0: έχει φτάσει σε ένα σημείο που έχει αυξηθεί θεαματικά το κόστος παραγωγής και έχουν μειωθεί δραματικά οι επιδοτήσεις. Επειδή δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να αλλάξει αυτή η ενίσχυση που ήδη προείπα, πρέπει να δούμε με ποια έξτρα συστήματα παρεμβάσεις μπορούμε να την ενισχύσουμε. Θα είναι αυτά μορφές συνδεδεμένων ενισχύσεων, θα είναι μορφές όπως ήταν τα παλιά οικολογικά σχήματα που πλέον φαίνεται ότι θα καταργηθούν και θα αντικατασταθούν με νέες παρεμβάσεις. Πρέπει να σχεδιάσουμε μοντέλα που θα εφαρμόζονται στην Κρήτη και να το κάνουμε. Τώρα, για το κομμάτι των ετεροεπαγγελματιών, ναι, ουσιαστικά που θίξατε. Έχει ανοίξει συζήτηση, είναι πολύ σημαντικό. Από τη συζήτηση διαφαίνεται ότι από το 32 και μετά δεν θα λαμβάνουν επιδοτήσεις σίγουρα οι συνταξιούχοι, το οποίο αφορά, όπως καταλαβαίνετε, πολύ μεγάλο αριθμό εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Η Ελλάδα είναι ίσως τέταρτη, νομίζω, σε αριθμό μικρών εκμεταλλεύσεων στην Ευρώπη. Η συζήτηση πρέπει να γίνει στο αν...
1: Και η Κρήτη από τις πρώτες περιφέρειες. Δεν έχουμε τις μεγάλες εκτάσεις της Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου, για παράδειγμα.
0: Και η εικόνα πολλές φορές σε στρέμματα είναι πλασματική, με την έννοια ότι ένας ελαιώνας Πελοποννήσου ή στη Στερεά Ελλάδα μπορεί να είναι 10 στρέμματα συνεχόμενος. Εδώ στην Κρήτη και λόγω τερουάρ, λόγω οικογενειακής διαμοιρασμού της περιουσίας, μπορεί να έχει ο άλλος 10 αγροτεμάχια του ενός στρέμματος. Πάντως, έχει ανοίξει συζήτηση. Εμείς πρέπει να πούμε το αν θέλουμε ή δεν θέλουμε να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις και οι ετεροεπαγγελματίες. Προφανώς συνεισφέρουν πάρα πολύ και ξέρουμε ότι είναι το μοντέλο και της γεωργίας και της κτηνοτροφίας αυτό, που άλλος έχει τη δουλειά του και έχει και την παράλληλη δραστηριότητά του. Έτσι κι αλλιώς οι ετεροεπαγγελματίες για χρόνια δεν μπαίνανε σε προγράμματα, κυρίως αναπτυξιακά, όπως σχέδια βελτίωσης, όπου έτσι ή σε άλλες παρεμβάσεις όπως βιολογικά θα είχαν λιγότερη βαθμολόγηση, λιγότερη βαθμολογία. Τώρα, στο κομμάτι
1: των νέων αγροτών.
0: Των νέων αγροτών. Παρουσιάζει μια μεγάλη κάμψη τα τελευταία χρόνια στο να εισέλθουν νέοι στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Χαρακτηριστικό την τελευταία πρόσκληση των νέων γεωργών, για πρώτη φορά οι αιτήσεις καλύπτονται από τον προϋπολογισμό που είχε σχεδιαστεί, που συνήθως είχαμε πάντα
1: υπερβάσεις
0: στον προϋπολογισμό. Ακριβώς. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια κάμψη. Αυτό οφείλεται σίγουρα στο ότι υπάρχει μια ανασφάλεια για τους νέους, αλλά μπορούμε να πούμε και πολλές φορές ότι φταίει και ο κρατικός μηχανισμός στο πώς εισάει σε αυτούς. Αυτή τη στιγμή σκεφτείτε ότι η Νέα Γεωργία καταθέσαμε φακέλους το 2024 και ακόμα και τώρα δεν έχουν αξιολογηθεί. Δυστυχώς, με όλα αυτά που προείπατε, με τις παθογένειες των επιδοτήσεων και όλα αυτά, βλέπουμε ότι, ας με επιτροπεί έκφραση, έχει τραβήξει χειρόφρενο ο κρατικός μηχανισμός, ο διοικητικός του ΙΠΑΤ, με πάρα πολλές προκηρύξεις αυτή τη στιγμή που έχουν φρενάρει, με πάρα πολλές πληρωμές προγραμμάτων που είναι στον αέρα, εντάξεις που δεν έχουν γίνει, αγγίζουν κοντά στο 1 δις οι επιδοτήσεις που δεν έχουν πληρωθεί και δεν είναι μόνο άμεσες. Φανταστείτε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή παραγωγοί που έχουν κατασκευάσει το στάβλο τους, έχουν αγοράσει το τρακτέρ τους, ελαιοκομικοί φορείς που έχουν κάνει εξυγχρονισμούς ελαιουργία και παραμένουν εδώ και κοντά 2 χρόνια απλήρωτοι. Προφανώς είναι δύσκολο να συζητάμε για το 2032 όταν δεν έχουμε ένα προγραμματισμό για το επόμενο εξάμεινο του 2026. Και πάνω σε αυτό να αναφέρω ότι λόγω των προβλημάτων όλων αυτών, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος διοργανώνει τώρα την Πέμπτη μία πανελλήνια συνάντηση στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα με συνεργασία άλλων επιστημονικών γεωτεχνικών φορέων με θέμα την κρίση ρευστότητας στον αγροτικό κλάδο. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή αναζητούμε 1 δις να πέσει στην αγορά. Έχουμε καλέσει και τον Υπουργό, έχουμε καλέσει και τον Διοικητή της ΑΔΕ. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα και θα μπορέσει να λειτουργήσει πιο εύρυθμα ο αγροτικός κλάδος.
1: Τελευταίο ερώτημα. Θέλω και τη δική σας απάντηση, κύριε Τζεδάκη. Το θέτω πρώτα στον κύριο Στεφανάκη. Η διαδικασία που είναι σε εξέλιξη, επί της ουσίας, είναι μία διαπραγμάτευση των κρατών μελών με την Κομισιόν. Είναι σε θέση τέτοια η Ελλάδα να διεκδικήσει παραπάνω πράγματα στη σκιά ενός σκανδάλου που πήρε ευρωπαϊκές διαστάσεις, αναφέρομαι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ,

0: και κινητοποίησε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι μια κακή συγκυρία διαπραγματευτική για την Ελλάδα.
1: Εγώ νομίζω ότι, όπως το είπα και στην αρχή, γιατί πρέπει να βλέπουμε λίγο μακριά, ασφαλώς οι πόροι της ΚΑΠ είχαν λοξοδρομήσει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Σε εμάς πιθανά να λοξοδρόμησαν, να δημιουργηθήκαν προβλήματα λίγο περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση για μένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε μια σταυροδρόμη και θα πρέπει να ξανασκεφτεί την επαναβιομηχανοποίησή της. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της ήταν και είναι σε μια διαδικασία αποβιομηχανοποίησης. Τα παγκόσμια πράγματα όμως, η παγκόσμια οικονομία έχει αλλάξει. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω. Άρα σίγουρα αν σκεφτούμε σωστά και σοφά, θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι θα πρέπει να διαπραγματευτούμε και ασφαλώς η Ελλάδα και ασφαλώς η περιφέρεια Κρήτης, και μπράβο μας που αρχίσαμε και το συζητούμε, θα πρέπει να πάμε τεκμηριωμένα να ζητήσουμε αυτοί οι πολύτιμοι πόροι να πάνε για να υποστηρίξουν την επόμενη αναπτυξιακή μέρα και να δούμε τους πόρους αυτούς και να συνειδητοποιήσουμε όλοι ως κοινωνία ότι η ανάπτυξη του τόπου φέρνει την ευημερία. Γιατί όλες οι άλλες επίπλασες ευημερίες είναι εικονικές, είναι εφήμερες και δεν δουλεύουν. Άρα πρέπει να σκύψουμε πάνω να δούμε τι αναπτύσσει την Κρήτη, πώς θα βάλουμε προστιθέμενη αξία, όλοι μαζί, και αυτό πρέπει να το καταθέσουμε και από ό,τι υπόθηκε και αυτό που συζητιέται μέσα, το είπε και ο κύριος Κασίμης και απόψε και στην εκδήλωση, γιατί έφερε πράγματα που συζητούνται μέσα. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία, αλλά πρέπει το Υπουργείο μας να πάει προετοιμασμένο. Σε κάθε περίπτωση εμείς, και είναι και μια πρόσκληση και σας ευχαριστούμε, γιατί πραγματικά αφού μας ενδιαφέρει το σπίτι μας, η Κρήτη, η ανάπτυξή της από την οποία ζούμε όλοι, πρέπει να σκύψουμε, να πάμε συντεταγμένα και να ζητήσουμε την προστασία από την κλιματική κρίση, τη διασύνδεση των τομέων της οικονομίας μας, χάνονται απίστευτα εκατομμύρια, γιατί ο κάθε τομέας πάει μοναχός του σήμερα. Σε αυτή τη διαφορετικότητα, το ότι δεν συνεννοούνται οι τομείς της οικονομίας, έχει βάλει το χεράκι της η ΚΑΠ με τον τρόπο που διαχειρίζει, γιατί είναι η ευκολία. Οι τυροκόμοι, γιατί να ασχοληθούν με την πώληση του προϊόντος, μα βρίσκουν φτηνό γάλα. Βλέπετε. Ο τουρισμός μας πάει από εκεί. Μα γιατί να μην το διασυνδέσουμε, πώς θα το διαφοροποιήσουμε. Έχουμε σκεφτεί πώς θα διαφοροποιήσουμε τον τουρισμό μας. Φτάνει ο ήλιος και η θάλασσα. Να το δούμε. Ποιος είναι ο ρόλος του αγροδιατροφικού τομέα στη διαφοροποίηση αυτού της βαριάς βιομηχανίας. Έχουμε κάτι σε ένα τραπέζι. Ποια είναι τα πολύτιμα χρήματα της ΚΑΠ που θα δώσουν να μπει η νέα τεχνολογία. Έχουμε το ίντερνετ, έχουμε τις καινούριες τεχνολογίες, έχουμε τεχνητή νοημοσύνη. Άρα η μεταποίηση θέλει και νέες τεχνολογίες και καινοτομία. Από πού θα πληρωθούν. Μπορεί να προχωρήσει μια επιχείρηση να εξυγχρονιστεί από το χωράφι στο τραπέζι, όλη η αλυσίδα, αλλά είναι πολύτιμη η πόρη για να προσαρμοστούμε στα σύγχρονα δεδομένα. Αυτό πρέπει να πάμε να το απαιτήσουμε. Δεν μπορούν να μας πούνε όχι στην κοινή αγροτική πολιτική αυτοί που παίρνουν αποφάσεις. Αλλά πρέπει να πάμε τεκμηρωμένα και να το απαιτήσουμε. Εάν πάμε να ζητήσουμε ότι δώστε μας για να κάνουμε τα χρήματα τα αναπτυξιακά μια κοινωνική πολιτική, ασφαλώς αρχίσουν να μας γράφουν και να μας δίνουν και να μας βάζουν χίλια προσήματα και να έχουμε και προβλήματα, γιατί δεν είναι η πολιτική αυτή. Είναι άλλα τα χρήματα της κοινωνικής συνοχής και της διασύνδεσης και άλλα της κοινής αγροτικής πολιτικής. Μάλιστα.
0: Κύριε Τζεδάκη, το επιμήθειο.
2: Κύριε Μενταξά, σίγουρα το σκάνδαλο των ΠΚΠ δεν ήταν ότι καλύτερο σε σχέση με τη χώρα μας και ως προς τη διαπραγματευτική ή σίγουρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα προβλήματα υπάρχουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να διεκδικήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, να διεκδικήσουμε δίνοντας κίνητρα στην παραγωγή, γιατί πραγματικά, κύριε Μενταξά, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και στη χώρα μας στο θέμα της αγροτικής παραγωγής και ιδιαίτερα στο νησί μας. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι η αγροτική παραγωγή στο νησί μας είναι πολύ δυσκολότερη με το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω

0: της νησιωτικότητας, με την κλιματική αλλαγή, με το μικρό κλήρο. Αυτά πρέπει να τα βάλουμε κάτω και να καταλάβει η πολιτεία ότι ο αγρότης της Κρήτης έχει σημαντικές ανάγκες. Αλλιώς παράγει ο κτηνοτρόφος της Θεσσαλίας και αλλιώς παράγει ο κτηνοτρόφος της Κρήτης. Όταν εδώ αγοράζει ο κτηνοτρόφος 13 ευρώ την μπάλα του τριφύλλι, στην υπηρετική Ελλάδα έχει 4 ευρώ. Εδώ πουλάει ο κτηνοτρόφος της Κρήτης ένα 10 γάλα, πάνω το πουλάει ένα 50-60. Είναι σημαντικό να διεκδικήσουμε πόρους στη συνδεδεμένη του γάλακτος στις νησιωτικές περιοχές, όχι μόνο στην Κρήτη, για να δώσει κίνητρα παράδειγμα στο κτηνοτρόφο να μπορεί να είναι βιώσιμο σε ένα παράγει. Όπως είπαμε στην ελοκομεία, στη μελισσοκομεία, τα προβλήματα που υπάρχουν. Βγήκε ένα πρόγραμμα βιολογικών για τις μελισσοκόμους. Προφανές υπήρξαν τα προβλήματα που υπήρχαν, αλλά πρέπει η πολιτεία να βάλει τις δικλείδες ασφαλείας που πρέπει, προκειμένου να μην υπάρχουν τα προβλήματα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να κόψουμε το πρόγραμμα βιολογικών της μελισσοκομείας με τα προβλήματα που έχουν με την κλιματική αλλαγή, με την ξηρασία την οποία υπάρχει, που αυξάνει το κόστος παραγωγής, τις μετακινήσεις οποίες έχουν. Το θέμα της αλληλείας είναι πολύ σημαντικό, το οποίο δεν πρέπει να το βγάζουμε από το τραπέζι. Ποτέ. Γιατί και εδώ είναι ένα επάγγελμα στη χώρα μας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα νέων αλλιέων, όπως στους άλλους, όπως έχουν νέους αγρότες, νέους κτηνοτρόφους, να μην χαθεί και η τεχνογνωσία. Γιατί υπάρχει χάσμα γενεών.
1: Ναι, είναι και ένα πολύ έντονο στοιχείο παράδοσης στην αλληλεία.
0: Δεν μπαίνουν νέοι άνθρωποι στο επάγγελμα. Αν χαθεί η τεχνογνωσία, είναι πολύ δύσκολο να επανέλθουμε. Άρα λοιπόν έχουμε δυνατή αγροτική παραγωγή σε πολλά προϊόντα. Πρέπει να αποτινάξουμε το μουτζούρι στοχοποίησης της Κρήτης, γιατί δεν είναι αυτή η Κρήτη. Η Κρήτη παράγει και όπως είπαμε και οι συνομιλητές και αυτά που είπαν πριν, το αποδεικνύει αυτό με αριθμούς ότι παράγει η Κρήτη, να δοθούν σωστά, να πάμε σε μια κουλτούρα παραγωγής όλοι μαζί, αλλά να δώσουμε και κίνητρα απέναντι στο μεγάλο κόστος παραγωγής που βιώνει ο κρητικός παραγωγός, γιατί αυτή είναι αλήθεια.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζεδάκη, κύριε Στεφανάκη, κύριε Χανιωτάκη, έτσι κι αλλιώς δεν εξαντλείται σε μία εκπομπή η συζήτηση για τη νέα ΚΑΠ που θα διαμορφώσει πολύ σημαντικά δεδομένα για την επόμενη δεκαετία στον πρωτογενή τομέα. Σας ευχαριστώ θερμά, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο, μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Ανταμώνουμε και απόψε στο 25ο Box

0: Σάουτ σε φετινή σεζόν του τρίτου κύκλου των εκπομπών, πάντοτε στην τηλεόραση Κρέτα και βεβαίως εδώ στο υπέροχο σκηνικό των καταστημάτων Κόσμος Πορκ που εκ προημίου ενδείκνυται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του ψιλορίτη, μας χαρίζουν φρεσκάδα, δύναμη, υγεία, ενέργεια, ευεξία και όλα τα συμπαρομαρτούντα. Λοιπόν, σήμερα είναι 30 Απριλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1989 έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Ιταλός σκηνοθέτης, ο Σέρτζιο Λεόνε, ο πρωτοπόρος του Spaghetti Western, ο τίτλος μιας ταινίας του οποίου του Σέρτζιο Λεόνε ταιριάζει γάντι στη σημερινή εκπομπή. Απλώς θα το παραποιήσουμε λίγο και από το «Για μια χούφτα δολάρια» θα δούμε πώς είναι πολλές χούφτες γκολ. Ποιος θα παίξει τον ρόλο του Clint Eastwood? Θα τον παίξει κάποιος που ξέρει καλά την τέχνη και επίσης θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Λοιπόν, σας μπέρδεψα λίγο σήμερα. Θα τα ξεμπερδέψουμε τα πράγματα. Δημήτρη Μάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πού είναι τα πιστόλια σου?
1: Ευχαριστώ.
0: Τα πιστόλια σου, πού είναι, ρε παίχτη?
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, εσύ μικρός, αλλά υπήρχε κάποτε μια διαφήμιση, γι' αυτό λέω ότι θα απαντήσει και σε ένα διαφημιστικό ερώτημα. Ένα διαφημιστικό δίλημα ήταν ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου που λεγόταν Μάνος. Και το ερώτημα ήταν σε αυτή τη διαφημιστική καμπάνια, Μάνος ή Μόνος?
1: Μάνος.
0: Μάνος. Εσύ και Μάνος και Μόνος θα γκολ το έχεις.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Και το έχεις ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα που είσαι εδώ.
1: Να είστε καλά.
0: Και με πολύ μεγάλη χαρά σε καλωσορίζω. Εντάξει, έχεις ριζώσει τώρα εδώ, έτσι?
1: Έχουμε ριζώσει, ναι, έχουμε παντρευτεί από εδώ. Ερωτικοί μετανάστες. Η οικογένεια μας τράβηξε εδώ. Είμαστε ευχαριστημένοι. Κάναμε κάποια πράγματα στον κύκλο μας στο ποδόσφαιρο.
0: Όχι, έχεις κάνει. Και... Τι κάποια πράγματα? Πολλά
1: κάποια
0: πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, δεν το λέω για να σε κολλάκι αυτό. Μου έκανε κλικ επειδή έλεγες προηγουμένως ότι κοίταζες εδώ τα παπούτσια στο μαγαζί γιατί ο γιος σου σε τραβάει και σου λέει μπαμπά, πήγαινε με.
1: Σιγά-σιγά τώρα γι' αυτός περνάει το μικρόβιο, μάλλον δεν ξέρω. Τον τραβάει προς τα εκεί αυτή η τέχνη. Και μου λέει μπαμπά, θέλω οπωσδήποτε ποδοσφαιρικά. Του λέω ποδοσφαιρικά, αγόρι μου, ποδοσφαιρικά. Αφού θες να φας τα μούτρα σου.
0: Εντάξει, όμως, να σου πω κάτι, είναι χαρά. Και δεν είναι μόνο χαρά, είναι και χαρά και τύχη και ευλογία ότι το παιδί, πώς είναι, 6,5.
1: 6,5.
0: Μπράβο, είναι σε μια ηλικία που σε έχει δει. Δηλαδή, έχει δει τι είναι ο μπαμπάς. Σε έχει δει να παίζει, σε έχει δει να βάζει γκολ.
1: Σωστά, έχει δει, νιώθει.
0: Ναι, γενικά, νιώθει.
1: Του έχει δείξει και η μητέρα του βίντεο. Οπότε έχουμε κλείσει προς τα εκεί, έτσι φαίνεται.
0: Πώς θα αξιολογούσες, για να αρχίσουμε από την επικαιρότητα, τη σεζόν που έπεσε η αυλαία της πριν από λίγες μέρες με το Γιούχθα?
1: Εντάξει, δύσκολη σεζόν. Κάποιους στόχους διαφορετικούς είχε θέσει η ομάδα. Δεν καταφέραμε να τους υλοποιήσουμε. Σίγουρα δεν είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Το θέμα είναι ότι τέλος καλό όλα καλά, τελειώσανε τα βάσανα που λένε, εντάξει, γιατί είχαν και το άγχος οι άνθρωποι από εκεί που λες ότι θα πας για κάτι καλό, για μια άνοδο, να βρίσκεσαι σε μια τόσο δύσκολη θέση, θα ήταν πολύ, πολύ κακό σενάριο να γίνει, να καταλήξει ομάδα.
0: Ναι, να καταλήξει ομάδα και να μην έχει...
1: Ναι, να καταλήξει ομάδα στο τοπικό. Τα καταφέραμε τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, θα προσπαθήσει η ομάδα να κοιτάξει την επόμενη μέρα και να βελτιώσει κάποια πράγματα.
0: Πώς είναι η κατηγορία αυτή?
1: Δύσκολη κατηγορία.
0: Πόσα χρόνια έχεις να παίξεις αυτήν την κατηγορία?
1: Δεν έχω παίξει.
0: Δεν έχεις παίξει ποτέ?
1: Δεν έχω παίξει ποτέ.
0: Γάμα εθνική δεν έχεις παίξει ποτέ.
1: Είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο.
0: Ψαχνόμουν να δω, μήπως μικρός, ξέρω εγώ, όχι.
1: Όχι, είναι εντελώς διαφορετικό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ ψηλιασμένη, θα έλεγα, η αμυντική, διαβασμένη. Φαντάσου, θυμάμαι φάσεις τώρα μέσα.
0: Τι διαβασμένη, να μας δουλεύεις, 18 γκολ έβαλες.
1: Εντάξει. 18. 18. Μετά που το βρήκα, πώς είναι η κατηγορία. Σε κάθε κόρνερ είχα δύο άτομα πίσω στην πλάτη μου. Τι να σου πω τώρα, man to man σε όλο το γήπεδο, εντάξει. Κατάφερα μετά λίγο να βρω τον τρόπο να ξεφεύγω λίγο από τα μαρκαρίσματα.
0: Να σου πω και, δεν το λέω τώρα για να σε κουλάκεψω. Θα έχω άλλες ευκαιρίες στη συνέχεια της συζήτησης να το κάνω. Εσύ που είσαι ένας ποδοσφαιριστής αναγνωρισμένος, γνωστός, αναγνωρισμένος, καταξιωμένος, που έχεις βάλει γκολ και γκολ, που έχεις φορές φανά του Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων, του Άρη, του Όφη, μια μεγάλη καριέρα από την Ηλιούπολη, παντού. Και παντού το είχες τον γκολ. Το να παίζεις, επειδή μου το είπες, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, ότι συνέβη για πρώτη φορά να παίξεις σε αυτή την κατηγορία.

0: Δεν λέω ότι θα έπρεπε να σημαίνει. Σε σέβονται. Είσαι βαράγανος που ψάχνω.
1: Εντάξει, κάποια παιδιά με σεβόντουσαν. Κάποια παιδιά, εντάξει, είχαν λίγο τη βρωμιά μέσα τους, να το πω έτσι, όπως είναι και σε όλες τις κατηγορίες. Αλλά πάντα στο τέλος του αγώνα θα είχε η υπόνοια το συγγνώμη μετά. Ναι. Εντάξει, μέσα στον αγωνιστικό χώρο 90 λεπτά, δεν θέλει να χάνει κανένας.
0: Καλά, εννοείται.
1: Κάποιοι βγάζουν και τον κακό αυτό εκεί. Μετά, εντάξει, όταν τελειώνει ο αγώνας, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά γενικά, σε γενικές γραμμές, υπήρχε μεγάλη σεβασμός.
0: Δεν ξέρω ποιος άλλος ποδοσφαιριστής, εγώ ξέρεις, ρέπω προς την υπερβολή πολλές φορές, στην Ελλάδα ή και έξω από την Ελλάδα, θα είχε σκοράρει το 44% των γκολ της ομάδας. Ο Γιούφ θα σε βάλει 41 γκολ και βάλει 18.
1: Ναι, το γνωρίζω αυτό. Κάνα Χάρι Κέιν, ξέρω. δεν μπορώ να γνωρίζω, ας πούμε, σε ποια ομάδα θα μπορούσε κάποιος. Αλλά έχει, εντάξει, υπάρχουν ποδοσφαιριστές και σέντερφορ που έχουν περάσει και παλαιότερα που σίγουρα έχουν πετύχει αυτά τα ρεκόρ.
0: Μου φέρνεις πιο μπροστά μια ερώτηση που θα την έκανα λίγο αργότερα, επειδή μου ανέφερες το όνομα του Χάρι Κέιν. Ποιο θεωρείς ότι είναι ο μεγαλύτερος γκολτζής, ο καλύτερος σκόρερ αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο?
1: Στο ελληνικό.
0: Και στο ελληνικό και στο παγκόσμιο.
1: Στο παγκόσμιο για μένα είναι Λουίς Σουάρες. Ναι. Νούμερο ένα για μένα. Είναι ένας επιθετικός που έχει βάλει με όλους τους τρόπους γκολ. Με όλους τους τρόπους. Μετά από εκεί πέρα, εντάξει, υπάρχουν και εκτελεστές που είναι Χάρι Κέιν, Χάλαντ, αυτή τη στιγμή τώρα αυτοί που βγαίνουν. Και παλιά, εντάξει, υπήρχαν Βαν Νίστελρόι, Ετό που μου άρεσαν.
0: Τι σε έκανε να είσαι καλός σκόρερ, να είσαι δεινός σκόρερ? Διάβαζες τις φάσεις, είχες ένστικτο, ήξερες που θα πάει μπάλα, τη γύτευες την μπάλα? Και ακόμα, να χρησιμοποιήσω ένα εστώτα χρόνο.
1: Νομίζω πως πρέπει να χτίσει ψυχολογία. Ένας επιθετικός, άμα χτίσει ψυχολογία, δηλαδή να πετύχει 1, 2, 3 γκολ, να πάρει λίγο ψυχολογία, μετά τον κυνηγάει μπάλα μόνη της. Πραγματικά τον κυνηγάει. Πρέπει δηλαδή να έρθει ένα center for εδώ, να είχαμε άλλο ένα center for ή άλλους 2, 3, 4, να σου πούνε αυτό το συνέστημα. Μόνο αυτοί μπορούν να το καταλάβουν. Σε κυνηγάει μπάλα μετά και έχεις τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση που ξέρεις ότι πριν σου έρθει το έχεις βάλει.
0: Ναι, το κατάλαβα το που λες.
1: Οπότε αυτό, αν τρέφεται ένας επιθετικός από τα γκολ, είναι μεγάλο ρόλο παίζει το σκοράρισμα. Τρέφεται από τα γκολ.
0: Με το συνηθισμένο νούμερο σου έπαιζες και φέτος το Γιούχτα?
1: Όχι, φέτος είχα 11.
0: Το 11.
1: Το 11.
0: Για πολλά χρόνια είχες το 33.
1: Έχω αλλάξει 33, είχα 9 στον Άρη, 11 όφι.
0: 11 όφι. Λοιπόν, γεννιέσαι 16 Σεπτεμβρίου του 1994.
1: Σωστά.
0: Στα Τρίκαλα, αλλά όχι στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας.
1: Τρίκαλα Μαθία.
0: Στα Τρίκαλα της Σημαδίας.
1: Σωστά.
0: Και εκεί πώς μπλέκεσαι με το ποδόσφαιρο? Εντάξει, πάρα πολλά παιδιά, προφανώς. Η μπάλα είναι κάτι πολύ οικείο. Είναι αντικείμενο του πόθου για τα παιδιά. Έχεις καμιά ιστοριούλα πίσω από αυτό?
1: Στο χωριό μου,
0: στο χωριό.
1: Είχαμε μια ομάδα έτσι παιδικό.
0: Ποιο είναι το χωριό?
1: Τρίκαλε Μαθίας.
0: Α, αυτό, νόμιζα κανένα άλλο.
1: Είναι η Τούδης από εκεί.
0: Η Τούδης, ξέρω.
1: Η Τούδης, Διούδης, Κούτσια.
0: Όλοι, ναι, ιστορικό, ιστορική περιοχή.
1: Από εκεί ξεκίνησα, από μια ομάδα έτσι παιδικό. Μετά ο πατέρας μου ήθελε να με πάει σε μια ακαδημία. Ήταν περίπου 10 λεπτά από το χωριό. Δεν το βόλευε τόσο με τις μετακινήσεις. Δυσκολευόταν κι αυτός, πολλή δουλειά τότε, δύσκολα χρόνια.
0: Τι δουλειά έκανε ο πατέρας, αν επιτρέπετε?
1: Λαϊκές, αγρότης. Οπότε δεν είχε πολύ χρόνο, βρέθηκαν άλλα 2-3 παιδιά από το χωριό και πηγαίναμε όλοι μαζί. Κάποια στιγμή σταμάτησαν τα παιδιά, πήγαινα μόνος μου. Πάμε στην ακαδημία. Τότε η ακαδημία παίζαμε τοπικό. Ήμασταν ακαδημία,
0: αλλά έπαιζε στο ποδόσφαιρο.
1: Σωστά, ήμασταν τοπικό.
0: Ναι.
1: Ήμασταν δηλωμένοι τοπικό. Και παίζαμε με μεγάλους άντρες, δηλαδή άλλοι, και εμείς ήμασταν 15-16 χρονών. Έβαλα κάποια γκολ εκεί, με ήδη Βέρεια. Ο Κικερίδης, ο Γιώργος, ήταν τότε στη Βέρεια, με πήραν στη Βέρεια. Μισό χρόνο στην ΚΑΠΑ 19 τότε ήταν, 19. 17 χρονών ήμουν εγώ περίπου. Και μετά από μισό χρόνο με κάνουν επαγγελματία.
0: Ασχολήθηκες με άλλα σπόρ ή μπάλα, ποδόσφαιρο, μόνο ποδόσφαιρο?
1: Ποδόσφαιρο και πήγαινα και πάλι.
0: Πάλι,
1: ελευθέρα πάλι έκανα.
0: Ο...
1: Κατέβαινα και σε αγώνες, ναι, κανονικά και σχολικούς.

0: Μέχρι που έγινα επαγγελματίας και μου λέει ο πατέρας μου: δεν θα ξαναπατήσεις. Πήγαινα κρυφά εγώ περίπου. Πήγαινα κρυφά περίπου 6 μήνες. Χωρίς να το ξέρει. Το πήρε το αυτί του κάποια μέρα. Και καταλαβαίνετε τι μπορεί να έγινε. Αλλά με βοήθησε αυτό πάρα πολύ στο ποδόσφαιρο. Με βοήθησε πάρα πολύ, μου χτίσε το σώμα. Και γενικά ήμουν ένα πολύ δυνατό παιδί για την ηλικία μου.
1: Ναι, αυτό πήγα να σου ρωτήσω, ότι αν σου άφησε κανένα, και δεν το λέω αρνητικό, αν σου άφησε, γιατί συνήθως την λέξη τη χρησιμοποιούμε με αρνητική έννοια, αν σου άφησε κανένα καλό κατάλοιπο ή πάλι.
0: Ναι. Εκρηκτικότητα, δύναμη. Οπότε είναι και καλό πλέον ένας ποδοσφαιριστής να κάνει και κάποιο άλλο άθλημα.
1: Υπάρχουν κάνουν μπαλέτο.
0: Ταϊκβοντό.
1: Ταϊκβοντό, ναι.
0: Τέτοια αθλήματα, εντάξει, βοηθάνε σίγουρα το σώμα, να είσαι πιο εκρηκτικός, να είσαι πιο αθλητικός. Γιατί πλέον το ποδόσφαιρο έχει πάει πολύ στο αθλητικό κομμάτι.
1: Σωστό. Την ταχυδύναμη και όλα αυτά. Από την αρχή μπροστά, φουνταριστώσει.
0: Ξεκάθαρα.
1: Σεντερφόρ.
0: Δεν διαπραγματευόταν ο πατέρας μου. Σεντερφόρ και ο πατέρας μου.
1: Α, έπαιξε. Ένα μου τα λες.
0: Έπαιζε
1: μπάλα ο πατέρας σου.
0: Μέχρι η Δέλτα Εθνική έπαιζε. Εντάξει, είχε μια τυχεία. Έσπασε το πόδι του. Είχε κλείσει μεταγραφή στο ΠΑΟΚ.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Προφορικά έσπασε το πόδι του τελευταίο παιχνίδι. Ήθελε να παίξει τελευταίο παιχνίδι με το χωριό, τέλος πάντων. Δεν το κατάφερε και ήταν καημός του να γίνω εγώ ποδοσφαιριστής.
1: Στη Βέρεια πώς είναι τα πράγματα όταν παίρνεις το χρήσμα του επαγγελματία?
0: Βέρεια, Β' Εθνική τότε.
1: Β' Εθνική.
0: Β' Εθνική. Δύσκολα πράγματα.
1: Αποκλείεται να μην έχεις παίξει με προπονητή τον Γαϊτάνο, έτσι.
0: Εννοείται πως είχα Γαϊτάνο, K19,
1: έχει χαθεί το μέτρημα. Έχει χαθεί το μέτρημα πόσα χρόνια ήταν ο κύριος Στέφανος.
0: Ο κύριος Στέφανος ήταν παντού. Έμαθα πολλά πράγματα από τον κύριο Στέφανο. Ένας άνθρωπος που ήθελε να πετύχεις, σε οθούσε προς τα εκεί. Και πάντα σου φώναζε για καλό σου. Γιατί πλέον πολλά παιδιά λένε μην τα φωνάζουμε, μην τα...
1: Ναι.
0: Όχι, θα τα φωνάξεις για να τα σκληραγωγήσεις, γιατί πρέπει να, όταν θα μπει το παιδί να παίξει, να είναι έτοιμο. Διότι αν δεν είναι έτοιμο, θα φάει σφαλιά.
1: Την ξανακάνω την κουβέντα reverse τώρα, σε σχέση με εκείνο που λέγαμε προηγουμένως για τον Σουάρες και, και τους υπόλοιπους και τον Χάλαν και τον Κέιν και αυτούς. Τότε ποιος ήταν το ίνδαλμά σου?
0: Τότε έβλεπα και πολύ ΠΑΟΚ, επειδή είχα θείους πάρα πολύ, έβλεπα Μουσλίμοβιτς. Μου άρεσε πάρα πολύ τότε. Είχα πολλούς θείους. Έχουν πάει στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, νονούς Αριανούς.
1: Α, ναι.
0: Ναι, νονός Μαριανούς.
1: Α, δηλαδή είναι ποδοσφαιρός εγώ.
0: Ναι. Θείοι ΠΑΟΞίδες και μας παίρνανε γενικά τα ξαδέρφια μου και εμένα και μας πηγαίνουν.
1: Ωραία, ξανακάνω fast forward τώρα. Και όταν πήγες στον Άρη, οι θείοι Παοκτσίδες τι λέγανε, οι συγγενείς Παοκτσίδες?
0: Είχαμε θέματα.
1: Δηλαδή όταν έβαλες εκείνο τον γκολ.
0: Είχαμε θέματα. Ξαδέρφια μου, θείοι. Απ' την άλλη πλευρά ο νονός μου ο Λόχαρος, ο ξάδερφός μου ο άλλος. Είχαμε ένα μπιφ.
1: Ένα μπιφ.
0: Όλο το σόι.
1: Κάπου εδώ μάλλον υπάρχει και ο Μήτρογλου. Ως παίκτης που σου αρέσει που...
0: Μήτρογλου, εντάξει, τότε δεν πιστεύω κάποιο παιδάκι που να μην ήθελε να το μοιάσει.
1: Με την ικανότητα που είχε στον γκολ.
0: Με την ικανότητα που είχε στον γκολ. Εντάξει, έκανε τότε και τα πιστόλια που σε τραβάνε λίγο.
1: Εσύ έχεις χειρονομία?
0: Εγώ είχα αυτό με τη φανέλα.
1: Μπράβο, ναι, το έχω δει αυτό.
0: Φανέλα και πιστόλια.
1: Και πιστόλια, εντάξει. Πότε καταλαβαίνεις ότι είσαι καλός ή μάλλον τόσο καλός που θα γίνεις επαγγελματίας και θα είναι το ποδόσφαιρο το επάγγελμά σου και η
0: ζωή σου? Πήγα στη Βέρεια.
1: Τότε.
0: Το πίστεψα, δηλαδή. Το πίστεψα. Γιατί ήμουν ένα παιδί από χωριό που δεν ήξερες τι ευκαιρίες θα σου δοθούν, πώς θα γίνει όλο αυτό για να πας να κάνεις το βήμα παραπάνω. Οπότε μόλις πήγα εκεί λέω εδώ είμαστε. Έβλεπα, εντάξει, ότι είχα και την ικανότητα, ήμουν δυνατός, ας πούμε, και κάποιες φάσεις περνούσα τους αντιπάλους και έβλεπα ότι έπαιρνα αυτοπεποίθηση. Και έλεγα, εδώ είμαστε, πρέπει να δουλέψεις, γιατί δεν ήμουν ένα παιδί που είχα ταλέντο. Μου ερχόταν η μπάλα και έλεγα, θα την κάνω κομπολόι ή θα πάρω την μπάλα, θα περάσω 4-5 παίχτες, αλλά είχα τη θέληση να δουλέψω και ήθελα να κερδίζω. Οπότε...
1: Ποιο σημαντικό είναι αυτό?
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Αυτό
0: είναι πολύ σημαντικό. Διότι βλέπουμε και πολλά ταλέντα έχουν χαθεί είτε από τραυματισμούς, είτε από το μυαλό, είτε δεν δούλευαν.

0: αλλά τα κατάφερα και πέτυχα κάτι.
1: Εάν δεν έχω κάνει λάθος, έχω σημειωμένη μια ημερομηνία εδώ. 6 Ιανουαρίου του 2013. Είναι το ντεπούτο σου ως επαγγελματίας με τη Βέρεια.
0: Βέρεια.
1: Μάντεψε εναντίον Τίνος.
0: Ολυμπιακά.
1: Χάνετε 3-0. Ναι. Καλά, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή, ερχόταν εκείνη την ώρα ένα τζίνι. Ένας προφήτης, μια μάγισσα και σου λέει, Δημητράκη, αυτή τη φανέλα που έχεις απόψε σήμερα απέναντί σου, θα τη βάλεις. Θα περνούσε ποτέ από το μυαλό σου?
0: Ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ. Εντάξει, ένα μεγαθύριο...
1: Βασικός ήσουν ή αναπληρωματικό, ή αλλαγή.
0: Αναπληρωματικός. Μπήκα γύρω στο 80, νομίζω. Ένα. Ήταν και το βάφτισμα. Είναι η πρώτη μου φορά που είχα αγχωθεί τόσο.
1: Είχες αγχωθεί.
0: Στο ποδόσφαιρο. Είχα αγχωθεί, έτρεμα τα πόδια μου. Από τότε δεν ξαναχώθηκα ποτέ.
1: Ποιο σε μάρκαρε τότε? Καλά, όσο έπαιξε αυτά τα 9, 10 λεπτά, 15.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν
0: έβλεπα. Δεν έβλεπα μπροστά. Μιλάμε για άγχος. Άγχος, εντάξει, είναι η πρώτη στιγμή και δύσκολη.
1: Και δύσκολη. Και μετά έρχεται ο Εργοτέλης. Πώς προκύπτει ο Εργοτέλης από τη Βέρεια?
0: Είμαι στη Βέρεια. Με στέλνει δανεικό η Βέρεια στον Εργοτέλη. Ένα χρόνο. Κάθομαι 6 μήνες στον Εργοτέλη. Διέλυσε ομάδα λόγω...
1: Ο Λαμπράκης έψαξε. Ο Σταύρος.
0: Ο Σταύρος ο Λαμπράκης. Μίλησε με τον Γιώργο τον Κικερίδη. Πήγα δανεικός 6 μήνες. Ένα χρόνο βασικά, αλλά έμεινα 6 μήνες διότι η ομάδα δεν μπόρεσε να σταθεί οικονομικά. Ξαναγύρισα στη Βέρεια.
1: Αποσύρθηκε από τις επαγγελματικές κατηγορίες ο Εργοτέλης, σωστό.
0: Γύρισα τότε ξανά στη Βέρεια, ένα εξάμηνο. Και έμεινα ελεύθερος μετά για να πάω να συνεχίσω την καριέρα μου στον ΟΦ.
1: Σου έκανε κάτι κλικ? Βέβαια, τις επαγγελματικές επιλογές δεν τις καθορίζουμε πάντοτε εμείς, αλλά τότε, αυτό το μικρό σχετικά χρονικό διάστημα με τη φανέλα του Εργοτέλη στην Κρήτη, σου έκανε κάτι κλικ από το περιβάλλον που να σε προειδέαζε ότι μετά θα γινώσουν κριτικός?
0: Όχι, δεν μου πέρασε καν από το μυαλό κάτι τέτοιο. Αλλά με βοήθησε πάρα πολύ αυτό το πέρασμα από τον Εργοτέλη, διότι ένιωσα πώς είναι να παίζεις και να κουβαλάς. Δηλαδή να προσφέρεις σε μια ομάδα. Διότι ναι, έπαιζα αλλαγές στις προηγούμενες ομάδες. Εκεί ένιωσα δηλαδή βασικός. Ήξερα ότι βρέξει χιονίστη, θα παίξω επειδή είμαι καλά, με χρειάζεται η ομάδα. Οπότε με βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Και είδα και τις ικανότητές μου στα συνεχόμενα παιχνίδια.
1: Τώρα αυτό δεν ξέρω από πού προέκυπτε, τι ενδείξεις υπήρχαν. Κάπου διάβασα ότι έδειξε αφενός μεν ότι μπορεί να τη βάζει την μπάλα γκολ και αφετέρου ότι εκείνη την εποχή στον Εργοτέλη κουβάλαγες, λέει, και μια ποδοσφαιρική τρέλα.
0: Πολύ.
1: Α, πολύ κιόλα. Εγώ το
0: είχα για 2-3 χρόνια πολύ τρέλα.
1: Σε τι συνίστατο τότε η τρέλα του Δημήτρη Μάνου?
0: Ήθελα να πετύχω τότε. Είχα βάλει πείσμα να παίξω ποδόσφαιρο. Ήθελα να πετύχω, να σκοράρω. Δεν μου καθόταν. Δηλαδή, αν δεν έβαζα γκολ, τρελαινόμουν. Εντάξει, είναι κάποια στιγμή που επιθετικός.
1: Ναι, εννοείται.
0: Δηλαδή, μπορεί να χάνεις ευκαιρίες να μην βάζεις γκολ και σε ενοχλεί αυτό το πράγμα. Αυτό είναι καλό, νομίζω.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, το ισορρόπησα και η συνέχεια ήταν πιο ομαλή.
1: Και τελειώνει άδοξα, σχετικά άδοξα η ιστορία του Εργοτέλη.
0: Άδοξα.
1: Και τι κάνεις τότε, είσαι μετέωρος?
0: Ξαναγυρίζω πίσω 6 μήνες στη Βέρεια. Και μετά μένω ελεύθερος το καλοκαίρι και συνεχίζω την καριέρα μου μετά στον
1: Όφη. Ο Όφη σε έψαξε ή σε είχε ήδη στο καρνέ του σημειωμένο στα μπέρα?
0: Ο Σταύρος Λαμπράκης πρέπει να μπει εκεί στη μέση πάλι.
1: Α, ήταν τότε στον Όφη.
0: Ναι. Μπήκε πάλι στη μέση και λέει, φέρε τον εδώ. Και βρέθηκα.
1: Δύο χρόνια.
0: Δύο
1: πρώτη θητεία. Νιόπλιας.
0: Σωστά.
1: Και εν συνεχεία Νίκος Παπαδόπουλος. 10 γκολ και 5 ασίστ την πρώτη σεζόν. Και στον έλεγχό σου τι βάζεις τότε στην πρώτη σεζόν? Γιατί η δεύτερη είναι μια άλλη ιστορία.
0: Εντάξει. Θα βάλω ένα 5-6. 5-6. Εντάξει, με λιγότερο χρόνο παρουσίας μου στον Όφη. Ναι, μεν χτυπούσα το κουδουνάκι ότι να σκοράρω, ας πούμε. Ήταν μια αναγνωριστική χρονιά στον Όφη.
1: Τη δεύτερη σεζόν έχει την αίσθηση εκείνο το καλοκαίρι του 2017, που είναι δύσκολα χρόνια για τον Όφη. Δηλαδή είναι ζόρια πολλά και οικονομικά και αγωνιστικά και τα πάντα όλα. Πώς το διαχειρίζεις όλο αυτό?
0: Εντάξει, δύσκολα χρόνια. Έβλεπα παίχτες να φεύγουν. ένας-ένας πηδούσε το καράβι που λένε. Μείναμε 16 παίχτες.

0: Είχαμε παρουσίαση οπαδών στην προπόνηση. Μας λένε, αν θέλετε να φύγετε κι εσείς, κανένα πρόβλημα, απλά κάντε μας τη χάρη. Παίξτε τον τελευταίο αγώνα με τον Κισαμικό και μετά κάντε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε ας κάνετε, δεν κρατάμε σε κανένα κακία, δεν το συζητάμε. Παίζουμε το παιχνίδι, κερδίζουμε 3-0. Μετά από εκεί και πέρα λέμε, αφού πήγαν όλα καλά και πήραμε θάρρος όλοι μαζί, λέμε θα το τρέξουμε και όπου πάμε. Θα το κυνηγήσουμε και ό,τι βγει από αυτό.
1: Έπαιζε πιο μπροστά ο Κουσκουνάς.
0: Κουσκουνάς, σωστά.
1: Και μετά παίρνεις εσύ την εξουσία.
0: Και μετά...
1: Κάτσε ρε γίγαντα. Και βάζεις 27 γκολ και δίνεις και 10 ασίστ 26 μάτς. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Είχαμε δημιουργήσει ένα τέτοιο κλίμα, όπως σου είπα. Φαντάσου, πηγαίναμε όλοι μαζί για καφέ, είχαμε δυθεί τόσο...
1: Συμμορία.
0: Ξεκάθαρα.
1: Ναι, δηλαδή εγώ λέω παρέα, δεν είναι παρέα, είναι συμμορία αυτό.
0: Ξεκάθαρα, εμείς ήμασταν συμμορία. Συμμορία. Ήμασταν 16 άτομα, πηγαίναμε μαζί για καφέ, να φάμε, να δούμε τι θα φάμε. Ήμασταν τόσο δεμένοι και πιστεύω η αγάπη και το τόσο δέσιμο μας οδήγησε εκεί που μας οδήγησε. Και μπαίναμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πραγματικά στο λέω χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κάποια άλλη ομάδα ή να πω κάποιο κακό λόγο. Νιώθαμε ότι δεν χάνουμε. Δεν βλέπαμε κανέναν τόσο
1: ναι,
0: πολύ.
1: Δεν τους βλέπατε.
0: Δηλαδή δεν τους βλέπαμε. Δεν θέλω να τους υποτιμήσω, αλλά δεν τους βλέπαμε. Νιώθαμε τόσο πολύ εμπιστοσύνη ο ένας με τον άλλον. Σαν ένα. Νιώθαμε σαν ένα. Πραγματικά.
1: Όταν τελειώνει η σεζόν, τι έχει στο μυαλό σου?
0: Τελειώνει η σεζόν.
1: Τελειώνει η σεζόν. Όφη είναι στην πρώτη εθνική πίσω.
0: Ναι. Γίνονται συζητήσεις με κάποιους ανθρώπους του Όφη. Εν τέλει δεν μου έχουν δώσει απάντηση το ποιος θα είναι στο τιμόνι, ποιος θα κινήσει
1: τις διαδικασίες
0: ναι, για καινούριο συμβόλαιο ή οτιδήποτε. Με έχουν στο περίμενε και κάπου εκεί σκάει μια πρόταση από την ΑΕΚ.
1: Από την ΑΕΚ
0: πρώτα. Μιλάω με τον Λιμπερόπουλο τότε.
1: Τον Νίκο.
0: Ναι, τον Νίκο τον Λιμπερόπουλο. Λέμε κάποια πράγματα. Μετά από δύο μέρες, κλείνουμε το τηλέφωνο τέλος πάντων, είμαστε σε επικοινωνία. Μετά από δύο μέρες, πρώτα σκέφτομαι τον Ολυμπιακό. Μόλις το μαθαίνω πατέρας μου.
1: Άνω τελεία, περίμενε. Πώς κατάφερες εκείνο το μάτς που έβαλες hat-trick τη σεζόν που ισοβαρίζεις το ρεκόρ του Ρόναλντ Γκόμεζ στο 7-0 με τον Πανηγιάλιο να αποβληθείς?
0: Αποβλήθηκα από... τη γνωρίζεις μάλλον την ιστορία για το... Κακή συνεννόηση με τον προπονητή. Μου έχει πει ο προπονητής.
1: Ο προπονητής είναι
0: ο Νόμπλιας. Όχι ο Νόμπλιας, ο Παπαδόπουλος.
1: Ο Παπαδόπουλος.
0: Μου έχει πει μη πάρεις κάρτα. Εγώ ακούω πάρε κάρτα. Μου λέει μη πάρεις κάρτα. Εγώ ακούω πάρε κάρτα. Και λέω αφού μου λέει πάρε κάρτα, λέω κάτι θα ξέρει να χάσω τον επόμενο αγώνα.
1: Για να παίξουμε μετά.
0: Ναι. Μέσα στην ένταση του παιχνιδιού τώρα εκεί δεν άκουσα καλά. Σε μια στιγμή παίρνω κάρτα εγώ. Και με μουτζώνει από μακριά. Και του λέω, αφού μου είπες να πάρω κάρτα. Μου λέει, όχι ρε, δεν σου είπα να πάρεις κάρτα. Μη πάρεις κάρτα. Τέλος πάντων, φτάνω εκεί στον πάγκο. Με παίρνει μια αγκαλιά, μου λέει, ό,τι έγινε τώρα.
1: Ωραία, κλείνει η παρένθεση. Και σε παίρνω τον Ολυμπιακό μου.
0: Με παίρνω τον Ολυμπιακό.
1: Και παίρνω τον πατέρα σου αμέσως.
0: Ναι, παίρνω τον πατέρα μου τηλέφωνο.
1: Ποιος σε πήρε τον Ολυμπιακό τότε?
0: Με πήρε ο Δουρέκας.
1: Ο Δουρέκας.
0: Ο Κούλης. Μιλήσαμε εκεί με τον Δουρέκα, μου λέει, πες στο μάνατζέρ σου. Αύριο να είστε εδώ.
1: Ποιον είχες μάνατζερ τότε?
0: Το Λεωνίδα το Θανασούλη. Ακόμα. Έχει και το... τον Κωνσταντέλια.
1: Τον
0: Κωνσταντέλια αυτή τη στιγμή. Μου λέει σε θέλουμε εδώ να έρθεις.
1: Μαρτίνς. Πέδρο Μαρτίνς. Προπονητής Ολυμπιακού.
0: Μου λέει σε θέλουμε εδώ αύριο κιόλας. Μου κλείνουν εισιτήρια. Σε μια νύχτα πετάω.
1: Πας και παθαίνεις.
0: Εντάξει. Παίρνω τον πατέρα μου πιο πριν. Μου λέει έφυγες. Έφυγες μου λέει Ολυμπιακό. Ολυμπιακός και ο μπαμπάς, ήθελε Ολυμπιακό.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Είμαι

0: τώρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υποβολή.

0: Χασάν και Γκερέρο.
1: Χασάν και Γκερέρο.
0: Μπαίνει μέσα, θέλω να μου διηγηθεί, σε παρακαλώ, να μου περιγράψει. Μπαίνει στο Καραϊσκάκι. Έχουν μια φωτογραφία εκεί πέρα. Είναι η πρώτη σου ημέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό που θα δουν οι τηλεθεατές μας στη φωτογραφία, θέλω να μου το κάνει λιανά που λένε.
1: Δεν σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορεί να σκεφτεί. Πρέπει να περάσει λίγο χρόνο να καταλάβει πού ήρθε, τι έχει να κουβαλήσει. Και το ένιωσα και την ώρα που φόρεσα τη φανέλα. Αυτό που λένε είναι βαριά η φανέλα. Αυτή είναι πολύ βαριά. Είναι πολύ βαριά. Ένα πράγμα που σου περνάνε σε αυτή την ομάδα, πρέπει να κερδίσεις. Δεν τους ενδιαφέρει με ποιον αντίπαλο θα παίζεις. Ναι, είτε ναι. Παίζεις με το χωριό μου που λέμε.
0: Είτε με τον Άγιαξ.
1: Είτε με τον Άγιαξ.
0: Είτε με τη Ρεάλ και την Μπάγερν.
1: Πρέπει να κερδίσεις γιατί είσαι Ολυμπιακός. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Και το περνάνε αυτό στους παίχτες. Το περνάνε γιατί έτσι είναι η ιστορία του Ολυμπιακού.
0: Είναι αγχωτικό αυτό, είναι πιεστικό. Δηλαδή προκαλεί ασφυξία πολλό δε μάλλον σε ένα παιδί που.
1: Αν είσαι. Δεν είσαι καλά εδώ.
0: Δεν είσαι καλά εκεί, ναι.
1: Δεν θα μπορέσεις ούτε κοντρόλ να κάνεις. Εγώ αυτό το καλό είχα στη ζωή μου και στην καριέρα μου, ότι ήμουν ανέστητος. Όταν έμπαινα μέσα στο γήπεδο, δεν σκεφτόμουν τίποτα. Δεν με ένοιαζε. Δεν με ένοιαζε τίποτα. Δεν άκουγα κανέναν.
0: Και στον τεπούτο σου βάζει γκολ.
1: Σωστά.
0: Με το Λεβαδιακό. Μάτς κυπέλου.
1: Μάτς κυπέλου.
0: 68 λεπτό. 1-0 τελείως.
1: Σωστά.
0: Κεφαλιά.
1: Κεφαλιά.
0: Και. Wow, εδώ ήρθαμε.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Εντάξει. Είναι.
0: Σέντρα του Μασούρα.
1: Σωστά.
0: Μπράβο, δοκάρι. Δεύτερο δοκάρι.
1: Δεύτερο δοκάρι, σκαστή κεφαλιά. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή είναι. Παίρνεις. Πώς να το πω. Τη δουλειά
0: που έχει κάνει, του μόχθου που έχει κάνει.
1: Μπράβο, ναι. Του μόχθου που έχει κάνει, ανταμείβεσαι εκείνη τη στιγμή και είσαι σε. Έχει απεριόριστη χαρά. Δεν μπορεί εκείνη τη στιγμή να το περιγράψει αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό και πόσο μάλλον να το πετυχαίνει και με μια σωστά. Τόσο μεγάλη ομάδα.
0: Τι σου είχε μείνει από εκείνη τη σεζόν, απόλυτη σεζόν στον Ολυμπιακό. Ήταν και μια μάχη επιβίωσης, δηλαδή να δουλεύεις, να φουλάρεις το 100% για να αποδείξεις ότι ακόμη και τα ψίχουλα των λίγων λεπτών πρέπει να τα
1: ξεκάθαρα,
0: να παλέψεις
1: ξεκάθαρα,
0: για να τα κερδίσεις.
1: Έπρεπε δηλαδή στην κάθε ευκαιρία που να σου δοθεί να την αρπάξεις ξεκάθαρα από τα μαλλιά, διότι είχες να ανταγωνιστείς παίχτες που ερχόντουσαν από μεγάλες κατηγορίες, μεγάλο μπάτζετ, όποιον ήθελε ο Ολυμπιακός έδινε χρήματα και τον έπαιρνε. Οπότε με τις λίγες ευκαιρίες έπρεπε να δείξεις τι πραγματικά αξίζεις. Τώρα εκεί και πέρα εγώ έδωσα ό,τι μπορούσα. Έπαιξα και μερικά παιχνίδια.
0: Έπαιξε, ναι.
1: Έπαιξα παιχνίδια, σκόραρα. Τώρα στη συνέχεια τι και πώς. Δεν με έκρινε μάλλον ο προπονητής έτοιμο για εκείνη τη χρονιά και είχα φύγει ιδανικός μετά.
0: Πέρα από την πίεση που έμαθες τι εστί πίεση, σε επίπεδο νοοτροπίας αποκόμισες κάτι που κατάλαβες στη συνέχεια ότι σου ήταν πολύ χρήσιμο.
1: Πολλά πράγματα.
0: Πολλά,
1: πολλά πράγματα. Το ένα να άκουγες από τα πέντε που σου έλεγε ήσουν πάμπλουτος. Πραγματικά σε ακολουθούσε μετά σε όλη την καριέρα. Τακτική, πώς να διαβάζεις τον αντίπαλο, προετοιμασία. Πολύ σημαντικά γιατί είναι και γύρω από. Δεν είναι μόνο προπονητής και το επιτελείο του, είναι γιατροί, είναι διαιτολόγοι, είναι πολλοί τριγύρω. Οπότε καταλαβαίνεις και μπαίνεις και σου μπαίνει μέσα στο τέτοιο, μέσα στο μυαλό σου το πώς πρέπει να δουλέψεις για να είσαι 100% επαγγελματίας. Yeah. Γιατί δεν το έχουμε καταλάβει αυτό και δεν το καταλαβαίνουν πολλά παιδιά. Σε αυτές τις κατηγορίες και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είσαι 100%
0: επαγγελματίας. Αυτό το αφοσίωση, το dedication. Να σου ρωτήσω κάτι. Πες μου, σε αυτό το διάστημα της μια σεζόν που έμεινε στον Ολυμπιακό, για ποιο λόγο ευχαριστείς, εγώ το λέω και λίγο υπερβολικά, το Θεό που σε αξίωσε να βρεθείς σε αυτό το περιβάλλον, γιατί γνώρισες κάποιον που.
1: Γιάγια Τουρέ. Γιάγια Τουρέ, εντάξει, τον βλέπαμε στην τηλεόραση μικρή και λέγαμε και ξαφνικά μια μέρα τον βλέπω συμπαίχτη. Γιάγια Τουρέ, εντάξει, Κώστα Φορτούνη, Αβραάμ Παπαδόπουλο, Τωροσίδη, μεγάλες προσωπικότητες και καλοί άνθρωποι.

0: και ήθελαν να σε βοηθήσουν και αυτοί να πετύχεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ό,τι σου λέγανε, στο λέγανε πάντα για να σε βοηθήσουν να γίνεις καλύτερος.
1: Σωστό. Ξέρεις τι, μου δίνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εδώ ο Γιώργος Κοκολάκης, που έπαιξε τον Ολυμπιακό 8-9 χρόνια, πολλά χρόνια πριν από εσένα. Και τον είχα ρωτήσει με το θάρρος που έχω, γιατί είμαστε και ρεθυμένοι. Του λέω, παιδί μου, είδες ποτέ σνομπισμό από τους τότε. Από τον Αράστοπουλο, από τον Μητρόπουλο που λέγανε έλα μωρέ το χωριατάκι, το αντιμετώπισες ποτέ? Αυτό ήταν
0: ποτέ.
1: Πολύ, πολύ φαίαρα απέναντι.
0: Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Αυτά εντάξει. Τα έχω αντιμετωπίσει παλιά στη Βέρεια, ας πούμε.
1: Στη Βέρεια,
0: όταν
1: ήμουνα. Τσόπα.
0: Ναι, ναι, ναι. Το έχω αντιμετωπίσει και από προπονητές και από παίχτες. Αλλά αυτό που σου είπα δεν άκουγα. Ναι. Ήμουνα πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που ήθελα να κάνω και γενικά δεν κρατούσα κακά σχόλια ποτέ στο μυαλό μου.
1: Όταν έφυγες από τον Ολυμπιακό για να πας δανεικό στα Γιάννενα, είχες μέσα σου, όχι την απογοήτευση, αλλά την πολύ έντονη επιθυμία ότι να παίξω και αν μπορώ να ξαναγυρίσω πίσω?
0: Αυτό ακριβώς, γι' αυτό πήγα, γιατί έπρεπε να παίξω μάλλον. Έπρεπε να παίξω, να συνεχίσω κάποια άλλη ομάδα. Μάλλον θα έπρεπε να ξαναποδείξω κάποια πράγματα. Και με αυτό το σκεπτικό πήγα, έδινα την ίδια δουλειά και την ίδια πάσχιζα, δηλαδή να κερδίσει η ομάδα, να πάω καλά, να σκοράρω για να αποδείξω ότι εγώ είμαι εδώ.
1: Λοιπόν, ψάχνοντάς σε, μένω σε μια ημερομηνία, 30 Μαρτίου 2019, είναι να μάθει στη Λιβαδιά, Λεβαδιακός ΠΑΣ Γιάννενα.
0: Σωστά, ναι, το θυμήθηκα.
1: Μπράβο, ωραία. Πώς το έχεις βάλει αυτό το γκολ? Το έχουμε σε ενσταντανέ, σε κάδρο,
0: ναι.
1: Δηλαδή είναι κάποιος. Πολλό δε μάλλον στο βίντεο. Τι θυμάσαι, προφανώς.
0: Αποστολόπουλος, σέντρα.
1: Σέντρα, δεν ξέρω, Αποστολόπουλος.
0: Αποστολόπουλος νομίζω, σέντρα.
1: Και απογειώνεσαι, οριζοντιώνεσαι, έτσι.
0: Ναι.
1: Το έχεις δει κάπου αυτό ή...
0: Όχι.
1: Τι σκέφτεται εκείνη την ώρα παίκτησε, παιδί μου?
0: Εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να σκεφτείς
1: δεν
0: πολλά.
1: Σκεφτείς.
0: Δεν μπορείς να σκεφτείς πολλά. Αυτό που λέω ότι καμιά φορά ο επιθετικός, αν έχει ψυχολογία, πριν το βάλει, ξέρετε ότι το έβαλε.
1: Ναι.
0: Και σου βγαίνουν όλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μετά με ψυχολογία σου βγαίνουν όλα.
1: Γυρίζεις στον Όφη. Τι βρίσκεις από εκείνα που άφησες 2 χρόνια πριν?
0: Εντάξει, εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Μια οργάνωση τρομερή σε όλα τα κομμάτια. Η ομάδα πλέον εντάξει είναι αλφαθνική.
1: Προπονητής τότε?
0: Είχαμε τον Σίμο.
1: Ο Σίμος. Σωστό.
0: Καλός προπονητής. Βγήκαμε Ευρώπη με καλό ποδόσφαιρο, ωραίο ποδόσφαιρο, με νίκες μέσα σε δύσκολες έδρες, όπως ο Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Είχαμε μια καλή χρονιά, γεμάτη. Είχα και ένα τραυματισμό τότε εκεί. Είχα ένα τραυματισμό που με κράτησε λίγο πίσω σε ρυθμό και έχασα λίγο τον προσανατολισμό μου. Στη συνέχεια τον βρήκα, νομίζω.
1: Πώς προέκυψε ο Άρης?
0: Ο Άρης ήμουνα στον Ολυμπιακό. Και μου λένε να βρεις μια ομάδα, τέλος πάντων, να λύσουμε το συμβόλαιο. Μιλούσα τότε με 2-3 ομάδες. Κάνει πρόταση ο Άρης στον Ολυμπιακό.
1: Χαίρονται οι μισοί συγγενείς.
0: Ναι.
1: Συχτηρίζουν οι άλλοι μισοί.
0: Ναι. Με παίρνει η μάνα μου τότε. Μπαίνει και η μάνα μου.
1: Η μάνα παιχνίδι. Τι ήτανε?
0: Η μάνα ήτανε μάνα. Ή θα ήμουν δίπλα στο σπίτι.
1: Σωστό. Α, μπράβο.
0: Ναι. Με παίρνει και η μάνα μου, αφού σε θέλουν στον Άρη, παιδί μου, να έρθει εδώ. Λέω εντάξει, κι εγώ ήθελα να πάω στον Άρη. Οπότε δεν το πολυσκέφτηκα και υπογράφω τον Άρη. 2 χρόνια.
1: Καλά.
0: Πρώτες συμμετοχές.
1: Ναι.
0: Τον πρώτο χρόνο. 41 συμμετοχές νομίζω ή 40, 39 μπρογκάμα. Ναι. Γεμάτη χρονιά με γκολ. Conference League. Εντάξει, ωραία χρονιά, ωραία ομάδα, ωραίοι οπαδοί.
1: Ναι, καλά, τέτοιο οπαδί του
0: Άρη. Ωραίοι οπαδοί. Εντάξει, ευχαριστημένος. Ευχαριστημένος από την πορεία μου στον Άρη.
1: Ακολουθεί ένα διάλειμμα στην Πάνορμο, στην Παντήρμα.
0: Πάνορμο, Παντήρμα, Τουρκία.
1: Παραθαλάσσια.
0: Παραθαλάσσια, 180.000 κατοίκους.
1: Ο Ιτούδης ήταν εκεί 6 χρόνια, περίμενε εσύ, πας... Εκεί το 22, ο Ιτούδης ήταν το 13-14 προπονητής στην ομάδα μπάσκετ, στην Μπάμβιτ.
0: Ναι. Μια πόλη 180.000.
1: Ναι. Καραβάκι για να πας.
0: Καραβάκι, εντάξει, περνούσες απέναντι, είχε καραβάκια, ωραία για οικογένεια, πολύ ήσυχα, ωραίοι άνθρωποι, φιλόξενοι πολύ. Καμία σχέση αυτό που λένε Ελλάδα-Τουρκία.
1: Ναι, όχι,
0: αυτά είναι μόνο
1: δεν ισχύει,
0: πολιτικά
1: δεν
0: μου.
1: Σωστό.
0: Το λέγαμε δηλαδή και με το μεταφραστή εκεί.

0: πολύ φιλόξενοι, να μας κεράσουν, να μας τέτοιο. Δεν πήγε καλά η χρονιά και εκεί, δεν μας βγήκε.
1: Και γυρίζει στον Ιωνικό.
0: Γυρίζει στον Ιωνικό μετά 6 μήνες. Τραυματίζομαι στον Ιωνικό. Και μετά λίγο μας παίρνει κάτω βόλτα.
1: Και έρχεσαι στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Όχι για πολύ καιρό.
0: Όχι για πολύ καιρό. Ένα χρόνο.
1: Και ξαναγυρίζει στην Κρήτη. Και φεύγεις πάλι και πηγαίνεις στην Ηλιούπολη.
0: Σωστά. Εντάξει, μια ομάδα που παλεύει για την Β' Εθνική, θέλει να είναι εκεί μέσα στην πεντάδα πάντα. Αυτός είναι ο στόχος της, ούτε να ανέβει, δεν θέλει ούτε τίποτα.
1: Τι σκέφτηκες, τι είχες στο μυαλό σου, πέρα από το οικείο περιβάλλον της Κρήτης και δι' του Ηρακλείου, το περασμένο καλοκαίρι, όταν δέχτηκες την πρόταση από το Γιούχτα?
0: Εγώ είχα πάρει την απόφαση μέσω της οικογένειας, μαζί με την οικογένεια βασικά.
1: Η γυναίκα σου νομίζω είναι Ηρακλειώτισσα?
0: Η γυναίκα μου είναι Ηρακλειώτισσα, ναι. Έχει αναλάβει το μαγαζί του πατέρα της. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, θα σου μιλήσω ξεκάθαρα. Και, δηλαδή, δεν ντρέπομαι δηλαδή, για αυτό που θα πω, ούτε θέλω να μειώσω κάποιον. Το να μην είσαι σε μια ομάδα όπως Καλαμάτα, Πανιώνιος, που πάνε να κάνουν κάτι, να πρωταγωνιστήσουν ή να θέλουν να ανέβουν, το να πας τώρα στις άλλες ομάδες και να μην σου καλύπτουν τα θέλω που έχεις
1: στο
0: μυαλό σου.
1: Το κατάλαβα αυτό.
0: Ναι, δεν ήθελα να το τραβήξω αυτό, να τραβάω πάλι την οικογένειά μου, τα παιδιά μου. Οπότε πήρα την απόφαση να γυρίσω εδώ και νομίζω έκανα την πιο σωστή επιλογή, να πάω σε μια ομάδα που είναι στη γάμα εθνική, είναι εμένα, αλλά οργανωμένα, μέσα στους ανθρώπους γύρω.
1: Μου είπες προηγουμένως τι είναι το γκολ και τι χρειάζεται για να βάζεις γκολ. Ποιο θεωρείς ότι είναι, θα το μοιράσω, το γκολ της ζωής σου, σε τρεις κλίμακες. Ποιο είναι το πιο δύσκολο γκολ που έχεις βάλει?
0: Το πιο δύσκολο γκολ, με τον Ιγυνιακό, το ψαλιδάκι. Έχω βάλει ψαλιδάκι με τον Ιγυνιακό, όφι Ιγυνιακός. Δόξα δράμας, θα έλεγα, το κέντρο του ψιλοκρεμαστό. Εντάξει, έχω βάλει ωραία γκολ.
1: Το πιο θεαματικό, κάποιο από αυτά τα δύο?
0: Νομίζω από αυτά τα δύο, ναι.
1: Το πιο καθοριστικό, που ας ήταν και ένα σπρόξιμο της μπάλας στα δίχτυα, ας πούμε.
0: Ναι, εντάξει, ήταν καθοριστικό, ας πούμε, στο Άρης Αστάνα. Γιατί βάζω τον γκολ, ξαναμπαίνουμε μέσα στο παιχνίδι, θέλουμε άλλο ένα γκολ για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Που το πετυχαίνει ο Λούκας Άσα, 2-0 μετά, και δεχόμαστε γκολ στο 120.
1: Ναι, το θυμάμαι, που έμεινε έξω. Πώς είναι να σκοράρεις σε ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης στην Τούμπα κιόλας, το 2-2?
0: Εντάξει, μετά από επίσκεψη και οπαδών...
1: Είχαν έρθει οπαδοί τότε.
0: Εννοείται, επίσκεψη οπαδών στο Ρίσιο.
1: Ναι,
0: πηγαίνετε και εννοείται πως πρέπει να έρθετε με αποτέλεσμα. Εντάξει, τρελαμένοι όλοι, αδρεναλίνη στα κόκκινα, να κερδίσεις εννοείται. Εντάξει, είναι ένα ντέρμπι, ένα τοπικό ντέρμπι. Είναι Άρης ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα δύο.
1: Σωστό.
0: Και τα έχω παίξει και τα δύο.
1: Λοιπόν, αυτό είναι 7 Μαρτίου το 2-2 στην Τούμπα. Και μετά από ένα μήνα και κάτι μέρες, 18 Απριλίου, βάζεις γκολ με τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας.
0: Σωστά.
1: Και νικάει ο Άρης 2-1.
0: Και κερδίζουμε 2-1. Και έχω χάσει πέναλτι στο πρώτο.
1: Έχει χάσει πέναλτι, μπράβο, αυτό πήγα να πω.
0: Ότι έχει χάσει πέναλτι.
1: Για πεθαίνω. Εγώ πεθαίνω για ιστορία σου. Έλα, μαρτύρατα.
0: Έχει στο χαρτί τον Μπερτόγλιο. Ο Μάτζιος να βάρει τα πέναλτι. Κερδίζουμε το πέναλτι και του λέω τον Μπερτόγλιο να το κάνω. Αυτό δεν είχε θέμα. Μου λέει κάντο. Παίρνω την μπάλα, βλέπω ένα Μάτζιο από τον πάγκο, ορίεται. Αρχίζει, τραβάει πουκάμισα, κάνει από εδώ, κάνει από εκεί. Λέω άστο, λέω.
1: Θα το βάλω.
0: Το έχω.
1: Προπονητής, τερματοφύλακας Παναθηναϊκό.
0: Διούδης.
1: Ο Διούδης.
0: Διούδης. Είχαμε εκείνη τη στιγμή το χωριό.
1: Το χωριό.
0: Ναι, ήμασταν σε τέτοιο. Εκτελώ το πέναλτι, δοκάρι και έξω. Μπαίνω μέσα στα αποθητήρια. Έχω ακούσει τι έχω ακούσει. Λέω σε μια στιγμή θα με βγάλει αλλαγή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ξεκινάει το δεύτερο μήχρονο, με αφήνει. Λέω όλα καλά, εντάξει. Παίρνει ο Παναθηναϊκός κόκκινη. Λέω εδώ είμαστε. Εκείνη τη στιγμή λέω θα βάλω γκολ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Στην πρώτη ευκαιρία που μου δίνετε, βάζω γκολ.
1: Βάζει τον γκολ. Λοιπόν, λίγο μετά, ένα μήνα, δηλαδή μέσα σε 2 μήνες, έχεις βάλει γκολ στα μάτς που ονειρεύεται κάθε ποδοσφαιριστής να βάλεις γκολ. Βάζεις γκολ στο ΠΑΟΚ Άρης, βάζεις γκολ στο Παναθηναϊκό Σάρις και βάζεις γκολ 5 Μαΐου του 2021.

0: Ναι. Στου Χαριλάου με τον Ολυμπιακό. Σωστά. Εκεί τι ιστορία υπάρχει.
1: Εντάξει, εκεί ήταν. Νομίζω κύπελο ήταν.
0: Ναι, νομίζω και εγώ
1: το ήταν το κύπελο. Εντάξει, ήταν ένας θεσμός που τον κυνηγούσε πάρα πολύ ο Άρης. Ήθελε δηλαδή να πάει σε ένα τελικό και να κατακτήσει ένα κύπελο. Οπότε εκείνη τη στιγμή λέω: εδώ είμαστε, θα μας κάνουν άγαλμα. Εντάξει, το ήθελε όλος ο κόσμος, το είχαν μεταφέρει και σε εμάς τους ποδοσφαιριστές. Οπότε θέλαμε πάρα πολύ τότε να πάμε στον τελικό και δεν τα καταφέραμε. Ήταν τότε που κρύφτηκε ο Μπουχαλάκης, νομίζω, που μας έκανε.
0: Για κάποιον που δεν σε ξέρει, δεν σε έχει δει ή δεν έχει πολύ νοπή την εικόνα σου, αυτό που λένε το description, πώς θα σύστηνες τον εαυτό σου, δηλαδή ποια είναι η αγαπημένη σου κίνηση μέσα στην περιοχή.
1: Αρέσει...
0: Που λες ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημά σου, εκεί ήθελα να καταλήξεις.
1: Ναι, μ' αρέσει συνήθως να μπαίνω μέσα στην περιοχή, την ώρα που είναι η μπάλα από τα πλάγια, να μπαίνω μέσα στην περιοχή και την ώρα που φτάνω στη μικρή περιοχή να πατάω και να κάνω βήμα προς τα πίσω. Δηλαδή να μου σπάνε την μπάλα προς το πέναλτι. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και μετά, άμα δει την άμυνα πολύ ψηλά, να φεύγω στο χώρο. Αυτά ήταν δηλαδή τα δυνατά μου στοιχεία, θεωρώ.
0: Αυτό με τη φανέλα στον πανηγυρισμό, πώς το κόλλησες?
1: Αυτό με τη φανέλα το έβγαλε ο Νίκος Αμανατίδης. Είχαμε ένα γυμναστή τότε στον Όφη. Και μου λέει, αυτός μου το είχε πει, φέτος θα βάλεις, λέει, πολλά γκολ. Και πρέπει να σου βρω, λέει, ένα πανηγυρισμό. Δεν ξέρω, το αισθανόταν. Και λέει, πρέπει να σου βρω έναν πανηγυρισμό, αλλά να είναι ιδιαίτερος και να είναι μόνο δικό σου. Και λέω, πες μου, Νίκο, λέει, θα σκεφτώ και θα σου πω. Έρχεται μια μέρα και μου λέει, θα κάνεις, μου λέει, τη φανέλα έτσι, έτσι, και θα κάνεις πιστόλια. Του λέω, πού το είδες? Μου λέει, δεν το έχω δει. Έκανε ένα παρόμοιο, λέει, ένας παλιός παίχτης, δεν μου είχε πει το όνομά του. Θα κάνεις, λέει, αυτό και θα σε χαρακτηρίζει εσένα. Και από τότε το έκανα.
0: Ξέφυγες ποτέ σε πανηγυρισμό, και δεν λέω κακότροπα, αν ξεσάλωσες ποτέ, γιατί είτε γιατί είχες καιρό να βάλεις γκολ, είτε γιατί το γκολ αυτό είχε ιστορία.
1: Όχι, ποτέ, όχι. Ποτέ. Πάντα ήμουν συγκρατημένος.
0: Προηγουμένως μου είπες 2-3 ποδοσφαιριστές στη θητεία στον Ολυμπιακό, που είναι προφανή φαβορή για την απάντηση που θέλω να μου δώσεις. Ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης που έπαιξε ποτέ? Μπορεί να είναι κάποιος από αυτούς που ανέφερες προηγουμένως, αλλά μπορεί να είναι και κάποιος άλλος που δεν πάει το δικό μου το μυαλό.
1: Κώστας Φορτούνης.
0: Ο Φορτούνης είναι, έτσι.
1: Κώστας Φορτούνης. Νομίζω ποιότητα, αυτό το μαγικό, το πρώτο κοντρόλ, τρίπλα, όλα μαζί, νομίζω μόνο ο Κώστας Φορτούνης μπορούσε να το έχει.
0: Υπάρχει μάτς που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις για οποιοδήποτε λόγο?
1: Ναι.
0: Ποιο?
1: Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που πήγε 1-1, ήθελα να πάει 2-1. Να κερδίσουμε, διότι μου είχε τάξει ο Τωρεσίδης να πάμε στα μπουζούκι και δεν πήγαμε. Είχε στραβώσει το...
0: Είχε στραβώσει το γλέντι.
1: Είχε στραβώσει το γλέντι.
0: Δυσκολότερος αμυντικός? Υπάρχει κάποιος δηλαδή που δεν ήθελες να παίζεις μαζί, είτε γιατί βάραγε, είτε γιατί ήταν πολύ καλός?
1: Σισε.
0: Ο Σισε.
1: Καλή χρονιά στον Ολυμπιακό, δυνατός. Πήγαινε όπως θα πήγαινε στην προπόνηση, έτσι πήγαινε και στον αγώνα. Δηλαδή, σε κάθε προπόνηση με χτυπούσε. Με πατούσε πίσω στους αχίλιους, στις γάμπες. Μου λέει, δεν πειράζει. Μου λέει, έτσι θα σε αντιμετωπίσουν κι άλλοι. Και Βαρέλα.
0: Α, Βαρέλα.
1: Και Βαρέλα. Μιλάμε τώρα για
0: θήριο. Παιχτάρα, σωστό. Ποια είναι η πιο... Πώς να το πω τώρα. Η πιο ευχάριστη στιγμή που έχεις να θυμάσαι στο ποδόσφαιρο?
1: Σίγουρα.
0: Μεταγραφή στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Αυτό νομίζω. Θα ήθελα να πετύχω ένα τρόπαιο τύπου κύπελο Ελλάδος ή πρωτάθλημα Ελλάδος. Δεν τα κατάφερα. Και τραυματίζομαι. Εκεί λίγο με πήρα από κάτω ψυχολογικά.
0: Από διάφορες κατηγορίες, από διάφορες ομάδες. Τι εικόνα έχεις και το ζεις? Δηλαδή το παρακολουθείς, όχι μονάχα ως ενεργεία ποδοσφαιριστής, το παρακολουθείς και επειδή είσαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Τι εικόνα έχεις για το ποδοσφαίρο το ελληνικό αυτή τη στιγμή?
1: Εγώ βλέπω πως πάει προς το καλύτερο. Βλέπω πως πάει προς το καλύτερο. Δυναμώνουν ομάδες που παλαιότερα δεν ήταν τόσο, ας πούμε η ΑΕΚ. Ναι. Η ΑΕΚ έχει δυναμώσει, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί πλέον να δυναμώσει. Ομάδες που τις χρειάζεται η Ελλάδα, διότι πρέπει να δείξουμε και καλό πρόσωπο και στην Ευρώπη, που το θέλουμε αυτό. Έχουν βελτιωθεί πράγματα. Μία παράκληση να

0: Πιο πολλές ακαδημίες.
1: Χρειαζόμαστε
0: ακαδημίες, χρειαζόμαστε να βγάλουμε νέα παιδιά που είναι το μέλλον και βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες στο εξωτερικό τρέφονται από τις ακαδημίες.
1: Θα σου κάνω τώρα μία ερώτηση, της οποίας η απάντηση και η ερώτηση πάσχει και η απάντηση που θα μου δώσεις πάσχει, διότι είμαστε τρεις μέρες πριν από το τελικό του κυπέλου, όταν θα προβληθεί η εκπομπή, ο τελικός θα έχει διεξαχθεί. Τι εικόνα έχεις για τον Όφη φέτος? Ας πούμε ότι αφήνουμε έξω εντελώς το κύπελο.
0: Μια ομάδα που έχει περάσει και από τα δύσκολα, σήκωσε κεφάλι και ξαφνικά εκεί που σήκωσε κεφάλι έχει φτάσει και στον τελικό. Ναι. Είναι...
1: Και μπορεί να βγει και πέμπτη. Σωστά. Μπορεί να βγει πέμπτος Όφης.
0: Είναι και δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που το κάνει αυτό. Δηλαδή όλη την πορεία ήταν ένα... πώς να πω, ένα πλοίο που μπήκε σε μια φορτούνα, ναι, ναι, και κατάφερε,
1: και κατάφερε να βγει
0: και βγήκε. Δεύτερο τελικό συνεχόμενο, τρίτο θα έλεγα
1: τρίτο
0: εγώ.
1: Τρίτο γιατί είναι το Super Cup.
0: Με το Super Cup, διότι είναι ένα τρόπαιο και αυτό που σίγουρα θα το ήθελε Όφη. Έχει την εμπειρία, νομίζω, και είναι σε καλό φεγγάρι αυτή τη στιγμή να καταφέρει να κατακτήσει ένα τρόπαιο μετά από χρόνια.
1: Χρεώνεις τον εαυτό σου με κάποιο λάθος που σε μια απόβαση που την πήρες εν θερμό και δεν θα την έπαιρνες?
0: Τη δεύτερη χρονιά που έκατσα στον Άρη. Διότι είχαν κάνει μια μεταγραφή, τον Καμαρά τότε, το Center Four, και μου είχε πει ο Μάτζιος, κάτσε, θα πάρεις χρόνο συμμετοχής για αυτά, ενώ βρισκόμουν από γεμάτη σεζόν. Μου είχε φέρει μια πρόταση ο μάνατζέρ μου απ' έξω, και νομίζω πως έπρεπε να κάνω τότε την κίνηση να το πιέσω λίγο πιο πολύ να φύγω.
1: Είσαι 32. Δεν είσαι ακόμα 32. Τι παίζει ρόλο στην ηλικία που είσαι, με τα χιλιόμετρα που έχεις, με τις ώρες πτήσεως, στο τι θα κάνεις την επόμενη χρονιά? Θέλεις να παίξεις επομένως, ναι. Δεν έχεις πάρει καμιά περίεργη απόφαση να σταματήσεις, ναι, αυτό λέω.
0: Ναι. Όχι, σίγουρα. Αυτό που λέω, ότι εγώ ήρθα εδώ για την οικογένεια, κοίταξα την οικογένεια πάνω απ' όλα, διότι δεν μπορώ πάλι αυτό το δεξιά και αριστερά. Αν έρθει κάτι που να με ικανοποιεί στα δικά μου θέλω και να είναι κάτι που θα δω ότι θα έχει στο βάθος ένα, ότι μπορεί να ρισκάρεις και μπορεί να έχει καλό τέλος, θα το προσπαθήσω. Από εκεί και πέρα, αν δεν έρθει κάτι τέτοιο, δεν θα μπω στη διαδικασία να λέω ότι παίζω β' εθνική μόνο για να λέω ότι παίζω. Ναι.
1: Δεν νιώθεις πάντως ότι, επειδή το είπαμε και προηγουμένως και το μέτρησα πολύ αυτό που είπες, ότι δεν νιώθεις να έχει εξατμιστεί καθόλου η αγάπη για το ποδόσφαιρο?
0: Όχι, εννοείται. Όχι, είμαστε εντάξει.
1: Δηλαδή μπαίνεις μέσα και φουλάρεις.
0: Μπαίνουμε μέσα, ναι, και τα δίνουμε όλα. Ναι. Αυτό νομίζω δεν σταματάει ποτέ. Μέχρι και στο 5x5, ας πούμε, με τους φίλους σου, αν πας να παίξεις, θέλεις να κερδίζεις. Δεν το συζητώ. Δεν φεύγει αυτό. Αυτό είναι μικρόβιο. Αυτό σε ακολουθάει μέχρι που να αντέχει το σώμα να παίζει.
1: Το παιδί από τα Τρίκαλα που πήγε στην Ακαδημία, που πήγε στη Βέρεια, που το ένα, που το άλλο, τι το έμαθε το ποδόσφαιρο? Δηλαδή αυτή η διαδρομή σου, τι σε έμαθε που ίσως με άλλες συνθήκες, αν δεν είχες μπλέξει με το ποδόσφαιρο, δεν θα το μάθαινες ή θα το μάθαινες πολύ πιο αργά?
0: Εντάξει, δεν μπορώ να γνωρίζω τι δεν θα μου μάθαινε.
1: Ναι, τι δεν θα μάθαινες αλλιώς.
0: Δεν θα μάθαινα. Αυτό που έχω μάθει... Εντάξει, ήμουν και από μια οικογένεια που δεν ήταν οικονομικά καλά. Οπότε... τα χρήματα που έπαιρνα, να βοηθάω την οικογένεια, να μπορώ να παλεύω για το... Γιατί δεν ήξερες το αύριο.
1: Σωστό.
0: Και σε κατηγορίες που ήμασταν τότε, δεν ήξερες το αύριο τι σου ξημερώνει. Οπότε να παλεύεις κάθε μέρα, να... Και αυτό είναι και στη ζωή. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο είναι λίγο κοντά στη ζωή. Πρέπει να παλεύεις για
1: λίγο.
0: Να πάρεις τη θέση να παίξεις. Να παίξεις βασικός, να φανείς, οπότε σε βγάζει και στη ζωή πιο δυνατό. Γιατί φεύγεις και σε μικρή ηλικία από το σπίτι σου. Έφυγα σε μικρή ηλικία από το σπίτι μου, οπότε έπρεπε να ανταπεξέλθω ξεκάθαρα μόνος μου, σε εισαγωγικά. Εντάξει, είχες τη βοήθεια να έπαιρνες ένα τηλέφωνο τους γονείς σου, αλλά σε σκληραγωγή.
1: Με τα πρώτα λεφτά που έβγαλες το ποδόσφαιρο, τι πήρες που το ευχαριστήθηκες πάρα πολύ, τι αγόρασες, τι δώρα έκανες γύρω-γύρω, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, έκανα μικρά δώρα, έκανα όσο μπορούσα, εντάξει. Έκανα, προσπαθούσα, εντάξει, να κρατάω όσο μπορώ χρήματα.

0: Ένα όνειρό μου ήταν να πάρω ένα αυτοκίνητο καλό. Το πήρα, όλα καλά.
1: Πώς το λένε το πιτσιρικά, το γιο.
0: Θανάσης, και έχω και έναν πιο μικρό.
1: Και ένα πιο μικρό, ωραία. Στο γιο λοιπόν, όταν πρώτα ο Θεός θα πάρει τα ωραία του παπούτσια και θα τον πας να παίξει ποδόσφαιρο, τι συμβούλη θα του δώσεις. Που είναι και
0: Του
1: βιωματικό
0: την
1: σου, ρε
0: έχω
1: παιδί.
0: δώσει ήδη
1: Α,
0: τη
1: και η
0: συμβουλή
1: οποία
0: από
1: είναι,
0: τώρα,
1: ναι.
0: το ότι υπάρχει και ήττα μέσα στο ποδόσφαιρο.
1: Υπάρχει, ήταν,
0: Ναι, διότι
1: σωστά.
0: έχουμε θέμα, χτυπιέται κάτω, δεν θέλει να χάνει. Έχουμε αυτό τώρα, να ξεπεράσουμε λίγο αυτό. Εγώ ένα πράγμα θα του πω. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, να το κάνεις με σεβασμό, με αγάπη, και ό,τι πετύχεις. Δεν θα γίνουν όλοι ποδοσφαιριστές,
1: Ναι, δεν θα γίνουν όλοι
0: δεν θα γίνουν
1: Super Wow
0: όλοι
1: και
0: Μέση και
1: Mbappé και
0: Ρονάλντο.
1: Messi και
0: Σωστά.
1: Ronaldo.
0: Μέχρι εκεί που μπορείς να φτάσεις, μέχρι εκεί που... και να το αγαπάς. Αν το αγαπάς, ξεκίνητο. Άμα δεν το αγαπάς, μην το ξεκινήσεις
1: Δεν το
0: καθόλου.
1: ξεκινήσει καθόλου. Ευχαριστώ.
0: Χάρηκα.
1: Ευχαριστώ
0: Να
1: πάρα
0: είστε
1: πολύ,
0: καλά.
1: Δημήτρη. Αυτός ήταν ο Δημήτρης Μάνος, αυτό ήταν το 25ο Box Out στην εφετινή σεζόν. Πάντοτε εδώ στα καταστήματα Κόσμο Sport, παρέα με τα νεαρά Ζαρός, πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: μπαίνουμε μπροστά για αυτές τις τουαλέτες, δεν θα μας εκθέσουν ξανά. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να μπορέσουμε να μην εκτεθούμε ξανά με αυτές τις τουαλέτες στους επισκέπτες μας.
1: Με αυτή τη φράση, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης δεν έκρυψε την έντονη ενόχλησή του για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν χιλιάδες επισκέπτες στο ανάκτορο της Κνωσού. Στον δεύτερο από πλευράς επισκεψιμότητας αρχαιολογικό χώρο στην Ελλάδα μετά την Ακρόπολη, οι τουρίστες έρχονται αντιμέτωποι με κλειστές τουαλέτες και ουρές μπροστά από αυτές, γιατί κάποιοι δεν φρόντισαν εγκαίρως να αποκατασταθούν βλάβες που είναι γνωστές εδώ και αρκετές εβδομάδες. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5 και από τις 5 ανδρικές.

0: λειτουργούν οι δύο, ενώ οι εικόνες μέσα στις τουαλέτες δεν είναι εικόνες για έναν αρχαιολογικό χώρο της σπουδαιότητας της Κνωσού.
1: Ντροπή για αυτές τις εικόνες. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων για να βλέπει, να προλαμβάνει, να ανανεώνονται συμβάσεις για τους υδραυλικούς και τους ηλεκτρολόγους, να προλαμβάνονται και να γίνονται οι επιδιορθώσεις, κάτι που δεν έγινε. Μας εκθέτει και είναι ντροπή.
2: Δεν μπορούμε να περιμένουμε να προκύψει το πρόβλημα για να έρθουμε να το λύσουμε. Θα πρέπει αυτό που είπα να υπάρχει πρόβλεψη, ώστε η τεχνική υποστήριξη, η συντήρηση των χώρων να είναι σε καθημερινή βάση.
0: Το θέμα αποκάλυψε το kreta24.gr με ένα εκτενέστατο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τις εικόνες της ντροπής που εκθέτουν τη χώρα μας και το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και το Ηράκλειο, που πριν από λίγο καιρό πανηγύριζαν για την επιτυχία της ένταξης των Μινωικών Ανακτόρων στον κατάλογο μνημείων της UNESCO.
2: Δεν είναι λίγο αντιφατικό να συζητάμε για αυτές τις τουαλέτες με τους επισκέπτες, οι οποίοι ομολογουμένως εντυπωσιάζονται από το επίπεδο αυτού του πολιτισμού, και να αντιμετωπίζουμε έξω στο σήμερα το πρόβλημα με τα φρακαρισμένα φρεάτια? Δεν είναι αστείο?
0: Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η σύμβαση με ιδιώτη υδραυλικό που είχε την ευθύνη της συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων και των τουαλετών έχει λήξει εδώ και μήνες και μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί νέα σύμβαση.
2: Το μνημείο είναι από μόνο του ένα διαμάντι και οι επισκέπτες έρχονται εδώ γιατί αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα αυτού του πολιτισμού. Πολλές φορές αυτά που συναντάνε είναι τραγελαφικά, αυτές τις μέρες λόγω του προβλήματος που προέκυψε. Οι ίδιες οι καθαρίστριες μου έλεγαν ότι τις αντιμετώπιζαν με ειρωνικό τρόπο και δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει.
3: Αλλά σε κάθε περίπτωση, εφόσον η Κνωσός, η χαμηλή σεζόν που έχουμε τώρα, έχουμε γύρω στους 3.000 επισκέπτες, και στην ψηλή σεζόν Ιούλιο-Αύγουστος έχουμε πάνω από 5.000 την ημέρα, αυτό φυσικά πρέπει να φροντιστεί άμεσα, και ειδικά τώρα το Μάιο έχουμε περισσότερα παρά τον Απρίλιο, οπότε είναι ένα θύμα το οποίο είναι κατεπήγον. Οπότε, εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου, σαν υπεύθυνη για τις υποδομές, και ο ιδιοκτήτης της καφετέρειας, όχι αυτός που νοικιάζει την καφετέρεια στην Κνωσό, αυτοί οι δύο πρέπει να δουν ποια αρμοδιότητα είναι, αν είναι ζημιά είναι τις εφορίες αρχαιοτήτων, να το φτιάξουν όσο δυνατόν γρηγορότερα, γιατί είναι η κακή εικόνα να λέμε μέσα για τον μηνιακό πολιτισμό, ο οποίος είναι προηγμένος, και να βγαίνουμε έξω και να γίνεται η ανέρεση αυτού που λέμε.
0: Δύο ώρες μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του kreta24.gr, στο μνημείο βρέθηκε ιδιώτης υδραυλικός που φρόντισε να γίνει μια προσωρινή αποκατάσταση των προβλημάτων που υπάρχουν, προκειμένου να λειτουργήσουν πλήρως οι τουαλέτες μέχρι την οριστική επιδιόρθωση των ζημιών.
1: Και στην προκειμένη περίπτωση, ακόμα και αν χρειάζεται υποστήριξη από φορείς, είμαστε εδώ, έχουμε αποδείξει ότι πάντα, όταν πρόκειται για τον τουρισμό μας και για να μην εκτιθέμεθα, είμαστε εδώ για να συνεργαζόμαστε. Αλλά πρέπει να συνεργαζόμαστε. Και όχι μόνο εμείς, και η περιφέρεια είναι πάντα εκεί για να βρίσκουμε λύσεις. Πάντως, αυτό που έγινε νομίζω ότι μας εξέθεσε και μας εκθέτει.
2: Από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5. Πώς, σε μία μέρα που έχουμε κρουαζιερόπλοιο, τρία κρουαζιερόπλοια μαζί και χιλιάδες άτομα, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, δημιουργούνται ουρές. Υπάρχει μία δυσφορία.

0: Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης πήρε θέση για το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι έχουν βρεθεί 2 με 3 χώροι και πως το Υπουργείο θα επιλέξει τον καταλληλότερο.
1: Έχουν βρεθεί 2-3 χώροι. Επιλέγεται από το Υπουργείο ο καταλληλότερος χώρος και θα έχουμε μία συνάντηση με τον Υπουργό και τον Δήμαρχο Ηρακλείου για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση.
0: Η ευθύνη πλέον είναι συγκεκριμένη.

0: και αφορά τον Δήμο, την Περιφέρεια και τους εκπροσώπους του νομού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα και ξεκάθαρα. Αυτό τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Φοινικιάς και Μαλάδων μετά την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στον Πολιτιστικό Σύλλογο στη Λοφούπολη Μαλάδων για την δομή μεταναστών που ενδέχεται να δημιουργηθεί σε κτίριο της περιοχής.
1: Είχαμε δηλώσει και στην αρχή που είχε βγει αυτή η είδηση σε σχέση με τη δομή μεταναστών κάτω στις Μαλάδες. Η τοπική κοινωνία είναι ενάντια στη δομή δημιουργίας μεταναστών εδώ στις Μαλάδες, δεδομένων κυρίως των ζητημάτων υποδομών των οποίων υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δομή, όπως αποφάνθηκε και η Περιφέρεια, αλλά και με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο, που γνωρίζουν σαφώς καλύτερα από κάθε Υπουργείο που βρίσκεται εκτός των σύνορων της Κρήτης τα δεδομένα των περιοχών εδώ πέρα. Δεν είχαμε εμείς κάποια συγκεκριμένη επικοινωνία με το Δήμο. Γενικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε μέχρι σήμερα και θεωρώ ότι είναι ο σωστός. Βρίσκεται η Επιτροπή, συνεδριάζει, συμφωνεί στα επόμενα βήματα και πηγαίνουμε οργανωμένα. Αν πηγαίναμε χωρίς κάποια οργάνωση, χωρίς να έχουμε συζητήσει, χωρίς να έχουμε αποφασίσει από κοινού, τότε δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε και το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να φέρουμε.
0: Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής έκαναν λόγο για διαδικασίες που εξελίσσονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση, με την τοπική κοινωνία να εκφράζει έντονες ανησυχίες για τις εξελίξεις.
2: Σαν Συμβούλιο θέλουμε να αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε, οι οποίες θα είναι κλιμακωτές. Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι πρώτον να γίνει διαβούλευση. Η εποχή του αποφασίζουμε και διατάσσουμε έχει περάσει πολλά χρόνια τώρα. Όταν ο ίδιος ο Υπουργός έχει δεσμευτεί ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, να το κάνει πράξη. Να μιλήσει με το Δήμο, την Περιφέρεια, αλλά και με τους κατοίκους. Να ακούσει τους προβληματισμούς και το γιατί οι κάτοικοι δεν θέλουν.
0: Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, οι Μαλάδες αποτελούν ήδη μια επιβαρημένη περιοχή με σημαντικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής.
3: Είμαστε μαζί με τους κατοίκους, δεν θέλουμε τη δομή σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή, όπως είναι το βιοτεχνικό πάρκο, όπως είναι ο βιολογικός. Και το κυριότερο, ένας δρόμος επικοινωνεί με όλη αυτή την περιοχή, με το Ηράκλειο. Όλα τα άλλα είναι κλεισμένα. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, πού θα πήγε ο κόσμος? Κάθε πρωί βλέπουμε τι γίνεται στον Αγιάννη το Χωστό, οπότε θα επιβαρυνθεί κι άλλο η κατάσταση.
0: Οι κάτοικοι ζητούν σαφή θέση από τον Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης και τους βουλευτές του νομού, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αποδεχθούν τετελεσμένα.
4: Και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και συνδημότες, διαφωνούμε για αυτή τη διαδικασία, διότι, όπως είπαν, η περιοχή μας θέλει υποδομές. Όσο δεν έχουμε εμείς υποδομές, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια δομή. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και σε αυτό θα κουβεντιάσουμε και ως ομάδα και ως επιτροπή θα αποφασίσουμε και θα συνεχίσουμε ό,τι χρειάζεται και όποιες ενέργειες χρειάζεται να κάνουμε στη συνέχεια.
0: Η Συντονιστική Επιτροπή προειδοποιεί τέλος πως η τοπική κοινωνία θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής στην περιοχή των Μαλάδων.

0: Η Κρήτη βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε περιστατικά αυτοκτονιών, όπως ανέφερε ο καθηγητής ψυχιατρικής Αλέξανδρος Βγόντζας, μιλώντας στον Sky Κρήτης και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τα δύο ανήλικα κορίτσια στην Αθήνα, ο καθηγητής εξήγησε πως πίσω από μια τέτοια πράξη δεν κρύβεται ρομαντισμός ή μια δύσκολη στιγμή, αλλά μια βαθιά και κλιμακούμενη κατάθλιψη που βιώνει ο έφηβος.
1: Έχω ασχοληθεί με το θέμα των αυτοκτονιών από τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στην Κρήτη. Το 2009. Όπως ξέρετε, έχουμε δημοσιεύσει, το παρακολουθούμε, γιατί η Κρήτη, δυστυχώς, όπως έχουν πει, είναι πρωτοπόρα. Διότι πέρα από τα 3 χρόνια κατάθλιψη, αυτή η άτυχη κοπέλα πια δεν υπάρχει, τα βλέπει όλα μαύρα. Αυτό είναι το βασικό σημείο της κατάθλιψης, ξέρετε. Αυτό το παιδί στο σημείο μου αυτό μου αφήνει όλα τα κύρια κριτήρια

0: που λέμε οι κλινικοί γιατροί, οι κλινικοί ψυχίατροι, οι κλινικοί ψυχολόγοι σαν κατάθλιψη. Κακή διάθεση, τίποτα δεν με ευχαριστεί. Μάλιστα άκουσα, είδα μάλλον στο ρεπορτάζ, ότι η τελευταία δεν είχε και φίλες. Αυτή η απομόνωση κοινωνική, αυτή η απογοήτευση για τα πάντα, η αποθυσιοδοξία για τα πάντα.
1: Όπως είπε πολλές φορές, η οικογένεια δεν μπορεί να αναγνωρίσει έγκαιρα ότι το παιδί περνάει κατάθλιψη και δυσκολεύεται να καταλάβει τα σημάδια.
2: Υπάρχει περίπτωση αυτή η κοπέλα να βίωνε τα τελευταία 2-3 χρόνια αυτή την κλιμακούμενη κατάθλιψη και να μην το είχε καταλάβει κανείς τον περίγυρό της?
0: Αυτό, αν θέλετε, είναι το πιο ουσιαστικό πρόβλημα. Καταρχήν είναι η οικογένεια. Έτσι. Η οικογένεια που ζει. Η οικογένεια και να το δει, ανάλογα με τις περιστάσεις, ανάλογα με την ευαισθητία τους, ανάλογα, καμιά φορά έχει δυσκολία να το αναγνωρίσει.
3: Την όποια δυσκολία διαλέγουν μία λύση όπως αυτή που είδαμε με τα δύο τα κορίτσια, η οποία είναι οριστική, είναι τόσο τραγική. Θέλουν βοήθεια τα παιδιά μας, η κοινωνία δεν είναι υγιής, είναι μια κοινωνία βία, μια κοινωνία δύσκολη και οφείλουμε όμως να έρθουμε από κοντά τους, να βοηθηθεί και η οικογένεια, να βοηθηθεί και το σχολικό περιβάλλον για τα παιδιά μας. Γιατί όπως λέει και ο καλλιτέχνης, εάν σωθεί το παιδί, τότε υπάρχει ελπίδα.
0: Βοήθεια για τα πάντα, αποθυσιοδοξία για τα πάντα. Που εμείς το λέμε κατάθλιψη και το έγραψε αυτή η κοπέλα, είναι αυτό που λέμε κατάθλιψη. Και αυτό, αν θέλετε, ενισχύει την άποψη που έχω πει πάρα πολλές φορές. Ότι κανένας δεν σηκώνεται ένα ωραίο πρωί, ας πούμε, για να μην ηρωποιούμε τα πράγματα και τα ρομαντικοποιούμε. Όπως κάνω στο Μεσοπόλεμο οι γνωστοί μας ποιητές, ο Λαπαθιώτης, ο Γιαννόπουλος κτλ. Το σκέφτεται.
2: Το δουλεύει.
0: Το δουλεύει. Και κρύβει ένα τεράστιο ψυχικό πόνο. Ο ψυχικός πόνος είναι πιο ανυπόφορος. Πιο, αν θέλεις, κάνει το άτομο να υποφέρει πολύ πιο πολύ από το σωματικό πόνο. Υπάρχει και η βιολογία στη μέση, έτσι. Υπάρχουν και τα γονίδια. Υπάρχει και η προδιάθεση, η ευαλωτότητα.
2: Η προδιάθεση κάποιος να αντιμετωπίσει έτσι ψυχολογικά προβλήματα.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι αποδεδειγμένο αυτό.
0: Απολύτως.
1: Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο σχολικό περιβάλλον, τονίζοντας πως το σχολείο πρέπει να κινητοποιείται άμεσα όταν βλέπει αλλαγές στη συμπεριφορά ενός παιδιού, ώστε να υπάρχει έγκαιρη στήριξη και βοήθεια.
2: Την οικογένεια.
0: Ναι. Ο επόμενος, και ναι, ας μείνουμε λιγάκι.
2: Το σχολείο.
0: Το σχολείο, ναι. Δεν ξέρω, το έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά και άλλες φορές και σε άλλους συναδέλφους σας, έχω δώσει μεγάλη έμφαση στο σχολείο. Και γιατί πια η οικογένεια έχει αλλάξει.
2: Και κυρίως εκπαιδευτικούς.
0: Έχει εκπαιδευτικούς αυτόν. Πώς οι νέοι μας καθηγητές εκπαιδεύονται σε αυτά μέσα από σεμινάρια κτλ. Που αυτά πρέπει να είναι υποχρεωτικά, έτσι δεν είναι? Είναι επιλογή μου να είμαι γιατρός και καθηγητής. Αλλά να ανανεώνω τις γνώσεις μου.
2: Σωστά.
0: Είναι υποχρεωτικό.
4: Πλατεία 18 Αγγλών. Στο εν λόγω σημείο καθημερινά, όπως λένε επαγγελματίες της περιοχής, λαμβάνουν χώρα τραγελαφικές καταστάσεις, ενώ και την καλοκαιρινή περίοδο που χιλιάδες τουρίστες περνούν από εκεί για να περιηγηθούν στο κέντρο του Ηρακλείου, έρχονται αντιμέτωποι με κακοτεχνίες, με τους επαγγελματίες να ζητούν άμεσα να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις, καθώς ειδικά τις ώρες αιχμής ελοχεύει κίνδυνος ατυχήματος.
5: Εδώ δεν το συζητάμε. Οι άνθρωποι πέφτουν γιατί υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι που έρχονται, πιστεύονται τη χώρα μας, το νησί μας, και δυστυχώς τα πεζοδρόμια είναι ανισόπεδα, δεν φαίνονται, έχουν πολλές κακοτεχνίες, έχουν πολλές βλάβες, δεν επισκευάζονται, δεν φτιάχνονται και σκοντάφτουν και πέφτουν. Και δυστυχώς πολλές φορές πέφτουν την ώρα που περνάνε και τα έχει χτυπήσει και αυτοκίνητο. Βέβαια και το αυτοκίνητο δεν φταίει, διότι καθώς πηγαίνει, ο άνθρωπος σκοντάφτει και πέφτει απότομα στο οδόστρωμα, κατά συνέπεια να τον χτυπήσει και να τον τραυματίσει.
4: Παίζω διαβάσεις με πολλά επικίνδυνα τμήματα, σπασμένα πεζοδρόμια, αλλά και σκουριασμένα κυκλειδώματα, συνθέτουν το σκηνικό της ντροπής σε ένα κομβικό σημείο, τόσο για οδηγούς όσο και για πεζούς.
6: Αυτή η πεζοδιάβαση έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, όπως και ατυχήματα και σε περαστικούς με τα πόδια και αυτοκίνητα που χτυπάνε καθημερινά πάρα πολλά, και αυτοκίνητα και χτυπάνε από κάτω Δεν φαίνονται πάρα πολύ. Ακόμα και στο ραν που είχε γίνει τις προάλλες, πήγε να γίνει ατύχημα έτσι όπως περνούσαν οι αθλητές από εδώ πέρα. Ευελπιστούμε ότι το σχέδιο που έχει εκπονηθεί θα υλοποιηθεί κάποια στιγμή, που το ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ελπίζουμε να αλλάξει λίγο αυτή η εικόνα εδώ πέρα. Γιατί όπως βλέπετε, σε 18 άγγλων, γιατί όπως βλέπετε, κάθε καλοκαίρι, λόγω του υπερτουρισμού που έχουμε πλέον, γίνεται αυτό το πράγμα εδώ πέρα και βλέπουμε ουρές των αυτοκινήτων και από τη μια μεριά και από την άλλη. Ταλαιπωρία και για τους οδηγούς και για τους πεζούς, για όλους μας. Και μια πάρα πολύ επικίνδυνη διάβαση εδώ πέρα, 18 άγγλων.
5: Η πολύπαθη πλατεία των 18 άγγλων έχουν συσσωρευτεί, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά επαγγέλματα. Σε ένα μικρό χώρο που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όπως θα έπρεπε όλα αυτά τα επαγγέλματα. Και δυστυχώς δημιουργείται κυκλοφοριακό κομφούζιο. Κατά συνέπεια να δημιουργούνται τεράστιες ουρές είτε από τη μια μεριά προς δυτικά είτε προς ανατολάς, να δημιουργούνται τεράστιες ουρές αυτοκινήτων διότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Ένας βασικός λόγος είναι και η διάβαση των πεζών, που για μένα θα έπρεπε να γίνει μια υπόγεια διάβαση, να περνάνε οι άνθρωποι ασφαλείς κάτω από το δρόμο και τα αυτοκίνητα από πάνω. Είναι ένα μικρό έργο, αλλά έργο ουσίας.
4: Για μήνες, όπως λένε όσοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ζητούν να γίνουν απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις, όμως η κατάσταση των υποδομών παραμένει δυστυχώς η ίδια, λίγες εβδομάδες μάλιστα, μετά την επίσημη έναρξη της τουριστικής περίοδου.

0: Είναι μεσημέρι Πέμπτης και στη γέφυρα του Αϊγιάννη του Χωστού έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της περιφέρειας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο. Η γέφυρα παρουσίαζε σημαντικές φορές, οι οποίες πλέον αποκαθίστανται, όπως και η τρύπα που είχε δημιουργηθεί στην κάτω επιφάνειά της πριν από μερικούς μήνες από ένα μηχάνημα το οποίο προσπάθησε ανεπιτυχώς να διασχίσει τον ΒΟΑΚ κάτω από τη γέφυρα.
1: Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες για την αποκατάσταση της γέφυρας του Αϊγιάννη του Χωστού, η οποία περνά κάθετα από την Εθνική Οδό. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται με αναβατόριο και σημαίνουν περιορισμό της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό. Η μελέτη και η παρέμβασή μας έχει στόχο την συνολική αποκατάσταση των φθορών της γέφυρας μαζί με το κλείσιμο της τρύπας, η οποία δημιουργήθηκε από ένα μηχάνημα το οποίο ζημίωσε την κάτω επιφάνεια της γέφυρας πριν από μερικούς μήνες.
0: Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες και γι' αυτό το λόγο ζήτησε την κατανόηση των πολιτών.
1: Οι εργασίες θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες με μερικό περιορισμό της κυκλοφορίας μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της γέφυρας και να παραδοθεί με ασφάλεια στους διερχόμενους πολίτες.
0: Από την περιφέρεια γίνεται αντιληπτό ότι δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Όμως, όπως τόνισε ο κύριος Σκουλάς, γι' αυτό και επιλέχθηκε οι εργασίες να γίνουν με αναβατόριο, έτσι ώστε να μην κλείσει ο ΒΟΑΚ, αλλά να υπάρχει περιορισμός της κυκλοφορίας μόνο για τις ώρες που εκτελούνται εργασίες.
1: Σε αυτό το διάστημα θα ανακοινώνουμε κανονικά τους περιορισμούς της κυκλοφορίας, οι οποίοι θα είναι υποχρεωτικό να επιβληθούν για να εκτελεστεί αυτό το έργο, διότι πριν και πάνω απ' όλα προτάσουμε την ασφάλεια των πολιτών και η ίδια η παρέμβαση στη γέφυρα το ίδιο στόχο έχει, την ασφάλεια των πολιτών. Είναι μια αναγκαία συνθήκη ο περιορισμός της κυκλοφορίας. Το γεγονός ότι επιλέγουμε το αναβατόριο και όχι κάποιο άλλο τρόπο εκτέλεσης εργασιών σημαίνει μια προσωρινότητα στον περιορισμό κατά τις εργάσιμες και μόνο ώρες που θα εκτελούνται έργα εκεί πέρα.
0: Ο κύριος Σκουλάς εξέφρασε την πεποίθηση πως θα χρειαστούν περίπου 10 με 12 εργάσιμες ημέρες για τις εργασίες.
1: Κατά τις υπόλοιπες ώρες η κυκλοφορία θα είναι ανεμπόδιστη και αναμένουμε όσο πιο σύντομα να ολοκληρωθεί αυτή η τέλεση των εργασιών για να είναι ελεύθερη η κυκλοφορία με την ασφάλεια η οποία επιβάλλεται στους διερχόμενους από αυτή τη γέφυρα. Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον 10-12 μέρες εργάσιμες θα διαρκέσει αυτή η εργασία σε αυτή τη γέφυρα.
2: Ο Σασί για τον Απλατέλα, ο Μαυρομάτης, το σου!

0: 3-1 όφι από τον Κοροβέση, το πλασέ και στα δίχτυα του Διούδη που έφυγε στην άλλη πλευρά.
1: Σε μια συνέντευξη κατάθεση ψυχής, ο άλλοτε αριστερός μπακ του όφι Νίκος Κοροβέσης μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για το πώς έζησε ο ίδιος από την εξέδρα την κατάκτηση του κυπέλου από τον όφι. Στον τελικό του Βόλου έπαιζαν δύο πρώην ομάδες του Νίκου Κοροβέση. Από τη μια πλευρά ο ΠΑΟΚ, που ήταν για τον ίδιο η πρώτη μεταγραφή σε μεγάλη ελληνική ομάδα και αγωνίστηκε σε αυτόν από το 2015 έως το 2017, και από την άλλη ο όφι, τη φανέλα του οποίου φόρεσε από το 2018 έως το 2021 και μάλιστα κάποια στιγμή και με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο αριστερός μπακ από την όμορφη Χαλκίδα ήταν ξεκάθαρος για τα συναισθήματά του και τις αντιδράσεις του στον τελικό.
2: Θα ήθελα να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, στον τελικό αυτόν τώρα του Βόλου, πανηγύρισες την κατάκτηση του κυπέλου από τον όφι?
3: Πανηγύρισα έξαλλα κιόλας. Γιατί με τον όφι είμαι πολύ δεμένος. Το σπίτι μου είναι στο Ηράκλειο, γυναίκα μου από το Ηράκλειο. Τα παιδιά μου έχουν γεννηθεί στο Ηράκλειο. Νιώθω κι εγώ Ηρακλειώτης. Σίγουρα πέρασα και από τον ΠΑΟΚ, αλλά όσο δέθηκα με τον όφι, δεν δέθηκα με τον ΠΑΟΚ, οπότε το πανηγύρισα και έξαλα κιόλας.
1: Για τον Νίκο Κοροβέση, ο όφι είχε ανάγκη αυτό τον τίτλο και έδειξε, όπως λέει, ξεκάθαρα μέσα στο γήπεδο ότι το ήθελε περισσότερο από τον αντίπαλό του.
3: Εγώ είχα πει εξ αρχής ότι για μένα ο όφι έχει φέρει τον τελικό στα μέτρα του. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από το ΠΑΟΚ και το πίστευα πάρα πολύ ότι θα το πάρει το κύπελλο, και έτσι και έγινε. Φαινόταν η δίψα, το πάθος, είχαν περισσότερη δίψα από τους παίχτες του ΠΑΟΚ για αυτό το κύπελλο. Και πραγματικά ο ένας τελικός δεν υπάρχει φαβορή ξεκάθαρο, κρίνεται σε λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες είναι όποιος το θέλει πιο πολύ εκείνη τη στιγμή. Και πιστεύω ότι ο όφι το ήθελε πιο πολύ, το είχε πιο πολύ ανάγκη για μένα. Όσο και αν μια μεγάλη ομάδα είναι καταδικασμένη να κυνηγάει τρόπαιο, ο όφι το είχε ανάγκη αυτό το τρόπαιο. Και έτσι το πήρε από τον ΠΑΟΚ.
4: Που πέρασε και θέλει να κάνει μια μπροστινή παλιά, η μπάλα πάει στο πίσω το κάρι. Ο Τιάγκονους πλασάρει και η μπάλα πάει στα δίκτυα.
1: Όσο για το αν ήθελε να είναι και εκείνος στην ενδεκάδα του ιστορικού αγώνα.
3: Αν με ρωτούσατε ποιο είναι το όνειρό σου με τον όφι, θα σας έλεγα ένα τρόπαιο. Πραγματικά, από τη μία ζηλεύουμε όλοι εμείς που δεν το καταφέραμε αυτό με τον όφι. Τα παιδιά, αλλά από την άλλη χαιρόμαστε κιόλας, γιατί είναι, ξαναείπα, είναι σαν να το κατακτήσαμε κι εμείς.
1: Ο Νίκος Κοροβέσης μίλησε ακόμη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που περιμένει τώρα την κριτική ομάδα και την ευκαιρία της να αλλάξει επίπεδο.
3: Αλλάζει επίπεδο πλέον ο όφι, και το άγχος για μένα πλέον είναι το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα αυτή την κατάσταση. Σε θέματα οργάνωσης, σε θέματα διοίκησης, θέματα μεταγραφών, εκεί τώρα πάει το βάρος. Όχι τόσο στο οικονομικό, γιατί πλέον η ομάδα θα έχει έσοδα και θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central

0: Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα θα υποδεχτούμε σήμερα έναν σπουδαίο Έλληνα σεφ όπου προάγει την ελληνική κουζίνα. Κοντά μας είναι ο Σωτήρης ο Ευαγγέλου. Σωτήρη Ευαγγέλου, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Εδώ η παρουσία σου στο νησί δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι γνώριμο για σένα, ούτε για μας φυσικά. Είσαι εδώ πάρα πολλά χρόνια και σχεδόν μόνιμος και ημιμόνιμος, αλλά και πολύ συχνά γενικά.
1: Εγώ λέω ότι είμαι μισός κριτικός.
0: Από επιλογή κριτικός.
1: Έτσι. Από επιλογή.
0: Είναι πολλές φορές που τα μιλάς για συναδέλφους όπως εσύ, πολλές φορές είναι και λίγο αστείο να κάθεσαι και να λες ποιος είναι ο Ευαγγέλιος Σωτήρης, αλλά επειδή σίγουρα υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει τι έχει προσφέρει και τι έχει κάνει ο Σωτήρης Ευαγγέλου, θα πω εγώ λίγο ότι, ξέρεις, είναι πολύ, πολύ τιμητικό για μας που είμαστε η επόμενη ακριβώς γενιά από την δικιά σας. Είναι πολύ τιμητικό να έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να σταθούν στην ελληνική γαστρονομία όπως εσύ και κάποιοι ακόμα της δικιάς σου γενιάς. Είναι αυτό που λέμε να δημιουργούμε τάσεις. Γιατί το να δημιουργείς τάσεις πλέον στην παγκόσμια γαστρονομία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθως όλοι εμείς μιμούμαστε ή παίρνουμε σαν παράδειγμα κάποιους, ας πούμε, σεφ και κάνουμε αυτό που κάνουν. Εσείς λοιπόν έχετε δημιουργήσει αυτή τη τάση. Και ποια είναι αυτή η τάση? Η ελληνική κουζίνα. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και για μένα αλλά και για την Κρήτη που και δραστηριοποιείσαι στο νησί σε κάποια project τα οποία έχεις αλλά και που είσαι σήμερα εδώ μαζί μου.
1: Σε ευχαριστώ Χρήστο για όλα αυτά που είπες και για μένα είναι χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σου να μιλήσουμε την επόμενη ώρα για αυτό που αγαπάμε πιο πολύ, τη μαγειρική, την τέχνη μας, αλλά και γενικότερα την ελληνική κουζίνα πιο συγκεκριμένα.
0: Ξεκίνησες τη δεκαετία του 80, ας το πούμε, ωραία.
1: Τότε, ναι.
0: Σε μια έτσι εποχή όπου ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, χωρίς διαδίκτυο, χωρίς ίντερνετ, χωρίς TikTok, χωρίς Instagram, χωρίς Facebook. Χωρίς τα μέσα που έχει τώρα ο κάθε μάγειρας και ο μέσος μάγειρας για να μπορέσει να ανοίξει λίγο το μυαλό του. Εάν θα έπρεπε να πάρεις τρία στοιχεία της τότε εποχής και να τα προσθέσεις στην σημερινή εποχή που ζούμε, πάντα μαγειρικά εννοώ, και αν θα ήθελες να πάρεις τρία στοιχεία από την τώρα εποχή και να τα επαναφέρεις στην τότε που εσύ ξεκίνησες, ποια θα ήταν αυτά?
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό το στοιχείο που επικρατούσε τότε, όπως το αισθάνομαι εγώ και θα μιλήσω για μένα, ήταν η αγάπη για τη μαγειρική. Εγώ τη μαγειρική την αγάπησα. Με το χρόνο βέβαια, όχι με το που ξεκίνησα να μπω στη διαδικασία να γίνω μάγειρας. Με το χρόνο την αγάπησα όμως. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήμασταν εκτός φιλοσοφίας της ελληνικής κουζίνας. Τότε όταν ξεκίνησα εγώ μαθαίναμε στο σχολείο μας γαλλική κουζίνα, ήμασταν τελείως έξω από το θέμα, αλλά με το χρόνο, περνώντας ο χρόνος και βάζοντας τα όλα μέσα στο μυαλό, καταλαβαίνεις και ποιος είναι ο δρόμος σου. Το ποιο είναι αυτό που θα σε κάνει, θα σε βάλει.

0: Και σήμερα μιλάμε για την εξέλιξη και την ευκολία. Μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να μπεις, ας πούμε, στην άλλη άκρη της γης και να δεις εκεί πέρα τον τρόπο που λειτουργούν, τον τρόπο που δουλεύουν, τη φιλοσοφία τους κτλ. Εκείνα τα χρόνια που ξεκίνησα εγώ, οι σεφ, οι Έλληνες που δουλεύαν στο εξωτερικό, μπορεί να ήταν ένας, δύο. Εγώ έναν ξέρω. Μπορεί να ήταν ακόμη ένας. Σήμερα η μισή Ελλάδα δουλεύει στο εξωτερικό. Έχουν αλλάξει όλα τα χρόνια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση, έχουν γίνει σαφώς πράγματα, έχουν βελτιωθεί και η θέση της ελληνικής κουζίνας σήμερα είναι σε άλλο επίπεδο από ό,τι ήταν τότε. Τότε εμείς στην ουσία ντρεπόμασταν να πούμε ότι κάνουμε ελληνική κουζίνα. Ήταν υποδέστερο δηλαδή. Είχε να κάνει με τη φιλοσοφία και με την κουλτούρα που είχαμε, που μαθαίναμε μάλλον.
1: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
0: Σ' απάντησα τώρα, σε αυτό που με ρώτησες.
1: Μου απάντησες σαν ένα δεύτερο σκέλος ερώτησης, το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε σύνδεση με την πρώτη. Είναι ότι αναφορικά με το κομμάτι των ευκολιών που είπαμε τώρα, θεωρείς ότι θα είχε αλλάξει το ρου της ιστορίας εάν από τη δεκαετία του 80 υπήρχε πιο μεγάλη πρόσβαση ή είχε αρχίσει από τότε όλη αυτή, ας πούμε, η πρόσβαση?
0: Σαφέστατα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Τότε ήταν πολύ δύσκολη η πληροφορία. Ό,τι ήθελες να μάθεις έπρεπε να μπεις μπροστά και να τρέξεις να πάει να το βρεις, να πάει να το δεις.
1: Να διαβάσεις, να ασχοληθείς.
0: Σαφέστατα. Να ταξιδέψεις, να δουν τα μάτια σου άλλες εικόνες, να δεις άλλα πράγματα. Ακόμη και με τα προϊόντα. Δηλαδή, το τι πράγματα δουλεύαμε εμείς εδώ τα υλικά εκεί την εποχή του 80, με το τι έβλεπες αν ταξίδευες, ας πούμε, σε μια άλλη χώρα και τα λοιπά, ας πούμε, π.χ. στη Γαλλία, στο Παρίσι, ακόμη στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, στο Μόναχο. Εγώ το έκανα αυτό, ταξίδεψα. Είδα πράγματα πολύ πριν και εκεί κατάλαβα τι δουλειά πάω να κάνω. Εκεί κατάλαβα ποιος είναι ο ρόλος του σεφ. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν το είχα αντιληφθεί στο μέγεθος που πραγματικά είναι. Εκεί έστριψε το μυαλό μου εμένα και συγκεκριμένα σε ένα ξενοδοχείο στη Φραγκφούρτη που βρέθηκα και είδα τον τρόπο που δουλεύανε, τα προϊόντα που δουλεύαν, τη φιλοσοφία και την ιεραρχία που είχε μέσα η κουζίνα. Εκεί είδα όλο το έργο, όλο το όνειρο. Εκεί το έβαλα στο μυαλό μου. Αλλά πήγα και το έκανα μόνος μου. Σήμερα μπορεί να το κάνεις από εδώ. Σήμερα μιλάς με ένα παιδί, πας να κάνεις μάθημα σε μια σχολή και είσαι απέναντί σου παιδιά 17 χρονών που τους μιλάς, ας πούμε, για την ελληνική κουζίνα και επειδή υπάρχει ευσέρεια με το ίντερνετ και τα λοιπά, πατάει ο άλλος το κουμπί και πάει, ας πούμε, στο Τόκιο σε ένα εστιατόριο με 3 αστέρια Μισλέν, ξέρω εγώ, ένα άλλο επίπεδο και σου λέει κατευθείαν γι' αυτό. Πρέπει, για να φτάσεις εκεί, πρέπει να κάνεις μια μεγάλη διαδρομή. Ξεκίνα από το μηδέν. Έτσι θα χτίσεις πάνω σου και κάποια στιγμή θα φτάσεις εκεί. Αλλά δεν μπορείς από το μηδέν να πας εκεί.
1: Το φούσκωμα του μυαλού των νέων μαγείρων μήπως ξεκινάει από τη σχολή?
0: Σαφέστατα. Και εγώ είμαι ειλικρινής πάντα. Έχω μια αρχή. Όταν θες να μην σκέφτεσαι το τι λες και να μην προσπαθείς να θυμάσαι τι είπες μια άλλη φορά, είναι να λες την αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Όταν λες την αλήθεια δεν σε απασχολεί τι είπες πριν έναν χρόνο ή πριν 6 μήνες, γιατί το ίδιο θα ξαναπείς και σήμερα. Οι σχολές, τα παιδιά τα βλέπουν σαν πελάτες. Είναι πελάτες. Ο νταλγκάς του πατέρα, γιατί όλα τα παιδιά δεν είναι καλοί μαθητές, δεν προχωράνε στο σχολείο, δεν πάνε στο πανεπιστήμιο. Πηγαίνουν, ας πούμε, 17, 18, 19 χρόνια, σου λέει, τι θα τον κάνετε. Η Ελλάδα προσφέρεται, είναι ένα γαστρονομικό θέατρο παγκόσμιο. Αυτές οι δουλειές εδώ έχουν απήχηση. Τον στέλνει 2 χρόνια στη σχολή το γιο του, πληρώνει 10 χιλιάρικα πόσο είναι τα δίδακτρα, τέλος πάντων τα έξοδα. Μετά από 2 χρόνια βγαίνει και πα σε ένα ξενοδοχείο και παίρνει μισθό κατευθείαν. Δουλεύει, παίρνει. Αυτά που παίρνουμε σήμερα, ας πούμε. Όσα χρήματα είναι. 1 χιλιάρικο, 1.200, όσα είναι. Είναι μία λύση. Οι σχολές, τα παιδιά αυτά, γιατί η δικιά μας δουλειά, Χριστό, το ξέρεις πολύ καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, πρέπει να καταθέσεις. Δουλεύεις καθημερινά, δουλεύεις τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές, όταν οι φίλοι σου μπορεί να κάνουν κάτι άλλο κτλ. Όλα αυτά είναι πράγματα που αποτρέπουν τα παιδιά και η δυσκολία της δουλειάς, η ορθοστασία, τα καψίματα, το άγχος, γιατί η δικιά μας δουλειά έχει άγχος πολύ. Και στρίβουν. Οι σχολές δεν θέλουν να χάσουν τον πελάτη.
1: Ωρεοποιούν
0: οι σχολές τους έχουν βάλει, ναι, ωρεοποιούν την κατάσταση. Θα γίνεται σεφ,

0: τους αποκαλούν σεφ. Εμείς όταν ξεκινήσαμε και βγήκαμε από τη σχολή, δεν μπορούσαμε να κοιτάξουμε το σεφ στα μάτια. Και κοιτάζαμε τα πλακάτια στην κουζίνα. Και τώρα είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν έχω πρόβλημα εγώ προσωπικά σαν Σωτήρης με αυτό. Αλλά λέω πως ξεκινάει όλη η δουλειά και στραβώνει. Και βγαίνουν τα παιδιά, ας πούμε, τελειώνουν τη σχολική χρονιά, μπαίνουν μέσα στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, αντιμετωπίζουν πια τη σκληρή πραγματικότητα και πολλά φεύγουν, πολλά αλλάζουν, ξαναλλάζουν, ξαναλλάζουν. Τέλος πάντων, είναι καλύτερο να ξεκινάς έτσι πιο μελετημένα, πιο συγκροτημένα, να αντιλαμβάνονται και τα παιδιά του τι πάνε να κάνουν. Αυτή τη δουλειά, αν δεν την αγαπήσεις, δεν μπορεί να την κάνεις. Έτσι λόγω.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω
0: έτσι.
1: 100%.
0: Έτσι, έτσι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί όταν ξεκινάει και βλέπει σαν πελατειακή σχέση μια σχολή, τον μπαμπά ή τον ας πούμε μαθητή, όταν δηλαδή βλέπεις ότι για να πουλήσει ένα προϊόν, είτε ένα αμάξι, είτε ένα
0: μηχανή,
1: και αρχίζεις και λες μόνο τα θετικά του για
0: ακριβώς,
1: να του δώσεις την δυνατότητα, πάρτο ας πούμε, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μετά όμως που μπαίνουν σε μια κουζίνα, βλέπουν την πραγματική.
0: Και ποια είναι πραγματικότητα.
1: Ναι. Ξέρεις, τα νέα παιδιά τώρα θεωρώ ότι είναι σε μια φάση που προσπαθούν λίγο να καταλάβουν από τη μια τι συμβαίνει σε μια κουζίνα μέσα και να δουν δηλαδή ποια είναι η εικόνα η πραγματική, και από την άλλη προσπαθούν λιγάκι να μπουν ξαφνικά στο τρυπάκι αυτό των social media. Και από την άλλη μπαίνει και εμβόλυμα π.χ. ο Ευαγγέλου και λέει, παιδιά, ελληνική κουζίνα, κουζίνα La Grec, πάμε δυνατά, πάμε τα δικά μας προϊόντα. Αυτό όλο δεν έχει λίγο κόντρα ρόλο όταν εσύ κάνεις μια προσπάθεια να μεταδώσεις την ελληνική κουζίνα, και αυτό που νοιάζει το νέο μάγειρα είναι το πώς θα φανεί αυτό που θα φτιάξει στην κάμερα.
0: Τώρα με το ίντερνετ, με το Instagram, με το TikTok και τα λοιπά, σαφέστατα υπάρχει πληροφόρηση μεγάλη. Και πολλές φορές την υπερπληροφόρηση. Και δημιουργούνται πολλά έτσι ευτράπελα, θα έλεγα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου για ο κάθε νέος που μπαίνει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα το ζήσει αυτό, θα το γνωρίσει, αλλά κάποια στιγμή θα το αντιληφθεί και ποιο είναι το ζητούμενο, ποιο είναι το αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή, υπάρχει πολλή σκόνη, αλλά όταν καταλαγιάζει, όλοι πιστεύω ότι βρίσκουν το δρόμο τους. Τουλάχιστον αυτοί που θα συνεχίσουν. Έτσι το βλέπω εγώ. Μετά εγώ το βλέπω αυτό με την ελληνική κουζίνα, το βλέπω και σαν ότι αυτό είναι που έχουμε να δώσουμε και εμείς σαν χώρα. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η χώρα μας είναι ένα τουριστικό θέρετρο παγκόσμιο, και αν σκεφτούμε ότι όλοι οι επισκέπτες που επισκέπτονται τη χώρα μας θέλουν να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας, τον γαστρονομικό πολιτισμό, έχει νόημα να δουν και ποια είναι η ελληνική κουζίνα. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ, ας πούμε, ότι ο άλλος έρχεται από την Αμερική, ας πούμε, διακοπές στην Κρήτη και δεν θέλει να δει, ας πούμε, τον γαστρονομικό πολιτισμό του νησιού, ας πούμε. Τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα, το φαγητό, το πώς τρώμε εμείς εδώ κτλ. Αυτό είναι ζητούμενο για μας. Εμείς σαν χώρα, σαν μάγειρες, σαν επάγγελμα, σαν φιλοσοφία, αν θέλουμε να βγούμε μπροστά από τις εξέλιξεις, πρέπει να κοιτάξουμε αυτό που κάνουμε εμείς. Δεν έχει νόημα να μιμηθούμε άλλα πράγματα που κάναν άλλες χώρες και πήραν τα ενία της πρωτιές κτλ. Ούτως ή άλλως αυτά είναι δικά τους. Εμείς όσο και καλά να τα κάνουμε, πάντα θα είναι μια αντιγραφή. Και όσο και καλή να είναι η αντιγραφή, πάντα θα είμαστε σε δεύτερη
1: αντιγραφή.
0: Θέση. Ακριβώς.
1: Και όπως λέγαμε προηγουμένως, πίσω από τις κάμερες, ότι πας στη Γαλλία και κάνουν προσπάθεια μέσω ενός πιάτου που πάνε να σου δώσουν σε ένα καλό εστιατόριο, να δημιουργήσουν και πολλές φορές και λίγο εντέχνος ένα storytelling πίσω από το πιάτο. Και εδώ εμείς το έχουμε αυτούσιο.
0: Ακριβώς, ναι,
1: έτσι, και δεν κάνουμε τίποτα.
0: Είναι όπως όλες οι χώρες που δεν έχουν, ας πούμε, τον ίδιο πολιτισμό, και πας, ας πούμε, και επισκέπτεσαι και βλέπεις ότι έχουν δημιουργήσει μουσεία, έχουν μεγάλες ατραξιόν και τα λοιπά, να προσελκύσουν τον κόσμο να πάει να δει,
1: έχουν
0: να πληρώσει
1: εισιτήριο,
0: να κάνει νερά, ακριβώς. Και εμείς εδώ που τα έχουμε, ας πούμε, τα βρήκαμε, δεν τους δίνουμε την αξία που πρέπει, ας πούμε. Κάτι τέτοιο ισχύει και με το φαγητό μας. Αλλά πιστεύω ότι τα χρόνια περνάνε και όλοι έχουν αντιληφθεί.

0: αντιληφθεί, όχι ξεκάθαρα, αλλά πλέον το όλοι το έχουν αντιληφθεί, ότι ο δρόμος για να περπατήσουμε και να ξεχωρίσουμε είναι να κοιτάξουμε το δικό μας το προϊόν. Μπερδευόμαστε λίγο να το διαχωρίσουμε πάλι, γιατί βλέπεις, ας πούμε, και σε εστιατόρια που αποτελούν σταθερές και θεωρούνται τα μεγάλα εστιατόρια της χώρας, και τι βλέπεις, ας πούμε, πράγματα που τα έχεις δει στο εξωτερικό πριν 4-5 χρόνια και τα λοιπά, και τα βλέπουμε εδώ και κάνουμε wow και τα λοιπά, αλλά τα έχουν ξαναδεί όμως αυτά τα πράγματα και ποτέ δεν θα μπορέσουν να πάρουν τη μεγάλη θέση που τους αναλογεί. Απλά κάπου μπερδευόμαστε. Θέμα χρόνου να τα ξεπεράσουμε γι' αυτά.
1: Κοίταξε, πριν είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, το κομμάτι των. Επειδή μιλάμε για ελληνική κουζίνα, επειδή μιλάμε για σένα και επειδή μιλάμε ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει βάλει όχι μόνο το ένα σμιλθαράκι, έχει βάλει πάρα πολύ μεγάλες πέτρες στο θέμα ελληνική κουζίνα. Εγώ θα σταθώ λίγο παραπάνω στο κομμάτι με τις σχολές. Δεν είναι κρίμα στην Ελλάδα, γιατί όπως είπες και πριν, και εμείς και εγώ, ξέρω εγώ, γαλλομεγαλωμένοι είμαστε από θέμα, ας πούμε, βασικής ξέρεις ορολογίας και από θέμα, ας πούμε, σάλτσες και τα λοιπά. Γιατί να πρέπει να κάνεις σε ένα παιδί στην Ελλάδα γαλλική κρεμμυδόσουπα, ας πούμε, σαν σούπες, και να μην κάνεις μια ας πούμε, ελληνική σούπα?
0: Εγώ ξέρω τι πιστεύω. Να κάνουμε τη γαλλική κρεμμυδόσουπα, δηλαδή για να ανοίξουν οι ορίζοντες. Να τα δούμε τα πράγματα, να μάθουμε, να βάλουμε γνώσεις. Αλλά αυτό που θα πρέπει να μας αντιπροσωπεύει και αυτό που θα πρέπει να προσφέρουμε στον κόσμο που μας επισκέπτεται θα είναι καθαρά το δικό μας προϊόν.
1: Ναι.
0: Οι σχολές πρέπει να διδάξουν την ελληνική κουζίνα και να έχουν τις άλλες κουζίνες σε ένα πιο δεύτερο ρόλο, να υπάρχει μια ενημέρωση, να βλέπουν τα παιδιά και κάτι άλλο. Γιατί δεν μπορείς να αναγνωρίσεις και τον κόσμο. Πρέπει να έχεις ενημέρωση, να έχεις κάποιες γνώσεις κτλ. Αλλά εξειδίκευση πρέπει να είναι πάνω στο δικό σου προϊόν. Έτσι το βλέπω εγώ, Χρήστο.
1: Όταν όμως πας σε μια σχολή και ο σεφ, ο δάσκαλός, έτσι όπως τον βλέπει ο καθένας, αρχίζει και σου μεταφέρει οποιαδήποτε άλλη κουζίνα στον κόσμο και αφήνει στο τέλος την ελληνική, πώς να βάλεις και πώς να καρφώσεις εσύ στο μυαλό σου ότι εγώ εδώ πρέπει όταν θα βγω από εδώ να διατυμπανίσω και να κάνω μια, ας πούμε, μια κίνηση να κάνω κουζίνα ελληνική, όταν σε έχει μάθει και σε έχει γαλουχήσει σε όλες τις υπόλοιπες κουζίνες? Δηλαδή, τώρα πάλι καινούργιο αυτό. Στις κουζίνες πλέον, στις σχολές, κάνουν και σούσι. Γιατί είναι φίλε να κάνει σούσι?
0: Λοιπόν, να πω κάτι.
1: Γιατί να κάνει σούσι?
0: Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ. Δηλαδή, δεν θέλω να θίξω ανθρώπους, αλλά θέλω να πω. Έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και με το τι διδάσκουμε στα παιδιά. Ποια είναι η πρώτη ύλη κτλ. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει μια κατεύθυνση και ίσως μια κρατική μέρημνα, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι μπορούμε να τους ακολουθούμε. Και ο ένας καθηγητής, ας πούμε, που είναι στη σχολή κτλ. Σαφέστατα, ο άνθρωπος δεν μπορεί να τραβήξει τη δική του τη γραμμή. Δηλαδή, παίρνει γραμμή από τη σχολή το τι θα διδάξει και όλα αυτά. Αλλά θέλω να σου πω και εκεί έχω μια ένσταση. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να υπάρχουν και προδιαγραφές, να μπορείς να διδάξεις, ρε φίλε μου. Δηλαδή, οι μισοί μάγειρες το έχουμε γίνει καθηγητές στις σχολές. Και αυτό σωστό είναι? Άντε να πούμε ότι είναι και αυτό σωστό. Άντε και το ένα, άντε και το άλλο. Δηλαδή, όλα σωστά και εμείς δεν πάμε καλά, ας πούμε. Πώς γίνεται αυτό?
1: Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Έχει επικρατήσει στην Ελλάδα το δεν βαριέσαι.
0: Δηλαδή, δεν έχουμε μάθει να κάνουμε 5 πράγματα, 5 βασικά πιάτα της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όπως τα φτιάχνει η μάνα μας στο τραπέζι, ξέρω εγώ, που μεγαλώσαμε κτλ. Και μαθαίνουμε το σούσι. Να το μάθουμε και το σούσι. Τα δικά μας τα μάθαμε.
1: Ναι,
0: να πω, αυτός είναι ένας λόγος που σκεφτόμαστε έτσι με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό πιστεύω εγώ με το δικό μου το μυαλό ότι η ελληνική κουζίνα δεν έχει πάρει τη θέση της αυτό που της αξίζει να έχει. Γιατί είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε τις 4 εποχές, έχουμε όλα αυτά τα προϊόντα που τα λέμε και τα ξαναλέμε, έχουμε όλες αυτές τα έθι μας, τα έθι μας, έχουμε μια μεγάλη κουζίνα η οποία έχει σταθερές, έχει βάσεις, έχει νοστιμιά, έχει γεύση, έχει υγιεινή μέσα. Τα πάντα. Όλα δηλαδή. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και αν μια και είμαστε και εδώ στον τόπο, ας μιλήσουμε και για την κριτική κουζίνα, διατροφή κτλ. Και εμείς μπλέκουμε όλα τα πράγματα, αφήνουμε όλο τον πλούτο μας, όλο αυτό το πράγμα που θα μπορέσει να μας δώσει το εκτόπισμα και το βηματισμό να βγούμε μπροστά και κοιτάζουμε άρεσμα κουκουνάρες, ας πούμε.

0: Έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όταν κάναμε την κουβέντα, ότι εδώ στην Κρήτη και γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, όταν κάτι το έχεις δεδομένο στο καθημερινό σου τραπέζι, επειδή το έστειλε η μαμά, η γιαγιά, η θεία από το χωριό, δεν το αναζητάς και μετά περαιτέρω σε κάποιο εστιατόριο. Δηλαδή, όταν εγώ θα φάω το μεσημέρι, ας πούμε, χοιρινό με πράσα, ξέρω εγώ, και χόρτα για χνερά, π.χ. αυγό λέμονο, όταν θα βγω το βράδυ να φάω, δεν θα αναζητήσω κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι το θέμα, ότι όλοι οι υπόλοιποι λατρεύουν την κουζίνα, ας πούμε, τη δικιά μας εδώ, και όταν θα έρθει, ας πούμε, π.χ. Σωτήρης ή ένας άλλος φίλος, συνάδελφος, ψάχνει να βρει κάτι να φάει από την Κρήτη, εμείς οι ίδιοι όμως δεν υποχρεώνουμε τους εστιατόρες να επενδύσουν στην κουζίνα τη δικιά μας.
1: Είναι θέμα φιλοσοφίας. Αυτό που τρώμε στο σπίτι μας έχει να κάνει με την παραδοσιακή κουζίνα, το οποίο το μαγειρεύει μαμά και γιαγιά και εκφράζεται με τον τρόπο που έχει μάθει από τους δικούς της γονείς και ούτω καθεξής. Τώρα, όταν μιλάμε για επαγγελματικά όμως, τα νέα παιδιά, οι νέοι μάγειρες, οι Έλληνες της Κρήτης εδώ κτλ., έχουν, θεωρώ εγώ, ας πούμε, και κάποια υποχρέωση και στον τόπο τους να εξελίξουν και αυτό που λέμε την ελληνική κουζίνα, να τη βγάλουν μπροστά με μια άλλη πρόταση. Με την πρόταση του σήμερα, με αυτό που ζούμε σήμερα, δηλαδή την εξέλιξη. Ας εξελίξουμε τη δικιά μας την κουζίνα, ας μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για να της δώσουμε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να μπορέσουμε να βγάλουμε και το δικό μας το προϊόν μπροστά. Δηλαδή, όταν δεν χρειάζεται εμείς εδώ πέρα να προωθούμε τα κινέζικα προϊόντα ή τα ιαπωνέζικα ή τα, τέλος πάντων, τα ξένα προϊόντα. Και από την άλλη πλευρά, να προσπαθούμε να φέρουμε τη δική μας τη γεύση στην επικαιρότητα με τα δεδομένα του σήμερα. Αυτό θέλει πολύ εξέλιξη, θέλει πολύ δουλειά. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει να γνωρίζεις την παράδοση, να γνωρίζεις το σημείο μηδέν. Όλοι όταν ξεκινάμε από κάπου, ξεκινάμε από μια αφετηρία. Το μηδέν. Ξεκινά από το μηδέν και φτάσεις εσύ όσο γαστρονόμος είσαι, όσο μακριά μπορείς. Όσο είναι η γνώση σου, όσο είναι το ταλέντο σου, το μυαλό σου, το χέρι σου, όλα. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι ενδιαφέρον για τους νέους σήμερα, θεωρώ. Να ξεκινάνε από το μηδέν και να κάνουν τη δική τους διαδρομή. Και κοιτώντας πίσω κάποια στιγμή να δουν όλο αυτό το δρόμο που έχουν κάνει, που έχουν διανύσει και εκεί να αντιληφθούν το πόσο, σε τι επίπεδο είναι.
0: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με εξίσου σημαντικά πράγματα που συζητάμε με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλιο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Εδώ ξανά στο Ethereal White Resort με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλου. Θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Σωτήρη, έχει έρθει ποτέ σε κόντρα η γεύση της μνήμης με τη γνώση? Δηλαδή, φαγητά τα οποία έχεις μάθει να τρως μεγαλώνοντας με μια συγκεκριμένη γεύση στη μνήμη.

0: φήμη σου, μεγαλώντας μαγειρικά, όπου μπήκε στην, στην διαδικασία να τα κάνεις ο ίδιος. Να πεις ότι αυτό που έκανε η μαμά, η γιαγιά, η θεία, ήταν πολύ νόστιμο. Με αυτό μεγάλωσα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά εγώ τώρα με τη δικιά μου τεχνική το κάνω καλύτερο.
1: Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση και θα σου εξηγήσω τι θέλω να πω. Όταν ήμουν νεότερος, εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε σε επαρχία, στο χωριό. Είχαμε, το έχω πει και άλλες φορές άλλωστε, ένα μεγάλο ξυλόφωνο είχε η γιαγιά μου στην αυλή.
0: Να πούμε και πού καταρχήν.
1: Ναι, στην Ελασσόνα, στη Σκόμπα. Ένα χωριό, το λένε Σκόμπα. Τώρα έχει 4-5 σπίτια τέλος πάντων. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Τύρναβο. Είμαι Τυρναβίτης. Πηγαίναμε όμως τα καλοκαίρια, μας πήγαινε η μάνα μας εκεί στον παππού και στη γιαγιά και τα λοιπά και το έζησα όλο αυτό το πράγμα. Φουρνίζαν το ψωμί και μετά βάζαν τα φαγητά στο φούρνο. Επειδή ήταν και καλοκαίρι, τώρα καταλαβαίνεις τα φαγητά. Ήταν τα γεμιστά, το ημά με τα κρεμμύδια, τέτοιου είδους φαγητά. Ας πούμε. Εντάξει, σαφέστατα υπήρχε και το αρνάκι, το κατσικάκι, τέλος πάντων, κυριακές ή σε γιορτές και τα λοιπά, αλλά καταλαβαίνεις μια οικογένεια τώρα στο χωριό το τι φαγητά και όλα εννοείται από το μπουστάνι, φρέσκα, από τους μπαξέδες και όλα αυτά. Φαγητά πεντανόστιμα, φαγητά που σου τρέχαν τα σάλια, που σου πέφταν τα σαγόνια, δηλαδή δεν χόρτανε στο φαγητό, ήθελες να τρως συνέχεια. Όταν μπήκα σε αυτή στο στίβο της μαγειρικής και το έκανα επαγγελματικά, τα πρώτα μου χρόνια, αρκετά, δεν μπορούσα πολλά πράγματα να τα κάνω όπως τα θυμόμουν έτσι γευστικά. Γιατί δεν είχα πάρει ας πούμε ακριβώς και τη φάση πώς τα κάναν αυτοί, αλλά υπήρχαν και αντικειμενικές διαφορές και δυσκολίες που εκ πρώτης δεν τα λάμβανα υπόψη. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα τώρα να μαγειρεύεις έξω στα ξύλα και άλλο στην ηλεκτρική εστία. Δηλαδή έχει μεγάλη διαφορά. Ακόμα και το νερό που χρησιμοποιούσαμε τότε με αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα και εκείνο είναι διαφορετικό, πέραν από τις τεχνικές της μαγειρικής. Ή μετά έχει να κάνει με τα ατόφια προϊόντα, τα χορταρικά που έχουν βιλιαγιά μου από τον κήπο της, από τον Μπαξέ. Είναι άλλα πράγματα με αυτά που έρχονται μέσα σε μια επαγγελματική κουζίνα και όλα αυτά. Αυτά τα αντιλήφθηκα με τον χρόνο. Αλλά βέβαια, όπως είπα ξανά, επειδή εγώ πραγματικά έχω δουλέψει πάρα πολύ. Εγώ όλα μου τα χρόνια θυμάμαι, ας πούμε, να δουλεύω, να μπαίνω πρώτος ή να βγαίνω τελευταίος. Και ακόμα έτσι συμβαίνει και τώρα. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις λεπτομέρειες πάνω στη μαγειρική, με τα προϊόντα κτλ. Με το μυαλό μου, με την παρακολούθηση, με το να τα παρακολουθώ, να δοκιμάζω συνέχεια και να το βάζω εγώ στο μυαλό μου το στάδιο, το επίπεδο, το βήμα που έχουμε φτάσει κτλ. Σήμερα, ναι, μπορώ να πω έτσι, ότι μαγειρεύω καλύτερα από ό,τι μαγειρεύει η μάνα μου και η γιαγιά μου. Τώρα μπορώ να το πω. Τα προηγούμενα χρόνια όχι, γιατί ήταν πολλά πράγματα που δεν τα ξέρω. Δηλαδή σήμερα έχω και μια μεγάλη πείρα, τέλος πάντων. Το έχω δοκιμάσει και έτσι και αλλιώς και παραλλιώς.
0: Φαντάσου λοιπόν να μπορούσες με την τώρα σου πείρα και εμπειρία και με τις γνώσεις σου να μπορούσες να έχεις τα τότε προϊόντα.
1: Πολλές φορές το κάνω και τώρα, δηλαδή που όταν βρίσκομαι, γιατί εμένα μου αρέσει και όλη η διαδικασία τώρα με την κουζίνα Λαγκρέκτη, με το κανάλι που έχω κάνει στο YouTube και όλα αυτά. Μαγείρευα έτσι σε πολλά χωριά, έτσι με ωραία προϊόντα κτλ. Και έρχομαι κοντά τους. Άλλωστε, εγώ αυτά είναι τα βιώματά μου, τα έχω ζήσει, τα έχω φάει στο πετσί μου κτλ. Μπορώ να το να το φτιάξω πάλι. Δηλαδή, είμαι σε αυτή τη σειρά, πώς να το πω. Και μου αρέσει, ρε Χρήστο, να σου πω κάτι, η αυθεντικότητα που βγάζει όλο αυτό. Δηλαδή και τα προϊόντα και ο τρόπος που μαγειρεύεις. Για μένα είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή όλα έχουν να κάνουν και η εμφάνιση και η εξέλιξη και η δημιουργία και όλο αυτό. Αλλά παιδιά όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν μια βάση. Και η βάση είναι η γεύση. Πρέπει να υπάρχει μια βαθιά νοστιμιά στο φαγητό. Να είναι το φαγητό τέτοιο που να μπορείς να το απολαύσεις. Να το βάλεις στο στόμα σου, να το κατεβάσεις μέσα σου και να αισθανθείς αυτή την εφορία, της ευχαρίστησης. Αλλιώς γιατί να τρώμε.
0: Μεγαλώντας μαγειρικά, δεν ισχύει αυτό που λέμε τέλος πάντων ότι αντί να βάζουμε υλικά, να βγάζουμε.
1: Εντάξει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτό έχει να κάνει και με άλλα πράγματα στην καθημερινότητα και στη ζωή. Είναι σημαντικό

0: όταν σχεδιάζεις κάτι, τη μια τη μιλάμε μαγειρική, να μιλήσουμε μαγειρικά, ένα πιάτο, ένα φαγητό, κάτι, πρέπει να βάλεις μέσα τις σταθερές. Ποιες είναι οι σταθερές? Ο πρωταγωνιστής. Να μπει ο πρωταγωνιστής, τι προϊόν θα είναι αυτό, ας πούμε, μελιτζάνα, το αρνί, κόκορας, τι θα κάνεις. Και δίπλα να το συνοδεύσουν και δύο προϊόντα. Ποιο δεύτερο από αυτό? Έτσι. Να συνεργάζονται μαζί κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, όταν μαγειρεύονται, και όταν τα δοκιμάζεις, να αφήσουν όλα τα χαρακτηριστικά τους μέσα, τα οποία ενώνονται και βγάζουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και υπάρχει αυτό που λέμε η αρμονία στη γεύση. Όταν μέσα σε αυτή τη ρημάδα την κατσαρόλα υπάρχουν 250 είδη, τι γεύση να βγάλει τώρα αυτό το πράγμα? Και μετά τα πράγματα, γι' αυτό λέμε αυτό ταιριάζει με αυτό, αυτό δεν ταιριάζει. Αυτό είναι, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια η λογική της ανατρεπτικότητας. Να βάλουμε διαφορετικά είδη, να κάνουμε κάτι άλλο που δεν το κάνει ο ένας, θα το κάνω εγώ και ξέρω. Παιδιά, αυτά είναι χαζά πράγματα τώρα. Έξω από τους κανόνες μπορούν να μαγειρέψουν οι γαστρονόμοι οι πολύ μεγάλοι. Εμείς που είμαστε μέτριοι, ας μαγειρέψουμε μέσα στους κανόνες. Και όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να μπορούμε να βγούμε από τους κανόνες, ας κάνουμε κι εμείς την προσπάθειά μας. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω τώρα παιδιά που ξεκινήσαν σήμερα να θέλουν να βγουν έξω από τους κανόνες. Δεν το χωράει η λογική και το μυαλό. Δεν με ενοχλούν εμένα αυτά τα πράγματα πλέον.
1: Όχι, δεν είναι θέμα.
0: Εγώ είμαι ένα βήμα πριν τα 60. Δηλαδή, εγώ γελάω τώρα πλέον με αυτά. Αλλά μια και κάνουμε την κουβέντα να τα πούμε.
1: Απλά είναι εξής, έχει να κάνει πιο πολύ με το πώς θα εντυπωσιάσουμε από το χαρτί, από το μενού. Δηλαδή, πλέον οι νέοι μαγειρές θα προτιμήσουν να βάλουν ένα φιλέτο ψαριού με λαδολέμονο από γιούζου. Το θεωρούν πιο εύρυχο και πιο εντυπωσιακό στο άκουσμα ή στην, ας πούμε, γραφή, και το θεωρούν υποτιμητικό να βάλουν ένα λαδολέμονο απλό, ξέρω εγώ. Πρέπει με έναν τρόπο σόνι και ντε να εντυπωσιάσουμε γράφοντας ένα μενού.
0: Εγώ θα έλεγα αυτό το μάγειρα να προσέξει να ψήσει το ψάρι σωστά, να το βγάλει ζωμερό και όπως πρέπει, να φτιάξει ένα ωραίο λαδολέμονο, γιατί και αυτό τέχνη θέλει.
1: Προφανώς.
0: Και μετά, αφού το μάθει όλο αυτό καλά, ας πάει να μελετήσει και το γιούζου και να κάνει και κάτι άλλο δικό του.
1: Δηλαδή, πλέον τα νέα παιδιά προτιμάνε να μάθουν να κάνουν μία, ξέρω εγώ, ας πούμε, ψαρόσουπα σιφών από μία κανονική ψαρόσουπα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο μάγειρας όταν κατανοήσει την αυθεντικότητα της, ας πούμε, ελληνικής κουζίνας, της γνήσιας ψαρόσουπας, δεν θα θέλει να κάνει μετά σιφών. Όταν δει ποια είναι η κανονική ψαρόσουπα.
0: Αυτό που λες συμφωνώ, αλλά να πω και κάτι άλλο πέραν από αυτό. Ας μάθει ο νέος να κάνει μια ωραία ψαρόσουπα και αφού την κάνει ωραία, ας πειραματιστεί και με το σιφόν, ρε παιδί. Γιατί και αυτό είναι μια εξέλιξη.
1: Εννοείται.
0: Και εγώ δεν είμαι κατά της εξέλιξης και δεν μου αρέσει, Χρήστο, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, επειδή έχουμε και μια ηλικία, να λέμε, ας πούμε, εμείς τότε έτσι. Δεν το κουστάρω αυτό. Μ' αρέσει δηλαδή να πηγαίνεις με το χρόνο που βρίσκεις. Γιατί όλα τα πράγματα
1: 26,
0: έχουν τη σημασία όταν είναι στο χρόνο τους. Και εντάξει. Να θυμόμαστε, να γνωρίζουμε και να εξελισσόμαστε. Αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά το είπα και προηγουμένως.
1: Με σωστές βάσεις.
0: Με δικά μου λόγια. Παιδιά, όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, ξεκινάμε από την αφετηρία. Στην αφετηρία λέει μηδέν. Από το μηδέν, λοιπόν. Και όταν κάνουμε κάποια βήματα και είναι σχετικά γρήγορα και αισθανθούμε ότι μας έχουμε κενά, ο δρόμος είναι ένας. Ξαναγυρνάμε στο μηδέν. Ή στην αρχή. Αν έχουμε πρόβλημα με τη λέξη μηδέν, ας το πούμε αλλιώς, στην αρχή. Ας το πούμε αφετηρία. Αλλά αυτό είναι. Ο καθένας του λέει με δικά του λόγια. Από την αρχή, λοιπόν.
1: Κουζίνα η ελληνική, η θέση της έξω από την Ελλάδα. Μια που έχει ταξιδέψει και
0: εγώ βλέπω ότι, να σου πω και κάτι άλλο. Βλέπω ότι η κουζίνα μας, όταν είναι καλομαγειρεμένη και έχει μια ωραία πρόταση, και ταπεινά φαγητά όπως είναι η χωριάτικη σαλάτα, όπως είναι η σπανακόπιτα, όπως είναι το κατσικάκι το ψητό στο φούρνο με τις πατάτες, όπως είναι ένα ωραίο γιουβέτσι, απλά πράγματα. Ή ένα ωραίο ψάρι ψημένο σωστά και τα λοιπά, με τα χόρτα του και τα λοιπά, όπου και να το σερβίρεις κάνει στράκο και όλοι κάνουν κολοτούμπες. Πρέπει να είναι όμως σωστά. Δεν μπορούμε να γεμίζουμε την Αμερική με κατεψυγμένες σπανακόπιτες ή να θέλουμε να καταπλήξουμε τον κόσμο. Κατάλαβες τι θέλω να πω.

0: Είναι άλλη σπανακόπιτα που σερβίρεις εκεί στο Τυροπιτάδικο στη Νέα Υόρκη ή όπου και να πας τέλος πάντων. Και άλλη είναι αυτή που θα φας εδώ πέρα. Γιατί έχουμε και αυτή του είδους την εξέλιξη. Η ελληνική κουζίνα μπορεί να σταθεί οπουδήποτε όταν είναι καλομαγειρεμένη, καλοφτιαγμένη στην αυθεντική της μορφή. Και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει και η εξέλιξη πάνω σε αυτό, σαφέστατα, αλλά με κανόνες. Με κανόνες εννοώ δηλαδή με ωραία προϊόντα στην εποχή τους, τα οποία να φέρνουν τη γεύση της ελληνικής κουζίνας. Μην είναι ξένα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή να το βάζεις στο στόμα σου και να πλημμυρίζει η γεύση, τα αρώματα, η νοστιμιά, όλο αυτό. Μόνο έτσι μπορεί να το... Δηλαδή πώς, ας πούμε. Ποιος είναι ο άλλος ο τρόπος. Έτσι λέω εγώ. Και αυτό έχω γνωρίσει εγώ. Η χωριλιάτικη σαλάτα δεν είναι famous παντού. Σε όλο τον κόσμο, όπου και να πας, ούτε... πουθενά δεν είναι ωραία εκτός από την Ελλάδα. Όπου και να πας, εγώ την έχω φάει. Στο Hong Kong, στη Σιγκαπούρη, στη Γερμανία, σε πολλά σε αυτό, στην Αμερική. Παντού, παντού. Όπως είναι εδώ η χωριλιάτικη σαλάτα, δεν είναι πουθενά. Τι έχει να κάνει αυτό. Τα προϊόντα.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα προϊόντα. Δεν γίνεται να τα μηδενίζουμε όλα. Δεν γίνεται να λέμε ότι όλα είναι ίδια. Δεν είναι ίδια. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Και όταν κάνεις μια τέτοια κουζίνα, όπως είναι η ελληνική, η οποία είναι απλή κουζίνα, έτσι νιώθω εγώ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι απλοϊκή, τότε έχει σημασία και τα προϊόντα, που είναι ο νούμερο ένα. Και ένας έξυπνος μάγειρος τα συνοδεύει τα προϊόντα. Δεν θέλει να τα σκεπάσει και να χορμπιδάει από πάνω τους για να δείξει αυτό στη μαεστρία του. Και όταν αυτός ο έξυπνος μάθει και πραγματικά καλή δουλειά και μπορεί να γίνει και γαστρονόμος, τότε μπορεί να τα πειράξει με το δικό του τρόπο.
1: Μήπως ήρθε η ώρα τώρα που είσαστε και είσαι και εσύ και τέλος πάντων όσοι είναι ακόμα ενεργοί και θα είναι για κάποια χρόνια ακόμα άνθρωποι που έχουν δώσει πολλά στην Ελλάδα να μπορέσει επιτέλους να γίνει μια σωστή καταγραφή της ελληνικής κουζίνας όπου να...
0: Θα ήταν ό,τι καλύτερο να υπάρχει μια καταγραφή πραγματική της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όχι κατά τόπους και τα λοιπά, γιατί εμείς έχουμε και αυτό το τέτα. Όλα τα διαμερίσματα της χώρας έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Αλλά αυτά όλα πιστεύω είναι κάτω από την ομπρέλα της μεγάλης ελληνικής κουζίνας.
1: Σωστά.
0: Και πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσει να εξελιχθεί την κουζίνα μας. Δηλαδή, να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα αν ήταν των μαγείρων, θέμα των μαγείρων, η καταξίωση της ελληνικής κουζίνας θα έχει γίνει εδώ και χρόνια. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μάγειροι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και την αγαπάνε τη δουλειά τους και την κουζίνα και τα φαγητά μας και τις γεύσεις μας και τα προϊόντα μας και τα λοιπά και είναι περήφανοι γι' αυτό. Αλλά αυτή η δουλειά θέλει κρατική μέρημνα από πίσω για να μπορέσει να γίνει κανόνας και θεσμός.
1: Πάνω στο κράτος, το μόνο που δεν κάνει για την εστίαση και για την ελληνική κουζίνα γενικότερα είναι να μεριμνά. Νομίζω ότι πλέον είναι ο εχθρός της εστίασης.
0: Κάποια στιγμή πιστεύω όμως ότι πρέπει να τα βάλουν κάτω και να δουν, ας πούμε, ότι αυτή η χώρα, αυτό που μπορεί να προσφέρει, έχει να κάνει ξεκάθαρα με τον τουρισμό και όλα τα τριγύρω.
1: Η βαριά μας βιομηχανία είναι.
0: Το θέμα και η γαστρονομία της χώρας μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σημαντική για να μας βελτιώσει και να μας εξελίξει γενικότερα.
1: Έχουμε θεωρήσει τη δύναμη, τουλάχιστον εμείς, η ΣΕΦ, να πιέσουμε την κατάσταση προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
0: Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Εγώ, δηλαδή, η σκέψη μου τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είπα και εγώ, δεν ήμουν πάντα έτσι. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα και έφυγα από το χωριό μου και είδα, ας πούμε, και αυτό που σας είπα για τη γαλλική κουζίνα και τα λοιπά, και ταξίδεψα 2-3 φορές στο Παρίσι και πήγα σε κάποια εστιατόρια και είδα το φαγητό και το πώς μαγειρεύουν. Και εγώ, σαν παιδάκι, και εγώ αντιγραφές. Τα αντέγραφα εδώ, τα έφερνα εδώ, έλεγα αυτό, εδώ, έτσι αλλιώς. Να πούμε ποιος είναι ο Ευαγγέλος, τι κάνει ο Ευαγγέλος. Αλλά τέλος πάντων είναι ξυπνάδα όμως κάποια στιγμή να αντιληφθείς το ζητούμενο και ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και υποχρέωσή μας να κοιτάξουμε τον τόπο μας, τη δική μας γαστρονομία και φεύγοντας, γιατί όλα τα πράγματα τελειώνουν, από κάπου ξεκινάνε και κάπου τελειώνουν. Να μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις κάτι, βοήθησαμε κι εμείς, ρε παιδί μου, με ένα μικρό βηματάκι, με ένα πετραδάκι που βάλαμε σε όλη αυτή τη μεγάλη φάση, ας πούμε. Να αφήσουμε κάτι. Και η επόμενη, γιατί πάντα πιστεύω αυτό, γιατί ειλικρινά το λέω, η επόμενη είναι πάντα καλύτερη από τους προηγούμενους. Γιατί έχει να κάνει με την εξέλιξη. Είναι όλα αυτά.

0: Από μου, μου λέγαμε στην αρχή με το ίντερνετ και. Σήμερα τα παιδιά ούτως ή άλλως ξεκινάνε από μια άλλη αφετηρία από αυτή που ξεκινήσαμε εμείς το 80. Είναι πιο μπροστά. Πώς θα το κάνουμε τώρα δηλαδή. Επομένως αυτοί αύριο θα πρέπει να έχουν αυτή την συνέστηση ότι πρέπει να αφήσουν κάτι για τον τόπο τους πίσω. Και αυτοί σίγουρα τότε θα αφήσουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό που θα αφήσουμε εμείς σήμερα. Έτσι το βλέπω.
1: Ο Σωτήρης Ευαγγέλου και τα επόμενα χρόνια που θα είναι στην επικαιρότητα και τέλος πάντων μπροστάρης που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, τι θέλει να πει στα νέα παιδιά, τι θέλει να πει, με πολύ
0: θα πω
1: μεγάλη
0: θα,
1: έτσι...
0: θα πω ότι θα έκανα εγώ αν ήμουν πάλι 17 χρονών και ξεκινούσα.
1: Ναι.
0: Θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτή τη δουλειά, όπως ξαναείπα και πριν, για να την κάνεις καλά και να προχωρήσεις μέσα από αυτή, πρέπει να την αισθανθείς και να την αγαπήσεις, να αφιερωθείς πάνω σε αυτό. Να γίνεις άλογο και να βάλεις παροπίδες για να κοιτάς το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Το να γίνομαι καθημερινά καλύτερος. Πώς μπορείς να γίνεις καθημερινά καλύτερος? Με τη μελέτη, με την καθημερινή προσπάθεια στην εργασία, στη δουλειά και με το να ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου.
1: Και όχι τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Και όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι ξεκάθαρα καλύτερος από σένα, να παραδειγματίζεσαι και από αυτόν. Γιατί πάντα υπάρχουν καλύτεροι από εμάς. Δεν είμαστε εμείς οι διάνοιες. Αλλά όταν προσπαθείς καθημερινά και βελτιώνεσαι, γίνεσαι καλύτερος. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτό να κάνουν τα νέα παιδιά. Και θα μπουν σε ένα μαγικό χώρο, ο οποίος έχει ταξίδια, έχει να γνωρίσεις άλλες χώρες, άλλες κουλτούρες, άλλους πολιτισμούς, άλλη λογική στο φαγητό, άλλες κουζίνες διαφορετικές. Να γεμίσεις, να χορτάσεις, πώς το λένε, ας πούμε. Αλλά όλο αυτό μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλιώς δεν γίνεται με τα λόγια. Όλο αυτό γίνεται με τη δουλειά, στην καθημερινότητα. Δούλεψα εγώ, χωριάτης, έφυγα από το χωριό μου. Έτυχε να δουλέψω σε κάποιες εταιρείες μεγάλες, πολυεθνικές, οι οποίοι εκτίμησαν τη δουλειά μου. Με βάλαν ψηλά στην ιεραρχία τους. Ταξίδεψα μέσα από αυτό. Γνώρισα, είδα πράγματα. Χωριάτες. Εντάξει όμως, με τη δουλειά μου έκανα αυτό που έκανα. Έκανα δύο βήματα. Δεν έκανε και τίποτα. Δεν είμαι αστροναύτης ή φυσικός, καμία μεγάλη επιστήμη, μάγειρας είμαι. Αλλά μέσα από όλο αυτό γέμισε όλη μου τη ζωή. Και σήμερα είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Για όλο αυτό που έκανα.
1: Έτσι.
0: Μακάρι να ήμασταν νεότεροι να κάναμε και περισσότερα.
1: Πάμε λίγο στο παιχνίδι του 50-50. Τι είναι ο 50-50? Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις και πρέπει γρήγορα να αποφασίσεις ή το ένα ή το άλλο.
0: Γρήγορα, εντάξει, ναι, θα αποφασίσω όσο μπορώ πιο γρήγορα.
1: Στήρα ή ροφός?
0: Στήρα.
1: Πρόβατο ή άρνη?
0: Πρόβατο.
1: Κατσίκι γάλακτος ή κατσίκα?
0: Θα πω το κατσικάκι.
1: Φασόλια ή φακές?
0: Φακές.
1: Σέλινο ή πράσο?
0: Πράσο σέλινο.
1: Μαϊντανός ή άνηθος?
0: Μαϊντανός.
1: Στην πορεία της δουλειάς σου έχεις αναθεωρήσει πράγματα που πίστευες πολύ ακράδαντα και δηλαδή να πεις ας πούμε ότι είχα μια γνώμη για κάτι το οποίο δεν την αλλάζω με τίποτα. Και στην πορεία των χρόνων...
0: Ναι, το έχω κάνει, το έχω κάνει.
1: Ναι, θα ήθελες να μας πεις ένα...
0: Θα σου πω έτσι μια γενικότερη φάση. Δηλαδή εγώ είμαι ένας τύπος που πραγματικά επειδή έτυχε να περάσω και από σπουδαία μαγαζιά, κορυφαία μαγαζιά, να μαζεύω πράγματα και συνταγές και μενού και διάφορα... τρίκ τέλος πάντων που γινόταν μέσα στην καθημερινότητα και τα λοιπά. Με αποτέλεσμα να έχω κούτες μεγάλες με όλη τη διάρκεια, με ό,τι μάζευα όλα μου τα χρόνια. Κάποιες φορές χρειαζόταν να ξαναγυρίζω πίσω, να βλέπω, να ψάχνω πράγματα και πολλές φορές έβλεπα πράγματα που τα μάζευα και λέω τι μαλακίες κάναμε και τα κρατάω κιόλας ας πούμε. Αλλά ξεστή, αυτά είναι πράγματα που τα προσπερνάει ο χρόνος για το τότε. Ήταν σημαντικά.
1: Ναι.
0: Τώρα για την άποψή μου εμένα, ας πούμε, πώς γινόταν η δουλειά τότε και αν έχω αλλάξει, ναι, και αυτό συμβαίνει. Ήταν πράγματα που τα έκανα διαφορετικά και τώρα τα κάνω διαφορετικά. Δηλαδή τώρα δεν θέλω να κάνω αρμπακολιστικά πράγματα. Δεν το γουστάρω, δεν μου ταιριάζει εμένα.

0: Και μόνος μου όταν μαγειρεύω σε μια επαγγελματική κουζίνα και με πέρα, ας πούμε, να γυρίσω την πλάτη και να μην περάσω την ντομάτα από το φούρνο, ξέρω, να τη βάλω κατευθείαν μέσα στην κατσαβά, δεν το κάνω πλέον. Δηλαδή, αν πέσει κάτι κάτω και έχω και τα θέματα με τη μέση μου κτλ., δεν του δίνω μια κλωτσιά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Ή να πω κάποιον, έλα πάρτωση. Θα μαζευτώ, θα πάω λίγο πλάγια, θα το πάρω εγώ. Δεν θέλω να είμαι λάθος στις ιδέες μου. Απέναντίας θέλω να είμαι παράδειγμα για τον εαυτό μου.
1: Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
0: Κοίταξε να δεις, ο πελάτης έχει δίκιο όταν το βλέπεις επαγγελματικά και λες, ο άλλος ήρθε να με τιμήσει, ήρθε στο εστιατόριό μου, ήρθε να ξοδέψει τα χρήματά του και ήρθε να περάσει μια μεγάλη βραδιά. Μετά στα δικά μας τα εστιατόρια και σε εμάς, σε κάποιους από εμάς τέλος πάντων που έχουμε δημιουργήσει καλώς ή κακώς και ένα όνομα, κατευθείαν γεννούνται και προσδοκίες. Και όταν έρθει το άλλο να φάει στο εστιατόριο, π.χ. το δικό μου, για να μην πω κάποιον άλλο συνάδελφο, θέλει να περάσει και κάτι πιο ωραίο. Όταν αυτό δεν το εισπράττει, βγάζει μια απογοήτευση και τότε βγάζει μια δυσαρέσκεια και χαλάει όλη η φάση. Με αυτή την έννοια, ναι. Εγώ λέω ότι έχει δίκιο ο πελάτης, γιατί πρέπει εμείς να καταβάλουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να τον κάνουμε να φύγει ικανοποιημένος και ευχαριστημένος.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου εδώ. Σ' αγαπάει η Κρήτη, σ' αγαπάω κι εγώ. Το νησί πάντα του έχει δείξει την ανοιχτή του αγκαλιά από τα πιο παλιά χρόνια, ακόμα και τώρα.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνομαι κι εγώ και γι' αυτό λέω καμιά φορά χαριτολογώντας. Είμαι τυρναβίτης, αλλά και μισός κριτικός.
1: Οπότε λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη μου.
0: Εγώ Χριστός, ευχαριστώ και σε εύχομαι να είσαι καλά, να είσαι στην υγεία σου, να έχεις μεγάλες επιτυχίες και να κάνεις αυτό που θες.
1: Με τον Σωτήρη λοιπόν, τον Ευαγγέλου, εδώ στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Να πούμε φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κρυβέκη και στην Καλημέρα Φρούτα, εδώ από το Ethereal White Resort, και θα κλείσω όπως κλείνω σε όλες τις εκπομπές τα τελευταία 10 χρόνια. Να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 16 Μαΐου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας συνεχίστηκε με κεντρικό σύστημα μαζί για την Ελλάδα του 2030, δίνοντας έμφαση στις επερχόμενες εκλογές, τις μεταρρυθμίσεις, την οικονομία και την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε σε συσπήρωση εν ώψη των εκλογών, ενώ στελέχη του κόμματος υπογράμμισαν την ανάγκη για αυτοδύναμη κυβέρνηση και υπερασπίστηκαν το κυβερνητικό έργο απέναντι στην αντιπολίτευση.

0: Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα το 2030» συνεχίστηκε για δεύτερη μέρα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ορίζοντα τις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Στο επίκεντρο τέθηκαν ζητήματα πολιτικής, τα διλήμματα των επόμενων εκλογών και οι μεταρρυθμίσεις. Ο Παύλος Μαρινάκης επισήμανε πως σε σύγκριση με τα προγράμματα των υπολείπων κομμάτων θα κριθεί θετικά η αποτίμηση του έργου του κόμματος, κάνοντας λόγο για τοξικότητα από πλευράς αντιπολίτευσης. Για μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη.
1: Μένει όλοι μαζί σαν μια γροθιά για να πούμε άλλη μια φορά όλα αυτά που έχουμε κάνει, πιστοί στις αξίες μας, πιστοί στις παραδόσεις της παράταξής μας, και να διεκδικήσουμε για ακόμη μια φορά μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην πορεία μας προς τις εκλογές.
2: Βρισκόμαστε στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στον δρόμο για τις εκλογές του επόμενου χρόνου, του 2027, όπου στην ουσία θα τεθούν όλα τα ζητήματα πολιτικής, τα διλήμματα που θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, και θα γίνει και ένας απολογισμός της τετραετίας στην οποία διανύουμε. Στην ουσία είναι μια πορεία που ξεκίνησε το 2019, που στην ουσία μεταμορφώσαμε την Ελλάδα σε μια σειρά από πολιτικές, και γι' αυτό και του χρόνου που θα ζητήσουμε την ανανέωση εμπιστοσύνης των συμπολιτών μας, θεωρώ ότι σε σύγκριση με τα προγράμματα των λοιπόν κομμάτων και με μια τοξικότητα η οποία έχει δημιουργηθεί από πλευράς αντιπολίτευσης, στο τέλος θα κριθεί θετικά η αποτίμηση του έργου μας. Παρά τα λάθη, παρά τις παραλήψεις που μπορεί να έχουν γίνει, για ακόμα και τις καθυστερήσεις, νομίζω ότι το πρόγραμμα το οποίο είπαμε το 2023 το έχουμε ήδη εφαρμόσει και πάνω σε αυτό θα κριθούμε.
0: Μηνύματα για τις επόμενες εκλογές αλλά και την ενίσχυση της οικονομίας και στην αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων έστειλε ο Πρωθυπουργός με τον κατάμεστο από κόσμο χώρο του συνεδρίου κατά την πρώτη μέρα εργασιών, ενώ στην ομιλία του αναφέρθηκε στα όσα έκανε η κυβέρνησή του από το 2019 έως σήμερα. Σε όσους έχουν απομακρυνθεί είναι ώρα συστράτευσης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας κάλεσμα συσπήρωσης.
3: Στην ουσία και η επίσημη έναρξη μιας προεκλογικής περίοδου που ευχόμαστε όλοι να μας οδηγήσει στις κάλπες το 27, όπως είπε ξανά ο Πρωθυπουργός, με μια νίκη, μια νέα νίκη της Νέας Δημοκρατίας για την κυρία Μητσοτάκη. Είμαστε πεπισμένοι ότι οι Έλληνες αντιλαμβάνονται πρώτα απ' όλα τη συνέπεια, την προσπάθεια, το αποτέλεσμα και τη σταθερότητα που αυτή την ώρα έχει η χώρα μας.
4: Ο Πρωθυπουργός έδωσε το μήνυμα για τις επόμενες εθνικές εκλογές με ισχυρή οικονομία, με ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, με μια ισχυρή Ελλάδα στο εξωτερικό, μια χώρα η οποία θα πρωταγωνιστεί και δεν θα ακολουθεί τις εξελίξεις αλλά θα τις διαμορφώνει.
5: Το 16ο συνέδριό μας θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο νέας εκλογικής νίκης. Γι' αυτό θα είναι απολογιστικό, θα είναι αυτοκριτικό και βεβαίως θα είναι οραματικό. Ενωμένοι προχωράμε μπροστά. Η τρίτη αυτοδυναμία είναι κοντά.
6: Η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει την υλοποίηση του κυβερνητικού του έργου, θα συνεχίσει να έχει ως στόχο τη σταθερότητα και την ομαλότητα της χώρας και να αποδείξουμε για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει επίπεδο, έχει αλλάξει πλαίσιο και είναι από τις πλέον προσπαθεί να είναι στις πλέον οργανωμένες χώρες της Ευρώπης.
0: Το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα ολοκληρωθεί στις 17 Μαΐου.
7: Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τίθεται ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, Σοκράτη Φάμελου. Πάμε στην Εύα Λαμπρινού να μας πει περισσότερα. Εύα, καλησπέρα.
8: Ακριβώς.
7: Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα παραμένει με 24 βουλευτές, 3 περισσότερους από το ΚΚΕ.
8: Ακριβώς όπως έγινε γνωστό το απόγευμα του Σαββάτου, με απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελου, ο Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Να σου πω πως νωρίτερα ο Παύλος Πολάκης είχε κάνει ανάρτηση στην οποία έκανε επίθεση στην ηγεσία του κόμματος με αφορμή την ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη, που ζητούσε την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφερόμενος στον Σοκράτη Φάμιλο τώρα, ο Παύλος Πολάτης έγραψε χαρακτηριστικά πως ακόμα να συγκαλέσεις πολιτική γραμματεία και βέβαια κεντρική επιτροπή, τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα. Όπως είπες και εσύ, Ελένη, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει με 24 βουλευτές, 3

0: περισσότερους από το ΚΚΕ.
1: Εύα, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε. Στο σκοτάδι παραμένει η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και η τοπική κοινωνία όσον αφορά την χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Στον απόϊχο των αντιδράσεων κατά τη διάρκεια της αυτοψίας τελεχών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι κάτοικοι των Μαλάδων ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα δεχτούν τετελεσμένα και θέτουν πρώτων ευθυνών τους στην περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Ηρακλείου, αλλά και τους βουλευτές. Σε σύσκεψη τώρα της Συντονιστικής Επιτροπής Διαβούλευσης για τη Μεταναστευτική Δομή, εκφράστηκε η δυσαρέσκεια για τη στάση των τοπικών φορέων, αλλά και η ανάγκη να πάρθει ξεκάθαρη θέση.
2: Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης πήρε θέση για το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι έχουν βρεθεί 2 με 3 χώροι και πως το Υπουργείο θα επιλέξει τον καταλληλότερο.
3: Έχουν βρεθεί 2-3 χώροι. Επιλέγεται από το Υπουργείο ο καταλληλότερος χώρος και θα έχουμε μία συνάντηση με τον Υπουργό και τον Δήμαρχο Ηρακλείου για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση.
2: Η ευθύνη πλέον είναι συγκεκριμένη και αφορά τον Δήμο, την Περιφέρεια και τους εκπροσώπους του νομού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα και ξεκάθαρα. Αυτό τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Φοινικιάς και Μαλάδων μετά την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στον Πολιτιστικό Σύλλογο στη Λοφούπολη Μαλάδων για την δομή μεταναστών που ενδέχεται να δημιουργηθεί σε κτίριο της περιοχής.
4: Είχαμε δηλώσει και στην αρχή που είχε βγει αυτή η είδηση σχέση με, με τη δομή μεταναστών κάτω στις Μαλάδες. Η τοπική κοινωνία είναι ενάντια στη δομή δημιουργίας μεταναστών εδώ στις Μαλάδες, δεδομένων κυρίως των ζητημάτων υποδομών των οποίων υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δομή, όπως αποφάνθηκε και η Περιφέρεια, αλλά και με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο, που γνωρίζουν σαφώς καλύτερα από κάθε Υπουργείο που βρίσκεται εκτός των συνόρων της Κρήτης τα δεδομένα των περιοχών εδώ πέρα. Δεν είχαμε εμείς κάποια συγκεκριμένη επικοινωνία με το Δήμο. Γενικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε μέχρι σήμερα και θεωρώ ότι είναι σωστός, βρίσκεται η Επιτροπή, συνεδριάζει, συμφωνεί στα επόμενα βήματα και πηγαίνουμε οργανωμένα. Αν πηγαίναμε χωρίς κάποια οργάνωση, χωρίς να έχουμε συζητήσει, χωρίς να έχουμε αποφασίσει από κοινού, τότε δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε και το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να φέρουμε.
2: Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής έκαναν λόγο για διαδικασίες που εξελίσσονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση, με την τοπική κοινωνία να εκφράζει έντονες ανησυχίες για τις εξελίξεις.
5: Σαν Συμβούλιο θέλουμε να αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε, οι οποίες θα είναι κλιματωτές. Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι πρώτον να γίνει διαβούλευση. Η εποχή του αποφασίζουμε και διατάσσουμε έχει περάσει πολλά χρόνια τώρα. Όταν ο ίδιος ο Υπουργός έχει δεσμευτεί ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, να το κάνει πράξη. Να μιλήσει με το Δήμο, την Περιφέρεια, αλλά και με τους κατοίκους. Να ακούσει τους προβληματισμούς και το γιατί οι κάτοικοι δεν θέλουν.
2: Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, οι Μαλάδες αποτελούν ήδη μια επιβαρημένη περιοχή με σημαντικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής.
6: Είμαστε μαζί με τους κατοίκους. Δεν θέλουμε τη δομή σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή, όπως είναι το βιοτεχνικό πάρκο, όπως είναι ο βιολογικός. Και το κυριότερο, ένας δρόμος επικοινωνεί με όλη αυτή την περιοχή, με το Ηράκλειο. Όλα τα άλλα είναι κλεισμένα. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, πού θα πήγει ο κόσμος? Κάθε πρωί βλέπουμε τι γίνεται στον Αγιάννη το Χωστό, οπότε θα επιβαρυνθεί κι άλλο η κατάσταση.
2: Οι κάτοικοι ζητούν σαφή θέση από τον Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης και τους βουλευτές του νομού, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αποδεχθούν τετελεσμένα.
7: Και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και συνδημότες, διαφωνούμε για αυτή τη διαδικασία, διότι, όπως είπαν, η περιοχή μας θέλει υποδομές. Όσο δεν έχουμε εμείς υποδομές, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια δομή. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και σε αυτό θα κουβεντιάσουμε και ως ομάδα και ως επιτροπή θα αποφασίσουμε και θα συνεχίσουμε ό,τι χρειάζεται και όποιες ενέργειες χρειάζεται.

0: χρειάζεται να κάνουμε στη συνέχεια.
1: Η Συντονιστική Επιτροπή προειδοποιεί τέλος πως η τοπική κοινωνία θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής στην περιοχή των Μαλάδων.
2: Η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει στην Χερσόνησο με την παρουσία των πρώτων επισκεπτών να δίνει ήδη όθηση στην τοπική αγορά και τις επιχειρήσεις. Παρά τις ανησυχίες για τις διεθνείς εξελίξεις, οι επαγγελματίες διατηρούν θετικές προσδοκίες για σημαντική αύξηση της τουριστικής κίνησης τους επόμενους μήνες.
1: Η φετινή τουριστική σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει στην Κρήτη και ειδικότερα στη Χερσόνησο, με τους πρώτους επισκέπτες να δίνουν ζωντάνια στην περιοχή. Αν και η αύξηση της κίνησης δεν είναι ακόμη ραγδαία, η παρουσία των τουριστών είναι ήδη αισθητή στους δρόμους και τις επιχειρήσεις της περιοχής.
3: Η τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει με καλούς ρυθμούς. Δεν είναι ραγδαία ο πληθυσμός ο οποίος έρχεται, αλλά είμαστε σε καλά δεδομένα, επίπεδα.
4: Δεν έχει τόσο πολύ κόσμο, αλλά είναι αρχές ακόμα. Αλλά σιγά σιγά πιστεύω θα έρχεται πιο πολύς κόσμος και θα ανοίξει η σεζόν. Νομίζω εγώ, κατά τη γνώμη μου, πιστεύω να έρθει ένας καλός κόσμος, να βγάλουν οι ανθρώποι χρήματα, γιατί μερικοί ζορίζονται από διάφορες χώρες, Γαλλία, Γερμανία.
5: Οι περισσότερες είναι από Γαλλία που μιλάνε γαλλικά, μπορεί Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, έχουμε και Ολλανδία, Αγγλία. Έχουμε κάτι πελάτες που μιλάνε και Ρώσικα, τώρα δεν είναι Ρωσία, είναι άλλες χώρες.
1: Τα εμπορικά καταστήματα έχουν ανοίξει τις πόρτες τους, εξυπηρετώντας τους επισκέπτες που βρίσκονται ήδη στη Χερσόνησο. Όπως αναφέρουν επαγγελματίες του κλάδου, η αγοραστική συμπεριφορά διαφέρει από επισκέπτη σε επισκέπτη, καθώς κάποιοι εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις αγορές τους, ενώ άλλοι κινούνται με μεγαλύτερη άνεση στην τοπική αγορά.
6: Δυστυχώς είναι προς το παρόν της βόλτας και του πεζοδρομίου που λέμε. Δηλαδή θα περάσουν, θα κοιτάξουν, λένε θα ξαναπεράσουμε και αυτό το ζούμε καθημερινά.
5: Μέρες και μέρες, ανάλογο. Μία μέρα μπορεί να πάει καλύτερα, άλλη μέρα χειρότερα, ανάλογο, αλλά ξεκίνησε. Ελπίζουμε που τα πάμε καλύτερα στο καλοκαίρι. Όταν έρθουν πρώτη φορά κοιτάνε, τώρα ανάλογο. Αν ξέρεις να πουλάς γυρίζουν, αλλιώς φεύγουν. Οι περισσότερες ψωνίζουν κάτι. Ελπίζω στα μαγαζιά φέτος θα ανεβαίνει λίγο. Γιατί αναγκαστικά όλα έχουν γίνει πιο ακριβά και ελπίζουμε και εμείς που τα πουλήσουμε παραπάνω να καλύψουμε τα έξοδα.
7: Ψωνίζουν. Απλά δεν μπορούν να πάρουν ογκώδη πράγματα λόγω των μικρών αποσκευών που έχουν. Αυτό. Γιατί οι αεροπορικές εταιρείες τους χρεώνουν έξτρα. Τα έξτρας, αν έχουν περισσότερα κιλά.
1: Την ίδια ώρα οι έμποροι επισημαίνουν πως οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν επηρεάσει το κλίμα και δημιουργούν ένα προβληματισμό για την πορεία της σεζόν. Παρόλα αυτά, οι προσδοκίες τους παραμένουν θετικές, με την αισιοδοξία να κυριαρχεί εν ώψη των επόμενων μηνών.
7: Είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Νομίζω ότι αν σταματήσουν όλα αυτά και στο κόλπο, θα είναι μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Μέχρι τώρα είναι μια χαρά, μια χαρά.
2: Έχει έρθει κόσμος.
7: Έχει έρθει πολλής κόσμος και έρχεται περισσότερος. Από ό,τι ακούω από άλλους διευθυντές ξενοδοχείων, θα έχουμε πολύ κόσμο.
6: Κοιτάξτε να δείτε, έχει ξεκινήσει δειλά-δειλά όμως. Οι εθνικότητες που έχουν έρθει είναι συνηθισμένες. Γερμανοί, Γάλλοι, Άγγλοι κτλ. Σε αυτό το μοτίβο. Απλά οι άνθρωποι είναι πολύ σφιγμένοι. Με τον πόλεμο, με την Αμερική, Ιράν, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Είναι πολύ σφιγμένοι. Σύντομα ότι υπάρχουν και κυρώσεις. Ήδη έχουν ενημερωθεί από ξενοδοχεία.
1: Οι εκτιμήσεις για το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, καθώς αναμένεται σημαντική αύξηση της τουριστικής κίνησης, γεγονός που αναμένεται να δώσει ακόμη μεγαλύτερη όθηση στην τοπική οικονομία και την εμπορική δραστηριότητα της περιοχής.
3: Νομίζω πως θα είναι μια καλή σεζόν. Δυστυχώς είναι ένα πλήγμα για μας λόγω του παραλιακού, που είναι λίγο έτσι πιο κατασκευαστική η κατάσταση κάτω. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα είναι σοβαρό θέμα για να μην λειτουργήσει σεζόν σωστά και ομαλά. Νομίζω πως θα είναι καλύτερα από πέρσι.
2: Ρεκόρ παραβάσεων κατέγραψαν τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας στο πλαίσιο στοχευμένης δράσης στο Ρέθυμνο, καθώς ελέγχθηκαν 365 οχήματα, κινητοποιήθηκαν 12 από αυτά και βεβαιώθηκαν 208 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν υπέρβαση ορίων ταχύτητας, μη χρήση ζώνης και μη χρήση κράνους.

0: Όσο το ρεκόρ σημείωσαν την Πέμπτη, οι οδηγοί στο Ρέθυμνο σε τροχονομικές παραβάσεις, αφού η τροχέα βγήκε στους δρόμους, έλεγξε 365 οχήματα και έγραψε πάνω από το 56% των οδηγών τους.
1: Δεν πρέπει να εμφαρυνόμαστε και να πιστεύουμε ότι

0: να μας δώσετε τα στοιχεία. Αυτό που έρχεται από τους ελέγχους όμως δεν είναι και τόσο πολύ αισιόδοξο. Βλέπουμε ότι οι κριτικοί συνεχίζουν να παραβιάζουν αισθητά και σε μεγάλο βαθμό το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στο Ρέθυμνο, για παράδειγμα, είδαμε σε τροχονομικούς ελέγχους που έγιναν στο νομό, έχουμε 2 στους 3 να παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αστυνομικών δράσεων που πραγματοποιούνται από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων που συνδέονται με την πρόκλησή τους, οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική δράση σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Πιο συγκεκριμένα, ελέγχθηκαν 365 οχήματα, βεβαιώθηκαν 208 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ακινητοποιήθηκαν 12 οχήματα.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να μας προβληματίσει. Εκείνο που θα πρέπει να πούμε είναι ότι το λάθος μπορεί προσόραση 1, 2 ή 3 φορές να συγχωρήσει. Την επόμενη φορά όμως δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, τουλάχιστον να κάνουμε χρήση απαραίτητα των μέσων παθητικής ασφάλειας, ζώνη κράνος και δεμένα τα παιδιά μας, καθώς επίσης και να τηρούμε τον κώδικα αναφορικά με την κατανάλωση ενοπνεύματος και τη χρήση του κινητού. Αν αυτά τα 5 τα προσέξουμε, θα έχουμε γλιτώσει πάρα πολλά πράγματα.
1: Ο πρόεδρος της ΥΠΡΟΤΑ, Γιάννης Λιονάκης, έκανε λόγο και για τη χρήση πατινιών, όπου στο νησί υπάρχει ζήτημα.
0: Από την άλλη, αναφορικά με τα πατίνια, τη χρήση των πατινιών, αναγνωρίζουμε ότι στο νησί μας, αναφορικά με τη χρήση των πατινιών, αναγνωρίζουμε ότι στο νησί μας υπάρχει πραγματικά ένα ζήτημα. Γιατί αν για παράδειγμα αποφασίσει κάποια στιγμή ένας υπουργός ότι τα πατίνια θα κυκλοφορούν μόνο που υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι μόνο στην πόλη των Χανίων θα υπάρχει περιορισμένη χρήση και σε όλο το υπόλοιπο νησί θα απαγορεύεται.
1: Αυτό που τόνισε ο κύριος Λιονάκης είναι πως προκειμένου να κινούνται τα πατίνια επιβάλλεται να υπάρχουν ποδηλατόδρομοι.
0: Πραγματικά δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, δεν υπάρχουν και οι κατάλληλοι χώροι για να αναπτυχθούν τέτοιες υποδομές και είναι ένα από τα ζητούμενα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Η μικροκινητικότητα έρχεται να παντρευτεί με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και τη θέλουμε για πολλούς λόγους, αρκεί όμως να γίνεται με όρους ασφάλειας και στους προορισμένους κατάλληλους γι' αυτό το λόγο χώρους.
2: Ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία των εγγραφών στην πρώτη τάξη των δημοτικών σχολείων του Ηρακλείου, καθώς καταγράφεται αισθητή μείωση, η οποία αποδίδεται κυρίως στην δημογραφική κάμψη και την συνεχιζόμενη εξωτερική μετανάστευση. Συνολικά, την τελευταία πενταετία, το Ηράκλειο έχει 404 λιγότερους μαθητές, που αντιστοιχεί σε απώλεια 20 τάξεων, στοιχεία που αποτυπώνουν την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία.
3: Σημαντικές ανακατατάξεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα προδιαγράφει η συνεχιζόμενη μείωση του μαθητικού πληθυσμού, η οποία αποδίδεται κυρίως στη δημογραφική κάμψη και τη συνεχιζόμενη εξωτερική μετανάστευση. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, Μανολής Μπελαδάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, παρουσίασε τα ανησυχητικά στοιχεία για τη μείωση των εγγραφών στην πρώτη τάξη των δημοτικών σχολείων.
4: Έχουμε 69.895 μαθητές. Όταν το 2010 είχαμε 120.000 μαθητές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσες χιλιάδες παιδιά έχουν χαθεί ή δεν έχουν εγγραφεί, να το πω ακριβέστερα, στην πρώτη δημοτικού. Αυτό θα πρέπει να χτυπήσει ένα καμπανάκι σε όλους μας, γιατί το μαθητικό δυναμικό συρρυκνώνεται, μειώνεται. Θα λέγαμε δηλαδή χαρακτηριστικά ότι κάθε χρόνο οι πρώτες τάξεις είναι λιγότερες. Κάθε χρόνο στην πρώτη τάξη έχουμε μικρότερο αριθμό τμήματων.
3: Σύμφωνα με την έρευνα, μάλιστα, την τελευταία πενταετία το Ηράκλειο έχει 404 λιγότερους μαθητές, που αντιστοιχεί σε απώλεια 20 τάξεων, στοιχεία τα οποία αποτυπώνουν, όπως είπε ο Μανώλης Μπελαδάκης, την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία.
4: Έχουμε στοιχεία πενταετίας. Το 2021-2022 έχουμε 3.200 εγγραφές στην πρώτη τάξη. Το 22-23 φαίνεται να έχουμε μια μικρή αύξηση. Έχουμε 3.334, μια αύξηση δηλαδή της τάξης του 4%. Το 23-24 μια μείωση 6%, 3.123 μαθητές. Μετά μια σταθεροποίηση περίπου, δηλαδή Το 24-25 έχουμε 3.130, δηλαδή μια μικρή αύξηση του 0,2. Το 25-26

0: 3.144, δηλαδή μια μικρή αύξηση του 0,5, αλλά φέτος το 26-27 μέχρι τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή, έχουμε 2.796, δηλαδή μια μείωση της τάξης του 11%.
1: Όπως τονίζουν τοπικοί φορείς, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές στήριξης της οικογένειας και των γεννήσεων. Με τους ίδιους ταυτόχρονα να επισημαίνουν ότι η απουσία τέτοιων παρεμβάσεων θα οδηγήσει αναπόφευκτα τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σε περαιτέρω συρρήκνωση τα επόμενα χρόνια.
2: Τις επιπτώσεις βέβαια εμείς τις βλέπουμε στο Δήμο Ηρακλείου και στις εγγραφές των βρεφονηπιακών σταθμών, οι οποίες παρατηρούμε ότι μειώνονται σημαντικά. Φέτος, ας πούμε, μειώθηκαν οι αριθμοί, οι επίσημοι αριθμοί, κατά 400 περίπου 400 μαθητές, και όλα αυτά έχουν επέκταση και στο σχεδιασμό μας. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχουμε 21 βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίοι εξυπηρετούν πλήρως τις εγγραφές των μαθητών των νηπίων, δεν εξυπηρετούν τους αριθμούς εγγραφών των βρεφών.
3: Η τρίτη ολομέλεια ενώσεων ασκουμένων και νέων δικηγόρων στο Ηράκλειο επικεντρώνεται στα βασικά προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι νομικοί στη σύγχρονη επαγγελματική πραγματικότητα. Οι εργασίες περιλαμβάνουν εισηγήσεις και θεματικές συζητήσεις για τις συνθήκες άσκησης της δικηγορίας και την λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα.
4: Τα μείζωνα θέματα που απασχολούν τη νέα γενιά δικηγόρων βρέθηκαν στο επίκεντρο της τρίτης ολομέλειας ενώσεων ασκουμένων και νέων δικηγόρων, η οποία διεξάγεται στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.
5: Η τρίτη ολομέλεια ενώσεων ασκουμένων και νέων δικηγόρων διοργανώνεται για πρώτη φορά στο Ηράκλειο και γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, διότι συνάδελφοι ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι από όλη τη χώρα ήρθαν εδώ στο Ηράκλειο προκειμένου να μεταφέρουμε τα αιτήματα της νέας γενιάς δικηγόρων και να οργανώσουμε τις θέσεις μας για την επόμενη μέρα. Είναι πολλά τα θέματα. Ένα από αυτά, το βασικότερο, είναι το θέμα της άσκησης, της κατώτατης αμοιβής, αλλά και του καθεστώτος των συνεργατών δικηγόρων. Θέματα δηλαδή τα οποία έχουμε βάλει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα.
6: Κάποια χαρακτηριστικά ζητήματα και διαχρονικά είναι αυτά που αφορούν την άσκηση για τους ασκούμενους συναδέλφους μας, για τον καθορισμό μιας κατώτατης αμοιβής, για το χρονικό διάστημα που μπορεί να έχει η άσκηση ή για τον τρόπο εξέτασής τους για τη λήψη της δικαιωρικής ιδιότητας. Έχουμε συζητήσει και σε προηγούμενες ολομέλειες και για τον τρόπο αμοιβής και των νέων δικηγόρων σε εταιρείες. Και φυσικά βρισκόμαστε εδώ πέρα έτσι ώστε να δούμε ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου από που ερχόμαστε, προκειμένου να αντιληφθούμε τον καλύτερο τρόπο, έτσι ώστε η ολομέλεια σαν όργανο να μπορεί να διεκδικεί όχι μόνο στους δικηγορικούς συλλόγους, αλλά και σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης.
4: Κατά τη διάρκεια των εργασιών της ολομέλειας, αναπτύσσονται ζητήματα που αφορούν τις επαγγελματικές προκλήσεις των νέων νομικών, τις συνθήκες άσκησης του λειτουργήματος, αλλά και την λειτουργία του κράτους δικαίου στη σύγχρονη Ελλάδα.
5: Συζητάμε το πώς θα προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα της συνεργασίας και της θεσμικής συγκρότησης αυτού του οργάνου το οποίο διαμορφώνουμε. Είναι πάρα πολλές προκλήσεις στα ζητήματα των ασκούμενων και νέων δικηγόρων πανελλαδικά. Οπότε σήμερα εδώ στην Κρήτη αναζητούμε τον τρόπο να εμβαθύνουμε στη συνεργασία μεταξύ των ενώσεών μας και να προσπαθήσουμε να πάμε στο επόμενο βήμα. Ποιο είναι αυτό? Να διατυπώσουμε πιο σαφείς θέσεις, πιο σαφείς προτεραιότητες και να εργαστούμε από κοινού για να δώσουμε απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κλάδος μας.
7: Τα κυριότερα ζητήματα που απασχολούν τις σημερινές μας εργασίες αφορούν τον κώδικα των δικηγόρων, την ελάχιστη αμοιβή των ασκουμένων και των νέων δικηγόρων και γενικά το καθεστώς που υπάρχει σήμερα, το οποίο θα πρέπει να δει καλύτερα νομοθέτης με μεγαλύτερη έμφαση στις ανάγκες τις σημερινές, γιατί καλώς ή κακώς οι εποχές έχουν αλλάξει.
4: Η πρώτη μέρα περιλαμβάνει εισηγήσεις για τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους νέους δικηγόρους, ενώ την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν θεματικές συζητήσεις και παρεμβάσεις γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις του δικηγορικού κλάδου.
8: Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουν οι ασκούμενοι δικηγόροι και οι νέοι δικηγόροι. Γενικότερα. Βλέπω ότι υπάρχει πρόοδος, γιατί ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει παρόλο την προηγούμενη επαφή που είχαμε στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζουμε να τα πιέζουμε, είμαστε δυναμικοί, έχουμε κάνει συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς και στόχος μας είναι αυτή η ενότητα που υπάρχει να την διεκδικήσουμε παραπάνω, να την επικοινωνήσουμε στην κοινωνία εκεί έξω και να μπορέσουμε να τα ζητήματα αυτά να τα μεταφέρουμε πέρα από την ολομέλεια αυτή στην καθημερινή ζωή του νέου δικηγόρου και του ασκούμενου δικηγόρου.
3: Το 17ο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο στην Χερσόνησο συγκεντρώνει επαγγελματίες υγείας από όλη την χώρα με επίκεντρο το σύγχρονο ρόλο του φαρμακοποιού.

0: και τις εξελίξεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιστημονικές ομιλίες, δράσεις καινοτομίας και παρουσίαση νέων υπηρεσιών και τεχνολογιών για το φαρμακείο του αύριο.
1: Το 17ο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο άνοιξε τις πύλες του στο Κρέτα Μάρη στην Χερσόνησο Ηρακλείου, συγκεντρώνοντας φαρμακοποιούς, επιστήμονες και εκπροσώπους φορέων από όλη την Ελλάδα. Με κεντρικό μήνυμα «Το μέλλον της υγείας περνά από το φαρμακείο», το συνέδριο εστιάζει στο σύγχρονο ρόλο του φαρμακοποιού στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στις νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις αλλά και τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής.
2: Έχουμε διαμορφώσει ένα πρόγραμμα το οποίο πιστεύω ότι μπορεί να βάλει ένα λιθαράκι σε αυτή την εργασία η οποία γίνεται στα πανεπιστήμια, στα συνέδρια, στις εταιρείες και η οποία όλη αυτή η εργασία περιέχει όλη αυτή την αγωνία για το πώς θα διαμορφώσουμε το φαρμακείο της επόμενης δεκαετίας και ίσως και αργότερα.
3: Αυτό το συνέδριο αφορά πρώτα απ' όλα τους πολίτες, γιατί προσπαθούμε να αναδείξουμε πώς οι φαρμακοποιοί, οι πιο εύκολα προσβάσιμοι επιστήμονες υγείας στην κοινότητα, μπορούν να τους παρέχουν τεκμηριωμένες συμβουλές και παρεμβάσεις όσον αφορά την υγεία τους. Το δεύτερο αφορά τους φαρμακοποιούς όλης της Ελλάδας. Έχουμε τη χαρά φέτος να έχουμε ερευνητές και ακαδημαϊκούς και από το εξωτερικό.
1: Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι εξελίξεις στο κοινοτικό φαρμακείο, η συνεργασία φαρμακοποιών και δημόσιας υγείας, η καινοτομία στον χώρο της υγείας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα επιστημονικές ομιλίες για τον σαγαρόδι διαβήτη τύπου 2, τα αναπνευστικά νοσήματα, τις νευροεκφυλιστικές παθήσεις, την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών υγείας και τον ρόλο του φαρμακείου στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.
3: Και φέτος η θεματολογία του συνεδρίου αποφασίσαμε να είναι το μέλλον, βασιζόμενοι στο παρελθόν, βάζοντας το παρόν στην εξίσωση, θέλουμε να δούμε το μέλλον του φαρμακείου. Στα πλαίσια αυτά έχουμε αναπτύξει ένα πρόγραμμα, μια σειρά ομιλιών που επικεντρώνονται στο μέλλον που έρχεται για το φαρμακείο και τους φαρμακοποιούς, πώς θα αλλάξει το επάγγελμα τα επόμενα χρόνια, πώς θα φύγουμε από την απλή διάθεση των φαρμάκων σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας, και θα συζητήσουμε.
2: Επειδή οι εξελίξεις τρέχουν, η τεχνολογία αλλάζει απίστευτα, τα φάρμακα, έχουμε καινούργια φάρμακα συνεχώς, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε τους ασθενείς αλλάζει. Όλο αυτό αφορά μια προσπάθεια που θα κάνουμε και εμείς σαν σύλλογος και σε συνεργασία πάντοτε με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, την Ιατρική Κρήτης, με το ΙΤΕ, με το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Φαρμακευτικής Φροντίδας. Όλοι αυτοί, και κάποιοι ίσως που ξεχνώ τώρα να σας αναφέρω, όλοι αυτοί θα είναι εδώ για να μας βοηθήσουν να συζητήσουμε πώς ακριβώς θα φτιάξουμε ένα φαρμακείο το οποίο όντως θα προσφέρει στη δημόσια υγεία στους πολίτες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Παράλληλα με τις ομιλίες λειτουργεί έκθεση με προϊόντα και υπηρεσίες φαρμακείου. Το 17ο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο συνεχίζεται και την Κυριακή 17 Μαΐου με πλήθος επιστημονικών και επαγγελματικών δράσεων.
2: Υπάρχει επίσης ένας εκθεσιακός χώρος στον οποίο οι εταιρείες έχουν φτιάξει το χώρο τους έτσι ώστε να εκθέσουν και τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους στους επισκέπτες φαρμακοποιούς. Το συνέδριο είναι 2 ημέρες, θα είναι και αύριο, όλη μέρα μέχρι το απόγευμα, μέχρι το βραδάκι, και πιστεύουμε ότι και αύριο θα έχουμε μια εικόνα για την επισκεψιμότητα η οποία μέχρι τώρα δείχνει ότι θα είναι πάρα πολύ καλή.
0: Χαρακτηριστικά πρόκλησης αλλά και επιτακτικής ανάγκης για άμεσες παρεμβάσεις έχει η λειψιδρία στην Κρήτη, παρά τις έντονες βροχοπτώσεις της άνοιξης που έδωσαν ανάσα εν όψη του καλοκαιριού. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ειρηγονάκης, μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού, καθώς η κλιματική αλλαγή επιβάλλει την ριζική αναδιόρθωση της διαχείρισης των υδάτων. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης, αλλά και η άμεση κατασκευή κρίσιμων υποδομών όπως φράγματα, ταμιευτήρες και σύγχρονα δίκτυα.
1: Το ζήτημα της λειψιδρίας και οι σημαντικές αλλαγές που επιφέρει η κλιματική αλλαγή αποτελούν κρίσιμη πρόκληση την οποία καλείται να διαχειριστεί η περιφέρεια Κρήτης. Οι τελευταίες βροχοπτώσεις στα τέλη Μαΐου λειτουργήσαν ως παυσίπονο στον πονοκέφαλο που είχε προκαλέσει το ζήτημα των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού εν ώψη καλοκαιριού.

0: με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη. Δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς πρόκειται για ένα πρόβλημα που θα βρεθεί ξανά μπροστά μας.
1: Όλοι συζητούσαμε πώς
2: θα βγει το καλοκαίρι.
1: Πώς θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα το καλοκαίρι. Ευτυχώς, οι τελευταίες βροχοπτώσεις, τα μεγάλα ποσοστά βροχοπτώσεων έδωσαν μια λύση στο πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά οφείλουμε να μην επαναπαυόμαστε. Όλοι μας. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και λόγω της κλιματικής κρίσης, αν δεν το διαχειριστούμε σωστά, σίγουρα θα το βρούμε μπροστά μας. Αυτό το οποίο όλοι μας επιζητούμε και θέλουμε είναι να γίνεται μια σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, του νερού.
0: Όπως τόνισε ο ίδιος, το ζητούμενο είναι η ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων, υπογραμμίζοντας ότι αυτή θα πρέπει να γίνεται από έναν ενιαίο φορέα, ο οποίος θα συγκεντρώνει και θα διαχειρίζεται τα αιτήματα των επιμέρους οργανισμών. Παράλληλα, έργα υποδομής όπως φράγματα, δεξαμενές και ταμιευτήρες κρίνονται αναγκαία προκειμένου να αποθηκεύονται όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ποσότητες νερού κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων.
1: Εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Περιφερειάρχης έχουμε προτείνει και έχουμε πει ότι η διαχείριση πρέπει να γίνεται από ένα φορέα. Το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός και συμφώνησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι. Ένας φορέας ο οποίος θα συγκεντρώνει και θα διαχειρίζεται τα αιτήματα των επιμέρους φορέων. Επίσης χρειάζονται να γίνουν έργα υποδομής, να γίνουν φράγματα, μικροφράγματα, δεξαμενές, λιπτοδεξαμενές, αποθήκες νερού, ώστε όσο περισσότερο νερό μπορεί να κρατείτε κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων του χειμώνα και να χρησιμοποιείτε το καλοκαίρι.
0: Οι απώλειες στην ίδρυυση αγγίζουν το 25%, ενώ το μη τιμολογούμενο νερό φτάνει το 50% από την πηγή έως την τελική τιμολόγηση. Η λύση, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται στην ανάπτυξη σύγχρονων δικτύων ίδρυυσης και άδρευσης.
1: Χρειάζονται σύγχρονα δίκτυα ίδρυυσης και άδρευσης. Οι απώλειες, για το λόγο αυτό λέω ότι δεν γίνεται σωστή διαχείριση, οι απώλειες όσον αφορά την άδρευση είναι 25% περίπου. Και σε μια κουβέντα που είχαμε τον κύριο Βουρεξάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, περί των διαχείρισης των νερών, μου είπε ότι το τιμολογούμενο νερό είναι το 50%, δηλαδή το μισό νερό χάνεται από την πηγή μέχρι να τιμολογηθεί. Είτε χάνεται στα δίκτυα, χανόταν, γιατί τώρα με τα έξυπνα ρολόγια και την αλλαγή
2: έχουμε μια βελτίωση. Σωστά.
0: Τέλος, εναλλακτικές λύσεις όπως η επαναχρησιμοποίηση υδάτων και η εφαλάτωση παραμένουν στο τραπέζι των συζητήσεων, με την εφαλάτωση να θεωρείται η τελευταία λύση.
1: Και σίγουρα είναι οι εναλλακτικές λύσεις που είναι η επαναχρησιμοποίηση των υδάτων από βιολογικούς, όπως γίνεται τώρα στο βιολογικό του Ηρακλείου, ένα μεγάλο ανδρευτικό έργο για την ευρύτερη περιοχή, και η λύση της αφαλάτωσης. Είναι η τελευταία λύση, αλλά παραμένει στο τραπέζι.
3: Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Χωρικών Παρεμβάσεων της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, της προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής Μαρίας Κασοτάκη και εκπροσώπων Δήμων και Φορέων. Οι παρευρισκόμενοι επισήμαναν ότι πρόκειται για μια ουσιαστική συνάντηση που δίνει την ευκαιρία απολογισμού των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων τα οποία αφορούν έργα του νησιού.
4: Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Χωρικών Παρεμβάσεων της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, της προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής Μαρίας Κασοτάκη και εκπροσώπων Δήμων και Φορέων. Οι παρευρισκόμενοι επεσήμαναν ότι πρόκειται για μια ουσιαστική συνάντηση που δίνει την ευκαιρία απολογισμού των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων τα οποία αφορούν έργα του νησιού.
5: Η συνεργασία, η συνέργεια με τους φορείς, με τις τοπικές κοινωνίες, η ανάδειξη όλου αυτού του πλούτου και των πόλεων αλλά και όλων των περιοχών UNESCO, που αυτή η προετοιμασία που είχαμε κάνει ήταν ότι μας έδωσε τη δυνατότητα και ενταχθήκαμε τα 6 μηνοϊκά αναχτωρικά κτίρια στο κατάλογο της UNESCO. Εάν δεν ήταν όλη αυτή η προετοιμασία, αλλά και άλλα που έρχονται, που είναι μια πολύ δυναμική, και αυτό που πρέπει να πω είναι και την επόμενη προγραμματική περίοδο προγραμματίζεται από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενισχυθούν αυτά τα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και τις όχι. Εμείς από την πλευρά τη δική μας αυτό το οποίο ζητούμε είναι αφενός η ολοκλήρωση των έργων και πώς πηγαίνουμε μια πρώτη αξιολόγηση, αλλά και το άλλο το ζητούμενο που ήταν και μια συζήτηση χθες στην Αθήνα στην Ένωση Περιφερειών, πώς θα πάει η νέα προγραμματική περίοδο που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
4: Στη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκε και ο προγραμματισμός, ο οποίος αφορά την ολοκλήρωση έργων όπως ο ΒΟΑΚ, αλλά και το καλεντάρι της UNESCO.
6: Συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή Χωρικών Παρεμβάσεων, η οποία έχει συγκροτηθεί στα πλαίσια του προγράμματος Κρήτη 2021-2027 και η οποία φέρνει κοντά όλους τους φορείς προκειμένου να συζητήσουμε την πρόοδο των ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων που χρηματοδοτεί το πρόγραμμά μας. Ποιες είναι αυτές? Είναι τέσσερις στρατηγικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στις τέσσερις πόλεις πρωτεύουσες της Κρήτης και είναι και η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση των εμβληματικών διαδρομών στις περιοχές UNESCO και τα μινωικά ανακτορικά συγκροτήματα. Είναι σημαντική πόρη του προγράμματος, περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ από τα 564 διατίθενται στα προγράμματα αυτά, σε αυτές τις στρατηγικές τις ολοκληρωμένες, προκειμένου να εξυπηρετηθεί και η ευρύτερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Συνοχής.
4: Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι από την περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους Ηρακλείου, Χανίων Ρεθύμνου και Αγίου Νικολάου, την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και το Υπουργείο Πολιτισμού.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, 36 χώρες υπέγραψαν για το ειδικό δικαστήριο για την δίωξη του Ρώσου Προέδρου, μεταξύ των οποίων Ελλάδα και Κύπρος. Ο κατάλογος παραμένει ανοιχτός για να ενταχθούν και άλλες χώρες, ευρωπαϊκές και μη. Η Κίνα τώρα προσφέρθηκε να βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις σε πλοία και οι αποκλεισμοί στην περιοχή. Στο επίκεντρο των συζητήσεων των δύο ηγετών βρέθηκαν επίσης το Ιράν, οι δασμοί και η Ταϊβάν.
1: 36 χώρες, κυρίως από την Ευρώπη, έχουν υπογράψει την συμμετοχή τους σε ένα ειδικό δικαστήριο για τη δίωξη του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για το έγκλημα της επίθεσης κατά της Ουκρανίας, το οποίο θα εδρεύει στην Ολλανδική πόλη της Χάγης. Η Αυστραλία και η Κωνσταρίκα ήταν οι μόνες μη ευρωπαϊκές χώρες που υπέγραψαν. Η κοινή υπόσχεση επισημοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενός οργανισμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση του δικαστικού κενού που άφησε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Οι υπουργοί ενέκριναν ψήφισμα που καθορίζει τη δομή και τα καθήκοντα της Διαχειριστικής Επιτροπής που θα επιβλέπει το δικαστήριο. Μεταξύ των καθηκόντων της, η Επιτροπή θα εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, θα εγκρίνει εσωτερικούς κανόνες και θα εκλέγει δικαστές και εισαγγελείς. Οι χώρες δεσμεύονται να σεβαστούν την ανεξαρτησία των δικαστικών διαδικασιών. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίη Σίμπιχα, ο οποίος συμμετείχε στην τελετή, χαιρέτησε τη στιγμή αυτή ως το σημείο χωρίς επιστροφή στην πολυετή αναζήτηση της λογοδοσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε επίσης την πρωτοβουλία, αν και τέσσερα από τα κράτη-μέλη της, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Μάλτα και η Σλοβακία, δεν πρόσθεσαν τα ονόματά τους στο ψήφισμα. Το δικαστήριο θα συμπληρώνεται από το Μητρό Αποζημιώσεων, το οποίο συγκεντρώνει τις αξιώσεις που υποβάλλονται από τα θύματα της ρωσικής επίθεσης και τη Διεθνή Επιτροπή Διεκδίκησης Απαιτήσεων, η οποία θα εξετάζει τις αξιώσεις αυτές και θα αποφασίζει την κατάλληλη πληρωμή. Ο κατάλογος παραμένει ανοιχτός για να ενταχθούν και άλλες χώρες, ευρωπαϊκές και μη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ για δεύτερη μέρα συνομιλιών, ολοκληρώνοντας την επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα, η οποία μέχρι στιγμής έχει οδηγήσει σε κινέζικη πρόταση για βοήθεια στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, αλλά και σε προειδοποίηση από το Πεκίνο ότι λανθασμένοι χειρισμοί στο ζήτημα της Ταϊβάν θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγκρουση. Οι συνομιλίες δεν έχουν ακόμα οδηγήσει σε σημαντικές οικονομικές συμφωνίες, με τον Τραμπ να επικεντρώνεται κυρίως στην εξασφάλιση συμφωνιών στους τομείς της γεωργίας, της αεροπορίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Πέρα από το εμπόριο, οι δύο ηγέτες φαίνεται πως σημείωσαν κάποια πρόοδο και στο ζήτημα του πολέμου με το Ιράν. Ο Σι είπε στον Τραμπ ότι το Πεκίνο θέλει να βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Η μεγάλη εξάρτηση της Κίνας από το ιρανικό πετρέλαιο θα μπορούσε να της επιτρέψει να επηρεάσει την Τεχεράνη ώστε να προχωρήσει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη ροή ενέργειας. We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η Κίνα διαβεβαίωσε πως δεν θα προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό. Την ίδια ώρα η Ταϊβάν αναδείχθηκε σε ένα από τα πλέον διχαστικά ζητήματα της ατζέντας, με τον Σι να προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οι διαφωνίες για το αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο η Κίνα θεωρεί δικό της έδαφος, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συγκρούσεις ή ακόμα και σε πόλεμο.
2: Όταν μιλάμε μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Για τις στιγμές που έζησε στον τελικό κυπέλου στον Βόλο, μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο πρώην παίκτης του Όφη Νίκος Κοροβέσης. Ο Όφη το άξιζε και το ήθελε περισσότερο, σχολίασε ο άλλοτε αριστερός μπακ της κριτικής ομάδας.
3: Ο Σασί για τον Απλατέλα, ο Μαυρομάτης στο σου, 3-1 Όφη από τον Κοροβέση, το πλασέ και στα δίχτυα του Διούδη που έφυγε στην άλλη πλευρά.
4: Σε μια συνέντευξη κατάθεση ψυχής, ο άλλοτε αριστερός μπακ του Όφη Νίκος Κοροβέσης μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για το πώς έζησε ο ίδιος από την εξέδρα την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη. Στον τελικό του Βόλου έπαιζαν δύο πρώην ομάδες του Νίκου Κοροβέση. Από τη μια πλευρά ο ΠΑΟΚ, που ήταν για τον ίδιο η πρώτη μεταγραφή σε μεγάλη ελληνική ομάδα και αγωνίστηκε σε αυτόν από το 2015 έως το 2017, και από την άλλη ο Όφη, τη φανέλα του οποίου φόρεσε από το 2018 έως το 2021 και μάλιστα κάποια στιγμή και με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο αριστερός μπακ από την όμορφη Χαλκίδα ήταν ξεκάθαρος για τα συναισθήματά του και τις αντιδράσεις του στον τελικό.
5: Θα ήθελα να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, στον τελικό αυτό

0: τώρα του Βόλου πανηγύρισε στην κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη.
1: Πανηγύρισα έξαλλα κιόλας, γιατί με τον Όφη είμαι πολύ δεμένος. Το σπίτι μου είναι στο Ηράκλειο, γυναίκα μου από το Ηράκλειο, τα παιδιά μου έχουν γεννηθεί στο Ηράκλειο, νιώθω κι εγώ Ηρακλειώτης. Σίγουρα πέρασα και από τον ΠΑΟΚ, αλλά όσο δέχτηκα με τον Όφη, δεν δέχτηκα με τον ΠΑΟΚ, οπότε το πανηγύρισα και έξαλλα κιόλας.
0: Για τον Νίκο Κοροβέση, ο Όφη είχε ανάγκη αυτόν τον τίτλο και έδειξε, όπως λέει, ξεκάθαρα μέσα στο γήπεδο ότι το ήθελε περισσότερο από τον αντίπαλό του.
1: Εγώ είχα πει εξ αρχής ότι για μένα ο Όφη έχει φέρει τον τελικό στα μέτρα του. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον ΠΑΟΚ και το πίστευα πάρα πολύ ότι θα το πάρει το κύπελλο και έτσι και έγινε. Φαινόταν η δίψα, το πάθος, είχαν περισσότερη δίψα από τους παίχτες του ΠΑΟΚ για αυτό το κύπελλο. Και πραγματικά ο ένας τελικός δεν υπάρχει φαβορί ξεκάθαρο, κρίνεται σε λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες είναι όποιος το θέλει πιο πολύ εκείνη τη στιγμή. Και πιστεύω ότι ο Όφη το ήθελε πιο πολύ. Το είχε πιο πολύ ανάγκη για μένα. Όσο και αν μια μεγάλη ομάδα είναι καταδικασμένη να κυνηγάει τρόπαιο, ο Όφη το είχε ανάγκη αυτό το τρόπαιο. Και έτσι το πήρε από τον ΠΑΟΚ.
2: Που πέρασε και θέλει να κάνει μια μπροστινή παλιά, η μπάλα πάει στο πίσω, το κάρι, ο Τιάγκονους πλασάρει και η μπάλα πάει στα δίκτυα.
0: Όσο για το αν ήθελε να είναι και εκείνος στην ενδεκάδα του ιστορικού αγώνα.
1: Αν με ρωτούσατε ποιο είναι το όνειρό σου με τον Όφη, θα σας έλεγα ένα τρόπαιο. Πραγματικά από τη μία ζηλεύουμε όλοι εμείς που δεν το καταφέραμε αυτό με τον Όφη. Τα παιδιά, αλλά από την άλλη χαιρόμαστε κιόλας, γιατί είναι, ξαναείπα, είναι σαν να το κατακτήσαμε κι εμείς.
0: Ο Νίκος Κοροβέσης μίλησε ακόμη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που περιμένει τώρα την κριτική ομάδα και την ευκαιρία της να αλλάξει επίπεδο.
1: Αλλάζει επίπεδο, πλέον ο Όφη, και το άγχος για μένα πλέον είναι το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα αυτή την κατάσταση. Σε θέματα οργάνωσης, σε θέματα διοίκησης, θέματα μεταγραφών, εκεί τώρα πάει το βάρος. Όχι τόσο στο οικονομικό, γιατί πλέον η ομάδα θα έχει έσοδα και θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvkreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: μπαίνουμε μπροστά για αυτές τις τουαλέτες, δεν θα μας εκθέσουν ξανά. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να μπορέσουμε να μην εκτεθούμε ξανά με αυτές τις τουαλέτες στους επισκέπτες μας.
1: Με αυτή τη φράση, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης δεν έκρυψε την έντονη ενόχλησή του για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν χιλιάδες επισκέπτες στο ανάκτορο της Κνωσού. Στον δεύτερο από πλευράς επισκεψιμότητας αρχαιολογικό χώρο στην Ελλάδα μετά την Ακρόπολη, οι τουρίστες έρχονται αντιμέτωποι με κλειστές τουαλέτες και ουρές μπροστά από αυτές, γιατί κάποιοι δεν φρόντισαν εγκαίρως να αποκατασταθούν βλάβες που είναι γνωστές εδώ και αρκετές εβδομάδες. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5 και από τις 5 ανδρικές λειτουργούν οι 2, ενώ οι εικόνες μέσα στις τουαλέτες δεν είναι εικόνες για έναν αρχαιολογικό χώρο της σπουδαιότητας της Κνωσού.
0: Ντροπή για αυτές τις εικόνες. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων για να βλέπει, να προλαμβάνει, να ανανεώνονται συμβάσεις για τους υδραυλικούς και τους ηλεκτρολόγους, να προλαμβάνονται και να γίνονται οι επιδιορθώσεις, κάτι που δεν έγινε. Μας εκθέτει και είναι ντροπή.
2: Δεν μπορούμε να περιμένουμε να προκύψει το πρόβλημα για να έρθουμε να το λύσουμε. Θα πρέπει αυτό που είπα να υπάρχει πρόβλεψη, ώστε η τεχνική υποστήριξη, η συντήρηση των χώρων να είναι σε καθημερινή βάση.
1: Το θέμα αποκάλυψε το kreta24.gr με ένα εκτενέστατο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τις εικόνες της ντροπής που εκθέτουν τη χώρα μας και το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και το Ηράκλειο, που πριν από λίγο καιρό πανηγύριζαν για την επιτυχία της ένταξης των Μινωικών Ανακτόρων στον κατάλογο μνημείων της UNESCO.
2: Δεν είναι λίγο αντιφατικό να συζητάμε για αυτές τις τουαλέτες με τους επισκέπτες, οι οποίοι ομολογουμένως εντυπωσιάζονται από το επίπεδο αυτού του πολιτισμού, και να αντιμετωπίζουμε έξω στο σήμερα το πρόβλημα με τα φρακαρισμένα φρεάτια? Δεν είναι αστείο?
1: Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η σύμβαση με ιδιώτη υδραυλικό που είχε την ευθύνη της συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων και των τουαλετών έχει λήξει εδώ και μήνες και μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί νέα σύμβαση.
2: Το μνημείο είναι από μόνο του ένα διαμάντι και οι επισκέπτες έρχονται εδώ γιατί αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα αυτού του πολιτισμού. Πολλές φορές αυτά που συναντάνε είναι τραγελαφικά. Αυτές τις μέρες, λόγω του προβλήματος που προέκυψε, οι ίδιες οι καθαρίστριες μου έλεγαν ότι τις αντιμετώπιζαν με ειρωνικό τρόπο και δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει.
3: Αλλά σε κάθε περίπτωση, εφόσον η Κνωσός, η χαμηλή σεζόν που έχουμε τώρα, έχουμε γύρω στους 3.000 επισκέπτες, και στην ψηλή σεζόν, Ιούλιο-Αύγουστο, έχουμε πάνω από 5.000 την ημέρα. Αυτό φυσικά πρέπει να φροντιστεί άμεσα, και ειδικά τώρα το Μάιο έχουν περισσότερα παρά τον Απρίλιο, οπότε είναι ένα θύμα το οποίο είναι κατεπήγον. Οπότε εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου σαν υπεύθυνη για τις υποδομές και ο ιδιοκτήτης της καφετέριας, αυτός που νοικιάζει την καφετέρια στην Κνωσό, αυτοί οι δύο πρέπει να δουν ποια αρμοδιότητα είναι, αν είναι ζημιά είναι τις εφορίες αρχαιοτήτων, να το φτιάξουν όσο δυνατόν γρηγορότερα, γιατί είναι η κακή εικόνα να λέμε μέσα για τον μηνιακό πολιτισμό, ο οποίος είναι προηγμένος, και να βγαίνουμε έξω και να γίνεται η ανέρεση αυτού που λέμε.
1: Δύο ώρες μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του kreta24.gr, στο μνημείο βρέθηκε ιδιώτης υδραυλικός που φρόντισε να γίνει μια προσωρινή αποκατάσταση των προβλημάτων που υπάρχουν, προκειμένου να λειτουργήσουν πλήρως οι τουαλέτες μέχρι την οριστική επιδιόρθωση των ζημιών.
0: Και στην προκειμένη περίπτωση, ακόμα και αν χρειάζονται υποστήριξη από φορείς, είμαστε εδώ, έχουμε αποδείξει ότι πάντα όταν πρόκειται για τον τουρισμό μας και για να μην εκτιθέμεθα, είμαστε εδώ για να συνεργαζόμαστε. Αλλά πρέπει να συνεργαζόμαστε. Και όχι μόνο εμείς, και η περιφέρεια είναι πάντα εκεί για να βρίσκουμε λύσεις. Πάντως αυτό που έγινε Νομίζω ότι μας εξέθεσε και μας εκθέτει.
2: Από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5. Πώς. Σε μία μέρα που έχουμε κρουαζιερόπλοιο, 3 κρουαζιερόπλοια μαζί και χιλιάδες άτομα, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν. Δημιουργούνται ουρές. Υπάρχει μία δυσφορία.

0: Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης πήρε θέση για το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι έχουν βρεθεί 2 με 3 χώροι και πως το Υπουργείο θα επιλέξει τον καταλληλότερο.
1: Έχουν βρεθεί 2-3 χώροι. Επιλέγεται από το Υπουργείο ο καταλληλότερος χώρος και θα έχουμε μία συνάντηση με τον Υπουργό και τον Δήμαρχο Ηρακλείου για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση.
0: Η ευθύνη πλέον είναι συγκεκριμένη και αφορά τον Δήμο, την Περιφέρεια και τους εκπροσώπους του νομού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα και ξεκάθαρα. Αυτό τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της Ευρύτερης Περιοχής Φοινικιάς και Μαλάδων μετά την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στον Πολιτιστικό Σύλλογο στη Λοφούπολη Μαλάδων για την δομή μεταναστών που ενδέχεται να δημιουργηθεί σε κτίριο της περιοχής.
2: Είχαμε δηλώσει και στην αρχή που είχε βγει αυτή η είδηση σχέση με τη δομή μεταναστών κάτω στις Μαλάδες. Η τοπική κοινωνία είναι ενάντια στη δομή δημιουργίας μεταναστών εδώ στις Μαλάδες, δεδομένων κυρίως των ζητημάτων υποδομών των οποίων υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δομή, όπως αποφάνθηκε και η Περιφέρεια, αλλά και με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο, που γνωρίζουν σαφώς καλύτερα από κάθε Υπουργείο που βρίσκεται εκτός των συνόρων της Κρήτης τα δεδομένα των περιοχών εδώ πέρα. Δεν είχαμε εμείς κάποια συγκεκριμένη επικοινωνία με το Δήμο. Γενικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε μέχρι σήμερα και θεωρώ ότι είναι ο σωστός. Βρίσκεται η Επιτροπή, συνεδριάζει, συμφωνεί στα επόμενα βήματα και πηγαίνουμε οργανωμένα. Αν πηγαίναμε χωρίς κάποια οργάνωση, χωρίς να έχουμε συζητήσει, χωρίς να έχουμε αποφασίσει από κοινού, τότε δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε και το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να φέρουμε.
0: Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής έκαναν λόγο για διαδικασίες που εξελίσσονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση, με την τοπική κοινωνία να εκφράζει έντονες ανησυχίες για τις εξελίξεις.
3: Σαν Συμβούλιο θέλουμε να αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε, οι οποίες θα είναι κλιματωτές. Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι πρώτον να γίνει διαβούλευση. Η εποχή του αποφασίζουμε και διατάσσουμε έχει περάσει πολλά χρόνια τώρα. Όταν ο ίδιος ο Υπουργός έχει δεσμευτεί ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, να το κάνει πράξη. Να μιλήσει με το Δήμο, την Περιφέρεια, αλλά και με

0: τους κατοίκους να ακούσει τους προβληματισμούς και το γιατί οι κάτοικοι δεν θέλουν.
1: Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, οι Μαλάδες αποτελούν ήδη μια επιβαρημένη περιοχή με σημαντικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής.
2: Είμαστε μαζί με τους κατοίκους. Δεν θέλουμε τη δομή σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή, όπως είναι το βιοτεχνικό πάρκο, όπως είναι ο βιολογικός. Και το κυριότερο, ένας δρόμος επικοινωνεί με όλη αυτή την περιοχή, με το Ηράκλειο. Όλα τα άλλα είναι κλεισμένα. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, πού θα πήγε ο κόσμος? Κάθε πρωί βλέπουμε τι γίνεται στο Λαγιάννη το χωστό, οπότε θα επιβαρυνθεί κι άλλο η κατάσταση.
1: Οι κάτοικοι ζητούν σαφή θέση από τον Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης και τους βουλευτές του νομού, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αποδεχθούν τετελεσμένα.
3: Και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και συνδημότες, διαφωνούμε για αυτή τη διαδικασία, διότι, όπως είπαν, η περιοχή μας θέλει υποδομές. Όσον δεν έχουμε εμείς υποδομές, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια δομή. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και σε αυτό θα κουβεντιάσουμε και ως ομάδα και ως επιτροπή θα αποφασίσουμε και θα συνεχίσουμε ό,τι χρειάζεται και όποιες ενέργειες χρειάζεται να κάνουμε στη συνέχεια.
1: Η Συντονιστική Επιτροπή προειδοποιεί τέλος πως η τοπική κοινωνία θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής στην περιοχή των Μαλάδων.

0: Η Κρήτη βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε περιστατικά αυτοκτονιών, όπως ανέφερε ο καθηγητής ψυχιατρικής Αλέξανδρος Βγόντζας, μιλώντας στον Sky Κρήτης και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τα δύο ανήλικα κορίτσια στην Αθήνα, ο καθηγητής εξήγησε πως πίσω από μια τέτοια πράξη δεν κρύβεται ρομαντισμός ή μια δύσκολη στιγμή, αλλά μια βαθιά και κλιμακούμενη κατάθλιψη που βιώνει ο έφηβος.
1: Έχω ασχοληθεί με το θέμα των αυτοκτονιών από τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στην Κρήτη. Το 2009. Όπως ξέρετε, έχουμε δημοσιεύσει, το παρακολουθούμε, γιατί η Κρήτη, δυστυχώς όπως έχουμε πει, είναι πρωτοπόρα. Διότι πέρα από τα 3 χρόνια κατάθλιψη, αυτή η άτυχη κοπέλα πια δεν υπάρχει, τα βλέπει όλα μαύρα. Αυτό είναι το βασικό σημείο της κατάθλιψης, ξέρετε. Αυτό το παιδί στο σημείο μου αυτό μου αφήνει όλα τα κύρια κριτήρια. Αυτό που λέμε οι κλινικοί γιατροί, οι κλινικοί ψυχίατροι, οι κλινικοί ψυχολόγοι σαν κατάθλιψη. Κακή διάθεση, τίποτα δεν με ευχαριστεί. Μάλιστα άκουσα, είδα μάλλον στο ρεπορτάζ, ότι τελευταία δεν είχε και φίλες. Αυτή η απομόνωση κοινωνική, αυτή η απογοήτευση για τα πάντα, η αποθυσιοδοξία για τα πάντα.
0: Όπως είπε πολλές φορές, η οικογένεια δεν μπορεί να αναγνωρίσει έγκαιρα ότι το παιδί περνάει κατάθλιψη και δυσκολεύεται να καταλάβει τα σημάδια.
2: Υπάρχει περίπτωση αυτή η κοπέλα να βίωνε τα τελευταία 2-3 χρόνια αυτή την κλιμακούμενη κατάθλιψη και να μην το είχε καταλάβει κανείς τον περιγυρό της?
1: Αυτό, αν θέλετε, είναι το πιο ουσιαστικό πρόβλημα. Καταρχήν η οικογένεια. Έτσι. Η οικογένεια που ζει. Η οικογένεια και να το δει. Ανάλογα με τις περιστάσεις, ανάλογα με την ευαισθησία του, ανάλογα, καμιά φορά έχει δυσκολία να το αναγνωρίσει.
3: Την όποια δυσκολία διαλέγουν μία λύση όπως αυτή που είδαμε με τα δύο τα κορίτσια, η οποία είναι οριστική, είναι τόσο τραγική. Θέλουν βοήθεια τα παιδιά μας, η κοινωνία δεν είναι υγιής, είναι μια κοινωνία βία, μια κοινωνία δύσκολη και οφείλουμε όμως να έρθουμε από κοντά τους, να βοηθηθεί και η οικογένεια, να βοηθηθεί και το σχολικό περιβάλλον για τα παιδιά μας. Γιατί όπως λέει και ο καλλιτέχνης, εάν σωθεί το παιδί, τότε υπάρχει ελπίδα.
1: Βοήθεια για τα πάντα, αποθυσιοδοξία για τα πάντα. Που εμείς το λέμε κατάθλιψη και το έγραψε αυτή η κοπέλα, είναι αυτό που λέμε κατάθλιψη. Και αυτό, αν θέλετε, ενισχύει την άποψη που έχω πει πάρα πολλές φορές. Ότι κανένας δεν σηκώνεται ένα ωραίο πρωί, ας πούμε, για να μην ηρωποιούμε τα πράγματα και τα ρομαντικοποιούμε. Όπως κάνουν στο Μεσοπόλεμο οι γνωστοί μας ποιητές, ο Λαπαθιώτης, ο Γιαννόπουλος κτλ. Το σκέφτεται.
2: Το δουλεύει.
1: Το δουλεύει. Και κρύβει ένα τεράστιο ψυχικό πόνο. Ο ψυχικός πόνος είναι πιο ανυπόφορος. Πιο, αν θέλεις, κάνει το άτομο να υποφέρει πολύ πιο πολύ από το σωματικό πόνο. Υπάρχει και η βιολογία στη μέση, έτσι. Υπάρχουν και τα γονίδια. Υπάρχει και η προδιάθεση.

0: η ευαλωτότητα.
1: Η προδιάθεση κάποιος να αντιμετωπίσει έτσι ψυχολογικά προβλήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι αποδεδειγμένο αυτό.
0: Απολύτως.
2: Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο σχολικό περιβάλλον, τονίζοντας πως το σχολείο πρέπει να κινητοποιείται άμεσα όταν βλέπει αλλαγές στη συμπεριφορά ενός παιδιού, ώστε να υπάρχει έγκαιρη στήριξη και βοήθεια.
1: Την οικογένεια.
0: Ναι. Ο επόμενος, και ναι. Ας μείνουμε λιγάκι.
1: Το σχολείο.
0: Το σχολείο, ναι. Δεν ξέρω, το έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά και άλλες φορές και σε άλλους συναδέλφους σας, έχω δώσει μεγάλη έμφαση στο σχολείο. Και γιατί πια η οικογένεια έχει αλλάξει.
1: Και κυρίως εκπαιδευτικούς.
0: Έχει εκπαιδευτικούς αυτόν. Πώς οι νέοι μας καθηγητές εκπαιδεύονται σε αυτά μέσα από σεμινάρια κτλ. Που αυτά πρέπει να είναι υποχρεωτικά, έτσι δεν είναι. Είναι επιλογή μου να είμαι γιατρός και καθηγητής. Αλλά να ανανεώνω τις γνώσεις μου.
1: Σωστά.
0: Είναι υποχρεωτικό.
3: Πλατεία 18 Αγγλών. Στο εν λόγω σημείο καθημερινά, όπως λένε επαγγελματίες της περιοχής, λαμβάνουν χώρα τραγελαφικές καταστάσεις, ενώ και την καλοκαιρινή περίοδο που χιλιάδες τουρίστες περνούν από εκεί για να περιηγηθούν στο κέντρο του Ηρακλείου. Έρχονται αντιμέτωποι με κακοτεχνίες, με τους επαγγελματίες να ζητούν άμεσα να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις, καθώς ειδικά τις ώρες αιχμής ελοχεύει κίνδυνος ατυχήματος.
4: Εδώ δεν το συζητάμε. Οι άνθρωποι πέφτουν γιατί υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι που έρχονται, πιστεύονται τη χώρα μας, το νησί μας, και δυστυχώς τα πεζοδρόμια είναι ανισόπεδα, δεν φαίνονται, έχουν πολλές κακοτεχνίες, έχουν πολλές βλάβες, δεν επισκευάζονται, δεν φτιάχνονται και σκοντάφτουν και πέφτουν. Και δυστυχώς πολλές φορές πέφτουν την ώρα που περνάνε και τα έχει χτυπήσει και αυτοκίνητο. Βέβαια και το αυτοκίνητο δεν φταίει, διότι καθώς πηγαίνει, ο άνθρωπος σκοντάφτει και πέφτει απότομα στο οδόστρωμα, κατά συνέπεια να τον χτυπήσει και να τον τραυματίσει.
3: Παίζω διαβάσεις με πολλά επικίνδυνα τμήματα, σπασμένα πεζοδρόμια, αλλά και σκουριασμένα κυκλειδώματα, συνθέτουν το σκηνικό της ντροπής σε ένα κομβικό σημείο, τόσο για οδηγούς όσο και για πεζούς.
5: Αυτή η πεζοδιάβαση έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, όπως και ατυχήματα και σε περαστικούς με τα πόδια και αυτοκίνητα που χτυπάνε καθημερινά πάρα πολλά και αυτοκίνητα και χτυπάνε από κάτω. Δεν φαίνονται πάρα πολύ. Ακόμα και στο ραν που είχε γίνει τις προάλλες, πήγε να γίνει ατύχημα έτσι όπως περνούσαν οι αθλητές από εδώ πέρα. Ευελπιστούμε ότι το σχέδιο που έχει εκπονηθεί θα υλοποιηθεί κάποια στιγμή, που το ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ελπίζουμε να αλλάξει λίγο αυτή η εικόνα εδώ πέρα. Γιατί όπως βλέπετε. Σε 18 άγγλων, γιατί όπως βλέπετε, κάθε καλοκαίρι λόγω του υπερτουρισμού που έχουμε πλέον, γίνεται αυτό το πράγμα εδώ πέρα και βλέπουμε ουρές των αυτοκινήτων και από τη μια μεριά και από την άλλη, ταλαιπωρία και για τους οδηγούς
6: και για τους πεζούς,
5: για όλους μας. Και μια πάρα πολύ επικίνδυνη διάβαση εδώ πέρα, 18 άγγλων.
4: Η πολύπαθη πλατεία των 18 άγγλων έχουν συσσωρευτεί, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά επαγγέλματα. Σε ένα μικρό χώρο που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όπως θα έπρεπε όλα αυτά τα επαγγέλματα. Και δυστυχώς δημιουργείται κυκλοφοριακό κομφούζιο, κατά συνέπεια να δημιουργούνται τεράστιες ουρές είτε από τη μια μεριά προς δυτικά είτε προς ανατολάς, να δημιουργούνται τεράστιες ουρές αυτοκινήτων, διότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Ένας βασικός λόγος είναι και η διάβαση των πεζών, που για μένα θα έπρεπε να γίνει μια υπόγεια διάβαση, να περνάνε οι άνθρωποι ασφαλείς κάτω από το δρόμο και τα αυτοκίνητα από πάνω. Είναι ένα μικρό έργο, αλλά έργο ουσίας.
3: Για μήνες, όπως λένε όσοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ζητούν να γίνουν απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις, όμως η κατάσταση των υποδομών παραμένει δυστυχώς η ίδια, λίγες εβδομάδες μάλιστα, μετά την επίσημη έναρξη της τουριστικής περίοδου.

0: Είναι μεσημέρι Πέμπτης και στη γέφυρα του Αϊγιάννη του Χωστού έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της περιφέρειας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο. Η γέφυρα παρουσίαζε σημαντικές φορές, οι οποίες πλέον αποκαθίστανται, όπως και η τρύπα που είχε δημιουργηθεί στην κάτω επιφάνειά της πριν από μερικούς μήνες από ένα μηχάνημα το οποίο προσπάθησε ανεπιτυχώς να διασχίσει τον ΒΟΑΚ κάτω από τη γέφυρα.
1: Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες για την αποκατάσταση της γέφυρας στο Αϊγιάννη του Χωστού, η οποία περνά κάθετα από την Εθνική Οδό. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται με αναβατόριο και σημαίνουν περιορισμό της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό. Η μελέτη και η παρέμβασή μας έχει στόχο την συνολική αποκατάσταση των φθορών της γέφυρας μαζί με το κλείσιμο της τρύπας, η οποία δημιουργήθηκε από ένα μηχάνημα το οποίο ζημίωσε την κάτω επιφάνεια της γέφυρας πριν από μερικούς μήνες.
0: Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες και γι' αυτό το λόγο ζήτησε την κατανόηση των πολιτών.
1: Οι εργασίες θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες με μερικό περιορισμό της κυκλοφορίας μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της γέφυρας και να παραδοθεί με ασφάλεια στους διερχόμενους πολίτες.
0: Από την περιφέρεια γίνεται αντιληπτό ότι δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Όμως, όπως τόνισε ο κύριος Σκουλάς, γι' αυτό και επιλέχθηκε οι εργασίες να γίνουν με αναβατόριο, έτσι ώστε να μην κλείσει ο ΒΟΑΚ, αλλά να υπάρχει περιορισμός της κυκλοφορίας μόνο για τις ώρες που εκτελούνται εργασίες.
1: Σε αυτό το διάστημα θα ανακοινώνουμε κανονικά τους περιορισμούς της κυκλοφορίας, οι οποίοι θα είναι υποχρεωτικό να επιβληθούν για να εκτελεστεί αυτό το έργο, διότι πριν και πάνω απ' όλα προτάσουμε την ασφάλεια των πολιτών και η ίδια η παρέμβαση στη γέφυρα το ίδιο στόχο έχει, την ασφάλεια των πολιτών. Είναι μια αναγκαία συνθήκη ο περιορισμός της κυκλοφορίας. Το γεγονός ότι επιλέγουμε το αναβατόριο και όχι κάποιο άλλο τρόπο εκτέλεσης εργασιών σημαίνει μια προσωρινότητα στον περιορισμό κατά τις εργάσιμες και μόνο ώρες που θα εκτελούνται έργα εκεί πέρα.
0: Ο κύριος Σκουλάς εξέφρασε την πεποίθηση πως θα χρειαστούν περίπου 10 με 12 εργάσιμες ημέρες για τις εργασίες.
1: Κατά τις υπόλοιπες ώρες η κυκλοφορία θα είναι ανεμπόδιστη και αναμένουμε όσο πιο σύντομα να ολοκληρωθεί αυτή η τέλεση των εργασιών για να είναι ελεύθερη η κυκλοφορία με την ασφάλεια η οποία επιβάλλεται στους διερχόμενους από αυτή τη γέφυρα. Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον 10-12 μέρες εργάσιμες θα διαρκέσει αυτή η εργασία σε αυτή τη γέφυρα.
2: Ο Σασί για τον Απλατέλα, ο Μαυρομάτης, στο σου 3-1 όφι από τον Κοροβέση, το πλασέ και στα δίχτυα του Διούδη που έφυγε στην άλλη πλευρά.
3: Σε μια συνέντευξη κατάθεση ψυχής, ο άλλοτε αριστερός μπακ του όφι Νίκος Κοροβέσης μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για το πώς έζησε ο ίδιος από την εξέδρα την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφι. Στον τελικό του Βόλου έπαιζαν δύο πρώην ομάδες του Νίκου Κοροβέση. Από τη μια πλευρά ο ΠΑΟΚ, που ήταν για τον ίδιο η πρώτη μεταγραφή σε μεγάλη ελληνική ομάδα και αγωνίστηκε σε αυτόν από το 2015 έως το 2017, και από την άλλη ο Όφι, τη φανέλα του οποίου φόρεσε από το 2018 έως το 2021 και μάλιστα κάποια στιγμή και με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο αριστερός μπακ από την όμορφη Χαλκίδα ήταν ξεκάθαρος για τα συναισθήματά του και τις αντιδράσεις του στον τελικό.
4: Θα ήθελα να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, στον τελικό αυτόν τώρα του Βόλου πανηγύρισες την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφι?
5: Πανηγύρισα έξαλλα κιόλας, γιατί με τον Όφι είμαι πολύ δεμένος. Το σπίτι μου είναι στο Ηράκλειο, γυναίκα μου από το Ηράκλειο, τα παιδιά μου έχουν γεννηθεί στο Ηράκλειο, νιώθω κι εγώ Ηρακλειώτης. Σίγουρα πέρασα και από τον ΠΑΟΚ, αλλά όσο δέθηκα με τον Όφι, δεν δέθηκα με τον ΠΑΟΚ, οπότε το πανηγύρισα και έξαλλα κιόλας.
3: Για τον Νίκο Κοροβέση, ο Όφι είχε ανάγκη αυτόν τον τίτλο και έδειξε, όπως λέει, ξεκάθαρα μέσα στο γήπεδο ότι το ήθελε περισσότερο από τον αντίπαλό του.
5: Εγώ είχα πει εξ αρχής ότι για μένα ο Όφη έχει φέρει τον τελικό στα μέτρα του. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από το ΠΑΟΚ και το πίστευα πάρα πολύ ότι θα το πάρει το κύπελλο και έτσι και έγινε. Φαινόταν η δίψα, το πάθος, είχαν περισσότερη δίψα από τους παίχτες του ΠΑΟΚ για αυτό το κύπελλο. Και πραγματικά ο ένας τελικός δεν υπάρχει παβορή ξεκάθαρο, κρίνεται σε λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες είναι όποιος το θέλει πιο πολύ εκείνη τη στιγμή.

0: Πραγματικά, από τη μία ζηλεύουμε όλοι εμείς που δεν το καταφέραμε αυτό με τον Όφη, τα παιδιά, αλλά από την άλλη χαιρόμαστε κιόλας, γιατί είναι, ξαναείπα, είναι σαν να το κατακτήσαμε κι εμείς.
1: Ο Νίκος Κοροβέσης μίλησε ακόμη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που περιμένει τώρα την κριτική ομάδα και την ευκαιρία της να αλλάξει επίπεδο.
0: Αλλάζει επίπεδο πλέον ο Όφη, και το άγχος για μένα πλέον είναι το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα αυτή την κατάσταση. Σε θέματα οργάνωσης, σε θέματα διοίκησης, θέματα μεταγραφών. Εκεί τώρα πάει το βάρος. Όχι τόσο στο οικονομικό, γιατί πλέον η ομάδα θα έχει έσοδα και θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 16 Μαΐου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας συνεχίστηκε με κεντρικό σύστημα μαζί για την Ελλάδα του 2030, δίνοντας έμφαση στις επερχόμενες εκλογές, τις μεταρρυθμίσεις, την οικονομία και την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε σε συσπήρωση εν ώψη των εκλογών, ενώ στελέχη του κόμματος υπογράμμισαν την ανάγκη για αυτοδύναμη κυβέρνηση και υπερασπίστηκαν το κυβερνητικό έργο απέναντι στην αντιπολίτευση.
1: Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» συνεχίστηκε για δεύτερη μέρα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ορίζοντα τις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Στο επίκεντρο τέθηκαν ζητήματα πολιτικής, τα διλήμματα των επόμενων εκλογών και οι μεταρρυθμίσεις. Ο Παύλος Μαρινάκης επισήμανε πως σε σύγκριση με τα προγράμματα των υπολείπων κομμάτων θα κριθεί θετικά η αποτίμηση του έργου του κόμματος, κάνοντας λόγο για τοξικότητα από πλευράς αντιπολίτευσης. Για μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη.
2: Μένει όλοι μαζί σαν μια γροθιά για να πούμε άλλη μια φορά όλα αυτά που έχουμε κάνει, πιστοί στις αξίες μας, πιστοί στις παραδόσεις της παράταξής μας και να διεκδικήσουμε για ακόμη μια φορά μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην πορεία μας προς τις εκλογές.
3: Βρισκόμαστε στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στον δρόμο για τις εκλογές του επόμενου χρόνου, του 2027, όπου στην ουσία θα τεθούν όλα τα ζητήματα πολιτικής, τα διλήμματα που θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα και θα γίνει και ένας απολογισμός της τετραετίας στην οποία διανύουμε. Στην ουσία είναι μια πορεία που ξεκίνησε το 2019, που στην ουσία μεταμορφώσαμε την Ελλάδα σε μια σειρά από πολιτικές και γι' αυτό και του χρόνου που θα ζητήσουμε την ανανέωση εμπιστοσύνης των συμπολιτών μας, θεωρώ ότι σε σύγκριση με τα προγράμματα των λοιπόν κομμάτων και με μια τοξικότητα η οποία έχει δημιουργηθεί από πλευράς αντιπολίτευσης, στο τέλος θα κριθεί θετικά η αποτίμηση του έργου μας. Παρά τα λάθη, παρά τις παραλήψεις που μπορεί να έχουν γίνει, ακόμα και τις καθυστερήσεις, νομίζω ότι το πρόγραμμα το οποίο είπαμε.

0: 2023 το έχουμε ήδη εφαρμόσει και πάνω σε αυτό θα κρυθούμε.
1: Μηνύματα για τις επόμενες εκλογές αλλά και την ενίσχυση της οικονομίας και στην αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων έστειλε ο Πρωθυπουργός με τον κατάμεστο από κόσμο χώρο του συνεδρίου κατά την πρώτη μέρα εργασιών, ενώ στην ομιλία του αναφέρθηκε στα όσα έκανε η κυβέρνησή του από το 2019 έως σήμερα. Σε όσους έχουν απομακρυνθεί είναι ώρα συστράτευσης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας κάλεσμα συσπήρωσης.
2: Στην ουσία, και η επίσημη έναρξη μιας προεκλογικής περίοδου που ευχόμαστε όλοι να μας οδηγήσει στις κάλπες το 27, όπως είπε ξανά ο Πρωθυπουργός, με μια νίκη, μια νέα νίκη της Νέας Δημοκρατίας για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είμαστε πεπισμένοι ότι οι Έλληνες αντιλαμβάνονται πρώτα απ' όλα τη συνέπεια, την προσπάθεια, το αποτέλεσμα και τη σταθερότητα που αυτή την ώρα έχει η χώρα μας.
3: Ο Πρωθυπουργός έδωσε το μήνυμα για τις επόμενες εθνικές εκλογές με ισχυρή οικονομία, με ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, με μια ισχυρή Ελλάδα στο εξωτερικό, μια χώρα η οποία θα πρωταγωνιστεί και δεν θα ακολουθεί τις εξελίξεις αλλά θα τις διαμορφώνει.
4: Το 16ο συνέδριό μας θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο νέας εκλογικής νίκης. Γι' αυτό θα είναι απολογιστικό, θα είναι αυτοκριτικό και βεβαίως θα είναι οραματικό. Ενωμένοι προχωράμε μπροστά. Η τρίτη αυτοδυναμία είναι κοντά.
5: Η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει την υλοποίηση του κυβερνητικού του έργου, θα συνεχίσει να έχει ως στόχο τη σταθερότητα και την ομαλότητα της χώρας και να αποδείξουμε για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει επίπεδο, έχει αλλάξει πλαίσιο και είναι από τις πλέον προσπαθεί να είναι στις πλέον οργανωμένες χώρες της Ευρώπης.
1: Το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα ολοκληρωθεί στις 17 Μαΐου.
6: Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τίθεται ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, Σοκράτη Φάμελου. Πάμε στην Εύα Λαμπρινού να μας πει περισσότερα. Εύα, καλησπέρα.
7: Ακριβώς.
6: Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα παραμένει με 24 βουλευτές, 3 περισσότερους από το ΚΚΕ.
7: Ακριβώς όπως έγινε γνωστό το απόγευμα του Σαββάτου, με απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελου, ο Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Να σου πω πως νωρίτερα ο Παύλος Πολάκης είχε κάνει ανάρτηση στην οποία έκανε επίθεση στην ηγεσία του κόμματος με αφορμή την ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη που ζητούσε την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφερόμενος στον Σοκράτη Φάμελο τώρα, ο Παύλος Πολάκης έγραψε χαρακτηριστικά πως ακόμα να συγκαλέσεις πολιτική γραμματεία και βέβαια κεντρική επιτροπή, τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα. Όπως είπες και εσύ, Ελένη, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει με 24 βουλευτές, 3 περισσότερους από το ΚΚΕ.
6: Εύα, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε. Στο σκοτάδι παραμένει η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και η τοπική κοινωνία όσον αφορά την χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Στον απόϊχο των αντιδράσεων κατά τη διάρκεια της αυτοψίας τελεχών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι κάτοικοι των Μαλάδων ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα δεχτούν τετελεσμένα και θέτουν πρώτων ευθυνών τους στην περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Ηρακλείου, αλλά και τους βουλευτές. Σε σύσκεψη τώρα της Συντονιστικής Επιτροπής Διαβούλευσης για τη Μεταναστευτική Δομή, εκφράστηκε η δυσαρέσκεια για τη στάση των τοπικών φορέων, αλλά και η ανάγκη να πάρθει ξεκάθαρη θέση.
8: Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης πήρε θέση για το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι έχουν βρεθεί 2 με 3 χώροι και πως το Υπουργείο θα επιλέξει τον καταλληλότερο.
9: Έχουν βρεθεί 2-3 χώροι. Επιλέγεται από το Υπουργείο ο καταλληλότερος χώρος και θα έχουμε μία συνάντηση με τον Υπουργό και τον Δήμαρχο Ηρακλείου για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση.
8: Η ευθύνη πλέον είναι συγκεκριμένη και αφορά τον Δήμο, την Περιφέρεια και τους εκπροσώπους του νομού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα και ξεκάθαρα. Αυτό τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της Ευρύτερης Περιοχής Φοινικιάς και Μαλάδων μετά την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στον Πολιτιστικό Σύλλογο στη Λοφού Πολυμαλάδων για την δομή μεταναστών που ενδέχεται να δημιουργηθεί.

0: σε κτίριο της περιοχής.
1: Είχαμε δηλώσει και στην αρχή που είχε βγει αυτή η είδηση σχέση με τον... με τη δομή μεταναστών κάτω στις Μαλάδες. Η τοπική κοινωνία είναι ενάντια στη δομή δημιουργίας μεταναστών εδώ στις Μαλάδες, δεδομένων κυρίως των ζητημάτων υποδομών των οποίων υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δομή, όπως αποφάνθηκε και η περιφέρεια, αλλά και με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο, που γνωρίζουν σαφώς καλύτερα από κάθε Υπουργείο που βρίσκεται εκτός των συνόρων της Κρήτης τα δεδομένα των περιοχών εδώ πέρα. Δεν είχαμε εμείς κάποια συγκεκριμένη επικοινωνία με το Δήμο. Γενικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε μέχρι σήμερα και θεωρώ ότι είναι σωστός. Βρίσκεται η Επιτροπή, συνεδριάζει, συμφωνεί στα επόμενα βήματα και πηγαίνουμε οργανωμένα. Αν πηγαίναμε χωρίς κάποια οργάνωση, χωρίς να έχουμε συζητήσει, χωρίς να έχουμε αποφασίσει από κοινού, τότε δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε και το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να φέρουμε.
0: Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής έκαναν λόγο για διαδικασίες που εξελίσσονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση, με την τοπική κοινωνία να εκφράζει έντονες ανησυχίες για τις εξελίξεις.
2: Σαν Συμβούλιο θέλουμε να αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε, οι οποίες θα είναι κλιμακωτές. Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι πρώτον να γίνει διαβούλευση. Η εποχή του αποφασίζουμε και διατάσσουμε έχει περάσει πολλά χρόνια τώρα. Όταν ο ίδιος υπουργός έχει δεσμευτεί ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, να το κάνει πράξη. Να μιλήσει με το Δήμο, την Περιφέρεια, αλλά και με τους κατοίκους. Να ακούσει τους προβληματισμούς και το γιατί οι κάτοικοι δεν θέλουν.
0: Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, οι Μαλάδες αποτελούν ήδη μια επιβαρημένη περιοχή με σημαντικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής.
3: Είμαστε μαζί με τους κατοίκους. Δεν θέλουμε τη δομή σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή, όπως είναι το βιοτεχνικό πάρκο, όπως είναι ο βιολογικός. Και το κυριότερο, ένας δρόμος επικοινωνεί με όλη αυτή την περιοχή, με το Ηράκλειο. Όλα τα άλλα είναι κλεισμένα. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, πού θα πήγε ο κόσμος? Κάθε πρωί βλέπουμε τι γίνεται στο Λαγιάννη το Χωστό. Οπότε θα επιβαρυνθεί κι άλλο η κατάσταση.
0: Οι κάτοικοι ζητούν σαφή θέση από τον Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης και τους βουλευτές του νομού, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αποδεχθούν τετελεσμένα.
4: Και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και συνδημότες, διαφωνούμε για αυτή τη διαδικασία, διότι, όπως είπαν, η περιοχή μας θέλει υποδομές. Όσον δεν έχουμε εμείς υποδομές, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια δομή. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και σε αυτό θα κουβεντιάσουμε και ως ομάδα και ως επιτροπή θα αποφασίσουμε και θα συνεχίσουμε ό,τι χρειάζεται και όποιες ενέργειες χρειάζεται να κάνουμε στη συνέχεια.
0: Η Συντονιστική Επιτροπή προειδοποιεί τέλος πως η τοπική κοινωνία θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής στην περιοχή των Μαλάδων.
5: Η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει στην Χερσόνησο με την παρουσία των πρώτων επισκεπτών να δίνει ήδη όθηση στην τοπική αγορά και τις επιχειρήσεις. Παρά τις ανησυχίες για τις διεθνείς εξελίξεις, οι επαγγελματίες διατηρούν θετικές προσδοκίες για σημαντική αύξηση της τουριστικής κίνησης τους επόμενους μήνες.
0: Η φετινή τουριστική σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει στην Κρήτη και ειδικότερα στη Χερσόνησο, με τους πρώτους επισκέπτες να δίνουν ζωντάνια στην περιοχή. Αν και η αύξηση της κίνησης δεν είναι ακόμη ραγδαία, η παρουσία των τουριστών είναι ήδη αισθητή στους δρόμους και τις επιχειρήσεις της περιοχής.
6: Η τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει με καλούς ρυθμούς. Δεν είναι ραγδαία ο πολιτισμός ο οποίος έρχεται, αλλά είμαστε σε καλά δεδομένα, επίπεδα.
7: Δεν έχει τόσο πολύ κόσμο, αλλά είναι αρχές ακόμα. Αλλά σιγά σιγά πιστεύω θα έρχεται πιο πολύς κόσμος και θα ανοίξει η σεζόν. Νομίζω εγώ, κατά τη γνώμη μου, πιστεύω να έρθει ένας καλός κόσμος, να βγάλουν οι ανθρώποι χρήματα, γιατί μερικοί ζορίζονται από διάφορες χώρες, Γαλλία, Γερμανία.
8: Οι περισσότερες είναι από Γαλλία που μιλάνε γαλλικά, μπορεί Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, έχουμε και Ολλανδία, Αγγλία. Έχουμε κάτι πελάτες που μιλάνε και ρώσικα, τώρα δεν είναι Ρωσία, είναι άλλες χώρες.
0: Τα εμπορικά καταστήματα έχουν ανοίξει τις πόρτες τους, εξυπηρετώντας τους επισκέπτες που βρίσκονται ήδη στη Χερσόνησο, όπως αναφέρουν επαγγελματίες.

0: Επαγγελματίας του κλάδου, η αγοραστική συμπεριφορά διαφέρει από επισκέπτη σε επισκέπτη, καθώς κάποιοι εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις αγορές τους, ενώ άλλοι κινούνται με μεγαλύτερη άνεση στην τοπική αγορά.
1: Δυστυχώς είναι προς το παρόν της βόλτας και του πεζοδρομίου που λέμε. Δηλαδή θα περάσουν, θα κοιτάξουν, λένε θα ξαναπεράσουμε. Και αυτό το ζούμε καθημερινά.
2: Μέρες και μέρες, ανάλογο. Μία μέρα μπορεί να πάει καλύτερα, άλλη μέρα χειρότερα, ανάλογο. Αλλά ξεκίνησε. Ελπίζουμε που τα πάμε καλύτερα στο καλοκαίρι. Όταν έρθουν πρώτη φορά κοιτάνε, τώρα ανάλογο. Αν ξέρεις να πουλάς, γυρίζουν, αλλιώς φεύγουν. Οι περισσότερες ψωνίζουν κάτι. Ελπίζω στα μαγαζιά φέτος θα ανεβαίνει λίγο. Γιατί αναγκαστικά όλα έχουν γίνει πιο ακριβά και ελπίζουμε και εμείς που τα πουλήσουμε παραπάνω να καλύψουμε τα έξοδα.
3: Ψωνίζουν. Απλά δεν μπορούν να πάρουν ογκώδη πράγματα λόγω των μικρών αποσκευών που έχουν. Αυτό. Γιατί οι αεροπορικές εταιρείες τους χρεώνουν έξτρα. Τα έξτρα αν έχουν περισσότερα κιλά.
0: Την ίδια ώρα οι έμποροι επισημαίνουν πως οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν επηρεάσει το κλίμα και δημιουργούν ένα προβληματισμό για την πορεία της σεζόν. Παρόλα αυτά, οι προσδοκίες τους παραμένουν θετικές με την αισιοδοξία να κυριαρχεί εν ώψη των επόμενων μηνών.
3: Είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Νομίζω ότι αν σταματήσουν όλα αυτά και στο κόλπο θα είναι μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Μέχρι τώρα είναι μια χαρά, μια χαρά.
4: Έχει έρθει κόσμος.
3: Έχει έρθει πολλής κόσμος και έρχεται περισσότερος. Από ό,τι ακούω από άλλους διευθυντές ξενοδοχείων, θα έχουμε πολύ κόσμο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχει ξεκινήσει δειλά-δειλά όμως. Οι εθνικότητες που έχουν έρθει είναι συνηθισμένες. Γερμανοί, Γάλλοι, Άγγλοι κτλ. Σε αυτό το μοτίβο. Απλά οι άνθρωποι είναι πολύ σφιγμένοι. Με τον πόλεμο, με την Αμερική, Ιράν, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Είναι πολύ σφιγμένοι. Σύντομα ότι υπάρχουν και κυρώσεις. Ήδη έχω ενημερωθεί από ξενοδοχεία.
0: Οι εκτιμήσεις για το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, καθώς αναμένεται σημαντική αύξηση της τουριστικής κίνησης, γεγονός που αναμένεται να δώσει ακόμη μεγαλύτερη όθηση στην τοπική οικονομία και την εμπορική δραστηριότητα της περιοχής.
5: Νομίζω πως θα είναι μια καλή σεζόν. Δυστυχώς είναι ένα πλήγμα για μας λόγω του παραλιακού που είναι λίγο έτσι πιο κατασκευαστική η κατάσταση κάτω. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα είναι σοβαρό. Θέμα για να μην λειτουργήσει σεζόν σωστά και ομαλά. Νομίζω πως θα είναι καλύτερα από πέρσι.
6: Ρεκόρ παραβάσεων κατέγραψαν τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας στο πλαίσιο στοχευμένης δράσης στο Ρέθυμνο, καθώς ελέγχθηκαν 365 οχήματα, κινητοποιήθηκαν 12 από αυτά και βεβαιώθηκαν 208 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν υπέρβαση ορίων ταχύτητας, μη χρήση ζώνης και μη χρήση κράνους.
7: Όσο στο ρεκόρ σημείωσαν την Πέμπτη οι οδηγοί στο Ρέθυμνο σε τροχονομικές παραβάσεις, αφού η τροχέα βγήκε στους δρόμους, έλεγξε 365 οχήματα και έγραψε πάνω από το 56% των οδηγών τους.
8: Δεν πρέπει να ενθαρρυνόμαστε και να πιστεύουμε ότι η φετινή χρονιά μπορεί να εξελιχθεί το ίδιο καλά με την περσινή. Είχα πει από πέρυσι ότι θα χρειαστούμε 3 χρόνια τουλάχιστον για να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε αλλάξει. Αυτό όμως που έρχεται να μας δώσει τα στοιχεία, αυτό που έρχεται από τους ελέγχους όμως δεν είναι και τόσο πολύ αισιόδοξο. Βλέπουμε ότι οι κριτικοί συνεχίζουν να παραβιάζουν αισθητά και σε μεγάλο βαθμό τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στο Ρέθυμνο, για παράδειγμα, είδαμε σε τροχονομικούς ελέγχους που έγιναν στο νομό, έχουμε 2 στους 3 να παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
7: Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αστυνομικών δράσεων που πραγματοποιούνται από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων που συνδέονται με την πρόκλησή τους, οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική δράση σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Πιο συγκεκριμένα, ελέγχθηκαν 365 οχήματα, βεβαιώθηκαν 208 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ακινητοποιήθηκαν 12 οχήματα.
8: Αυτό είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να μας προβληματίσει. Εκείνο που θα πρέπει να πούμε είναι ότι το λάθος μπορεί προς όραση 1, 2 ή 3 φορές να συγχωρήσει. Την επόμενη φορά όμως δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, τουλάχιστον να κάνουμε χρήση απαραίτητα των μέσων παθητικής ασφάλειας, ζώνη κράνος και δεμάτων.

0: εμένα τα παιδιά μας, καθώς επίσης και να τηρούμε τον κώδικα αναφορικά με την κατανάλωση ενοπνεύματος και τη χρήση του κινητού. Αν αυτά τα πέντε τα προσέξουμε, θα έχουμε γλιτώσει πάρα πολλά πράγματα.
1: Ο πρόεδρος εσύ πρώτα, Γιάννης Λιονάκης, έκανε λόγο και για τη χρήση πατινιών, όπου στο νησί υπάρχει ζήτημα.
0: Από την άλλη, αναφορικά με τα πατίνια, τη χρήση των πατινιών, αναγνωρίζουμε ότι στο νησί μας υπάρχει πραγματικά ένα ζήτημα. Γιατί αν για παράδειγμα αποφασίσει κάποια στιγμή ένας υπουργός ότι τα πατίνια θα κυκλοφορούν μόνο που υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι μόνο στην πόλη των Χανίων θα υπάρχει περιορισμένη χρήση και σε όλο το υπόλοιπο νησί θα απαγορεύεται.
1: Αυτό που τόνισε ο κύριος Λιονάκης είναι πως προκειμένου να κινούνται τα πατίνια επιβάλλεται να υπάρχουν ποδηλατόδρομοι.
0: Πραγματικά δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, δεν υπάρχουν και οι κατάλληλοι χώροι για να αναπτυχθούν τέτοιες υποδομές και είναι ένα από τα ζητούμενα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Η μικροκινητικότητα έρχεται να πατευτεί με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και τη θέλουμε για πολλούς λόγους, αρκεί όμως να γίνεται με όρους ασφάλειας και στους προορισμένους κατάλληλους γι' αυτό το λόγο χώρους.
2: Ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία των εγγραφών στην πρώτη τάξη των δημοτικών σχολείων του Ηρακλείου, καθώς καταγράφεται αισθητή μείωση, η οποία αποδίδεται κυρίως στην δημογραφική κάμψη και την συνεχιζόμενη εξωτερική μετανάστευση. Συνολικά, την τελευταία πενταετία, το Ηράκλειο έχει 404 λιγότερους μαθητές, που αντιστοιχεί σε απώλεια 20 τάξεων, στοιχεία που αποτυπώνουν την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία.
3: Σημαντικές ανακατατάξεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα προδιαγράφει η συνεχιζόμενη μείωση του μαθητικού πληθυσμού, η οποία αποδίδεται κυρίως στη δημογραφική κάμψη και τη συνεχιζόμενη εξωτερική μετανάστευση. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, Μανολής Μπελαδάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, παρουσίασε τα ανησυχητικά στοιχεία για τη μείωση των εγγραφών στην πρώτη τάξη των δημοτικών σχολείων.
4: Έχουμε 69.895 μαθητές. Όταν το 2010 είχαμε 120.000 μαθητές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσες χιλιάδες παιδιά έχουν χαθεί ή δεν έχουν εγγραφεί, να το πω ακριβέστερα, στην πρώτη δημοτικού. Αυτό θα πρέπει να χτυπήσει ένα καμπανάκι σε όλους μας, γιατί το μαθητικό δυναμικό συρρυκνώνεται, μειώνεται. Θα λέγαμε δηλαδή χαρακτηριστικά ότι κάθε χρόνο οι πρώτες τάξεις είναι λιγότερες. Κάθε χρόνο στην πρώτη τάξη έχουμε μικρότερο αριθμό τμήματων.
3: Σύμφωνα με την έρευνα, μάλιστα, την τελευταία πενταετία το Ηράκλειο έχει 404 λιγότερους μαθητές, που αντιστοιχεί σε απώλεια 20 τάξεων, στοιχεία τα οποία αποτυπώνουν, όπως είπε ο Μανώλης Μπελαδάκης, την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία.
4: Έχουμε στοιχεία πενταετίας. Το 2021-2022 έχουμε 3.200 εγγραφές στην πρώτη τάξη. Το 2022-2023 φαίνεται να έχουμε μια μικρή αύξηση. Έχουμε 3.334, μια αύξηση δηλαδή της τάξης του 4%. Το 2023-2024 μια μείωση 6%, 3.123 μαθητές. Μετά μια σταθεροποίηση περίπου, δηλαδή το 2024-2025 έχουμε 3.130, δηλαδή μια μικρή αύξηση του 0,2. Το 2025-2026 3.144, δηλαδή μια μικρή αύξηση του 0,5, αλλά φέτος το 26-27 μέχρι τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή, έχουμε 2.796, δηλαδή μια μείωση της τάξης του 11%.
3: Όπως τονίζουν τοπικοί φορείς, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές στήριξης της οικογένειας και των γεννήσεων, με τους ίδιους ταυτόχρονα να επισημαίνουν ότι η απουσία τέτοιων παρεμβάσεων θα οδηγήσει αναπόφευκτα τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σε περαιτέρω συρρήκνωση τα επόμενα χρόνια.
5: Τις επιπτώσεις βέβαια εμείς τις βλέπουμε στο Δήμο Ηρακλείου και στις εγγραφές των βρεφονηπιακών σταθμών, οι οποίες παρατηρούμε ότι μειώνονται σημαντικά. Φέτος, ας πούμε, μειώθηκαν οι επίσημοι αριθμοί κατά 400 μαθητές και όλα αυτά έχουν επέκταση και στο σχεδιασμό μας. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχουμε 21 βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίοι εξυπηρετούν πλήρως τις εγγραφές των μαθητών των νηπίων, δεν εξυπηρετούν τους αριθμούς.

0: εγγραφών των βρεφών.
1: Η τρίτη ολομέλεια ενώσεων ασκουμένων και νέων δικηγόρων στο Ηράκλειο επικεντρώνεται στα βασικά προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι νομικοί στη σύγχρονη επαγγελματική πραγματικότητα. Οι εργασίες περιλαμβάνουν εισηγήσεις και θεματικές συζητήσεις για τις συνθήκες άσκησης της δικηγορίας και την λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα.
2: Τα μείζωνα θέματα που απασχολούν τη νέα γενιά δικηγόρων βρέθηκαν στο επίκεντρο της τρίτης ολομέλειας ενώσεων ασκουμένων και νέων δικηγόρων, η οποία διεξάγεται στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.
3: Η τρίτη ολομέλεια ενώσεων ασκουμένων και νέων δικηγόρων διοργανώνεται για πρώτη φορά στο Ηράκλειο και γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, διότι συνάδελφοι ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι από όλη τη χώρα ήρθαν εδώ στο Ηράκλειο προκειμένου να μεταφέρουμε τα αιτήματα της νέας γενιάς δικηγόρων και να οργανώσουμε τις θέσεις μας για την επόμενη μέρα. Είναι πολλά τα θέματα. Ένα από αυτά, το βασικότερο, είναι το θέμα της άσκησης, της κατώτατης αμοιβής, αλλά και του καθεστώτος των συνεργατών δικηγόρων. Θέματα δηλαδή τα οποία έχουμε βάλει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα.
4: Κάποια χαρακτηριστικά ζητήματα και διαχρονικά είναι αυτά που αφορούν την άσκηση για τους ασκούμενους συναδέλφους μας, για τον καθορισμό μιας κατώτατης αμοιβής, για το χρονικό διάστημα που μπορεί να έχει η άσκηση ή για τον τρόπο εξέτασής τους και για τη λήψη της δικαιωρικής ιδιότητας. Έχουμε συζητήσει και σε προηγούμενες ολομέλειες και για τον τρόπο αμοιβής και των νέων δικηγόρων σε εταιρείες. Και φυσικά βρισκόμαστε εδώ πέρα έτσι ώστε να δούμε ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου από όπου ερχόμαστε, προκειμένου να αντιληφθούν με τον καλύτερο τρόπο, έτσι ώστε η ολομέλεια σαν όργανο να μπορεί να διεκδικεί όχι μόνο στους δικηγορικούς συλλόγους, αλλά και σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης.
2: Κατά τη διάρκεια των εργασιών της ολομέλειας, αναπτύσσονται ζητήματα που αφορούν τις επαγγελματικές προκλήσεις των νέων νομικών, τις συνθήκες άσκησης του λειτουργήματος, αλλά και την λειτουργία του κράτους δικαίου στη σύγχρονη Ελλάδα.
3: Συζητάμε το πώς θα προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα της συνεργασίας και της θεσμικής συγκρότησης αυτού του οργάνου το οποίο διαμορφώνουμε. Είναι πάρα πολλές προκλήσεις στα ζητήματα των ασκούμενων και νέων δικηγόρων πανελλαδικά. Οπότε σήμερα εδώ στην Κρήτη αναζητούμε τον τρόπο να εμβαθύνουμε στη συνεργασία μεταξύ των ενώσεών μας και να προσπαθήσουμε να πάμε στο επόμενο βήμα. Ποιο είναι αυτό? Να διατυπώσουμε πιο σαφείς θέσεις, πιο σαφείς προτεραιότητες και να εργαστούμε από κοινού για να δώσουμε απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κλάδος μας.
5: Τα κυριότερα ζητήματα που απασχολούν τις σημερινές μας εργασίες αφορούν τον κώδικα των δικηγόρων, την ελάχιστη αμοιβή των ασκουμένων και των νέων δικηγόρων και γενικά το καθεστώς που υπάρχει σήμερα, το οποίο θα πρέπει να δει καλύτερα νομοθέτης με μεγαλύτερη έμφαση στις ανάγκες τις σημερινές, γιατί καλώς ή κακώς οι εποχές έχουν αλλάξει.
2: Η πρώτη μέρα περιλαμβάνει εισηγήσεις για τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους νέους δικηγόρους, ενώ την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν θεματικές συζητήσεις και παρεμβάσεις γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις του δικηγορικού κλάδου.
6: Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουν οι ασκούμενοι δικηγόροι και οι νέοι δικηγόροι γενικότερα. Βλέπω ότι υπάρχει πρόοδος, γιατί ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει παρόλο την προηγούμενη επαφή που είχαμε στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζουμε να τα πιέζουμε. Είμαστε δυναμικοί, έχουμε κάνει συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς και στόχος μας είναι αυτή η ενότητα που υπάρχει να την διεκδικήσουμε παραπάνω, να την επικοινωνήσουμε στην κοινωνία εκεί έξω και να μπορέσουμε τα ζητήματα αυτά να τα μεταφέρουμε πέρα από την ολομέλεια αυτή στην καθημερινή ζωή του νέου δικηγόρου και του ασκούμενου δικηγόρου.
1: Το 17ο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο στην Χερσόνησο συγκεντρώνει επαγγελματίες υγείας από όλη την χώρα με επίκεντρο το σύγχρονο ρόλο του φαρμακοποιού και τις εξελίξεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιστημονικές ομιλίες, δράσεις καινοτομίας και παρουσίαση νέων υπηρεσιών και τεχνολογιών για το φαρμακείο του αύριο.
2: Το 17ο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο άνοιξε τις πύλες του στο Κρέτα Μάρη στην Χερσόνησο Ηρακλείου, συγκεντρώνοντας φαρμακοποιούς, επιστήμονες και εκπροσώπους φορέων από όλη την Ελλάδα. Με κεντρικό μήνυμα «Το μέλλον της υγείας περνά από το φαρμακείο», το συνέδριο εστιάζει στο σύγχρονο ρόλο του φαρμακοποιού στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στις νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις αλλά και τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής.
7: Έχουμε διαμορφώσει ένα πρόγραμμα το οποίο πιστεύω ότι μπορεί να βάλει ένα λιθαράκι σε αυτή την εργασία η οποία γίνεται στα πανεπιστήμια, στα συνέδρια, στις εταιρείες και η οποία όλη αυτή η εργασία περιέχει όλη αυτή την αγωνία για το πώς θα διαμορφώσουμε το φαρμακείο της επόμενης δεκαετίας και ίσως και αργότερα.
8: Αυτό το συνέδριο αφορά πρώτα απ' όλα τους πολίτες, γιατί προσπαθούμε να αναδείξουμε πώς η φαρμακοποιοί, η πιο εύκολα προσβάσιμη επιστήμονες υγείας στην κοινότητα, μπορούν να τους παρέχουν τεκμηριωμένες συμβουλές και παρεμβάσεις όσον αφορά την υγεία τους. Το δεύτερο αφορά τους φαρμακοποιούς.

0: όλης της Ελλάδας. Έχουμε τη χαρά φέτος να έχουμε ερευνητές και ακαδημαϊκούς και από το εξωτερικό.
1: Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι εξελίξεις στο κοινοτικό φαρμακείο, η συνεργασία φαρμακοποιών και δημόσιας υγείας, η καινοτομία στον χώρο της υγείας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα επιστημονικές ομιλίες για τον σαγαρόδι διαβήτη τύπου 2, τα αναπνευστικά νοσήματα, τις νευροεκφυλιστικές παθήσεις, την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών υγείας και τον ρόλο του φαρμακείου στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.
0: Και φέτος η θεματολογία του συνεδρίου αποφασίσαμε να είναι το μέλλον, βαζόμενοι στο παρελθόν, βάζοντας το παρόν στην εξίσωση, θέλουμε να δούμε το μέλλον του φαρμακείου. Στα πλαίσια αυτά έχουμε αναπτύξει ένα πρόγραμμα, μια σειρά ομιλιών που επικεντρώνονται στο μέλλον που έρχεται για το φαρμακείο και τους φαρμακοποιούς, πώς θα αλλάξει το επάγγελμα τα επόμενα χρόνια, πώς θα φύγουμε από την απλή διάθεση των φαρμάκων σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας, και θα συζητήσουμε.
2: Επειδή οι εξελίξεις τρέχουν, η τεχνολογία αλλάζει απίστευτα, τα φάρμακα, έχουμε καινούργια φάρμακα συνεχώς, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε τους ασθενείς αλλάζει. Όλο αυτό αφορά μια προσπάθεια που θα κάνουμε και εμείς σαν σύλλογος και σε συνεργασία πάντοτε με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, την Ιατρική Κρήτης, με το ΙΤΕ, με το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Φαρμακευτικής Φροντίδας. Όλοι αυτοί, και κάποιοι ίσως που ξεχνώ τώρα να σας αναφέρω, όλοι αυτοί θα είναι εδώ για να μας βοηθήσουν να συζητήσουμε πώς ακριβώς θα φτιάξουμε ένα φαρμακείο το οποίο όντως θα προσφέρει στη δημόσια υγεία, στους πολίτες, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Παράλληλα με τις ομιλίες, λειτουργεί έκθεση με προϊόντα και υπηρεσίες φαρμακείου. Το 17ο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο συνεχίζεται και την Κυριακή 17 Μαΐου με πλήθος επιστημονικών και επαγγελματικών δράσεων.
2: Υπάρχει επίσης ένας εκθεσιακός χώρος στον οποίο οι εταιρείες έχουν φτιάξει το χώρο τους έτσι ώστε να εκθέσουν και τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους στους επισκέπτες φαρμακοποιούς. Mm-hmm. Το συνέδριο είναι 2 ημέρες, θα είναι και αύριο, όλη η μέρα μέχρι το απόγευμα, μέχρι το βραδάκι, και πιστεύουμε ότι και αύριο θα έχουμε μια εικόνα για την επισκεψιμότητα η οποία μέχρι τώρα δείχνει ότι θα είναι πάρα πολύ καλή.
3: Χαρακτηριστικά πρόκλησης αλλά και επιτακτικής ανάγκης για άμεσες παρεμβάσεις έχει η λειψιδρία στην Κρήτη, παρά τις έντονες βροχοπτώσεις της άνοιξης που έδωσαν ανάσα εν όψη του καλοκαιριού. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ειρηγονάκης, μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού, καθώς η κλιματική αλλαγή επιβάλλει την ριζική αναδιόρθωση της διαχείρισης των υδάτων. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης, αλλά και η άμεση κατασκευή κρίσιμων υποδομών όπως φράγματα, ταμιευτήρες και σύγχρονα δίκτυα. Το ζήτημα της λειψιδρίας και οι σημαντικές αλλαγές που επιφέρει η κλιματική αλλαγή αποτελούν κρίσιμη πρόκληση την οποία καλείται να διαχειριστεί η περιφέρεια Κρήτης. Οι τελευταίες βροχοπτώσεις στα τέλη Μαΐου λειτουργήσαν ως παυσίπονο στον πονοκέφαλο που είχε προκαλέσει το ζήτημα των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού εν όψη καλοκαιριού. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς πρόκειται για ένα πρόβλημα που θα βρεθεί ξανά μπροστά μας.
4: Όλοι συζητούσαμε πώς
5: θα βγει το καλοκαίρι.
4: Πώς θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα το καλοκαίρι. Ευτυχώς οι τελευταίες βροχοπτώσεις, τα μεγάλα ποσοστά βροχοπτώσεων έδωσαν μια λύση στο πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά οφείλουμε να μην επαναπαυόμαστε. Όλοι μας. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και λόγω της κλιματικής κρίσης, αν δεν το διαχειριστούμε σωστά, σίγουρα θα το βρούμε μπροστά μας. Αυτό το οποίο όλοι μας επιζητούμε και θέλουμε είναι να γίνεται μια σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, του νερού.
1: Όπως τόνισε ο ίδιος, το ζητούμενο είναι η ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων, υπογραμμίζοντας ότι αυτή θα πρέπει να γίνεται από έναν ενιαίο φορέα, ο οποίος θα συγκεντρώνει και θα διαχειρίζεται τα αιτήματα των επιμέρους οργανισμών. Παράλληλα, έργα υποδομής όπως φράγματα, δεξαμενές και ταμιευτήρες κρίνονται αναγκαία προκειμένου να αποθηκεύονται όσο το δυνατόν.

0: δυνατόν μεγαλύτερες ποσότητες νερού κατά την διάρκεια των βροχοπτώσεων.
1: Εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Περιφερειάρχης έχουμε προτείνει και έχουμε πει ότι η διαχείριση πρέπει να γίνεται από ένα φορέα. Το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός και συμφώνησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι. Ένας φορέας ο οποίος θα συγκεντρώνει και θα διαχειρίζεται τα αιτήματα των επιμέρους φορέων. Επίσης χρειάζονται να γίνουν έργα υποδομής, να γίνουν φράγματα, μικροφράγματα, δεξαμενές, λιπτοδεξαμενές, αποθήκες νερού, ώστε όσο περισσότερο νερό μπορεί να κρατείται κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων του χειμώνα και να χρησιμοποιείται το καλοκαίρι.
0: Οι απώλειες στην ίδρυυση αγγίζουν το 25%, ενώ το μη τιμολογούμενο νερό φτάνει το 50% από την πηγή έως την τελική τιμολόγηση. Η λύση, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται στην ανάπτυξη σύγχρονων δικτύων ίδρυυσης και άδρευσης.
1: Χρειάζονται σύγχρονα δίκτυα ίδρυυσης και άδρευσης. Οι απώλειες, για το λόγο αυτό λέω ότι δεν γίνεται σωστή διαχείριση, οι απώλειες όσον αφορά την άδρευση είναι 25% περίπου. Και σε μια κουβέντα που είχαμε τον κύριο Βουρεξάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, περί των διαχείρισης των νερών, μου είπε ότι το τιμολογούμενο νερό είναι το 50%, δηλαδή το μισό νερό χάνεται από την πηγή μέχρι να τιμολογηθεί. Είτε χάνεται στα δίκτυα, χανόταν, γιατί τώρα με τα έξυπνα ρολόγια και την αλλαγή
2: έχουμε μία βελτίωση. Σωστά.
0: Τέλος, εναλλακτικές λύσεις όπως η επαναχρησιμοποίηση υδάτων και η αφαλάτωση παραμένουν στο τραπέζι των συζητήσεων, με την αφαλάτωση να θεωρείται η τελευταία λύση.
1: Και σίγουρα είναι οι εναλλακτικές λύσεις που είναι η επαναχρησιμοποίηση των υδάτων από βιολογικούς, όπως γίνεται τώρα στο βιολογικό του Ηρακλείου, ένα μεγάλο ανδρευτικό έργο για την ευρύτερη περιοχή, και η λύση της αφαλάτωσης. Είναι η τελευταία λύση, αλλά παραμένει στο τραπέζι.
3: Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Χωρικών Παρεμβάσεων της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, της προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής Μαρίας Κασοτάκη και εκπροσώπων Δήμων και Φορέων. Οι παρευρισκόμενοι επισήμαναν ότι πρόκειται για μια ουσιαστική συνάντηση που δίνει την ευκαιρία απολογισμού των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων τα οποία αφορούν έργα του νησιού.
4: Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Χωρικών Παρεμβάσεων της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, της προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής Μαρίας Κασοτάκη και εκπροσώπων Δήμων και Φορέων. Οι παρευρισκόμενοι επεσήμαναν ότι πρόκειται για μια ουσιαστική συνάντηση που δίνει την ευκαιρία απολογισμού των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων τα οποία αφορούν έργα του νησιού.
5: Η συνεργασία, η συνέργεια με τους φορείς, με τις τοπικές κοινωνίες, η ανάδειξη όλου αυτού του πλούτου και των πόλεων αλλά και όλων των περιοχών UNESCO, που αυτή η προετοιμασία που είχαμε κάνει ήταν ότι μας έδωσε τη δυνατότητα και ενταχτήκαμε τα 6 μηνοϊκά αναχτωρικά κτίρια στο κατάλογο της UNESCO. Εάν δεν ήταν όλη αυτή η προετοιμασία, αλλά και άλλα που έρχονται, που είναι μια πολύ δυναμική, και αυτό που πρέπει να πω είναι και την επόμενη προγραμματική περίοδο προγραμματίζεται από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενισχυθούν αυτά τα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της όχι. Εμείς από την πλευρά τη δική μας αυτό το οποίο ζητούμε είναι αφενός η ολοκλήρωση των έργων και πώς πηγαίνουμε, μια πρώτη αξιολόγηση, άρα και το άλλο το ζητούμενο που ήταν και μια συζήτηση χθες στην Αθήνα στην Ένωση Περιφερειών, πώς θα πάει η νέα προγραμματική περίοδο που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
4: Στη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκε και ο προγραμματισμός, ο οποίος αφορά την ολοκλήρωση έργων όπως ο ΒΟΑΚ, αλλά και το καλεντάρι της UNESCO.
6: Συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή Χωρικών Παρεμβάσεων, η οποία έχει συγκροτηθεί στα πλαίσια του προγράμματος Κρήτη 2021-2027 και η οποία φέρνει κοντά όλους τους φορείς προκειμένου να συζητήσουμε την πρόοδο των ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων παρεμβάσεων που χρηματοδοτεί το πρόγραμμά μας. Ποιες είναι αυτές? Είναι τέσσερις στρατηγικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στις τέσσερις πόλεις πρωτεύουσες της Κρήτης και είναι και η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση των εμβληματικών διαδρομών στις περιοχές UNESCO και τα μινωικά ανακτορικά συγκροτήματα.

0: σημαντικοί πόροι του προγράμματος, περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ από τα 564 διατίθενται στα προγράμματα αυτά, σε αυτές τις στρατηγικές τις ολοκληρωμένες, προκειμένου να εξυπηρετηθεί και η ευρύτερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Συνοχής.
1: Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι από την περιφέρεια Κρήτης, στους δήμους Ηρακλείου, Χανίων Ρεθύμνου και Αγίου Νικολάου, την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και το Υπουργείο Πολιτισμού.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, 36 χώρες υπέγραψαν για το ειδικό δικαστήριο για την δίωξη του Ρώσου Προέδρου, μεταξύ των οποίων Ελλάδα και Κύπρος. Ο κατάλογος παραμένει ανοιχτός για να ενταχθούν και άλλες χώρες, ευρωπαϊκές και μη. Η Κίνα τώρα προσφέρθηκε να βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις σε πλοία και οι αποκλεισμοί στην περιοχή. Στο επίκεντρο των συζητήσεων των δύο ηγετών βρέθηκαν επίσης το Ιράν, οι δασμοί και η Ταϊβάν.
1: 36 χώρες, κυρίως από την Ευρώπη, έχουν υπογράψει την συμμετοχή τους σε ένα ειδικό δικαστήριο για τη δίωξη του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για το έγκλημα της επίθεσης κατά της Ουκρανίας, το οποίο θα εδρεύει στην Ολλανδική πόλη της Χάγης. Η Αυστραλία και η Κωνσταρίκα ήταν οι μόνες μη ευρωπαϊκές χώρες που υπέγραψαν. Η κοινή υπόσχεση επισημοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενός Οργανισμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση του δικαστικού κενού που άφησε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Οι Υπουργοί ενέκριναν ψήφισμα που καθορίζει τη δομή και τα καθήκοντα της Διαχειριστικής Επιτροπής που θα επιβλέπει το δικαστήριο. Μεταξύ των καθηκόντων της, η Επιτροπή θα εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, θα εγκρίνει εσωτερικούς κανόνες και θα εκλέγει δικαστές και εισαγγελείς. Οι χώρες δεσμεύονται να σεβαστούν την ανεξαρτησία των δικαστικών διαδικασιών. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σίμπιχα, ο οποίος συμμετείχε στην τελετή, χαιρέτησε τη στιγμή αυτή ως το σημείο χωρίς επιστροφή στην πολυετή αναζήτηση της λογοδοσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε επίσης την πρωτοβουλία, αν και τέσσερα από τα κράτη-μέλη της, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Μάλτα και η Σλοβακία, δεν πρόσθεσαν τα ονόματά τους στο ψήφισμα. Το δικαστήριο θα συμπληρώνεται από το Μητρό Αποζημιώσεων, το οποίο συγκεντρώνει τις αξιώσεις που υποβάλλονται από τα θύματα της ρωσικής επίθεσης και τη Διεθνή Επιτροπή Διεκδίκησης Απαιτήσεων, η οποία θα εξετάζει τις αξιώσεις αυτές και θα αποφασίζει την κατάλληλη πληρωμή. Ο κατάλογος παραμένει ανοιχτός για να ενταχθούν και άλλες χώρες, ευρωπαϊκές και μη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ για δεύτερη μέρα συνομιλιών, ολοκληρώνοντας την επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα, η οποία μέχρι στιγμής έχει οδηγήσει σε κινέζικη πρόταση για βοήθεια στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, αλλά και σε προειδοποίηση από το Πεκίνο ότι λανθασμένοι χειρισμοί στο ζήτημα της Ταϊβάν θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγκρουση. Οι συνομιλίες δεν έχουν ακόμα οδηγήσει σε σημαντικές οικονομικές συμφωνίες, με τον Τραμπ να επικεντρώνεται

0: κυρίως την εξασφάλιση συμφωνιών στους τομείς της γεωργίας, της αεροπορίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Πέρα από το εμπόριο, οι δύο ηγέτες φαίνεται πως σημείωσαν κάποια πρόοδο και στο ζήτημα του πολέμου με το Ιράν. Ο Σι είπε στον Τραμπ ότι το Πεκίνο θέλει να βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Η μεγάλη εξάρτηση της Κίνας από το ιρανικό πετρέλαιο θα μπορούσε να της επιτρέψει να επηρεάσει την Τεχεράνη ώστε να προχωρήσει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη ροή ενέργειας. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η Κίνα διαβεβαίωσε πως δεν θα προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό. Την ίδια ώρα η Ταϊβάν αναδείχθηκε σε ένα από τα πλέον διχαστικά ζητήματα της ατζέντας, με τον Σι να προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οι διαφωνίες για το αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο η Κίνα θεωρεί δικό της έδαφος, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συγκρούσεις ή ακόμα και σε πόλεμο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Για τις στιγμές που έζησε στον τελικό κυπέλου στον Βόλο, μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο πρώην παίκτης του Όφη Νίκος Κοροβέσης. Ο Όφη το άξιζε και το ήθελε περισσότερο, σχολίασε ο άλλοτε αριστερός μπακ της κριτικής ομάδας.
3: Ο Σασί για τον Απλατέλα, ο Μαυρομάτη στο σου, 3-1 Όφη από τον Κοροβέση, το πλασέ και στα δίχτυα του Διούδη που έφυγε στην άλλη πλευρά.
4: Σε μια συνέντευξη κατάθεση ψυχής, ο άλλοτε αριστερός μπακ του Όφη Νίκος Κοροβέσης μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για το πώς έζησε ο ίδιος από την εξέδρα την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη. Στον τελικό του Βόλου έπαιζαν δύο πρώην ομάδες του Νίκου Κοροβέση. Από τη μια πλευρά ο ΠΑΟΚ, που ήταν για τον ίδιο η πρώτη μεταγραφή σε μεγάλη ελληνική ομάδα και αγωνίστηκε σε αυτόν από το 2015 έως το 2017, και από την άλλη ο Όφη, τη φανέλα του οποίου φόρεσε από το 2018 έως το 2021 και μάλιστα κάποια στιγμή και με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο αριστερός μπακ από την όμορφη Χαλκίδα ήταν ξεκάθαρος για τα συναισθήματά του και τις αντιδράσεις του στον τελικό.
5: Θα ήθελα να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, στον τελικό αυτόν τώρα του Βόλου, πανηγύρισες την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη?
6: Πανηγύρισα έξαλλα κιόλας. Γιατί με τον Όφη είμαι πολύ δεμένος. Το σπίτι μου είναι στο Ηράκλειο, γυναίκα μου από το Ηράκλειο. Τα παιδιά μου έχουν γεννηθεί στο Ηράκλειο. Νιώθω κι εγώ Ηρακλειώτης. Σίγουρα πέρασα και από τον ΠΑΟΚ, αλλά όσο δέθηκα με τον Όφη, δεν δέθηκα με τον ΠΑΟΚ, οπότε το πανηγύρισα και έξαλα κιόλας.
4: Για τον Νίκο Κοροβέση, ο Όφη είχε ανάγκη αυτό τον τίτλο και έδειξε, όπως λέει, ξεκάθαρα μέσα στο γήπεδο ότι το ήθελε περισσότερο από τον αντίπαλό του.
6: Εγώ είχα πει εξ αρχής ότι για μένα ο Όφη έχει φέρει τον τελικό στα μέτρα του. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από το ΠΑΟΚ και το πίστευα πάρα πολύ ότι θα το πάρει το κύπελλο και έτσι και έγινε. Φαινόταν η δίψα, το πάθος, είχαν περισσότερη δίψα από τους παίχτες του ΠΑΟΚ για αυτό το κύπελλο. Και πραγματικά ο ένας τελικός δεν υπάρχει φαβορί ξεκάθαρο, κρίνεται σε λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες είναι όποιος το θέλει πιο πολύ εκείνη τη στιγμή. Και πιστεύω ότι ο Όφη το ήθελε πιο πολύ, το είχε πιο πολύ ανάγκη για μένα. όσο και αν μια μεγάλη ομάδα είναι καταδικασμένη να κυνηγάει τρόπαιο, ο Όφη το είχε ανάγκη αυτό το τρόπαιο και έτσι το πήρε από τον ΠΑΟΚ.
7: Που πέρασε και θέλει να κάνει μια μπροστινή παλιά, η μπάλα πάει στο πίσω το κάρι, ο Διάγκονους πλασάρει και η μπάλα πάει στα δίκτυα.
4: Όσο για το αν ήθελε να είναι και εκείνος στην ενδεκάδα του ιστορικού αγώνα.
6: Αν με ρωτούσατε ποιο είναι το όνειρό σου με τον Όφη, θα σας έλεγα ένα τρόπαιο. Πραγματικά από τη μία ζηλεύουμε όλοι εμείς που δεν το καταφέραμε αυτό με τον Όφη. Τα παιδιά, αλλά από την άλλη χαιρόμαστε κιόλας, γιατί είναι, ξαναείπα, είναι σαν να το κατακτήσαμε κι εμείς.
4: Ο Νίκος Κοροβέσης μίλησε ακόμη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που περιμένει τώρα την κριτική ομάδα και την ευκαιρία της να αλλάξει επίπεδο.
6: Αλλάζει επίπεδο, πλέον ο Όφη, και το άγχος για μένα πλέον είναι το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα αυτή την κατάσταση. Σε θέματα οργάνωσης, σε θέματα διοίκησης, θέματα μεταγραφών, εκεί τώρα πάει το βάρος. Όχι τόσο στο οικονομικό, γιατί πλέον η ομάδα θα έχει έσοδα και θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVeteN ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVeteN το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVeteN, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. We'll be right back.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvkreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις

0: για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: μπαίνουμε μπροστά για αυτές τις τουαλέτες, δεν θα μας εκθέσουν ξανά. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να μπορέσουμε να μην εκτεθούμε ξανά με αυτές τις τουαλέτες στους επισκέπτες μας.
1: Με αυτή τη φράση, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης δεν έκρυψε την έντονη ενόχλησή του για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν χιλιάδες επισκέπτες στο ανάκτορο της Κνωσού. Στον δεύτερο από πλευράς επισκεψιμότητας αρχαιολογικό χώρο στην Ελλάδα μετά την Ακρόπολη, οι τουρίστες έρχονται αντιμέτωποι με κλειστές τουαλέτες και ουρές μπροστά από αυτές, γιατί κάποιοι δεν φρόντισαν εγκαίρως να αποκατασταθούν βλάβες που είναι γνωστές εδώ και αρκετές εβδομάδες. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5 και από τις 5 ανδρικές λειτουργούν οι 2, ενώ οι εικόνες μέσα στις τουαλέτες δεν είναι εικόνες για έναν αρχαιολογικό χώρο της σπουδαιότητας της Κνωσού.
0: Ντροπή για αυτές τις εικόνες. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων για να βλέπει, να προλαμβάνει, να ανανεώνονται συμβάσεις για τους υδραυλικούς και τους ηλεκτρολόγους, να προλαμβάνονται και να γίνονται οι επιδιορθώσεις, κάτι που δεν έγινε. Μας εκθέτει και είναι ντροπή.

0: δεν μπορούμε να περιμένουμε να προκύψει το πρόβλημα για να έρθουμε να το λύσουμε. Θα πρέπει, αυτό που είπα, να υπάρχει πρόβλεψη, ώστε η τεχνική υποστήριξη, η συντήρηση των χώρων να είναι σε καθημερινή βάση.
1: Το θέμα αποκάλυψε το κρέτα24.gr με ένα εκτενές

0: επιτυχία της ένταξης των Μινωικών Ανακτορών στον κατάλογο μνημείων της UNESCO.
1: Δεν είναι λίγο αντιφατικό να συζητάμε για αυτές τις τουαλέτες με τους επισκέπτες οι οποίοι ομολογουμένως εντυπωσιάζονται από το επίπεδο αυτού του πολιτισμού και να αντιμετωπίζουμε έξω στο σήμερα το πρόβλημα με τα φρακαρισμένα φρεάτια? Δεν είναι αστείο?
0: Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η σύμβαση με ιδιώτη υδραυλικό που είχε την ευθύνη της συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων και των τουαλετών έχει λήξει εδώ και μήνες και μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί νέα σύμβαση.
1: Το μνημείο είναι από μόνο του ένα διαμάντι και οι επισκέπτες έρχονται εδώ γιατί αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα αυτού του πολιτισμού. Πολλές φορές αυτά που συναντάνε είναι τραγελαφικά, αυτές τις μέρες λόγω του προβλήματος που προέκυψε, οι ίδιες οι καθαρίστριες μου έλεγαν ότι τις αντιμετώπιζαν με ειρωνικό τρόπο και δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Αλλά σε κάθε περίπτωση, εφόσον η Κνωσός, η χαμηλή σεζόν που έχουμε τώρα, έχουμε γύρω στους 3.000 επισκέπτες και στη ψηλή σεζόν, Ιούλιο-Αύγουστο, έχουμε πάνω από 5.000 την ημέρα, αυτό φυσικά πρέπει να φροντιστεί άμεσα και ειδικά τώρα το Μάιο έχουν περισσότερα παρά τον Απρίλιο, οπότε είναι ένα θύμα το οποίο είναι κατεπήγον. Οπότε, εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου, σαν υπεύθυνη για τις υποδομές, και ο ιδιοκτήτης της καφετέριας, αυτός που νοικιάζει την καφετέρια στην Κνωσό, αυτοί οι δύο πρέπει να δουν ποια νόρμα οδειότητα είναι, αν είναι ζημιά είναι τις εφορίες αρχαιοτήτων, να το φτιάξουν όσο δυνατόν γρηγορότερα, γιατί είναι η κακή εικόνα να λέμε μέσα για τον μηνιακό πολιτισμό, ο οποίος είναι προηγμένος, και να βγαίνουμε έξω και να γίνεται η ανέρεση αυτού που λέμε.
0: Δύο ώρες μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Creta24.gr, στο μνημείο βρέθηκε ιδιώτης υδραυλικός που φρόντισε να γίνει μια προσωρινή αποκατάσταση των προβλημάτων που υπάρχουν προκειμένου να λειτουργήσουν πλήρως οι τουαλέτες μέχρι την οριστική επιδιόρθωση των ζημιών.
3: Και στην προκειμένη περίπτωση, ακόμα και αν χρειάζονται υποστήριξη από φορείς, είμαστε εδώ, έχουμε αποδείξει ότι πάντα όταν πρόκειται για τον τουρισμό μας και για να μην εκτιθέμεθα, είμαστε εδώ για να συνεργαζόμαστε. Αλλά πρέπει να συνεργαζόμαστε. Και όχι μόνο εμείς, και η περιφέρεια είναι πάντα εκεί για να βρίσκουμε λύσεις. Πάντως αυτό που έγινε νομίζω ότι μας εξέθεσε και μας εκθέτει.
1: Από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5. Πώς, σε μία μέρα που έχουμε κρουαζιερόπλοιο, τρία κρουαζιερόπλοια μαζί και χιλιάδες άτομα, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, δημιουργούνται ουρές. Υπάρχει μία δυσφορία.

0: Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης πήρε θέση για το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι έχουν βρεθεί 2 με 3 χώροι και πως το Υπουργείο θα επιλέξει τον καταλληλότερο.
1: Έχουν βρεθεί 2-3 χώροι. Επιλέγεται από το Υπουργείο ο καταλληλότερος χώρος και θα έχουμε μία συνάντηση με τον Υπουργό και τον Δήμαρχο Ηρακλείου για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση.
0: Η ευθύνη πλέον είναι συγκεκριμένη και αφορά τον Δήμο, την Περιφέρεια και τους εκπροσώπους του νομού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα και ξεκάθαρα. Αυτό τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Φοινικιάς και Μαλάδων μετά την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στον Πολιτιστικό Σύλλογο στη Λοφούπολη Μαλάδων για την δομή μεταναστών που ενδέχεται να δημιουργηθεί σε κτίριο της περιοχής.
2: Είχαμε δηλώσει και στην αρχή που είχε βγει αυτή η είδηση σχέση με τη δομή μεταναστών κάτω στις Μαλάδες. Η τοπική κοινωνία είναι ενάντια στη δομή δημιουργίας μεταναστών εδώ στις Μαλάδες, δεδομένων κυρίως των ζητημάτων υποδομών των οποίων υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δομή, όπως αποφάνθηκε και η Περιφέρεια, αλλά και με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο, που γνωρίζουν σαφώς καλύτερα από κάθε Υπουργείο που βρίσκεται εκτός των συνόρων της Κρήτης τα δεδομένα των περιοχών εδώ πέρα. Δεν είχαμε εμείς κάποια συγκεκριμένη επικοινωνία με το Δήμο. Γενικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε μέχρι σήμερα και θεωρώ ότι είναι σωστός, βρίσκεται η Επιτροπή, συνεδριάζει, συμφωνεί στα επόμενα βήματα.

0: και πηγαίνουμε οργανωμένα. Αν πηγαίναμε χωρίς κάποια οργάνωση, χωρίς να έχουμε συζητήσει, χωρίς να έχουμε αποφασίσει από κοινού, τότε δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε και το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να φέρουμε.
1: Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής έκαναν λόγο για διαδικασίες που εξελίσσονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση, με την τοπική κοινωνία να εκφράζει έντονες ανησυχίες για τις εξελίξεις.
2: Σαν Συμβούλιο θέλουμε να αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε, οι οποίες θα είναι κλιματωτές. Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι, πρώτον, να γίνει διαβούλευση. Η εποχή του αποφασίζουμε και διατάσσουμε έχει περάσει πολλά χρόνια τώρα. Όταν ο ίδιος ο Υπουργός έχει δεσμευτεί ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, να το κάνει πράξη. Να μιλήσει με το Δήμο, την Περιφέρεια, αλλά και με τους κατοίκους. Να ακούσει τους προβληματισμούς και το γιατί οι κάτοικοι δεν θέλουν.
1: Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, οι Μαλάδες αποτελούν ήδη μια επιβαρημένη περιοχή με σημαντικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής.
3: Είμαστε μαζί με τους κατοίκους. Δεν θέλουμε τη δομή σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή, όπως είναι το βιοτεχνικό πάρκο, όπως είναι ο βιολογικός. Και το κυριότερο, ένας δρόμος επικοινωνεί με όλη αυτή την περιοχή, με το Ηράκλειο. Όλα τα άλλα είναι κλεισμένα. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, πού θα πήγε ο κόσμος? Κάθε πρωί βλέπουμε τι γίνεται στο Λαγιάννη το Χωστό, οπότε θα επιβαρυνθεί κι άλλο η κατάσταση.
1: Οι κάτοικοι ζητούν σαφή θέση από τον Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης και τους βουλευτές του νομού, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αποδεχθούν τετελεσμένα.
4: Και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και συνδημότες, διαφωνούμε για αυτή τη διαδικασία, διότι, όπως είπαν, η περιοχή μας θέλει υποδομές. Όσο δεν έχουμε εμείς υποδομές, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια δομή. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και σε αυτό θα κουβεντιάσουμε και ως ομάδα και ως επιτροπή θα αποφασίσουμε και θα συνεχίσουμε ό,τι χρειάζεται και όποιες ενέργειες χρειάζεται να κάνουμε στη συνέχεια.
1: Η Συντονιστική Επιτροπή προειδοποιεί τέλος πως η τοπική κοινωνία θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής στην περιοχή των Μαλάδων.

0: Η Κρήτη βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε περιστατικά αυτοκτονιών, όπως ανέφερε ο καθηγητής ψυχιατρικής Αλέξανδρος Βγόντζας, μιλώντας στον Sky Κρήτης και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τα δύο ανήλικα κορίτσια στην Αθήνα, ο καθηγητής εξήγησε πως πίσω από μια τέτοια πράξη δεν κρύβεται ρομαντισμός ή μια δύσκολη στιγμή, αλλά μια βαθιά και κλιμακούμενη κατάθλιψη που βιώνει ο έφηβος.
1: Έχω ασχοληθεί με το θέμα των αυτοκτονιών από τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στην Κρήτη. Το 2009. Όπως ξέρετε, έχουμε δημοσιεύσει, το παρακολουθούμε, γιατί η Κρήτη, δυστυχώς, όπως έχουν πει, είναι πρωτοπόρα. Διότι πέρα από τα 3 χρόνια κατάθλιψη, αυτή η άτυχη κοπέλα πια δεν υπάρχει, τα βλέπει όλα μαύρα. Αυτό είναι το βασικό σημείο της κατάθλιψης, ξέρετε. Αυτό το παιδί στο σημείο μου αυτό μου αφήνει όλα τα κύρια κριτήρια. Αυτό που λέμε οι κλινικοί γιατροί, οι κλινικοί ψυχίατροι, οι κλινικοί ψυχολόγοι, σαν κατάθλιψη. Κακή διάθεση, τίποτα δεν με ευχαριστεί. Μάλιστα άκουσα, είδα μάλλον στο ρεπορτάζ, ότι η τελευταία δεν είχε και φίλες. Αυτή η απομόνωση κοινωνική, αυτή η απογοήτευση για τα πάντα, η αποθυσιοδοξία για τα πάντα.
0: Όπως είπε πολλές φορές, η οικογένεια δεν μπορεί να αναγνωρίσει έγκαιρα ότι το παιδί περνάει κατάθλιψη και δυσκολεύεται να καταλάβει τα σημάδια.
2: Υπάρχει περίπτωση αυτή η κοπέλα να βίωνε τα τελευταία 2-3 χρόνια αυτή την κλιμακούμενη κατάθλιψη και να μην το είχε καταλάβει κανείς τον περίγυρό της?
1: Αυτό, αν θέλετε, είναι το πιο ουσιαστικό πρόβλημα. Καταρχήν είναι η οικογένεια. Έτσι. Η οικογένεια που ζει. Η οικογένεια και να το δει, ανάλογα με τις περιστάσεις, ανάλογα με την ευαισθητία τους, ανάλογα, καμιά φορά έχει δυσκολία να το αναγνωρίσει.
3: Την όποια δυσκολία διαλέγουν μία λύση όπως αυτή που είδαμε με τα δύο τα κορίτσια, η οποία είναι οριστική, είναι τόσο τραγική. Θέλουν βοήθεια τα παιδιά μας, η κοινωνία δεν είναι υγιής, είναι μια κοινωνία βία, μια κοινωνία δύσκολη και οφείλουμε όμως να έρθουμε από κοντά τους, να βοηθηθεί και η οικογένεια, να βοηθηθεί και το σχολικό περιβάλλον για τα παιδιά μας. Γιατί, όπως λέει και ο καλλιτέχνης, εάν σωθεί το παιδί, τότε υπάρχει ελπίδα.
1: Βοήθεια για τα πάντα, αποθυσιοδοξία για τα πάντα. Που εμείς το λέμε κατάθλιψη και το έγραψε αυτή η κοπέλα, είναι αυτό που λέμε κατάθλιψη. Και αυτό, αν θέλετε, ενισχύει την άποψη που έχω πει πάρα πολλές φορές. Ότι κανένας δεν σηκώνεται ένα ωραίο πρωί, ας πούμε, για να μην ηρωποιούμε τα πράγματα και τα ρομαντικοποιούμε. Όπως κάνω στο Μεσοπόλεμο οι γνωστοί μας ποιητές, ο Λαπαθιώτης, ο Γιαννόπουλος κτλ. Το σκέφτεται.
2: Το δουλεύει.
1: Το δουλεύει. Και κρύβει ένα τεράστιο ψυχικό πόνο. Ο ψυχικός πόνος είναι πιο ανυπόφορος. Πιο, αν θέλεις, κάνει το άτομο να υποφέρει πολύ πιο πολύ από το σωματικό πόνο. Υπάρχει και βιολογία στη μέση, έτσι. Υπάρχουν και τα γονίδια. Υπάρχει και η προδιάθεση, η ευαλωτότητα.
2: Η προδιάθεση κάποιος να αντιμετωπίσει έτσι ψυχολογικά προβλήματα.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι αποδεδειγμένο αυτό.
1: Απολύτως.
0: Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο σχολικό περιβάλλον, τονίζοντας πως το σχολείο πρέπει να κινητοποιείται άμεσα όταν βλέπει αλλαγές στη συμπεριφορά ενός παιδιού, ώστε να υπάρχει έγκαιρη στήριξη και βοήθεια.
2: Την οικογένεια.
1: Ναι. Ο επόμενος, και ναι, ας μείνουμε λιγάκι.
2: Το σχολείο.
1: Το σχολείο, ναι. Δεν ξέρω, το έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά και άλλες φορές και σε άλλους συναδέλφους σας, έχω δώσει μεγάλη έμφαση στο σχολείο. Και γιατί? Γιατί πια η οικογένεια έχει αλλάξει.
2: Και κυρίως σε εκπαιδευτικούς.
1: Έχει εκπαιδευτικούς αυτόν. Πώς οι νέοι μας καθηγητές εκπαιδεύονται σε αυτά, μέσα από σεμινάρια κτλ. Που αυτά πρέπει να είναι υποχρεωτικά, έτσι δεν είναι? Είναι επιλογή μου να είμαι γιατρός και καθηγητής, αλλά να ανανεώνω τις γνώσεις μου.
2: Σωστά.
1: Είναι υποχρεωτικό.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, ας την γνωσώ. Με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο.

Row, της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: πλατεία 18 Άγγλων. Στο εν λόγω σημείο καθημερινά, όπως λένε επαγγελματίες της περιοχής, λαμβάνουν χώρα τραγελαφικές καταστάσεις, ενώ και την καλοκαιρινή περίοδο που χιλιάδες τουρίστες περνούν από εκεί για να περιηγηθούν στο κέντρο του Ηρακλείου, έρχονται αντιμέτωποι με κακοτεχνίες, με τους επαγγελματίες να ζητούν άμεσα να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις, καθώς ειδικά τις ώρες αιχμής ελοχεύει κίνδυνος ατυχήματος.
1: Εδώ δεν το συζητάμε. Οι άνθρωποι πέφτουν γιατί υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι που έρχονται, πιστεύονται τη χώρα μας, το νησί μας, και δυστυχώς τα πεζοδρόμια είναι ανισόπεδα, δεν φαίνονται, έχουν πολλές κακοτεχνίες, έχουν πολλές βλάβες, δεν επισκευάζονται, δεν φτιάχνονται και σκοντάφτουν και πέφτουν. Και δυστυχώς πολλές φορές πέφτουν την ώρα που περνάνε και τα έχει χτυπήσει και αυτοκίνητο. Βέβαια και το αυτοκίνητο δεν φταίει, διότι καθώς πηγαίνει, ο άνθρωπος σκοντάφτει και πέφτει απότομα στο οδόστρωμα, κατά συνέπεια να τον χτυπήσει και να τον τραυματίσει.
0: Παίζω διαβάσεις με πολλά επικίνδυνα τμήματα, σπασμένα πεζοδρόμια, αλλά και σκουριασμένα κυκλειδώματα συνθέτουν το σκηνικό της ντροπής σε ένα κομβικό σημείο, τόσο για οδηγούς όσο και για πεζούς.
2: Αυτή η πεζοδιάβαση έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, όπως και ατυχήματα και σε περαστικούς με τα πόδια και αυτοκίνητα που χτυπάνε καθημερινά πάρα πολλά και αυτοκίνητα και χτυπάνε από κάτω. Δεν φαίνονται πάρα πολύ. Ακόμα και στο ραν που είχε γίνει τις προάλλες, πήγε να γίνει ατύχημα έτσι όπως περνούσαν οι αθλητές από εδώ πέρα. Ευελπιστούμε ότι το σχέδιο που έχει εκπονηθεί θα υλοποιηθεί κάποια στιγμή, που το ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ελπίζουμε να αλλάξει λίγο αυτή η εικόνα εδώ πέρα. Γιατί όπως βλέπετε. Σε 18 Άγγλων, γιατί όπως βλέπετε, κάθε καλοκαίρι, λόγω του υπερτουρισμού που έχουμε πλέον, γίνεται αυτό το πράγμα εδώ πέρα και βλέπουμε ουρές των αυτοκινήτων και από τη μια μεριά και από την άλλη, ταλαιπωρία και για τους οδηγούς και για τους πεζούς, για όλους μας. Και μια πάρα πολύ επικίνδυνη διάβαση εδώ πέρα, 18 Άγγλων.
1: Η πολύπαθη πλατεία των 18 Άγγλων έχουν συσσωρευτεί, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά επαγγέλματα σε ένα μικρό χώρο που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όπως θα έπρεπε όλα αυτά τα επαγγέλματα. Και δυστυχώς δημιουργείται κυκλοφοριακό κομφούζιο, κατά συνέπεια να δημιουργούνται τεράστιες ουρές είτε από τη μια μεριά προς δυτικά είτε προς ανατολάς, να δημιουργούνται τεράστιες ουρές αυτοκινήτων, διότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Ένας βασικός λόγος είναι και η διάβαση των πεζών, που για μένα θα έπρεπε να γίνει μια υπόγεια διάβαση, να περνάνε οι άνθρωποι ασφαλείς κάτω από το δρόμο και τα αυτοκίνητα από πάνω. Είναι ένα μικρό έργο, αλλά έργο ουσίας.
0: Για μήνες, όπως λένε όσοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ζητούν να γίνουν απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις, όμως η κατάσταση των υποδομών παραμένει δυστυχώς η ίδια, λίγες εβδομάδες μάλιστα, μετά την επίσημη έναρξη της τουριστικής περίοδου.

0: είναι μεσημέρι Πέμπτης και στη γέφυρα του Αϊγιάννη του Χωστού έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της περιφέρειας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο. Η γέφυρα παρουσίαζε σημαντικές φορές, οι οποίες πλέον αποκαθίστανται, όπως και η τρύπα που είχε δημιουργηθεί στην κάτω επιφάνειά της πριν από μερικούς μήνες από ένα μηχάνημα το οποίο προσπάθησε ανεπιτυχώς να διασχίσει τον ΒΟΑΚ κάτω από τη γέφυρα.
1: Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες για την αποκατάσταση της γέφυρας του Αϊ Γιάννη του Χωστού, η οποία περνά κάθετα από την Εθνική Οδό. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται με αναβατόριο και σημαίνουν περιορισμό της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό. Η μελέτη και η παρέμβασή μας έχει στόχο την συνολική αποκατάσταση των φθορών της γέφυρας μαζί με το κλείσιμο της τρύπας, η οποία δημιουργήθηκε από ένα μηχάνημα το οποίο ζημίωσε την κάτω επιφάνεια της γέφυρας πριν από μερικούς μήνες.
0: Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες και γι' αυτό το λόγο ζήτησε την κατανόηση των πολιτών.
1: Οι εργασίες θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες με μερικό περιορισμό της κυκλοφορίας μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της γέφυρας και να παραδοθεί με ασφάλεια στους διερχόμενους πολίτες.
0: Από την περιφέρεια γίνεται αντιληπτό ότι δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Όμως, όπως τόνισε ο κύριος Σκουλάς, γι' αυτό και επιλέχθηκε οι εργασίες να γίνουν με αναβατόριο, έτσι ώστε να μην κλείσει ο ΒΟΑΚ, αλλά να υπάρχει περιορισμός της κυκλοφορίας μόνο για τις ώρες που εκτελούνται εργασίες.
1: Σε αυτό το διάστημα θα ανακοινώνουμε κανονικά τους περιορισμούς της κυκλοφορίας, οι οποίοι θα είναι υποχρεωτικό να επιβληθούν για να εκτελεστεί αυτό το έργο, διότι πριν και πάνω απ' όλα προτάσουμε την ασφάλεια των πολιτών και η ίδια η παρέμβαση στη γέφυρα το ίδιο στόχο έχει, την ασφάλεια των πολιτών. Είναι μια αναγκαία συνθήκη ο περιορισμός της κυκλοφορίας. Το γεγονός ότι επιλέγουμε το αναβατόριο και όχι κάποιο άλλο τρόπο εκτέλεσης εργασιών σημαίνει μια προσωρινότητα στον περιορισμό κατά τις εργάσιμες και μόνο ώρες που θα εκτελούνται έργα εκεί πέρα.
0: Ο κύριος Σκουλάς εξέφρασε την πεποίθηση πως θα χρειαστούν περίπου 10 με 12 εργάσιμες ημέρες για τις εργασίες.
1: Κατά τις υπόλοιπες ώρες η κυκλοφορία θα είναι ανεμπόδιστη και αναμένουμε όσο πιο σύντομα να ολοκληρωθεί αυτή η τέλεση των εργασιών για να είναι ελεύθερη η κυκλοφορία με την ασφάλεια η οποία επιβάλλεται στους διερχόμενους από αυτή τη γέφυρα. Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον 10-12 μέρες εργάσιμες θα διαρκέσει αυτή η εργασία σε αυτή τη γέφυρα.
2: Ο Σασί για τον Απλατέλα, ο Μαυρομάτη στο σου, 3-1 όφι από τον Κοροβέση, το πλασέ και στα δίχτυα του Βιούδη που έφυγε στην άλλη πλευρά.
3: Σε μια συνέντευξη κατάθεση ψυχής, ο άλλοτε αριστερός μπακ του όφι Νίκος Κοροβέσης μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για το πώς έζησε ο ίδιος από την εξέδρα την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφι. Στον τελικό του Βόλου έπαιζαν δύο πρώην ομάδες του Νίκου Κοροβέση. Από τη μια πλευρά ο ΠΑΟΚ, που ήταν για τον ίδιο η πρώτη μεταγραφή σε μεγάλη ελληνική ομάδα και αγωνίστηκε σε αυτόν από το 2015 έως το 2017, και από την άλλη ο Όφι, τη φανέλα του οποίου φόρεσε από το 2018 έως το 2021 και μάλιστα κάποια στιγμή και με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο αριστερός μπακ από την όμορφη Χαλκίδα ήταν ξεκάθαρος για τα συναισθήματά του και τις αντιδράσεις του στον τελικό.
4: Θα ήθελα να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, στον τελικό αυτόν τώρα του Βόλου πανηγύρισες την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφι?
5: Πανηγύρισα έξαλλα κιόλας, γιατί με τον Όφι είμαι πολύ δεμένος. Το σπίτι μου είναι στο Ηράκλειο, γυναίκα μου από το Ηράκλειο, τα παιδιά μου γεννηθεί στο Ηράκλειο, νιώθω κι εγώ Ηρακλειώτης. Σίγουρα πέρασα και από τον ΠΑΟΚ, αλλά όσο δέθηκα με τον Όφι, δεν δέθηκα με τον ΠΑΟΚ, οπότε το πανηγύρισα και έξαλλα κιόλας.
3: Για τον Νίκο Κοροβέση, ο Όφι είχε ανάγκη αυτόν τον τίτλο και έδειξε, όπως λέει ξεκάθαρα μέσα στο γήπεδο, ότι το ήθελε περισσότερο από τον αντίπαλό του.
5: Εγώ είχα πει εξ αρχής ότι για μένα ο Όφη έχει φέρει τον τελικό στα μέτρα του. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από το ΠΑΟΚ.

0: και το πίστευα πάρα πολύ ότι θα το πάρει το κύπελλο και έτσι και έγινε. Φαινόταν η δίψα, το πάθος, είχαν περισσότερη δίψα από τους παίχτες του ΠΑΟΚ για αυτό το κύπελλο. Και πραγματικά ο ένας τελικός δεν υπάρχει φαβορί ξεκάθαρο, κρίνεται σε λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες είναι όποιος το θέλει πιο πολύ εκείνη τη στιγμή. Και πιστεύω ότι ο Όφη το ήθελε πιο πολύ, το είχε πιο πολύ ανάγκη για μένα. Όσο και αν μια μεγάλη ομάδα είναι καταδικασμένη να κυνηγάει τρόπαιο, ο Όφη το είχε ανάγκη αυτό το τρόπαιο. Και έτσι το πήρε από τον ΠΑΟΚ.
1: Που πέρασε και θέλει να κάνει μια μπροστινή παλιά, η μπάλα πάει στο πίσω το κάρι. Ο Τιάγκονους πλασάρει και η μπάλα πάει στα δίκτυα.
2: Όσο για το αν ήθελε να είναι και εκείνος στην ενδεκάδα του ιστορικού αγώνα.
0: Αν με ρωτούσατε ποιο είναι το όνειρό σου με τον Όφη, θα σας έλεγα ένα τρόπαιο. Πραγματικά από τη μία ζηλεύουμε όλοι εμείς που δεν το καταφέραμε αυτό με τον Όφη. Τα παιδιά, αλλά από την άλλη χαιρόμαστε κιόλας, γιατί είναι, ξαναείπα, είναι σαν να το κατακτήσαμε κι εμείς.
2: Ο Νίκος Κοροβέσης μίλησε ακόμη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που περιμένει τώρα την κριτική ομάδα και την ευκαιρία της να αλλάξει επίπεδο.
0: Αλλάζει επίπεδο πλέον ο Όφη και το άγχος για μένα πλέον είναι το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα αυτή την κατάσταση. Σε θέματα οργάνωσης, σε θέματα διοίκησης, θέματα μεταγραφών, εκεί τώρα πάει το βάρος. Όχι τόσο στο οικονομικό, γιατί πλέον η ομάδα θα έχει έσοδα και θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές? Γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστυγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουνε όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα. Εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor Keni 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 16 Μαΐου και ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας συνεχίστηκε με κεντρικό σύστημα μαζί για την Ελλάδα του 2030, δίνοντας έμφαση στις επερχόμενες εκλογές, τις μεταρρυθμίσεις, την οικονομία και την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε σε συσπήρωση εν όψη των εκλογών, ενώ στελέχη του κόμματος υπογράμμισαν την ανάγκη για αυτοδύναμη κυβέρνηση και υπερασπίστηκαν το κυβερνητικό έργο απέναντι στην αντιπολίτευση.
1: Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα το 2030» συνεχίστηκε για δεύτερη μέρα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με ορίζοντα τις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Στο επίκεντρο τέθηκαν ζητήματα πολιτικής, τα διλήμματα των επόμενων εκλογών και οι μεταρρυθμίσεις. Ο Παύλος Μαρινάκης επισήμανε πως σε σύγκριση με τα προγράμματα των υπολείπων κομμάτων θα κριθεί θετικά η αποτίμηση του έργου του κόμματος, κάνοντας λόγο για τοξικότητα από πλευράς αντιπολίτευσης. Για μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη.
2: Μένει όλοι μαζί σαν μια γροθιά για να πούμε άλλη μια φορά όλα αυτά που έχουμε κάνει, πιστοί στις αξίες μας, πιστοί στις παραδόσεις της παράταξής μας και να διεκδικήσουμε για ακόμη μια φορά μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην πορεία μας προς τις εκλογές.
3: Βρισκόμαστε στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στον δρόμο για τις εκλογές του επόμενου χρόνου, του 2027, όπου στην ουσία θα τεθούν όλα τα ζητήματα πολιτικής, τα διλήμματα που θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα και θα γίνει και ένας απολογισμός της τετραετίας στην οποία διανύουμε. Στην ουσία είναι μια πορεία που ξεκίνησε το 2019, που στην ουσία μεταμορφώσαμε την Ελλάδα σε μια σειρά από πολιτικές και γι' αυτό και του χρόνου που θα ζητήσουμε την ανανέωση εμπιστοσύνης των συμπολιτών μας, θεωρώ ότι σε σύγκριση με τα προγράμματα των λοιπόν κομμάτων και με μια τοξικότητα η οποία έχει δημιουργηθεί

0: πλευράς αντιπολίτευσης, στο τέλος θα κριθεί θετικά η αποτίμηση του έργου μας. Παρά τα λάθη, παρά τις παραλήψεις που μπορεί να έχουν γίνει, για ακόμα και τις καθυστερήσεις, νομίζω ότι το πρόγραμμα το οποίο είπαμε το 2023 το έχουμε ήδη εφαρμόσει και πάνω σε αυτό θα κριθούμε.
1: Μηνύματα για τις επόμενες εκλογές αλλά και την ενίσχυση της οικονομίας και στην αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων έστειλε ο Πρωθυπουργός με τον κατάμεστο από κόσμο χώρο του συνεδρίου κατά την πρώτη μέρα εργασιών, ενώ στην ομιλία του αναφέρθηκε στα όσα έκανε η κυβέρνησή του από το 2019 έως σήμερα. Σε όσους έχουν απομακρυνθεί είναι ώρα συστράτευσης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας κάλεσμα συσπήρωσης.
2: Στην ουσία, και η επίσημη έναρξη μιας προεκλογικής περίοδου που ευχόμαστε όλοι να μας οδηγήσει στις κάλπες το 27, όπως είπε ξανά ο Πρωθυπουργός, με μια νίκη, μια νέα νίκη της Νέας Δημοκρατίας για τον κυρία Μητσοτάκη. Είμαστε πεπισμένοι ότι οι Έλληνες αντιλαμβάνονται πρώτα απ' όλα τη συνέπεια, την προσπάθεια, το αποτέλεσμα και τη σταθερότητα που αυτή την ώρα έχει η χώρα μας.
3: Ο Πρωθυπουργός έδωσε το μήνυμα για τις επόμενες εθνικές εκλογές με ισχυρή οικονομία, με ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, με μια ισχυρή Ελλάδα στο εξωτερικό, μια χώρα η οποία θα πρωταγωνιστεί και δεν θα ακολουθεί τις εξελίξεις αλλά θα τις διαμορφώνει.
4: Το 16ο συνέδριό μας θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο νέας εκλογικής νίκης. Γι' αυτό θα είναι απολογιστικό, θα είναι αυτοκριτικό και βεβαίως θα είναι οραματικό. Ενωμένοι προχωράμε μπροστά. Η τρίτη αυτοδυναμία είναι κοντά.
5: Η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει την υλοποίηση του κυβερνητικού του έργου, θα συνεχίσει να έχει ως στόχο τη σταθερότητα και την ομαλότητα της χώρας και να αποδείξουμε για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει επίπεδο, έχει αλλάξει πλαίσιο και είναι από τις πλέον προσπαθεί να είναι στις πλέον οργανωμένες χώρες της Ευρώπης.
1: Το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα ολοκληρωθεί στις 17 Μαΐου.
6: Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τίθεται ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, Σοκράτη Φάμελου. Πάμε στην Εύα Λαμπρινού να μας πει περισσότερα. Εύα, καλησπέρα.
7: Ακριβώς.
6: Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα παραμένει με 24 βουλευτές, τρεις περισσότερους από το ΚΚΕ.
7: Ακριβώς όπως έγινε γνωστό το απόγευμα του Σαββάτου, με απόφαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελου, ο Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Να σου πω πως νωρίτερα ο Παύλος Πολάκης είχε κάνει ανάρτηση στην οποία έκανε επίθεση στην ηγεσία του κόμματος με αφορμή την ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη που ζητούσε την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφερόμενος στον Σοκράτη Φάμελο τώρα, ο Παύλος Πολάκης έγραψε χαρακτηριστικά πως ακόμα να συγκαλέσεις πολιτική γραμματεία και βέβαια κεντρική επιτροπή, τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα. Όπως είπες και εσύ, Ελένη, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει με 24 βουλευτές, τρεις περισσότερους από το ΚΚΕ.
6: Εύα, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε. Στο σκοτάδι παραμένει η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και η τοπική κοινωνία όσον αφορά την χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Στον απόϊχο των αντιδράσεων κατά τη διάρκεια της αυτοψίας τελεχών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι κάτοικοι των Μαλάδων ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα δεχτούν τετελεσμένα και θέτουν πρώτων ευθυνών τους στην περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Ηρακλείου, αλλά και τους βουλευτές. Σε σύσκεψη τώρα της Συντονιστικής Επιτροπής Διαβούλευσης για τη Μεταναστευτική Δομή, εκφράστηκε η δυσαρέσκεια για τη στάση των τοπικών φορέων, αλλά και η ανάγκη να πάρθει ξεκάθαρη θέση.
8: Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης πήρε θέση για το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι έχουν βρεθεί 2 με 3 χώροι και πως το Υπουργείο θα επιλέξει τον καταλληλότερο.
9: Έχουν βρεθεί 2-3 χώροι, επιλέγεται από το Υπουργείο ο καταλληλότερος χώρος και θα έχουμε μία συνάντηση με τον Υπουργό και τον Δήμαρχο Ηρακλείου για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση.
8: Η ευθύνη πλέον είναι συγκεκριμένη και αφορά τον Δήμο, την Περιφέρεια και τους εκπροσώπους του νομού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα και ξεκάθαρα. Αυτό τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

0: Πινικιάς και Μαλάδων μετά την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στον Πολιτιστικό Σύλλογο στη Λοφούπολη Μαλάδων για την δομή μεταναστών που ενδέχεται να δημιουργηθεί σε κτίριο της περιοχής.
1: Είχαμε δηλώσει και στην αρχή που είχε βγει αυτή η είδηση σχέση με τον... με τη δομή μεταναστών κάτω στις Μαλάδες. Η τοπική κοινωνία είναι ενάντια στη δομή δημιουργίας μεταναστών εδώ στις Μαλάδες, δεδομένων κυρίως των ζητημάτων υποδομών των οποίων υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δομή, όπως αποφάνθηκε και η Περιφέρεια, αλλά και με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο, που γνωρίζουν σαφώς καλύτερα από κάθε Υπουργείο που βρίσκεται εκτός των σύνορων της Κρήτης τα δεδομένα των περιοχών εδώ πέρα. Δεν είχαμε εμείς κάποια συγκεκριμένη επικοινωνία με το Δήμο. Γενικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε μέχρι σήμερα και θεωρώ ότι είναι σωστός. Βρίσκεται η Επιτροπή, συνεδριάζει, συμφωνεί στα επόμενα βήματα και πηγαίνουμε οργανωμένα. Αν πηγαίναμε χωρίς κάποια οργάνωση, χωρίς να έχουμε συζητήσει, χωρίς να έχουμε αποφασίσει από κοινού, τότε δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε και το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να φέρουμε.
0: Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής έκαναν λόγο για διαδικασίες που εξελίσσονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση, με την τοπική κοινωνία να εκφράζει έντονες ανησυχίες για τις εξελίξεις.
2: Σαν Συμβούλιο θέλουμε να αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε, οι οποίες θα είναι κλιμακωτές. Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι πρώτον να γίνει διαβούλευση. Η εποχή του αποφασίζουμε και διατάσσουμε έχει περάσει πολλά χρόνια τώρα. Όταν ο ίδιος ο Υπουργός έχει δεσμευτεί ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, να το κάνει πράξη. Να μιλήσει με το Δήμο, την Περιφέρεια, αλλά και με τους κατοίκους. Να ακούσει τους προβληματισμούς και το γιατί οι κάτοικοι δεν θέλουν.
0: Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, οι Μαλάδες αποτελούν ήδη μια επιβαρημένη περιοχή με σημαντικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής.
3: Είμαστε μαζί με τους κατοίκους, δεν θέλουμε τη δομή σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή, όπως είναι το βιοτεχνικό πάρκο, όπως είναι ο βιολογικός. Και το κυριότερο, ένας δρόμος επικοινωνεί με όλη αυτή την περιοχή, με το Ηράκλειο. Όλα τα άλλα είναι κλεισμένα. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, πού θα πήγε ο κόσμος? Κάθε πρωί βλέπουμε τι γίνεται στον Αγιάννη το Χωστό, οπότε θα επιβαρυνθεί κι άλλο η κατάσταση.
0: Οι κάτοικοι ζητούν σαφή θέση από τον Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης και τους βουλευτές του νομού, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αποδεχθούν τετελεσμένα.
4: Και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και συνδημότες, διαφωνούμε για αυτή τη διαδικασία, διότι, όπως είπαν, η περιοχή μας θέλει υποδομές. Όσο δεν έχουμε εμείς υποδομές, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια δομή. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και σε αυτό θα κουβεντιάσουμε και ως ομάδα και ως επιτροπή θα αποφασίσουμε και θα συνεχίσουμε ό,τι χρειάζεται και όποιες ενέργειες χρειάζεται να κάνουμε στη συνέχεια.
0: Η Συντονιστική Επιτροπή προειδοποιεί τέλος πως η τοπική κοινωνία θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής στην περιοχή των Μαλάδων.
5: Η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει στην Χερσόνησο με την παρουσία των πρώτων επισκεπτών να δίνει ήδη όθηση στην τοπική αγορά και τις επιχειρήσεις. Παρά τις ανησυχίες για τις διεθνείς εξελίξεις, οι επαγγελματίες διατηρούν θετικές προσδοκίες για σημαντική αύξηση της τουριστικής κίνησης τους επόμενους μήνες.
0: Η φετινή τουριστική σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει στην Κρήτη και ειδικότερα στη Χερσόνησο, με τους πρώτους επισκέπτες να δίνουν ζωντάνια στην περιοχή. Αν και η αύξηση της κίνησης δεν είναι ακόμη ραγδαία, η παρουσία των τουριστών είναι ήδη αισθητή στους δρόμους και τις επιχειρήσεις της περιοχής.
6: Η τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει με καλούς ρυθμούς. Δεν είναι ραγδαία ο πληθυσμός ο οποίος έρχεται, αλλά είμαστε σε καλά δεδομένα, επίπεδα.
7: Δεν έχει τόσο πολύ κόσμο, αλλά είναι αρχές ακόμα. Αλλά σιγά σιγά πιστεύω θα έρχεται πιο πολύς κόσμος και θα ανοίξει η σεζόν. Νομίζω εγώ, κατά τη γνώμη μου, πιστεύω να έρθει ένας καλός κόσμος, να βγάλουν οι ανθρώποι χρήματα, γιατί μερικοί ζορίζονται από διάφορες χώρες, Γαλλία, Γερμανία.

0: Οι περισσότερες είναι από Γαλλία που μιλάνε γαλλικά, μπορεί Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, έχουμε και Ολλανδία, Αγγλία. Έχουμε κάτι πελάτες που μιλάνε και ρώσικα, τώρα δεν είναι Ρουσία, είναι άλλες χώρες.
1: Τα εμπορικά καταστήματα έχουν ανοίξει τις πόρτες τους, εξυπηρετώντας τους επισκέπτες που βρίσκονται ήδη στη Χερσόνησο. Όπως αναφέρουν επαγγελματίες του κλάδου, η αγοραστική συμπεριφορά διαφέρει από επισκέπτη σε επισκέπτη, καθώς κάποιοι εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις αγορές τους, ενώ άλλοι κινούνται με μεγαλύτερη άνεση στην τοπική αγορά.
0: Δυστυχώς είναι προς το παρόν της βόλτας και του πεζοδρομίου που λέμε. Δηλαδή θα περάσουν, θα κοιτάξουν, λένε θα ξαναπεράσουμε και αυτό το ζούμε καθημερινά. Μέρες και μέρες, ανάλογο. Μία μέρα μπορεί να πάει καλύτερα, άλλη μέρα χειρότερα, ανάλογο, αλλά ξεκίνησε. Ελπίζουμε που τα πάμε καλύτερα στο καλοκαίρι. Όταν έρθουν πρώτη φορά κοιτάνε, τώρα ανάλογο. Αν ξέρεις να πουλάς γυρίζουν, αλλιώς φεύγουν. Οι περισσότερες ψωνίζουν κάτι. Ελπίζω στα μαγαζιά φέτος θα ανεβαίνει λίγο. Γιατί αναγκαστικά όλα έχουν γίνει πιο ακριβά και ελπίζουμε και εμείς που τα πουλήσουμε παραπάνω να καλύψουμε τα έξοδα.
2: Ψωνίζουν. Απλά δεν μπορούν να πάρουν ογκώδη πράγματα λόγω των μικρών αποσκευών που έχουν. Αυτό. Γιατί οι αεροπορικές εταιρείες τους χρεώνουν έξτρα. Αν έχουν περισσότερα κιλά.
1: Την ίδια ώρα οι έμποροι επισημαίνουν πως οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν επηρεάσει το κλίμα και δημιουργούν ένα προβληματισμό για την πορεία της σεζόν. Παρ' όλα αυτά, οι προσδοκίες τους παραμένουν θετικές με την αισιοδοξία να κυριαρχεί εν ώψη των επόμενων μηνών.
2: Είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Νομίζω ότι αν σταματήσουν όλα αυτά και στο κόλπο θα είναι μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Μέχρι τώρα είναι μια χαρά, μια χαρά.
3: Έχει έρθει κόσμος.
2: Έχει έρθει πολλής κόσμος και έρχεται περισσότερος. Από ό,τι ακούω από άλλους διευθυντές ξενοδοχείων θα έχουμε πολύ κόσμο.
0: Κοιτάξτε να δείτε, έχει ξεκινήσει δειλά-δειλά όμως. Οι εθνικότητες που έχουν έρθει είναι συνηθισμένες. Γερμανοί, Γάλλοι, Άγγλοι κτλ. Σε αυτό το μοτίβο. Απλά οι άνθρωποι είναι πολύ σφιγμένοι. Με τον πόλεμο, με την Αμερική, Ιράν, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Είναι πολύ σφιγμένοι. Σύντομα ότι υπάρχουν και κυρώσεις. Ήδη έχουν ενημερωθεί από ξενοδοχεία.
1: Οι εκτιμήσεις για το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, καθώς αναμένεται σημαντική αύξηση της τουριστικής κίνησης, γεγονός που αναμένεται να δώσει ακόμη μεγαλύτερη όθηση στην τοπική οικονομία και την εμπορική δραστηριότητα της περιοχής.
4: Νομίζω πως θα είναι μια καλή σεζόν. Δυστυχώς είναι ένα πλήγμα για μας λόγω του παραλιακού που είναι λίγο έτσι πιο κατασκευαστική η κατάσταση κάτω. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα είναι σοβαρό. Σοβαρό θέμα για να μην λειτουργήσει η σεζόν σωστά και ομαλά. Νομίζω πως θα είναι καλύτερα από πέρσι.
5: Ρεκόρ παραβάσεων κατέγραψαν τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας στο πλαίσιο στοχευμένης δράσης στο Ρέθυμνο, καθώς ελέγχθηκαν 365 οχήματα, κινητοποιήθηκαν 12 από αυτά και βεβαιώθηκαν 208 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν υπέρβαση ορίων ταχύτητας, μη χρήση ζώνης και μη χρήση κράνους.
6: Όσο στο ρεκόρ σημείωσαν την Πέμπτη οι οδηγοί στο Ρέθυμνο σε τροχονομικές παραβάσεις, αφού η τροχιά βγήκε στους δρόμους, έλεγξε 365 οχήματα και έγραψε πάνω από το 56% των οδηγών τους.
7: Δεν πρέπει να ενθαρρυνόμαστε και να πιστεύουμε ότι η φετινή χρονιά μπορεί να εξελιχθεί το ίδιο καλά με την περσινή. Είχα πει από πέρυσι ότι θα χρειαστούμε 3 χρόνια τουλάχιστον για να επιβεβαιώσουμε ότι έχουμε αλλάξει. Αυτό όμως που έρχεται να μας δώσει τα στοιχεία, αυτό που έρχεται από τους ελέγχους όμως δεν είναι και τόσο πολύ αισιόδοξο. Βλέπουμε ότι οι κριτικοί συνεχίζουν να παραβιάζουν αισθητά και σε μεγάλο βαθμό τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στο Ρέθυμνο, για παράδειγμα, είδαμε σε τροχονομικούς ελέγχους που έγιναν στο νομό, έχουμε 2 στους 3 να παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
6: Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αστυνομικών δράσεων που πραγματοποιούνται από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων που συνδέονται με την πρόκλησή τους, οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική δράση σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Πιο συγκεκριμένα, ελέγχθηκαν 365 οχήματα, βεβαιώθηκαν 208 παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και ακινητοποιήθηκαν 12 οχήματα.
7: Αυτό είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να μας προβληματίσει. Εκείνο που θα πρέπει να πω.

0: είναι ότι το λάθος μπορεί προς όραση μία ή δύο ή τρεις φορές να συγχωρήσει. Την επόμενη φορά όμως δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, τουλάχιστον να κάνουμε χρήση απαραίτητα των μέσων παθητικής ασφάλειας, ζώνη κράνος και δεμένα τα παιδιά μας, καθώς επίσης και να τηρούμε τον κώδικα αναφορικά με την κατανάλωση υνοπνεύματος και τη χρήση του κινητού. Αν αυτά τα πέντε τα προσέξουμε, θα έχουμε γλιτώσει πάρα πολλά πράγματα.
1: Ο πρόεδρος ΕΣΥΠΡΟΤΑ Γιάννης Λιονάκης έκανε λόγο και για τη χρήση πατινιών, όπου στο νησί υπάρχει ζήτημα.
0: Από την άλλη, αναφορικά με τα πατίνια, τη χρήση των πατινιών, αναγνωρίζουμε ότι στο νησί μας, αναφορικά με τη χρήση των πατινιών, αναγνωρίζουμε ότι στο νησί μας υπάρχει πραγματικά ένα ζήτημα. Γιατί αν για παράδειγμα αποφασίσει κάποια στιγμή ένας υπουργός ότι τα πατίνια θα κυκλοφορούν μόνο που υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι μόνο στην πόλη των Χανίων θα υπάρχει περιορισμένη χρήση και σε όλο το υπόλοιπο νησί θα απαγορεύεται.
1: Αυτό που τόνισε ο κύριος Λιονάκης είναι πως προκειμένου να κινούνται τα πατίνια επιβάλλεται να υπάρχουν ποδηλατόδρομοι.
0: Πραγματικά δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, δεν υπάρχουν και οι κατάλληλοι χώροι για να αναπτυχθούν τέτοιες υποδομές και είναι ένα από τα ζητούμενα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Η μικροκινητικότητα έρχεται να πατευτεί με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και τη θέλουμε για πολλούς λόγους, αρκεί όμως να γίνεται με όρους ασφάλειας και στους προορισμένους κατάλληλους γι' αυτό το λόγο χώρους.
2: Ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία των εγγραφών στην πρώτη τάξη των δημοτικών σχολείων του Ηρακλείου, καθώς καταγράφεται αισθητή μείωση, η οποία αποδίδεται κυρίως στην δημογραφική κάμψη και την συνεχιζόμενη εξωτερική μετανάστευση. Συνολικά, την τελευταία πενταετία, το Ηράκλειο έχει 404 λιγότερους μαθητές, που αντιστοιχεί σε απώλεια 20 τάξεων, στοιχεία που αποτυπώνουν την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία.
3: Σημαντικές ανακατατάξεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα προδιαγράφει η συνεχιζόμενη μείωση του μαθητικού πληθυσμού, η οποία αποδίδεται κυρίως στη δημογραφική κάμψη και τη συνεχιζόμενη εξωτερική μετανάστευση. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, Μανολής Μπελαδάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, παρουσίασε τα ανησυχητικά στοιχεία για τη μείωση των εγγραφών στην πρώτη τάξη των δημοτικών σχολείων.
4: Έχουμε 69.895 μαθητές. Όταν το 2010 είχαμε 120.000 μαθητές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσες χιλιάδες παιδιά έχουν χαθεί ή δεν έχουν εγγραφεί, να το πω ακριβέστερα, στην πρώτη δημοτικού. Αυτό θα πρέπει να χτυπήσει ένα καμπανάκι σε όλους μας, γιατί το μαθητικό δυναμικό συρρυκνώνεται, μειώνεται. Θα λέγαμε δηλαδή χαρακτηριστικά ότι κάθε χρόνο οι πρώτες τάξεις είναι λιγότερες. Κάθε χρόνο στην πρώτη τάξη έχουμε μικρότερο αριθμό τμήματων.
3: Σύμφωνα με την έρευνα, μάλιστα, την τελευταία πενταετία το Ηράκλειο έχει 404 λιγότερους μαθητές, που αντιστοιχεί σε απώλεια 20 τάξεων. Στοιχεία τα οποία αποτυπώνουν, όπως είπε ο Μανώλης Μπελαδάκης, την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία.
4: Έχουμε στοιχεία πενταετίας. Το 2021-2022 έχουμε 3.200 εγγραφές στην πρώτη τάξη. Το 22-23 φαίνεται να έχουμε μια μικρή αύξηση. Έχουμε 3.334, μια αύξηση δηλαδή της τάξης του 4%. Το 23-24 μια μείωση 6%, 3.123 μαθητές. Μετά μια σταθεροποίηση περίπου, δηλαδή το 24-25 έχουμε 3.130, δηλαδή μια μικρή αύξηση του 0,2. Το 25-26 3.144, δηλαδή μια μικρή αύξηση του 0,5, αλλά φέτος το 26-27 μέχρι τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή, έχουμε 2.796, δηλαδή μια μείωση της τάξης του 11%.
3: Όπως τονίζουν τοπικοί φορείς, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές στήριξης της οικογένειας και των γεννήσεων, με τους ίδιους ταυτόχρονα να επισημαίνουν ότι η απουσία τέτοιων παρεμβάσεων θα οδηγήσει αναπόφευκτα τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σε περαιτέρω συρρήκνωση τα επόμενα χρόνια.
5: Τις επιπτώσεις βέβαια εμείς τις βλέπουμε στο Δήμο Ηρακλείου και στις εγγραφές των βρεφονηπιακών σταθμών, οι οποίες παρατηρούμε ότι μειώνονται σημαντικά. Φέτος, ας πούμε, μειώθηκαν οι επίσημοι αριθμοί κατά 400 περίπου 400

0: μαθητές, και όλα αυτά έχουν επέκταση και στο σχεδιασμό μας. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχουμε 21 βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίοι εξυπηρετούν πλήρως τις εγγραφές των μαθητών των νηπίων, δεν εξυπηρετούν τους αριθμούς εγγραφών των βρεφών.
1: Η τρίτη ολομέλεια ενώσεων ασκουμένων και νέων δικηγόρων στο Ηράκλειο επικεντρώνεται στα βασικά προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι νομικοί στη σύγχρονη επαγγελματική πραγματικότητα. Οι εργασίες περιλαμβάνουν εισηγήσεις και θεματικές συζητήσεις για τις συνθήκες άσκησης της δικηγορίας και την λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα.
2: Τα μείζωνα θέματα που απασχολούν τη νέα γενιά δικηγόρων βρέθηκαν στο επίκεντρο της τρίτης ολομέλειας ενώσεων ασκουμένων και νέων δικηγόρων, η οποία διεξάγεται στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.
3: Η τρίτη ολομέλεια ενώσεων ασκουμένων και νέων δικηγόρων διοργανώνεται για πρώτη φορά στο Ηράκλειο και γι' αυτό είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, διότι συνάδελφοι ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι από όλη τη χώρα ήρθαν εδώ στο Ηράκλειο προκειμένου να μεταφέρουμε τα αιτήματα της νέας γενιάς δικηγόρων και να οργανώσουμε τις θέσεις μας για την επόμενη μέρα. Είναι πολλά τα θέματα. Ένα από αυτά, το βασικότερο, είναι το θέμα της άσκησης, της κατώτατης αμοιβής, αλλά και του καθεστώτος των συνεργατών δικηγόρων. Θέματα δηλαδή τα οποία έχουμε βάλει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα.
4: Κάποια χαρακτηριστικά ζητήματα και διαχρονικά είναι αυτά που αφορούν την άσκηση για τους ασκούμενους συναδέλφους μας, για τον καθορισμό μιας κατώτατης αμοιβής, για το χρονικό διάστημα που μπορεί να έχει η άσκηση ή για τον τρόπο εξέτασής τους για τη λήψη της δικαιωρικής ιδιότητας. Έχουμε συζητήσει και σε προηγούμενες ολομέλειες και για τον τρόπο αμοιβής και των νέων δικηγόρων σε εταιρείες. Και φυσικά βρισκόμαστε εδώ πέρα έτσι ώστε να δούμε ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου από που ερχόμαστε, προκειμένου να αντιληφθούμε τον καλύτερο τρόπο, έτσι ώστε η ολομέλεια σαν όργανο να μπορεί να διεκδικεί όχι μόνο στους δικηγορικούς συλλόγους, αλλά και σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης.
2: Κατά τη διάρκεια των εργασιών της ολομέλειας, αναπτύσσονται ζητήματα που αφορούν τις επαγγελματικές προκλήσεις των νέων νομικών, τις συνθήκες άσκησης του λειτουργήματος, αλλά και την λειτουργία του κράτους δικαίου στη σύγχρονη Ελλάδα.
3: Συζητάμε το πώς θα προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα της συνεργασίας και της θεσμικής συγκρότησης αυτού του οργάνου το οποίο διαμορφώνουμε. Είναι πάρα πολλές προκλήσεις στα ζητήματα των ασκούμενων και νέων δικηγόρων πανελλαδικά. Οπότε σήμερα εδώ στην Κρήτη αναζητούμε τον τρόπο να εμβαθύνουμε στη συνεργασία μεταξύ των ενώσεών μας και να προσπαθήσουμε να πάμε στο επόμενο βήμα. Ποιο είναι αυτό? Να διατυπώσουμε πιο σαφείς θέσεις, πιο σαφείς προτεραιότητες και να εργαστούμε από κοινού για να δώσουμε απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κλάδος μας.
5: Τα κυριότερα ζητήματα που απασχολούν τις σημερινές μας εργασίες αφορούν τον κώδικα των δικηγόρων, την ελάχιστη αμοιβή των ασκουμένων και των νέων δικηγόρων και γενικά το καθεστώς που υπάρχει σήμερα, το οποίο θα πρέπει να δει καλύτερα νομοθέτης με μεγαλύτερη έμφαση στις ανάγκες τις σημερινές, γιατί καλώς ή κακώς οι εποχές έχουν αλλάξει.
2: Η πρώτη μέρα περιλαμβάνει εισηγήσεις για τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους νέους δικηγόρους, ενώ την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν θεματικές συζητήσεις και παρεμβάσεις γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις του δικηγορικού κλάδου.
6: Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχουν οι ασκούμενοι δικηγόροι και οι νέοι δικηγόροι γενικότερα. Βλέπω ότι υπάρχει πρόοδος, γιατί ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει παρόλο την προηγούμενη επαφή που είχαμε στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζουμε να τα πιέζουμε. Είμαστε δυναμικοί, έχουμε κάνει συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς και στόχος μας είναι αυτή η ενότητα που υπάρχει να την διεκδικήσουμε παραπάνω, να την επικοινωνήσουμε στην κοινωνία και έξω και να μπορέσουμε τα ζητήματα αυτά να τα μεταφέρουμε πέρα από την ολομέλεια αυτή στην καθημερινή ζωή του νέου δικηγόρου και του ασκούμενου δικηγόρου.
1: Το 17ο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο στην Χερσόνησο συγκεντρώνει επαγγελματίες υγείας από όλη την χώρα με επίκεντρο το σύγχρονο ρόλο του φαρμακοποιού και τις εξελίξεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιστημονικές ομιλίες, δράσεις καινοτομίας και παρουσίαση νέων υπηρεσιών και τεχνολογιών για το φαρμακείο του αύριο.
2: Το 17ο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο άνοιξε τις πύλες του στο Κρέτα Μάρη στην Χερσόνησο Ηρακλείου, συγκεντρώνοντας φαρμακοποιούς, επιστήμονες και εκπροσώπους φορέων από όλη την Ελλάδα. Με κεντρικό μήνυμα «Το μέλλον της υγείας περνά από το φαρμακείο», το συνέδριο εστιάζει στο σύγχρονο ρόλο του φαρμακοποιού στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στις νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις αλλά και τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής.
7: Έχουμε διαμορφώσει ένα πρόγραμμα το οποίο πιστεύω ότι μπορεί να βάλει ένα λιθαράκι σε αυτή την εργασία η οποία γίνεται στα πανεπιστήμια, στα συνέδρια, στις εταιρείες και η οποία όλη αυτή η εργασία έχει περιέχει όλη αυτή την αγωνία για το πώς θα διαμορφώσουμε το φαρμακείο τις επόμενες

0: δεκαετίας και ίσως και αργότερα.
1: Αυτό το συνέδριο αφορά πρώτα απ' όλα τους πολίτες. Γιατί προσπαθούμε να αναδείξουμε πώς οι φαρμακοποιοί, οι πιο εύκολα προσβάσιμοι επιστήμονες υγείας στην κοινότητα, μπορούν να τους παρέχουν τεκμηριωμένες συμβουλές και παρεμβάσεις όσον αφορά την υγεία τους.

0: κοινοτικό φαρμακείο, η συνεργασία φαρμακοποιών και δημόσια υγεία ή καινοτομία στον χώρο τη υγεία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα επιστημονικέ ομιλίε για τον σαγαρόδη διαβήτη τύπου 2, τα αναπνευστικά νοσήματα, τι νευροεκφυλιστικέ παθήσει, την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών υγεία και τον ρόλο του φαρμακείου στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα.
1: Και φέτο η θεματολογία του συνεδρίου αποφασίσαμε να είναι το μέλλον. Βασιζόμενοι στο παρελθόν, βάζοντας το παρόν στην εξίσωση, θέλουμε να δούμε το μέλλον του φαρμακείου. Στα πλαίσια αυτά έχουμε αναπτύξει ένα πρόγραμμα, μια σειρά ομιλιών που επικεντρώνονται στο μέλλον που έρχεται για το φαρμακείο και τους φαρμακοποιούς, πώς θα αλλάξει το επάγγελμα τα επόμενα χρόνια, πώς θα φύγουμε από την απλή διάθεση των φαρμάκων σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας, και θα συζητήσουμε.
2: Επειδή οι εξελίξεις τρέχουν, η τεχνολογία αλλάζει απίστευτα, τα φάρμακα, έχουμε καινούργια φάρμακα συνεχώς, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε τους ασθενείς αλλάζει. Όλο αυτό αφορά μια προσπάθεια που θα κάνουμε και εμείς σαν σύλλογος και σε συνεργασία πάντοτε με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, την Ιατρική Κρήτης, με το ΙΤΕ, με το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Φαρμακευτικής Φροντίδας. Όλοι αυτοί, και κάποιοι ίσως που ξεχνώ τώρα να σας αναφέρω, όλοι αυτοί θα είναι εδώ για να μας βοηθήσουν να συζητήσουμε πώς ακριβώς θα φτιάξουμε ένα φαρμακείο το οποίο όντως θα προσφέρει στη δημόσια υγεία στους πολίτες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Παράλληλα με τις ομιλίες λειτουργεί έκθεση με προϊόντα και υπηρεσίες φαρμακείου. Το 17ο Παγκρίτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο συνεχίζεται και την Κυριακή 17 Μαΐου με πλήθος επιστημονικών και επαγγελματικών δράσεων.
2: Υπάρχει επίσης ένας εκθεσιακός χώρος στον οποίο οι εταιρείες έχουν φτιάξει το χώρο τους έτσι ώστε να εκθέσουν και τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους στους επισκέπτες φαρμακοποιούς. Mm-hmm. Το συνέδριο είναι 2 ημέρες, θα είναι και αύριο όλη μέρα μέχρι το απόγευμα, μέχρι το βραδάκι, και πιστεύουμε ότι και αύριο θα έχουμε μια εικόνα για την επισκεψιμότητα η οποία μέχρι τώρα δείχνει ότι θα είναι πάρα πολύ καλή.
3: Χαρακτηριστικά πρόκλησης αλλά και επιτακτικής ανάγκης για άμεσες παρεμβάσεις έχει η λειψιδρία στην Κρήτη, παρά τις έντονες βροχοπτώσεις της άνοιξης που έδωσαν ανάσα εν όψη του καλοκαιριού. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Ειρηγονάκης, μιλώντας στην εκπομπή απευθείας της τηλεόρασης Κρέτα, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού, καθώς η κλιματική αλλαγή επιβάλλει την ριζική αναδιόρθωση της διαχείρισης των υδάτων. Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η ανάγκη δημιουργίας ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης, αλλά και η άμεση κατασκευή κρίσιμων υποδομών όπως φράγματα, ταμιευτήρες και σύγχρονα δίκτυα.
0: Το ζήτημα της λειψιδρίας και οι σημαντικές αλλαγές που επιφέρει η κλιματική αλλαγή αποτελούν κρίσιμη πρόκληση την οποία καλείται να διαχειριστεί η περιφέρεια Κρήτης. Οι τελευταίες βροχοπτώσεις στα τέλη Μαΐου λειτουργήσαν ως παυσίπονο στον πονοκέφαλο που είχε προκαλέσει το ζήτημα των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού εν όψη καλοκαιριού. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού, καθώς πρόκειται για ένα πρόβλημα που θα βρεθεί ξανά μπροστά μας.
4: Όλοι συζητούσαμε πώς
5: θα βγει το καλοκαίρι.
4: Πώς θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα το καλοκαίρι. Ευτυχώς οι τελευταίες βροχοπτώσεις, τα μεγάλα ποσοστά βροχοπτώσεων έδωσαν μια λύση στο πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά οφείλουμε να μην επαναπαυόμαστε όλοι μας. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και λόγω της κλιματικής κρίσης, αν δεν το διαχειριστούμε σωστά, σίγουρα θα το βρούμε μπροστά μας. Αυτό το οποίο όλοι μας επιζητούμε και θέλουμε είναι να γίνεται μια σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, του νερού.
0: Όπως τόνισε ο ίδιος, το ζητούμενο είναι η ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων, υπογραμμίζοντας ότι αυτή θα πρέπει να γίνεται από έναν ενιαίο φορέα, ο οποίος θα συγκεντρώνει και θα διαχειρίζεται τα αιτήματα των επιμέρους οργανισμών. Παράλληλα, έργα υποδομής όπως φράγματα, δεξαμενές και ταμιευτήρες κρίνονται αναγκαία προκειμένου να αποθηκεύονται όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ποσότητες νερού κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων.
4: Εμείς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο Περιφερειάρχης, έχουμε προτείνει και έχουμε πει ότι η διαχείριση πρέπει να γίνεται από ένα φορέα. Το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός και συμφώνησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι. Ένας φορέας, ο οποίος

0: θα συγκεντρώνει και θα διαχειρίζεται τα αιτήματα των επιμέρους φορέων. Επίσης, χρειάζονται να γίνουν έργα υποδομής, να γίνουν φράγματα, μικροφράγματα, δεξαμενές, λιπτονοδεξαμενές, αποθήκες νερού, ώστε όσο περισσότερο νερό μπορεί να κρατείται κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων του χειμώνα και να χρησιμοποιείται το καλοκαίρι.
1: Οι απώλειες στην ίδρυυση αγγίζουν το 25%, ενώ το μη τιμολογούμενο νερό φτάνει το 50% από την πηγή έως την τελική τιμολόγηση. Η λύση, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται στην ανάπτυξη σύγχρονων δικτύων ίδρυυσης και άδρευσης.
0: Χρειάζονται σύγχρονα δίκτυα ίδρυυσης και άδρευσης. Οι απώλειες, για το λόγο αυτό λέω ότι δεν γίνεται σωστή διαχείριση, οι απώλειες όσον αφορά την άδρευση είναι 25% περίπου. Και σε μια κουβέντα που είχαμε τον κύριο Βουρεξάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, περί των διαχείρισης των νερών, μου είπε ότι το τιμολογούμενο νερό είναι το 50%, δηλαδή το μισό νερό χάνεται από την πηγή μέχρι να τιμολογηθεί. Είτε χάνεται στα δίκτυα, χανόταν, γιατί τώρα με τα έξυπνα ρολόγια και την αλλαγή
2: έχουμε μια βελτίωση. Σωστά.
1: Τέλος, εναλλακτικές λύσεις όπως η επαναχρησιμοποίηση υδάτων και η αφαλάτωση παραμένουν στο τραπέζι των συζητήσεων, με την αφαλάτωση να θεωρείται η τελευταία λύση.
0: Και σίγουρα είναι οι εναλλακτικές λύσεις που είναι η επαναχρησιμοποίηση των υδάτων από βιολογικούς, όπως γίνεται τώρα στο βιολογικό του Ηρακλείου, ένα μεγάλο ανδρευτικό έργο για την ευρύτερη περιοχή, και η λύση της αφαλάτωσης. Είναι η τελευταία λύση, αλλά παραμένει στο τραπέζι.
3: Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Χωρικών Παρεμβάσεων της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρου Αρναουτάκη, της προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής Μαρίας Κασοτάκη και εκπροσώπων Δήμων και Φορέων. Οι παρευρισκόμενοι επισήμαναν ότι πρόκειται για μια ουσιαστική συνάντηση που δίνει την ευκαιρία απολογισμού των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων τα οποία αφορούν έργα του νησιού.
4: Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Χωρικών Παρεμβάσεων της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτη Σταύρου Αρναουτάκη, της προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής Μαρίας Κασοτάκη και εκπροσώπων Δήμων και Φορέων. Οι παρευρισκόμενοι επεσήμαναν ότι πρόκειται για μια ουσιαστική συνάντηση που δίνει την ευκαιρία απολογισμού των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων τα οποία αφορούν έργα του νησιού.
5: Η συνεργασία, η συνέργεια με τους φορείς, με τις τοπικές κοινωνίες, η ανάδειξη όλου αυτού του πλούτου και των πόλεων αλλά και όλων των περιοχών UNESCO, που αυτή η προετοιμασία που είχαμε κάνει ήταν ότι μας έδωσε τη δυνατότητα και ενταχθήκαμε τα 6 μηνοϊκά αναχτωρικά κτίρια στο κατάλογο της UNESCO. Εάν δεν ήταν όλη αυτή η προετοιμασία, αλλά και άλλα που έρχονται, που είναι μια πολύ δυναμική, και αυτό που πρέπει να πω είναι και την επόμενη προγραμματική περίοδο προγραμματίζεται από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενισχυθούν αυτά τα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της όχι. Εμείς από την πλευρά τη δική μας, αυτό το οποίο ζητούμε είναι αφενός η ολοκλήρωση των έργων και πώς πηγαίνουμε, μια πρώτη αξιολόγηση, αλλά και το άλλο το ζητούμενο που ήταν και μια συζήτηση χθες στην Αθήνα στην Ένωση Περιφερειών, πώς θα πάει η νέα προγραμματική περίοδο που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
4: Στη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκε και ο προγραμματισμός, ο οποίος αφορά την ολοκλήρωση έργων όπως ο ΒΟΑΚ, αλλά και το καλεντάρι της UNESCO.
6: Συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή Χωρικών Παρεμβάσεων, η οποία έχει συγκροτηθεί στα πλαίσια του προγράμματος Κρήτη 2021-2027 και η οποία φέρνει κοντά όλους τους φορείς προκειμένου να συζητήσουμε την πρόοδο των ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων που χρηματοδοτεί το πρόγραμμά μας. Ποιες είναι αυτές? Είναι τέσσερις στρατηγικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στις τέσσερις πόλεις πρωτεύουσες της Κρήτης και είναι και η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση των εμβληματικών διαδρομών στις περιοχές UNESCO και τα μινωικά ανακτορικά συγκροτήματα. Είναι σημαντική πόρη του προγράμματος, περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ από τα 564 διατίθενται στα προγράμματα αυτά, σε αυτές τις στρατηγικές ενέργειας τις ολοκληρωμένες, προκειμένου να εξυπηρετηθεί και η ευρύτερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Συνοχής.
4: Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι από

0: την περιφέρεια Κρήτη στους δήμους Ηρακλείου, Χανίων Ρεθύμνου και Αγίου Νικολάου, την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, 36 χώρες υπέγραψαν για το ειδικό δικαστήριο για την δίωξη του Ρώσου Προέδρου, μεταξύ των οποίων Ελλάδα και Κύπρος. Ο κατάλογος παραμένει ανοιχτός για να ενταχθούν και άλλες χώρες, ευρωπαϊκές και μη. Η Κίνα τώρα προσφέρθηκε να βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις σε πλοία και οι αποκλεισμοί στην περιοχή. Στο επίκεντρο των συζητήσεων των δύο ηγετών βρέθηκαν επίσης το Ιράν, οι Δασμοί και η Ταϊβάν.
1: 36 χώρες, κυρίως από την Ευρώπη, έχουν υπογράψει την συμμετοχή τους σε ένα ειδικό δικαστήριο για τη δίωξη του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για το έγκλημα της επίθεσης κατά της Ουκρανίας, το οποίο θα εδρεύει στην Ολλανδική πόλη της Χάγης. Η Αυστραλία και η Κώστα Ρίκα ήταν οι μόνες μη ευρωπαϊκές χώρες που υπέγραψαν. Η κοινή υπόσχεση επισημοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ενός οργανισμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση του δικαστικού κενού που άφησε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Οι υπουργοί ενέκριναν ψήφισμα που καθορίζει τη δομή και τα καθήκοντα της Διαχειριστικής Επιτροπής που θα επιβλέπει το δικαστήριο. Μεταξύ των καθηκόντων της, η Επιτροπή θα εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, θα εγκρίνει εσωτερικούς κανόνες και θα εκλέγει δικαστές και εισαγγελείς. Οι χώρες δεσμεύονται να σεβαστούν την ανεξαρτησία των δικαστικών διαδικασιών. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίη Σίμπιχα, ο οποίος συμμετείχε στην τελετή, χαιρέτησε τη στιγμή αυτή ως το σημείο χωρίς επιστροφή στην πολυετή αναζήτηση της λογοδοσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε επίσης την πρωτοβουλία, αν και τέσσερα από τα κράτη-μέλη της, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Μάλτα και η Σλοβακία, δεν πρόσθεσαν τα ονόματά τους στο ψήφισμα. Το δικαστήριο θα συμπληρώνεται από το Μητρό Αποζημιώσεων, το οποίο συγκεντρώνει τις αξιώσεις που υποβάλλονται από τα θύματα της ρωσικής επίθεσης και τη Διεθνή Επιτροπή Διεκδίκησης Απαιτήσεων, η οποία θα εξετάζει τις αξιώσεις αυτές και θα αποφασίζει την κατάλληλη πληρωμή. Ο κατάλογος παραμένει ανοιχτός για να ενταχθούν και άλλες χώρες, ευρωπαϊκές και μη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπινγκ για δεύτερη μέρα συνομιλιών, ολοκληρώνοντας την επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα, η οποία μέχρι στιγμής έχει οδηγήσει σε κινέζικη πρόταση για βοήθεια στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, αλλά και σε προειδοποίηση από το Πεκίνο ότι λανθασμένοι χειρισμοί στο ζήτημα της Ταϊβάν θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγκρουση. Οι συνομιλίες δεν έχουν ακόμα οδηγήσει σε σημαντικές οικονομικές συμφωνίες, με τον Τραμπ να επικεντρώνεται κυρίως στην εξασφάλιση συμφωνιών στους τομείς της γεωργίας, της αεροπορίας και της τεχνητής νοημοσύνης. Πέρα από το εμπόριο, οι δύο ηγέτες φαίνεται πως σημείωσαν κάποια πρόοδο και στο ζήτημα του πολέμου με το Ιράν. Ο Σι είπε στον Τραμπ ότι το Πεκίνο θέλει να βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Η μεγάλη εξάρτηση της Κίνας από το ιρανικό πετρέλαιο θα μπορούσε να της επιτρέψει να επηρεάσει την Τεχεράνη ώστε να προχωρήσει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη ροή ενέργειας. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η Κίνα διαβεβαίωσε πως δεν θα προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό. Την ίδια ώρα η Ταϊβάν αναδείχθηκε σε ένα από τα πλέον διχαστικά ζητήματα της ατζέντας, με τον Σι να προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οι διαφωνίες για το αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο η Κίνα θεωρεί δικό της έδαφος, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συγκρούσεις ή ακόμα και σε πόλεμο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Για τις στιγμές που έζησε στον τελικό κυπέλου στον Βόλο, μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα ο πρώην παίκτης του Όφη Νίκος Κοροβέσης. Ο Όφη το άξιζε και το ήθελε περισσότερο, σχολίασε ο άλλοτε αριστερός μπακ της κριτικής ομάδας.
3: Ο Σασί για τον Απλατέλα, ο Μαυρομάτης, το σου, 3-1 Όφη από τον Κοροβέση, το πλασέ και στα δίχτυα του Διούδη που έφυγε στην άλλη πλευρά.
4: Σε μια συνέντευξη κατάθεση ψυχής, ο άλλοτε αριστερός μπακ του Όφη Νίκος Κοροβέσης μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για το πώς έζησε ο ίδιος από την εξέδρα την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη. Στον τελικό του Βόλου έπαιζαν δύο πρώην ομάδες του Νίκου Κοροβέση. Από τη μια πλευρά ο ΠΑΟΚ, που ήταν για τον ίδιο η πρώτη μεταγραφή σε μεγάλη ελληνική ομάδα και αγωνίστηκε σε αυτόν από το 2015 έως το 2017, και από την άλλη ο Όφη, τη φανέλα του οποίου φόρεσε από το 2018 έως το 2021 και μάλιστα κάποια στιγμή και με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο αριστερός μπακ από την όμορφη Χαλκίδα ήταν ξεκάθαρος για τα συναισθήματά του και τις αντιδράσεις του στον τελικό.
5: Θα ήθελα να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, στον τελικό αυτόν τώρα του Βόλου, πανηγύρισες την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη?
6: Πανηγύρισα έξαλλα κιόλας. Γιατί με τον Όφη είμαι πολύ δεμένος. Το σπίτι μου είναι στο Ηράκλειο, γυναίκα μου από το Ηράκλειο. Τα παιδιά μου έχουν γεννηθεί στο Ηράκλειο. Νιώθω κι εγώ Ηρακλειώτης. Σίγουρα πέρασα και από τον ΠΑΟΚ, αλλά όσο δέθηκα με τον Όφη, δεν δέθηκα με τον ΠΑΟΚ, οπότε το πανηγύρισα και έξαλα κιόλας.
4: Για τον Νίκο Κοροβέση, ο Όφη είχε ανάγκη αυτό τον τίτλο και έδειξε, όπως λέει, ξεκάθαρα μέσα στο γήπεδο ότι το ήθελε περισσότερο από τον αντίπαλό του.
6: Εγώ είχα πει εξ αρχής ότι για μένα ο Όφη έχει φέρει τον τελικό στα μέτρα του. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από το ΠΑΟΚ και το πίστευα πάρα πολύ ότι θα το πάρει το κύπελλο και έτσι και έγινε. Φαινόταν η δίψα, το πάθος, είχαν περισσότερη δίψα από τους παίχτες του ΠΑΟΚ για αυτό το κύπελλο. Και πραγματικά ο ένας τελικός δεν υπάρχει φαβορί ξεκάθαρο, κρίνεται σε λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες είναι όποιος το θέλει πιο πολύ εκείνη τη στιγμή. Και πιστεύω ότι ο Όφη το ήθελε πιο πολύ, το είχε πιο πολύ ανάγκη για μένα. Όσο και αν μια μεγάλη ομάδα είναι καταδικασμένη να κυνηγάει τρόπαιο, ο Όφη το είχε ανάγκη αυτό το τρόπαιο και έτσι το πήρε από τον ΠΑΟΚ.
7: Που πέρασε και θέλει να κάνει μια μπροστινή παλιά, η μπάλα πάει στο πίσω το κάρι, ο Διάγκονος πλασάρει και η μπάλα πάει στα δίκτυα.
4: Όσο για το αν ήθελε να είναι και εκείνος στην ενδεκάδα του ιστορικού αγώνα.
6: Αν με ρωτούσατε ποιο είναι το όνειρό σου με τον Όφη, θα σας έλεγα ένα τρόπαιο. Πραγματικά, από τη μία ζηλεύουμε όλοι εμείς που δεν το καταφέραμε αυτό με τον Όφη, τα παιδιά, αλλά από την άλλη χαιρόμαστε κιόλας, γιατί είναι, ξαναείπα, είναι σαν να το κατακτήσαμε κι εμείς.
4: Ο Νίκος Κοροβέσης μίλησε ακόμη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που περιμένει τώρα την κριτική ομάδα και την ευκαιρία της να αλλάξει επίπεδο.
6: Αλλάζει επίπεδο πλέον ο Όφη και το άγχος για μένα πλέον είναι το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα αυτή την κατάσταση. Σε θέματα οργάνωσης, σε θέματα διοίκησης, θέματα μεταγραφών. Εκεί τώρα πάει το βάρος. Όχι τόσο στο οικονομικό, γιατί πλέον η ομάδα θα έχει έσοδα και θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα δελτία μας και στο tvkreta.gr. Από όλους εμάς, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Το

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η Κρήτη βρίσκεται σε μια περίοδο μεγάλων προκλήσεων, αλλά και πολύ σημαντικών αλλαγών. Από τις υποδομές και τον τουρισμό, μέχρι και τον πρωτογενή τομέα, την πολιτική προστασία και τον αθλητισμό, η περιφέρεια καλείται να διαχειριστεί μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Σήμερα, εδώ, στην τηλεόραση Κρέτα, στην εκπομπή Απευθείας, φιλοξενούμε τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, κύριο Νίκο Συρηγονάκη, τον οποίο θέλω να καλησπέρισω.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές.
0: Στην ατζέντα των θεματικών που θα αναπτύξουμε, δεν μπορεί να λείπει, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, και το θέμα του μεταναστευτικού, το οποίο μας απασχολεί εντόνως το τελευταίο χρονικό διάστημα και κακά τα ψέματα έχει δημιουργήσει και μια σειρά νέων δεδομένων, κυρίως σε περιοχές νότια της Κρήτης. Είναι καθημερινά τα περιστατικά σε Γάβδο, Παλαιόχωρα, Καλούς Λιμένες, στα νότια παράλια του Ηρακλείου, με τις τοπικές κοινωνίες να εκφράζουν, κακά τα ψέματα, έντονη ανησυχία και τις συγκεκριμένες περιοχές της λεγόμενης υποδοχής να πιέζονται ασφυκτικά. Θεωρείτε πως, και κάπως έτσι θα ήθελα να ξεκινήσουμε, υπάρχει συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο έχει να κάνει με την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σε επίπεδο περιφέρειας ή το νησί κινείται, λειτουργεί όπως θέλετε εσείς αποσπασματικά?
1: Να ξεκινήσω λέγοντας ότι το μεταναστευτικό πράγματι είναι ένα πρόβλημα το οποίο μας έχουμε να το αντιμετωπίσουμε από το 2023, από Σεπτέμβριο του 2023. Τότε ξεκίνησαν σιγά σιγά οι ροές προς το νησί μας. Μέχρι τέλος του 2023 είχαμε γύρω στις 800 αφίξεις. Το 2024 είχαμε γύρω στις 5.500. Το 2025 21.000 περίπου. Και φέτος έχουμε χάσει το μέτρημα. Μόνο το τελευταίο διήμερο είχαμε γύρω στους 300 μετανάστες στα νότια παράλια της Κρήτης. Να ξεκαθαρίσω επίσης ότι η διαχείριση του μεταναστευτικού είναι καθαρά αρμοδιότητα του Υπουργείου. Του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και αναενότητα, δηλαδή στην περίπτωση της Κρήτης, ενότητα Χανίων, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου, τα κατατόπους λιμεναρχεία. Όμως, από την πρώτη μέρα είχαμε κάνει και μία σύσκεψη αρχές του 2024 στην περιφέρεια Κρήτης. Δεν μπορούμε και δεν είναι και σωστό, ανθρώπινο, να αφήσουμε το λιμενικό, τους λιμενικούς μας, να διαχειρίζονται μια τέτοια δύσκολη κατάσταση.
0: Χωρίς συνδρομή.
1: Εξάλλου, δεν διαθέτουν ούτε τα μέσα, αλλά και ούτε τους πόρους. Άρα λοιπόν από την πρώτη μέρα, με τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειάρχη,

0: η περιφέρεια Κρήτης και τους προηγούμενους μήνες πολύ περισσότερο από ότι τώρα και οι Δήμοι ήμασταν δίπλα στους λιμενικούς, δίπλα στον κόσμο που έφτανε εδώ στα νότια παράλληλα, βοήθητος, ταλαιπωρημένες ψυχές, για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
1: Για να καταλάβει τώρα ο απλός τηλεθεατής, ο οποίος μας παρακολουθεί, πού βοηθάει η περιφέρεια Κρήτης στους λιμενικούς και τις τοπικές κοινωνίες, με ποιον τρόπο, από τη στιγμή που η συνολική αρμοδιότητα βαραίνει το αρμόδιο Υπουργείο?
0: Από τη στιγμή που θα εντοπιστεί ένα σκάφος, μια βαρκούλα μέσα στη θάλασσα, μέχρι και τη στιγμή που οι μετανάστες θα επιβιβαστούν στα πλοία της γραμμής, γιατί αυτό γίνεται, για να φύγουν με το πλοίο της γραμμής, για να μεταφερθούν σε ένα από τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης που υπάρχουν στην υπηρετική χώρα, την ευθύνη την έχει το λιμεναρχείο. Αλλά τι χρειαζόμαστε? Χρειάζονται, με το που θα φτάσουν στις ακτές, έχει μικρά παιδιά, έχει γυναίκες, χρειάζονται ρούχα, χρειάζονται νερό, φαγητό, χρειάζονται μεταφορά εδώ στο Ηράκλειο, σε αυτό τον χώρο που βρίσκονται σήμερα, στο παλιό ψυγείο μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου, ένας χώρος που...
1: Θα αναφερθούμε με λεπτομέρεια σε αυτό το χώρο στην πορεία της συζήτησης.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι...
0: Άρα λοιπόν η μεταφορά, τα φαγητά,
1: συγκεκριμένη συνδρομή
0: οι τουαλέτες,
1: σωστά.
0: Ρουχισμός, είναι μικρά παιδιά, χρειάζονται ήδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παπούτσια, όλα αυτά βοηθάμε εμείς. Και πολλοί βοηθούν οι εθελοντικές οργανώσεις.
1: Άψογα. Θα επαναλάβω όμως το αρχικό μου ερώτημα, που έχει να κάνει με το αν υπάρχει επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο έστω και στο κατελάχιστο έχει στεφθεί με επιτυχία.
0: Εννοείται από την περιφέρεια Κρήτης. Μα όταν
1: ένα
0: η περιφέρεια Κρήτης δεν έχει αρμοδιότητα, πώς να έχει?
1: Δεν εννοώ από την περιφέρεια Κρήτης, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
0: Από το Υπουργείο.
1: Εννοώ από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
0: Αν υπήρχε υπηρεσιακό σχέδιο, δεν θα είχαμε την κατάσταση που έχουμε σήμερα. Πριν 10 περίπου μέρες, ήταν εδώ ο κύριος Κικίλιας, ο οποίος έκανε μια ευρεία σύσκεψη στο Λιμεναρχείο Ηρακλείου, στον Όλη, στον Οργανισμό Λιμένων της Ηρακλείου, όπου συμμετείχαμε πολλοί φορείς και ένα από τα θέματα ήταν το μεταναστευτικό και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εκεί πράγματι ανέφερε ο κύριος Κικίλιας, ο Υπουργός, ότι σκοπεύουν το προσεχές διάστημα να ακολουθήσουν μια πολιτική ανάσχεσης των αναχωρήσεων από τα παράλια της Λιβύης, από το Τομπρούκ. Αυτό, μάλιστα, είναι ένα μέτρο, το οποίο μπορεί να επιλύσει σε ένα σημαντικό βαθμό το μεταναστευτικό. Όταν λυθεί στην πηγή του.
1: Σωστά.
0: Και πώς θα γίνει αυτό? Είπε ότι υπάρχει μια διακρατική συμφωνία με την κυβέρνηση της Λιβύης, όπου σκάφη του λιμενικού θα βρίσκονται κοντά στις ακτές της Λιβύης, άρα λοιπόν θα γίνεται ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών. Αυτό είναι ένα μέσο το οποίο έχει αποδώσει στο παρελθόν, από όσα λέγονται και από όσα γνωρίζουμε, όσον αφορά τις αφίξεις στη γειτονική χώρα, την Ιταλία.
1: Σωστά. Είπε όμως ότι θα απασχολήσει την Κρήτη το μεταναστευτικό για αρκετά χρόνια ακόμα.
0: Με αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Είπα και πριν ότι ξεκινήσαμε το 2023 με 800 αφίξεις, το 25-21.000, και φέτος έχουμε χάσει τον έλεγχο. Αυτό σημαίνει ότι με βάση την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, με την εμπόλεμη κατάσταση εννοώ, και όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, στο Σουδάν, σε χώρες που πραγματικά από τις ανακρίσεις που γίνονται στους μετανάστες εδώ από τις αρχές, μας λένε ότι κατά χιλιάδες οι μετανάστες έχουν πληρώσει τα ναύλα της ελπίδας και βρίσκονται εν αναμονή στις αποθήκες στον Τομπρούκ της Λιβύης για να έρθουν στα παράλια της Ευρώπης.
1: Μπορεί η Κρήτη να διαχειριστεί τον αριθμό των μεταναστευτικών ροών χωρίς δύο σύγχρονες δομές προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών? Αυτή η πολυσυζητημένη αναφορά του Υπουργείου για δύο δομές, η μία γνωρίζουμε στην Αγία, η άλλη δεν γνωρίζουμε ακόμα πού θα δημιουργηθεί σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου.
0: Αυτό το είχαμε συζητήσει από τις αρχές του 2024. Έχουν αλλάξει 4 υπουργοί, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Κερίδης.

0: ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Πλεύρης. Βασικό αίτημα όλων μας είναι ακριβώς αυτό, να γίνουν δύο δομές προσωρινής φιλοξενίας. Αυτό
1: σύγχρονες
0: το τονίζουμε,
1: δομές.
0: Προσωρινής φιλοξενίας. Μία στην Δυτική Κρήτη, που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται ο χώρος που έχει παραχωρήσει η περιφέρεια, γιατί η περιφέρεια Κρήτης, γιατί ο χώρος αυτός στην Αγιά ιδιοκτησιακά ανήκει στην περιφέρεια Κρήτης. Μετά χαράς δόθηκε για να εξυπηρετήσει αυτή την κατάσταση και ένα στην Ανατολική Κρήτη που προς το παρόν δεν έχει βρεθεί. Σε αυτό το σημείο οφείλω να αναφέρω ότι το Υπουργείο έχει δίκιο. Στο γεγονός ότι έχει ζητηθεί από όλους τους Δήμους.
1: Υπάρχει ολιγορία από την πλευρά του πρώτου βαθμού
0: της αυτοδιοίκησης. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει ολιγορία, αλλά όταν αναφέρεται οποιοδήποτε σημείο χωροθέτησης μιας τέτοιας δομής, η τοπική κοινωνία επαναστατεί, ξεσηκώνεται και όπως καταλαβαίνετε μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί λύση.
1: Είχε ακουστεί έντονα η περιοχή των Μαλάδων. Έχει αποκλειστεί αυτή η περιοχή από όσα γνωρίζετε?
0: Η τελευταία τοποθεσία που είχε δει το φως της δημοσιότητας.
1: Σε κατάσταση της ΕΑΣΥ, διορθώστε με.
0: Της δημοσιότητας ήταν ο συγκεκριμένος χώρος, αλλά είχε συζητηθεί βέβαια και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης και προσωπική μου γνώμη είναι ότι ο χώρος αυτός δεν ενδείκνυται. Είναι μια περιοχή ταλαιπωρημένη, μια περιοχή βεβαρημένη για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, πολλά κέντρα διασκέδασης, είναι μέσα στον αστικό ιστό, δεν ενδείκνυται. Όμως αυτό το οποίο κατά διαστήματα και κατά καιρούς έχουμε συζητήσει με τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης είναι να γίνει μια διαβούλευση, μια συζήτηση, να τεθούν οι προδιαγραφές, τι χρειαζόμαστε, πόσα τετραγωνικά, πόση απόσταση από τον αστικό ιστό, τι άλλες προδιαγραφές πρέπει να έχει και επιτέλους πρέπει να γίνει αυτή η δομή, αυτός ο χώρος όπου, επαναλαμβάνω, θα φιλοξενούνται για μία-δύο ημέρες. Να, για παράδειγμα, χθες είχαμε γύρω στις 290 αφίξεις. Οι πρώτες αφίξεις, οι πρωινές, έφυγαν χθες το βράδυ με το πλοίο της γραμμής.
1: Απλά οι καθυστερήσεις αυτή η ανοιχτή διαβούλευση.
0: Όμως οι συνθήκες που αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται στο Ηράκλειο είναι απαράδεκτες. Δεν τιμάει κανένα μας, δεν είναι ανθρώπινες, δεν είναι αξιοπρεπείς, δεν είναι ασφαλείς και καταλαβαίνετε και σε ένα χώρο που δένουν τα πλοία της γραμμής, βλέπουν οι τουρίστες, βλέπουν
1: μέσα στην τουριστική περίοδο. Απλά αυτή η συζήτηση έπρεπε να έχει πραγματοποιηθεί αρκετούς μήνες πριν και όχι στο και ένα της τουριστικής περίοδου.
0: Έχουμε κάνει τέτοιες
1: συζητήσεις. Απλά δεν έχετε καταλήξει πουθενά.
0: Δεν έχουμε καταλήξει για το λόγο που είπα και πριν. Όποιο σημείο και αν ανακοινωθεί ή προβλεφτεί, υπάρχει από τον οικείο Δήμο η αντίδραση.
1: Δεν είναι και λίγο φυσιολογικό και έτσι ο Δήμος να αντιδρά θέλοντας να κατευνάσει και τις γενικευμένες αντιδράσεις από την πλευρά της τοπικής κοινωνίας, λέει τι περιμένουμε, ελάτε, έχετε δίκιο, αυτός είναι ο χώρος.
0: Εγώ πιστεύω ότι αν ήταν σε ένα σημείο μακριά από τον αστικό ιστό και κοντά στο Ηράκλειο ή σε ένα χώρο που δεν θα είναι βεβαρημένος, δεν θα είναι...
1: Και να δοθούν και κάποια αντισταθμιστικά έτσι, ωφέλη στην τοπική κοινωνία.
0: Είχε πει ο κύριος Βορύδης όταν ήταν υπουργός σε μία επίσκεψή του εδώ στο Ηράκλειο ότι η χωροθέτηση της δομής και ο τρόπος λειτουργίας της θα είναι τέτοιος που δεν θα αντιλαμβάνεται κανένας τι γίνεται και πώς γίνεται και πότε γίνεται. Διότι θα τους λαμβάνει από τα νότια παράλια, θα πηγαίνουν στη δομή, θα τους ξανά παίρνει το λεωφορείο και θα φεύγουν με το πλοίο της γραμμής. Θα είναι ένας κλειστός χώρος, μια κλειστή δομή. Όμως παρόλα αυτά, δυστυχώς επαναλαμβάνω, η κατάσταση σήμερα είναι αυτή που δεν τιμάει κανένα μας.
1: Για να κλείσουμε λίγο αυτή τη θεματική, καθώς έχουμε πολλά θέματα για να συζητήσουμε και να αναδείξουμε, εγώ κρατώ ότι δεν έχει βρεθεί χώρος συγκεκριμένος σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, να μπορούμε σήμερα να πούμε περισσότερα. Και πρώτον πυλών, αν θα καθίσετε πάλι στο ίδιο τραπέζι, προκειμένου να πείτε συγκεκριμένες παραμέτρους για να καταλήξετε κάπου. Εγώ αυτό κρατώ.
0: Αυτό πιστεύω ότι ενδείκνυται και αυτό είναι το σωστό. Να είμαστε όλοι μαζί, να είναι πρώτου βαθμού και δεύτερου αυτοδιοίκηση και το Υπουργείο με τις τεχνικές προδιαγραφές.

0: τι απαιτείται, τι χρειάζεται. Και πιστεύω ότι
1: απλά βλέπω να χάνουμε και το καλοκαίρι με τους ρυθμούς που κινούμαστε και στην Ελλάδα με τη γραφειοκρατία
0: είχε
1: και τις παρεμβάσεις.
0: Είχε ανακοινωθεί ότι η δομή θα ήταν έτοιμη τον προηγούμενο μήνα, Απρίλιο. Τώρα ανακοινώθηκε από ό,τι διάβασα και εγώ, όπως και εσείς, τον ερχόμενο Ιούλιο. Μακάρι, γιατί επαναλαμβάνω, η κατάσταση δεν είναι εκτός ελέγχου και εκτός από το γεγονός ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες, δεν υπάρχουν και οι πόροι. Οι πόροι για σύντηση, για χημικές τουαλέτες, για μεταφορές, όλα αυτά που επαναλαμβάνω αυτή τη στιγμή καλύπτονται από την περιφέρεια Κρήτης, όλα αυτά τα χρόνια που προείπα, και ενώ είναι δαπάνες που έπρεπε να χρηματοδοτούνται από το αρμόδιο Υπουργείο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε και να περάσουμε λίγο στις υποδομές, να προχωρήσουμε και να περάσουμε λίγο στα έργα τα οποία πραγματοποιούνται ή θα πραγματοποιηθούν σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης τα επόμενα χρόνια. Η Κρήτη, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Υπάρχει όμως ένας αστερίσκος από αρκετούς πολίτες που αφορά κυρίως το οδικό δίκτυο, ότι δεν ακολουθεί την ίδια ταχύτητα. Υπάρχει ένα πλάνο για ένα σύγχρονο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, αλλά θα τον κυκλοφορήσουμε μέσα στα επόμενα 10 χρόνια.
0: Αυτή τη στιγμή, στο νησί μας, για πρώτη φορά στην ιστορία, κατασκευάζονται τα μεγαλύτερα έργα που κατασκευάζονται σε ολόκληρη τη χώρα. Και μιλάμε για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, αλλά σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε και την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική χώρα, που τέθηκε σε λειτουργία το μικρό καλώδιο το 2021 και το μεγάλο το 2025. Είναι έργα που αναμφισβήτητα προσδίδουν μία άλλη δυναμική στο νησί μας, άλλες προοπτικές ανάπτυξης, και τα επόμενα χρόνια θα καταστεί το νησί μας σαν ένας κόμβος που αναμφισβήτητα θα προσεγγίσει επενδυτές.
1: Ναι. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Να πάμε λίγο στο ΒΟΑΚ. Το μεγαλύτερο αγκάθι. Αυτό θέλω να πω. Το μεγαλύτερο
0: είναι το αγκάθι. Μεγαλύτερο έργο και το μεγαλύτερο αγκάθι, και είναι και ο τελευταίος αυτοκινητόδρομος της χώρας.
1: Ποιο αγκάθι πρέπει να προσπεράσουμε?
0: Είναι ένα μεγάλο έργο. Ένα μεγάλο έργο που όλοι μας, όλοι οι Κρητικοί, και όχι μόνο, και οι επισκέπτες, οφείλουμε να έχουμε υπομονή και ανεκτικότητα, διότι είναι ένα μεγάλο έργο, θα έχουμε θέματα, θα έχουμε προβλήματα. Το είδαμε και πρόσφατα, όπου γίνονται κάποιες παρεμβάσεις από το Υπουργείο Υποδομών στο Βόρειο Ειδικό Άξονα, εδώ όσον αφορά την ενότητα Ηρακλείου, από Ηράκλειο μέχρι Χερσόνησο, στο ύψος του Κοκκίνη, όπου έχουμε μεγάλες ουρές αυτοκινήτων.
1: Και προς Χανιά υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις.
0: Προς Χανιά το
1: και
0: προηγούμενο.
1: Και από τον συνάδελφό σας χτύπησε καμπανάκι ο κύριος Καλογερής.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα. Πράγματι, είναι μεγάλα έργα που οφείλουμε να έχουμε υπομονή και ανεκτικότητα.
1: Πόσο υπομονή τώρα θα πει ένας πολίτης που μας παρακολουθεί?
0: Υπομονή χρειάζεται. Υπομονή είναι ένα μεγάλο έργο που, αν και είχε ανακοινωθεί το 2021 Μάιο, αν δεν κάνω λάθος, στα Νεόρια, στα Χανιά, από τον Πρωθυπουργό, λέγοντας τότε ότι υπάρχει χάραξη, χρονοδιάγραμμα και χρηματοδότηση, έχουμε φτάσει το 2026, 5 χρόνια μετά, και στην ουσία δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα.
1: Η Κρήτη έχει πληρώσει πολύ ακριβά όμως αυτές τις καθυστερήσεις διαχρονικά, και αναφέρομαι στα τροχεία συμβάντα στο.
0: Ναι, είναι μια πραγματικότητα, άξονα. Διότι δεν χάνεται μόνο χρόνος, χάνονται και ανθρώπινες ζωές. Άρα λοιπόν είναι ένα μεγάλο έργο. Πρέπει να πιστέψουμε σε αυτό το έργο, γιατί με την κατασκευή και ολοκλήρωση του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης θα έχουμε ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, όπου θα είναι ασφαλής, δεν θα έχουμε ατυχήματα, δεν θα έχουμε θανατηφόρα, θα έχουμε μείωση του χρόνου των αποστάσεων, θα έχουμε μείωση των κόστων μεταφοράς, θα έχουμε νέες θέσεις εργασίας. Έχει πάρα πολλά θετικά, αλλά θα έχουμε και τα προβλήματά του. Και ειδικά όσον αφορά εδώ την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, γνωρίζουμε ότι είμαστε προ τη συζήτηση των προσφυγών που έχουν κάνει οι Δήμοι Ηρακλείου και Μαλεβιζίου όσον αφορά τις παρακάμψεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό για μας θέμα και για όλους μας, πιστεύω. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Ανακοίνωσε πριν περίπου ένα μήνα σε ένα φόρουμ που έγινε στη Χερσόνησο
1: ότι τα αιτήματα θα γίνουν
0: αποδεκτά. Ο υπουργός, ο κύριος Δήμας.

0: αυτά τα αιτήματα των Δήμων είναι, πρέπει οπωσδήποτε να υλοποιηθούν και να γίνουν και δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο να αναφέρουμε το τι ζητάμε, γιατί δεν είναι δυνατόν ένα σύγχρονος αυτοκινητόδρομος ευρωπαϊκών προδιαγραφών να διχοτομεί το Μαλεβίζι και το Ηράκλειο να είναι σαν ένας αστικός δρόμος.
1: Μάλιστα.
0: Ζητάμε λοιπόν τα στέγαστρα, να δίνεται η δυνατότητα εκατέρωθεν κινήσεις από νότο προς βορρά και στο Μαλεβίζι και στο Ηράκλειο. Με αυτόν τον τρόπο βέβαια θα κερδιθεί πολύ κοινόχρηστος χώρος που θα αξιοποιηθεί κατάλληλα, να έχουμε ένα παράπλευρο δίκτυο, να έχουμε ηχοπετάσματα καθόλου το μήκος του οδικού άξονα, να έχουμε υδραυλικά έργα. Διότι στο πρόσφατο παρελθόν και πιο συγκεκριμένα το 2020, τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, στα Μάλια και στο Βόρειο Παραλιακό Μέτωπο, αυτά τα οποία συνέβησαν εκεί, ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης, έχουν οι απορροές του Βόρειου Δικού Άξονα Κρήτης. Ζητάμε επίσης πλήρης κόμβους σε όλα τα σημεία που απαιτούνται για να υπάρχουν ασφαλείς διασυνδέσεις των οικισμών με το Βόρειο Δικό Άξονα Κρήτης. Και να αναφέρω εδώ, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι έχει συμπεριληφθεί η μελέτη που συνδέει τον ΒΟΑΚ με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, μια μελέτη την οποία η Περιφέρεια Κρήτης την είχε έτοιμη και έχει ενσωματωθεί, όπως επίσης και η μελέτη του κόμβου της Επισκοπής. Όλα αυτά πιστεύουμε ότι θα γίνουν αποδεκτά και θα ενσωματωθούν,
1: μάλιστα,
0: στο νέο ΒΟΑΚ, γιατί αυτός ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος θα είναι τουλάχιστον για τα 50 χρόνια.
1: Είναι...
0: Δεν πρέπει να υπάρχει φιδό χρημάτων σε τέτοια θέματα. Όπως έγινε και στον οδικό άξονα από ΒΟΑΚ προς το αεροδρόμιο Καστελίου, όπου συζητάμε για τα τούνελ, που την τελευταία στιγμή πριτάνευσε η λογική και αυτή τη στιγμή ήδη κατασκευάζονται σε ένα προχωρημένο στάδιο.
1: Έχει ξεκινήσει τώρα μια πολύ μεγάλη συζήτηση και θέλω να μου πείτε αν θα τη χαρακτηρίζατε άστοχη για τη δεδομένη χρονική στιγμή γύρω από το νότιο οδικό άξονα Κρήτης. Πολλές αναφορές και από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών, αναφορές και του ίδιου του Περιφερειάρχη, του κυρίου Αρναουτάκη. Είναι μια συζήτηση που έχει οριμάσει και έχει πέσει στο τραπέζι σε στέρες βάσεις. Ή θα πρέπει να περιμένουμε να δείξουμε υπομονή, καθώς τη δεδομένη χρονική στιγμή, θα το επαναλάβω, είμαστε απροετοίμαστε.
0: Να σας πω, είναι ένα θέμα, ο νότιος οδικός άξονας Κρήτης, που δεν έχει πέσει τώρα στο τραπέζι, έχει πέσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Απλά τώρα έχουμε συγκεκριμένες αναφορές.
0: Πριν 7-8 χρόνια, το 19 αν δεν κάνω λάθος, που τότε, στα πλαίσια συζήτησης του νότιου οδικού άξονα Κρήτης, η Περιφέρεια Κρήτης, ο Περιφερειάρχης ο Σταύρος Αρναουτάκης, είχε προχωρήσει τις παρακάψεις των πόλεων Μυρών και Τυμπακιού, που ήδη οι μελέτες βρίσκονται σε ένα προχωρημένο στάδιο και αυτές εντάσσονται στο νότιο οδικό άξονα Κρήτης. Όμως, θέλω να είμαστε ρεαλιστές. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή, που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, να μιλάμε για νότιο οδικό άξονα Κρήτης χωρίς να έχουμε καν μελέτες. Αυτό το οποίο εμείς επιζητούμε και διεκδικούμε είναι να ολοκληρωθούν οι μελέτες. Και εδώ είμαστε να διεκδικήσουμε τους πόρους, να διεκδικήσουμε τα χρήματα, γιατί πράγματι είναι αναγκαίος ο νότιος οδικός άξονας Κρήτης μετά την λειτουργία του αεροδρομίου για πολλούς και διαφορετικούς λόγους.
1: Αρμοδιότητα εκπόνησης μελετών.
0: Είναι το Υπουργείο που αυτή τη στιγμή υπάρχουν μελέτες μέχρι και τα Πρετόρια και από εκεί ζητάμε την να προχωρήσει σε δεύτερο στάδιο η μελέτη από τα Πρετόρια μέχρι τη Μάρθα και από Μάρθα μέχρι η Ιεράπετρα. Διότι αν ένας πολίτης από τον οικισμό Χάρακα, που οι Ηρακλειώτες τουλάχιστον εδώ θα γνωρίζουν, θέλει να πάει στο νέο αεροδρόμιο Καστελιού, πρέπει να κάνει το κύκλο της Κρήτης, να έρθει από Ηράκλειο και από Ηράκλειο να πάει Χερσόνησο και από Χερσόνησο να πάει στο αεροδρόμιο. Ενώ με έναν οδικό, με τον νότιο οδικό άξονα Κρήτης, ένα ασφαλή αυτοκινητόδρομο, θα είναι πολύ σύντομα, όπως επίσης και το νότιο Ρέθυμνο, η Μεσαρά και όλα αυτά τα μέρη της νότιας Κρήτης.
1: Τώρα θα μας πει κάποιος τηλεθεατής που μας παρακολουθεί, καλός ο ΒΟΑΚ, καλός ο ΝΟΑΚ, καλό το αεροδρόμιο Καστελίου. Μέσα στον επόμενο χρόνο θα δούμε κάποιο έργο ολοκληρωμένο που να καλυτερεύσει τις ζωές μας.
0: Από αυτά τα οποία συζητούμε τώρα πιστεύω όχι.
1: Δεν αναφέρομαι σε αυτά. Αναφέρομαι σε κάποιο άλλο έργο.
0: Έχουμε πολλά έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη.
1: Κάτι πιο
0: όσον αφορά την ενότητα Ηρακλείου, γιατί πράγματι ένα από τα σοβαρότερα θέματα που απασχολεί και όλους εμάς στην αυτοδιοίκηση, στην περιφέρεια, είναι το οδικό δίκτυο. Είναι ένα γερασμένο, θα πω, ένα με πολλές αστοχίες, με πολλά θέματα οδικό δίκτυο. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε προσωρινό ανάδοχο για μια εργολαβία προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων. Είναι ένα έργο ΕΣΠΑ για μεγάλους οδικούς άξονες της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου μόνο συζητάω. Αλλά δυστυχώς εκεί έχουμε προσφυγές μεταξύ των αναδόχων και έχει καθυστερήσει. Όπως επίσης είναι σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία 6 εκατομμυρίων ένας διαγωνισμός για επαρχιακό οδικό δίκτυο. Μέχρι 26 του Μάη είναι στον αέρα ο διαγωνισμός. Επίσης έχουμε διαγωνισμό όσον αφορά διαγραμμίσεις, ξεχωριστό διαγωνισμό όσον αφορά σήμανση, πινακίδες, δαμπέλες, αυτά τα οποία αναφέρω είναι μόνο για την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, όπως επίσης και για μπάρες ασφαλείας. Θέλουμε ένα ασφαλές οδικό δίκτυο και για το λόγο αυτό προσπαθούμε.
1: Να αλλάξουμε θεματική, να τρέξουμε λίγο τη συζήτηση, να πάμε στο εγχώριο τοπικό τουριστικό προϊόν. Η Κρήτη παραμένει κορυφαίος τουριστικός προορισμός. Όμως πίσω από τη βιτρίνα, πίσω από τους αριθμούς, υπάρχουν διαχρονικά ζητήματα πίεσης στις υποδομές, στο νερό, στην κατοικία, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με τη γενική εικόνα που έχετε αναφορικά με την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Αν κινείται καλύτερα σε σχέση με πέρυσι ή αν κυριαρχούν κάποια σημάδια κόπωσης.
0: Ο τουρισμός αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της Κρήτης. Το 50% του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος του νησιού μας προέρχεται από τον τουρισμό. Λογικό είναι λοιπόν όλοι μας να δίνουμε μια ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό το οποίο ονομάζουμε τουρισμό. Η περιφέρεια Κρήτης κάθε χρόνο εντάσσει στον προϋπολογισμό της περίπου 1 εκατομμύριο με 1,200 για την προβολή του νησιού μας. Συμμετέχουμε σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις που γίνονται ανά τον κόσμο και εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι αυτό αποδίδει. Και πώς το λέω αυτό, διότι τα τελευταία χρόνια κάθε χρόνο έχουμε αύξηση αφίξεων των τουριστών. Πέρυσι το 2025 είχαμε περίπου 6,5 εκατομμύρια επισκέπτες σε ολόκληρη την Κρήτη αναφέρομαι, με τα έσοδα περίπου να είναι 4,5-4,600 δις.
1: Ο Νίκος ο Συρηγωνάκης τώρα πώς αντιλαμβάνεται τον όρο υπερτουρισμός και αν κάποιες περιοχές στο νησί επιβαρύνονται περισσότερο σε σχέση με κάποιες άλλες. Και τι κάνει η περιφέρεια?
0: Δεν υπάρχει υπερτουρισμός με την έννοια αυτή που πολλές φορές ακούμε και διαβάζουμε όσον αφορά το νησί μας. Απλά υπάρχουν κάποιες περιόδοι σε κάποια μέρη, κυρίως στη Βόρεια Κρήτη, να μην αναφέρω, που εκεί υπάρχουν αυξημένα ποσοστά τουριστών. Όμως δεν μπορούμε να μιλάμε για υπερτουρισμό. Αυτό το οποίο εμείς θέλουμε και επιδιώκουμε, για τους λόγους τους οποίους προείπα, γιατί η Κρήτη προσφέρεται σαν ένας ιδανικός τουριστικός προορισμός για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, λόγω του κλίματος, λόγω της γεωγραφικής θέσης, λόγω της γεωμορφολογίας, της των παραλιών, της γαστρονομίας. Το 2026
1: είναι θεματική προσέγγιση.
0: Να αναφέρω ότι η περιφέρεια Κρήτης είναι γαστρονομική πρωτεύουσα της Ευρώπης, λόγω της πλούσιας ιστορίας του πολιτισμού που διαθέτουμε, αλλά κυρίως λόγω της φιλοξενίας και το φιλότιμο που διακρίνει τους κρητικούς. Είναι ένας ιδανικός τουριστικός προορισμός και αυτό το οποίο θέλουμε και επιδιώκουμε και αυτό θα προσπαθήσουμε και μπορεί να γίνει με τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου, είναι να έχουμε τουρισμό 12 μήνες το χρόνο και ήδη γίνονται προσπάθειες με πρόθεση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως
1: αθλητικός τουρισμός,
0: ιατρικός τουρισμός, εκκλησιαστικός τουρισμός. Για παράδειγμα, φέτο μέχρι και το Νοέμβριο είχαμε ξενοδοχεία ανοιχτά, γιατί είχαμε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις εδώ στο νησί μας.
1: Είναι πολύπλευρο το θέμα πάντως της επέκτασης της τουριστικής περίοδου. Δεν είναι απλό. Δεν έχει να κάνει μόνο με την πρόθεση της περιφέρειας να στηρίξει εναλλακτικές μορφές όπως το αγροτουρισμό.

0: Έχει να κάνει και με την πρόθεση επιχειρηματιών του νησιού να επενδύσουν και το χειμώνα. Το γνωρίζετε.
1: Μα υπάρχει μια συνεργασία και ένα συντονισμό όλων των φορέων και σκοπό είναι αυτό. Υπάρχει μια συνεργασία και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα φαίνονται.
0: Εγώ επενδύσει στο χειμώνα πάντως, εγώ επενδύσει στο χειμώνα δεν βλέπω.
1: Μεγάλος παράγοντας στο να ενισχυθεί ο τουρισμός του χειμερινούς μήνες είναι οι πτήσεις τσάρτερ. Το
0: σωστά.
1: Γνωρίζουμε αυτό.

0: σε λίγα λεπτά.
1: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
2: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
1: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
3: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνεις. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνεις. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Νίκος Ιρηγονάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου. Κύριε αντιπεριφερειάρχα, να περάσουμε λίγο στον αγροτικό τομέα. Κάνατε μία αναφορά πριν από λίγο στα τοπικά προϊόντα. Σίγουρα είναι ο

0: δοκιμαζόμενος πρωτογενής τομέας, ένα κομμάτι της ταυτότητας της περιφέρειας Κρήτης. Και θέλω λίγο να σας ρωτήσω, είμαι σίγουρος ότι έχετε εικόνα, συνυπολογίζοντας και την κρίση στη Μέση Ανατολή, πόσο οι τελευταίες εξελίξεις με φόντο και τις ανατιμήσεις, που είναι μια πραγματικότητα, φαίνεται να έχουν επηρεάσει τους αγρότες του νησιού.
1: Ο πρωτογενής τομέας είναι στο επίκεντρο τα τελευταία χρόνια για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Βλέπε ο ΠΚΠ.
0: Με αρνητικό πρόσημο.
1: Με αρνητικό πρόσημο. Και από τη δεκαετία του 90, τότε που ο πρωτογενής τομέας συμμετείχε σε ένα μεγάλο ποσοστό, 35-40% στο ΑΕΠ του νησιού μας, δυστυχώς σήμερα μεταβίας αγγίζει το 20%. Και πιστεύω ούτε το 20%. Γιατί? Γιατί όλα αυτά τα χρόνια, δυστυχώς, όλες οι χρηματοδοτήσεις, ένας πακτολός χρημάτων που ερχόταν όχι μόνο στο νησί μας, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα για τον πρωτογενή τομέα, δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκε κατάλληλα. Σε αυτό βέβαια έχουμε μερίδιο ευθύνης όλοι μας, αλλά πιστεύω το μεγαλύτερο το έχει η κεντρική πολιτεία, το κεντρικό κράτος, διότι δεν υπήρχε το υπόβαθρο, δεν υπήρχαν οι βάσεις, δεν υπήρχε η στόχευση, η καθοδήγηση και κυρίως δεν υπήρχε ο ελεκτικός μηχανισμός, ώστε να καθοδηγούνται οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας, οι ψαράδες μας, οι μελισσοκόμοι μας, να έχουμε προϊόντα, αντάξια, τόσο σε ποσότητα όσο και ποιότητα με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Για παράδειγμα, στη χώρα μας το καθαρό εισόδημα αναστρέμα είναι περίπου 200 ευρώ, ενώ ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 1000 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό. Έχουμε όμως μία τελευταία ευκαιρία. Τώρα συζητείται η νέα ΚΑΠ. Έγινε ήδη την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Την προηγούμενη Πέμπτη.
1: Την προηγούμενη Πέμπτη από την Αντιπεριφέρεια Αγροτικής Πολιτικής εδώ σε κεντρικό ξενοδοχείο μία ημερίδα, κατά κάποιο τρόπο μία συζήτηση, διαβούλευση για τη νέα ΚΑΠ.
0: Για το πόσο μπορεί η Κρήτη να πάψει να είναι ρηγμένη περιφέρεια.
1: Δυστυχώς όμως, σύμφωνα με αυτά τα οποία ακούμε και σύμφωνα με τις πληροφορίες, από 19,5 δις θα έρθουν στη χώρα μας 14,5 δις, θα χάσουμε 5 δις. Αλλά παρόλα αυτά, όταν υπάρχει στόχευση, όταν υπάρχει προγραμματισμός, όταν υπάρχει ενημέρωση, η Κρήτη προσφέρεται για ποιοτική και για ποσοτική παραγωγή. Πρέπει να ποντάρουμε και στα δυο. Υπάρχει νέος κόσμος, υπάρχει νεολαία.
0: Συμφωνούμε.
1: Και εκεί ποντάρουμε όλοι μας να επιστρέψουν οι νέοι στα χωριά μας, να αγκαλιάσουν τον πρωτογενή τομέα, γιατί πραγματικά η Κρήτη είναι ένας παράδεισος.
0: Τι κάνει η περιφέρεια, πώς μπορεί να δράσει η περιφέρεια, ποιο είναι το πλέγμα ασφαλείας το οποίο μπορεί να τοποθετήσει η περιφέρεια στον αθέμητο ανταγωνισμό και στις παράνομες ελληνοποιήσεις?
1: Γίνονται έλεγχοι και από το Κεντρικό Υπουργείο, αλλά και από την περιφέρεια.
0: Στο σκοπός, βαθμό που θα θέλατε.
1: Σκοπός σίγουρα όχι, γιατί δεν υπάρχει υποστελέχωση, δεν υπάρχουν τα εξοπλισμοί, δεν υπάρχουν τα δεδομένα για να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Όμως υπάρχουν και δίνονται κίνητρα, για παράδειγμα το πρόγραμμα των νέων αγροτών, ο οποίο υλοποιείται από την περιφέρεια Κρήτης, το πρόγραμμα σχεδίων βελτίωσης για τους νέους ερχόμενους στον πρωτογενή τομέα, που αν αξιοποιηθούν σωστά πιστεύω ότι μπορούν να φέρουν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα για το νησί μας. Και όλοι εμείς, οι πολίτες της Κρήτης, οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι η παραγωγή, η προώθηση και η κατανάλωση αγροτικών προϊόντων αποτελεί μονόδρομο αν θέλουμε να μιλάμε για ανάπτυξη, ενίσχυση και ευημερία στο νησί μας. Γίνονται επίσης σημαντικές προσπάθειες μέσα και από συζητήσεις και από συναντήσεις και από φόρουμ να γίνει το πάντρεμα του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό, που καταλαβαίνετε ένας τέτοιος αριθμός επισκεπτών στο νησί μας, αν δεν επαρκούν σίγουρα τα κριτικά προϊόντα για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Αλλά αρκεί να το αντιληφθούμε και να το κάνουμε πράξη όλοι μας.
0: Τώρα θα μας πει κάποιος, έχετε καθυστερήσει και μιλάτε περίπου 45 λεπτά και δεν έχετε βάλει στην ατζέντα

0: το κομμάτι της λειψιδρίας και το πόσο τυχεροί σταθήκαμε εκεί περί τα τέλη του Μάρτη με τις βροχοπτώσεις μάνα εξ ουρανού.
1: Πράγματι, μέχρι τον Φεβρουάριο όλοι συζητούσαμε πώς...
0: Θα βγει το καλοκαίρι.
1: Πώς θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα το καλοκαίρι. Ευτυχώς, οι τελευταίες βροχοπτώσεις, τα μεγάλα ποσοστά βροχοπτώσεων, έδωσαν μια λύση στο πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά οφείλουμε να μην επαναπαυόμαστε όλοι μας. Έγινε και μια συνάντηση στην περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του Πρωθυπουργού και όλων των δημάρχων και φορέων που άπτονται στο θέμα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και λόγω της κλιματικής κρίσης, αν δεν το διαχειριστούμε σωστά, σίγουρα θα το βρούμε μπροστά μας. Αυτό το οποίο όλοι μας επιζητούμε και θέλουμε είναι να γίνεται μια σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, του νερού. Πώς
0: δεν
1: θα γίνει
0: γίνεται
1: αυτό?
0: Σωστή διαχείριση μέχρι και σήμερα.
1: Θέλω να πιστεύω και εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι δεν γίνεται. Και για ποιο λόγο? Εμείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Περιφερειάρχης έχουμε προτείνει και έχουμε πει ότι η διαχείριση πρέπει να γίνεται από ένα φορέα. Το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός και συμφώνησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι. Ένας φορέας ο οποίος θα συγκεντρώνει και θα διαχειρίζεται τα αιτήματα των επιμέρους φορέων. Επίσης, χρειάζονται να γίνουν έργα υποδομής, να γίνουν φράγματα, μικροφράγματα, δεξαμενές, λιπτοδεξαμενές, αποθήκες νερού, ώστε όσο περισσότερο νερό μπορεί να κρατείται κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων του χειμώνα και να χρησιμοποιεί το καλοκαίρι.
0: Η γνώμη σας για την αφαλάτωση ποια είναι?
1: Θα καταλήξω και σε αυτό, αφού βέβαια πω ότι χρειάζονται σύγχρονα δίκτυα ίδρευσης και άδρευσης. Οι απώλειες, για το λόγο αυτό λέω ότι δεν γίνεται σωστή διαχείριση, οι απώλειες όσον αφορά την άδρευση είναι 25% περίπου. Και σε μια κουβέντα που είχαμε τον κύριο Βουρεξάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, περί των διαχείρισης των νερών, μου είπε ότι το τιμολογούμενο νερό είναι το 50%, δηλαδή το μισό νερό χάνεται από την πηγή μέχρι να τιμολογηθεί. Είτε χάνεται στα δίκτυα, χανόταν, γιατί τώρα με τα έξυπνα ρολόγια και την αλλαγή δικτύων έχει περιοριστεί.
0: Σωστά.
1: Και σίγουρα είναι οι εναλλακτικές λύσεις που είναι η επαναχρησιμοποίηση των υδάτων από βιολογικούς, όπως γίνεται τώρα στο βιολογικό του Ηρακλείου ένα μεγάλο αδρευτικό έργο για την ευρύτερη περιοχή και η λύση της αφαλάτωσης. Είναι η τελευταία λύση, αλλά παραμένει στο τραπέζι.
0: Ξέρετε
1: σαν
0: τι,
1: λύση της αφαλάτωσης.
0: Τι παρατηρώ εγώ δημοσιογραφικά? Ότι τη μετεξέλιξη της κλιματικής αλλαγής σε κλιματική κρίση την παρακολουθούμε τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια.
1: Σωστά.
0: Και φτάνουμε σε ένα σημείο το 2026, ενώ βλέπουμε την εξέλιξη του φαινομένου και αρκετοί ειδικοί χτυπούν καμπανάκι ότι κάποια στιγμή θα στερέψετε και θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα και συζητάμε για το τι πρέπει να γίνει και περιμένουμε τον Πρωθυπουργό το 2026 να έρθει να μας πει το αυτονόητο.
1: Είναι σε εξέλιξη, όσο έχει τελειώσει νομίζω, εδώ και 2 χρόνια, μια μελέτη αυτή των Ολλανδών.
0: Που έμενε που στο σιρτάρι για μεγάλο χρονικό διάστημα,
1: είναι ακόμα
0: απλά βγήκε και συζητείται σιγά σιγά.
1: Είναι στο σιρτάρι, δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί, ούτε παρουσιαστεί, για να δούμε τι προτείνουν. Έχει γίνει από το 23 νομίζω, έχει δοθεί από τότε από τις πλημμύρες στην Λάρισα, στη Θεσσαλία, έχει δοθεί και εδώ η μελέτη στους Ολλανδούς, είναι έτοιμη μελέτη για να μας προτείνει τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να γίνει και πού πρέπει να γίνει. Διότι δεν είναι εύκολη η διαχείριση του νερού. Η αφαλάτωση, γιατί καταλαβαίνω ότι εκεί στοχεύεται, είναι μία λύση και προσφέρεται πολύ δε περισσότερο εδώ στο νησί μας και στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου λόγω και του Αλμυρού, όπου προσφέρεται εκεί όλη η κατάσταση και ήδη ο Δήμος Μαλεβιζίου έχει προχωρήσει σε αφαλάτωση ενός μεγάλου μέρους του νερού. Αλλά από εκεί και μετά για μας είναι η τελευταία λύση. Μπορεί, αν γίνει σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, να ανταπεξ... όσο και αν πιέζεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του νησιού μας. Πολύ δε περισσότερο η Ανατολική Κρήτη από τη Δυτική Κρήτη.
0: Να περάσουμε λίγο και στο μέτωπο της πολιτικής προστασίας.

0: Να σας ρωτήσω αν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η Κρήτη είναι θωρακισμένη εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου και αν υπάρχουν κάποιες περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο στην ατζέντα σας.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την προγραμματισμένη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου της πολιτικής προστασίας που ανά ενότητα ο αντιπεριφερειάς της ενότητας προείσταται του συντονιστικού οργάνου και συγκαλεί αυτό το όργανο. Έγινε λοιπόν όσον αφορά την ενότητα Ηρακλείου εδώ, στα γραφεία της περιφέρειας, όπου συμμετείχαν όλοι οι φορείς που άπτονται της πολιτικής προστασίας. Έγινε μια εκτενή συζήτηση, έγινε μια αποτύπωση των δεδομένων και θέλω να πιστεύω ότι φέτος η χρονιά, παρά το γεγονός ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι οι τελευταίες βροχοπτώσεις έχουν ως συνέπεια να υπάρχει πολύ χορτάρι και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και στα χωράφια αλλά και στις άκρες των οδικών δικτύων γίνονται πυρίτιδα, αλλά παρόλα αυτά θα δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη. Τονίστηκε αυτό και στους εκπροσώπους των Δήμων με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων, αλλά και με περίπολα που θα γίνονται από την πυροσβεστική με τη βοήθεια του στρατού και πολλών εθελοντικών οργανώσεων. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Αναφέρθηκε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου θα ενισχυθεί η ενότητα Ηρακλείου, η Κρήτη, με 4 εναέρια μέσα, 2 θα βρίσκονται στα Χανιά και 2 στο Ηράκλειο. Άρα λοιπόν τα 3 έγιναν 4 και αυτό είναι ένα σημαντικό σύν στην όλη προσπάθεια και διαδικασία. Αλλά αυτό το οποίο προέχει είναι η ενσυναίσθηση όλων μας ότι για κανένα λόγο και πουθενά δεν πρέπει να υπάρξει ούτε σπίθα, διότι μία σπίθα αρκεί να φέρει την καταστροφή.
0: Γνωρίζω την αγάπη σας για τον αθλητισμό και για τον εραστεχνικό αθλητισμό. Μάλιστα, σε τοπικό επίπεδο ο αθλητισμός έχει μεγάλη παράδοση σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, αλλά συχνά, το γνωρίζετε πολύ καλά, τα τοπικά σωματεία μιλούν για οικονομικές δυσκολίες και την ίδια ώρα για ελλείψεις εγκαταστάσεων. Έχουμε να αναφερθούμε, να τονίσουμε, να σταθούμε, να εστιάσουμε σε κάτι πιο χειροπιαστό αναφορικά με αθλητικά έργα τα οποία προχωρούν?
1: Εμείς εδώ στην Κρήτη, κύριε Παραγιωτόπουλο, έχουμε την τύχη και την ευτυχία να είναι περιφερειάρχης ο Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος του αθλητισμού. Προέρχεται από τον αθλητισμό, είναι κοντά στον αθλητισμό διαχρονικά. Και αυτό έχει ως συνέπεια για μας την περιφέρεια Κρήτης, τουλάχιστον από τότε που εγώ είμαι στο Περιφερειακό Συμβούλιο και είχα ξεκινήσει ως εντεταλμένος αθλητισμού το 2014. Ο αθλητισμός είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα μας. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην είσοδο μικρών παιδιών στον αθλητισμό μέσα από ακαδημίες, από πολλές δράσεις και εκδηλώσεις. Υπάρχει μια μεγάλη ανάπτυξη του παιδικού αθλητισμού για όλα τα αθλήματα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ένας προπονητής από πολύ μικρή ηλικία να αγκαλιάζει το παιδί μας και να το οδηγεί εκ του ασφαλούς, αρπάζοντάς το από άλλες δράσεις και ουσίες και εννοώ παραβατικότητας. Επίσης, όλα αυτά τα χρόνια δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Και έρχομαι να απαντήσω στο ερώτημά σας. Αυτή τη στιγμή, πριν στον τελευταίο χώρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε την ανακατασκευή, ανακαίνιση 10 γηπέδων. 10 γηπέδων ποδοσφαίρου, 9 γηπέδων ποδοσφαίρου και το στάδιο στο Αρκαλοχώρι να εξοπλιστεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είμαστε δίπλα στον αθλητισμό. Επίσης προσπαθούμε να φέρνουμε μεγάλα αθλητικά γεγονότα στο νησί μας. Και αυτό είναι γεγονός. Για παράδειγμα, στο μπάσκετ το Final 8 τα τελευταία χρόνια, το Super Cup πέρυσι. Αναμένουμε τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την Εθνική Ιταλία στον επόμενο μήνα. Σε όλα αυτά βέβαια βλέπουμε ότι έρχονται και επιτυχίες και δικαιώνουν κατά κάποιο τρόπο όλους εμάς, όπως για παράδειγμα, και εδώ να συγχαρούμε και την ομάδα της καρδιάς μας, τον Όφη, για τη μεγάλη επιτυχία φέρνοντας το κύπελο στο νησί μας και κάνοντας όλους εμάς να

0: ζήσουμε ονειρικές στιγμές.
1: Και έχει ακουστεί βέβαια και έχει έρθει στο προσκήνιο και το θέμα ενός νέου γηπέδου, σύγχρονου γηπέδου για την ομάδα της Κρήτης, για τον Όφη. Τι απαντάει, τι έχει στο μυαλό τον Νίκος ο Συρηγωνάκης?
0: Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις για ένα νέο χώρο, ένα νέο γήπεδο, με την συμμετοχή βέβαια και του Δήμου. Και στις συναντήσεις αυτές, εξάλλου το έχει πει και ο Περιφερειάρχης, ότι θα συμβάλλουμε οικονομικά σε ένα μεγάλο ποσοστό, γιατί πραγματικά ο Όφη, η μεγαλύτερη ομάδα του νησιού μας, που έχει γράψει τη δικιά της ιστορία σε ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο και συνεχίζει να γράφει ιστορία, χρειάζεται το δικό της σπίτι, το δικό της χώρο. Και θέλω να πιστεύω ότι όλες αυτές οι συζητήσεις θα ευωδώσουν και θα βρεθεί η λύση.
1: Υπάρχει κάποιο σημείο, κάποια περιοχή που τη θεωρείται ιδανική για ένα νέο γήπεδο?
0: Ο Δήμος προτείνει μία έκταση, εξάλλου έχει γραφτεί στα ΜΜΕ, στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά.
1: Δεν υπάρχει θέμα εκεί με την οριοθέτηση των ρεμάτων?
0: Υπάρχει θέμα με την οριοθέτηση, υπάρχει θέμα με ιδιοκτησίες, κάποιες ιδιοκτησίες.
1: Δεν αλλά είναι εύκολη προοπτική.
0: Αν υπάρχει η βούληση και η θέληση, όλα αυτά θέλω να πιστεύω ότι ξεπερνιούνται. Είναι μία μεγάλη έκταση σε στρέμματα, άρα λοιπόν είναι επαρκής ο χώρος για να γίνει ένα τέτοιο μεγάλο στάδιο, γήπεδο για τον Όφη.
1: Το μεγαλύτερο στοίχημα, κλείνοντας, για τον Νίκο το Συρηγωνάκη, μέχρι το τέλος της θητείας σας, ποιο είναι? Ένα στοίχημα το οποίο σχετίζεται και με το δικό σας χαρτοφυλάκιο.
0: Αυτό το οποίο εμείς, όλοι που είμαστε στην αυτοδιοίκηση και προσωπικά κι εγώ, είναι να γίνονται έργα που θα βελτιώνουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Πρώτα και πάνω απ' όλα. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε μέχρι τέλος αυτής της αυτοδιοικητικής περίοδου, που είναι το τέλος του 2028, είναι να διεκδικούμε πόρους για να γίνονται τέτοια έργα που θα συμβάλλουν στην βελτίωση της καθημερινότητας και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους συμπολίτες μας. Είναι σε εξέλιξη, όπως είπαμε, αυτά τα μεγάλα έργα που θα αλλάξουν την θέση του νησιού μας στο οικονομικό γίγνεσθε, και όχι μόνο, παρακολουθούμε από κοντά και διεκδικούμε, γιατί πραγματικά η Κρήτη το δικαιούται και όλα αυτά τα χρόνια θεωρώ ότι είμαστε και λίγο ρηγμένοι.
1: Τελευταία ερώτηση. Δηλώνεται αφοσιωμένος αποκλειστικά στην τοπική αυτοδιοίκηση?
0: Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι μ' αρέσει η τοπική αυτοδιοίκηση, μ' αρέσει να προσφέρω στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν με ενδιαφέρει προς το παρόν κάτι άλλο.
1: Απλά υπάρχουν κάποιοι κύκλοι που κλείνουν αναπόφευκτα και ανοίγουν κάποιοι άλλοι. Γι' αυτό σας ρωτάω.
0: Είναι η αυτοδιοίκηση αυτό το οποίο με εκφράζει. Εκεί το έργο μετράει και μετριέται, χωρίς να σημαίνει ότι κάπου αλλού δεν συμβαίνει αυτό. Είμαι ερωτευμένος με την αυτοδιοίκηση. Θέλω να είμαι κοντά στους πολίτες, κοντά στον κόσμο, και αυτό πιστεύω ότι με αυτό που κάνω τώρα, αυτό με εκφράζει.
1: Μάλιστα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου συμπληρώνει προσεχώς σε μερικές εβδομάδες 2,5 χρόνια στη διοίκηση της Λότζια και με αφορμή την παρουσίαση του απολογισμού στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Απόψε θα επιχειρήσουμε να ανοίξουμε όλη τη βεντάλια των θεμάτων που αφορούν στον Δήμο Ηρακλείου. Να καλησπερίσω ευθύς αμέσως τους καλεσμένους μας για απόψε. Είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

0: Γραμματισμού ο κύριος Τάσος Τσατσάκης. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα.
0: Είναι ο κύριος Μαρίνος Πατακός, δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
1: Καλησπέρα.
0: Σας ευχαριστώ. Κύριος Κώστας Βαρδαβάς, δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Ηράκλειο για σένα. Κύριε Βαρδαβά, καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Η κυρία Αντιγόνη Ανδρεάκη. Αντιγόνη, καλησπέρα, ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Τσατσάκη, ξεκινώ με εσάς. Θερμή παράκληση, επειδή έχουμε πάρα πολλά ζητήματα να βάλουμε στο τραπέζι. Όσα περισσότερα μας επιτρέψει ο τηλεοπτικός μας χρόνος, να είστε σύντομοι στις τοποθετήσεις σας. Ξεκινώ με εσάς, κύριε Τσατσάκη, και θέλω να σας ρωτήσω τι εικόνα έχει αυτά τα 2,5 χρόνια η Δημοτική Αρχή από την τοπική κοινωνία. Θεωρεί ότι οι δημότες του Ηρακλείου είναι ικανοποιημένοι ή όχι από το έργο που έχει μέχρι στιγμής παραχθεί στο Δήμο Ηρακλείου?
1: Σημαντική η ερώτησή σας, κύριε Μεταξά. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την ουσία του πράγματος. Ο απολογισμός θα είναι, αν θέλετε, το μέτρο και το όρισμα της κρίσης των δημοτών για το έργο που έχει παραχθεί αυτά τα 2 χρόνια. Και ίσως, αν αυτός αναγνωστεί όπως θα πρέπει, τότε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα των πραγμάτων. Μια απάντηση στο ερώτημα, η οποία θα στηρίζεται σε γνώμες που αφορούν επιμέρους ζητήματα, νομίζω ότι δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα, γιατί ο απολογισμός δεν είναι μια τυπική διαδικασία που έρχεται ως θεσμική υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής, αλλά κατά τη γνώμη μας είναι μια ουσιαστική πολιτική διεργασία που αποτυπώνει τα πράγματα που έχουν υλοποιηθεί, τα έργα που έχουν υλοποιηθεί αυτά τα 2 χρόνια. Και βέβαια είναι το σημείο που τέμνεται η θεωρία με την πράξη και δείχνει τη συνάφεια των λόγων και των έργων. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία υπήρξαν υστερήσεις και εμείς ήδη δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία είχαμε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες και νομίζω αυτό είναι κοινά παραδεκτό. Και αν θέλετε μπορούμε στη διάρκεια της συζήτησης να τα σταχυολογήσουμε. Υπάρχουν έργα τα οποία ήταν έργα που είχε σχεδιάσει προηγούμενη Δημοτική Αρχή, τα ολοκλήρωσε η σημερινή. Έργα που ολοκλήρωσε, ξεκίνησε και ολοκλήρωσε η σημερινή Δημοτική Αρχή. Αλλά και έργα που σχεδιάζονται και αλλάζουν την εικόνα της πόλης.
0: Πάντα αυτό συμβαίνει έτσι κι αλλιώς στην αυτοδιοίκηση.
1: Ακριβώς, υπάρχει συνέχεια. Συνεχώς στη δημόσια διοίκηση υπάρχει μια συνέχεια. Βέβαια, καθένας βάζει το λιθαράκι του, έχει τη δική του οπτική για τα πράγματα και μπορεί να συμπληρώνει ή να αποκλείει πράγματα. Όμως από εκεί και μετά, όταν πάμε στο επίπεδο του σχεδιασμού, και γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε αναλυτικά για τα έργα που η τωρινή Δημοτική Αρχή έχει σχεδιάσει και έχει σε φάση υλοποίησης, τότε πραγματικά φαίνεται αν υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό που υπόθηκε κατά την προεκλογική περίοδο, ότι θέλουμε να γίνει η πόλη μια πόλη η οποία θα είναι φιλική, ανθεκτική, βιώσιμη, μια πόλη η οποία θα σέβεται την ιστορία της και τους πολίτες της. Αυτό τώρα έχει παραμέτρους για τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε. Και αν θέλετε μπορώ να αναφέρω 2 παραδείγματα, αλλιώς στη διάρκεια της συζήτησης...
0: Θα τα πούμε στη διάρκεια της συζήτησης. Ποια είναι η δική σας άποψη, κύριε Πατακιά?
2: Κύριε Μεταξά, καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Νομίζω ότι, ξεκινώντας τη συζήτηση με επίκεντρο τον απολογισμό, όπως σωστά προλογίσατε, πρέπει να πούμε ότι είναι μια πολιτική πράξη ίσως, μάλλον όχι ίσως, αλλά η σπουδαιότερη πολιτική αυτοδιοικητική πράξη για ένα Δήμο να καταθέσει τον απολογισμό των 2 προηγούμενων ετών. Είναι όμως ταυτόχρονα, όπως στην τοποθέτησή του ο επικεφαλής της παραταξής μας διατύπωσε, μια προσπάθεια για να αποτυπωθεί η πραγματικότητα της πόλης. Ο στόχος της τοποθέτησής μου δεν θα είναι μια στήρα αντιπολιτευτική κριτική, αλλά η ουσιαστική ανάδειξη λύσεων και προτεραιοτήτων προκειμένου αντιμετωπιστούν τα προβλήματα καθημερινότητα της πόλης. Θα έλεγα ότι ο απολογισμός που συζητήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, δεν

0: ήταν και τόσο δημοφιλής από ό,τι φάνηκε.
1: Με ποια έννοια?
0: Με την έννοια ότι οριακή απαρτία δημοτικών συμβούλων όλων των παρατάξεων, σχεδόν οριακή, όχι απολύτως, και ανύπαρκτη, αν όχι ελάχιστη, η συμμετοχή φορέων και δημοτών. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή έχουμε δει και άλλους προϋπολογισμούς στη δεύτερη θητεία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, θυμάμαι αίθουσα στο πολιτιστικό κέντρο, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ισογείου, να είναι κατάμεστη. Ακόμα και όταν η αντιπολίτευση τότε δεν προσήλθε στον τελευταίο προϋπολογισμό, η αίθουσα ήταν κατάμεστη. Άρα λοιπόν τον χαρακτηρίζω ότι δεν ήταν δημοφιλής, που σημαίνει ότι οι πολίτες βλέπουν, κρίνουν και αποφασίζουν. Επίσης, ξεκίνησε, όπως πάντα και σε πολλές συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο απολογισμός ξεκίνησε με μια διαρκή αναφορά στα προβλήματα που κληρονόμησε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Εγώ δεν θέλω να είμαι απόλυτος, ούτε να γνωρίσω ορισμένες δικαιολογίες. Όμως, δεν είναι δυνατόν 2,5 χρόνια μετά να αναφερόμεθα ακόμα σε προβλήματα και τέλος πάντων συνθήκες που αδυνατούν, που δεν άφησαν τη Δημοτική Αρχή το πλοίο που λέγεται Δήμος Ηρακλείου να το ορθοπλωρήσει και να το οδηγήσει σε ένα λιμάνι υπήνεμο, αναπηξιακό και αποτελεσματικό για την λειτουργία της πόλης.
1: Τη συνθήκη θα τη βάλουμε στο τραπέζι και στην συνέχεια, γιατί νομίζω πολιτικά είναι σημαντικό. Κύριε Βαρδαβά.
2: Ναι, απολογισμός. Μία σημαντική διαδικασία που την προβλέπει και η νομοθεσία, όμως είναι ευκαιρία μετά τις εκλογές, στην πρώτη διετία, να συναντηθούν τουλάχιστον τα μέλη της παράταξης και οι άνθρωποι που στήριξαν την παράταξη, ούτως ώστε να ξεδιπλώσουν όλα αυτά που έχουν κάνει την πρώτη διετία. Ξέρετε, όλα τα χρόνια σε ανάλογες συνεδριάσεις καλούνταν φορείς της πόλης, ερχόταν πολίτες και έτσι δινόταν και η δυνατότητα ενός ζωντανού διαλόγου. Να τοποθετηθούν και οι επαγγελματίες και οι έμποροι και διάφοροι άλλοι φορείς, τα επιμελητήρια, εάν έχουν κάτι να προσθέσουν, κάτι να πούν για αυτόν τον απολογισμό. Δυστυχώς, στο συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως είπε ο κύριος Πατακός, ούτε η Δημοτική Σύμβουλη δεν ήταν εκεί όλοι. Απουσίαζε η πλειοψηφία των τοπικών και δημοτικών διαμερισμάτων. Δεν υπήρχε κανείς φορέας της πόλης και πρέπει να υπήρχαν και 2-3 πολίτες οι οποίοι την παρακολούθησαν. Και αυτό από μόνο του, σε μια Δημοτική Αρχή που μας έχει συνηθίσει...
1: Πώς μεταφράζεται αυτό, λέτε?
2: Δεν ξέρω, και η ίδια δεν θέλησε, ίσως, κακώς για μένα, γιατί για τους φορείς δεν μπορείς να μην καλείς τους φορείς, να ανοίξει αυτή τη διαδικασία, ίσως συναισθανόμενη κατά βάθος τι ακριβώς έχει γίνει. Άλλωστε το ότι διαφημίστηκε ότι δεν έχει εικόνες αυτός ο απολογισμός, αλλά έχει πολλά λόγια, κάτι δείχνει, μα έχουμε χορτάσει από δελτία τύπου και εικόνες 2,5 χρόνια. Άρα εδώ υπάρχει ουσιαστικά μία υποβάθμιση στο ξεκίνημα αυτού του απολογισμού για μία νέα Δημοτική Αρχή που έχει εκλεγεί με μεγάλη πλειοψηφία και στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα έπρεπε να έχει, αν μη τι άλλο, έναν ενθουσιασμό. Τώρα βλέπω, ακούτε για αντιδράσεις αντιπολίτευσης. Η δουλειά μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και η αντιπολίτευση που ασκούμε υπεύθυνα δεν έχει σχέση με τις αντιδράσεις του κόσμου έξω από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες είναι πολύ σφοδρότερες. Θέλω να πω λοιπόν, για να μην αδικούμε, ότι αυτά τα 2,5 χρόνια εμείς και οι άλλες παρατάξεις ψηφίζουμε σε μεγάλο βαθμό θέματα που αφορούν την πόλη και θέλουμε και ομονοούμε ότι μπορούν να την πάνε μπροστά ή είναι σωστά. Αντιδρούμε και αντιπολιτευόμαστε σε ζητήματα κορυφαία, έχοντας επιχειρήματα και προτάσεις, και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει σύγκληση ή διόρθωση σε κάποιο από αυτά. Υπάρχουν όμως, κύριε Μεταξά, τα αποτελέσματα. Αυτόν τον απολογισμό τον έχει κρίνει

0: κοινωνία, πριν εμείς το συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον έχει κρίνει αρνητικά. Και είμαστε εδώ να δούμε γιατί και πώς θα αλλάξει πορεία η Δημοτική Αρχή, ούτως ώστε προς όφελος της πόλης να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Θα τα δούμε και επιμέρους αναλυτικά στη συνέχεια. Αντιγόνη, μου επιτρέπεις τον Ελληνικό.
2: Καλή μου. Κοίτα, εγώ όταν άνοιξα τις πόρτες της Βικελέας είδα ότι όντως λιγότερο από δεκάδες όντως δεν θα κλείσματα. Δεν σου πρέπει ότι απογοητεύτηκα και μάλιστα την απογοήτευσή μου την εξέφρασα και στην έναρξη της ομιλίας μου. Λέγοντας ότι περίμενα να ήταν εκεί κόσμος ο οποίος πραγματικά θα ενδιαφερόταν και να συμμετάσχει σε αυτόν τον απολογισμό του πεπραγμένου. Και δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρει ο κόσμος και δεν ήρθε. Δεν ήθελε να συμμετάσχει. Αφενός δεν κλήθηκε, διότι αρκετοί οι πρόεδρες του τοπικού διαμερισμάτων.
1: Αντιγόνη, με συγχωρείς. Θα σε διακόψουμε. Θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο στη σύνδεσή μας να κάνουμε μία διόρθωση στον ήχο και σε πολύ λίγο θα επανέλθουμε στην σύνδεσή μας με την Αντιγόνη Ανδρεάκη. Σας λέει κάτι το γεγονός ότι στον απολογισμό η απουσία των φορέων είναι ένα μήνυμα προς την Δημοτική Αρχή. Πώς το εκλαμβάνετε, πώς το εισπράτετε, πώς το αντιμετωπίζετε, κύριε Τσατσάκη?
3: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα γενικότερο θέμα στο οποίο μπορούν να υπάρξουν διαφορετικές ερμηνείες, οι οποίες μάλιστα μπορεί να πηγάζουν και από τις ιδεολογικοπολιτικές αναφορές που ο καθένας έχει. Η μία ερμηνεία είναι αυτή που δόθηκε από τους προλαλήσαντες συναδέλφους στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δεν βρίσκουν πεδίο συζήτησης με τη Δημοτική Αρχή ή πιθανόν κάποιοι από τους φορείς δεν κλήθηκαν. Να διορθώσουμε λίγο τα πράγματα. Κλήθηκαν όλοι οι φορείς. Το γεγονός ότι δεν συμμετέχουν δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αφορά τη Δημοτική Αρχή στην πολιτική της διάσταση και στην πολιτική της πράξη.
1: Δεν την αφορά όμως η μη συμμετοχή.
3: Αφήστε με για να καταλάβετε τι εννοώ και να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Σε πολύ έντονες πολιτικές περιόδους που πέρασε η χώρα και νομίζω είμαστε κοινωνία όλοι αυτών των περιόδων, ο ζωντανός πολιτικός λόγος επέβαλε στην κοινωνία να συμμετέχει, να αντιδρά διαζώσεις με επιχειρήματα, να κάνει ουσιαστική κριτική, να προτείνει λύσεις στα προβλήματα, να αποδοκιμάζει πρακτικές οι οποίες δεν την εκφράζουν και εν τέλει να όντας παρούσα να καθορίζει εξελίξεις. Η απουσία δεν καθορίζει εξελίξεις. Αυτή είναι μια ερμηνεία που εγώ έχω προσωπικά. Θεωρώ ότι ο ζωντανός πολιτικός λόγος, ο ορθός λόγος, επιβάλλει την παρουσία, την αντιπαράθεση, γιατί πείτε μου, ποιος δεν θέλει την κριτική? Όταν αυτή στηρίζεται σε επιχειρήματα, όταν αυτή στηρίζεται σε δεδομένα και όταν αυτή είναι σίγουρο ότι θα οδηγεί σε μια διορθωτική πορεία. Την άλλη άποψη όμως, η κριτική η οποία αθροίζει στατιστική σε μια λογική εντυπωσιοθυρίας δεν είναι ουσιαστική. Δεν είναι ουσιαστική γιατί είναι μια κριτική η οποία δεν λαμβάνει υπόψη της τα πράγματα ως έχουν και πιθανόν να στηρίζεται και σε μια ελλειπή πληροφόρηση. Παρουσιάστηκε το έργο της Δημοτικής Αρχής και δεν ήταν μόνο κείμενο, ήταν και εικόνες. Και ήταν και εικόνες επειδή έχει παραχθεί έργο σε μια σειρά τομέων που είναι αδιαφυσβήτητο. Και σε αυτό νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει καλή διάθεση, και να διαφωνήσουμε στα πράγματα στα οποία υπήρξαν ρήξεις και τομές και οι οποίες οδήγησαν σε μια διαφορετική στάση ακόμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν ζητήματα που στην πορεία θα αναδειχθούν, αλλά ζητήματα όπως η απαλυφή του χρέους του Πολιτιστικού Κέντρου, η Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής Ανάπτυξης, τα έργα τα οποία περιλαμβάνονται στη στρατηγική βιώσιμη αστική ανάπτυξη, τα έργα που υλοποιούνται στο πρόγραμμα Smart Cities, όλα αυτά είναι δεδομένα και είναι έργα τα οποία το αμέσως επόμενο διάστημα θα φανούν. Κάποια από αυτά ήδη έχουν φανεί. Επίσης, ένα εκτεταμένο σύνολο παρεμβάσεων σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα. Εκεί οι πολίτες μπορεί να έχουν μια διαφορετική.
1: Είστε ικανοποιημένοι με την καθημερινότητα στην πόλη, κύριε
3: Τσατσάκη?
1: Μου δίνετε
3: την ευκαιρία να μιλήσω για κάτι. Δεν είναι το επίπεδο που εμείς θα θέλαμε. Και εδώ θα σταθώ σε αυτό που είπε ο συνομιλητής μου, ο αγαπητός Μαρίνος. Εμάς, αντίπαλός μας δεν είναι το παρελθόν. Η πρόκληση είναι το μέλλον. Το παρελθόν

0: οφείλει κάθε αρχή όταν αναλαμβάνει τη διοίκηση ενός πολιτικού φορέα όπως είναι ο Δήμος να μπορεί να το εκτιμήσει, να το αναλύσει και να δώσει το δικό της δείγμα γραφής ανατρέποντας καταστάσεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις. Αυτό είπαμε. Ότι μπορεί κάποια πράγματα να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις υλοποίησης του έργου. Λοιπόν, γι' αυτό σε ορισμένα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Αλλά κοιτάξτε, πάμε σε, αν μου επιτρέπετε, να πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ας πούμε για τη μάχη της Λακούβας.
1: Μην τα βάλουμε, γιατί θέλω να τα βάλουμε επιμέρους
0: στη συνέχεια. Ναι, μα είναι χαρακτηριστικό αυτό, κύριε Μεταξά, για να επενδύσω, θέλω να επενδύσω πολιτικά σε αυτό. Ένα μεγάλο έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής ήταν το έργο των ασφαλτοστρώσεων της Μεντοστρώσεων, το οποίο μάλιστα ανήλθε σε ένα προϋπολογισμό δαπάνησης αρκετά υψηλό, σε μια περίοδο που τα οικονομικά του Δήμου δεν ήταν καλά. Και σε αυτή την απόφαση οδηγήθηκε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, επειδή διαπίστωνε την κατάσταση των δρόμων της πόλης του Ηρακλείου, του Δήμου. Του Δήμου. Δεν ήταν κάτι που προέκυψε χωρίς αιτία. Άρα λοιπόν, μήπως θα πρέπει να δούμε το γεγονός ότι κάποια πράγματα έχουν φτάσει στο όριο της ζωής τους και είναι αναγκαίες αυτές οι παρεμβάσεις. Αυτό ήθελα να πω. Έχουμε λοιπόν αυτά τα προβλήματα, τα οποία δεν δημιουργούν μια ευχάριστη εικόνα και προφανώς δεν μας ικανοποιούν. Το θέμα είναι τι κάνεις.
1: Ανατελεία, γιατί έχουμε στην σύνδεσή μας αποκαταστάθηκε ένα μικρό πρόβλημα. Είχαμε Αντιγόνη, με συγχωρείς. Παρακαλώ, ο λόγος σε εσένα, σε διακόψαμε.
2: Έλεγα ότι παρόλο που συμφωνούμε όλοι ότι ήταν μια κορυφαία πολιτική διαδικασία.
3: Πιστώσαμε τόσο την έλλειψη της παρουσίας φορέων. Δεν ξέρω αν είχαν προσκληθεί και απλά γύρισαν την πλάτη σε αυτή τη διαδικασία, διότι ήδη έχουν απογοητευτεί από τα δύο πρώτα χρόνια της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού, ή αν δεν προσκλήθηκαν καν σε μια προσπάθεια να λειτουργήσει όλη αυτή η διαδικασία υποτονικά. Επίσης, δεν γνωρίζω εάν προσκλήθηκαν και οι ίδιοι οι πρόεδροι των κοινοτήτων. Γιατί εγώ έλαβα μηνύματα από προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, οι οποίοι μου έλεγαν ότι δεν είχαν προσκληθεί στη διαδικασία. Όπως και να έχει, ήταν μια διαδικασία που θα έπρεπε να είχε την πάνδημη συμμετοχή όλων. Το γεγονός ότι δεν την είχε σημαίνει ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ απογοητευμένος. Και όταν εννοούμε κόσμος, εννοούμε πολίτες, εννοούμε προσώπους φορέων, συλλόγων, συλλογικοτήτων. Κανένας δεν ήταν εκεί. Ακόμα και αν στη φωτογραφία του δελτίου τύπου με τις πλάτες γυρισμένες προσπαθήθηκε και αυτή τη φορά αυτή η εντύπωση να διαψευστεί. Ήταν μια διαδικασία στην οποία είχα την αίσθηση ότι θα έπρεπε να νιώθουν πάρα πολύ άβολα οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Παράταξης του Αλέξη Καλοκαιρινού, που ήρθαν ως πρικοδότημα από τον προηγούμενο δήμαρχο, από τον κύριο Λαμπρινό, και αναφέρομαι στην κυρία Παπαδάκη, στην κυρία Αρχοντάκη Καλογεράκη, στον κύριο Βουρεξάκη, στον κύριο Καραντινό. Και σκεφτόμουν πόσο άσχημα θα ένιωθαν όταν στην έναρξη της ομιλίας του ο δήμαρχος κατηγόρησε με τέτοια σφοδρότητα την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, βάζοντας μια σειρά από ζητήματα που αφορούσαν σε δικές της επιλογές και πολιτικές, όταν μέρος και σημαντικό πρωταγωνιστικό μέρος αυτής της παράταξης αποτελεί την παράταξή του. Βεβαίως, προφανώς πρέπει να ήμουν η μόνη που ένιωσε άβολα και άσχημα, διότι αμέσως μετά και όταν οι ίδιοι πήραν το λόγο, αρκέστηκαν στον ρόλο του χειροκροτητή και όχι του πολιτικού ή του δημοτικού συμβούλου, με μια κριτική ματιά που θέλει να αξιοποιήσει τα επόμενα 3 χρόνια και θέλει να δώσει στον τόπο, στην πόλη, τη δυνατότητα να μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Διότι θα συμφωνήσω με τον κύριο Πατακό, δεν είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει στήρα κριτική. Και όντως, ναι, όπως είπε ο κύριος Βαρδαβάς, σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε ψηφίσει θετικά σε πάρα πολλές προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωστόσο, 200 σελίδες δεν μπορούν να αντιπαλεύσουν 200.000 φωτογραφίες, όπως είπα και στην τοποθέτησή μου, από μια καθημερινότητα σε ένα Ηράκλειο που αντιμετωπίζει χιονοστιβάδα ζητημάτων, ξεκινώντας από την καθημερινότητα και εξελίσσοντας τη συζήτηση που θα μας δοθεί δυνατότητα επιμέρους να τα αντιμετωπίσουμε και να τα συζητήσουμε. Έχει κάνει καλά πράγματα αυτή εδώ η Δημοκρατία.

0: Δημοτική Αρχή. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Το γεγονός δηλαδή ότι επί των ημερών του Αλέξη Καλοκαιρινού τα ενετικά τείχη παραχωρήθηκαν στο Δήμο Ηρακλείου είναι μια στιγμή που θα μείνει στην ιστορία. Το γεγονός όμως ότι τα ενετικά τείχη παρουσιάζουν την εικόνα έτσι όπως αυτή αποκαλύφθηκε στο ρεπορτάζ σας μόλις πριν από ένα 24 ώρες στο δελτίο ειδήσεων που το παρακολούθησα, δεν είναι μια ιστορική στιγμή για το Ηράκλειο. Είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή την ιστορία, την ευθύνη και όλα όσα μπορεί να δώσει τον ίδιο τον πολίτη. Είναι μια πολύ καλή στιγμή το γεγονός ότι διαγράφηκε ένα μεγάλο χρέος που αφορούσε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο, αν και εκεί μιλάμε και για την κυβερνητική βούληση και όχι μόνο για την αυτοδιοικητική προσπάθεια. Όμως αυτό δεν αρκεί όταν το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο αυτή την ώρα χρωστά παραγωγές, οφείλει σε πρωταγωνιστές, σε συντελεστές παραγωγών και αυτή την ώρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι στρέφονται ακόμα και μέσω της δικαιοσύνης για να τους καταβληθούν τα χρήματα για τα οποία έχουν εργαστεί. Επομένως, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι μια συζήτηση που πονάει πάρα πολύ το Ηράκλειο. Αυτή φανερώνεται και αποκαλύπτεται καθημερινά και στον τρόπο που οι πολίτες αντιδρούν σφοδρότατα απέναντι σε αυτά τα οποία βιώνουν, τα οποία δεν είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολο να ξυπνάς και κάθε πρωί από το σπίτι σου να υπάρχουν τόνοι υπορρημάτων, ούτε να κυκλοφορείς και να τραυματίζεις σε λακκούδες, ούτε να είσαι σε πάρκα και σε δρόμους οι οποίοι είναι αφώτιστοι, ούτε να έχεις την ανάγκη να σταθμεύσεις το αυτοκίνητό σου κάπου για να πας να εργαστείς και να μην υπάρχει ίχνος διαθέσιμο πάρκινγκ, όταν αυτή η Δημοτική Αρχή σε ένα από τα προεκλογικά της αφηγήματα είχε δεσμευθεί ακόμα και για υπόγειο πάρκινγκ στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Μάλιστα.
0: Όπου μέχρι και σήμερα βεβαίως ούτε λόγος δεν γίνεται.
1: Κύριε Βαρδαβά, ήταν μια καλή ή μια κακή συγκυρία όταν ανέλαβε η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού? Αναφέρομαι και στο πολιτικό και στο οικονομικό αλλά και στο αμιγώς αυτοδιοικητικό πλαίσιο με εντελώς διαφορετικούς συσχετισμούς που ίσχυαν στις δύο προηγούμενες θητείες στο σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα και τις παθογένειες που δημιούργησε.
2: Κατά τη δική μας άποψη ήταν εξαιρετικά θετικό. Καταρχήν είχαμε αλλαγή εκλογικού νόμου όπου η νέα Δημοτική Αρχή είχε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να θυμίσουμε ότι ο προηγούμενος δήμαρχος και η παράταξη που κέρδισε τις εκλογές δεν είχε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό από μια πολύ δύσκολη αντιπολίτευση, να το πω έτσι ευγενικά. Όλες σχεδόν οι παρατάξεις του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου ήταν μέσα στη νέα παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, συμμετείχαν σε μεγάλο βαθμό. Διακομματική στήριξη, είπα και στην τοποθέτησή μου, και από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Αυγενάκη ειδικά, και από το ΠΑΣΟΚ Βουλευτικό Γραφείο και από το ΣΥΡΙΖΑ στήριξαν αυτή την παράταξη. Η μετάβαση από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή στην καινούρια όχι απλώς ήταν ομαλή, απλά ήταν παραπάνω ιδανική, θα το έλεγα, σε σχέση με το παρελθόν και άλλες τέτοιου είδους αλλαγές.
1: Άρα λέτε δεν απέδωσε με βάση
2: δεν
1: αυτά
2: υπήρχε
1: τα εφόδια και το πλαίσιο που υπήρχε.
2: Και πολλά άλλα που μπορώ να πω είναι σημαντικά. Η παράταξη αυτή έχει στελέχη τα οποία έχουν διατελέσει αντιδήμαρχοι τα προηγούμενα χρόνια και τα πολύ πιο πριν. Είχε και νέους δημοτικούς συμβούλους. Είχε ο επικεφαλής της ένα πολύ γνωστό όνομα στην πόλη με ό,τι αυτό συνεπάγεται και από το επώνυμό του. Και βέβαια τη στήριξη ουσιαστικά, την πολύ κοντινή σχέση να το πω με την κυβέρνηση την ίδια. Καμία κρίση, δεν θέλω να υπενθυμίσω να γίνομαι κουραστικός της κρίσης του παρελθόντος, οι οποίες ήταν κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και η πανδημία, όλα αυτά που γονάτισαν την κοινωνία, σε συνάρτηση με την αντιπολίτευση τότε, καμία σχέση λοιπόν το προηγούμενο περιβάλλον με το τώρα. Όλες οι ροές που αφορούν τα έσοδα του Δήμου είχαν αποκατασταθεί. Στο χέρι της Δημοτικής Αρχής ήταν η δυνατότητα να αυξήσει δημοτικά τέλη και δημοτικούς φόρους και να αποκαταστήσει ως ένα βαθμό τα πάγια έσοδα που με ευθύνη παραγόντων της είχαν εξαθλιωθεί στο παρελθόν. Και θέλω να το πω αυτό, ότι οι ίδιοι που ως αντιπολίτευση επέβαλε.

0: έβαλαν τη μείωση των τακτικών εσόδων του Δήμου κατά 3 εκατομμύρια το χρόνο, οι ίδιοι εισηγήθηκαν με διαφορά ημερών μεγάλες αυξήσεις τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, οι συνθήκες λοιπόν, όπως περιέγραψε και στην τοποθέτησή μου, ήταν αν όχι καλές, πολύ καλές για να παράξει έργο. Δυστυχώς, κύριε Μεταξά, και θέλω να είμαστε ειλικρινείς, ήταν ποτέ το Ηράκλειο μία τέλεια πόλη, μία απολύτως καθαρή, με λυμμένα τα θέματα οδοποιίας, όλα τα θέματα πρασίνου, καθημερινότητας? Όχι βέβαια. Δεν θα υποτιμήσει όμως ποτέ κανείς ότι είχε φτάσει σε ένα καλό, πολύ καλό επίπεδο. Δυστυχώς, εδώ δεν μιλάμε για μία διετία προσαρμογής, ότι ξέρετε τώρα μαθαίνω, θέλω περίοδο χάρη. Το Ηράκλειο δεν είναι στάσιμο. Σε θέματα καθημερινότητας
1: έκανε βήματα πίσω.
0: Βαδίζει ολοταχώς προς τα πίσω και ξέρετε η βλάβη αυτή για την πόλη έχει και άλλες προεκτάσεις. Η πόλη δυσφημείται πέρα από την ποιότητα ζωής των ανθρώπων εδώ και της καθημερινότητάς τους, έχει και ένα αντίκτυπο σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και την τοπική μας οικονομία. Λοιπόν, αυτά θα κάνουν πολύ καιρό να αποκατασταθούν και γι' αυτό το λόγο αναζητούμε, τα αποτελέσματα είναι δεδομένα, είναι αρνητικά κύριε Μεταξά. Αναζητούμε και πρέπει να μοιραστούμε τον προβληματισμό μας με τη Δημοτική Αρχή και τους πολίτες γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Δεν πιστεύουμε βέβαια ότι δεν αγαπούν την πόλη η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι και όλοι οι παράγοντες της. Όμως υπάρχουν αιτίες τις οποίες μπορούμε, αν θέλετε, να συζητήσουμε που οδηγούν σε αυτή την πλήρη αποτυχία την πρώτη διετία και καλό είναι να μας προβληματίσουν όλους και ιδιαίτερα αυτούς που διοικούν το Δήμο μήπως και αλλάξει αυτή η πορεία και έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.
1: Θέλω απάντηση, θα έρθω μετά σε εσάς κύριε Τσατσάκη. Κύριε Πατακέ. Γιατί...
2: Συνεχίζω από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Βαρδαβάς. Πραγματικά είναι να απορεί κανείς. Για εμάς που γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα, παράταξη του κυρίου Τσατσάκη, η Δημοτική Αρχή που κυβερνάει το Δήμο, συστρατεύτηκαν, θα έλεγα, είναι πιο ευδόκιμη ως όρος, πολλά αξιόλογα έμπειρα στελέχη αυτοδιοικητικά στο σύνολό τους και είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος με την απλή, με τον κοινό νου, την απλή λογική, γιατί δεν προχωράει προς τα μπρος η πόλη σε όλους τους τομείς. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα καθημερινότητας. Είναι και άλλοι τομείς που περιλαμβάνονται και δεν έχει γίνει σημαντική πρόοδος. Κανείς δεν αρνείται, κύριε Μεταξά, ότι υπήρχαν προβλήματα στην πόλη όταν παρέλαβε η Δημοτική Αρχή στο Δήμο. Όχι στο μέγεθος βέβαια των οικονομικών και της χρεοκοπίας όπως κατά καιρούς έχουν επικαλεστεί κάποιοι. Όμως υπήρχαν προβλήματα και τα προβλήματα δεν λείπουν ποτέ από κανένα Δήμο. Δεν μπορεί όμως η επίκληση του χθες να αποτελεί μόνιμη δικαιολογία για το σήμερα ή ούτε για το αύριο. Ο πολίτης δεν αξιολογεί μια Δημοτική Αρχή για το τι παρέλαβε, αξιολογεί για το τι κατάφερε να αλλάξει, να βελτιώσει, κάνει δηλαδή προς τα εμπρός όθηση όλων των θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες. Ο απολογισμός του έργου είναι μεγάλος και πλούσιος σε περιεχόμενο και σελίδες. Σε έργα όμως, θα με επιτρέψετε να το πω, είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και μην ξεχνάμε ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή παρέδωσε μια τεράστια γκάμα, όχι μελετών, έργων δρομολογημένων σε εξέλιξη και άλλων συμβασιοποιημένων.
1: Που δεν αξιοποιήθηκαν.
2: Με αργούς ρυθμούς.
1: Όπως.
2: Μάλιστα. Η Πλατεία Ελευθερίας τελείωσε μετά, είχε ξεκινήσει επί των ημερών της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής κάποιους μήνες και ακόμα δεν έχει παραδοθεί. Ακόμα προχθές ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο άλλη μία μικρή, όπως υπόθηκε, παράταση στο έργο αυτό.

0: Το ένας, θα έλεγα, εμβληματικό έργο για την προηγούμενη Δημοτική Αρχή μαζί με τα άλλα έργα που έγιναν στο κέντρο της πόλης. Συνεπώς, λοιπόν, άλλο απολογισμό στα χαρτιά και άλλο η πραγματικότητα που βρίσκεται η πόλη σήμερα.
1: Κύριε Τσατσάκη.
2: Κοιτάξτε τώρα,

0: Βεβαίως.
1: Όταν
0: ή είτε πρόκειται στην κεντρική πολιτική σκηνή, στην περιφέρεια, στους δήμους, ωραία. Ο εκπρόσωπος της διοίκησης
1: πάμε, λοιπόν,
0: να δέχεται κριτική.
1: Δεν την αρνούμαστε την κριτική, την αξιοποιούμε ως εργαλείο όταν στηρίζεται σε στοιχεία. Αλλά ξέρετε, τα ελληνικά είναι μια πολύ, πολύ πλούσια γλώσσα και θα πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Η λέξη αλήθεια, ας πούμε, σημαίνει όχι στη λύθη. Να ξεκινήσω από δύο πράγματα τα οποία είναι αλήθειες. Στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές υπήρξε ένα εκλογικό σύστημα το οποίο δεν ήταν ολοκληρωμένο, ονομάστηκε απλή αναλογική, αλλά σε αυτές τις εκλογές, λυπάμαι που θα το πω, κέρδισε ο Δήμαρχος, όχι η παράταξή του. Η παράταξη τότε, του τότε Δημάρχου, ήταν δεύτερη σε αποτέλεσμα. Όπως ήταν δεύτερη και στις εκλογές του 2014. Ως Δήμαρχος κέρδισε ο κύριος Λαμπρινός. Ξεκάθαρα πράγματα αυτά. Δόθηκε η ευκαιρία τότε να αποδειχθεί στην πράξη το πλεώνασμα της δημοκρατίας με τις δυνατότητες που ο νόμος έδινε.
0: Μην πάμε στο προηγούμενο εκλογικό μοντέλο.
1: Όχι.
0: Θέλουμε τρεις μέρες μεγάλο το κεφάλι. Στην πράξη δεν πέτυχε.
1: Υπόθηκε,
0: σε πάρα πολλούς, σε δεκάδες δήμους σε όλη τη χώρα.
1: Γι' αυτό άλλαξε. Υπόθηκε λοιπόν,
2: Όχι, δεν πέτυχε, με συγχωρείτε. Πήγε πίσω την αυτοδιοίκηση.
1: Υπόθηκε λοιπόν ότι ο απολογισμός που την Παρασκευή συζητήθηκε, έχοντας προσκληθεί όλοι οι φορείς και όλοι οι πρόεδροι, και σε αυτό τουλάχιστον ας υπάρξει μια συναντήληψη, ας δεκτούν ότι λέμε αλήθειες, άσχετα αν ήρθαν ή δεν ήρθαν, δεν ξεκίνησε κάνοντας μια στήρα κριτική στο παρελθόν. Το είπα και στην πρωτολογία μου αυτό. Αντίπαλός μας δεν είναι το παρελθόν. Η πρόκληση είναι το μέλλον. Υπάρχουν όμως δεδομένα τα οποία δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας. Υπάρχουν δεδομένα στην οικονομία τα οποία οδήγησαν να μην έχουμε στην αρχή αυτής της θητείας προϋπολογισμό, να μην έχουμε δημοτικά τέλη, να μην έχουμε τεχνικό πρόγραμμα έργων. Και επίσης τα οικονομικά δεδομένα, γιατί ξέρετε οι αριθμοί είναι αμήλικτοι, είναι αυτά που αποδεικνύουν ότι το περιβάλλον δεν ήταν τόσο ευίωνο όσο περιγράφεται. Ξεκινώντας από την οικονομία, έλλειμμα τα προηγούμενα χρόνια, 6,5 εκατομμύρια ευρώ το 2023, πλεώνασμα το 2024, 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό λέει κάτι? Κάτι λέει. Νομίζω. Από εκεί και μετά, μια σειρά καταστάσεων, ας πάμε, κρίσεις που αντιμετώπισε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αδιαφυσβήτητα. Όμως αυτές οι κρίσεις είχαν και παράθυρα ευκαιρίας. Παράθυρα ευκαιρίας σε ό,τι αφορά και τη στελέχωση των υπηρεσιών με προσωπικό και ευκολίες που ο νομοθέτης έδινε ακριβώς να αντιμετωπιστούν αυτές οι κρίσεις. Αξιολογήθηκαν, αξιοποιήθηκαν? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Τι συνέβη με την έναρξη της θητείας αυτής της Δημοτικής Αρχής, που επέδρασε καταλυτικά στην παραγωγή δημοτικού έργου, η εφαρμογή του νόμου και η απόφαση των συμβουλίων της επικρατείας, που έδιωξε από τις υπηρεσίες του Δήμου πάνω από 400 συμβασιούχους υπαλλήλους, των οποίων οι συμβάσεις ξεκινούσαν από το 2017, 18, 19 και κρατούσαν μέχρι το 24. Ποιες υπηρεσίες πλήγησαν περισσότερο? Η υπηρεσία της καθαριότητας, η υπηρεσία πρασίνου, οι διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών, οικονομικών και η διοίκηση του Δήμου. Αυτό επηρεάζει την παραγωγή έργου? Τη γνώμη σας. Επίσης, για πείτε μου το εξής. Ως διαμαγείας υπήρξαν οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο από το 2024 και μετά? Ως διαμαγείας υπήρξε, δηλαδή όλα ήταν καλά και ξαφνικά ήρθε ο Αρμαγεδόνας. Ήρθε ο Αρμαγεδόνας, ο οποίος δημιούργησε αυτές τις συνθήκες στην πόλη και μια ανήμπορη δημοτική αρχή δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει σε αυτό που δημιούργησε επί των ημερών της. Εδώ τώρα θα πρέπει να συζητήσουμε, νομίζω, σε ένα άλλο επίπεδο.
0: Κοιτάξτε, αυτό είπα στην αρχή της παρέμβασής μου το εξής. Κρίνεται από τους δημότες.
1: Είπα όμως στην αρχή της παρέμβασής μου. Πείτε μου, η αρχική πρόβλεψη της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής καταρχήν για 60 εκατομμύρια για ασφαλτοστρώσεις, μεντοστρώσεις, από πού προέρχεται ως πρόταγμα?
0: Από
1: την καλή κατάσταση του οδικού δικτύου του Δήμου ή από τη διαπίστωση ότι το οδικό δίκτυο είναι στα όρια του και θα πρέπει κάποια στιγμή να πάμε σε ένα εκτεταμένο εύρος παρεμβάσεων, έτσι ώστε να έχουμε...
0: Σύντομα, κύριε Τσατσάκη, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
1: Ναι.

0: Υπήρχε λοιπόν η διαπίστωση σε αυτά τα πράγματα και υπήρχαν και καταστάσεις στις οποίες δεν υπήρχαν λύσεις. Γιατί δεν θωρακίστηκε, ας πούμε, η υπηρεσία καθαριότητας με μόνιμο προσωπικό? Γιατί οι άλλες υπηρεσίες του Δήμου υστέρησαν σε προσωπικό? Επίσης ακούστηκε κάτι, υπήρχαν σχέδια, έργα, μελέτες. Ποια είναι αυτά συγκεκριμένα? Ποια είχαν μείνει? Και ήταν τόσα πολλά. Κάποια πήγαν πίσω και κάποια ολοκληρώθηκαν.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει κάποια στιγμή, συγγνώμη κύριε Μεταξαμαθρό, να μιλάμε με στοιχεία.
1: Μάλιστα.
0: 1, 2, 3 έργα, 3 μελέτες αυτές που πήγαν. Για να μιλήσουμε κι εμείς με στοιχεία τι ολοκληρώσαμε, τι οδηγήσαμε σε δρομολόγηση λύσης και σε δημοπράτηση, ποια είχαν κολλήσει και πώς πάμε από εδώ και μετά.
1: Αντιγόνη, θα έρθω μετά. Ένα λεπτό, κύριε Βαρδαβάτο, για να το κλείσουμε, για να το καταληκτικό σχόλιο μετά, για να κλείσουμε το πρώτο κύκλο της συζήτησης από την Αντιγόνη. Ναι, ναι, κύριε Βαρδαβά.
2: Α, από μένα.
1: Επειδή ζητήσατε λοιπόν το λόγο, για ένα λεπτό όμως.
2: Όχι για ένα λεπτό, εάν θέλει Αντιγόνη, γιατί θέλω να απαντήσω όλα αυτά που είπε ο κύριος Τσατσάκης αφορούν το παρελθόν που έχουν άμεση σχέση με το μέλλον και νομίζω ότι αφού θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις, είμαστε εδώ για να τις δώσουμε. Οπότε.
1: Αντιγόνη.
3: Μετά.
4: Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που έχει να κάνει με αυτό το πίσω μπρος που συμβαίνει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ταξίδι στο χρόνο, στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στο προηγούμενο τρόπο που λειτουργούσε, στο ΝΙΝ. Και όλη αυτή η κουβέντα, με σεβασμό και στην ιστορία και στην ανάγκη που πρέπει να αιτιολογηθούν πράγματα και να δοθούν εξηγήσεις, στο τέλος της ημέρας πάλι δεν ευνοεί την πόλη. Διότι χάνεται πολύτιμος χρόνος μιας συζήτησης που μοιραία θα πρέπει να γίνεται, γιατί και στο τωρινό Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι υπήρξαν σε κέρυες θέσεις στο παρελθόν, κατήχαν χαρτοφυλάκια τα οποία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο, όπως αυτό της καθαριότητας ή των οικονομικών ή άλλων. Αλλά θα πρέπει να εξελίξουμε την κουβέντα στο σήμερα και στο τώρα. Τόσο όσο κοιτώντας τι έγινε λάθος αυτή την ώρα από την ίδια Δημοτική Αρχή, ώστε να μπορέσουμε και να το κριτικάρουμε, να το αξιολογήσουμε, να το δούμε με παρησία, να το δούμε με θάρρος, και νομίζω ότι και ο κύριος Τσατσάκης έχει αυτή τη διάθεση, όπως και κάποιοι από τους Δημοτικούς Συμβούλους. Δεν ξέρω αν αυτή η διάθεση αρκεί σε ένα συγκεντρωτικό τρόπο εκτέλεσης εξουσίας όπως αυτός παρουσιάζεται τα 2 τελευταία χρόνια από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Δηλαδή εδώ μιλάμε συνεχώς και το λέμε και εν τη ερήμη του λόγου ο Αλέξης Καλοκαιρινός και η Δημοτική του Ομάδα ή η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού. Αλλά στην ουσία πόσο δημοτική ομάδα υπάρχει εν της πράγμαση. Γι' αυτό δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά για να πάρω όρκο. Βλέποντας, και το είπα και στην ομιλία μου, ένα δημοτικό σχήμα το οποίο είναι πλήρως απονευρωμένο. Δηλαδή έχουν το χαρτοφυλάκιο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο οι ίδιοι μπορούν να το προωθήσουν και να το προχωρήσουν. Όταν παρατηρώ, και αυτό είναι και ορατό από τις πρώτες κιόλας μέρες ανάληψης αυτής της Δημοτικής Αρχής, αποφάσεις όπως του να μην έχουν το δικαίωμα να υπογράφουν για έργα άνω των 15.000 ευρώ οι ίδιοι αντιδήμαρχοι. Νομίζω ότι υπήρξε τα τελευταία χρόνια και σε άλλες δημοτικές αρχές πιο απαξιωτική απόφαση για ένα αντιδήμαρχο ή για ένα δημοτικό σύμβουλο, που στην ουσία του λέει ο δήμαρχος ότι δεν σε εμπιστεύομαι για τα μεγάλα έργα, θα είμαι πάνω από όλα εγώ και θα τα ελέγχω όλα εγώ. Και ως δεν βλέπω τα πράγματα να διαμορφώνονται, δεν μιλάμε και για μια δημοτική ομάδα η οποία μπορεί να συναποφασίζει και να προχωρά σε διάφορα ζητήματα, έτσι όπως αυτή είχε δημιουργηθεί αρχικά, δηλαδή με την δυνατότητα που οι πολίτες έδωσαν, εξέλεξαν αιρετούς. Το δημοτικό σχήμα υφίσταται, αλλά η εκτελεστική εξουσία και τις μεγάλες αποφάσεις δεν τις παίρνουν οι ίδιοι. Τις παίρνει η Γενική Γραμματέας ενδεχομένως του Δήμου Ηρακλείου. Τις παίρνουν άτομα που αποτελούν το σκληροπυρηνικό πυρήνα του περιβάλλοντος του Δημάρχου. Αυτά αποκαλύπτονται και στον τρόπο που λειτουργεί αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο και αποκαλύπτονται και οι αριθμίες μέσα από τις οποίες πλέον φτάνουν στους ίδιους τους πολίτες. Υπάρχει δηλαδή μια λογική σειρά και μια αντίληψη στα πράγματα, για το αν ας πούμε ψάξουμε για παράδειγμα, θα το πω πάρα πολύ γρήγορα, που είναι ένα

0: ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα, τι έχει συμβεί με τις βούτες. Αν αρχίσεις να ρωτάς τους αντιδημάρχους τεχνικών έργων ή τους αντιδημάρχους που ενεπλάγησαν σε αυτή τη διαδικασία, θα σου πούν ότι η υπόθεση πήγε απευθείας λόγω εντοπιότητας στη Γενική Γραμματέα και η Γενική Γραμματέας ακόμα ψάχνει να ξετυλίξει το κουβάρι των αποζημιώσεων ανθρώπων οι οποίοι εγκατέλειψαν τις αιστείες τους από τις ρηγματώσεις, όπου ο Δήμος δεν θέλει να παραδεχτεί ποια είναι η πραγματική αιτία, όπου οι μελετητές και η πραγματογνωμοσύνη δείχνει ποια είναι η πραγματική αιτία. Ανάλογου τύπου περιπτώσεις έχουμε συναντήσει κι άλλες μες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε, αν αφήσουμε για λίγο, και προφανώς τώρα ο κύριος Βαρδεβάς έχει την ανάγκη να το κάνει και θα το κάνει, τη συζήτηση από το ταξίδι πίσω στο χρόνο και στο σήμερα, θα πρέπει μετά να έρθουμε στο σήμερα και να δούμε τα επόμενα 3 χρόνια τι προκλήσεις βάζουν, τι απαιτήσεις έχουμε από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Και αν θέλετε να την προχωρήσω και λίγο παραπάνω τη συζήτηση, και πώς θα πάμε και στην επόμενη μέρα αυτής της πόλης, και τι θα βρούμε την επόμενη μέρα αυτής της πόλης, αν το τέμπο και οι δυνατότητες της νυν δημοτικής αρχής είναι αυτές που έχουν διαφανεί τα πρώτα 2 χρόνια.
1: Αντιγόνη, σε ευχαριστώ θερμά για την συμμετοχή σε αυτή τη συζήτηση. Καλό σου βράδυ. Σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο. Κύριε Βαρδαβά, έχετε ζητήσει το λόγο.
2: Λοιπόν, πριν πάμε στο σήμερα, πολύ γρήγορα θα πω το εξής, γιατί εγώ ως μέλος της προηγούμενης διοίκησης, σε αντίθεση με τους συναδέλφους μου στην παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, που είχαν θέσεις ευθύνης πολύ σημαντικές μέχρι και αναπληρωτή δημάρχου, δεν αισθάνονται καθόλου, δεν ενοχλούνται καθόλου με αυτά που ακούν. Αντιθέτως, δείχνουν να τα επικροτούν κιόλας. Το 2021, αν θυμάμαι καλά, η Δημοτική Αρχή Λαμπρινού πήρε την απόφαση, αφού έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα οδοποιίας στην πόλη, λακκούβες, κακά, άσχημα ασφαλτικά, τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων, και έχοντας το ταμείο της κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχουμε σε εξέλιξη καμία κρίση, να ξεκινήσει ένα κολοσιαίο έργο οδοποιίας για την πόλη και τα χωριά του Δήμου. Ο προϋπολογισμός του έργου αυτού είναι 64 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσα χρειάζεται η πόλη? Πάνω από 500 εκατομμύρια. 64 εκατομμύρια λοιπόν πριν την κρίση, πριν τον κορονοϊό. Όλα αυτά συμβαίνουν
3: μετά τον κορονοϊό.
2: Μετά υπήρξε μία...
3: Το 20 ήταν ο κορονοϊός.
2: Ναι, μία, με συγχωρείτε.
3: Και εκεί υπήρξαν αποφάσεις ομόφωνες του Δημοτικού.
2: Με τον κορονοϊό δεν τελείωσαν οι κρίσεις, άρχισαν. Όχι. Λοιπόν.
3: Παράλληλα δόθηκαν και ευκαιρίες όμως, Κώστα.
2: Ναι, τις οποίες δεν άφησε η Δημοτική Αρχή εκείνη καμία ευκαιρία, κύριε Μεταξά.
1: Και να κλείσουμε με το παρελθόν για να πάμε στο
2: δεν
1: σήμερα.
2: Δεν λείψαμε από καμία πρόσκληση χρηματοδοτικού εργαλείου, είτε εθνικού είτε ευρωπαϊκού. Αντιθέτως, εντάξαμε έργα τα οποία σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει σε εξέλιξη. Τι θέλω να πω. Όταν τελείωσε η προηγούμενη θητεία, δεν άφησε χρέη ο Δήμος εκτελεσμένα έργα. Άφησε συμβάσεις τις οποίες επέλεξε να κρατήσει και να παρατείνει την υλοποίησή τους για να έχει η επόμενη Δημοτική Αρχή κερδίσει 2,5 χρόνια δουλειάς, ούτως ώστε η προσπάθεια αυτή να γίνει έργο. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει θέμα χρέους. Ο Δήμος είναι πανίσχυρος και ήταν πανίσχυρος. Η Δημοτική Αρχή επέλεξε να πάρει δάνειο για να υλοποιήσει αυτό το έργο που θα μπορούσε να είναι 5 ετίες σε 1 χρόνο. Και δεν επέλεξε να συνεννοηθεί με την αντιπολίτευση να πάρει ένα δάνειο αναπτυξιακό με 1-1,5%, επειδή ήθελε μόνη της να το κάνει αυτό και να δείξει τους προηγούμενους, ανακάλυψε ότι θέλει δάνειο ισοσκελισμού, ότι ο Δήμος Ηρακλείου δεν μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις και τις πάγιες ανάγκες του. Και χρέωσε το Δήμο για τα επόμενα 10-20 χρόνια. Σε ό,τι αφορά τους συμβασιούχους, ξέρετε, δεν τους έδιωξε κανείς. Η Δημοτική Αρχή τους οδήγησε στην έξοδο, όταν στα δικαστήρια έλεγε ότι δεν τους χρειάζεται άλλο, ότι δεν έχει χρήματα να τους πληρώνει, ψευδός, και ότι έχει ξεκινήσει όλες τις διαδικασίες, επίσης ψευδός, να τους αντικαταστήσει.
1: Μην ανοίξουμε το κεφάλαιο,
2: αυτό,
1: γιατί θα το πούμε ξεχωριστά για το θέμα της καθαριότητας και γενικότερα για ζητήματα καθημερινότητας της πόλης.
2: Δεν θέλω να πω, δεν θα κάνουμε εδώ απολογισμό της Δημοτικής Αρχής Λαμπρινού, όμως κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα αφήνουμε αναπάντητα. Πάμε στο σήμερα. Σημασία, κύριε Μεταξά, έχει γιατί έχει αποτύχει η Δημοτική Αρχή τα πρώτα 2 χρόνια. Και εμείς έχουμε άποψη. Την καταθέσαμε. θεωρούμε ότι έχει επιλέξει ένα δημαρχοκεντρικό μοντέλο,

0: ανάλογο αυτού του κυρίου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κύριος Καλογερινός στη Λότζια, με ένα στενό επιτελείο ανθρώπων, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς δεν είναι και αιρετοί, περιορισμένες δυνατότητες αντιδημάρχων που δεν φαίνεται να τους ενοχλεί, και δεν είναι μόνο η υπογραφή μέχρι 15.000 ευρώ, είναι και σε κορυφαία ζητήματα απλά ανακοινώνονται χωρίς διαβούλευση και διαφορετικές απόψεις. Αλλά επαναλαμβάνω, φάνηκε και απευθύνομαι στους Ηρακλειώτες, δεν είναι μόνο ο κύριος Καλογερινός υπεύθυνος για αυτήν την ιστορία, είναι το σύνολο της δημοτικής ομάδας, το οποίο δεν αντιδρά σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, ένα είναι αυτό, το μοντέλο το, όπως το περιγράφουμε εμείς, το οποίο, ξέρετε, δημιουργεί καθυστερήσεις στο έργο. Άλλο να δουλεύουν και να μπορούν να αποφασίζουν,
1: λέτε,
0: και να υπογράφουν, ναι, όλοι οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι νομικών προσώπων, και άλλο να πρέπει όλα να περάσουν από τη Γενική Γραμματέα και τον Δήμαρχο, και τα πολύ μικρά. Δεν πρέπει ο Δήμαρχος Ηρακλείου να ασχολείται με τα πολύ μικρά. Άρα ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι πολιτικό, κύριε Μεταξά. Η Δημοτική Αρχή αυτή έχει, και είναι η ιδεολογική τοποθέτηση αυτή, έχει στο μυαλό της ένα πολύ μικρό Δήμο, χωρίς οι υπηρεσίες αυτεπιστασίας που θα μπορούν άμεσα να παρεμβαίνουν. Έχει επιλέξει την πολιτική της ανάθεσης έργων σε εργολάβους, όχι σε εργαζόμενους που έχουν σχέση με το Δήμο μόνιμοι ή συμβασιούχων μέσω ΑΣΕΠ, αλλά με μπλοκάκια. Και έτσι ο Δήμος μικραίνει. Μικραίνει ο Δήμος, ξέρετε, αυτή η ζημιά είναι για την αυτοδιοίκηση και για το Δήμο Ηρακλείου μεγάλη. Άρα όλα αυτά, η υποβάθμιση, αυτή είναι παράλληλη υποβάθμιση των υπηρεσιών σήμερα. Είναι υποβάθμιση των στελεχών του Δήμου. Όλα αυτά λοιπόν είναι, αντικατοπτρίζονται σε αυτό που λέμε καθημερινότητα. Και νομίζω ότι η καθημερινότητα στην πόλη μαρτυρά ότι αυτός ο τρόπος διοίκησης δεν είναι επιτυχημένος.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε για τα ζητήματα της καθημερινότητας. Έχει ενστάσεις ο κύριος Τσατσάκης, σοβαρές. Θα του δώσω βεβαίως το λόγο. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.

0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
7: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο, να βάλουμε στην συζήτησή μας και τον καλό συνάδελφο, έμπειρο σε ρεπορτάζ αυτοδιοίκησης, ειδικότερα για τον Δήμο Ηρακλείου, τον Κώστα τον Κεφαλογιάννη. Κώστα, καλησπέρα και σε εσένα. Ξεκινάμε και με το δικό σου σχόλιο για την συζήτησή μας, που θα μας δώσει και τροφή για να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους στο στούντιο, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Πολύ ενδιαφέρον το πρώτο μέρος. Ωστόσο, συνέβη κάτι το οποίο κάποιες φορές συμβαίνει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης ήταν για το παρελθόν, όχι για το παρόν και για το μέλλον. Ευχαρίστως να συζητήσω για το παρελθόν. Τυχαίνει να είναι ένα θέμα που και το γνωρίζω και δεν έχω κανένα πρόβλημα να πούμε ό,τι θέλετε. Νομίζω όμως
0: να αφήσουμε όμως το παρελθόν και να πάμε στο παρόν.
1: Ναι, αυτό. Νομίζω ότι τους δημότες τους ενδιαφέρει πολύ περισσότερο το παρόν και κυρίως το μέλλον της πόλης. Η διαδικασία του απολογισμού είχε και πολιτικό ενδιαφέρον και πολιτικές ειδήσεις, τόσο σχετικά με αυτά που υπόθηκαν, όσο και για αυτά που δεν υπόθηκαν ή αυτά που συνέβησαν, αυτά που δεν συνέβησαν στην αίθουσα κτλ. Έχει σημασία ότι κλήθηκαν οι φορείς και δεν έδωσαν παρόν. Δεν έδωσαν το παρόν. Έχει σημασία. Καταλαβαίνω τον κύριο Τσατσάκη τον τρόπο που το θέτει, αλλά δείχνει κάτι αυτό για τη σχέση της σημερινής Δημοτικής Αρχής με τους φορείς της πόλης. Έχει σημασία ότι ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κ. Καλογερινός, ένιωσε την ανάγκη τώρα, 2,5 χρόνια πριν τις επόμενες εκλογές, να πει ότι θα είναι ξανά υποψήφιος. Ήταν κάτι το οποίο νομίζω ευνηδίασε αρκετούς, όχι το ότι θα είναι ξανά υποψήφιος.
0: Ως προς τον χρόνο.
1: Ναι, ότι έβαλε αυτό το θέμα τώρα, νομίζω είχε κάποια πολιτική σκοπιμότητα, επειδή ακριβώς υπάρχει ένα κύμα δυσαρέσκειας έξω στην κοινωνία. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και στα social media, και όσο και αν τα social media είναι ένας παραμορφωτικός κατρέχτης πολλές φορές της πραγματικότητας, όταν τα ποσοστά είναι τόσο συντριπτικά σε μια οπτική, δηλαδή όταν 9 στα 10 σχόλια είναι από αρνητικά έως πολύ αρνητικά, κάτι δείχνουν. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος μέσα σε αυτό το κλίμα και στις συζητήσεις που δημιουργούσε αυτό το κλίμα για την επόμενη μέρα του Δήμου Ηρακλείου, ήθελε να στείλει ένα μήνυμα και ενδεχομένως να στείλει και ένα μήνυμα στην παράταξή του, γιατί παρά το γεγονός

0: ότι πολλοί βγήκαν, σχεδόν όλοι οι αντιδήμαρχοι βγήκαν και μίλησαν θετικά και για το δικό τους έργο και για τη Δημοτική Αρχή και για τον Δήμαρχο. Η αλήθεια είναι ότι όσοι ασχολούμαστε με τον Ρεμπάντα ξέρουμε ότι υπήρχε και υπάρχει και εδώ παραταξιακή μουρμούρα. Αυτά όσον αφορά στον απολογισμό. Το τι έχει γίνει στην πόλη αυτά τα 2,5 χρόνια, νομίζω το ξέρουν και το βλέπουν οι δημότες. Δεν θέλω να ακυρώσω τα πάρτα. Συμφωνώ ότι υπήρξαν προβλήματα και στο παρελθόν, ότι αντιμετώπισε και αυτή η Δημοτική Αρχή πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία της έσκασαν. Το πώς τα αντιμετώπισε βεβαίως σηκώνει πολύ κριτική. Η ουσία όμως είναι ότι στον τομέα που πονάει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον τους δημότες, στον τομέα της καθημερινότητας, είναι νομίζω αναντήρητο ότι η πόλη έχει πάει προς τα πίσω. Δεν είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν το 2024, είναι χειρότερα. Και στην καθαριότητα, νομίζω και στον οδοφωτισμό, σίγουρα στο πράσινο, παρότι το τελευταίο διάστημα έχουν ξεκινήσει παρεμβάσεις στο πλαίσιο μιας μεγάλης εργολαβίας, ιδιώτη βέβαια, μιας συνεργασίας με ιδιώτη, και στο πράσινο και στις λακκούβες. Προφανώς το οδόστρωμα δεν ήταν καλό και γι' αυτό εκπονήθηκε το πολύ συζητημένο πρόγραμμα των ασφάλτων στρώσεων. Και γι' αυτό επιλέχθηκε να υποστηριχθεί ακόμα και όταν προέκυψαν τα οικονομικά ζητήματα που το κατέστησαν κάπως δύσκολο. Όμως από εκείνο το σημείο μέχρι σήμερα έχουν ακολουθήσει σκαψίματα, οπτικές ίνες, ΙΔΕΙΑΙ, όλα αυτά που έχουν επιβαρύνει ένα ήδη επιβαρυμένο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα σήμερα η κατάσταση να είναι και σε αυτό το τομέα, κατά τη γνώμη μου, χειρότερη. Η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχει βάλει τις βάσεις ώστε να υπάρξει βελτίωση σε όλα αυτά τα ζητήματα από εδώ και μπρος. Το πρόβλημα όμως είναι σε πολιτικό επίπεδο, συζητώντας, ότι έχει χαθεί τόσος χρόνος και έχει προκληθεί τόσο έντονη δυσαρέσκεια, ακόμα και τώρα που συζητάμε. Χθες, ας πούμε, κάναμε ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση Κρέτα με τις υψηλές θερμοκρασίες. Υπήρχαν κάτοικοι που έλεγαν, δημότες που έλεγαν, ότι δεν μπορούν να ανοίξουν τα μπαλκόνια τους και τα παράθυρά τους, γιατί η μυρωδιά από τους γεμάτους κάδους είναι αφόρητη. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν τέτοιο κλίμα δυσαρέσκειας, που δεν ξέρω αν υπάρχει ο πολιτικός χρόνος για να γυρίσει. Ακόμα και αν ο ιδιώτης στην καθαριότητα μπει τον Ιούνιο και ξεκινήσει και έχει πολύ καλά αποτελέσματα, έτσι κι αλλιώς τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα από αυτό που παρακολουθούμε τώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ο πολιτικός χρόνος για να γυρίσει.
1: Λες αν γυρίσει, αν γυρίζει πολιτικά.
0: Ναι, αυτό. Αν το κλίμα της αρέσκειας, το οποίο καταγράφουμε και έξω μιλώντας με τον κόσμο και φαίνεται και στα social media, είναι ένα κλίμα το οποίο μπορεί με τις παρεμβάσεις που η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχει δρομολογήσει, μπορεί να ανατραπεί. Ο χρόνος είναι πολύς, έτσι, μέχρι το 2028 δεν είναι λίγος. Πολιτικά, βεβαίως, ο χρόνος κυλάει συνήθως διαφορετικά από ό,τι κυλάει στην κανονική ζωή και νομίζω ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έχει χάσει αρκετό χρόνο, είτε για αντικειμενικούς λόγους, είτε για λόγους κακής διαχείρισης ορισμένων πραγμάτων. Ουδείς πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, μπορεί να αρνηθεί. Το είπε νομίζω και στον απολογισμό, στην ομιλία του στον απολογισμό, ο κ. Βαρδαβάς. Ουδείς μπορεί να αρνηθεί ότι ο Δήμαρχος δουλεύει πολύ και από το πρωί ως το βράδυ και έχει στο μυαλό του το καλό της πόλης. Δεν προσάπτει κάποιος οτιδήποτε διαφορετικό από αυτό. Όμως και το δημαρχοκεντρικό μοντέλο που έθιξαν οι συνομιλητές και ορισμένες πολιτικές επιλογές στη διαχείριση έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές. Στη Λότζια νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα είναι ότι αυτό δεν το έχουν καταλάβει πλήρως. Νιώθω κάποιες φορές ότι υπάρχει μια απόσταση στην αντίληψη που έχει ο ίδιος ο Δήμαρχος ή που του μεταφέρουν για την κατάσταση στην κοινωνία. Μου φάνηκε ότι και στον απολογισμό αυτό, για να είμαι ειλικρινής, γιατί τον άκουσα να μιλάει για bots και για trolls που δίνουν στο ίντερνετ τον τόνο στη δημόσια συζήτηση και το έχω σχολιάσει ήδη, το έχω γράψει κιόλας. Δεν είναι bots και trolls, είναι άνθρωποι με ονοματεπώνυμο. Αυτοί που διαμαρτύρονται στο ίντερνετ, ακόμα και αν το κάνουν κάποιες φορές, ακόμα στη συντριπτική τους πλειονότητα, είναι άνθρωποι, δημότες με ονοματεπώνυμο. Αν ο Δήμαρχος θεωρεί ότι είναι bots και trolls, είναι ανησυχητικό, γιατί νομίζω ότι δεν έχει απόλυτη εικόνα του τι συμβαίνει έξω. Μάλιστα. Και αυτό είναι πάντα πρόβλημα για μια δημοτική αρχή. Καταληκτικά, έτσι, να πω απλώς, θεωρώ ότι ήταν 2,5 χρόνια πολύ δύσκολα. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουν όλοι, το καταλαβαίνουν πρώτα απ' όλα οι δημότες. Ακούω ότι η Δημοτική Αρχή θεωρεί πως έχει βάλει

0: τις βάσεις ώστε να υπάρξει βελτίωση στην καθημερινότητα. Όμως η βελτίωση πρέπει να είναι τόσο πρέπει να είναι θεαματική για να το καταλάβει ο κόσμος και για να ανατραπεί αυτή η πεποίθηση που έχει δημιουργηθεί ότι μιλάμε για μια δημοτική αρκετά προβληματική όσον αφορά στην αποτελεσματικότητά της. Θα πρέπει η βελτίωση να είναι θεαματική και δεν ξέρω αν υπάρχουν προϋποθέσεις για να είναι τόσο θεαματική και αν υπάρχει και ο χρόνος για να γυρίσει αυτό το κλίμα της αρέσκειας που έχει δημιουργηθεί.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ. Κύριε Τσατσάκη, θα χρησιμοποιήσω έναν όρο που είπε ο Κώστας ο Κεφαλογιάννης. Γυρίζει ή δεν θεωρείτε ότι υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα δυσαρέσκειας σε επίπεδο κοινωνίας?
2: Να σας πω κάτι. Δεν νομίζω ότι τίθενται έτσι τα ζητήματα στο γυρίζει δεν γυρίζει, γιατί ο σκοπός μιας δημοτικής αρχής δεν είναι η εγκατάστασή της στην καρέκλα της εξουσίας. Ο ρόλος είναι να παράξει έργο το οποίο θα είναι ωφέλιμο προς την πόλη και τους πολίτες. Το άλλο μάλλον έχει ψυχολογική ερμηνεία και χαρακτηριστικά και επιτρέψτε μου λίγο να ξετυλίξω ένα κουβάρι κατά τη γνώμη μου πολιτική σκέψη, η οποία θα στηριχτεί και σε αυτά που υπόθηκαν πριν, γιατί μιλήσαμε για δημαρχοκεντρικό μοντέλο, για ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν σε ένα εξωθεσμικό πλαίσιο και πάει λέγοντας. Κοιτάξτε, θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα τελικά. Γιατί θα πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε ένα κοινό τόπο, μια συμφωνία σε κάποια πράγματα. Δεχόμαστε τον όρο υποστελέχωση υποχρηματοδότηση. Δεχόμαστε το ρόλο αρμοδιότητες χωρίς πόρους. Δεχόμαστε το γεγονός ότι πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση και γενικά το δημόσιο δεν είναι ένας ελκυστικός επαγγελματικός προσανατολισμός για κάποιον νέο άνθρωπο. Πού οφείλεται αυτό? Μα οφείλεται σε κεντρικές πολιτικές αποφάσεις. Έχει η τοπική αυτοδιοίκηση τους πόρους και την αυτονομία να τους διαχειριστεί με μηχανισμούς ελέγχου, έτσι ώστε να παράξει το έργο που μπορεί να σχεδιάσει ή να στοχεύσει να υλοποιήσει? Δεν νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Άρα εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Αν θεωρούμε ότι η
1: άρα
2: επίδραση...
1: με αυτά τα δεδομένα που δεν προέκυψαν τώρα, κύριε Τσατσάκη,
2: προφανώς,
1: αυτό είναι το ταβάνι του έργου που μπορεί να παράξει η Δημοτική Αρχή? Γιατί δεν προέκυψαν τώρα αυτά τα ζητήματα? Είναι διαχρονικά.
2: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσπάθεια ερμηνείας του γεγονότος, γιατί υπήρξε, ας πούμε, αυτή η καθίζηση στον τομέα της καθαριότητας ή της αντιμετώπισης της καθημερινότητας. Μα όταν εγώ δεν έχω μόνιμους υπαλλήλους, οι οποίοι να βλέπουν το επαγγελματικό και το προσωπικό τους μέλλον μέσα από τη λειτουργία ενός οργανισμού που δίνει προοπτική, αυτό αυτόματα δημιουργεί ασυνέχειες στην παραγωγή του έργου και δεν νομίζω ότι αυτό μπορείτε να το αρνηθείτε. 173 συμβασιούς της καθαριότητας απολύθηκαν μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και των δικαστηρίων, οι οποίες δεν μπορούσαν να είναι διαφορετικές. Έγινε προσπάθεια να προσληφθούν άλλοι. Αλλά ταυτόχρονα, προσέξτε ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Είχαμε την πρόσληψη ανθρώπων που μέσω ΑΣΕΠ είχαν κριθεί και είχαν έρθει, ήρθαν στον τομέα της καθαριότητας από κρίσεις του ΑΣΕΠ του 22-23, 30 άνθρωποι. Το 1/3 από αυτόν τις πρώτες 10 μέρες παραιτήθηκε. Δεν έμεινε στη δουλειά. Ο ίδιος ο κύριος Βαρδαβάς σε πολλαπλές συναντήσεις στο παρελθόν και μπορεί να το ομολογήσει, στην υπηρεσία της καθαριότητας που ήταν, ομολογούσε με πόνο ότι οι άνθρωποι που ως συμβασιούχοι πήγαιναν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως συνοδοί απορριμματοφόρου, μετά από πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με διάφορες προφάσεις ζητούσαν και επέστρεφαν σε δουλειές γραφείου.
3: Και δεν γινόταν επιτόπιν.
2: Έτσι.
3: Αυτό.
2: Και γινότανε, το είχε μάλιστα πει σε προσωπικές επισκέψεις.
3: Όχι, ζητούσαν, δεν γινόταν.
2: Αυτή τη στιγμή.
3: Γι' αυτό
2: 10,
3: είχαμε αποτέλεσμα. 10,
2: έγινε προκήρυξη για 10 θέσεις οδηγών. Πόσες αιτήσεις είχαμε? Δύο. Δύο αιτήσεις. Ξέρετε ποιο είναι το περιβάλλον στο οποίο προσπαθεί να λειτουργήσει ένας Δήμος? Πέρα από το ασφιχτικό πλαίσιο το οποίο θέτει το κεντρικό κράτος. Ένα περιβάλλον στο οποίο οι μισθοδοσίες δεν είναι ικανοποιητικές. Στο οποίο δεν υπάρχει προοπτική προσωπικής εξέλιξης. Στο οποίο δεν δίνεται η δυνατότητα να παραχθεί έργο το οποίο θα ικανοποιήσει αυτόν τον ίδιο που το παράγει.
1: Άρα πού καταλήγουμε, κύριε Τσατσάκη? Η συνθήκη υπήρχε πριν, υπάρχει τώρα, θα υπάρχει και μετά.
2: Είναι αυτό που σας θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή οι συνθήκες είναι χειρότερες. Οι συνθήκες σε πολιτικό επίπεδο είναι χειρότερες. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό που βάλετε, κύριε Μεταξά, είναι ο δημόσιος χαρακτήρας του βίου μας. Βάλετε σε επίπεδο ιδεολογικό και πολιτικό. Και το δημόσιο δεν είναι μόνο υπηρεσίες, δεν είναι μόνο έργα, δεν είναι...

0: Είναι συνείδηση, ρόλος και συνέστηση του χρέους απέναντι στην κοινωνία.
1: Συμφωνούμε
0: Αυτό
1: πλήρως.
0: Βάλετε σήμερα σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Επειδή είπατε να δούμε τι κάνουμε. Εμείς ακριβώς επειδή θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση της καθημερινότητας επιτρέψει μια προσωπική ανάλυση.
2: Πιο πολλές σύντομα, φορές, ένα λεπτό κύριε Τσατσάκη.
0: Ναι, τελειώνω. Οδηγεί σε διαχειριστικές λογικές. Όχι σε ανατρεπτικές λογικές οι οποίες θα δημιουργήσουν συνείδηση. Διότι πώς λειτουργεί? Πρόβλημα, αντίδραση, αποτέλεσμα. Αντιμετώπιση, όχι λύση. Αντιμετώπιση, όχι λύση. Η λύση θέλει βάθος χρόνου. Θέλει εργαλεία. Γι' αυτό αναγκάζεσαι πολλές φορές να χρησιμοποιήσεις μεθόδους οι οποίες ακριβώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα όταν αυτό οξύνεται, αλλά δεν είναι μόνιμες λύσεις, γιατί δεν δημιουργούν συνείδηση. Εμείς επενδύσαμε στο να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που η πόλη από την ιστορία της και τα χαρακτηριστικά της μας δίνει. Και σε ένα συνδυασμό έργων να καλλιεργήσουμε αυτή τη συνείδηση του πολίτη και όχι του κατοίκου για την πόλη.
2: Κύριε Βαρδαβά.
1: Κύριε Μεταξά, είναι πολύ σημαντικό. Λέμε γιατί μιλάμε για το παρελθόν. Οι πολίτες που μας κρίνουν κάθε φορά στις εκλογές πρέπει να κρίνουν και να παρακολουθούν και την αξιοπιστία μας. Τι έλεγε ο Βαρδαβάς ως Δημοτική Αρχή, τι λέει ως αντιπολίτευση, τι κάνει για το τάδε θέμα, τι κάνει για το άλλο. Επίσης θα πρέπει να θυμάται μετά τις εκλογές κάθε συνδυασμός και επικεφαλής τι έλεγε προεκλογικά στο πρόγραμμά του. Περίμενα από τον κύριο Καλοκαιρινό μαζί με τον απολογισμό αυτών να έρθει και να κρατάει και το πρόγραμμα του συνδυασμού του «Δικαίωμα στην πόλη» και να συνδέσει αυτό το πρόγραμμα και τα πολλά λόγια που δεν άφησε τίποτα να μην πει με τα πεπραγμένα του. Καμία σχέση. Εδώ λοιπόν μιλάμε και μπορούμε να μιλάμε για την καθαριότητα ατελείωτες ώρες, για τους συμβασιούχους, για το μοντέλο. Ο κύριος Τσατσάκης, σε αυτό που είπε, συμφωνούμε.
2: Γι' αυτό και κάνουμε περισσότερο μια πολιτική συζήτηση. Αν τα βάζαμε όλα στο τραπέζι, ένα προς ένα, θέλουμε 8 εκπομπές.
1: Υπηρετεί αυτή τη λάθος πολιτική που λέει ότι επικρατεί σήμερα ο κύριος Τσατσάκης και συμφωνούμε. Λοιπόν, σήμερα ο Δήμος Ηρακλείου. Αφήστε τα μεγάλα έργα, αφήστε αδυνατή κύριε Μεταξά. Έχουν τόσο απαξιωθεί οι υπηρεσίες, αδυνατή να καταγράψει τα προβλήματα. Δε φαίνεται να μην γνωρίζει σε κεντρικές αρτηρίες του τι προβλήματα υπάρχουν. Πολλά από αυτά τα πληροφορείται μέσα από τα social media ή από δημότες. Έχει εννοείται αδυναμία, εκτός την καταγραφή, εννοείται να τα λύσει. Και όπου έχει εργολαβίες για να λύνουν κάποια ζητήματα κατά τη δική τους πρακτική, αδυνατεί να τα επιβλέψει. Εδώ λοιπόν, όταν μιλάμε για ανεπάρκεια, μιλάμε ότι εάν δεν είναι τα υπηρεσιακά σου στελέχη συμμέτοχα σε αυτό που θέλεις να κάνεις και η κοινωνία, δεν μπορεί να έχεις αποτελέσματα. Και είναι, ξέρετε, δεν είναι ευχάριστο να γκρινιάζουμε. Δεν είναι ευχάριστο να λέμε γι' αυτά. Και στο τηλεοπτικό χρόνο δεν μπορούμε να πούμε και όλα αυτά που είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου αναγνωρίσαμε και 2-3 θετικά, ένα εκ των οποίων είναι οι πολλές ώρες που εργάζεται ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Ένα από αυτά είπαμε ότι είναι τα ενετικά τείχη, χωρίς να μηδενίσουμε τις προσπάθειες δημοτικών αρχών του παρελθόντος για ό,τι έχουν κάνει σε αυτά.
3: Το χρέος.
1: Ένα άλλο ήταν το χρέος του πολιτιστικού, χωρίς να διαγράψουμε την τακτική και τη συνεννόηση λαμπρινού κουράκι για να φτάσουμε σήμερα μετά τα μνημόνια και τις κρίσεις να μπορεί πολιτικά να διαπραγματευτεί ο Δήμος και να το διαγράψει. Άρα εννοείται ότι μίλησε ο κ. Τσατσάκης για το σχέδιο βιώσιμης αρχής ανάπτυξης. Ξέρετε, αυτό έχει πολλά έργα μέσα. Είναι το μεγάλο πακέτο έργων το οποίο τροποποίησε κατά δύο έργα ο κ. Καλοκαιρινός.
3: Όχι δύο, τρία. Τουλάχιστον
1: κατά
3: τρία.
1: Δύο. Εμείς θυμόμαστε το η πλατεία Κόρακα και το δεύτερο τα Νεόρια και την Καλοκαιρινού το β' τμήμα της, τα οποία εμείς τα ψηφίσαμε.
3: Και τον Άρα, κόλπο του Δερματά.
1: Τον κόλπο του Δερματά είναι μέσα σε αυτά και πολλά άλλα έργα. Όλα αυτά
3: στο
1: τα έργα
3: καταφέραμε και
1: έγιναν μελέτες, ορίμασαν, διεκδικήθηκαν κονδύλια μέσα από προγράμματα και σήμερα μαζί με τις ασφαλτοστρώσεις είναι αυτά που κάνει η Δημοτική Αρχή και μπορεί σήμερα να πει ότι κάνει κάποιο έργο. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται. Δεν μπορεί να σβήνουμε τα πάντα και να λέμε εντάξει, περιμένουμε τι. Έναν εργολάβο στην καθαριότητα που εκτόξευσαν τα δημοτικά τέλη και θα σας πω αυτό που

0: αφορά τον κόσμο. Στη Θέρισο, κύριο Μεταξά, γιατί μιλάμε για τα οικιακά, έχουμε και τα εμπορικά δημοτικά τέλη. Ένας επαγγελματικός χώρος 300 τετραγωνικών πλήρωνε πέρυσι 1.200 ευρώ το χρόνο τέλη. Και τώρα ξέρετε πώς θα πληρώνει, 1.900 ευρώ. 700 ευρώ πάνω, και αναρωτιέται ο άνθρωπος τι παραπάνω θα του παρέχει στη Θενών, στη Θερίσου, εκεί γύρω ο Δήμος Ηρακλείου, ούτως ώστε να του ζητήσει 700 ευρώ παραπάνω να πληρώνει μέσα σε ένα χρόνο. Τίποτα, λέω εγώ. Λοιπόν, τα θέματα έχουν να κάνουν, είναι πολλά και μεγάλα. Θέλει ατελείωτους ώρες να συζητάμε. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, θα, κύριε Πατακή, ο λόγος σε εσάς για να στο κλείσιμο μια καταληκτική τοποθέτηση θέλω μετά από όλους. Ναι, κύριε Πατακή.
2: Είναι, νομίζω, άξιο να αναφερθεί ότι η σχετική βραδιπορία έργων που παρατηρείται με τη σημερινή Δημοτική Αρχή φταίει και η έλλειψη οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας που δεν είχε ο Δήμος. Και αυτό, θα έλεγα, ήταν παράληψη και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής που συμμετέχαμε εμείς με τον κύριο Βαρδαβά, που δεν κατάφερε να τον φέρει εν γέρος και να περάσει. Γιατί?
0: Γιατί?
2: Το γιατί, ας μην το πούμε, γιατί είπαμε να μην πηγαίνουμε στο παρελθόν. Όμως, ο οργανισμός είναι ένα εργαλείο, το βασικότερο για να ξεκινήσει, να συγκροτηθεί, να οργανωθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένας Δήμος. Τώρα, μετά από 2 χρόνια, δηλαδή καθυστέρησε και η Δημοτική Αρχή σημερινή να το φέρει, νομίζω ότι έχει ψηφιστεί και δεν ξέρω αν έχει την έγκριση για να λειτουργήσει κανονικά, καθώς έχει πάει στην αποκεντρωμένη. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω κάποια θέματα που με αφορούν λόγω προηγούμενης αρμοδιότητας που είχα, που είναι η πολιτική προστασία. Εύχομαι να μην τύχει στη σημερινή Δημοτική Αρχή, κύριε Μεταξά, αυτές οι ακραίες καταστάσεις των φαινομένων και όχι μόνο, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί κλπ. Κλπ. Να μην τύχει ούτε στο υπόλοιπο της περίοδου. Που...
1: Και ποτέ ξανά να μην
2: τύχει. Και ποτέ ξανά.
0: Έχει τύχει, βέβαια, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κύριε Πατακέ. Ξέρετε, πριν 1,5 χρόνο προκαλέσαμε μία συζήτηση στο Συμβούλιο για το θέμα της λειψιδρίας. Σήμερα είμαστε εδώ και μιλάμε για όλα τα άλλα, επειδή κάποιος μας βοήθησε και έβρεξε. Όταν το θέσαμε το θέμα της λειψιδρίας, μας καθησύχασαν σε βαθμό, τι να σας πω, απαξιωτικό. Και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ και ο δήμαρχος. Κύριε Μεταξά, φτάσαμε στο και 5. Να ξεκινάει η καλοκαιρινή περίοδος και να μην έχουμε νερό να πιούμε, όχι για τον τουρισμό και τα ξενοδοχεία, να μην έχουμε νερό. Ευτυχώς που έβρεξε. Και αυτό είναι ένα δείγμα πώς μεγάλα ζητήματα, όπως το νερό, τα αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή.
1: Ναι, κύριε Πατακέ.
0: Και είναι και
1: ναι.
0: Θέμα πολιτικής προστασίας αυτό.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, κλείνουμε την πολιτική προστασία.
1: Θα κλείσω τη συζήτηση με εσάς, κύριε Τσατσάκη.
2: Κλείνουμε την πολιτική προστασία. Αναφέρομαι στην απόφαση, μια σωστή απόφαση που έφερε η σημερινή Δημοτική Αρχή. Πριν κάποιους μήνες, να οργανωθεί καλύτερα η πολιτική προστασία, να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, τούτος ώστε ο Δήμος να είναι σε θέση να έχει σε ετοιμότητα ανθρώπους σε όλες τις ειδικότητες και αυτοί να αποζημιώνονται, όχι όπως γίνεται σήμερα, που αν χρησιμοποιηθούν και αν βρεθούν για να χρησιμοποιηθούν και να συνδράμουν, μόνο με ρεπό. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτή η απόφαση από ό,τι πληροφορούμε παραμένει στο σιρτάρι, δεν ξέρω για ποιους λόγους δεν έχει φύγει και είναι αποκεντρωμένη. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει τώρα και δεν υπήρχε ποτέ, δεν έχει ακουστεί, αλλά συμβάλλει στη δυσαρέσκεια που υπάρχει στον κόσμο έξω, οι λαϊκές αγορές. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απόψη λαϊκών αγορών, δεν υπάρχει γραφείο λαϊκών αγορών, είναι όλα στον αέρα. Οι προϊσταμένοι και το υπόλοιπο προσωπικό, που το τμήμα δηλαδή που ανήκουν οι λαϊκές αγορές, είναι σε πολύ δύσκολη θέση.
1: Μάλιστα.
2: Και πρέπει η Δημοτική Αρχή να λειτουργήσει με αντανακλαστικά γρήγορα να καλύψει αυτό το μεγάλο κεφάλαιο για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.
1: Στο επιμήθειο, στο κλείσιμο, επειδή ο χρόνος μας έχει εξαντληθεί για 2 λεπτά, κύριε Βαρδαβά, ξεκινώ με εσάς.
0: Κύριε Μεταξά, αναφέραμε τους λόγους που κατά τη γνώμη μας δημιουργούν αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο και το κακό αποτέλεσμα της Δημοτικής Αρχής. Προσθέτω την αδράνεια πλέον, την έλλειψη ενθουσιασμού.

0: την απογοήτευση των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων, των αιρετών εκπροσώπων της κάθε γειτονιάς, του κάθε χωριού αυτής της πόλης, όπου πλέον έχουν υποβαθμιστεί πλήρως, δεν τους έχουν ανατεθεί τα στοιχειώδη, οι στοιχειώδεις αρμοδιότητες, που θα μπορούσε και αυτή να είναι συμμέτοχη σε μια προσπάθεια. Και αυτό δείχνει την απόσταση της Λότζια με την κοινωνία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο με μεγάλη υπευθυνότητα προσπαθούμε να επιτελέσουμε το έργο μας, το ρόλο που μας ανέθεσαν οι δημότες. Με ανεξαρτησία, χωρίς να κρυβόμαστε, χωρίς να έχουμε εξαρτήσεις από κανέναν και λέγοντας τα πράγματα έτσι όπως εμείς τα αντιλαμβανόμαστε. Αυτό που εισπράττουμε από την κοινωνία είναι μια τεράστια απογοήτευση, όπως είπα πριν, η οποία έχει μετατραπεί σε θυμό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να διατηρήσουμε ένα επίπεδο στη διαδικασία αυτή της αντιπαράθεσης με δημιουργικό τρόπο και να ζητήσω και από τους ανθρώπους που βλέπω και εκφράζονται ακραία στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη Δημοτική Αρχή, ότι θα πρέπει να παραμείνουμε ευπρεπείς και μετριοπαθείς, να ασκούμε την κριτική μας χωρίς να ξεφεύγουμε. Το Ηράκλειο, ξέρετε, δεν θέλει να οδηγηθεί στα άκρα. Θέλει λύση για την επόμενη μέρα και με ευπρέπεια να πολιτευόμαστε για να διορθώσουμε τα κακό κείμενα που σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει οδηγήσει στην πόλη.
1: Κύριε Πατακέ.
2: Ναι. Αυτός ο απολογισμός για τον οποίο συζητήσαμε, αλλά και γενικότερα, παρουσιάζεται από το Δήμο να βελτιώνεται στα χαρτιά. Εμείς, σαν παράταξη, μιλάμε για ένα Δήμο που πρέπει να βελτιώνεται στην πράξη. Η πόλη δεν χρειάζεται διαχείριση της εικόνας μόνο. Χρειάζεται διοίκηση και αποτέλεσμα. Η πόλη δεν βελτιώνεται με ωραίες εκθέσεις όπως αυτές που συμπεριλαμβάνονται στον απολογισμό έργου της Δημοτικής Αρχής. Χρειάζεται αποτέλεσμα. Χρειάζεται αλλαγή πορείας και την αλλαγή αυτή μέχρι σήμερα δεν την βλέπουμε.
1: Κύριε Τσατσάκη.
3: Μάλιστα. Πολλά τα ζητήματα στα οποία καλούμε να απαντήσω. Θα ξεκινήσω λοιπόν λέγοντας ότι σε σχέση με αυτό που είπε και στην αρχική μου τοποθέτηση, ο απολογισμός πεπραγμένων είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Δεν είναι θεωρία. Δεν είναι λόγια. Και πάνω σε αυτό θα έπρεπε να υπάρξει μια ουσιαστική κριτική. Γίνανε αυτά που περιγράφει ο απολογισμός? Δεν γίνανε? Πάμε λοιπόν να δούμε. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας. Ψηφίστηκε. Έπειτα από 15 χρόνια. Από το 2011, που ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του 2011 ήταν στα πρότυπα του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο σημερινός Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας που ψηφίστηκε έχει λάβει υπόψη του τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος, τις ανάγκες του, σχεδιάστηκε και οριοθετήθηκε με βάση τη στόχευση που έχει ο Δήμος για τις επόμενες μέρες. Καθημερινότητα. Καθημερινότητα.
1: Έχει ψηφιστεί το 18.
3: Στην καθημερινότητα λοιπόν, ας πάμε. Τομές στους δρόμους. Αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, σε αυτή τη θητεία, αυτή η Δημοτική Αρχή, κανονιστική για τις τομές. Γιατί πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτό που γίνεται.
1: Η Δημοτική Αρχή είναι ικανοποιημένη από την καθημερινότητα, από την ποιότητα της καθημερινότητας στο Δήμο Ηρακλείου? Και εγώ ρωτώ κάτι πολύ συγκεκριμένο.
3: Ναι, αλλά κύριε Μεταξά, αφήστε με να τελειώσω και θα φτάσω.
1: Παρακαλώ.
3: Σας είπα λοιπόν, επειδή θίχτηκε το θέμα, τι γίνεται με τις τομές? Είμαστε η μόνη Δημοτική Αρχή στην Ελλάδα και η πρώτη που ψήφισε την κανονιστική, την οποία έστερξε να υιοθετήσει η ΚΕΔΕ. Και μάλιστα θα φανεί και παραστάτη στη δίκη που προκαλεί μεγάλη εταιρεία.
1: Είχε κανονιστική. Οπτικών, κανονιστική
3: μεγάλη
1: είχε
3: εταιρεία οπτικών. Ναι, Κώστα, συγγνώμη.
1: Μα συγγνώμη, αλλά είχε κανονιστική.
3: Δεν σε διέκοψα, Κώστα.
1: Να
3: σε
1: λέμε
3: παρακαλώ.
1: Αλήθεια, λέμε.
3: Αλήθεια, λέω πάντα.
1: Δεν είχε κανονιστική η πόλη.
2: Είχε, είχε, είχε.
3: Κανονιστική
1: δεν είχε.
3: Για τις τομές.
1: Για τις τομές δεν είχε.
3: Για τις τομές
1: δεν είχε κανονιστική για τις τομές.
2: Δεν είχε απλά
1: την πιο αυστηρή. Πώς δεν είχε ο κύριο Αναστασάκη την εισηγήθηκε και την ψηφίσατε όλοι?
3: Η κανονιστική που εισηγήθηκε η Δημοτική Αρχή έγινε αποδεκτή από την ΚΕΔΕ, η οποία ΚΕΔΕ θα έρθει παραστάτης.
2: Ναι,
3: θα έρθει παραστάτης σε δικαστική διαμάχη που έχει εταιρεία τοποθέτησης οπτικών ινών με το Δήμο Ηρακλείου και σε επόμενες μέρες.
1: Γίνεται παχαμός,
3: επίσης, ναι. Ναι, αλλά εμείς την εφαρμόζουμε την κανονιστική.

0: Πού,
1: Παίρνουμε
0: πώς.
1: άδειες, πέφτουν πρόστιμα. Έτσι, μη μηδενίζουμε, είπαμε. Κριτική είναι, αλλά μη μηδενίζουμε όμως. Άλλο θέμα. Είπαμε για τη λειψιδρία. 60.000 μέτρα δικτύου, 24-25. Για τη μείωση των διαρροών του δικτύου. 10.000 νέα ψηφιακά υδρόμετρα.
0: Τα ξέρουμε τα έργα μας.
1: Τα έργα σας το 24-25 δεν είναι. Αν θέλετε να δείτε
0: ναι, κάνατε
1: από
0: νέα...
1: πού χρηματοδοτήθηκε. Ναι. Ναι, και υπάρχει και μελέτη.
0: Νέα δίκτυα ίδρυψης.
1: Και αυτό
0: το έργο είναι...
1: Αλλημάτων.
0: Το ξέρουμε.
1: Δεν διέκοψα όμως κανένα.
2: Παρακαλώ, ολοκληρώστε κύριε. Παρακαλώ.
1: Ναι, αλλά έτσι δεν μπορεί.
0: Μην κάνετε απολογισμό του κυρίου Λαμπρινού. Για τον κύριο Καλοκαιρινό περιμέναμε
1: λοιπόν,
0: να πείτε.
1: Για τον κύριο Καλοκαιρινό λέω και λέω ακριβώς αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν υλοποιηθεί ακόμα και για το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Ναι. Μελέτες οι οποίες είχαν μπλοκάρει και προς τιμήν τον κύριο Σπατακώστο ναι. παραδέχτηκε, όπως η μελέτη του κόλπου Δερματά προχώρησε από αυτή τη δημοτική αρχή, επειδή υπήρχαν προβλήματα στην αυτομηχανική, στη λιμενική μελέτη και στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν ήταν μία μελέτη, ήταν τρεις οι μελέτες, είχε μπλοκάρει το έργο, το ξεμπλοκάραμε και τώρα υποβάλλεται για να δημοπρατηθεί. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, έτσι. Το ισόπεδο των τυχών, το πλέγμα των δράσεων σε ό,τι αφορά τη στερέωση του παραλιακού μετόπου. Ποιοι τα προχωρήσαν. Αυτό δημιουργεί ένα σύνολο έργων το οποίο τι κάνει, συνδέει την ιστορία με το σήμερα και καλλιεργεί συνείδηση πολίτη, το είπα και πριν. Γιατί υπάρχει συνάφεια λόγων και έργων, γιατί εμείς είπαμε ότι θέλουμε ένα Δήμο πιο ευέλικτο, πιο κοντά στον πολίτη, τις υπηρεσίες πιο λειτουργικές. Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου. Ψηφίστηκε από όλες τις παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν το αναφέραμε αυτό το πράγμα. Ξεμπλοκάρει τις διαδικασίες. Δίνει τη δυνατότητα στο Δημότη να χρησιμοποιήσει ψηφιακά εργαλεία και χωρίς να επισκεφθεί το Δήμο, τουλάχιστον σε 135 υπηρεσίες να έχει ηλεκτρονικό αίτημα, ηλεκτρονική απάντηση.
0: Υπήρχε και
1: έχει τη δυνατότητα σε 77 υπηρεσίες το 2023. Τώρα πήγαμε σε 135.
0: Επεκτείνεται.
1: Υπάρχει πάλι, πολύ σωστά, μεγάλη
2: καλώ,
1: διαφορά.
2: Κλείστε, κύριε Τσατζάκη. Ναι. Επιτρέψτε μου να μην κάνουμε απολογισμό, να το κλείσουμε, γιατί κάνουμε, γι' αυτό είπα ότι κάνουμε μια πολιτική συζήτηση. Ναι, μην κάνουμε απολογισμό.
1: Λοιπόν, όμως, επειδή υπάρχει πρόκληση, αν υπάρχει συνάφεια λόγων και έργων, αποδεικνύουμε και αποδείξαμε με αυτό τον απολογισμό, ο οποίος είναι καταγεγραμμένος, άρα μπορεί να αμφισβητηθεί, ότι μπορεί σε ορισμένα πράγματα να καθυστερήσαμε, ερμηνεύουμε τις αιτίες αυτής της καθυστέρησης, σχεδιάζουμε όμως το μέλλον της πόλης, στην οποία ελπίζουμε ότι θα είμαστε και η επόμενη Δημοτική Αρχή για να ολοκληρώσει αυτό που έχει σχεδιάσει να υλοποιήσει. Σας ευχαριστώ.
2: Κύριε Τσατζάκη, κύριε Πατακέ, κύριε Βαρδαβά, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν
1: εμείς
2: πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι και αυτήν την ώρα. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?

0: Μπράβο, Ραμπερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα.
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
0: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
0: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
0: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
12: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
13: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 11525 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
14: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Μπορεί να είμαι ρομαντική, αλλά αυτό δεν είναι μια ρομαντική μου σκέψη. Είναι ένα γεγονός για όσους γνώρισα και όσα έζησα ξανά σε έναν ακόμα υπέροχο τόπο. Επόμενος προορισμός μας, το χωριό Χαρασό. Το χωριό Χαρασό βρίσκεται 27 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης του Ηρακλείου. Σε υψόμετρο 410 μέτρα, στην ενδοχώρα του Δήμου Χερσονήσου και σε απόσταση μόλις 10 χιλιόμετρα νότια του χωριού Γούβες. Είναι ένα γραφικό χωριό, χτισμένο αμφιθεατρικά, σε λόφο, που προσφέρει μία ανεμπόδιστη και μαγευτική θέα όλων των γύρω οικισμών και του Κρητικού Πελάγους. Οι κάτοικοί του κυρίως δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα και στην κτηνοτροφία, παράγοντας υψηλής ποιότητας ελαιόλαδο, κρασί, σταφύλια και σταφίδα. Για το όνομα του χωριού θα κρατήσω την εκδοχή εκείνη που με κέρδισε περισσότερο και όχι τυχαία. Εκείνη του αρχαιολόγου Στέφανου Ξανθουδίδη, ο οποίος αναφέρει ότι πιθανώς οφείλεται στους Σλάβους μισθοφόρους του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά. Δηλαδή ότι πρόκειται για την σλαβική λέξη χαρασό που σημαίνει ευχάριστος. Καλώς. Στην είσοδο του χωριού βρίσκεται ο ιερός ναός του Αγίου Ευσταθίου, που ξεχωρίζει για τις εξαιρετικές του αγιογραφίες που κοσμούν το εσωτερικό του, καθώς και για την τράπεζα που φιλοξενεί το Άγιο Λείψανο του Αγίου Ευσταθίου. Υπάρχει η εκκλησία του Αγίου Νικολάου που είναι χτισμένη το 1600 και είναι πολιούχος του χωριού. Καθώς και η εκκλησία του Αγίου Βασιλείου, χτισμένη το 1900 και του Τιμίου Σταυρού. Το πράσινο κυριαρχεί όλη τη διάρκεια του χρόνου στην περιοχή λόγω των πηγών και των ρεματιών που υπάρχουν. Νότια από το χωριό βρίσκεται ένα μικρό μυλοτόπι. Εκεί συναντάμε ακόμα και σήμερα τρεις πανέμορφους ανεμόμυλους στη σειρά. Πρόκειται για το πιο σπάνιο τύπο ανεμόμυλου που υπήρχε στην Κρήτη και ονομάζεται Ξετροχάρης. Είναι ο εντελώς κυκλικός ανεμόμυλος που γυρίζει με όλους τους ανέμους. Ανεμόμυλοι υπήρχαν και σε άλλα μέρη της επαρχίας Πεδιάδος, αλλά του Χαρασού ήταν από τους μεγαλύτερους και με συχνότερο άνεμο.

Σας έχω πει ξανά πόσο θαυμάζω τους ανθρώπους των τεχνών. Αλλά και όλους εκείνους που έλκονται από τις τέχνες. Υπηρετούν και συντηρούν τον πολιτισμό μας, τα ήθη και τα έθιμα. Τα τελευταία 10 χρόνια, κάθε Αύγουστο, στο χωριό Χαρασό, διοργανώνεται παγκρίτιος διαγωνισμός μαντινάδας και έπειτα ακολουθεί μεγάλο κριτικό γλέντι. Εκατοντάδες μαντινάδες απαγγέλλονται κάθε χρόνο υπό τους ήχους της κριτικής μουσικής. Μουσική, χορός, τσικουδιά και άφθονο κέφι υπενθυμίζουν στους επισκέπτες την παράδοση του κριτικού γλεντιού, κάτι για το οποίο είναι ξακουστό το νησί ολόκληρο.

0: δρόμοι του χωριού αυτού είναι γεμάτοι από μαντινάδες. Όπου και αν κοιτάξεις. Σημαντικό ρόλο στην πραγματοποίηση αυτής της ιδέας έπαιξε ένας άνθρωπος που εκτιμώ απεριόριστα. Ο δάσκαλος και μαντιναδολόγος Κωστής Λαγουδιανάκης. Μακάρι να έβρισκα όλα εκείνα τα εφάνταστα λόγια που θέλω για να σας αφιερώσω κι εγώ, κύριε Κωστή, μια όμορφη μαντινάδα σαν τις δικές σας.
1: Είμαστε σε ένα πολύ όμορφο χωριό, τελικά θα πω, γιατί δεν ήξερα πόσο ομορφιά έχει και από μέσα, περνώντας μόνο. Και είμαστε με ένα παλιό γνώριμο, αγαπητό, εκπαιδευτικό και νυν μαντιναδολόγο, αν και νομίζω πάντα υπήρξατε μαντιναδολόγος παύλα ποιητής, ο κύριος Κωστής Λαγουδιανάκης. Χαίρομαι που είμαστε μαζί εδώ, στο χωριό σας, στο σπίτι σας.
2: Καλώς ορίστε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Ξέκορφο το χαρασανό. Χαράς μουσαφυρλίκη, χίλιο καλωσορίζομαι, την Παλαδάκη Νίκη.
1: Εντάξει. Είναι όμως όλες σας οι μαντινάδες τόσο καλοπλεγμένες και με τέτοια ιδιαίτερες λέξεις, πολλές φορές, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να τις κατανοήσω όλες, γιατί δεν ξέρουμε και όλοι την πλούσια διάλεκτό μας. Είναι λίγο δύσκολο.
2: Είναι απολύτως κατανοητό να με τις κατανοείς, Νίκη. Εσύ είσαι στη νέα γενιά των κριτικών.
1: Εντάξει.
2: Εμείς ασπίρσαν τα μαλλιά μας, μεγαλώσαμε σε περιβάλλον όπου ανθούσε εκείνα τα χρόνια η κριτική διάλεκτος, διότι τα χρόνια που γεννήθηκα εγώ, φανταστείτε ότι το χωριό δεν είχε καν ηλεκτρικό ρεύμα. Κατά συνέπεια, οι παππούδες που γνώρισα εγώ δεν είχαν ακούσει, δεν είχαν δει ποτέ τηλεόραση.
1: Καλύτερα.
2: Δεν είχαν ακούσει ραδιόφωνο, οπότε μιλούσαν ανώθευτη τη γλώσσα. Και τα πρώτα μου ακούσματα ήταν δηλαδή αυτά, σε αυτό το χωριό, εδώ από αυτούς τους παππούδες, τους ηλικιωμένους εκείνη της εποχής. Και από εκεί θα έλεγα ότι ξεκίνησε όλη αυτή η διαδρομή.
1: Εσείς, να πούμε ότι γράφατε και γράφετε, έχετε μία σειρά βιβλίων γεμάτη μαντινάδες και είναι κριτική ποίηση, μαντινάδα είναι κριτική ποίηση και όχι μόνο. Οπότε είστε ένας ποιητής.
2: Συμφωνώ ότι η μαντινάδα πραγματικά είναι ποίηση. Είναι ποίηση. Τώρα τρομάζω λίγο όταν μου λένε συχνά πυκνά τη λέξη ποιητής, αν αναλογιστώ τους μεγάλους μας ποιητές. Αλλά εγώ γράφω μαντινάδες.
1: Έτσι είναι.
2: Με τον τρόπο αυτό που επέλεξα από πολλά χρόνια, από μια νική θα έλεγα ηλικία, να γράφω με αυτόν τον τρόπο. Και εννοείται ότι δεν το έχω μετανιώσει καθόλου. Συλλέγω τις λέξεις. Δεν είναι μόνο αυτές που αποθήκευσε η μνήμη μου, αλλά και αυτές τις οποίες συνέλεξα στη διαδρομή των εκπαιδευτικών μου χρόνων στα κριτικά χωριά που υπηρετούσα νεαρός δάσκαλος.
1: Ποια είναι η πιο ιδιαίτερη λέξη που έχετε βάλει μέσα σε μία μαντινάδα? Υπάρχει κάποια έτσι πιο δύσκολη ή ιδιαίτερη?
2: Είναι πάρα πολλές, δηλαδή τώρα πια να πρωτοθυμηθώ, αν πω ας πούμε την λέξη νεροσύγκληση.
1: Νεροσύγκληση.
2: Να την πω σε μαντινάδα.
1: Αμέ.
2: Να μουνε νεροσύγκληση και χώμα εσύ στο δέτη. Να κάνει ριάκο φάωμα η αγάπη σου στον πέτη.
1: Παναγία, μετάφραση θέλω.
2: Νεροσύγκληση είναι η κατακλυσμιαία βροχή. Νερό, έχει τη λέξη
1: ναι,
2: νερό.
1: Συγκλίνω,
2: ναι. Ναι. Λοιπόν, και όταν έτσι κατακλυσμία η βροχή, βλέπουμε μετά στα χωράφια που σχηματίζονται μικρά αυλάκια.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το ριακοφάουμα, σαν ένα μικρό ριακάκι. Σαν ένα μικρό ριακάκι. Αυτό τώρα μεταφορικά, βροχή, αγάπη, έχω κάνει ερωτική τη μαντινά.
1: Είναι μεγάλο ταλέντο και θέλει και πολύ μεγάλη αγάπη αυτό που κάνετε, γιατί μέσα κρύβει ιστορικότητα, κρύβει παράδοση, κρύβει... βασικά είναι όλος ο πολιτισμός της Κρήτης εκεί μέσα. Οι ρίζες μας είναι...
2: Ναι, οι λέξεις, οι κριτικές σοφιλιάζουν.
1: Δηλαδή
2: εφαρμόζουν απόλυτα στο λόγο, χωρίς να αφήνουν το παραμικρό κενό. Εφαρμόζουν όπως ακριβώς τα σωστά παραθυρόφυλλα κλείνουν και λέμε σοφυλιάζουν, γιατί παλιότερα που ήταν και χειροποίητα έπρεπε ο μαραγκός να μην χάνει ούτε χιλιοστό. Έτσι και οι λέξεις οι κριτικοπούλες σοφυλιάζουν απόλυτα μέσα στο λόγο, στη ροή του λόγου, και αυτό το πράγμα με κουζουλένει. Μ' αρέσαν από μικρός και μου αρέσει πάρα πολύ να τις χρησιμοποιώ.
1: Και να συνεχίσετε να τις χρησιμοποιείτε έτσι όμορφα.
2: Να πω, μια και λέμε ότι η νεότερη γενιά δεν τις κατανοεί.
1: Ναι.
2: Να πω το εξής. Με σταμάτησε κάποτε στο δρόμο κάποιος κύριος και τότε έγραφα στην εφημερίδα και μου λέει, δάσκαλε, καλά, όλα καλά αυτά που γράφεις, αλλά είναι λίγο δύσκολο να κατανοήσω τις λέξεις, αν και πάντα έχω γλωσσάρι από κάτω. Και τότε αυτοσχεδίασα και είπα το εξής. Κοίταξε, αν βρεις εσύ στο υπόγειο που σου χάρισε ο παππούς σου σε ένα εγκαταλειμμένο σπίτι και αρχίζεις να το φτιάχνεις και βρεις ένα πολύ παλιό νόμισμα και δεν κατανοείς ποιας εποχής είναι, ποιας περιοχής, θα το πας σε ένα αργυροχώδες, σε ένα τέτοιο ειδικό να το λιώσει, να το κάνεις ευρώ?
1: Όχι, θα
2: ψάξεις. Να το γνωρίζεις? Όχι, λέει, προς Θεού. Και εγώ λέω, καρκατούρεψα πολύ, τις βρήκα τις λέξεις, τις αφήνω όπως μας τις παράδωσαν και θα υπάρχουν,
1: και καλά κάνατε.
2: Θα υπάρχουν τουλάχιστον στο χαρτί, σε ένα βιβλίο γραμμένες. Δεν έχω ψευδέστηση ότι μετά από 10-20 χρόνια, το ξέρουμε αυτό εδώ και πολλά χρόνια, υποχωρεί η διάλεκτος.
1: Δεν
2: αλλά τουλάχιστον είναι καταγραμμένοι. Θα μένουν στα γραπτά.
1: Σωστά. Να πάμε λίγο εδώ στην τοποθεσία που βρισκόμαστε. Είμαστε εδώ, έχουμε πίσω μας ένα πηγάδι, το οποίο έχει κάποια ιστορία. Καλή, ευχάριστη, αυτή ίσως, ναι. Έχει και τη Μαντινάδα του μπροστά, την είδαμε εμείς. Και πίσω ήταν και ένα καφενείο, όπως μας είπατε.
2: Ναι.
1: Για να πηγαίνετε μας λίγο πίσω εδώ σε αυτήν την ιστορία.
2: Το πηγάδι είναι κοινοτικό. Ανοίχτηκε πριν, είναι 2 χρονών μεγαλύτερο από μένα. Είναι 68 χρονών. Το θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια, διότι ήταν σε πλήρη λειτουργία. Ανοίχτηκε το πηγάδι για να έχει πόσιμο νερό. Mm-hmm. Διότι το χωριό τότε δεν υδρευόταν, mm-hmm. δεν είχαμε νερό στα σπίτια. Πηγαίναμε και υπήρχε μια σχετική απόσταση στην κοινοτική βρύση. Mm-hmm. Και οι τότε κάτοικοι αποφάσισαν να ανοίξουν μέσα στο χωριό το πηγάδι.
1: Για να παίρνουν νερό.
2: Και μάλιστα σε αρκετό βάθος, 13 μέτρα βάθος είναι. Τότε δύσκολο, γιατί ήταν με τα χέρια, δεν υπήρχαν μηχανήματα. Mm-hmm. Δυστυχώς όμως
1: δεν
2: οι προσδοκίες τους δεν επαληθεύτηκαν, γιατί δεν ήταν πόσιμο. Οπότε μια και το άνοιξαν, το χρησιμοποίησαν για να ποτίζουν τα ζωντανά τους. Τα γαϊδουράκια τους, τις κατσίκες τους, τις αγελάδες που τότε όλες οι οικογένειες, όλα τα σπίτια είχαν τέτοια ζώα.
1: Στα Ελλάδα, στα γαϊδουράκια.
2: Οι κοινωνίες εκείνων των εποχών είχαν, ήταν αυτάρτης κατά κάποιο τρόπο, ήταν αγροτοκτηνοτροφικές οι οικογένειες τότε.
1: Οπότε η Μαντινάδα λέει.
2: Οπότε η Μαντινάδα λέει, όχι κι αν περνούν οι καιροί, κανείς δεν θα ξεχάσει. Αρρύθμητα τα ζούμπερα απού έχω ξεδιψάσει.
1: Τα ζούμπερα λοιπόν, τα ζωντανά.
2: Είναι τα ζωντανά όλα αυτά που είπα πριν.
1: Και το αρρύθμητα.
2: Είναι αναρρύθμιτα, αμέτρητα, ναι.
1: Μαθαίνουμε σήμερα, τελικά κάνετε δασκαλία εκεί σήμερα. Δεν έχει φύγει αυτό από πάνω σας.
2: Για να μην ξεχνάμε και το δασκαλίτσι.
1: Ναι, και να μας κλείσετε με την ωραία ιστορία πίσω που έχει και ένα...
2: Πίσω ακριβώς ήταν το καφενείο του κυρού μου, το οποίο επωνομαζόταν Χάνι του Τουρτούρι, διότι πριν ολοκληρωθεί η κατασκευή του, ήταν χωρίς πόρτες και παράθυρα και πλησίαζε το γλέντι, το πανηγύρι του Αγίου Νικολάου. Mm-hmm. Η πιο παλιά μας εκκλησία είναι ο Άγιος Νικόλαος και εν ωρία Αγίου Νικολάου, έτσι αλλιώς λεγόμαστε. Αλλά είπαν, ας κάνουμε το γλεντάκι εδώ. Να
1: 6 Δεκέμβρη
2: και...
1: δηλαδή.
2: 6 Δεκέμβρη, ναι.
1: Στο κρύο.
2: Και τότε ήταν και πιο πολύ
1: κρύα, ναι.
2: Ήταν εργασά, ήταν κρυγιώτη, ήταν ανεμοτσάμπορο, ήταν κράι απ' όλα.
1: Αγία μου.
2: Ναι. Και αποφασίσαν όμως να καθίσουν εκεί, να πιούν το κρασάκι τους, να γιορτάσουν. Και τη νύχτα κρύωναν και το ονόμασαν Χάνι του Τουρτούρι, τουρτούριζαν.
1: Αντικειμενικότατα.
2: Και το έλεγαν Χάνι του Τουρτούρι. Και έχω και μια ιστορία, θυμάμαι τώρα, με ένα γλέντι. Ο πατέρας μου είχε καλέσει για να παίξει λύρα κάποιος από τους γνωστούς σήμερα, πολύ γνωστούς λυράριδες.
1: Να το πούμε.
2: Ο οποίος, ναι, από ό,τι μου έλεγε ο πατέρας μου, ήταν ο Ψαραντώνης, αλλά σε πολύ πολύ μικρή ηλικία, νεαρός, πολύ νεαρός. Κάτι του έτυχε όμως, δεν κατάφερε να έρθει και έστειλε κάποιον μεσόκοπο, ο οποίος τον θυμάμαι, ήρθε και είχε τη λύρα του χωρίς λαούτο και τη λύρα του την είχε σε μια βούρδια στον ώμο.

0: Μπήκε λοιπόν, βρήκε τον κύριο μου, του είπε κάτι έτσι στον Τονιό, δεν μπορεί να έρθει, αλλά θα παίξω εγώ, ναι. Στη μέση του καφενιού ήταν η ξυλόσομπα και ακριβώς εκεί δίπλα κάτσε αυτός, στη μέση, σαν το λιράρι που έχει μείνει η φράση. Λοιπόν, άρχισε να παίζει και η πρώτη μαντινάδα, είναι από τις πρώτες που θυμάμαι, είπε την εξής: «Όντε θα ψήσω με φακί, πάντα λαβαίνω μέτρα. Και τη μασώ σιγά σιγά, μην τύχει και μια μπέτρα». Οι άνθρωποι τους φάνηκε αστεία, ενθουσιάστηκαν, γελούσανε. Οπότε την επανάλαβε αυτός αρκετές φορές, θεωρώντας ότι η ματινάδα ήταν πολύ αρρωστή.
1: Εντάξει. Λοιπόν, εγώ θέλω να μας κλείσετε είτε με μια ματινάδα είτε με μια ευχή, να μας δώσετε μια ευχάριστη νότα, μια αισιόδοξη ματιά, ίσως είτε για το χωριό σας, είτε για το μέλλον, κάτι να ευχηθείτε στους τηλεθεατές μας. Να κλείσουμε έτσι με τον Κωστή Λαγοδιανάκη.
0: Οι εποχές μας, οι αλλαξοκεριές μας, όπως τις λέω εγώ, έχουν φέρει πολλές ανατροπές, πάρα πολλές ανατροπές. Να, ήδη ο πλούτος των λέξεων σιγά σιγά υποχωρεί. Παρόλα αυτά, υπάρχουν φωτεινές ακτίνες ακόμα και σήμερα. Γιατί βλέπουμε νέα παιδιά να ασχολούνται με τη μουσική της Κρήτης και επίσης υπάρχουν και νέα παιδιά τα οποία έχουν αρχίσει και γράφουν στίχους που μπορεί να μην έχουν την κριτική διάλεκτο όπως εκείνης της εποχής, αλλά αυτά έρχονται σιγά σιγά. Mm-hmm. Οπότε για όλα αυτά είμαι αισιόδοξος ότι η Κρήτη θα πατεί γερά για πολλά χρόνια ακόμα και ας έχουν συμβεί όλα αυτά για τα οποία μιζεριάζουμε πολλές φορές, συγκρινιάζουμε, αλλά ένα είναι όταν αγαπάμε τον τόπο μας, ο καθένας το δικό του τόπο, όπως αγαπώ εγώ το χωριό μου, φαντάζομαι ότι και ο κάθε κριτικός αγαπά το δικό του το χωριό, και κατ' επέκταση μετά πρέπει να αγαπάμε και ολόκληρη την Κρήτη. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα ότι θα κλείσω μια μαντινάδα που αφορά όχι μόνο το χαρασό, αλλά γιατί εγώ για το χαρασό θα λέω ότι το χώμα το χαρασανό για μένα Άγιο Μύρο. Επά, σαν έρθει η ώρα μου, για πάντα θα γεγείρω. Αλλά θα ήθελα να κλείσω μια Παγκρίτια.
1: Ναι.
0: Στο αργαστήρι της καρδιάς την Κρήτη θα ξομπλιάσω, την αναπνιάτζει να γρικώ, μπέλη και τη χορτάσω.
1: Τι να σας πω.
0: Δεν χορταίνε την παντέρα μου, δεν χορταίνε.
1: Και εσείς δεν χορταίνεστε και θα μπορούσε κανείς να σας ακούει για ώρες και ευχαριστούμε πολύ για την πίεση που μας χαρίσατε και να είστε καλά να γράψετε ακόμα πολλά βιβλία, να μας τα στείλετε, να τα έχουμε κι εμείς.
0: Εννοείται, ναι.
1: Και ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή μας συνάντηση.
0: Εμείς σιλιο ευχαριστούμε. Καρδιακά τα ευχαριστήριά μας. Να είστε καλά.
2: Όποιος δεν τρέφει τα όνειρά του γερνάει γρήγορα. Αγαπημένη φράση από το Σέξπιρ. Αν σταματήσεις να κάνεις όνειρα, να έχεις σχέδια, να σκέφτεσαι όσα θα ήθελες να συμβούν στο παρόν αλλά και στο μέλλον, γερνάει η ψυχή σου και εκεί έχεις χάσει μια για πάντα το παιχνίδι.

0: πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χαρασό, Κωστής Παχιαδάκης, σίγουρα έχει αντιληφθεί πολύ καλά τη φράση αυτή.
1: Σε βρήκα, φως μου, δεν ήσουν εκεί.
0: Εδώ και χρόνια έχει δώσει την ψυχή του για το χωριό αυτό και συνεχίζει με το ίδιο πάθος να κάνει σχέδια για τον τόπο που τόσο αγαπά.
2: Είμαστε εδώ στο χώρο του σχολείου, του παλιού σχολείου, δεν λειτουργεί πια, με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Και τι πρόεδρο, 20 χρόνια πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου, αυτό λέει πολλά. Τον κύριο Κωστή Παχιαδάκη, χαίρομαι που σας γνωρίζω.
3: Κι εγώ χάρηκα, να είστε καλά.
2: Ξανά, γιατί έχουμε ξανασμίξει.
3: Εντάξει, αλλά στο χωριό πρώτη φορά.
2: Ναι.
3: Χάρηκα κι εγώ, σας ευχαριστούμε καταρχήν που είστε εδώ.
2: Εμείς ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να το γνωρίσουμε. Και είναι πολύ όμορφο χωριό.
3: Αυτό θέλουμε να πιστεύουμε κι εμείς. Γι' αυτό και τα χαρασανάγια του Σαββατοκύριακου που λέω εγώ. Ξέρετε, κάθε Σαββατοκύριακο, ενώ το χωριό δεν έχει κόσμο στις υπόλοιπες μέρες, μαζεύονται το Ηράκλειο.
2: Ναι.
3: Εγώ τα έχω ονομάσει χαρασανάγια του Σαββατοκύριακου.
2: Καλά είναι κι αυτά.
3: Ναι. Ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα γίνουν χαρασανάγια
2: καθημερινά.
3: Με όλη τη σημασία της λέξης. Γιατί πρέπει να υπάρχει

0: συνέχεια στο χωριό. Αν δεν υπάρχει συνέχεια, δεν κάνουμε τίποτα εμείς. Έχουμε αποτύχει εμείς.
1: Εντάξει, είναι σημαντικό και ότι ο κόσμος όμως θα έρθει να περάσει το Σαββατοκυριακό του στο χωριό.
0: Έρχεται.
1: Και το σκέφτεται ακόμα.
0: Έρχεται και τους αρέσει και περνούν και καλά.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό σημαίνει ότι όντως το χωριό μας είναι μικρό αλλά όμορφο.
1: Και προσφέρει πράγματα. Και εσείς ξέρω ότι κάνατε ωραίες εκδηλώσεις εδώ. Δεν ξέρω τώρα πόσες κάνετε, θα μας το πείτε εσείς. Έχετε μία παράδοση γενικά στη Μαντινάδα,
0: ναι.
1: Και στα γλέντια σας.
0: Να είναι καλά ο Λαβουγιαννάκης ο Κωστής, ο Μαντιναδολόγος ο γνωστός.
1: Και εσείς που το κρατάτε όμως.
0: Έχουμε κάνει 11 διαγωνισμούς πανελλήνιους, Παγκρίτιους, Αλαΐτ. Έγιναν τελικά πανελλήνιοι και με συμμετοχές από την Αμερική, από Κρήτες της Αμερικής. Και από την Νοτιοαφρικάνικη Ένωση, από τη Λατινική Αμερική.
1: Απίστευτο.
0: Ναι. Είχαμε κάνει 11 διαγωνισμούς Μαντινάδας. Ο κορονοϊός μας τα χάλασε.
1: Εντάξει.
0: Ελπίζουμε και ευχόμαστε ότι φέτο θα τα καταφέρουμε να διοργανώσουμε πάλι ένα διαγωνισμό Μαντινάδας.
1: Με το καλό να το επαναφέρετε πάλι.
0: Είμαστε καλά. Το χωριό, από όσο θυμάμαι εγώ, τα τελευταία χρόνια δεν έχει κόσμο, δυστυχώς. Τα προηγούμενα χρόνια, όταν ήμουν εγώ, ας πούμε, θυμάμαι, στις μικρές ηλικίες, είχαμε αρκετό κόσμο. Να σκεφτείτε ότι τότε είχαμε, ας πούμε, 300 ψηφοφόρους περίπου, με γύρω στους 200 μόνιμους κάτοικους.
1: Τώρα πόσοι κάτοικοι μόνιμα μένουν εδώ?
0: Τώρα είμαστε 30.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι ακριβώς. Εντάξει, αλλά είναι ένα κύτταρο που σιγά σιγά μεγαλώνει.
1: Μπορεί κάποια στιγμή να δούμε και 50.
0: Ευχάριστο είναι ότι πολλοί χαρασανοί του Ηρακλείου ή και της υπόλοιπης Ελλάδας φτιάχνουν τα σπίτια τους, τα πατρικά, τα παλιά, και τουλάχιστον το καλοκαίρι θα έχει περισσότερη ζωή το χωριό.
1: Είναι όμορφο χωριό και σίγουρα το καλοκαίρι έχετε και δροσιά, είστε ψηλά.
0: Δροσιά το καλοκαίρι, λίγο κρύο το χειμώνα, εξού και
1: τα παλτά
0: μας, αλλά μας αρέσει.
1: Και εμάς μας αρέσει. Θέλω να μας πείτε το όνομα του χωριού. Από
0: το όνομα του χωριού. Υπάρχουν κάποιες διάφορες εκδοχές. Υπάρχει εκδοχή που λέει ότι είναι προελληνικό όνομα, δηλαδή ήταν ο Χαρασός. Και εμείς οι Χαρασανοί ασπαζόμαστε αυτή την εκδοχή. Και αυτό γιατί το Χαρασός τα χρόνια της Κνωσού, που άκμαζε Κνωσός, έχει 5 φρικτορίες. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε κόσμος εδώ για να λειτουργούν οι φρικτορίες. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι από κάποιον ενετό που είχε στην κατοχή του την περιοχή αυτή, ο διοικητής να το πούμε έτσι, ο Χαράσο. Κάποιος άλλος λέει ότι είναι από τον Νικηφόρο Φωκά. Άφησε ο Νικηφόρος Φωκάς φεύγοντας, μετά την απελευθέρωση της Κρήτης, άφησε κάποιους πίσω του. Ένας από αυτούς ενδεχομένως ήταν κάποιος Χαρασός.
1: Κατέληξε όμως το χωριό.
0: Κατέληξε το χωριό. Και λέει και ο Παναγιωτάκης ο Νίκος, ο αρχαιολόγος, ότι είναι από το χάραγμα που υπάρχουν σε πολλά βράχια στο χωριό. Είναι χαραγμένα τα βράχια. Δεν είναι φυσικό χάραγμα, είναι τεχνητό.
1: Ναι.
0: Και λέω ότι μπορεί να είναι και από αυτό. Τέλος πάντων, υπάρχουν διάφορες εκδοχές.
1: Ποικίλουν οι εκδοχές.
0: Ποικίλουν οι εκδοχές που λένε, ας πούμε, Χαρασό, επειδή σας λάβηκα σημαίνει καλό, ωραίο κτλ.
1: Ωραίο είναι σίγουρα. Θα κρατήσουμε αυτή την εκδοχή.
0: Ναι. Πολλοί το ασπάζονται αυτό, ότι όντως από τους Σλάβους μισθοφόρους του Νικηφόρου Φωκά.
1: Έμεινε. Μάλιστα. Να μας πάτε λίγο στα γλέντια. Δηλαδή, εδώ τώρα, αν θέλει κάποιος να επισκεφτεί το χωριό, ποια είναι μια καλή αφορμή, το καλοκαίρι?
0: Το καλοκαίρι σίγουρα και για βόλτα είναι μια πολύ καλή αφορμή να έρθει, να περάσει καλά, να περάσει η μέρα του, να το κάνει σαν εκδρομή. Εμείς στα γλέντια κάνουμε ουσιαστικά το καλοκαίρι, αλλά και κάνουμε γλέντια φιλοξενίας ή δραστηριότητες φιλοξενίας, να τους ονομάσω έτσι, του Αγίου Νικολάου, ας πούμε.
1: Το Δεκέμβρη. Χειμωνιάτικη, λοιπόν.
0: Γιατί υπήρχε ένα παλιό έθιμο του χωριού, ότι όσοι ξένοι ερχόντουσαν στην εκκλησία, τους φίλευε μετά, κάθε σπίτι του χωριού έπαιρνε, ας πούμε, 2, 3, 5 άτομα, ανάλογα με την...

0: δυνατότητα.
1: Και το κάνουν ακόμα και τώρα.
0: Τώρα λοιπόν, επειδή το χωριό έχει μικράνει, κάνουμε το μενού της τότε εποχής. Φασολάδα, μπακαλιάρο και λαχανοδρομάδες.
1: Ωραία πράγματα. Στο κρύο, πολύ ωραία πράγματα.
0: Βέβαια. Και όσοι παρευρίσκονται στην ημέρα του Αγίου Νικολάου, κατεβαίνουμε στην αίθουσα του Συλλόγου, τρώμε φασολάδα.
1: Και ζεστέρονται.
0: Κρασί, μπακαλιάρο και λαχανοδρομάδες.
1: Υπέροχο, δεν το ήξερα αυτό.
0: Πια όλοι μαζί και όχι σε κάθε σπίτι χωριστά.
1: Τέλεια. Στο χώρο του πολιτιστικού να φανταστείτε.
0: Ναι, στον χώρο του πολιτιστικού συλλόγου. Κάνουμε τη δραστηριότητα στα Κούλουμα, την καθαρά Δευτέρα. Μαζευόμαστε. Σας είπα,
1: να έρθουμε.
0: Να έρθετε βεβαίως. Ο κορονοϊός μας τα χάλασε λίγο, αλλά ελπίζω.
1: Θα τα επαναφέρετε.
0: Όταν
1: αγαπάτε τον τόπο σας, πιστεύω αργά ή γρήγορα ξανάρχονται όλα. Επαναλαμβάνω.
0: Όσο, να έχετε υπόψη σας ότι έχει παίξει ρόλο στις επαναστάσεις, γερμανική κατοχή, όλα αυτά. Σκεφτείτε ότι η τελευταία βραδιά του κλιμακίου που απήγαγε τον Γκράιπε, πέρασε από εδώ, έμεινε και μετά πήγε στις Πατσίδες και...
1: Άρα υπάρχει σημείο εδώ στο χωριό που,
0: ναι,
1: που έμειναν,
0: ναι,
1: οι απαγωγείς.
0: Εκεί που μείνανε υπάρχει ακόμα και σήμερα ανακαινισμένο.
1: Να μας το δείξετε μετά.
0: Βεβαίως,
1: μας το δείξετε. Εγώ θέλω να μοιραστείτε μαζί μας ένα όνειρο, ίσως ένα στόχο ή να ευχηθείτε κάτι, να κλείσουμε έτσι, για το χωριό. Γιατί είστε ένας άνθρωπος που έχει δώσει προφανώς το στίγμα του σε αυτό το χωριό, περνώντας 20 χρόνια από αυτή τη θέση. Γιατί εντάξει, είναι θέση, είναι ρόλος, είναι πολιτιστικό μεν, αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί εσείς μεταφέρετε στις νεότερες γενιές τα ήθη και τα έθιμα.
0: Εμείς...
1: Οπότε κάτι να μοιραστείτε, μια ευχή, ένα όνειρο.
0: Εμάς το όνειρό μας είναι να αναλάβουν τα νέα παιδιά τώρα να εμπλουτίσουν με καινούργιες ιδέες τις δραστηριότητες του Συλλόγου, τον ίδιο το Σύλλογο, το ίδιο το χωριό. Σύλλογος τι είναι, είμαστε όλοι. Απλά κάποιοι άνθρωποι τον εκπροσωπούν. Γιατί έτσι πρέπει να είναι. Ευχόμαστε και ελπίζουμε και λέω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, τα νέα παιδιά να μπουν προστάρτες, εμείς από πίσω τους βοηθεί, ό,τι θέλουμε, υποστηρικτές, να πάμε ένα σκαλοπάτι και ένα βήμα παραπέρα, στον χρόνο.
1: Το ευχόμαστε και εμείς λοιπόν.
0: Εγώ,
1: και να είστε καλά και εσείς κύριε Κωστή, να συνεχίζετε, είτε πίσω είτε μπροστά.
0: Και εσείς να είστε καλά, να αναδεικνύετε τόπους στην Κρήτη όπως το Χαρασό, με και τον πολιτισμό που μέσα από τις εκπομπές σας εκφράζεται.
1: Έχετε πολύ ωραία μάτια, θα το πω και αυτό. Και δεν το έκανα το κομπλιμέντο στον κύριο Λαγουδιανάκη, θα μου το έχει παράπονο. Αλλά έχετε ωραία μάτια.
0: Στην Ελλάδα.
1: Γαλάζια όλοι. Λοιπόν, να είστε καλά και στο επανειδή, θα πω.
0: Να είστε καλά.
1: Σε κάνω να γλέντι.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Είστε καλεσμένοι όποτε θέλετε.
1: Θα έρθουμε ξανά.
2: Στη ζωή υπάρχουν μυστικά που είναι ανάγκη να τα μοιραστείς. Έτσι γίνεσαι σοφότερος.

0: μη φανταστείτε μυστικά, σπουδαία και τρομερά. Σε μικρά μυστικά καθημερινότητας αναφέρομαι. Στιγμές ανθρώπων που έζησαν πολύ πριν από εσένα και ακούγοντάς τους πάντα κάτι κερδίζεις. Γίνεσαι σοφότερος. Συναντήσαμε λοιπόν τον γλυκύτατο κύριο Βαγγέλη Παχιαδάκη στην πολύχρωμη αυλή ενός ιστορικού σπιτιού του χωριού Χαρασό. Είμαστε σε μια πάρα πολύ όμορφη αυλή. Εδώ κάτω από μια λεμονιά, πραγματικά πολύ ωραίο σκηνικό, για να παρουσιάσω μια επίσης ωραία παρέα. Τον κύριο Βαγγέλη Παχιαδάκη, γέννημα θρέμα του χωριού εδώ, στο Χαρασό, και θέλω να μοιραστείτε μαζί μας ιστορίες παλιές, μνήμες ίσως. Καταρχάς, καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλώς ήρθατε στο χωριό μας.
0: Έχετε γεννηθεί εδώ.
1: Γεννήθηκα το 1944, στις 6 Αυγούστου.
0: Ξέρουμε πότε έχετε γενέθλια τώρα.
1: Χαίρομαι.
0: Σας πάρουμε να σας ευχηθούμε.
1: Εντάξει.
0: Και γεννηθήκατε εδώ στο Χαρασό.
1: Εδώ στο Χαρασό.
0: Έχετε μείνει εδώ, κάνατε οικογένεια εδώ.
1: 78 χρόνια μένω μόνιμος κάτοικος Χαρασού. 2 χρόνια είχα που έλειπα σαν φαντάρος. Τίποτα άλλο.
0: Και όλα

0: χρόνια εδώ, το χωριό.
1: Ναι.
0: Βασικά, τι έχετε να θυμάστε, τι είναι αυτό που είναι πιο έντονο στη μνήμη σας από το χωριό?
1: Το χωριό μας, παλιά βέβαια, που ήσουν γύρω στους 200 κατοίκους και είχαμε 57 παιδιά στο Δημοτικό Σχολείο και είχαμε μια ζωηρή φωνή στο χωριό. Άσχετα βέβαια πως είμαστε ορεινοί και μετά του 60 ήρθε δρόμος στο Χαρασό με αυτοκίνητο.
0: Α, μέχρι το 60 δεν είχε?
1: Δεν υπήρχε τίποτα μέχρι το 60. Κάμαν ένα δρόμο από εδώ στην Κόξαρη με τα χέρια για να ανεβαίνει ένα αυτοκίνητο φορτοεπιβατικό να μας παίρνει να πηγαίνουμε στο Ηράκλειο. Αλλιώς πιο μπροστά πηγαίναμε με τα πόδια και με τα γαϊδούρια στο Ηράκλειο.
0: Δύσκολα χρόνια λοιπόν.
1: Πολύ δύσκολα.
0: Πιο ωραία όμως αυτά τα χρόνια ή τώρα?
1: Οπωσδήποτε είναι πιο καλά τα χρόνια, γιατί τώρα εξελίσσεται ο κόσμος και κάνει δίθεν τον ξύπνιο, ενώ τότε ήταν οι ξύπνοι άνθρωποι.
0: Τι διαφοροποιούνταν τότε που ήταν πιο ωραίο, δηλαδή οι παρέες ίσως, οι άνθρωποι, τι απ' όλα ήταν?
1: Κάθε Σάββατο προπάντως είχαμε ένα λιράρι μόνιμο κάτω του χωριού, Μαγκαφουράκι Στέλιο, και έπαιζε, τον επέρανε και πηγαίνανε. Σε αυτό το σπίτι μέσα είχε κάμει γλέντια πολλά, στο Πασχαλάκι του Στεφανή, στο Μαγκαφουράκι του Νικολάου, πιο πάνω από το, στην απάνω γειτονιά, στο Μαντιλάκι στη μέση του χωριού.
0: Κάθε Σάββατο λοιπόν υπήρχε μία αφορμή να γλεντάτε, να μαζεύεστε παρέες.
1: Ναι.
0: Ήταν πιο εύκολο τότε.
1: Τι, γυρεύανε να μονιάσουν μια δεκαριά άτομα, να κάνουν κατάδες, να τραγουδούν, να καταλήξουν σε ένα καφενείο του χωριού.
0: Πόσα καφενεία είχε το χωριό?
1: Το χωριό μας είχε τότε 7 καφενεία κανονικά. Δηλαδή καφενεία όμως των 20 τετραγωνικών.
0: Δεν υπήρχε... Τα ωραία καφενεία.
1: Ναι. Και γι' αυτό κάνανε τα γλέντια τότε, τα κάνανε σε σπίτια που είχαν πόρτεγα, μεγάλες αίθουσες.
0: Ναι.
1: Και σας είπα ότι εδώ στο Στεφανή, στο Μαντιλάκι του Γιάννη, στο Μαντιλάκι του Κωνσταντίνου, σε Μαγκαφουράκι του Νικολάου, στην απάνω γειτονιά.
0: Εσείς, θα σας διακόψω, αλλά υπάρχει λόγος. Εσείς, επειδή μου είπατε για τις σκαντάδες, έχετε κάνει σκαντάδα, για να μιλήσουμε μόνο για τις άλλες.
1: Μετά του 55 που μεγαλώσαμε λίγο και του 58 αρχίσαμε και εμείς οι πιτσιρικάδες τότε και κάναμε τις καντάδες.
0: Στη γυναίκα σας κάνατε καντάδα?
1: Όχι, η γυναίκα μου ήταν από άλλο χωριό.
0: Και δεν τις κάνατε καντάδες?
1: Πήγα μια φορά, κάναμε καντάδα, μετά λέει να παντρευτείτε και εντάξει, έγινε και ο γάμος, ο επίσημος.
0: Μαντινάδες λέτε?
1: Όχι.
0: Όχι, τραγουδάτε όμως.
1: Πότε κάνω.
0: Λέτε ένα τραγούδι. Λέτε ένα τραγούδι που
1: και πού. Λέγαμε, τώρα δεν λέμε.
0: Τι άλλο ωραίο είχε γίνει στο παρελθόν εδώ στο χωριό που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας?
1: Το χωριό μας εδώ είχαμε πρώτα καλούς ανθρώπους. Φιλίες στις οικογένειες και ναι. Θυμάμαι περιπτώσεις που γινόταν γάμος και τραγουδούσαν οι γυναίκες και κάναμε τα γλέντια, αλλά τώρα έχουν τελειώσει αυτά, γιατί τα κάμανε στα... τα έχουν κάνει τώρα επίσημα. Πρέπει να έχουμε στο μαντολίνο φωνητή, πώς το λένε, και στη λύρα, και τα έχουν καταλήξει να είναι όλα μηχανοποιημένα.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει.

Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο Αστιγνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα εντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Ζείτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις. Και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: έχει μείνει κάποια εικόνα από το τότε στο σήμερα που να υπάρχει ακόμα στο χωριό, είτε σε αυτό που αναβιώνεται, ίσως του Αγίου Νικολάου, κάτι που να υπάρχει ακόμα.
1: Του Νικολάου κάναμε πάντα γλέντι του Αγίου Νικολάου και το Αγίου Ευσταθείου μετά του που χτίστηκε το 1974 έγινε η ενθρόνηση του.

0: Αγίου Ευσταθίου. Mm-hmm. Πιο μπροστά είχαμε τον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Βασίλειο από κάτω. Μετά του 70 κάμαμε το Μνήμιο Σταυρό. Mm-hmm. Αυτές οι εκκλησίες.
1: Ποια είναι τα αγαπημένα σας σημεία ή ένα αγαπημένο σημείο εδώ στο χωριό? Εσείς ποιο αγαπάτε περισσότερο εδώ στο χωριό? Εκκλησία, τους ανεμόμυλους που έμαθα ότι έχετε?
0: Ανεμόμυλο έχω ένα. Ο τελευταίος μήλος είναι δικός μου.
1: Ναι.
0: Ήταν παππού μου, ο οποίος είχε έρθει από την Κερά και έκαμε το μήλο και μετά παντρεύτηκε εδώ τη γιαγιά μου
1: και έμεινε.
0: Έκαμε τα παιδιά του, αλλά κατάληξε να έχει μόνο τρία από τα 7 που έκαμε, γιατί του 18 του πεθάναν 4 παιδιά, τη γρήπη του παππού μου. Ο άλλος παππούς, ο Πασιαδάκης, ο διπάππος μου, μάλλον ο διπάππος μας ο Λονός, είχε 14 παιδιά.
1: Κάνανε πολλά παιδιά τότε.
0: Τα οποία αυτός ήταν εφερτός, μάλλον από βεντέτα. Άλλοι λένε ότι ήταν από τα Σφαγιά και άλλοι λένε από το Σοκαρά. Αλλά δεν το παραδέχομαι εγώ σαν Βαγγέλης ότι ήταν από το Σοκαρά, γιατί τότε η εκτόπιση που κάνανε λόγω εγκλήματος ή ζωοκλοπής πηγαίνανε σε άλλο νομό.
1: Ναι, φεύγανε τελείως.
0: Σε άλλο νομό τις πηγαίνανε. Mm. Οπότε δεν είναι από τη Μεσαρά να έρθει στο Χαρασό ο διπάππος μου. Αυτοί ήταν δύο αδέρφια που ήρθανε. Ο Γιώργης, ο Πασιαδάκης, που δεν λεγότανε Πασιαδάκης όταν ήρθε. Λεγότανε Χατζάκης.
1: Από το Λασίθι σας βλέπω να ήρθατε.
0: Όχι, από τα Σφακιά ήταν.
1: Σφακιά.
0: Αλλά εδώ ήρθε επειδή ήταν ζωηρός άνθρωπος, ο Πασιάς. Ο Πασιάς τον βγάλανε μετά Πασιαδάκης. Έτσι καταλήξαμε.
1: Δεν μου είπατε όμως το αγαπημένο σας σημείο στο χωριό εσάς. Πού σας αρέσει να πηγαίνετε?
0: Εμένα μου αρέσει, μ' άρεσε πάντα να είμαι στην εξοχή.
1: Στην εξοχή, απάνω πάτε δηλαδή, εκεί στους μήλους?
0: Στους μήλους έχουμε και πρόβατα, δηλαδή προς τα εκεί, εντάξει.
1: Τι ευχή θα δίνατε στα νέα παιδιά που ίσως μας βλέπουν τώρα, τι θα ευχόσασταν, είτε για το χωριό είτε για το μέλλον, ποια θα ήταν η ευχή σας?
0: Η ευχή μου θα ήταν να μπορούν να είναι φιλήσυχοι, να αγαπούν τον πλησίον τους και να μην πέφτουν στα ναρκωτικά.
1: Και υγεία, λοιπόν.
0: Υγεία οπωσδήποτε. Αν δεν έχουν υγεία, γιατί έμαθουν.
1: Και εσείς να είστε καλά και να θαυμάζετε, γιατί ξέρω ότι έχετε και εγγόνια.
0: Πολλά.
1: Πολλά. Δεν ξέρω πόσα. Πόσα εγγόνια έχετε?
0: 8.
1: 8 εγγόνια. Να είναι καλά και να πολλαπλασιαστούν κι αυτοί και να μπορείτε να τους δείτε, να είστε στις χαρές τους.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Και να ζείτε ακόμα για πολλά χρόνια εδώ στο όμορφο χωριό σας.
0: Τα πολλά χρόνια τώρα είναι περίσσα. Δεν μπορούμε να λέμε πολλά χρόνια, θα λέμε χρόνια καλά. Τίποτα άλλο.
1: Έτσι.
0: Γιατί μετά τα 80 αρχίζουν τα μεραμέθια στον άνθρωπο, τα οποία
1: εγώ δεν βλέπω απολύτουν. Μεραμέθια. Εγώ βλέπω μόνο ομορφιά, να ξέρετε.
0: Εντάξει.
1: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί...
0: Να είστε καλά, να περνάτε από τα χωριά, να βλέπετε πιο πολλούς ανθρώπους βέβαια από μένα, να τα λέτε και να τα βγάλετε στην τηλεόραση.
1: Να τα μαθαίνουν κι άλλοι.
0: Να τα μαθαίνουν κι άλλοι.
1: Κύριε Βαγγέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ που με ακούσατε και που με ανταμώσατε και με χαιρετήσατε σαν άνθρωπο.
1: Να είστε καλά.

0: Τώρα θα μεταφερθώ πολλά χρόνια πίσω, στα δικά μου παιδικά χρόνια.
1: Της ψυχής να ονειρευτείς.
0: Όταν η προσμονή και η λαχτάρα για τα πεντανόστιμα κριτικά λουκούμια που έφτιαχνε η γιαγιά η Νίκη, αλλά κυρίως η γιαγιά μου η Δέσποινα, ήταν τόσο μεγάλη που με έκανε να μπαινοβγαίνω στο σπίτι της γιαγιάς και για κάμποση ώρα να τσακώνομαι με την αδερφή μου που τα ήθελε με σουσάμι, ενώ εγώ σκέτα με μέλι. Προφανώς η λαχτάρα και η αγάπη μου για αυτό το γλυκό παραμένει ίδια. Και πλέον δεν με απασχολεί καθόλου το σουσάμι.

0: για να φτιάξουμε αυτά τα απίστευτα λουκούμια.
1: Το σπίτι αυτό είναι υπέροχο μέσα έξω. Εμείς επιλέξαμε όμως την αυλή.
2: Μέσα έξω,
1: ναι. Και είμαστε εδώ με μια γλυκύτατη κυρία, όπως βλέπετε, την κυρία Μαρία Μπαλτζάκη, το γένος Μαγκαφουράκη. Καλά τα λέω?
2: Ναι.
1: Και θα κάνετε αγαπημένη μου συνταγή, κυρία Μαρία, γιατί είναι πραγματικά από αυτές τις συνταγές που θυμάμαι από πολύ μικρή, να τη φτιάχνει η γιαγιά μου, τα λουκούμια, τα κριτικά.
2: Ναι.
1: Θα μας τα πείτε εσείς, βέβαια.
2: Εντάξει.
1: Συνταγή που την κάνετε χρόνια.
2: Ναι, από τη μαμά μου, και εγώ που.
1: Από τη μαμά ή τη γιαγιά?
2: Μαμά, η γιαγιά
1: δεν κάνανε λουκούμια. Από τη μαμά τη θυμάστε, τέλος πάντων.
2: Ναι.
1: Εύκολη.
2: Εύκολη είναι, ναι.
1: Τι υλικά έχουμε?
2: Εγώ να σας πω ότι από δικού μου δεν είχα συνταγή. Έτσι τα έφτιαχνα εγώ από την αρχή και μετά έφτιαξα τη συνταγή επειδή μου τη ζήτησε ο παπάς.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό τα μέτρησα.
1: Και τα μάθατε να τα μετράτε?
2: Ναι, αλλιώς τα έκανα εγώ. Κουτουρού που λένε.
1: Οι καλές νοικοκυρές τα χιτάνε με το μάτι, δεν έχουν συνταγή.
2: Εντάξει.
1: Και τι έχουμε εδώ τώρα?
2: Λοιπόν, βάλουμε τη ζάχαρη, μισό ποτήρι.
1: Ζάχαρη, κανονική.
2: Όπα.
1: Δεν πειράζει.
2: Εκόλυση.
1: Δεν πειράζει. Εδώ έχουμε.
2: Παλεύρι.
1: Α, μετά λοιπόν.
2: Εδώ το λάδι.
1: Λαδάκι, βλέπω μπόλικο.
2: Μισό ποτήρι θέλει από αυτό.
1: Ωραία.
2: Απλά μεγάλα. Πάμε. Αλάτι. Ένα κουταλάκι αλάτι.
1: Α, πέσει και αλάτι, ε.
2: Ναι, εντάξει.
1: Εδώ τι έχετε?
2: Κανέλα γαρίφαλα.
1: Κανέλα γαρίφαλο τριμμένο.
2: Ναι.
1: Ωραία. Πάλι με το μάτι ή βάλατε ένα κουταλάκι? Ας
2: πούμε. Ένα κουταλάκι, κανέλα και μισό γαρίφαλο.
1: Και μισό γαρίφαλο.
2: Είναι πιο έντονο.
1: Και τι άλλο βάζουμε τώρα?
2: Το ξύσμα πορτοκαλιού.
1: Ένα πορτοκαλάκι έχουμε δοξισμένο.
2: Ναι.
1: Ωραία. Και θα λιώσει αυτό?
2: Ε, αυτό μένει μέσα στη ζύμη. Η ξύστρα μου είναι λίγο.
1: Ω, μυρωδιά. Δεν πειράζει, σε έρθει μια φορά. Τι ωραία μυρωδιά. Εδώ τι έχετε, κυρία Μαρία?
2: Νερό.
1: Α, μετά.
2: Νερό, λέει.
1: Και αυτό είναι
2: το πορτοκάλι, σιμός πορτοκαλιού.
1: Μπράβο. Και τη μαγιά πότε τη βάζουμε, στο τέλος?
2: Το αλεύρι.
1: Ωραία. Πάντως μυρίζει πάρα πολύ όμορφα. Θα βάλουμε το νεράκι.
2: Μόνο και ρακί λέγαμε να βάλουμε λίγο. Εντάξει.
1: Θα μας φέρει νεράκι. Ναι.
2: Δεν είχα βάλει τα προηγούμενα.
1: Ωραία, και αφού ανακατέψουμε τώρα το μείγμα αυτό,
2: αλεύρι,
1: όλο αυτό το αλεύρι θα μπει.
2: Ένα κιλό. Ναι.
1: Ένα κιλό αλεύρι βάζουμε. Και μαγιά πώς έχετε εδώ?
2: Δύο φατσελάκια.
1: Και βάζετε πάντα ξηρή?
2: Ναι.
1: Και το ανακατεύουμε εδώ πρώτα?
2: Ναι.
1: Το ρίξω δηλαδή?
2: Ρίξτε το. Ναι.
1: Δεν θέλει.
2: Όχι.
1: Και θα ρίξουμε το αλεύρι εκεί.
2: Ναι.
1: Θα ρίχνω σιγά σιγά.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτή
2: λίγο τη... και μετά.
1: Ναι, το... να βάλουμε μετά το υπόλοιπο. Αυτή τη συνταγή τώρα, κυρία Μαρία, πόσο συχνά την κάνετε εσείς? Τα λουκούμια πόσο συχνά τα κάνετε?
2: Δεν τα κάνω πολύ συχνά.
1: Αρέσουν στα παιδιά, στα εγγόνια?
2: Ναι, τα εγγόνια μου αυτά δεν τρώνε τέτοια.
1: Δεν τρώνε τέτοια?
2: Αυτά θέλουν ντόνατς.
1: Εγώ πάντως τρώω τέτοια. Είναι πάρα πολύ νόστιμα τα λουκούμια, τα κριτικά. Και είναι αυτή η συνταγή, δεν την αλλάζετε ποτέ, δεν βάζετε κάτι άλλο?
2: Σας είπα, παλιά τα έκανα.
1: Αλλιώς.
2: Έτσι.
1: Α, με το μάτι εννοείται, αλλιώς δεν τα μετρούσατε. Να ρίξω?
2: Ναι.
1: Ωραία. Και δεν μου λέτε τι άλλο είναι αυτό που κάνετε συχνά στην κουζίνα σας, είτε γλυκό είτε αλμυρό, εκτός τα λουκούμια. Τι σας αρέσει να μαγειρεύετε άλλο?
2: Πίτες για χριστέσια.
1: Πίτες, γλυκές, αλμυρές.
2: Γλυκές, αλμυρές, χορτόπιτες.
1: Πιταράκια λοιπόν.
2: Ναι.
1: Τηγανιτά.
2: Ναι. Κάνω και του φούρνου.
1: Κάνετε και του φούρνου. Και τι εύκολη συνταγή είναι αυτή?
2: Εύκολη.

0: Τρεις φορές σταυρώσατε. Να ψηθεί καλά το λουκούμι μας. θα κάνουμε τώρα λουκούμι.
1: Θέλετε να δείτε πρώτα τα άλλα, αυτό εδώ.
0: Αυτά που έχουμε ψήσει.
1: Ναι, να μείνει λίγο.
0: Να μείνει λίγο. Πόσο, ναι. Μένει, πόσο αφήνουμε τη ζύμη.
1: Κάνα δεκάλεπτο.
0: Δεκάλεπτο θέλει.
1: Αυτά αφήνουμε μετά και ανεβαίνουμε.
0: Ωραία, περιμένετε τώρα γιατί εμένα δεν μου έχετε μοιραστεί καμία ιστορία από τα παιδικά σας χρόνια.
1: Ναι.
0: Κάτι να μου πείτε, κάτι που έχετε να θυμάστε. Μία έντονη μυρωδιά, μία μνήμη, κάτι από τη μαμά.
1: Τη μαμά, ε.
0: Κάτι, τι.
1: Όταν ήμουν μικρή έτρωγα ξύλο, επειδή δεν έτρωγα και τώρα.
0: Α, δεν τρώγατε.
1: Τώρα είναι να.
0: Τι ήταν αυτό που σας άρεσε να τρώτε, από τα λίγα τέλος πάντων.
1: Πατάς τριαντές.
0: Α, ό,τι σώμα τα παιδιά.
1: Δολμαδάκια,
0: ναι.
1: Μακαρόνια ρύζι δεν έτρωγα.
0: Δεν τρώγατε μακαρόνια.
1: Όχι, και μου λέει ο πατέρα μου για τα παιδιά δεν τρώγα. Εγώ δεν τα ήθελα.
0: Και ήσασταν από τα παιδιά τα ήρεμα όμως. Αλλά δεν ήσασταν καλό φαγό.
1: Ναι, τότε τώρα. Τώρα έπρεπε να.
0: Και είστε καλή μαγείρισα, εγώ αντιλαμβάνομαι.
1: Εντάξει, όχι τόσο.
0: Μια χαρά, είστε. Φαγώ τα λουκούμια, τα δοκίμασα ήδη.
1: Δεν γίνεται πάντα να σε. Μια φορά θα σου πετύχει, την άλλη είναι με έτσι.
0: Εντάξει, έτσι είναι σε όλα στη ζωή.
1: Δεν είναι απόλυτο.
0: Όχι μόνο στη μαγείρισα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κυρία Μαρία, πριν δοκιμάσουμε τα λουκούμια που έχετε ήδη βάλει, είχατε βάλει στο φούρνο, θέλω να μας πείτε ή μια μαντινάδα ή μια ευχή ή να μοιραστείτε μαζί μας κάτι έτσι όμορφο. Ό,τι θέλετε εσείς.
1: Δεν ξέρω να λέω μαντινάδες.
0: Μια ευχή τότε, μια ευχή.
1: Ο Κωστής.
0: Ο Κωστής μας την είπε. Εσείς.
1: Να είστε καλά, με υγεία και ευτυχία και στην καινούργια ζωή σας ακόμα καλύτερα. Τι άλλο, εγώ μια κυπηγιά.
0: Είστε υπέροχοι.
1: Πολλές ευχές.
0: Και παρότι είστε ντροπαλοί, να ξέρετε, για μένα είστε σαν το λουκούμι, γλυκιά.
1: Ναι.
0: Συμφωνεί το κοινό.
1: Ναι.
0: Να δοκιμάσουμε τώρα τα λουκούμι.
1: Ναι.
0: Το δοκιμάσουμε.

κανείς δεν θα μας δώσει ποτέ κάποιο ειδικό εγχειρίδιο ζωής για το πώς μπορούμε να γινόμαστε ευτυχισμένοι μέρα με τη μέρα. Εγχειρίδιο ζωής για εμένα είναι οι άνθρωποι.

0: ζήσα. Τι να σας περιγράψω τώρα για τις στιγμές που ζήσαμε με τους κατοίκους του χωριού.
1: Την ώρα που σε φίλησα.
0: Ήταν όλο το χωριό εκεί. Ο πάτερ Ιωάννης Κομουνταχάκης.
1: Την ώρα που σε φίλησα.
0: Η πρόεδρος της κοινότητας Κική Καλικάκη Παχιαδάκη.
1: Βρήκα τη δροσεράδα του νερού.
0: Ο πάτερ Γιώργης Μπαλτζάκης. Και η απίστευτη μουσική μας Φραγκίσκος Μπαλτζάκης στην Ασκομαντούρα και στο τραγούδι. Ο Μινάς Μπαλτζάκης στο λαούτο.
1: Βρήκα.
0: Και ο Βαγγέλης Παχιαδάκης στο μαντολίνο και στο τραγούδι. Ειλικρινά σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τις στιγμές που μου χαρίσατε.
2: Καλώς ορίσατε, καλώς σας μίξαμε. Να είμαστε πάντα καλά, υγιείς, να έχουμε υγεία και καλή χρονιά να περάσουμε και ευλογημένοι. Να είμαστε καλά.

Είχα, έχω και θα έχω πάντα την ανάγκη για αναζήτηση όσων με συνδέουν με τον κόσμο. Δεν ξέρω γιατί αναζητούσα πάντα λιγάκι παραπάνω φασαρία, φωνές, μουσική και γέλια. Ήθελα ίσως να θεραπεύσω το φόβο που είχα πάντα για τη μοναξιά. Είμαι πολύ χαρούμενη όταν βρίσκομαι με όλους εσάς, όταν συναντώ κόσμο, όταν μοιράζομαι σκέψεις και στιγμές.

0: έλκει αυτό που υποθάλπτει κρυφά, αυτό που αγαπάει, αλλά και αυτό που φοβάται.
1: Για να σου πάρω ένα.
0: Στο χαρασό ξέχασα να κοιτάξω το ρολόι πολλές φορές. Δεν μου άρεσε όταν είδα πως πέρασε η ώρα. Ο χρόνος ταυτόχρονα δωρητής και ληστής όταν περνάς τόσο όμορφα.
1: Αγάπη μου, αγάπη μου, η νύχτα θα μας πάρει.
0: Φεύγοντας όμως, είχα πάρει ένα ακόμα δώρο ζωής μαζί μου.
1: Το κρύο το φεγγάρι.
0: Εκείνο το εγχειρίδιο ζωής για την ευτυχία που σας ανέφερα πιο πάνω. Σας ευχαριστώ για όλα.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
0: Μπα.
1: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
0: Μπα.
1: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε Μπαξεβάνης.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δεινό. Όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο γήπεδο για την ακρίβεια σήμερα, στο μεγάλο Taraflex και ο νοήτων της τηλεόρασης Κρέτα, στο 28ο box out του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν των εκπομπών, πάντοτε εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, όχι στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Εκτάκτως σήμερα φιλοξενούμαστε στο κλειστό γήπεδο Μελίνα Μερκούρη στο Ρέθυμνο. Τώρα εκείνο που προηγουμένως για το Taraflex, κρατήστε το, διότι θα μας φανεί πολύ χρήσιμο στη συνέχεια. Μαζί μας είναι πάντοτε τα νερά Ζαρός που μας χαρίζουν υγεία, δύναμη, ευεξία, δροσιά, φρεσκάδα, κυρίως δροσιά τώρα που καλοκαίριασε. Μόνο που σήμερα αυτό το νερό είναι ανακατεμένο και με ρακί και με σαμπάνια. Λοιπόν, σήμερα ο μήνας έχει 14, είναι 14 Μαΐου του 2026. Σαν σήμερα στις 14 Μαΐου του 1952 γεννήθηκε ο περίφημος, βραβευμένος με Όσκαρ Αμερικανός σκηνοθέτης, ο Ρόμπερτ Ζεμέκης. Ένα πασίγνωστο έργο του οποίου, που συνιστά κιόλας οξύμορο σχήμα, θα του δώσουμε σήμερα ουσία και περιεχόμενο και κολλάει γάντι στην περίπτωση. Πάμε να δούμε λοιπόν, πάμε να παρουσιάσουμε μια επιστροφή στο μέλλον. Θάνο Μαρούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχω να λέω ότι σε αυτό εδώ το γήπεδο στις 7 Μαρτίου, που είναι από 2 μήνες και κάτι ψηλά, ήμουν κι εγώ μάρτυρας. Φαντάσου πόσο μάρτυρας ήσουν εσύ μιας επιστροφής στο μέλλον.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα μου επιτρέψεις να πω ότι είναι τιμή μου που κάθομαι δίπλα σου, όπως και εγώ έτσι και πάρα πολλοί άλλοι έχουμε μεγαλώσει με τη φωνή σου. Έχουμε μεγαλώσει, οπότε είναι ιδιαίτερη τιμή που είμαι δίπλα σου. Ελπίζω βέβαια η φωνή σου κάποια στιγμή να συνοδεύσει και το άθλημά μας.
0: Ας πω κάτι. Τι έχει αυτή η μπάλα μέσα για έναν άνθρωπο που αφιέρωσε την καριέρα του, που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο βόλεϊμπολ. Η μπάλα αυτή τι θα έλεγες ότι έχει μέσα, δηλαδή αν την τρυπήσουμε, τι θα βγάλουμε, τι θα βρούμε μέσα.

0: θα βγάλεις όνειρα, όπως ξεκινάει κάποιος για να ασχοληθεί με το οτιδήποτε. Θα δεις κόπο, θα δεις υδρότα, θα δεις χαρές, όμορφες στιγμές, απογοητεύσεις, λύπες, αποτυχίες. Ό,τι υπάρχει στη ζωή ενός αθλητή και σε δεύτερο χρόνο και ενός πρωταθλητή. Γιατί χωρίς αυτά δεν μπορείς να γίνεις πρωταθλητής, σίγουρα.
1: Λοιπόν, ο Θάνος Μαρούλης είναι ο τιμημένος και ένδοξος αρχηγός της ομάδας βόλεϊ του νέου ΟΠΕΡ, που έπειτα από 21 ολόκληρα χρόνια ξαναγυρίζει στην ελίτ, στα σαλόνια του ελληνικού βόλεϊ, στη Βόλεϊ Λίγκ, όπως λέγεται τώρα. Εγώ ρέπω προς την υπερβολή, θα είμαι, πόσο υπερβολικός θα ήμουν και πόσο θα γρατζούναγα τη σεμνότητά σου, αν έλεγα ότι χαίρομαι πάρα πολύ μαζί μου τον κορυφαίο βολεϊβολίστα που γέννησε αυτό το νησί.
0: Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Δεν το αγοράζω, δεν το όχι. Έχουν υπάρξει αρκετοί αθλητές από την Κρήτη και στο παρελθόν. Έρχονται και έχουμε και νέο αίμα. Σίγουρα και εγώ κάποιους είδα και από το νησί και σε δεύτερο χρόνο μετά πανελλαδικός και μετά παγκόσμια για να ξεκινήσω την καριέρα μου. Και ελπίζω κάποιος να είδε και εμένα και να του δώσω το ερέθισμα για να, βγει και από τη μεγαλώση.
1: Ποιος σου έριξε την πέτρα του βολή?
0: Το βολή. Κοίταξε, όπως άλλα τα παιδιά όταν ξεκινάνε το αθλητισμό σε πολύ μικρή ηλικία, το βασικότερο κίνητρο είναι πού πάει ο φίλος μου, πού πάει ο κολλητός μου ή η κολλητή μου. Οπότε ξεκινήσαμε μία παρέα στην αρχή. Σε δεύτερο χρόνο μετά μας κέρδισε το άθλημα. Σημαντικό ρόλο στα πρώτα βήματα παίζει ο προπονητής που έχεις δίπλα σου, να σε κάνει να αγαπήσεις το άθλημα, να σου δώσει κίνητρο, να σου δημιουργήσει όνειρα. Ο πρώτος προπονητής που είχαμε εδώ στο Ρέθμι ήταν ο μεγάλος Νεκτάριος Νικάκης, μεγάλος όχι ηλικιακά, το τονίζω έτσι για να μην τα ακούσω μετά. Οπότε μας έδωσε τα σωστά ερεθίσματα και το πάθος. Μας κάναμε να παθιαστούμε με το άθλημα, να το αγαπήσουμε. Και μοιραία μετά είχαν πάρει το δρόμο του κάποια πράγματα, οπότε μπήκε το μικρόβιο και είναι δύσκολο μετά να το αφήσεις.
1: Χωρίς αγάπη, έλεγε κάποτε ο Ρομπέρ Μπισνέλ. Ο Ρομπέρ Μπισνέλ έχει φύγει από τη ζωή, πρώην πρόεδρος FIBA. Είναι ο άνθρωπος με το λευκό κουστούμι που έκανε την απονομή στο Γιαννάκη του κυπέλου του Ευρωμπάσκετ και το 1987, 14 Ιουνίου. Είχε πει ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς αγάπη.
0: Ναι, είναι,
1: αυτό που κάνεις.
0: Είναι κάτι το οποίο το ακούμε συνέχεια και γι' αυτό δεν το δίνουμε σημασία. Ναι, ναι. Γιατί δυστυχώς αυτά που ακούμε συνέχεια δεν δίνουμε σημασία, αλλά τελικά αυτά είναι τα σημαντικά. Η αγάπη είναι το παν. Η αγάπη μπορεί να κερδίσει τα πάντα. Είτε αυτό είναι αθλητισμός, είτε είναι έξω στη ζωή, στην κοινωνία, σε οτιδήποτε.
1: Λοιπόν, επειδή είσαι μαρτυριάρης και μου το είπες τώρα και την έφαγα εγώ την πετριά, ποια ερώτηση σου κόστησε στο να μην κερδίσει τον τροχό της τύχης όταν πήγες για φιλανθρωπικούς λόγους?
0: Μάλιστα, θα βγάλουμε και αυτά αυτή τη φορά. Θυμάμαι ότι ήταν μια.
1: Δεν είναι γκόσυπ. Το ξέρετε, δεν είναι γκόσυπ.
0: Ναι, έχω υπάρξει στο τηλεπαιχνίδι. Είναι αγαπημένο τηλεπαιχνίδι επί εποχής πολυχρονίου, βέβαια. Με αυτό μεγάλωσα. Και είχα πάει για ένα φιλανθρωπικό σκοπό. Και θυμάμαι ότι ένα λάμδα, το οποίο είχα βρει τη λέξη, απλά περίμενα να έρθει η σειρά μου. Και τυχαία. Όχι τυχαία, ικανή παίχτρια σαφώς, η Αγγελική, θυμάμαι και το όνομά της, βρήκε ένα λάμδα που το είχε 5 φορές. Και έτσι υπερκάλυψε το ποσό, με ένα καλό ποσό. Ενώ είχα λύσει 5 στους 7 γρίφους, είχα μικρό ποσά. Ναι, αλλά ήταν τρομερή εμπειρία.
1: Το λάμδα που το λάμδα έχει μέσα και το βόλεϊ και ο Μαρούλης.
0: Και το βόλεϊ, ναι, ισχύει. Το είχα βρει, απλά δεν ήρθε η σειρά.
1: Τρολάρισμα
0: δεν ήρθε η σειρά.
1: Λοιπόν, αν γυρίσουμε πίσω το βράδυ της 7ης Μαρτίου, εγώ αισθάνομαι πραγματικά πολύ τυχερό. Δεν το λέω για να σε κολακεύσω, ούτε για να δημιουργήσω ατμόσφαιρα. Ήμουν εδώ σε αυτό το ματς με την Πολύχνη, με τον Πίγασο Πολύχνης, ήμουνα και στο ματς με τον Άρη. Και σε κάποιο άλλο στην αρχή τη σεζόν, αλλά ποιο συνέστημα σε κυρίευσε εκείνο το βράδυ με το που ολοκληρώθηκε το τρίτο σετ, αποτυπώθηκε στο φωτεινό πίνακα το 3-0 και ο Πέρ, ο νέος ο Πέρ πια μετά από 21 χρόνια, θα σου λατσάρει ξανά?
0: Περηφάνεια, μόνο. Αισθάνθηκα υπερήφανος. Περήφανος για την ομάδα μου, περήφανος για τους κόπους μας, γιατί κάποιοι ήρθαν φέτος, μας είδαν, κάποιοι ήρθαν σε ένα παιχνίδι, κάποιοι ήρθαν στο τελευταίο παιχνίδι. Οπότε είδανε την πολύ όμορφη πλευρά όλης αυτής της κατάστασης που έχουμε δημιουργήσει. Όμως, όπως έχω ξαναπεί και σε προηγούμενες δηλώσεις μου, αυτό ήταν ένα πρωτάθλημα τετραετίας. Είναι οι κόποι, είναι ανταμοιβές 4 χρόνων που ξεκινήσανε με μια παρέα που προϋπήρχε, απλά ενισχύθηκε και με τη δική μου παρουσία όταν επέστρεψα μόνιμα για να προσφέρω στον τόπο μου, συν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται καθημερινά έξω από τις 4 γραμμές, από το Taraflex, και ας μην υπάρχει ακόμα όπως προείπες. Οπότε είναι περηφάνεια γιατί ό,τι ονειρευτήκαμε Και ό,τι πλάνο βάλαμε και στόχο πριν 4 χρόνια, οι περισσότεροι δεν το πίστεψαν. Αυτοί που το πίστεψαν απλά για να το πούν κάποιοι. Yeah.

0: Κάποιοι όμως το πίστεψαν και προχώρησαν στο να το κάνουν παρά τις δυσκολίες, σε ό,τι εμπόδια βρέθηκαν μπροστά μας επιμείναμε. Οπότε και το σημαντικό είναι ότι φτάσαμε σε αυτή τη διαδρομή και σε αυτό το αποτέλεσμα με το μεγαλύτερο ποσοστό της ομάδας να αποτελείται από τα παιδιά που ξεκίνησαν πριν 4 χρόνια.
1: Ναι, αυτό είναι μεγάλη.
0: Μπορεί όχι σε πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά η ομάδα είχε μέσα πολλούς ρεθυμιώτες, η παρέα που προϋπήρχε, όπως είπα, και ενισχύθηκε, καθώς όταν έχεις το στόχο για να ανέβεις στη μεγάλη κατηγορία, σίγουρα πρέπει να προσαρμόζεσαι στις ανάγκες των κατηγοριών.
1: Είναι επιπλέον παράσημο το γεγονός ότι ο νέος ο Πέρ ανέβηκε ως πρωταθλητής, χωρίς να μπει σε οποιαδήποτε άλλη δεύτερη σκέψη ή διαδικασία, και επίσης ανέβηκε αφήνοντας πίσω του δύο ιστορικά μεγέθη του ελληνικού βολή, τουλάχιστον δύο, με πρωταθλήματα Ελλάδος, με κύπελα Ελλάδος, με ευρωπαϊκές διακρίσεις όπως ο Ηρακλής και ο Άρης.
0: Σίγουρα, όταν έχεις εξ αρχής, μας άρεσε που είχαμε αυτά τα δύο ονόματα στην κατηγορία. Θέλαμε να είμαστε αντίπαλοι με μεγάλα μπραντ, γιατί μιλάμε για δύο μεγάλα μπραντ, έτσι, με κόσμο από πίσω τους. Οπότε όλο αυτό έκανε την επιτυχία μας ακόμη μεγαλύτερη, ακόμη πιο μεγάλη και επικοινωνιακά, θα το πω εγώ. Γιατί σίγουρα αλλιώς είναι να παίζεις.
1: Ναι, πρέπει να διαφημίζεις την πόλη, να βγαίνεις στον δρόμο, καλά, παίζεις με τον Άρη.
0: Όπως αντίστοιχα και εμείς όταν πηγαίναμε να παίξουμε με τον Άρη και τον Ηρακλή, σου λένε ο Πέρ, τι είναι ο νέος ο Πέρ, τι είναι το Ρέθυμνο. Εκεί είναι διαφορετικά να παίζει ο Ηρακλής με τον Άρη ή με τον Πάο. Οπότε όλο αυτό μεγάλωσε και σαφώς η ιστορία που κουβαλάνε πίσω αυτά τα δύο σωματεία. Ο Ηρακλής μεσορανούσε πριν 21 χρόνια που ήταν ο Πέρ στην Α1, ο Ηρακλής έπαιζε τελικού Champions League. Και αυτούς βλέπαμε, αυτούς τους αθλητές του Ηρακλή, βλέπαμε και εμείς και μεγαλώσαμε. Και ο Άρης που έχει πάρει το ιστορικό πρωτάθλημα Ελλάδας το 1997 και το έχει παρακαταθήκη. Έχουν περάσει δυσκολίες στα σωματεία, αλλά δεν χαλάει
1: δεν
0: η
1: έλλειψη
0: τους και δεν διαγράφει η ιστορία ακριβώς.
1: Τι είχατε εσείς, τι είχε ο νέος ο Πέρ, τι είχε το Ρέθυμνο που δεν το είχαν οι άλλες ομάδες? Ποιο ήταν το συγκριτικό πλεονέκτημα ή ειδοποιός διαφορά που λέμε?
0: Νομίζω ότι είχαμε ανθρώπους με συνέπεια και με ξεκάθαρους ρόλους και μέσα στο γήπεδο και εκτός γήπεδου. Συν αυτή η χημεία που υπήρχε, όπως είπαμε, μια ομάδα που ξεκίνησε μαζί και όσο προχωρούσαν τα πράγματα, ο καθένας από το δικό του πόστο έδινε το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, η επόμενη χρονιά μας βρήκε στην Α2, ο καθένας έκανε το κάτι παραπάνω που χρειάζεται. Και το σημαντικότερο είναι ότι πήγαμε βήμα-βήμα. Ανεβήκαμε γρήγορα, γιατί το να πετύχεις τρεις ανόδους.
1: Τρεις άνοδοι σε 4 χρόνια.
0: Τρεις άνοδοι σε 4 χρόνια. Έτσι, με μια ομάδα από το μηδέν σχεδόν. Ναι, έτσι. Ναι. Όχι ότι εκμηδενίζω κάθε προσπάθεια, αλλά από το μηδέν, από το χαμηλότερο επίπεδο. Έτσι. Το να το καταφέρεις μια επαρχιακή ομάδα, επαναλαμβάνω, να το κάνει. Με αγάπη πάνω απ' όλα. Να είσαι σίγουρη ότι το κύριο συστατικό της επιτυχίας ήταν η αγάπη. Δεν ήταν ούτε τα πολλά χρήματα, ούτε κάποιος παράγοντας από πίσω ο οποίος έσταζε η τσέπη λεφτά.
1: Από όλα όσα έχεις ζήσει τόσα χρόνια στις δύο θητείες σου, δύο δεν είναι?
0: Είναι στον ΟΠΕΡ.
1: Ναι.
0: Είναι η τέταρτη μου χρονιά εδώ.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω σε δύο
0: θητείες. Ναι, εντάξει, η πρώτη θητεία ήταν το χρονό που ξεκίνησα. Ωραία. Στο
1: μήνυμα. Την ώρα που έληξε το μάτς, λοιπόν, και αισθάνεσαι ότι φτάνεις όπως ο Οδυσσέας στην Ιθάκη και είναι το τέλος του ταξιδιού, αν και όπως λέγεται, τέλος, έλεγε ο Τόμας Έλιοτ, τέλος είναι το σημείο από όπου αρχίζουμε. Ποια εικόνα ήρθε στο μυαλό σου εκείνο το βράδυ?
0: Δηλαδή,
1: πίσω.
0: Δεν ήρθε μία. Να σου πω ότι κάναμε τη φιέστα μόλις τελείωσε το παιχνίδι, κάναμε τις απονομές, είχαμε και την κοπή της πίτας.
1: Κόψαμε και πίτας.
0: Έφυγα τελευταίως από το γήπεδο, καθίσαμε, θυμάμαι, μαζί με προπονητές, δεν θα πω ονόματα, με staff της διοίκησης, με συμπαίχτες και καθαρίσαμε το γήπεδο για να το βρούνε οι επόμενοι όπως ακριβώς πρέπει να είναι και με θυμάμαι να μπαίνω στα αποδυτήρια αφού έχουν κλείσει τα φώτα, αφού έχει ηρεμήσει και ήμουνα τουλάχιστον μια μισή ώρα στα αποδυτήρια μόνος μου με, μπορώ να σου πω, εκατομμύρια σκέψεις, εκατομμύρια. Αλλά η πρώτη που μου ήρθε στο μυαλό είναι η πρώτη μου μέρα στην ομάδα πριν 4 χρόνια που ήρθα.
1: Μπράβο,
0: δηλαδή, πώς ξεκίνησα. Αυτό.
1: Πασαδόρος είσαι, μου κάνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα, απλώς εγώ είμαι ανίκανος και ανήμπορος να σηκωθώ να καρφώ, αλλά η επόμενη ερώτηση που είχα και την έχω κιόλας, την είχα έτοιμη να σου την υποβάλω, είναι εσύ γύρισες το 2022, γύρισες με μια τριπλή ιδιότητα, τριπλός πράκτορας, δηλαδή assistant coach στην ομάδα των γυναικών, υπεύθυνος στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της ομάδας και παίκτης της ομάδας των ανδρών που θα έπαιζε τότε στη Β' Εθνική. περνούσε από το μυαλό σου, επειδή απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο που έχει γράψει ιστορία στον πόλεμο. Δεν το λέω για να σε κολακεύσω, ούτε για να δικαιολογήσω την παρουσία σου σήμερα στην εκπομπή. Έχει πάρει πρωταθλήματα, έχει πάρει κύπελα, έχει πάρει λυκά, έχει παίξει στο εξωτερικό, έχει παίξει στην εθνική ομάδα. Ήσουν μέλος μιας πολύ μεγάλης ομάδας του Ολυμπιακού πριν από 12-13 χρόνια. Το περίμενες, μπορούσες να το διανοηθείς. Ήρθες γι' αυτό ή ήρθες για το εφάπαξ. Δεν υπάρχει εφάπαξ το πολύ, να πω. Για τα καλά στερνά που λένε. Για ποιο λόγο ήρθες πίσω?
0: Ήρθα γιατί πριν 4 χρόνια, στα 34 μου χρόνια δηλαδή, συνειδητοποίησα ότι είμαι καλυμμένος. Δηλαδή, μπορούσα να έχω μπροστά μου και άλλα επαγγελματικά συμβόλαια, να έχω καλές απολαβές, αλλά γυρνάω λίγο πίσω, όπως είπαμε, επειδή λίγο η αγάπη για αυτό που κάνουμε για μένα είναι πάνω απ' όλα. Το κίνητρό μου, το βασικό, από μικρός όταν ξεκίνησα, ήξερα ότι κάποια στιγμή θέλω να επιστρέψω στο Ρέθυμνο και να προσφέρω στον τόπο μου, προπονητικά, δηλαδή να τελειώσω την καριέρα μου. Δεν ήξερα ότι θα έρθω και θα συνεχίσω να παίζω, αλλά καλώς ή κακώς ήρθα σε μια ηλικία που ακόμα είχα χρόνια μπροστά μου, οπότε ήμουνα και μέσα στο γήπεδο, είχα και τους ρόλους τους υπόλοιπους όπως προείπες και ήταν αυτό που μου έλειπε. Έπαιξα σε όλες τις ομάδες που ήθελα να παίξω, ναι. Έκανα τα όνειρά μου 15 χρονών που έφυγα.
1: Καταπληκτικό, πραγματικά έχεις παίξει στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, στο Φοίνικα Σύρου, στην Κομωτινή, στη Μεσσηνία. Σε τρεις ομάδες εξωτερικού, κάποια ξεχνάω
0: στη Λαμία.
1: Στη Λαμία,
0: που εκεί έγινε τον μπαμ, δηλαδή ναι. Στη Λαμία. Δηλαδή, οφείλω πολλά.
1: Γεμάτος, έτσι. Από ναι. Εμπειρίες, από.
0: Ναι, από ένα σημείο και μετά ήθελα τις εμπειρίες αυτό. Και γι' αυτό έφυγα και στο εξωτερικό, γιατί πέραν το ένα καλό συμβόλαιο. Πέραν από ένα καλό συμβόλαιο που κοιτάζω να κάνω, γιατί ήταν η δουλειά μου, ήθελα λίγο να ολοκληρωθώ σαν χαρακτήρας αθλητικός και ως άνθρωπος. Λίγο και οι χώρες που επέλεγα να πάω, δηλαδή. Ναι, δεν είχαν καμία σχέση με την άλλη.
1: Ελβετία.
0: Από την Ελβετία.
1: Πήγα στο Ισραήλ.
0: Πήγα στο Ισραήλ. Δηλαδή από την Ελβετία, που δεν χρειάζεται να πούμε τι εστί Ελβετία, ναι, ναι. Πήγα στο Ισραήλ σε μια πόλη, η οποία έβλεπα παιδιά να περπατάνε ξυπόλυτα στο δρόμο. Γιατί δεν ήμουν σε μια μεγαλόπολη. Και όλο αυτό εγώ έπρεπε να το προσαρμόσω στο πράγμα που ήρθα να κάνω. Δηλαδή, εγώ είμαι ένας επαγγελματίας που ήρθα να παίξει βόλι. Και έβλεπα αυτό, ήμουν σε αυτό το περιβάλλον. Με δυνάμωσε πάρα πολύ όλο αυτό.
1: Τι σπούδασες?
0: Φυσικοθεραπεία. Βοηθός φυσικοθεραπευτή και προπονητική, βέβαια, που είμαι.
1: Άρα ξέρεις από φυσικοθεραπεία.
0: Ξέρω, ναι.
1: Άρα γι' αυτό ευχαρίστησες το Φραγκιαδάκη, πώς λέγεται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι, μου άρεσε να το πει.
0: Και γι' αυτό. Υπάρχουν κάποιοι.
1: Είπες κάτι ωραίο, είπες. Του οφείλω γιατί μου έδωσε τη ζωή για ένα χρόνο.
0: Ένα χρόνο ακόμα, ναι.
1: Πρέπει να κάνει υπερορία τώρα.
0: Από ένα σημείο, από ένα σημείο και μετά, ξέρεις, κάνουμε meeting με κομμάτια του σώματός μας και τη συζητάμε. Μπορούμε, άλλη μία μπορούμε. Οπότε παίρνουμε το OK και προχωράμε. Ναι, ναι, ναι.
1: Είσαι ιεραπόστολος του βόλεϊ. Δηλαδή φοράς παροπίδι. Είσαι σπανούλης του βόλεϊ. Δηλαδή ο σπανούλης θα το πρώτο βράδυ ασχολείται με τον μπάσκετ.
0: Μου έχουν πει ότι μοιάζω με το σπανούλι, ναι. Λόγω αρέωσης στο μαλλί. Ελπίζω να. Okay. Εσύ για ποιο λόγο με συγκρίνεις με αυτό?
1: Γιατί είναι πολύ αφοσιωμένος, παιδί μου. Είναι πολύ dedicated σε αυτό που κάνει.
0: Κοίταξε, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις σε κάτι αν δεν είσαι αφοσιωμένος, αν δεν είσαι και λίγο ιδιαίτερος και λίγο τρελός με την καλή έννοια. Αλλιώς θα είσαι ένας από τη μάζα, ας πούμε. Το οποίο δεν είναι πάλι κακό, αλλά σίγουρα η αφοσίωση, η δέσμευση, η συνέπεια σε αυτό που κάνεις,
1: αυτό
0: σου φέρνει και τα αποτελέσματα.
1: Το commitment που λένε.
0: Ακριβώς.
1: Στο χωριό μου εδώ, στο Αμάρι, έτσι το λένε.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Ο Γιώργος Μπονατάκης εκείνο το βράδυ μίλησε και το επανέλαβε και τις επόμενες μέρες, που ξέρει τα πράγματα, τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Είπε ότι αυτή η ομάδα, εκτός όλων των άλλων, από ταλέντο, από φιλοδοξία, από, είχε άγνοια κινδύνου.
0: Ναι.
1: Είχε. Τι σημαίνει άγνοια κινδύνου?
0: Άγνοια κινδύνου σημαίνει ότι μπαίναμε στο γήπεδο και δεν υπάρχει το πρέπει. Δηλαδή δεν είχαμε θέσει ως στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος ή την άνοδο από την πρώτη παρουσία μας στην κατηγορία της Pre-League.
1: Ναι, γιατί ήσασταν νεοφώτιστοι στην Pre-League.
0: Ήμασταν νεοφώτιστοι και ας πούμε πριν 4 χρόνια το πλάνο ήταν πενταετές. Είχαμε πει ότι μέσα στην επόμενη πενταετία θα θέλαμε να διεκδικούμε την άνοδο στην Α1. Γιατί ήταν. Πρέπει να φτιάξεις πολλά πράγματα, ναι, και εξαγωνιστικά.
1: Πυραμίδα, υπάρχει μια πυραμίδα, μια εξελικτική διαδικασία. Σωστό.
0: Ναι, βέβαια παίζοντας και ξεκινώντας το πρωτάθλημα και γνωρίζοντας την ομάδα μας καθημερινά από τις προπονήσεις, ξέραμε ότι έχουμε τη δυναμική. Οπότε όσο μέναμε focus σε αυτό, στο παιχνίδι, που πάλι και αυτό είναι μια κλισέ φράση που λέγαμε, βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Okay. Ναι, εμείς,
1: το δέντρο και όχι το δάσος.
0: Όντως το κάναμε. Όντως το κάναμε και αυτό πάλι είναι υψής της σημασίας για να πετύχεις.
1: Υπάρχει turning point που λένε, υπάρχει κομβικό σημείο. Υπάρχει αγώνα, στιγμή, προπόνηση, ταξίδι, βάλε οτιδήποτε, που καταλάβατε ότι κάτι καλό ψήνεται.
0: Ναι, υπήρχε. Υπήρχε, νομίζω, μετά το παιχνίδι.

0: ήδη με τον, στην αρχή του Ιανουαρίου το παιχνίδι στον Πήγασο Πολύχνης, αν θυμάμαι καλά. Εκεί ήταν το point που λέγαμε, γιατί είχαμε ένα Γολγοθά μπροστά μας και πραγματικά τα καταφέραμε και απομονώσαμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και μέχρι να το συνειδητοποιήσουμε, είχαμε κάνει μία πορεία σε 1-1,5 μήνα, χωρίς να χάσουμε σετ, χάνοντας μόνο ένα σετ από τον Άρη εδώ στις 17 ναι. Ιανουαρίου. Και είδαμε ότι είμαστε εκεί, είμαστε ψηλά, είμαστε σταθερά ψηλά. Και το πιο σημαντικό δεν είναι ότι είμαστε, είναι ότι νιώθαμε κιόλας. Νιώθαμε ότι ελέγχουμε τα πράγματα και ότι είναι στο χέρι μας κατά κάποιο τρόπο. Στο χέρι μας βαθμολογικά δεν ήταν, γιατί στην ισοβαθμία μας είχε ο Άρης. Αλλά ξέραμε ότι εμείς θα το πάμε όπως πρέπει μέχρι τέλους. Αν κάτσε και το στραβοπάτημα του Άρη, είμαστε πρωταθλητές.
1: Πού βρισκόσουν, τι έκανες το 2005 που η ομάδα αποχαιρέτησε τη Λίγκα.
0: Το 2005 ήμουνα στο Μακεδονικό και έπαιρνα τη μεταγραφή στην ΑΕΚ. Είχα ξεκινήσει την επαγγελματική μου καριέρα.
1: Είχες προλάβει να πάρεις εδώ, πώς το λένε, να μυριστείς πράγματα, να συμμετέχεις σε διαδικασίες όταν η ομάδα έπαιζε στη μεγάλη κατηγορία που την αποχαιρετήσει.
0: Γύρω στο 1998-99, δεν θυμάμαι, εποχή του μεγάλου Χερέρα.
1: Του Χερέρα, εδώ. Κουβάνουνε.
0: Θυμάμαι ότι είχε γίνει ένα τουρνουά mini volley για παιδιά και ο τότε προπονητής μας ο Νεκτάριος ο Νικάκης μας είχε πει ελάτε στο Μελίνα Μερκούρι γιατί... και μας είχε γνωρίσει. Εμείς δεν ξέραμε τι εστί Χερέρα, ναι. Μάθαμε μετά, αλλά εγώ θυμάμαι ότι το έπιασα αυτό, δηλαδή μου έδειξε ο Νεκτάριος να καταλάβω ποιος άνθρωπος είναι αυτός δίπλα μου, οπότε είδα κάτι μεγάλο το οποίο με οδήγησε μετά και με έκανε να αγαπήσω και να θέλω. Και σίγουρα όταν η ομάδα ήταν στην Α1 και εμείς σαν πιτσιρικάδες που ήμασταν στα παιδικά, θυμάμαι με την παρέα μου και με τον Μανώλη Τοχνάρη που κάναμε καριέρα και στο beach volley μαζί μετά, όποτε... αντί να κάνουμε βόλτες στο δρόμο, ερχόμαστε στο Μελίνα να δούμε αν έχει προπόνηση ο άντρες. Έτσι ξεκινάς.
1: Είχε τότε, γιατί όλα τα παιδιά μεγαλώνουν που λένε το κλισέ, μια αφίσα στο δωμάτιο πάνω από το προσκεύαλο. Είχε τότε το που λέμε ίνταλμα.
0: Ναι, είμαι τζορντανικός. Είμαι Μάικλ Τζόρνταν. Ναι.
1: Στο βόλεϊ.
0: Στο βόλεϊ μεγάλωσα. Είδωλο ήταν ο Βασίλης Κουρνέτας. Με τον οποίο ήμασταν συμπαίχτες στον Ολυμπιακό μετά.
1: Αυτό είναι. Ανατριχιαστικό, εγώ υπερβάλλω πολλές φορές, αλλά το να παίζεις με το ίνταλμά σου, το να παίζεις με κάποιον που το θαύμαζες, που ήθελες να βαδίσεις τα χνάκια και να βρεθείτε να παίζετε μαζί.
0: Όλη η εθνική ομάδα τότε με Βασίλη Κουρνέτα, με Προύσαλη, με Ρουμελιώτη, με Ντράγκοβιτς, αυτά έφτασε η ώρα που εγώ ως πιτσιρικάς ξεκίνησα να παίζω αντίπαλος μαζί του και με μοιραία μετά βρεθήκαμε και συμπαίχτες. Την ιστορία αυτή την έχω πει στο Βασίλη τον Κουρνέτα. Πρώτη μέρα, αλλά στα πολιτήρια του Ολυμπιακού, του λέω Βασίλη και του είχα φέρει κιόλας. Μπλούζα, σε σχολικούς αγώνες γυμνασίου, που ήμουν στην Ιερά Πέτρα τότε, στη ΓΕΗ Ιερά Πέτρας, αντί για εμφανίσεις στο σχολείο, είχαμε βγάλει εμείς μπλουζάκια και πίσω είχαμε γράψει τα ονόματα από τα ενδάλματά μας του τότε. Και του είχα φέρει μπλούζα, δεύτερο γυμνάσιο Ιερά Πέτρας και πίσω να λέει Κουρνέτας. Συγκινήθηκε και εντάξει, ναι, είναι από τις στιγμές που μένουν.
1: Τώρα, μια και πάει κουβέντα εκεί, πώς φάνηκε που τις προάλλες όταν παίξατε με τον Άρη. Βρέθηκες απέναντι στον Γιορντάνοφ.
0: Εντάξει, ο Γιορντάνοφ είναι ο συμπαίκτης που έχω παίξει τα περισσότερα χρόνια μαζί.
1: Το βλέπω.
0: Τρία χρόνια στον Ολυμπιακό.
1: Γκούγκλαρα και στο InTime και όλα που μας προμηθεύει τις φωτογραφίες. Δηλαδή, πιο πολλές φωτογραφίες, high five και αγκαλίες δικές σου με τον Γιορντάνοφ.
0: Ναι, με τον Μπόμπι που είναι το παρασέκλητο. Ήμασταν τρία χρόνια στον Ολυμπιακό μαζί που κατακτήσαμε μαζί 6 τίτλους και μία χρονιά στο Φίνικα Σύρου. Την πρώτη μου χρονιά που είχαμε καταλάβει την τρίτη θέση, ο Μπόμπι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός αθλητής, από τους κορυφαίους στην Ευρώπη και παγκόσμια μία περίοδο, ο οποίος έφτασε να παίζει μέχρι και να πρωταγωνιστεί μέχρι τα 43 του χρόνια. Είναι, άμα μιλάμε για αφοσίωση, επειδή σου λέω εγώ, αν θες αφοσίωση παραπάνω, δες Γιορντάνοφ.
1: Ναι. Όταν έγινε κάποια στιγμή το Δεκέμβριο, όταν έγινε η τράπα των προπονητών, αυτό εκ του αποτελέσματος από την κίνητρο ότι δούλεψε, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έγινε ο προπονητής της ομάδας των γυναικών, έγινε η αλλαγή παστατώση, ο Γιώργος Μπουρμπάκης και ο Ιγνάθιο ο Αρμόα.
0: Ο Γιώργος Μπουρμπάκης είναι ένα, ο οποίος κατάγεται από τα Χανιά, είναι ένα παιδί του ΟΠΕΡ. Έτσι, δηλαδή τα τελευταία 12-13 χρόνια ΟΠΕΡ σε γυναίκες, σε

0: άντρες όποτε χρειάστηκε. Είναι ένα κομμάτι της ομάδας, έτσι. Ο Γιώργος Μπουρμπάκης πήγαινε ερχόταν κάθε μέρα από τα Χανιά. Οπότε εκ των πραγμάτων, από ένα σημείο και μετά αυτό, λόγω και κάποιων προσωπικών θεμάτων, δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Οπότε ίσως και να είναι αυτό που έλειπε να σπρώξει την ομάδα, γιατί μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό θέλει έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι καθημερινά στο γήπεδο. Ασφαλώς βέβαια η ομάδα είναι χτισμένη από τον Γιώργο τον Μπουρμπάκη, όταν έκανε τον καλοκαίρι του σχεδιασμό, και ο Γιώργος Μπουρμπάκης συνέχισε να είναι στην ομάδα σε ένα εξίσου κομβικό ρόλο, αυτό του team manager αλλά και του βοηθού όποτε χρειαζόταν, και είναι ακόμα στην ομάδα. Είναι ένας από τους ανθρώπους που σας είπα ότι εξαγωνιστικά δίνουν μάχες όλα αυτά τα χρόνια για τον οργανισμό του ΟΠΕΡ.
1: Τι θα κάνει ο ΟΠΕΡ τώρα? Το του χρόνου είναι σε 3 μήνες από τώρα.
0: Το του χρόνου δεν υπάρχει, είναι φέτος. Ήδη ξεκινήσει. Ναι. 7 Μαρτίου έπεσε η τελευταία μπάλα. 8 Μαρτίου ξεκίνησε η επόμενη. Έτσι. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Δηλαδή, ο ΟΠΕΡ με τις δυνάμεις που έχει φτάσει ήδη παραπάνω από αυτό που
1: από
0: μπορεί.
1: Αυτό που...
0: Είναι το φτάσει όπου δεν μπορείς, που λέει ο Καζαντζάκης. Okay. Εμείς το κάναμε αυτό. Τώρα χρειάζεται να φτάσουμε κάπου ακόμα παραπέρα και σίγουρα η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση κυρίως εξωαγωνιστικά. Έτσι. Θέλουμε βοήθεια από τον κόσμο του Ρεθύμνου, χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται ενίσχυση ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει μια αξιοπρεπής προσπάθεια. Το πού θα φτάσουμε δεν μπορώ να το ξέρω, δεν μπορώ να το εγγυηθώ. Αυτό που μπορώ να εγγυηθώ είναι ότι με τα όπλα που έχουμε θα πάμε, θα πολεμήσουμε, θα αγωνιστούμε όπως κάνουμε πάντα. Σαφώς οι απαιτήσεις αλλάζουν, γιατί δεν είναι ένα σκαλί.
1: Δεν είναι το αγωνιστικό.
0: Απλά είναι τρομερό το momentum το οποίο βρισκόμαστε.
1: Το στελεχειακό δυναμικό, το διοικητικό κομμάτι, όλο.
0: Αυτά είναι πιο σημαντικά στο επίπεδο της Α1. Το να φτιάξει μια ομάδα μέσα στο γήπεδο είναι το μόνο εύκολο.
1: Είναι ευκολότερο από ότι το να φτιάξει τον οργανισμό.
0: Αλλά πλέον και επειδή και η Α1 δυναμώνει πολύ. Και οικονομικά αλλά και σε θέμα επίπεδου, έτσι, και με την προσθήκη του πέμπτου ξένου με την οποία είμαι προφανώς αντίθετος ως Έλληνας παίκτης και ως πρώην μέλος του ΠΑΣΑΠ, είμαι εντελώς αντίθετος. Το προϊόν δυναμώνει, ανεβαίνει, οπότε θα κοιτάξουμε να είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται σε αυτή τη γραμμή.
1: Ξέροντας και ζώντας την κουλτούρα, την καθημερινότητα εδώ της πόλης και τα προηγούμενα 4 χρόνια, αλλά και στο παρελθόν, είναι η πόλη, η κοινωνία, έχουν τη διάθεση, θεωρώ ότι την έχουν, την ικανότητα να σταθούν στον πλευρό της ομάδας, να την βοηθήσουν, να τη σπρώξουν όπως χρειάζεται. Γιατί αυτή τη στιγμή, δηλαδή, υπάρχει η ΡΕΑ στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα των γυναικών, που παίζει τα τελευταία 3-4 χρόνια. Η ομάδα γυναικών του ναυτικού ομίλου στο water polo δεν παίζει εδώ, έχει να παίξει 25 χρόνια. Άρα, σε επίπεδο προβολής δημοσιότητας, ο νέος ΟΠΕΡ είναι η ζωντανή διαφήμιση του Ρεθύμνου.
0: Κοίταξε, είπες μια λέξη κλειδί στην αρχή της πρότασης. Είπες λέξη κουλτούρα. Αθλητική κουλτούρα. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις αθλητική κουλτούρα και μέσα σε μια ομάδα, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα. Μπορώ να πω ότι σε γενικές γραμμές η πόλη δεν έχει αθλητική κουλτούρα. Ή την έχει μέχρι ένα σημείο. Αθλητές έχει πολλούς και σε άλλα ομαδικά αθλήματα και σε ατομικά αθλήματα. Ήσουν και στη γιορτή του αθλητή. Κάθε χρόνο είσαι, βλέπεις τι γίνεται. Έχουμε και αθλητές και πρωταθλητές πολλούς σε πάρα πολλά σπορ και τους βγάζω το καπέλο σε όλους αυτούς, γιατί δεν έχουμε και το περιβάλλον να δουλέψουμε αν θέλουμε να κάνουμε πρωταθλητισμό. Παρ' όλα αυτά, μέσα από αυτές τις συνθήκες τα καταφέρνουμε. Άλλες φορές κάποιο σωματείο, άλλες φορές κάποιο άλλο. Οπότε εγώ θεωρώ ότι τη δυναμική το Ρέθυμνο την έχει. Όσον αφορά τη δική μας ομάδα, θεωρώ ότι έχουμε χτίσει κάτι πάρα πολύ όμορφο, το οποίο δεν γίνεται να μην το αγαπήσει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όποιος δεν το αγαπάει, δεν θέλει να το αγαπήσει. Για άλλους λόγους. Αυτό που έχουμε παρουσιάσει εδώ πέρα, κυρίως με την αντρική ομάδα, αλλά και με τη γυναικεία που είναι σταθερά στην Α2, έχει μια σταθερότητα.
1: Έχει ιστορία.
0: Ακριβώς.
1: Στα σαλόνια του ελληνικού βόλου.
0: Ακριβώς.
1: Έχουν παίξει εδώ και Ευρώπη.
0: Ευρώπη. Έτσι, έχει παίξει Ευρώπη η γυναικεία μας ομάδα. Οπότε θεωρώ ότι είναι μια προσπάθεια την οποία όποιος έρθει και μας γνωρίσει και δει αυτό που κάνουμε, θα του αρέσει και θα θέλει να μείνει μαζί μας.
1: Αν κάποιος είχε βάλει κρυφά ένα μαγνητόφωνο

0: και μαγνητοφωνούσε τις προπονήσεις. Ποια ήταν η λέξη που θα ακούγονταν περισσότερο στην απομαγνητοφώνηση?
1: Focus.
0: Το focus.
1: Γιατί είχαμε και ξένους αθλητές. Focus. Θα άκουγες εμένα κυρίως, γιατί αυτός ήταν ο ρόλος μου, να μην αφήνω περιθώρια χαλαρότητας καθόλου. Γιατί πραγματικά κάθε ενέργεια και κάθε πόντος έχει τη σημασία του. Κάθε μέρα στην προπόνηση έχεις να κερδίσεις κάτι. Θα άκουγες κάποια πειράγματα από κάποιους συγκεκριμένους παίχτες. Θα άκουγες κάποια δυνατά καρφιά να σκάνε. Θα άκουγες πολλά πράγματα. Αλλά το σημαντικότερο που θα άκουγες θα ήταν αυτό. Το focus, να μένουμε focus στην μπάλα, στη φάση, στην ενέργεια.
0: Πόσο γοητευτικό και ενδεχομένως και μαγικό και βάλω όποιον άλλον επιθετικό προσδιορισμό πιστεύεις ότι ταιριάζει να κρίνεται μια φάση, δηλαδή στο waterpolo, στο handball, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ. Μπορεί μια επίθεση να κρατήσει 24 δευτερόλεπτα ή να κρατήσει 10 λεπτά, όπου δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός και δεν υπάρχει ρολόι, να αλλάχτούν πολλές πάσες, να κάνεις προσποιήσεις, να κάνεις το ρωτοβόλε, είναι one off.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό,

0: δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα ομαδικά αθλήματα. Επίσης, η μεγάλη διαφορά, την οποία δεν την καταλαβαίνει ο κόσμος και ίσως γι' αυτό είναι δύσκολο να αγαπήσει το βόλεϊ. Στο βόλεϊ δεν μπορείς να πιάσεις την μπάλα.
1: Δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα.
0: Άρα λοιπόν απαιτεί.
1: Και την πιάσει είναι πιαστό.
0: Είναι παράφαση. Ακριβώς. Την πιάνει μόνο στο σέρβις. Μόνο εκεί μπορεί να πιάσει. Απαιτεί την απόλυτη συνεργασία σε σύντομο χρόνο, σε άμεσο χρόνο μάλλον, γιατί πρέπει να κάνει τη σωστή ενέργεια με μία επαφή. Και είναι, στηρίζεται απόλυτα στο ομαδικό παιχνίδι. Παράδειγμα, το μπάσκετ ομαδικό είναι και είναι, κρύβει μια επιστήμη από πίσω του, το ποδόσφαιρο το ίδιο, αλλά μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα ο παίκτης. Στο βόλι δεν μπορεί να το κάνει.
1: Ναι, την κουβαλάει. Οπότε... Ακόμα και στο νερό, που είναι παράγουν ανασχετικό σποντή, την κουβαλά.
0: Πάλι κουβαλά.
1: Δηλαδή ο πολύ θα στρέγει.
0: Μπορεί να παγώσει λίγο το χρόνο. Στο βόλι δεν μπορεί να το παγώσει. Και επίση, αν χάσει ένα πόντο. Δεν χάνεις απλά ένα. Δεν είναι ότι δεν κερδίζεις ένα πόντο, είναι ότι τον κερδίζει ο άλλος.
1: Ναι,
0: στο ποδόσφαιρο, αν χάσει ο παίχτης το πέναλτι, απλά μείνει σκορ το ίδιο.
1: Πόσο ψυχαναγκαστικό είναι πόντος, αλλαγή, σέρβις, πόντος.
0: Είναι ψυχοφθόρο. Γι' αυτό λένε εντάξει, το βόλεϊ είναι άθλημα ψυχολογίας. Όλα έχουμε την ψυχολογία μέσα και, όλα, και ειδικά όσο εκμοντερνίζονται τα αθλήματα κι άλλο και μπαίνουν σε μια άλλη εποχή, η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Απλά στο βόλεϊ είναι πάρα πολύ. Το momentum δηλαδή αλλάζει σε τρεις φάσεις, μπορεί να γυρίσουν όλα τούμπα. Οπότε θέλει μεγάλη ψυχική ανθεκτικότητα και είναι ένα πράγμα το οποίο δουλεύεται κιόλας προπονητικά και αυτό προσπαθούμε και εμείς να δουλέψουμε στα παιδιά.
1: Πόσο, δηλαδή, πολλοί εντυπωσιάζονται και εγωιτεύονται και μπορεί να μείνουν και σαν χάνι να κοιτάνε. Πώς πηγαίνετε τόσο ψηλά?
0: Με προπόνηση. Η λύση είναι προπόνηση. Αυτό. Για τα πάντα είναι προπόνηση. Εντάξει, το αντρικό αλλά και το γυναικείο άθλημα πλέον.
1: Δεν είναι ότι πηδάς μια φορά. Δηλαδή, ο σέντερ φορ στο μπάσκετ για να πάρει το rebound πηδάει μια φορά κάθε 1,5 λεπτό. Εσείς εδώ είστε υποχρεωμένοι είτε στην επίθεση, είτε στην άμυνα, είτε στο μπλοκ, είτε στο καρφί, είτε στο ύψωμα και στην πάσα. Να πηδάτε.
0: Ναι, έχουμε μέγιστα άλματα. Ανάλογος και τη θέση. Εντάξει, ο Πασαδόρος κάνει τα περισσότερα άλματα, αλλά δεν είναι μέγιστα. Τώρα δηλαδή μπαίνουμε λίγο σε επιστημονικά πεδία. Αλλά σίγουρα, εντάξει, επειδή είπε και κάποιοι ποδοσφαιριστές φίλοι μας και μπασκετμπολίστες μας κοροϊδεύαν ότι έλα μωρέ τι κάνετε, γυρνάτε γύρω-γύρω και πηδάτε πάνω-κάτω. Ναι, εμείς δεν έχουμε το τρέξιμο. Είναι άλλου είδους προπόνηση, πιο αναερόβια, ας πούμε. Ενώ το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο είναι κυρίως αερόβια.
1: Έπαιξες βόλεϊ στην Ιερά Πέτρα που γεννήθηκες?
0: Ναι, από εκεί έφυγα και πήρα την πρώτη μου μεταγραφή και ξεκίνησα την επαγγελματική μου καριέρα. Έφυγα το 2003. Αν δεν κάνω λάθος, από τη ΓΕΙ Ράπετρας. Εκεί ξεκίνησα να παίζω.
1: Είχες παίξει και εδώ όμως. Δεν είχες δελτίο εδώ?
0: Είχα δελτίο εδώ. Εδώ πρόλαβα, έφυγα το 2000, ηλικία 12 χρονών, στο Παμπεδικό πρωτάθλημα. Παιδικό, εφηβικό και από εκεί δηλαδή πήρα την κλίση μου στην εθνική ομάδα, εθνική παιδών πρώτα. Και έφυγα και ξεκίνησα την καριέρα μου 15 χρονών.
1: Και από εκεί πέρα, ποιους θα θεωρούσες κομβικούς σταθμούς, δηλαδή είναι ο Πέρι, η Ράπετρα, ο Μακεδονικός, η ΑΕΚ. Κάτσε, θα μην ξεχάσω και τίποτα. Η Μεσσηνία, ξανά πίσω η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ και η Λαμία, ο Ολυμπιακός 3,5 χρόνια, ο Παναθηναϊκός, ο Φίνικα Σύρου, η Σεν Κεντέν στη Γαλλία, σωστά, η Κομωτινή.
0: Κομωτινή για λίγο διάστημα.
1: Για λίγο, ναι. Η Νάφελς.
0: Νάφελς στην Ελβετία.
1: Στην Ελβετία, η Χαντέρα στο Ισραήλ.
0: Χαποέλ Χαντέρα.
1: Ο Φίνικα Σύρου, η Ένωση Νέων Παραλιμνίου Κύπρος, στην Κύπρο και ξανά πίσω εδώ. Προφανώς επειδή το είπες και προηγουμένως, από παντού έπαιρνες κάτι, φόρλωνε στο δισάκι σου. Μια εμπειρία, μια εικόνα.
0: Ακριβώς. Και κυρίως από τις ομάδες που δεν ήταν τόσο εύκολα. Πέρασα δύσκολα. Από εκείνη που πήρα τα περισσότερα. Νομίζω ότι η κομβική χρονιά ήταν το 2009 στη Λαμία. Όπου επειδή στο βόλι δεν πρωταγωνιστούσα μέχρι εκείνο το σημείο. Δηλαδή ήμουν κυρίως δεύτερος πασαδόρος σε ομάδες. Αλλά είχα προτεραιότητα το beach volley, γιατί ήμουν μέλος των εθνικών ομάδων. Και ήταν η χρονιά που είπα ότι. Αν δεν φανώ και φέτος στο βόλεϊ σάλας, θα έμπαινα στη διαδικασία να είμαι μόνο beach volley, γιατί τότε με τον Νίκο το Ζουπάνη υπήρχε ένας σχεδιασμός ώστε να χτυπήσουμε, να πάμε στην Ολυμπιάδα του Λονδίνου του 2012. Στη Λαμία έγινε ένα μεγάλο μπαμ, όπου μια ομάδα που ήταν, θεωρώ όπως θα είμαστε εμείς φέτος στον ΟΠΕΡ,

0: πρώτη επιλαχούσα, μάλλον
1: για
0: να πέσει. Αποκλείσαμε μία ΕΑ Πατρών με 1,5 εκατομμύριο ευρώ μπάτζετ τότε και βγήκαμε τρίτη στην Ελλάδα με πιτσιρικάδες 20χρονους τότε. Και εκεί έκανα γνωστό μου και γνωστό το όνομά μου στο βόλι. Έμεινα, ναι.
1: Άρα
0: εκεί...
1: ήταν φυσιολογικό, φυσικό επακόλουθο στο να σε φωνάξει ο Ολυμπιακός να παίξεις.
0: Ναι, γιατί έμεινα στην ομάδα να δω εάν όντως είμαι αυτό, αν μπορώ να παίξω. Γιατί πολλοί αθλητές κάνουν το λάθος, νομίζω και με μια καλή χρονιά φεύγουν και πάνε στις μεγάλες ομάδες, κάνουν παχυλά συμβόλαια, αλλά μετά χάνονται. Εγώ έμεινα εκεί με τον Δημήτρη τον Ανδρεόπουλο, τον ύμπρο προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος μου έδωσε το βάρος μιας ομάδας πάνω μου, ανταπεξήλθα νομίζω μια χαρά. Και από εκεί μετά έκανα το μεγάλο βήμα στον Ολυμπιακό. Οπότε, δηλαδή εκεί είδα ότι μπορώ να παίξω βόλεϊ.
1: Ναι. Ποια είναι η πιο έντονα αποτυπωμένη στιγμή, εικόνα, εμπειρία, είτε ευχάριστη είτε δυσάρεστη, που σου έχει σημαδέψει τη ζωή σου στα γήπεδα?
0: Κοίταξε, ευχάριστη θα πω, μιας και είμαστε και εδώ, ήταν ο πρώτος τίτλος που κατέκτησα, ήταν το κύπελλο Ελλάδος με τον Ολυμπιακό, το 2013, σε αυτό το γήπεδο.
1: Σε αυτό το γήπεδο, ναι.
0: Ήταν το Final Four τότε και κέρδισαμε το Φίνικα Σίδρο τότε στον τελικό, οπότε ο πρώτος μου τίτλος στο γήπεδο που μπήκα και είδα το Χερέρα και είχα όνειρα, έτσι. Δυσάρεστη στιγμή, θα σου πω τη στιγμή που τραυματίστηκα, είχα ένα σοβαρό τραυματισμό στο ισχύο, όταν ήμουν στον Παναθηναϊκό και ήταν μια ομάδα που πήγαινε για πρωτάθλημα τότε και δυστυχώς έπρεπε να σταματήσω τις προπονήσεις, αλλά έπαιζα στους αγώνες με φυσιοθεραπευτές πάλι από πάνω. Γι' αυτό εγώ ευχαριστώ τους φυσιοθεραπευτές, γιατί η ζωή του αθλητή δεν είναι εύκολη. Το οποίο στήχησε τότε, γιατί η παρουσία μου στις προπονήσεις ήταν κομβική, δεν μπορούσε η ομάδα να προπονηθεί χωρίς τον Πασαδόρο. Έμπαινε ο Δημήτρης ο Ανδρεόπουλος, ο προπονητής, και έκανε τον Πασαδόρο για να μπορέσει να προπονηθεί η ομάδα. Και πήγαινε από αγώνα σε αγώνα, με κίνδυνο την καριέρα μου βέβαια, αλλά ήθελα να ήμουν εκεί γιατί η ομάδα ήξερα ότι μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Οπότε αυτό, λίγο οι τραυματισμοί λοιπόν είναι δυσάρεστοι.
1: Είναι άσχημες στιγμές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από τις άλλες ομάδες τι κρατάς?
0: Από τις άλλες ομάδες, από όλες κρατάω κάτι.
1: Ναι, καλά, προφανώς από όλες κρατάω κάτι, αλλά κάτι που να σε έχει σημαδέψει έτσι ανεξίτηλα.
0: Κοίταξε, από τον Ολυμπιακό κρατάω σίγουρα το περιβάλλον, δηλαδή έχει μια οργάνωση. Ναι. Και ειδικά εκείνη την εποχή ήταν ένα κλικ πιο μπροστά από τις υπόλοιπες ομάδες. Σίγουρα οι τίτλοι. Από τον Παναθηναϊκό κρατάω τη ζεστασιά και την αγάπη που έχει ο κόσμος στα αθλήματα του εραστέχνη,
1: ναι, ναι,
0: και ειδικότερα στο βόλεϊ.
1: Το βόλεϊ, ναι.
0: Στο βόλεϊ γυναικό.
1: Ναι, το βόλεϊ, ναι.
0: Ναι, πολύ το βόλεϊ. Πολύ το βόλεϊ και...
1: Για κάποιο λόγο είναι προφανή συλλογή, αλλά θα να πω ότι είναι γνωστό ότι
0: ακριβώς. Από τη Λαμία, όταν δημιουργήσαμε, μια πόλη έμπαινε μέσα και έπαιζε μαζί μας και το όνειρό μου είναι να γίνει και εδώ. Στο Ρέθυνο και από το εξωτερικό, όλες αυτές τις συμπειρίες που σου είπα πριν, ότι γνώρισα διαφορετικό περιβάλλον, διαφορετικούς ανθρώπους που έπρεπε να προσαρμοστώ και να κάνω τη δουλειά μου με ένα στόχο. Αυτά κυρίως κρατάω.
1: Πώς είναι η διαβάθμιση ύψωμα, καρφί, μπλοκ, βουτιά και οι άλλες φάσεις που είναι πολύ.
0: Τα ύψη θες να μιλήσουμε με αριθμούς, δηλαδή.
1: Όχι, λέω, εσύ ο Πασαδόρος, αν θα υπερασπιστείς.
0: Το ρόλο μου. Εντάξει, ναι. Έχω τον πιο σημαντικό ρόλο, όπως έχει ο playmaker, όπως έχει το δεκάρι.
1: Σωστό.
0: Στο ποδόσφαιρο, αν υπάρχει δεκάρι πλέον στο ποδόσφαιρο.
1: Το 2 πώς προέκυψε?
0: Το 2.
1: Φορά στη φανέλα.
0: Το 1. Το 1 πάντα.
1: Ναι,
0: γιατί...
1: Το 1 και λέω το 2.
0: Αν δεν υπήρχε το 1, δηλαδή στον Ολυμπιακό, ναι. Ο Κώστας Χριστοφιδέλης είχε το 1, ποιος είμαι εγώ να πάρω το 1. Έτσι. Οπότε πάμε στο 2.
1: Α, τότε πήρε άπραγμα.
0: Γιατί ναι, μου αρέσει πάντα στην παρουσίαση, επειδή πάνε με σειρά τα νούμερα, το νούμερο 1. Θέλω πάντα να μπαίνω πρώτο στο γήπεδο. Θέλω να υποδέχομαι την ομάδα μου. Επειδή στις περισσότερες ομάδες είχα το ρόλο του αρχηγού, θέλω να μπαίνω πρώτος και θέλω να φεύγω τελευταίος.
1: Καλό αυτό.
0: Νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι στο ρόλο του αρχηγού που πρέπει να γίνεται.
1: Ποια είναι τα προαπαιτούμενα για να γίνεις καλός Πασαδόρος?
0: Σίγουρα πρέπει να έχεις χεμήθεια.
1: Χεμήθεια.
0: Ναι. Γιατί ο Πασαδόρος πολλές φορές χρειάζεται να λέει πράγματα με τον προπονητή που να τα ξέρουν μόνο αυτοί. Οπότε πρέπει να είσαι χέμηθος. Ναι. Σου ξεκινάω από μια πάρα πολύ δύσκολη έννοια για να μπούμε μετά. Σίγουρα πρέπει να είσαι εύστροφος, όπως όλο το άθλημα, αλλά ένα παραπάνω ο Πασαδόρος. Να είσαι επιδέξιος με την μπάλα. Να έχεις δηλαδή επιδεξιότητες και όχι μόνο δεξιότητες. Αυτό που μικρή ηλικία βέβαια το βλέπουμε. Και σίγουρα να έχεις γερό στο μάχη, γιατί εύκολα φταίει ο Πασαδόρος.
1: Σωστά.
0: Αλλά όταν...
1: Γιατί δεν κάρβωσες από τη μία, γιατί...
0: Ναι, λίγο πιο ψηλά, λίγο πιο έτσι. Οκ, γερό στο μάχη λοιπόν, να είσαι παγωμένος όπου χρειαστεί, δηλαδή να είσαι λίγο... να συμπεριφέρεις

0: παίζει λίγο ρώσικα. Αλλά και βραζιλιάνικα, λίγο πιο θερμό η ομάδα που πρέπει. Αν χρειαστεί να ανεβάσει την ομάδα, είναι πολλά στοιχεία, πολλά κομμάτια. Και ο Πασαδόρος είναι ο μόνος που πρέπει να θυμάται την προηγούμενη φάση, να σκέφτεται την επόμενη, να ζει το τώρα.
1: Σωστό.
0: Και πρέπει να μπορεί να θυμάται και τι έγινε και πριν ένα μήνα. Έτσι. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να αφήνουν τις φάσεις πίσω και να ακολουθούν
1: να
0: το ρυθμό.
1: Να εξηγήσουμε σε αυτού που μας βλέπουν και έχουν παρακολουθήσει βόλεϊ και πιθανότατα δεν καταλαβαίνουν. Αν δεν παρακολουθείς κάτι με

0: Έτσι. Ο Πασαδόρος, όταν υποδεχόμαστε, δείχνω τι σύστημα επιθετικό θέλω να ακολουθήσει η ομάδα, αλλά
1: αυτό είναι γοητεία,
0: με βάση
1: μέσα σε
0: τον κεντρικό.
1: Σε πόσο κρατάει μια κατοχή στο βολή?
0: Μπορεί να διαρκέσει μια φάση 8 δευτερόλεπτα, μπορεί να διαρκέσει και μισό λεπτό.
1: Έχει σύστημα, έτσι.
0: Εντάξει, έχει προετοιμασία, έχει γίνει και πριν τον αγώνα, διαβάζεις τις περιστροφές, τα rotation όπως λέμε, δηλαδή ξέρεις, αλλά πρέπει να είσαι έτοιμος να προσαρμοστείς, γιατί ό,τι πλάνο έχεις βγάλει πριν.
1: Μπερδεύτηκε το βόλεϊ με τις αλλαγές κανονισμών? Δηλαδή κάποτε ήταν πολύ σημαντικό παιχνίδι.
0: Κάποτε, εντάξει, δεν συγκρίνονται, είναι άλλα θύματα.
1: Άλλα
0: θύματα. Τώρα, άμα μιλάμε, δηλαδή.
1: Άλλη φανέλα, ένα παίκτη.
0: Το 1987, με τη μεγάλη επιτυχία τότε τη Εθνική Ομάδα, δηλαδή άλλο το βόλεϊ που παίζονταν τότε, άλλο τώρα. Μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικά αθλήματα. Έτσι, ένα άθλημα το οποίο πλέον στηρίζεται σε ταχύτητα και σε δύναμη. Τότε ήταν απλά στον έλεγχο τη μπάλα και στη δύναμη, αλλά δεν είχε τόσο πολύ ταχύτητα. Έτσι. Πλέον το άθλημα έχει ξεφύγει.
1: Ποιο είναι ο καλύτερο πασταδόρο στον κόσμο?
0: Για εμένα.
1: Ομολογώ σου, είναι για σένα, εννοείται.
0: Εγώ είμαι λάτρης του Γάλλου, του Τονιουτή, γιατί είναι και αυτός κοντούλης σαν εμένα. Οπότε λέω, ψάχνω να ταυτίζομαι με πασαδόρους που έχουμε το ίδιο στυλ παιχνιδιού.
1: Ωραία.
0: Αυτός. Λοιπόν, αλλά ο καλύτερος πασαδόρος, υπάρχουν πολλοί, δηλαδή θα έλεγα τον Κρίστενσον της Αμερικής.
1: Ωραία. Από όλους λοιπόν αυτούς που τους πρόλαβες, που τους είδες, που κάποιους από αυτούς αντιμετώπισες, αν ήταν δυνατόν να κλέψεις ένα στοιχείο για να απογειώσεις την καριέρα σου, ποιο θα ήταν αυτό και από ποιον θα το έκλεψε?
0: Θα το πω όσο πιο κομψά μπορώ, λίγο την τζογλανιά τους.
1: Την τζογλανιά.
0: Ναι, πρέπει να είσαι και λίγο. Το βάζουμε και στα στοιχεία που προείπαμε για αυτά. Ναι, γιατί ο Πασαδόρος πρέπει να είναι. Όταν μιλάει ο Πασαδόρος, είναι μη διαπραγματεύσιμα κάποια πράγματα αυτό. Οπότε λίγο την ψυχρότητά του, την οποία δεν την είχα τόσο πολύ στα ξεκινήματα της καριέρας μου. Εννοείται ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο προσπαθούσα να βελτιώσω. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ απόλυτος στο παιχνίδι.
1: Τι απαντάς εκείνος που λέει, έλα μωρέ το βόλεϊ, δεν έχει σωματική επαφή?
0: Δεν
1: τι
0: απαντάω.
1: Άθλημα είναι?
0: Πλέον δεν απαντάω. Πλέον δεν απαντάω. Γιατί εντάξει, κάθε άθλημα έχει την ομορφιά του.
1: Και
0: είναι λάθος να συγκρίνουμε διαφορετικά αθλήματα. Δηλαδή, όπως συγκρίναμε πριν το βόλεϊ του 1987
1: μπράβο,
0: με του τώρα, δηλαδή να συγκρίνεις τα ίδια πράγματα σε διαφορετικές εποχές ή σε διαφορετικό περιβάλλον ίσως. Αυτό ή σε διαφορετική κοινωνία. Άρα το κάθε άθλημα έχει το μυστήριο και την επιστήμη του από πίσω, ναι.
1: Τι θυμάσαι από την εθνική ομάδα, από την πορεία σου?
0: Τι θυμάμαι την εθνική ομάδα? Θυμάμαι την πρώτη μου φανέλα, σίγουρα, με το νούμερο 22. Τους πρώτους μου συμπαίχτες που ήταν σε ένα reset που είχε γίνει στην εθνική ομάδα, όπου υπήρχε μια παλιά φρουρά και ένα νέο αίμα που είχαμε ξεκινήσει μαζί από τις εθνικές ομάδες παιδών και εφήβων. Και θυμάμαι σίγουρα την πορεία που κάναμε στη Euroliga το 2015, όπου σε ένα πολύ καλό επίπεδο τότε είχαμε ξεκινήσει με 7-7 νίκες και θέλαμε ένα πόντο για να προκριθούμε και δεν καταφέραμε να τον πάρουμε. Με αντίπαλο τότε την Εθνική Ομάδα Σλοβενίας, η οποία από εκείνη...
1: Σαν το Λάμδα στο τροχό της θήκης.
0: Ακριβώς, χωρίς Λάμδα. Ναι, ήταν, αν μπορούμε να βάλουμε ένα Λάμδα μέσα, το βάζαμε. Μια εθνική Σλοβενία, η οποία μετά ξεκίνησε να πρωταγωνιστεί σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
1: Ξέφυγαν άλλα αθλήματα, το ποδόσφαιρο με το Champions League, το μπάσκετ με την Ευρωλίγκα, το πόλο με τα διαδοχικά μετάλλια. Η ερώτησή μου είναι γιατί έμεινε πίσω το βόλεϊ στην Ελλάδα?
0: Γιατί άρχισε λίγο να οργανωθεί και να συνεργαστεί, νομίζω. Αν το πάρεις από το κεφάλι του, εντάξει. Είχαμε μια ομοσπονδία η οποία πέρασε από χίλια κύματα. Οπότε και νομίζω αυτό που ακόμα δεν έχει το βόλεϊ, αλλά προσπαθεί να το φτιάξει, είναι ότι δεν υπάρχει μια κοινή γραμμή. Δηλαδή, το μπάσκετ έχει κάνει αυτή την πορεία και πλέον είμαστε τόσο δυνατοί παγκόσμια στο μπάσκετ, επειδή υπάρχει μια κοινή γραμμή. Δηλαδή, όπου και αν πας, στις περισσότερες ομάδες ανά την Ελλάδα, βλέπεις προπονητές που δουλεύουν πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο, στον ίδιο στόχο, με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια μεθοδολογία. Στο βόλιο δεν υπάρχει αυτή η κεντρική λίγο, έτσι, οργάνωση ώστε να διοχετευτεί σε κάθε άκρη της Ελλάδας. Και από εκεί πέρα, όποιος δεν το κάνει, είναι δικό του πρόβλημα. Αλλά το προϊόν, σαν προϊόν, στο μεγαλύτερο του ποσοστό, μόνο έτσι μπορεί να ανθίσει. Μόνο έτσι. Ξεκινώντας από τα αναπτυξιακά.
1: Έχω την εντύπωση, μακάρι να κάνω λάθος και να χαρώ να με διορθώσει και να μου πει όχι, δεν ισχύει. Είναι ακόμη λίγο ερμαφρόδιτο το καθεστώς, αν είναι ακρεφνός επαγγελματικό. Αν είναι ντεμή, αν είναι...
0: Επαγγελματικό μπορεί να είναι στα χαρτιά, δηλαδή, αλλά δεν είναι. Για μένα είναι αδιανόητο να θεωρείται επαγγελματικό πρωτάθλημα μόνο η Α1 των αντρών. Έτσι.

0: Δεν γίνεται. Εσύ, Α1 γυναικών.
1: Μπράβο, για τις γυναίκες εγώ.
0: Έχουμε έναν Ολυμπιακό, ο οποίος πριν 3-4 χρόνια, συγγνώμη αν κάνω λάθος τώρα το νούμερο, κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο και έχουμε τεράστιες αθλητρίες. Εθνική ομάδα που είναι στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και με αθλητές που πρωταγωνιστούν στο εξωτερικό και είναι ερασιτέχνες. Δηλαδή δεν έχουν διασφαλίσεις. Δηλαδή το θεωρώ αδιανόητο. Το 2026 να είσαι στο top επίπεδο και να μην θεωρείς επαγγελματίας.
1: Αν γύριζες τον χρόνο πίσω και ξαναγυρνώσουν το παιδάκι που ξεροστάλιαζε εδώ από κάτω για να δει το Χερέρα και τους παίκτες τότε του ΟΠΕΡ, τι διαφορετικό θα έκανες?
0: Τίποτα. Αν άλλαζα κάτι, μπορεί να άλλαζε προς το χειρότερο. Ό,τι είμαι, ό,τι έχω κάνει, ό,τι πορεία έχω κάνει, με όσους έχω συνεργαστεί για κάποιο λόγο, αν αλλάξει έστω και κάτι από το παρελθόν, μπορεί να αλλάξει δραματικά είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο. Το μόνο που θα άλλαζα είναι να άκουγα λίγο περισσότερο το σώμα μου, γιατί ήμουνα super hero. Αν σηκωνόμουν το κρεβάτι και μπορούσα να περπατήσω, θα έμπαινα μέσα να τα δώσω όλα, αλλά δεν σεβάστηκα πολύ το σώμα μου λίγο και πήγα κόντρα σε πάρα πολλούς τραυματισμούς, οι οποίοι ίσως να ήταν καλύτερο το επίπεδό μου σε μια κομβική ηλικία εκεί γύρω στα 30-32 χρόνια, που είναι τα καλά χρόνια του Πασαδόρου, να μπορούσα να κάνω δύο περισσότερα πράγματα. Μόνο αυτό. Αλλά από επιλογές, από ομάδες, από συνεργασίες και από αυτά, όχι. Κάποιες πήγανε καλά, κάποιες δεν πήγανε καλά, αλλά όλα είχαν τη σημασία τους.
1: Το περάσαμε ακροθυγώς προηγουμένως στην αρχή της κουβέντας, αλλά τώρα που φτάνουμε στο τέλος, θα σας ξαναρωτήσω. Θα παίξεις του χρόνου, έτσι?
0: Θα είμαι στο ρόστερ της ομάδας, ναι. Θα είμαι. Άλλη μια χρονιά στο γήπεδο, ναι, γιατί και θεωρώ ότι χρειάζεται, αλλά και θέλω να το ζήσω από μέσα, σίγουρα. Μετά θα δούμε. Όπως σου είπα, κάθε χρόνο κάνουμε meeting.
1: Είναι όμως ελκυστικό και το να είσαι και λίγο, ξέρεις, γιατί δεν το λέω υποτιμητικά, κάτι άλλο. Ας βάλω και εισαγωγικά για να μην παρεξηγηθώ, να είσαι και λίγο μπαμπάς της ομάδας.
0: Σίγουρα.
1: Όχι μόνο ως Πασαδόρος, επειδή έχεις την εμπειρία, επειδή είσαι, αν όχι γέννημα, είσαι θρέμα εδώ του Ρεθύμνου. Είσαι τοπικός ήρωας, δηλαδή βγαίνεις έξω σαν αναγνωρίζουν, ναι.
0: Δεν κυκλοφορώ πάρα πολύ έξω. Με αναγνωρίζουν αυτοί που πρέπει να με αναγνωρίσουν, αυτοί που θέλω. Όχι, και δεν μπορούν να με αναγνωρίσουν κι όλοι. Δεν αρέσουν σε όλους.
1: Καλά, δεν αρέσουν.
0: Αλλά δεν το κάνω γι' αυτό, για να βγαίνω έξω και να με χαιρετάει
1: όχι,
0: ο
1: δεν
0: κόσμος.
1: Όχι, δεν είπα ότι είναι σημαντικό.
0: Σίγουρα. Ναι, δηλαδή δεν ήθελα να γίνω γνωστός στο Ρέθυμνο. Δηλαδή ήμουν γνωστός στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Όσο ασχολήθηκα, δεν ήρθα για τη διαφήμιση σίγουρα, ούτε για να γίνω τόπιο ήρωας. Ήρθα για να προσφέρω στον τόπο μου και κυρίως στα παιδιά. Όπως είπαμε, όπως ξεκίνησα και εγώ και κάτι είδα, θέλω και εγώ τα παιδιά, μιας και ο ρόλος μου είναι και στην Ακαδημία πάρα πολύ σημαντικός, θέλω τα παιδιά να πάρουν αυτό το ερέθισμα και να έρχονται εδώ πέρα στο γήπεδο και να βλέπουν όμορφα πράγματα που να μπορούν να ονειρεύονται.
1: Έτσι ήθελα να τελειώσουμε και πάλι με πρόλαβες λοιπόν και μου κάνεις μια πάσα και εγώ δεν μπορώ να σηκώθω και να τη στείλω στην αντίπαλη περιοχή.
0: Δεν το έχουμε δοκιμάσει. Μου λες δεν μπορώ χωρίς να δοκιμάσεις.
1: Μπράβο, μου δίνεις τώρα κίνητρο. Τι λες τα παιδιά?
0: Πολλά. Πολλά.
1: Τι προσπαθείς να τους ευθυσίσεις?
0: Να μην σταματήσουν να αγωνίζονται, να διεκδικούν αυτό που θέλουν να διεκδικούν. Από εκεί και πέρα ο δρόμος δεν είναι εύκολος και σίγουρα κανείς άλλος δεν μπορεί να τους ορίσει τα όνειρα και τα θέλω τους. Αυτό. Να είναι σκληροί διαπραγματευτές των θέλω τους και των ονείρων τους. Αυτό. Με ποιους τρόπους? Με διάφορους και με πάρα πολύ κουβέντα την ώρα που πρέπει.
1: Τελευταία ερώτηση. Συνηθίζω να την κάνω και έχω πάρει εξαιρετικές απαντήσεις. Άλλοι διστάζουν να απαντήσουν. Άλλοι ζητούν χρόνο για να σκεφτούν τι θα απαντήσουν. Αλλά επειδή εσύ είσαι πάει ροδάνη γλώσσα, είμαι σίγουρος ότι θα μου δώσεις αμέσως απάντηση. Εάν δεν ήμουν εγώ εδώ, δεν ήταν ο Σκουντής να μιλάει με το Θάνατο Μαρούλη και έπαιρνε συνέντευξη από τον εαυτό σου στον καθρέφτη, τι θα τον ρώτησε?
0: Πολύ. Πολύ δυνατή ερώτηση.
1: Μην με απογοητεύσει.
0: Δεν σε απογοητεύω, αλλά θέλει. Ξέρει τώρα.
1: Ο Πιπεράκης γελάει.
0: Θα σου πω.
1: Την έχει ακούσει 25 φορές την ερώτηση αυτή.
0: Τι να τον πρωτορωτήσω, θα σου πω. Τι άλλο θα ήθελες να κάνεις? Αυτό. Αυτό.
1: Τι άλλο εκτός από το βολή?
0: Τι άλλο. Τι σου λείπει? Δηλαδή, ας πούμε ότι η διαδρομή όλη αυτή είναι ένα παζλ. Σου λείπει κάποιο κομμάτι.
1: Σου λείπει κάποιο κομμάτι.
0: Όπως σου είπα, είμαι καλυμμένος, αλλά μου λείπει ένα κομμάτι. Θα ήθελα ένα μετάλλιο με την εθνική ομάδα.
1: Φανταζόμουν.
0: Η συμμετοχή είναι, αλλά σίγουρα εθνική ομάδα. Εντάξει, αυτός είναι ο απότερος. Αυτός είναι ο απότερος, νομίζω, ο ύψιστος στόχος και η απόλυτη τιμή, έτσι, σίγουρα.
1: Το πέρασε το τεστ.
0: Το πέρασα. Μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ το

Τον Μαρούλη, τον αρχηγό και μια εμβληματική φιγούρα, τώρα πια στο νέο ΠΕΡ, του ελληνικού βόλεϊ σε όλη αυτή τη διαδρομή του. Αυτό ήταν το 28ο box-out, πάντοτε από την τηλεόραση Κρέτα, παρέα με τα νερά Ζαρός. Και σας ευχαριστούμε πολύ που και σήμερα ήσασταν μαζί μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.

0: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστιγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες σε, Μπα Ξεβάνης.
6: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσο

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρω με το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.

0: μπαίνουμε μπροστά για αυτές τις τουαλέτες, δεν θα μας εκθέσουν ξανά. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να μπορέσουμε να μην εκτεθούμε ξανά με αυτές τις τουαλέτες στους επισκέπτες μας.
1: Με αυτή τη φράση, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης δεν έκρυψε την έντονη ενόχλησή του για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν χιλιάδες επισκέπτες στο ανάκτορο της Κνωσού. Στον δεύτερο από πλευράς επισκεψιμότητας αρχαιολογικό χώρο στην Ελλάδα μετά την Ακρόπολη, οι τουρίστες έρχονται αντιμέτωποι με κλειστές τουαλέτες και ουρές μπροστά από αυτές, γιατί κάποιοι δεν φρόντισαν εγκαίρως να αποκατασταθούν βλάβες που είναι γνωστές εδώ και αρκετές εβδομάδες. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5 και από τις 5 ανδρικές λειτουργούν οι 2, ενώ οι εικόνες μέσα στις τουαλέτες δεν είναι εικόνες για έναν αρχαιολογικό χώρο της σπουδαιότητας της Κνωσού.
0: Ντροπή για αυτές τις εικόνες. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων για να βλέπει, να προλαμβάνει, να ανανεώνονται συμβάσεις για τους υδραυλικούς και τους ηλεκτρολόγους, να προλαμβάνονται και να γίνονται οι επιδιορθώσεις, κάτι που δεν έγινε. Μας εκθέτει και είναι ντροπή.
2: Δεν μπορούμε να περιμένουμε να προκύψει το πρόβλημα για να έρθουμε να το λύσουμε. Θα πρέπει αυτό που είπα, να υπάρχει πρόβλεψη ώστε η τεχνική υποστήριξη, η συντήρηση των χώρων να είναι σε καθημερινή βάση.
1: Το θέμα αποκάλυψε το kreta24.gr με ένα εκτενέστατο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τις εικόνες της ντροπής που εκθέτουν τη χώρα μας και το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και το Ηράκλειο, που πριν από λίγο καιρό πανηγύριζαν για την επιτυχία της ένταξης των Μινωικών Ανακτόρων στον κατάλογο μνημείων της UNESCO.
2: Δεν είναι λίγο αντιφατικό να συζητάμε για αυτές τις τουαλέτες με τους επισκέπτες, οι οποίοι ομολογουμένως εντυπωσιάζονται από το επίπεδο αυτού του πολιτισμού, και να αντιμετωπίζουμε έξω στο σήμερα το πρόβλημα με τα φρακαρισμένα φρεάτια? Δεν είναι αστείο?
1: Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η σύμβαση με ιδιώτη υδραυλικό που είχε την ευθύνη της συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων και των τουαλετών έχει λήξει εδώ και μήνες και μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί νέα σύμβαση.
2: Το μνημείο είναι από μόνο του ένα διαμάντι και οι επισκέπτες έρχονται εδώ γιατί αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα αυτού του πολιτισμού. Πολλές φορές αυτά που συναντάνε είναι τραγελαφικά. Αυτές τις μέρες, λόγω του προβλήματος που προέκυψε, οι ίδιες οι καθαρίστριες μου έλεγαν ότι τις αντιμετώπιζαν με ειρωνικό τρόπο και δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει.
3: Αλλά σε κάθε περίπτωση, εφόσον η Κνωσός, η χαμηλή σεζόν που έχουμε τώρα, έχουμε γύρω στους 3.000 επισκέπτες, και στην ψηλή σεζόν, Ιούλιο-Αύγουστος, έχουμε πάνω από 5.000 την ημέρα. Αυτό φυσικά πρέπει να φροντιστεί άμεσα, και ειδικά τώρα το Μάιο έχουν περισσότερα παρά τον Απρίλιο, οπότε είναι ένα θύμα το οποίο είναι κατεπήγον. Οπότε εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου σαν υπεύθυνη για τις υποδομές και ο ιδιοκτήτης της καφετέριας, αυτός που νοικιάζει την καφετέρια στην Κνωσό, αυτοί οι δύο πρέπει να δουν ποια αρμοδιότητα είναι, αν είναι ζημιά είναι τις εφορίες αρχαιοτήτων, να το φτιάξουν όσο δυνατόν γρηγορότερα, γιατί είναι η κακή εικόνα να λέμε μέσα για τον μηνιακό πολιτισμό, ο οποίος είναι προηγμένος, και να βγαίνουμε έξω και να γίνεται η ανέρεση αυτού που λέμε.
1: Δύο ώρες μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του kreta24.gr, στο μνημείο βρέθηκε ιδιώτης υδραυλικός που φρόντισε να γίνει μια προσωρινή αποκατάσταση των προβλημάτων που υπάρχουν, προκειμένου να λειτουργήσουν πλήρως οι τουαλέτες μέχρι την οριστική επιδιόρθωση των ζημιών.
0: Και στην προκειμένη περίπτωση, ακόμα και αν χρειάζονται υποστήριξη από φορείς, είμαστε εδώ, έχουμε αποδείξει ότι πάντα, όταν πρόκειται για τον τουρισμό μας και για να μην εκτιθέμεθα, είμαστε εδώ για να συνεργαζόμαστε. Αλλά πρέπει να συνεργαζόμαστε. Και όχι μόνο εμείς, και η περιφέρεια είναι πάντα εκεί για να βρίσκουμε λύσεις. Πάντως αυτό που έγινε νομίζω ότι μας εξέθεσε και μας εκθέτει.
2: Από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5. Πώς? Σε μία μέρα που έχουμε κρουαζιερόπλοιο, 3 κρουαζιερόπλοια μαζί και χιλιάδες άτομα, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, δημιουργούνται ουρές. Υπάρχει μία δυσφορία.

0: Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης πήρε θέση για το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι έχουν βρεθεί 2 με 3 χώροι και πως το Υπουργείο θα επιλέξει τον καταλληλότερο.
1: Έχουν βρεθεί 2-3 χώροι. Επιλέγεται από το Υπουργείο ο καταλληλότερος χώρος και θα έχουμε μία συνάντηση με τον Υπουργό και τον Δήμαρχο Ηρακλείου για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση.
0: Η ευθύνη πλέον είναι συγκεκριμένη και αφορά τον Δήμο, την Περιφέρεια και τους εκπροσώπους του νομού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα και ξεκάθαρα. Αυτό τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της Ευρύτερης Περιοχής Φοινικιάς και Μαλάδων μετά την συνεδρίαση που

0: πραγματοποιήθηκε στον Πολιτιστικό Σύλλογο Στυλοφού Πολυμαλάδων για την δομή μεταναστών που ενδέχεται να δημιουργηθεί σε κτίριο της περιοχής.
1: Είχαμε δηλώσει και στην αρχή που είχε βγει αυτή η είδηση σχέση με τον... με τη δομή μεταναστών κάτω στις Μαλάδες. Η τοπική κοινωνία είναι ενάντια στη δομή δημιουργίας μεταναστών εδώ στις Μαλάδες, δεδομένων κυρίως των ζητημάτων υποδομών των οποίων υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δομή, όπως αποφάνθηκε και η Περιφέρεια, αλλά και με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο, που γνωρίζουν σαφώς καλύτερα από κάθε Υπουργείο που βρίσκεται εκτός των συνόρων της Κρήτης τα δεδομένα των περιοχών εδώ πέρα. Δεν είχαμε εμείς κάποια συγκεκριμένη επικοινωνία με το Δήμο. Γενικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε μέχρι σήμερα και θεωρώ ότι είναι ο σωστός. Βρίσκεται η Επιτροπή, συνεδριάζει, συμφωνεί στα επόμενα βήματα και πηγαίνουμε οργανωμένα. Αν πηγαίναμε χωρίς κάποια οργάνωση, χωρίς να έχουμε συζητήσει, χωρίς να έχουμε αποφασίσει από κοινού, τότε δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε και το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να φέρουμε.
0: Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής έκαναν λόγο για διαδικασίες που εξελίσσονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση, με την τοπική κοινωνία να εκφράζει έντονες ανησυχίες για τις εξελίξεις.
2: Σαν Συμβούλιο θέλουμε να αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε, οι οποίες θα είναι κλιματωτές. Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι πρώτον να γίνει διαβούλευση. Η εποχή του αποφασίζουμε και διατάσσουμε έχει περάσει πολλά χρόνια τώρα. Όταν ο ίδιος υπουργός έχει δεσμευτεί ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, να το κάνει πράξη. Να μιλήσει με το Δήμο, την Περιφέρεια, αλλά και με τους κατοίκους. Να ακούσει τους προβληματισμούς και το γιατί οι κάτοικοι δεν θέλουν.
0: Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, οι Μαλάδες αποτελούν ήδη μια επιβαρημένη περιοχή με σημαντικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής.
3: Είμαστε μαζί με τους κατοίκους. Δεν θέλουμε τη δομή σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή, όπως είναι το βιοτεχνικό πάρκο, όπως είναι ο βιολογικός. Και το κυριότερο, ένας δρόμος επικοινωνεί με όλη αυτή την περιοχή, με το Ηράκλειο. Όλα τα άλλα είναι κλεισμένα. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, πού θα πήγε ο κόσμος? Κάθε πρωί βλέπουμε τι γίνεται στον Αγιάννη το Χωστό, οπότε θα επιβαρυνθεί κι άλλο η κατάσταση.
0: Οι κάτοικοι ζητούν σαφή θέση από τον Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης και τους βουλευτές του νομού, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αποδεχθούν τετελεσμένα.
4: Και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και συνδημότες, διαφωνούμε για αυτή τη διαδικασία, διότι, όπως είπαν, η περιοχή μας θέλει υποδομές. Όσο δεν έχουμε εμείς υποδομές, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια δομή. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και σε αυτό θα κουβεντιάσουμε και ως ομάδα και ως επιτροπή θα αποφασίσουμε και θα συνεχίσουμε ό,τι χρειάζεται και όποιες ενέργειες χρειάζεται να κάνουμε στη συνέχεια.
0: Η Συντονιστική Επιτροπή προειδοποιεί τέλος πως η τοπική κοινωνία θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής στην περιοχή των Μαλάδων.

0: Η Κρήτη βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε περιστατικά αυτοκτονιών, όπως ανέφερε ο καθηγητής ψυχιατρικής Αλέξανδρος Βγόντζας, μιλώντας στον Sky Κρήτης και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τα δύο ανήλικα κορίτσια στην Αθήνα, ο καθηγητής εξήγησε πως πίσω από μια τέτοια πράξη δεν κρύβεται ρομαντισμός ή μια δύσκολη στιγμή, αλλά μια βαθιά και κλιμακούμενη κατάθλιψη που βιώνει ο έφηβος.
1: Έχω ασχοληθεί με το θέμα των αυτοκτονιών από τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στην Κρήτη. Το 2009. Όπως ξέρετε, έχουμε δημοσιεύσει, το παρακολουθούμε, γιατί η Κρήτη, δυστυχώς, όπως έχουμε πει, είναι πρωτοπόρα. Διότι πέρα από τα 3 χρόνια κατάθλιψη, αυτή η άτυχη κοπέλα πια δεν υπάρχει, τα βλέπει όλα μαύρα. Αυτό είναι το βασικό σημείο της κατάθλιψης, ξέρετε. Αυτό το παιδί στο σημείο μου αυτό μου αφήνει όλα τα κύρια κριτήρια, αυτό που λέμε οι κλινικοί γιατροί, οι κλινικοί ψυχίατροι, οι κλινικοί ψυχολόγοι, σαν κατάθλιψη. Κακή διάθεση, τίποτα δεν με ευχαριστεί, μάλιστα

0: άκουσα, είδα μάλλον στο ρεπορτάζ, ότι η τελευταία δεν είχε και φίλες. Αυτή η απομόνωση κοινωνική. Αυτή η απογοήτευση για τα πάντα, η αποθυσιοδοξία για τα πάντα.
1: Όπως είπε πολλές φορές, η οικογένεια δεν μπορεί να αναγνωρίσει έγκαιρα ότι το παιδί περνάει κατάθλιψη και δυσκολεύεται να καταλάβει τα σημάδια.
2: Υπάρχει περίπτωση αυτή η κοπέλα να βίωνε τα τελευταία 2-3 χρόνια αυτή την κλιμακούμενη κατάθλιψη και να μην το είχε καταλάβει κανείς τον περιγυρό της?
0: Αυτό, αν θέλετε, είναι το πιο ουσιαστικό πρόβλημα. Καταρχήν είναι η οικογένεια. Έτσι. Η οικογένεια που ζει. Η οικογένεια και να το δει, ανάλογα με τις περιστάσεις, ανάλογα με την ευαισθητία τους, ανάλογα, καμιά φορά έχει δυσκολία να το αναγνωρίσει.
3: Την όποια δυσκολία διαλέγουν μία λύση όπως αυτή που είδαμε με τα δύο τα κορίτσια, η οποία είναι οριστική, είναι τόσο τραγική. Θέλουν βοήθεια τα παιδιά μας, η κοινωνία δεν είναι υγιής, είναι μια κοινωνία βία, μια κοινωνία δύσκολη και οφείλουμε όμως να έρθουμε από κοντά τους, να βοηθηθεί και η οικογένεια, να βοηθηθεί και το σχολικό περιβάλλον για τα παιδιά μας. Γιατί όπως λέει και ο καλλιτέχνης, εάν σωθεί το παιδί, τότε υπάρχει ελπίδα.
0: Βοήθηση για τα πάντα, αποθυσιοδοξία για τα πάντα, που εμείς το λέμε κατάθλιψη και το έγραψε αυτή η κοπέλα, είναι αυτό που λέμε κατάθλιψη. Και αυτό, αν θέλετε, ενισχύει την άποψη που έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι κανένας δεν σηκώνεται ένα ωραίο πρωί, ας πούμε, για να μην ηρωποιούμε τα πράγματα και τα ρομαντικοποιούμε, όπως κάναν στο Μεσοπόλεμο οι γνωστοί μας ποιητές, ο Λαπαθιώτης, ο Γιαννόπουλος κτλ. Το σκέφτεται.
2: Το δουλεύει.
0: Το δουλεύει. Και κρύβει ένα τεράστιο ψυχικό πόνο. Ο ψυχικός πόνος είναι πιο ανυπόφορος. Πιο, αν θέλεις, κάνει το άτομο να υποφέρει πολύ πιο πολύ από το σωματικό πόνο. Υπάρχει και η βιολογία στη μέση, έτσι. Υπάρχουν και τα γονίδια. Υπάρχει και η προδιάθεση, η ευαλωτότητα.
2: Η προδιάθεση κάποιος να αντιμετωπίσει έτσι ψυχολογικά προβλήματα.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι αποδεδειγμένο αυτό.
0: Απολύτως.
1: Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο σχολικό περιβάλλον, τονίζοντας πως το σχολείο πρέπει να κινητοποιείται άμεσα όταν βλέπει αλλαγές στη συμπεριφορά ενός παιδιού, ώστε να υπάρχει έγκαιρη στήριξη και βοήθεια.
2: Την οικογένεια.
0: Ναι. Ο επόμενος, και ναι. Ας μείνουμε λιγάκι.
2: Το σχολείο.
0: Το σχολείο, ναι. Δεν ξέρω, το έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά και άλλες φορές και σε άλλους συναδέλφους σας, έχω δώσει μεγάλη έμφαση στο σχολείο. Και γιατί πια η οικογένεια έχει αλλάξει.
2: Και κυρίως εκπαιδευτικούς.
0: Ναι, εκπαιδευτικούς αυτών. Πώς οι νέοι μας καθηγητές εκπαιδεύονται σε αυτά, μέσα από σεμινάρια κτλ. Που αυτά πρέπει να είναι υποχρεωτικά, έτσι δεν είναι? Είναι επιλογή μου να είμαι γιατρός και καθηγητής, αλλά να ανανεώνω τις γνώσεις μου.
2: Σωστά.
0: Είναι υποχρεωτικό.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και

0: Η νική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Όφι Summer Camp.
12: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
11: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
12: Γνωρίστε τα αθλήματα.
11: Βόλεϊ,
12: μπάσκετ,
11: ποδόσφαιρο,
12: στίβος,
11: κολύμβηση,
12: πόλο,
11: σκάκι,
12: πυγμαχία,
11: άρση βαρών,
12: τροχοσανίδα,
11: χάντμπολ.
12: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
11: Όφι Summer Camp.
12: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
13: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι? Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας, λοιπόν.

0: πλατεία 18 Αγγλών. Στο εν λόγω σημείο καθημερινά, όπως λένε επαγγελματίες της περιοχής, λαμβάνουν χώρα τραγελαφικές καταστάσεις, ενώ και την καλοκαιρινή περίοδο που χιλιάδες τουρίστες περνούν από εκεί για να περιηγηθούν στο κέντρο του Ηρακλείου. Έρχονται αντιμέτωποι με κακοτεχνίες, με τους επαγγελματίες να ζητούν άμεσα να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις, καθώς ειδικά τις ώρες αιχμής ελοχεύει κίνδυνος ατυχήματος.
1: Εδώ δεν το συζητάμε. Οι άνθρωποι πέφτουν γιατί υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι που έρχονται, πιστεύονται τη χώρα μας, το νησί μας, και δυστυχώς τα πεζοδρόμια είναι ανισόπεδα, δεν φαίνονται, έχουν πολλές κακοτεχνίες, έχουν πολλές βλάβες, δεν επισκευάζονται, δεν φτιάχνονται και σκοντάφτουν και πέφτουν. Και δυστυχώς πολλές φορές πέφτουν την ώρα που περνάνε και τα έχει χτυπήσει και αυτοκίνητο. Βέβαια και το αυτοκίνητο δεν φταίει, διότι καθώς πηγαίνει.

0: άνθρωπος σκοντάφτηκε, πέφτει απότομα στο οδόστρωμα, κατά συνέπεια να τον εκτυπήσει και να τον τραυματίσει.
1: Πεζοδιαβάσεις με πολλά επικίνδυνα τμήματα, σπασμένα πεζοδρόμια, αλλά και σκουριασμένα κυκλειδώματα συνθέτουν το σκηνικό της ντροπής σε ένα κομβικό σημείο, τόσο για οδηγούς όσο και για πεζούς.
2: Αυτή η πεζοδιάβαση έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, όπως και ατυχήματα και σε περαστικούς με τα πόδια και αυτοκίνητα που χτυπάνε καθημερινά πάρα πολλά και αυτοκίνητα και χτυπάνε από κάτω. Δεν φαίνονται πάρα πολύ. Ακόμα και στο ραν που είχε γίνει τις προάλλες, πήγε να γίνει ατύχημα έτσι όπως περνούσαν οι αθλητές από εδώ πέρα. Ευελπιστούμε ότι το σχέδιο που έχει εκπονηθεί θα υλοποιηθεί κάποια στιγμή, που το ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ελπίζουμε να αλλάξει λίγο αυτή η εικόνα εδώ πέρα. Γιατί όπως βλέπετε. Σε 18 άγγλων, γιατί όπως βλέπετε, κάθε καλοκαίρι λόγω του υπερτουρισμού που έχουμε πλέον, γίνεται αυτό το πράγμα εδώ πέρα και βλέπουμε ουρές των αυτοκινήτων και από τη μια μεριά και από την άλλη, ταλαιπωρία και για τους οδηγούς
3: και για τους πεζούς,
2: για όλους μας. Και μια πάρα πολύ επικίνδυνη διάβαση εδώ πέρα, 18 άγγλων.
4: Η πολύπαθη πλατεία των 18 άγγλων έχουν συσσωρευτεί, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά επαγγέλματα σε ένα μικρό χώρο που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όπως θα έπρεπε όλα αυτά τα επαγγέλματα. Και δυστυχώς δημιουργείται κυκλοφοριακό κομφούζιο, κατά συνέπεια να δημιουργούνται τεράστιες ουρές είτε από τη μια μεριά προς δυτικά είτε προς ανατολάς, να δημιουργούνται τεράστιες ουρές αυτοκινήτων, διότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Ένας βασικός λόγος είναι και η διάβαση των πεζών, που για μένα θα έπρεπε να γίνει μια υπόγεια διάβαση, να περνάνε οι άνθρωποι ασφαλείς κάτω από το δρόμο και τα αυτοκίνητα από πάνω. Είναι ένα μικρό έργο, αλλά έργο ουσίας.
1: Για μήνες, όπως λένε όσοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ζητούν να γίνουν απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις, όμως η κατάσταση των υποδομών παραμένει δυστυχώς η ίδια, λίγες εβδομάδες μάλιστα, μετά την επίσημη έναρξη της τουριστικής περίοδου.

0: Είναι μεσημέρι Πέμπτης και στη γέφυρα του Αϊγιάννη του Χωστού έχουν ξεκινήσει οι εργασίες της περιφέρειας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο. Η γέφυρα παρουσίαζε σημαντικές φορές, οι οποίες πλέον αποκαθίστανται, όπως και η τρύπα που είχε δημιουργηθεί στην κάτω επιφάνειά της πριν από μερικούς μήνες από ένα μηχάνημα το οποίο προσπάθησε ανεπιτυχώς να διασχίσει τον ΒΟΑΚ κάτω από τη γέφυρα.
1: Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες για την αποκατάσταση της γέφυρας του Αϊγιάννη του Χωστού, η οποία περνά κάθετα από την Εθνική Οδό. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται με αναβατόριο και σημαίνουν περιορισμό της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό. Η μελέτη και η παρέμβασή μας έχει στόχο την συνολική αποκατάσταση των φθορών της γέφυρας μαζί με το κλείσιμο της τρύπας, η οποία δημιουργήθηκε από ένα μηχάνημα το οποίο ζημίωσε την κάτω επιφάνεια της γέφυρας πριν από μερικούς μήνες.
0: Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες και γι' αυτό το λόγο ζήτησε την κατανόηση των πολιτών.
1: Οι εργασίες θα συνεχιστούν τις επόμενες μέρες με μερικό περιορισμό της κυκλοφορίας μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της γέφυρας και να παραδοθεί με ασφάλεια στους διερχόμενους πολίτες.
0: Από την περιφέρεια γίνεται αντιληπτό ότι δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Όμως, όπως τόνισε ο κύριος Σκουλάς, γι' αυτό και επιλέχθηκε οι εργασίες να γίνουν με αναβατόριο, έτσι ώστε να μην κλείσει ο ΒΟΑΚ, αλλά να υπάρχει περιορισμός της κυκλοφορίας μόνο για τις ώρες που εκτελούνται εργασίες.
1: Σε αυτό το διάστημα θα ανακοινώνουμε κανονικά τους περιορισμούς της κυκλοφορίας, οι οποίοι θα είναι υποχρεωτικό να επιβληθούν για να εκτελεστεί αυτό το έργο, διότι πριν και πάνω απ' όλα προτάσουμε την ασφάλεια των πολιτών και η ίδια η παρέμβαση στη γέφυρα το ίδιο στόχο έχει, την ασφάλεια των πολιτών. Είναι μια αναγκαία συνθήκη ο περιορισμός της κυκλοφορίας. Το γεγονός ότι επιλέγουμε το αναβατόριο και όχι κάποιο άλλο τρόπο εκτέλεσης εργασιών σημαίνει μια προσπάθεια

0: προσωρινότητα στον περιορισμό κατά τις εργάσιμες και μόνο ώρες που θα εκτελούνται έργα εκεί πέρα.
1: Ο κύριος Κούλας εξέφρασε την πεποίθηση πως θα χρειαστούν περίπου 10 με 12 εργάσιμες ημέρες για τις εργασίες.
0: Κατά τις υπόλοιπες ώρες η κυκλοφορία θα είναι ανεμπόδιστη και αναμένουμε όσο πιο σύντομα να ολοκληρωθεί αυτή η τέλεση των εργασιών για να είναι ελεύθερη η κυκλοφορία με την ασφάλεια η οποία επιβάλλεται στους διερχόμενους από αυτή τη γέφυρα. Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον 10-12 μέρες εργάσιμες θα διαρκέσει αυτή η εργασία σε αυτή τη γέφυρα.
2: Ο Σασί για τον Απλατέλα, ο Μαυρομάτης, στο σου, 3-1 όφι από τον Κοροβέση, το πλασέ και στα δίχτυα του Διούδη που έφυγε στην άλλη πλευρά.
3: Σε μια συνέντευξη κατάθεση ψυχής, ο άλλοτε αριστερός μπακ του όφι Νίκος Κοροβέσης μίλησε στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για το πώς έζησε ο ίδιος από την εξέδρα την κατάκτηση του κυπέλου από τον όφι. Στον τελικό του Βόλου έπαιζαν δύο πρώην ομάδες του Νίκου Κοροβέση. Από τη μια πλευρά ο ΠΑΟΚ, που ήταν για τον ίδιο η πρώτη μεταγραφή σε μεγάλη ελληνική ομάδα και αγωνίστηκε σε αυτόν από το 2015 έως το 2017, και από την άλλη ο Όφι, τη φανέλα του οποίου φόρεσε από το 2018 έως το 2021 και μάλιστα κάποια στιγμή και με το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο αριστερός μπακ από την όμορφη Χαλκίδα ήταν ξεκάθαρος για τα συναισθήματά του και τις αντιδράσεις του στον τελικό.
4: Θα ήθελα να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, στον τελικό αυτόν τώρα του Βόλου, πανηγύρισες την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφι?
5: Πανηγύρισα έξαλλα κιόλας, γιατί με τον Όφι είμαι πολύ δεμένος. Το σπίτι μου είναι στο Ηράκλειο, γυναίκα μου από το Ηράκλειο, τα παιδιά μου έχουν γεννηθεί στο Ηράκλειο, νιώθω κι εγώ Ηρακλειώτης. Σίγουρα πέρασα και από τον ΠΑΟΚ, αλλά όσο δέθηκα με τον Όφι, δεν δέθηκα με τον ΠΑΟΚ, οπότε το πανηγύρισα και έξαλλα κιόλας.
3: Για τον Νίκο Κοροβέση, ο Όφι είχε ανάγκη αυτόν τον τίτλο και έδειξε, όπως λέει, ξεκάθαρα μέσα στο γήπεδο ότι το ήθελε περισσότερο από τον αντίπαλό του.
5: Εγώ είχα πει εξ αρχής ότι για μένα ο Όφι έχει φέρει τον τελικό στα μέτρα του. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από το ΠΑΟΚ και το πίστευα πάρα πολύ ότι θα το πάρει το κύπελλο και έτσι και έγινε. Φαινόταν η δίψα, το πάθος, είχαν περισσότερη δίψα από τους παίχτες του ΠΑΟΚ για αυτό το κύπελλο. Και πραγματικά ο ένας τελικός δεν υπάρχει φαβορί ξεκάθαρο, κρίνεται σε λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες είναι όποιος το θέλει πιο πολύ εκείνη τη στιγμή. Και πιστεύω ότι ο Όφι το ήθελε πιο πολύ, το είχε πιο πολύ ανάγκη για μένα. Όσο και αν μια μεγάλη ομάδα είναι καταδικασμένη να κυνηγάει τρόπαιο, ο Όφι το είχε ανάγκη αυτό το τρόπαιο και έτσι το πήρε από τον ΠΑΟΚ.
6: Που πέρασε και θέλει να κάνει μια μπροστινή παλιά, η μπάλα πάει στο πίσω το κάρι, ο Τιάγκονους πλασάρει και η μπάλα πάει στα δίκτυα.
3: Όσο για το αν ήθελε να είναι και εκείνος στην ενδεκάδα του ιστορικού αγώνα.
5: Αν με ρωτούσατε ποιο είναι το όνειρό σου με τον Όφι, θα σας έλεγα ένα τρόπαιο. Πραγματικά, από τη μία ζηλεύουμε όλοι εμείς που δεν το καταφέραμε αυτό με τον Όφι, τα παιδιά, αλλά από την άλλη χαιρόμαστε κιόλας, γιατί είναι, ξαναείπα, είναι σαν να το κατακτήσαμε κι εμείς.
3: Ο Νίκος Κοροβέσης μίλησε ακόμη για την ευρωπαϊκή πρόκληση που περιμένει τώρα την κριτική ομάδα και την ευκαιρία της να αλλάξει επίπεδο.
5: Αλλάζει επίπεδο πλέον ο Όφι και το άγχος για μένα πλέον είναι το πώς θα διαχειριστεί η ομάδα αυτή την κατάσταση. Σε θέματα οργάνωσης, σε θέματα διοίκησης, θέματα μεταγραφών. Εκεί τώρα πάει το βάρος. Όχι τόσο στο οικονομικό, γιατί πλέον η ομάδα θα έχει έσοδα και θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα.

0: πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Κάμελοτ, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτιπορ κενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Καινοτόμος μάθηση. Βροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Επανάληψη ύλης δημοτικού γυμνασίου και πρώτης λυκείου διάρκειας 4 εβδομάδων. Summer Camp πληροφορικής Algorithmics και επανάληψη ύλης. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα. Εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού. Ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Προσομοιώσεις διαγωνισμάτων, εκδόσεις βιβλίων σε όλες τις κατευθύνσεις. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών. Καινοτόμος μάθηση. Κεντρικό, Ριζινίας 69 και Λασέας 21. Πρώτο παράρτημα, Στριμώνος 7. Δεύτερο παράρτημα, Γούρνες Χερσονήσου. Τρίτο παράρτημα, Ελευθερίου Βενιζέλου 201, Αρκαλοχώρη.
5: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γαλήνη, χαλάρωση, ευεξία. Είναι ανάσα που γεμίζει τα πνευμόνια και καθαρίζει το μυαλό. Ζήσε τη φύση στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation E.
2: Κάθε μέρα πηγαίνει. Να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει. Σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafé Classic 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον, το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
7: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
11: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
12: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
13: Μεγάλη γιορτή.
14: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: που η πολιτική με ήττα αλλά και η πολιτική με όμικρον γιώτα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μιας και τρέχουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Τρέχει το πολιτικό κλίμα με ρυθμούς που πολλές φορές δεν το προλαβαίνουμε. Είμαστε ατύπως, νομίζω, σε μια προεκλογική περίοδο. Προφανώς παραμένει αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού η προκήρυξη των πρόωρων εκλογών. Ωστόσο, αντιλαμβάνομαι από την αντιπαράθεση που πια μένεται σε πάρα πολλά μέτωπα ότι πηγαίνουμε ολοταχώς προς τις κάλπες, είτε αυτές έρθουν περίπου στην ώρα του, στην άνοιξη του 27, είτε νωρίτερα. Ακριβώς επειδή η πολιτική επικαιρότητα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε ένα ευρύ πεδίο θεμάτων, από τα θέματα που αφορούν στο κράτος δικαίου μέχρι τα εργασιακά, μέχρι προφανώς την ακρίβεια και την καθημερινότητα του πολίτη, που ακόμα θυμίζω να δεικνύεται σε νούμερο ένα πρόβλημα για τον Έλληνα πολίτη, δημοσκοπικά μιλώντας. Πάμε να ανοίξουμε και απόψε τον πολιτικό διάλογο στο πλαίσιο της εκπομπής. Είναι μαζί μου λοιπόν ο κύριος Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών. Καλησπέρα κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, την αγάπη μου σε όλη την όμορφη Κρήτη.
0: Να είστε καλά. Μαζί μου απόψε και τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως και ο Τομεάρχης Δικαιοσύνης του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Χρήστος Κακλαμάνης. Κύριε Κακλαμάνη, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, κύριε μου επιτρέπετε πριν μπούμε σε ένα-δύο ειδικότερα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, γιατί όλα δυστυχώς δεν μπορούμε, όλη τη βεντάλια να την ανοίξουμε απόψε, αλλά μου επιτρέπετε να ξεκινήσω λίγο από την μεγάλη εικόνα. Είμαστε, κύριε Κερίδη, έστω, όχι έστω, ατύπως προφανώς, σε προεκλογική περίοδο. Αντιλαμβάνομαι μια εκλογική ετοιμότητα αυξημένη και στη Νέα Δημοκρατία. Θα μου πει ο κύριος Κακλαμάνης και για το ΠΑΣΟΚ μετά.
1: Κοιτάξτε, είναι φυσικό και επόμενο, γιατί πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών και το τέλος της δεύτερης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, στην αντιπολίτευση θέλω να πω, όπου αναμένονται νέα κόμματα και μια αναδιάταξη και βεβαίως μια πολύ μεγάλη ρευστότητα στο διεθνές περιβάλλον, στο διεθνή περίγυρο. Βλέπετε τι γίνεται με τους πολέμους, τι γίνεται πολιτικά στην Ευρώπη, με τον Στάρμερ στη Βρετανία, με τον Μέρτς στην Γερμανία που έχει μεγάλη πτώση. Μόνη σταθερά μέσα σε αυτό το σκηνικό ρευστότητας είναι η Νέα Δημοκρατία και η πρωτοκαθεδρία της.
0: Θα επανέλθω προφανώς. Κύριε Κακλαμάνη, το ΠΑΣΟΚ ζητά εκλογές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητά επιμόνως εκλογές εδώ και λίγο καιρό, ξεκάθαρα και επίμονα. Είναι έτοιμη η αξιωματική αντιπολίτευση για πρόωρες κάλπες?
2: Φυσικά και είναι έτοιμη. Έχει τεθεί σε εκλογική ετοιμότητα το ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρό του. Η Επιτροπή των Ψηφοδελτίων εργάζεται περιττωτός. Το πρόγραμμά μας είναι έτοιμο και είμαστε και έτοιμοι να το επικοινωνήσουμε στον ελληνικό λαό.
0: Κύριε Κερίδη, κλείνω τώρα τη μεγάλη εικόνα. Θα επανέλθω αν μας το επιτρέψει και ο χρόνος προφανώς. Ορίστηκε, αν δεν κάνω λάθος, για την 21η του Μάη η συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο επί των προτάσεων για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Ο λόγος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σκάνδαλο λένε αρκετοί, θέλω και το σχόλιο σας επ' αυτού, γιατί τσακωθήκαμε και αρκετά για το εάν είναι υπόθεση απλά ή ενέχει και την χρειά σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκαθαρίσει ότι θα πει όχι σε αυτή την προανακριτική. Μπορώ να ρωτήσω γιατί?
1: Καταρχάς να σας πω προκαταβολικά και εκ των προτέρων ότι πρόκειται για σκάνδαλο, για μεγάλο σκάνδαλο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δυσλειτουργούσε και ο οργανισμός ήταν βορρά σε διάφορα ιδιωτικά συμφέροντα και ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια αποτυχία. Με μια αποτυχία της πολιτικής, με μια πολιτική αποτυχία για την οποία αναλάβαμε την πολιτική ευθύνη. Άλλο όμως αυτό και η ουσία του ζητήματος το οποίο επιλύσαμε εν τέλει με τη μεταφορά στην ΑΔΕ και άλλο η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η μεταφορά της εστίασης από το πραγματικό σκάνδαλο στη δίωξη πολιτικών αντιπάλων, όπως είχαμε με την Οβάρτης. Εδώ λοιπόν όποιος διαβάσει το φάκελο για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή θα καταλάβει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, ότι δεν έγινε κάτι παράνομο. Η Βουλή οφείλει να ασκήσει τα καθήκοντά της που είναι και δικαστικά, προανακριτικά, σύμφωνα με το Σύνταγμα και το άρθρο 86 και άρα οδηγούμαστε στην αρχιοθέτηση της υπόθεσης και την απαλλαγή, τουλάχιστον ως προς την πλειοψηφία. Mm-hmm. Και αυτή θα είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας.

0: κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος την ερχόμενη Πέμπτη. Mm-hmm. Θα γίνει σχετική συζήτηση, θα ακούσουμε και τα επιχειρήματα, αλλά νομίζω των αντιπάλων, αλλά νομίζω ότι και πολλοί της αντιπολίτευσης δεν πρόκειται να υπερψηφίσουν την παραπομπή, διότι κατανοούν το αληθές του πράγματος παρά τις πολιτικές σκοπιμότητες.
1: Κύριε Κακλαμάνη, έρχομαι σε εσάς προφανώς. Αντιλαμβάνομαι ότι είχατε πολύ μεγάλη εμπλοκή στην συγγραφή αυτής της πρότασης εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μιλώ για την προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Τι λέτε? Ακούω τον κύριο Κερίδη με ενδιαφέρον να λέει ότι δεν τίθεται θέμα. Αναλάβαμε την πολιτική ευθύνη, δεν τίθεται θέμα ποινικών ευθυνών. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι το Πασόκ έχει εντελώς εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη.
2: Δεν έχει τόσο σημασία η άποψη του Πασόκ όσο η άποψη των ενταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων που χειρίζονται την υπόθεση, οι οποίοι έχουν συντάξει ένα κείμενο γύρω στις 35 σελίδες που παραθέτει μια σειρά από ενδείξεις, γεγονότα, σε ό,τι αφορά παρεμβάσεις που έγιναν από την κυρία Ραμπατζή αυτοπροσώπως και από τον κύριο Λιβανό μέσω τριών συγκεκριμένων συνεργατών, που αναφέρονται οι ημερομηνίες, περιπτώσεις, υποθέσεις και τελικά ότι οι υποθέσεις αυτές κατέληξαν και αναφέρεται σε ποιες ακριβώς χορηγήσεις ποσών, τις οποίες οι εισαγγελείς θεωρούν ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι κακώς χορηγήθηκαν. Με βάση αυτό, το οποίο το έχουν συντάξει και το έχουν αποστείλει στα κεντρικά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Λουξεμβούργο για να λάβουν άδεια να στείλουν την υπόθεση στη Βουλή σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό που διέχει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εμείς πήραμε αυτό, βασιστήκαμε σε αυτό το κείμενο και στο υπόλοιπο ιστορικό που υπάρχει μέσα στη τυπογραφία των βουλευμάτων που εκδόθηκαν για τις άρσεις τηλεφωνικών επικοινωνιών κτλ. Και συντάξαμε μία πρόταση έτσι ώστε η Βουλή να ασκήσει την αρμοδιότητά της, η οποία προκειμένου είναι να διεξάγει προκαταρκτική εξέταση για να δούμε αν υπάρχουν στοιχεία ή όχι σε βάρος των συγκεκριμένων προσώπων, διότι αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει προκαταρκτική εξέταση για τους συγκεκριμένους. Έχει γίνει προκαταρκτική εξέταση από την εισαγγελία για όλους τους συμμετόχους, αλλά όχι για τους υπουργούς, γιατί αυτό δεν επιτρέπεται. Έτσι ώστε να γίνει προκαταρκτική εξέταση και στη συνέχεια, σε δεύτερη φάση, η Βουλή να αποφασίσει αν πρέπει να ασκήσει ποινική δίωξη ή όχι. Άρα είμαστε σε ένα πρώιμο στάδιο, στο οποίο πρέπει να πω ότι για οποιονδήποτε άλλο κοινό θνητό που δεν θα είχε την υπουργική ιδιότητα, συμπεριλαμβανομένη τη βουλευτική ιδιότητα, αν είχε, θα είχε ήδη προχωρήσει η διαδικασία του τάσεων διερεύνηση. Επομένως, δεν συμφωνώ με τον κύριο Κερίδη. Θεωρώ ότι εδώ η Βουλή θα έπρεπε να βγει από τη μέση τη εισαγγελία και να κάνει αυτό το οποίο τη έχει αναθέσει το Σύνταγμα.
1: Πάντως, κύριε Κερίδη, η αλήθεια είναι ότι, και αν δεν απατώμε δηλαδή, η κυρία Ραμπατζή δήλωσε και, πώς να το πω, ότι δεν έχει καμία αντίρρηση η ίδια να εκκινήσει η διαδικασία της προανακριτικής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και ξέρετε τι πάω να πω. Γνωρίζετε και οι δύο ότι έχω για πολλά χρόνια ασχοληθεί με το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Έχω ζήσει πολλές εξεταστικές και προανακριτικές. Έχω ιδία άποψη δηλαδή για το αποτέλεσμα που έχουν. Ωστόσο, κύριε Κερίδη, αναρωτιέμαι, δεν είναι και μία απάντηση προς την κοινωνία αυτή, δηλαδή η σύσταση μιας προανακριτικής για να έρθει μετά να πει η Βουλή, γιατί αυτό είναι ούτως ή άλλως το συνταγματικό όριο που έχουμε τώρα, ότι η Βουλή οφείλει να κρίνει, αν υπάρχει κάτι μεμπτό από πλευράς των τότε υπουργών. Ξέρετε, το βάζω τώρα συνολικά και αναφορικά και με την κρίση εμπιστοσύνης που βλέπουμε να διακατέχει τους Έλληνες πολίτες συνολικά, γιατί θα ζητήσω και επ' αυτού τη γνώμη σας.
0: Η κρίση εμπιστοσύνης που είναι υπαρκτή δεν πρόκειται να θεραπευθεί μετατρέποντας την Ελλάδα σε ένα απέραντο δικαστήριο και στέλνοντας όλες τις υποθέσεις στη δικαιοσύνη, ακόμα και αν είναι απολύτως προσχηματικές. Νομίζω ότι έτσι ρίχνουμε νερό στο μήλο του λαϊκισμού. Άλλωστε, εγώ σας κάνω την πρόβλεψη και παίρνω και την ευθύνη ότι η αντίστοιχη υπόθεση των βουλευτών, δηλαδή του κυρίου Καραμαλή για παράδειγμα, στην οποία εμπλέκεται ο κύριος Λιβανός, γιατί ήταν ο βουλευτής με τον υπουργό υποτίθεται, θα αρχιοθετηθεί από τον εισαγγελέα και την τακτική δικαιοσύνη. Κατά συνέπεια, δεν θα υπάρξει εδώ αντιδικία μεταξύ Βουλής και δικαστηρίων και μπορώ να σας το υπογράψω. Από εκεί και πέρα, εμείς οι βουλευτές πρέπει να μπούμε στην ουσία του πράγματος ως προς τους υπουργούς και την υπουργική ευθύνη. Και όταν μπαίνουμε στην ουσία, βλέπουμε το έολο. Διότι μιλάμε για 37 βιολογικούς κτηνοτρόφους που παίρναν την επιδότηση το

0: 16, 17, 18, 19 και συνέχισαν να την παίρνουν το 21, 22, 23 και μέχρι σήμερα και δεν την πήρανε για μία χρονιά γιατί ο μελετητής τους δεν υπέβαλε εγκαίρως ένα από τα πολλά χαρτιά. Λοιπόν, εν τέλει δεν υπήρξε καμία ζημιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτε στοιχειοθετείται από το φάκελο και προφανώς την κυρία Ραμπατζή, όπου δεν έγινε καν αποδεκτό το αίτημα και δεν έγινε καμία πληρωμή. Κατά συνέπεια, δεν βλέπω το λόγο γιατί θα πρέπει να ασχοληθεί περαιτέρω η Βουλή. Σε κάθε περίπτωση, οι υποθέσεις των βουλευτών έχουν πάει στη δικαιοσύνη. Θα δείτε ότι ως επιτοπλίστων θα αρχιοθετηθούν και θα περιμένω τη συγγνώμη του Πασόκ.
1: Κύριε Κακλαμάνη, θα ζητήσετε συγγνώμη αν αρχιοθετηθούν αυτές οι υποθέσεις. Μιλάμε προφανώς, κύριε Κερίδη, που μιλάτε για τους 13 γαλάζιους, επιτρέψτε μου.
0: Μιλάω για τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος εξυναγκάστη και δήλωσε ότι δεν θα ξανακατέβει στις εκλογές, ο οποίος είναι μαζί με τον Λιβανό. Ναι. Έτσι, είναι αυτή η υπόθεση των 37 ακτινοτρόφων. Θα δούμε. Ναι, όλα στη δικαιοσύνη.
1: Θα ζητήσετε συγγνώμη, κύριε Κακλαμάνη, αν αρχιοθετηθεί η υπόθεση. Όπως... Προφανώς, καταλαβαίνω και εγώ πώς το λέτε. Αν πέσει μέσα στην εκτίμησή του ο κύριος Κερίδης.
2: Νομίζω πρέπει να ζητήσει ο κύριος Κερίδης συγγνώμη από τον κύριο Καραμαλή, γιατί ψήφισε την άρση της ασυλίας του. Εγώ δεν είμαι βουλευτής και δεν έχω ψηφίσει.
0: Η άρση της ασυλίας δεν μπορούμε να πούμε στην ουσία και το ξέρετε.
2: Μισό λεπτό. Η άρση της ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας έγινε με ομόφωνη ψήφο σχεδόν όλου του Κοινοβουλίου και με δικό του αίτημα. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ όταν ο εισαγγελέας στέλνει ένα αίτημα άρση ασυλίας και έχει μέσα συντάξει έτοιμο κατηγορητήριο. Τελικά η Βουλή τι κάνει ακριβώς. Πιέζεται από το Πασόκ, δηλαδή το Πασόκ είναι που τα έχει κάνει όλα αυτά ή εισαγγελία.
0: Βλέπει αν συνάδει με τα βουλευτικά καθήκοντα και αν δεν συνάδει.
2: Αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι, ένα λεπτό να ολοκληρώσει, κύριε Κερίδη.
2: Έχουμε φτάσει στο σημείο να δαιμονοποιούμε και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δηλαδή, στο ποδόσφαιρο είχαμε γλιτώσει από όλα αυτά με τους ξένους διαιτητές, εδώ δεν θέλουμε ούτε τους ξένους εισαγγελείς στην πολιτική. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι είναι προσχηματικά όλα αυτά, ούτε έχει βάλει σκοπό η κυρία Κοβέση να κάνει κακό στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι οι Έλληνες εντεταλμένοι εισαγγελείς είναι στημένοι σε βάρος κυβέρνησης. Θεωρώ ότι αυτά και οι δημοσκοπήσεις μας λένε δεν τα πιστεύουν ούτε οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Είναι συγκεκριμένες, δεν είναι προσχηματικές υποθέσεις, είναι πραγματικές υποθέσεις. Εγώ δεν θα κάνω δικαστήριο τώρα στον αέρα, αλλά ο κύριος Λιβανός έχει άλλες 11-12 περιπτώσεις, όχι μόνο του κύριου Καραμαλή, που και η περίπτωση του κύριου Καραμαλή δεν είναι τόσο απλή. Όπως την λέει ο κ. Κερίδης. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχει νόημα να μπαίνουμε στην ουσία. Για μένα η ουσία της υπόθεσης, η ουσία της διαδικασίας είναι ότι η εισαγγελία μας ζητά από τον πολιτικό κόσμο να δώσει την άδειά του για να γίνει μια διερεύνηση μιας υπόθεσης και ο πολιτικός κόσμος με ευθύνη της κυβέρνησης την αρνείται αυτή την άδεια. Λοιπόν, αυτό πρέπει να κρίνει ο ελληνικός λαός, που είναι ο τελικός κριτής.
1: Ναι. Πάντως, κύριε Κερίδη, έχει ενδιαφέρον τώρα η σπόντα που σας πέταξε ο κύριος Κακλαμάνης. Δηλαδή, ενώ σε προσωπικό επίπεδο, μιλώ για εσάς, εκτιμάτε
2: καλά,
1: ότι.
2: Δεν αφορά το κύριο Κερίδη.
1: Ναι, προφανώς. Εντάξει, επειδή έχω τον κύριο Κερίδη απέναντί μου. Όμως...
2: Φέρνει τα αιτήματα της εισαγγελίας στη Βουλή και τελικά τα ψήφισε και η ίδια η πλειοψηφία. Άρα, για ποια συγγνώμη.
1: Αυτό λέω, ότι στην περίπτωση αυτή τη ψηφοφορία για τις άρσεις των ασυλίων. Υπήρξε ένα παράδοξο, δηλαδή πάρα πολλοί βουλευτές, κύριε Κερίδη, και πριν από λίγο κι εσείς, εκτιμούν ότι θα αρχιοθετηθούν αυτές οι υποθέσεις, ωστόσο στηρίξατε την άρση ασυλίας, το είχαν ζητήσει ούτως ή άλλως οι 13 βουλευτές. Εντάξει, δεν ξέρω αν το θέλαν τόσο πολύ ή απλά έπρεπε να κινηθούν στη γραμμή που έδωσε το Μέγαρο Μαξίμου, γιατί υπήρξε μια τέτοια γραμμή, να μην κρυβόμαστε κιόλας.
0: Ακούστε. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα η άρση ασυλίας και τελείως διαφορετικό η ποινική ευθύνη υπουργών. Mm-hmm. Στην άρση ασυλίας των βουλευτών, οι βουλευτές είναι και πολιτικοί. Mm-hmm. Και για να συνεχίσουν να είναι πολιτικοί, θα πρέπει να αθωωθούν. Αυτή την αθώωση δεν μπορεί να τους τη δώσει η Βουλή, η οποία δεν δικαιούται να μπει στην ουσία της υπόθεσης. Mm-hmm. Το μόνο που κάνει η Βουλή, τόσο στην αρμόδια Επιτροπή Διοντολογίας, της οποίας είμαι μέλος, όσο και στην Ολομέλεια στη συνέχεια, είναι να δει αν συνάδουν με βουλευτικά καθήκοντα. Και αν δεν συνάδουν, οφείλει αυτομάτως να τους στείλει στον εισαγγελέα. Μόνο ο εισαγγελέας και η δικαιοσύνη μπορεί πολιτικά, πέρα από το ποινικά, πραγματικά να τους αθωώσει στα μάτια του ελληνικού λαού, διότι διαφορετικά όλοι θα μιλούσαν για συγκάλυψη από μεριάς πλειοψηφίας. Στο ζήτημα της ποινικής ευθύνης υπουργών, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το Σύνταγμα μας βάζει να πούμε στην ουσία. Mm-hmm. Και αν ψηφίσουμε προανακριτική,

0: μας λέει ότι πρέπει να έχουμε βρει ενδείξεις ενοχής. Αυτές τις ενδείξεις ενοχής εμείς δεν τις βλέπουμε. Και δεν μπορεί για χάρη του κυρίου Κακλαμάνη ή του Πασόκ ή οποιασδήποτε, κατά τη γνώμη μας πάντα, πολιτική σκοπιμότητα, ντε και καλά να τις βρούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή η υπόθεση θα πάει έτσι και αλλιώς στην τακτική δικαιοσύνη μέσω των βουλευτών, σας λέω τούτο, ότι επειδή θα αθωωθεί ο Κώστας Καραμαλής, ξέρω ότι έχει δεχτεί μια απίστευτη επίθεση. Ξέρω ότι αυτό που λέω δεν είναι δημοφιλές και δεν είναι εύκολο. Αλλά εγώ δεν μπήκα στην πολιτική για να κρύβομαι, αλλά για να λέω αυτό που πιστεύω με θάρρος. Τότε, όταν συμβεί αυτό, εγώ, επειδή εκτιμώ τον κύριο Κακλαμάνη και τον πατέρα του και την αδελφή του και όλη του την οικογένεια, θα περιμένω ένα ελάχιστο συγγνώμη. Διότι, κακά τα ψέματα, εδώ πάμε να στήσουμε μια δεύτερη Νοβάρτης. Αντί να ασχοληθούμε με το πραγματικό σκάνδαλο, που είναι μεγάλο, που μας το είπε ο κύριος Βουρλιώτης. Εγώ καταρχάς δεν αναφέρθηκα ενάντια στην κυρία Κοβέση και απορώ γιατί μου βάζει λόγια ο κύριος Κακλαμάνης. Θα αναφερθώ λοιπόν με επενετικά σχόλια για τον κύριο Βουρλιώτη, ο οποίος έδωσε μια αναλυτικότατη συνέντευξη στους Δελφούς, η οποία δεν προσέχθηκε. Και μίλησε για κατασχέσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων και για έρευνες και για παραπομπές και για καταδίκες πάραν πολλών ιδιωτών με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, οι ελληνικές αρχές κάναν το καθήκον τους πολύ πριν φανεί στον ορίζοντα η κυρία Κοβέση.
1: Ναι.
0: Και είναι λάθος να δημιουργείται η ψευδής εντύπωση στον ελληνικό λαό ότι περιμέναμε τους Ευρωπαίους για να βάλουμε μια τάξη. Έγινε μεγάλη προσπάθεια και μεγάλος αγώνας από τις ελληνικές αρχές, οι οποίες συνεργάστηκαν άψογα με την κυρία Κοβέση, σύμφωνα με γράμμα που έστειλε η κυρία Κοβέση στον αρμόδιο Έλληνα Υπουργό Δικαιοσύνης, κύριε Φλωρίδη. Άρα μακριά από μένα οποιοδήποτε ψόγος, όμως μακριά από μένα και οποιαδήποτε δουλοπρέπεια. Υπάρχουν οι ελληνικές αρχές, έχουν κάνει σπουδαία δουλειά, περίμενα να προχωρήσει η κυρία Κοβέση σε βάθος και όχι να κάνει μια κοπτοραπτική των επισυνδέσεων, αυτό είναι το εύκολο, να πάμε πιο πέρα και να πάμε την συζήτηση στην πραγματική ουσία. Πώς θα εξηγιάνουμε το κύκλωμα των αγροτικών ενισχύσεων που μας ταλαιπωρεί
1: πάντως
0: εδώ και πάνω από 30-40 χρόνια.
1: Κύριε Κερίδη, κύριε Κερίδη.
0: Και το Πασόκ να κρύβεται και να μας λέει ότι δεν ξέρει τίποτα για το χάλι του ΟΠΕΚΕΠΕ,
1: κύριε
0: όταν
1: Κερίδη.
0: Είχαμε 3 δισεκατομμύρια επιστροφές μέχρι το 19, δεν πείθει κανέναν.
1: Μία άνω τελεία. Καταρχάς να πω ότι μπορεί όντως να μην έλαβε το χώρο και το χρόνο που και εγώ κρίνω ότι θα έπρεπε. Μιλώ για την συνέντευξη του κυρίου Βουρλιώτη στο φόρουμ των Δελφών.
0: Ναι,
1: είμαστε ορισμένοι όμως που τον ακούσαμε. Όμως, δεν μπορούμε να μην συμφωνήσουμε, συνομολογήσουμε, ότι οι μεγάλες αλλαγές που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή η μετάβαση στην ΑΔΕ και το νέο σύστημα κτλ., μπήκε στις ράγες περίπου πέρυσι τέτοιο καιρό, όταν πρωτομάθαμε για ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα από τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Δεν μπορεί να τα αρνηθεί κανένας αυτό, έτσι δεν είναι? Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εγώ, ακόμη και αν δεχτώ, θα μας απαντήσει ο κ. Κλαμάνης αυτό, ακόμα και αν δεχτούμε, εκτιμώ ότι η κοινωνία το δέχεται, περί παθογενειών εννοώ, που μας έρχονται από πολύ παλιά, θα κάνω την πολύ, όχι τόσο εφάνταστη βέβαια, παρατήρηση, αλλά πρέπει να την κάνω, ότι 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και μόλις πέρυσι, εν έτη 2025, ελήφθη η απόφαση, όπως αυτή ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, για τη μετάβαση στο νέο σύστημα. Μέχρι τότε, τουλάχιστον τόσο πολύ δραστικά, δεν είχαμε ακούσει κάτι να αλλάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δώστε μου ένα λεπτό να πάω στον κύριο Κακλαμάνη και θα έρθω να μου απαντήσετε και στα σχόλια μου. Ευχαριστώ. Κύριε Κακλαμάνη, τι λέτε?
2: Λοιπόν, τρία πράγματα προς απάντηση στον κύριο Κερίδη, το οποίο προφανώς ανταποδίδω την εκτίμηση, διότι και εγώ τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές αρχές και το από πού ξεκίνησε αυτή η έρευνα. Η έρευνα ξεκίνησε πράγματι το 2020-2021 μετά από μηνυτήριες αναφορές που έκανε ο κύριος Βάρας μαζί με την κυρία Τιχεροπούλου και τον κύριο Θοδωρόπουλο, υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτοί οι υπάλληλοι έχουν υποστεί πειθαρχικές διώξεις, γιατί η κυρία Τιχεροπούλου ακόμα και σήμερα δεν μπορεί να δικαιωθεί να επιστρέψει στην παλιά της θέση. Ο κύριος Βάρας εκδιώχθηκε. Στη συνέχεια έρχεται ο κύριος Μελάς, ο οποίος προσπάθησε όλα αυτά με αλλαγές κυκλίων κτλ. Να τα σταματήσει.

0: κύριος Σιμανδράκος που επανήλθε μετά από ένα χρόνο και τοποθετήθηκε, έκανε νέες μηνυτήριες αναφορές. Mm-hmm. Με αυτές τις μηνυτήριες αναφορές και με τη βοήθεια 2-3 υπαλλήλων, οι οποίοι πράγματι βοήθησαν προς τη σωστή κατεύθυνση, ξεκίνησαν και με ανώνυμες καταγγελίες στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Στη συνέχεια τα πήρε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τα προχώρησε. Θέλω να πω ότι όλα αυτά δεν ξεκίνησαν από διοικήσεις του ΟΠΕΚΠ, οι οποίες δεν κυνηγήθηκαν από Νέα Δημοκρατία. Είναι διοικητές οι οποίοι κυνηγήθηκαν και εκδιώχθηκαν από τις θέσεις τους και υπάλληλοι οι οποίοι πλήρωσαν αυτή τη βοήθεια που δώσαν στον κύριο Βάρα και στον κύριο Σιμανδράκο. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω. Το δεύτερο που θέλω να πω αφορά τις διαφορές των δύο διαδικασιών. Πράγματι, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις άρσεις ασυλίας των βουλευτών mm-hmm. και στην διαδικασία του άρθρου 16 του Συντάγματος. Μια διαφορά περαιτέρω σε σχέση με αυτή που είπε ο κύριος Κερίδης είναι ότι στη φάση που είμαστε τώρα, η άρση ασυλίας αφορά ποινικές διώξεις. Να ασκήσουμε ποινικές διώξεις, να έχουμε υπόδεικτους, να έχουμε κατηγορούμενους. Εδώ συζητάμε για προκαταρκτική εξέταση. Εδώ δηλαδή η Βουλή, όπως και πέρσι με τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αβγενάκη, φέτος αρνείται την αρμοδιότητά της να κάνει προκαταρκτική εξέταση. Όταν δηλαδή λέει ο κύριος Κερίδης, και δεν το προσωποποιώ, η Νέα Δημοκρατία, όταν λέει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις, εννοεί ότι περίπου όπως ο κύριος Τζαβέλας, ότι δεν βλέπω ενδείξεις γιατί δεν κάνω έρευνα για να βρω ενδείξεις. Αν η Βουλή δεν κάνει προκαταρκτική εξέταση, δεν μπορεί να υπάρχουν ενδείξεις. Η εισαγγελία, όχι ο Κακλαμάνης, ούτε το Πασόκ, η εισαγγελία στέλνει μια δικογραφία και λέει προχωρήστε, κάντε προκαταρκτική για να δείτε αν υπάρχουν ενδείξεις. Και απαντάει η πλειοψηφία ότι δεν κάνω προκαταρκτική για να δω αν υπάρχουν ενδείξεις, γιατί δεν υπάρχουν ενδείξεις. Αυτό είναι μια κυκλική λογική, η οποία οδηγεί σε ένα λογικό άτομο. Αυτή είναι η κριτική μου. Και το τρίτο, σε ό,τι αφορά τις διαχρονικές παθογένειες που είπε ο κ. Κερίδης, το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τον ΟΠΕΚΠ, ο ΟΠΕΚΠ έχει ιδρυθεί στα τέλη της δεκαετίας του 90, πιστοποιήθηκε το 1999. Πράγματι, την πρώτη τετραετία Σιμίτη μπορεί να μοίρασε κάποια χρήματα. Δεν έχει να φοβηθεί κάτι το ΠΑΣΟΚ. Τα τελευταία 25 χρόνια το ΠΑΣΟΚ έχει κυβερνήσει συνολικά 5. Λοιπόν, αν μιλάμε δηλαδή για την ιστορία του ΟΠΕΚΠ, η ιστορία του ΟΠΕΚΠ είναι μια ιστορία Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Θυμόμαστε επί Χατζηγάκη όλα τα κοινά, όλα τα λεφτά. Δηλαδή από τα 3 δις που είναι 2 κόμμα κάτι δις που έχουν μπει πρόστιμα, τα περισσότερα αφορούν περιόδους που δεν κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ συμφωνώ ότι πρέπει, υπάρχει μια αποτυχία της πολιτικής. Πρέπει, γιατί μιλάμε και σε ένα κανάλι που απευθύνεται σε αγρότες, σε έναν κόσμο της υπαίθρου και της περιφέρειας. Η Νέα Δημοκρατία προφανώς και έχει τεράστια ευθύνη, διότι αυτά τα 7 χρόνια μπαίνουμε στον 8ο με τεράστια εργαλεία πλέον τεχνητής νοημοσύνης, υπολογιστών που δεν υπήρχαν παλιά. Δεν γίνανε βήματα εξυγένσης. Και τώρα, υπό την πίεση, όπως είπατε πολύ σωστά, κυρία Παντεδήμου, το ότι μας έβαλε η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η υποδιοκτήρηση ουσιαστικά και η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Κομισιόν, πάει να γίνει κάτι. Ας ελπίσουμε να γίνει έστω και τώρα. Πάντως, οι αγρότες που θα σας ακούνε στο δελτίο σας και καθημερινώς γνωρίζουν πολύ καλά τι έχει γίνει.
1: Ναι. Τι λέτε, κύριε Κερίδη, για να κλείσουμε σιγά σιγά αυτό το θέμα, να πούμε και κάτι για τις υποκλοπές που θέλω, το άλλο μεγάλο θέμα. Τι λέτε γι' αυτά?
2: Κοιτάξτε, ακόμα και για την οικονομία της συζήτησης να δεχθώ ότι έχουμε την πολιτική ευθύνη. Δείτε τι έγινε αφού ξεκινήσαμε τη μεταρρύθμιση. Πρώτον, η αντιπολίτευση καταψήφισε. Δεύτερον, οι αγρότες βγήκαν στο δρόμο για 4 μήνες και κλείσαν την Ελλάδα, κόψαν την Ελλάδα στη μέση. Θέλω να πω ότι ενώ είχαν γίνει βήματα και το 20 από τον Λιβανό και το 22 από τον Γιοργαντά, πάντοτε υπήρχε ο φόβος ότι η αποδέσμευση από τον ιδιώτη πάροχο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΠ, που είχε σιδεροδέσμιο τον οργανισμό, θα οδηγούσε σε καθυστέρηση πληρωμής των ενισχύσεων, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον πολιτικό αντίκτυπο στον αγροτικό κόσμο. Και υπήρχε αυτή η παλινδρόμηση στην κυβέρνηση, θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Ναι. Διότι ακόμα και όταν απειληθήκαμε με Brexit, απειληθήκαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν θα γίνει καμία πληρωμή καμίας αγροτικής ενίσχυσης. Είχαμε μια τρομακτική πίεση από τον αγροτικό κόσμο, ενδεχομένως και από πολλούς μικροαπατεώνες.
1: Ή μεγάλο απαταιώνες, θα πω εγώ, επιτρέψτε.
2: Ή μεγάλο απαταιώνες, που δεν θέλουν την εξυγίανση και ήταν οι μπροστάριδες στα μπλόκα, τα οποία στήριξε το ΠΑΣΟΚ. Δεν ήρθε ο κύριος Κακλαμάνης να πει, «Οπ, εδώ τώρα να έρθουμε να δούμε την εξυγίανση». Στήριξαν,
0: μα οι άνθρωποι δεν
2: όπως και όλοι οι αντιπολίτες.

0: Επειδή τις
1: Λέω
0: προσφέραμε
1: λοιπόν,
0: εκατομμύρια.
2: ναι.
1: εγώ να δεχθώ την πολιτική μας ευθύνη, την οποία έτσι και αλλιώς ανέλαβε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και για την οποία κρινόμαστε και πολύ αυστηρά. Όμως κάναμε την τομή. Όταν την κάναμε, αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλη αντίδραση, παρόλο που η απειλή ήταν να μην πληρωθεί καμία ενίσχυση και να μείνουν όλοι οι αγρότες απλήρωτοι. Παρά την απειλή τη συγκεκριμένη, και επειδή έζησα αυτό το δράμα ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος διαρκώς σε συσκέψεις στο Μαξίμου, προχώρησε εν τέλει, ευτυχώς, γίνονται σήμερα οι καταβολές με διαφάνεια, με βούλα και υπογραφή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χωρίς τα προηγούμενα παρατράγουδα. Τώρα, ότι πρέπει να μπουν οι δορυφόροι, πρέπει να γίνει χαρτογράφηση, πρέπει, αλλά δυστυχώς, ξέρετε, φτάσαμε στο 2026 και ακόμα δεν ξέρουμε στη χώρα μας πού μπορούμε να χτίσουμε.
2: Εντάξει.
1: Όχι τα βοσκοτόπια, ούτε καν αν μπορούμε ή δεν μπορούμε στο οικόπεδό μας. Έχει γίνει τέτοιο κακό παρά την προσπάθεια με το κτηματολόγιο και γι' αυτό στην συνταγματική μεταρρύθμιση έχουμε και μία πρόβληψη για το συγκεκριμένο. Πρέπει να υπάρξει εξυγίανση, όπως κάναμε με τον ΕΦΚΑ, όπως κάναμε με τη ΔΕΗ, όπως κάναμε με την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του δημοσίου, όπως κάνουμε στην άμυνα και στα εξωτερικά, σε μια σειρά από τομείς που έχουμε προχωρήσει. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν κοσμεί τις δύο πρώτες τετραετίες μας. Όμως πιστεύω ότι θα είναι ατζέντα της Τρίτης. Γι' αυτό κάναμε και την ειδική διακομματική επιτροπή, η οποία έκανε σπουδαίο έργο και θα παρουσιαστεί τέλη Ιουνίου που ολοκληρώνει τις εργασίες της, για να μην έχουμε αυτά τα παρατράγουδα. Και σε αυτά θέλουμε τη συμπαράσταση της αντιπολίτευσης και όχι μόνο, ξέρετε, το εύκολο, το ψόγο.
2: Λοιπόν, δεν σταματά ο κύριος Κερίδης να σας τσιγκλά, κύριε Κακλαμάνη. Επιτρέψτε μου, κύριε, να βάλουμε μια ανωτελεία εδώ, αν και πολύ μεγάλο το θέμα και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για την Κρήτη. Έτσι δεν το συζητώ, το είπατε και εσείς, κύριε Κακλαμάνη. Τώρα, ξεκινάω αντίστροφα από εσάς, κύριε Κακλαμάνη, να μπούμε λίγο και στο θέμα των υποκλοπών, που επίσης έχουμε μια πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Ένα θέμα το οποίο ο ίδιος και πώς άλλος, παρακολουθούμενος βλέπετε, ο Νίκος Ανδρουλάκης, το κρατά πολύ ψηλά στην επικαιρότητα, αποφασισμένος νομικά να το πάει έως τέλους. Τι λέτε, η Νέα Δημοκρατία, αντιλαμβάνομαι, θα ρωτήσω τον κοινοβουλευτικό της εκπρόσωπο, φαίνεται ότι θα πει όχι και στην εξεταστική για τις υποκλοπές.
0: Ναι, με βάση το Σύνταγμα δεν μπορεί να πει όχι. Εφόσον έχει 120 θετικές ψήφους, έχει η αντιπολίτευση το δικαίωμα δύο φορές σε κάθε εκλογική περίοδο να συγκροτεί εξεταστική επιτροπή.
2: Έχετε ακούσει όμως, φαντάζομαι, το σενάριο το ότι μπορεί να επικαλεστεί η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, κοιτάξτε, αν επικαλεστεί ότι αυτό αφορά ζήτημα εξωτερικής πολιτικής της χώρας, ουσιαστικά επιβεβαιώνει όλα αυτά τα οποία αρνείται μέχρι σήμερα. Ότι δηλαδή δεν πρόκειται για μια υπόθεση ιδιωτών, αλλά πρόκειται για μια υπόθεση που έχει να κάνει με την ελληνική μυστική υπηρεσία ή με ξένες μυστικές υπηρεσίες ή και με τα δύο. Δεν πιστεύω ότι θα κάνει αυτό το λάθος η Νέα Δημοκρατία. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα το κάνει. Αν αποφασίσει να υποστεί, αν θέλετε, όλο αυτό το πολιτικό κόστος, δηλαδή να παραδεχθεί κάτι τέτοιο, προφανώς αυτό θα σημάνει ότι έχει αποφασίσει να δεχθεί ένα πολιτικό κόστος ώστε να αποφύγει κάτι πολύ χειρότερο, που θα είναι δηλαδή να γίνει μια εξεταστική επιτροπή που ενδεχομένως θα καλέσει τους εμπλεκόμενους αλλά και τους ίδιους τους υπουργούς και στρατιωτικούς και ένστολους και δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι δεν μας έχουν σήμερα μέχρι σήμερα διαφωτίσει ιδιαίτερα ως προς το τι έχει γίνει με την περίπτωσή τους, να τους καλέσει να μας δώσουν εξηγήσεις, να καταθέσουν δηλαδή για το αν πράγματι έχουν πατήσει το link το μολυσμένο ή όχι, όπως και επίσης τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης σε επίπεδο ποινικό, πράγματα που δεν έκανε η πρώτη Εξεταστική Επιτροπή, διότι η πρώτη Εξεταστική Επιτροπή έχει χειραγωγηθεί κάτι το οποίο προέκυψε από τη διαδικασία και στο ακροατήριο του ποινικού δικαστηρίου, με την έννοια ότι κατατέθηκαν αυτά μηνύματα ανάμεσα σε συνεργάτη καταδικαστέντος, αλλά και τον ίδιο τον καταδικαστέντα, έναν από τους τέσσερις, προς μάρτυρα, ο οποίος είχε έρθει και στην Εξεταστική Επιτροπή και το έδινε από πριν τις ερωτήσεις που του έγιναν μετά την επόμενη μέρα από τους βουλευτές.
2: Πάντως είχε πολύ ενδιαφέρον, κύριε Κακλαμάνη, και έρχομαι σε εσάς αμέσως, κύριε Κερίδη, αμέσως μετά. Είχε πολύ ενδιαφέρον και η απάντηση που έχει δώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής σε σχέση με τον έναν από τους καταδικαστέντες σε αυτή την υπόθεση, ότι δεν μπορεί δηλαδή

0: κυβέρνηση ή ο ίδιος ή το Μαξίμου να συνομιλεί με έναν άνθρωπο καταδικασμένο. Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται αυτό, ενώ φαντάζομαι ότι το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά, όχι φαντάζομαι, ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αποδράσει από όλο αυτό, μη εφαρμόζοντας και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, έτσι δεν είναι. Με τον κύριο Τζαβέλα να αρχιοθετεί την υπόθεση, να μην την ανασύρει από το αρχείο, δηλαδή, αυτό θέλω να πω, στα περί κατασκοπίας εννοώ.
1: Κοιτάξτε, στην πολιτική, σε όλα τα πράγματα βασικά, αλλά και στην πολιτική, υπάρχει πάντα ένας λογαριασμός ανάμεσα στο κόστος και στο όφελος. Όταν μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός αποφασίζει να αναλάβει ένα τέτοιο κόστος, δηλαδή να βγει και να πει ότι δεν με αφορά το άλλο, ο κύριος Ντίλιαν με αποκαλεί Νίξο. Άρα με αποκαλεί ότι εγώ έστησα αυτή την ιστορία και πάω να τη συγκαλύψω. Και μάλιστα δεν θυμάμαι καν πώς τον λένε, αν τον λένε Ντίλαν ή Ντίλιαν. Όταν ένας πρωθυπουργός αποφασίζει να κάνει κάτι τέτοιο και όταν μια κυβερνητική πλειοψηφία αποφασίζει να σκηνοβατήσει και να πει ότι αυτό το οποίο κάναμε το 2022 δεν θα το κάνουμε το 2026, παρόλο που προέκυψα μια στοιχεία και θα επικαλεστούμε λόγους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας ή οτιδήποτε άλλο για να κρυφτούμε πίσω από αυτό, πάει να πει ότι οι αποκαλύψεις τις οποίες φοβάται είναι πολύ χειρότερες από ένα παροδικό πολιτικό κόστος που θεωρεί ότι μπορεί να το διαχειριστεί με το να τα ενταφιάσει όλα και να μην δώσει συνέχεια. Βέβαια, αυτό δεν είναι ακριβώς στο χέρι της κυβέρνησης, με την έννοια ότι υπάρχει μια δικαστική διαδικασία η οποία αναγκαστικά θα προχωρήσει σε δεύτερο βαθμό και εν όψη των χειρότερων που έρχονται, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποινή φυλάκιση εκτιτέα, οι εμπλεκόμενοι που έχουν προφανώς τα στοιχεία στα χέρια τους μπορεί να αρχίσουν να τα βγάζουν ούτως ή άλλως στον αέρα.
0: Μάλιστα. Κύριε Κερίδη, έρχομαι σε εσάς. Εκτιμώ προσωπικά ότι είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό των υποκλοπών. Εκτιμώ επίσης ότι πολλοί διερωτώνται, όπως εγώ, γιατί οι άνθρωποι που παρακολουθούνταν, όντως δεν έχουν, πώς θα το πω, δεν έχουν ενδιαφερθεί λίγο, βρε αδερφέ, να μάθουν γιατί παρακολουθούνταν. Τι λέτε, τι λέει η κυβέρνηση για αυτή την υπόθεση?
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αντιπολίτευση έχει και ιδίως ο Νίκος Ανδρουλάκης επενδύσει τα πάντα στην δυσάρεστη, δεν σας το κρύβω, αυτή η υπόθεση. Γι' αυτό σας κάνω και την πρόβλεψη ότι θα υπάρξει σφοδρότατη σύγκρουση, η οποία θα οδηγήσει σε πρόταση μομφής και σχετική συζήτηση στη Βουλή μέσα στο Μάιο. Μάλιστα. Κάνω μία πρόβλεψη εγώ, ότι ο Μάιος θα είναι πολύ πλούσιος κοινοβουλευτικά. Από εκεί και πέρα, εξεταστική είχαμε για τις υποκλοπές. Υπάρχει μία διαδικασία που τρέχει στη δικαιοσύνη. Εν μέρει έχει επιστρέψει στον εισαγγελέα πλημμυριωδικών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου η υπόθεση της πρωτόδικης καταδίκης για τη διερεύνηση παραπιπτόντων αδικημάτων όπως αυτό της ψευδορκίας. Και από εκεί και πέρα, ήδη η αντιπολίτευση, και μπορεί να το κάνει αυτό με τα 2/5, καλεί ανθρώπους εμπλεκόμενους στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Δηλαδή ποιους? Τον διοικητή της ΕΕ, τον κύριο Δεμήρη, και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα. Όπου εκεί δεν τίθεται θέμα αν χρειάζεται η πλειοψηφία. Δεν χρειάζεται. Μπορεί να τους καλέσει, θα τους καλέσει, θα γίνει συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, νομίζω την ερχόμενη εβδομάδα για το ζήτημα αυτό, με βάση τις 120 υπογραφές που έχει μαζέψει η αντιπολίτευση. Τώρα, για δεύτερη εξεταστική, το καταλαβαίνει ο καθένας ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να πάει σε εκλογές με ανοιχτό, πολιτικά θέλω να πω ανοιχτό, γιατί ποινικά υπάρχει διερεύνηση της δικαιοσύνης, και εκεί θα υπάρξει η συζήτηση περί του παρεπίπτοντος θέματος, αν εμπίπτει στους 120 ή στους 151.
0: Δεν είναι ακριβώς παρεπίπτον πάντως, αν μου επιτρέπετε, κύριε Κερίδη.
2: Όχι, μιλάω νομικά τώρα.
0: Α, νομικά. Ναι. Εντάξει, ναι, γιατί...
2: Δεν το υποτιμώ.
0: Να, εντάξει, ωραία. Χαίρομαι που το διευκρινίζετε για να μην υπάρχει έτσι κάποια παρερμηνία. Θα πάτε σε πρόταση μομφής, κύριε Κακλαμάνη. Όλο εκτιμήσεις κάνει σήμερα ο κύριος Κερίδης. Δεν μπορώ τώρα να μην σας ρωτήσω, κύριε Κακλαμάνη.
1: Εγώ δεν θα προσωπική άποψη εκφράζω, γιατί δεν αποφασίζω εγώ όπως καταλαβαίνετε. Δεν θα ήθελα εγώ να εξαντλήσει το όπλο της πρότασης μομφής στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, διότι είναι πιθανόν μελλοντικά.

0: δηλαδή για να κάνω και εγώ μια εκτίμηση μέσα στους επόμενους 1-2 μήνες να προκύψουν πολύ πιο σημαντικά στοιχεία στην ιστορία αυτή των υποκλοπών που να δικαιολογήσουν τότε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε, επειδή οφείλω σε πολύ λίγο να σας προφανώς καταρχάς ευχαριστήσω και μετέπειτα να σας αποδεσμεύσω, θέλω να κλείσουμε ανοίγοντας πάλι την εικόνα λίγο του πολιτικού σκηνικού. Κύριε Κερίδη, ξεκινώ από εσάς, μιλώντας τώρα και για τις... Ακριβώς επειδή είστε πάντα πολύ ευθύς, ξεκινώντας και από τις διεργασίες που γίνονται μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Γελάτε, χαμογελάτε. Είχαμε την συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, συνέδριο 16ο για τη Νέα Δημοκρατία. Διάβαζα από πολλούς και αυτό θα πω για να σας τσιγκλίσω λίγο, ότι λίγο κατευνάστηκαν τα πράγματα, έπιασε και λίγο το μασάζ πριν την κοινοβουλευτική ομάδα και το συνέδριο, έτσι, για να πάει ανέφελα το κόμμα προς τις εκλογές. Λίγο υδρώνουμε τη φανέλα, ποιος την υδρώνει πιο πολύ. Κάνουμε μια τέτοια συζήτηση σήμερα, έτσι λίγο παραπολιτική για τη Νέα Δημοκρατία. Ερώτημα που είναι, αν μου επιτρέπετε, και πιο ουσιαστικό. Ποιο θα είναι το διακύβευμα των εκλογών? Ποιος από τη Νέα Δημοκρατία, υπουργός ή βουλευτής, υδρώνει περισσότερο τη φανέλα, ή τι έχουν γίνει αυτά τα 7 χρόνια και τι είναι να γίνει την επόμενη τετραετία, αν και εφόσον ο ελληνικός λαός επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία?
2: Αυτό το τελευταίο. Αυτό το τελευταίο. Πάντοτε ψηφίζουμε για το μέλλον και όχι για το παρελθόν, το οποίο με όλες τις επιτυχίες είναι δεδομένο και το παίρνεις ως δεδομένο και προχωράς. Mm-hmm. Και δεν σας κρύβω ότι υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας για το αφήγημα το προεκλογικό των εκλογών και πώς θέλουμε την Ελλάδα του 2031. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολη άσκηση, γιατί μας βαραίνουν αυτά τα 7 χρόνια. Mm-hmm. Και προφανώς, ό,τι και να πούμε, η αποδόση είναι η μόνιμη, γιατί δεν τα κάνετε τα προηγούμενα 7 χρόνια. Mm-hmm. Εδώ πρέπει να εξηγούμε ότι κάναμε πολλά, προφανώς δεν τα έχουμε κάνει όλα. Κοιτάξτε, έχουμε μια ιδιαιτερότητα, μια πρωτοφανή συνθήκη. Το γεγονός ότι μετά από 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία προπορεύεται και μάλιστα με διψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα, δεν έχει προηγούμενο στη μεταπολίτευση, δεν έχει προηγούμενο και όμοιο στη σημερινή Ευρώπη. Mm-hmm. Όπου βλέπετε έναν Στάρμερ, ο οποίος ανέλαβε μόλις πέρσι να καταραίει, και ένας Μέρτς στη Γερμανία, ο οποίος και αυτός ανέλαβε πέρσι επίσης να δυσκολεύεται πάρα πολύ, για να μην μιλήσω για τον Μακρόν, για να μην μιλήσω για τη Μελώνη, η οποία και αυτή είναι πεσμένη δημοσκοπικά. Άρα εδώ η Νέα Δημοκρατία συσπυρώνεται πέριξ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχει το αίσθημα της αυτοσυντήρησης προφανώς, για το καλό της πατρίδας πάντα. Γίνεται ένας ουσιαστικός διάλογος στα όργανα, αλλά ταυτόχρονα όλοι κατανοούν ότι αυτή είναι μία μάχη όχι τσάμικου, όπου κάποιοι μπροστά χτυπιούνται και οι άλλοι πίσω σέρνονται ή κρύβονται, αλλά όπως είπα και στην κοινοβουλευτική ομάδα, πυρίχιος ή πώς να το πούμε, κριτικός χορός, πολεμικός χορός. Είναι μάχη, έτσι δεν είναι? Μάχη. Μάχη για την Ελλάδα, μάχη για τις ζωές μας, μάχη για τα παιδιά μας, μάχη για το μέλλον μας. Και αυτή τη μάχη θα δώσουμε με ευπρέπεια και επιχειρήματα, αλλά μάχη.
1: Όλοι μας. Κύριε Κακλαμάνη, έρχομαι σε εσάς για το καταληκτικό σχόλιο, γιατί αναφέρθηκε λίγο και στα εύρηματα των δημοσκοπήσεων ο κύριος Κερίδης, που ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι έτσι όπως το περιγράφει. Δηλαδή δεν έχει ξανασυμβεί να προπορεύεται δημοσκοπικά πάντα, ενώ η κυβέρνηση μετά από 7 χρόνια της αξιωματικής αντιπολίτευσης εν προκειμένου του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Βέβαια, τελευταία ακούω και μια έτσι έντονη κριτική από στελέχη του ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις. Σε κάθε περίπτωση, δεν θέλω να μείνουμε τώρα στις δημοσκοπήσεις, ενώ στις αντιρρήσεις που τις αντιλαμβάνομαι να υπάρχουν κιόλας. Θέλω να μείνουμε στο αφήγημα του ΠΑΣΟΚ εν όψη της εθνικής κάλπης, όποτε και αν αυτή στηθεί.
0: Καταρχάς να πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια πολύ μεγάλη φθορά σε σχέση με τα... και είναι φυσιολογικό μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, σε σχέση με τα ποσοστά που είχε καταγράψει τις κάλπες το 2019 αλλά και το 2023. Το γεγονός ότι είναι πρώτη οφείλεται περισσότερο στην αδυναμία της αντιπολίτευσης να συγκροτήσει έναν ενιαίο πόλο, ο οποίος να αμφισβητήσει αριθμητικά αυτή τη στιγμή την πρωτιά της, παρά στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία κρατά δημοσκοπικά. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά, ειδικά σε επίπεδο πρόθεσης ψήφου, βρίσκεται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα που έχει καταγράψει εκλογικά συνολικά, έτσι, ακόμα και στα χρόνια των μνημονίων. Προφανώς το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει εκμεταλλευτεί, έτσι δείχνουν τα νούμερα των δημοσκοπήσεων, τα οποία εγώ δεν έχω λόγο να συζητήσω. Απλά αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη ρευστότητα που βλέπουμε

0: Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων το οποίο είναι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, παρκαρισμένο στην γκρίζα ζώνη εδώ και αρκετό καιρό. Και είναι ψηφοφόροι οι οποίοι, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα επιστρέψουν στο κυβερνητικό στρατόπεδο και ότι είναι εκεί για να τους κερδίσει αυτός ο οποίος μπορεί να δώσει μια προοπτική για το μέλλον. Γιατί αυτό το οποίο συμφωνώ με τον κύριο Κερίδη είναι ότι η ψήφος είναι κατά βάση ψήφος προσδοκίας και όχι ψήφος που αφορά το παρελθόν. Και θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ό,τι είχαν να δώσουν στη χώρα, το έδωσαν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε το 2019 με την επαγγελία να εξυγχρονίσει το κράτος, να κάνει μεταρρυθμίσεις. Μπορεί στα πρώτα χρόνια να υπήρξαν κάποια θετικά βήματα. Θεωρώ ότι εδώ και καιρό η όποια μεταρρυθμιστική ορμή είχε η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει την δυναμική της. Η δεύτερη τετραετία, κατά την άποψή μου, δεν είχε κάποιο συγκεκριμένο αφήγημα και αυτή είναι η κριτική που την κάνουν και τα φιλικά προς την κυβέρνηση μέσα. Δεν είναι αντιπολιτευτική κριτική. Θεωρώ λοιπόν ότι ο ελληνικός λαός, και εγώ αυτό θα έλεγα στον ελληνικό λαό, ήρθε η ώρα να εμπιστευτεί τις τύχες του στο ΠΑΣΟΚ, ήρθε η ώρα να δοκιμάσει την πολιτική αλλαγή, διότι πολύ απλά μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας δεν θα μπορέσει να προσφέρει τίποτα περισσότερο παρά μόνο μια συνέχιση αυτού που ζούμε σήμερα και μάλιστα πολύ χειρότερη. Δηλαδή, δεν μπορώ να αντιληφθώ τι είναι αυτό το οποίο θα μπορούσε να έχει κάνει σε 8 χρόνια ο κ. Μητσοτάκης και δεν το έκανε και θα το κάνει σε άλλα 4.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου. Κύριε Κακλαμάνη, πολλές ευχαριστίες και στους δύο. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
3: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
2: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
4: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafé Classic 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Πολιτικό βαρόμετρο, μέρος δεύτερο, κυρίες και κύριοι. Αφού κλείσαμε λοιπόν την συζήτηση με τους πολιτικούς εκπροσώπους, με τον εκπρόσωπο της Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟ και το ρευστό πολιτικό σκηνικό και για τα όσα ενδιαφέροντα συμβαίνουν, πάμε τώρα σε μια συζήτηση με την πολιτική αναλύτρια, τη Μαρία Καρακλιού, που μου κάνει τη χαρά και είναι και απόψε μαζί μου, έτσι για ένα σχόλιο επί αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας πολιτικής συγκυρίας, του πολιτικού διαστήματος που διανύουμε. Καλώς την, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία, για ακόμα μια φορά.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσω ζητώντας, δεν ξέρω, ξέρεις και από πού να το πιάσω καλά-καλά. Η αλήθεια είναι να το πιάσω από το εσωτερικό των κομμάτων και τις διεργασίες που γίνονται αυτό το διάστημα. Να το ξεκινήσω από την μεγάλη εικόνα, γιατί είμαστε εν αναμονή των υποδημιουργία κομμάτων που θα αλλάξουν, θα προκαλέσουν περαιτέρω αναταράξεις στο σκηνικό. Τι λες, πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Εγώ θα έκανα έναν διαχωρισμό και θα έλεγα να δούμε πρώτα τι συμβαίνει από το κέντρο και προς τα δεξιά και μετά τι συμβαίνει από το κέντρο και προς τα αριστερά.
0: Πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Θέλω...

0: έλεγα ότι αυτό μάλλον έχει και γεωγραφική αναφορά. Και τι εννοώ με αυτό. Καταρχάς, έχουμε μεγάλη ρευστότητα, δεν το καταγράφει μόνο η δημοσκόπηση, καταγράφει και στις προηγούμενες ευρωεκλογές, που είναι η τελευταία εθνική κάλπη που έχουμε και είναι η τελευταία κάλπη αναφοράς. Την οποία, αν τα εκλογικά αποτελέσματα τα διαβάσουμε με λίγο μεγαλύτερη προσοχή, θα δούμε ότι αποκαλύπτουν τι έρχεται. Και τι εννοώ με αυτό. Καταρχάς, έχουμε τη Νέα Δημοκρατία που είναι πρώτο κόμμα, ναι, όπως και στις δημοσκοπήσεις έτσι ήταν και στις ευρωεκλογές. Ήταν πρώτο κόμμα με διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο κόμμα και ούτω καθεξής. Αυτό έχει μετατοπίσει την πολιτική συζήτηση στο γήπεδο, αν μου επιτραπεί η έκφραση, που θέλει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, λέω ότι εγώ είμαι το πρώτο κόμμα, βλέπετε ότι υπάρχει τεράστια απόσταση, δεν υπάρχει αντιπολίτευση η οποία να μπορεί να συγκροτήσει έναν ενιαίο πολιτικό πόλο. Άρα λοιπόν, τι θα κάνετε. Επειδή η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση, αναγκαστικά θα ψηφίσετε εμένα στο όνομα της πολιτικής σταθερότητας. Το δικό μου σχόλιο δεν είναι πολιτική σταθερότητα, είναι πολιτική στασιμότητα. Να παραμένει η Νέα Δημοκρατία εκεί, να λέει ότι μας κυβερνάει και ο μισθωτός να λέει ότι έχει διαθεσιμότητα σε χρήματα μέχρι τις 18-19 του μήνα.
1: Όμως, να σε διακόψω, όμως αυτό που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία, πώς να το πω τώρα για να μην παρεξηγηθώ, ελπίζω δεν θα παρεξηγηθώ, πιάνει στο εκλογικό σώμα, Μαρία. Δηλαδή αυτός υπάρχει αυτή η ανησυχία ότι πρέπει παιδί μου μπορεί να μπούμε σε μία περίοδο ακυβερνησίας, πηγαίνοντας όλο ένα και ολοταχώς και όσο πιο κοντά ερχόμαστε την κάλπη, αυτή η γκρίζα ζώνη, εν τέλει παίζει να αποφασίσει να πάει με τη Νέα Δημοκρατία ακριβώς για να μην βρεθούμε μπροστά στο όποιο αδιέξοδο, θα το πω εγώ, σε εισαγωγικά.
0: Σε αυτή τη φάση και από τις καταγραφές δεν φαίνεται να γίνεται αυτό, γιατί μπορεί η Νέα Δημοκρατία να κινείται κοντά στο 25%, άρα ένας στους 4 ψηφοφόρους εγκρίνει, προκρίνει, επιβραβεύει τις πολιτικές της. Υπάρχουν όμως και οι υπόλοιποι 3 ψηφοφόροι, οι οποίοι είναι σε άλλο μήκος κύματος. Το γεγονός λοιπόν ότι δεν έχει βρεθεί ο φυσικός ηγέτης της κεντροαριστεράς, προκειμένου να πούμε ότι να. Απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, αυτός ή αυτή είναι το πρόσωπο που μπορεί να τον αντιμετωπίσει, δημιουργεί απλά μια συνθήκη στη Νέα Δημοκρατία η οποία να νιώθει ότι όλα πάνε καλά και κάποια στιγμή θα ανατραπεί η κατάσταση. Εγώ θα έλεγα όμως κάτι άλλο. Το κρίσιμο είναι τι γίνεται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και στα μικρότερα δεξιά κόμματα, τα οποία φαίνεται να παίρνουν όλο ένα και περισσότερες ψήφους από τον πάλι ποτέ σταθερό και συσπηρωμένο πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτούς που παλιά τους λέγαμε παραδοσιακοί ψηφοφόροι. Αυτοί που με την κεντρώα στροφή το 2019 και το 2023 έφυγαν. Είναι αυτοί που επιλέγουν κυρίως να ψηφίσουν την Ελληνική Λύση, να ψηφίσουν το κόμμα της Νίκης. Κάποιοι εξ αυτών και το κόμμα της κυρίας Βασιλοπούλου και ενδεχομένως αν προκύψουν και άλλα μικρότερα δεξιά κόμματα. Αν παρατηρήσετε τα εκλογικά αποτελέσματα, η Ελληνική Λύση είναι ένα κόμμα το οποίο ήρθε δεύτερος στις ευρωεκλογές σε 6 εκλογικές περιφέρειες, όλες στη Μακεδονία, μεταξύ των οποίων και στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
1: Σωστά.
0: Αυτό τι δείχνει? Ότι η Νέα Δημοκρατία εμποραγεί κατά βάση στο Βορρά. Θα λέγαμε λοιπόν ότι υπάρχουν δύο κόσμοι. Πέρα από τον κόσμο που είναι η δεξιά και η αριστερά από ένας κόσμος, θα λέγαμε ότι υπάρχει και ένας διαχωρισμός Βορρά-Νότου. Αν πάτε στην Πιερία, για παράδειγμα, και δείτε τα αποτελέσματα των εκλογών, όταν αφρίσετε τη Νίκη και την Ελληνική Λύση, που είναι δύο αμυγός δεξιά κόμματα και δεν χωράει κουβέντα να πεις ότι αυτό το κόμμα δεν είναι δεξιά, είναι μόλις 1,32% αυτό το άθροισμα κάτω από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Τι θέλω να πω με αυτό. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κοιτάξει πολύ καλά τι γίνεται στην δεξιά μεσοτυχία. Γιατί από ό,τι φάνηκε η στροφή προς το κέντρο στάθηκε ικανή για δύο τετραετίες να αναπληρώσει τους διαρρέοντες ψηφοφόρους προς τα μικρότερα δεξιά κόμματα. Σήμερα, μετά από 7 χρόνια Νέας Δημοκρατίας, όπου δεν εξαιρέσει είναι δεδομένη, όπου δεν είναι μόνο τα οικονομικά, είναι και η λειτουργία των θεσμών και της δημοκρατίας που επηρεάζουν πάρα πολύ τους κεντρώους ψηφοφόρους, το πρόβλημα λοιπόν το μεγάλο της Νέας Δημοκρατίας είναι το τι θα γίνει στα δεξιά της. Τώρα ας πάμε στον άλλο κόσμο, το άλλο φάσμα του πολιτικού συστήματος. Που είναι κεντροαριστερά. Εκεί πραγματικά, με δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανελήθη στα εξών συμμετέχει, τώρα δεν χρειάζεται να τα ξανασυζητήσουμε. Όλοι εδώ ήμασταν, τα ακούσαμε. Όπως και να έχει, έχουμε μια κατάσταση όπου δεν έχουμε δει ακόμα ποιος είναι τελικά ο φυσικός ηγέτης της κεντροαριστεράς. Είναι ο κ. Ανδρουλάκης ή είναι ο κ. Τσίπρας. Αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες με τον ψήφο τους. Αν λοιπόν το ΠΑΣΟΚ αναδειχθεί δεύτερο, για τον κύριο Τσίπρα είναι λιγότερο μικρότερο το πρόβλημα, ακριβώς γιατί θα πει: εγώ πρώτη φορά ξανακατέβηκα. Έτσι. Μάλλον πρώτη φορά κατέβηκα με δικό μου κόμμα. Επανήλθα μεν, αλλά έχω ένα καθαρό δικό μου κόμμα. Δεν με τραβάει κανείς από το μπατζάκι. Δεν υπάρχει το πάλι ποτέ ΣΥΡΙΖΑ 3%. Πάλι ποτέ ΣΥΡΙΖΑ 3%.

0: κτλ. Αν όμως ο κ. Τσίπρας έρθει δεύτερος και το Πασόκ έρθει τρίτο κόμμα, τότε νομίζω ότι θα δρομολογηθούν εξελίξεις στο Πασόκ. Γιατί πλέον θα είναι η δεύτερη φορά που θα βάλουν τον πύχη. Ο πύχης των ευρωεκλογών, θυμίζω για το Πασόκ, ήταν ένα δεύτερο κόμμα και τελικά ήρθε τρίτο πίσω από το ΣΥΡΣΑ του κ. Κασελάκη. Και γιατί αναφέρομαι σε αυτό? Γιατί όλοι ασκούσαν κριτική, ο κ. Κασελάκης δεν είναι αρκούντος πολιτικός, ποιος πρόκειται να τον ψηφίσει κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι περίπου το σκηνικό. Δηλαδή, θεωρώ ότι στις κάλπες θα δούμε, αν θέλετε, πληθωρισμένα εκλογικά τα μικρότερα δεξιά κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, που αυτό θα καθιστά και το μείζον πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν θα μπορεί να πετύχει μεγαλύτερη εξυπηρέωση. Και νομίζω ότι θα δούμε και ποιες θα είναι οι εξελίξεις στην κεντροαριστερά, που θα δούμε ποιος θα αναδεχθεί ως φυσικός ηγέτης, ο οποίος θα συσπηρώσει, αν θέλετε, ένα μεγάλο μέρος της δυσκολία και θα βάλει και υποψηφιότητα ενδεχομένως για επόμενος πρωθυπουργός.
1: Ακριβώς. Ένα-δύο ερωτήματα θέλω να σου θέσω, αν μου επιτρέπεις. Το πρώτο, ακριβώς επειδή μας περιέγραψες πολύ ωραία το τι συμβαίνει και με βάση και τα στοιχεία, δηλαδή των τελευταίων εκλογών, όπως πολύ σωστά είπες, τι συμβαίνει στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, θέλω την εκτίμησή σου αν εκεί υπάρχει χώρος για ένα κόμμα Σαμαρά, που τελευταία οι πληροφορίες, έτσι, αναζωπηρώνονται μάλλον τα σενάρια ότι ο πρώην Πρωθυπουργός ετοιμάζει τη δημιουργία ενός πολιτικού φορέα. Υπάρχει χώρος εκεί, Μαρία?
0: Η εκτίμηση μου είναι πως υπάρχει, ακριβώς γιατί η ταύτιση των δεξιών ψηφοφόρων που έφυγαν από τη Νέα Δημοκρατία με την Ελληνική Λύση και την Νίκη, για παράδειγμα, και το κόμμα της Φωνής Λογικής, δεν είναι μια ταύτιση η οποία έχει γίνει μέσα από κάποιους πολιτικούς αγώνες, κάποια πολιτική συγκυρία, αλλά προέκυψε αντανακλαστικά επειδή δεν τους άρεσε η στροφή που πήρε η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αρκετή απήχηση στο εκλογικό σώμα, που αυτό που παραδοσιακά λέμε παραδοσιακή
1: έτσι,
0: λαϊκή δεξιά. Και έχω την εντύπωση ότι αν αποφασίσει τελικά να κάνει κόμμα, ότι θα έχει και απήχηση. Ξέρετε, εδώ θα αναμετρηθούν στη Νέα Δημοκρατία δύο αισθητικά πολιτικά πρότυπα. Θα αναμετρηθεί το πολιτικό πρότυπο εκείνο που θέλει να θυμίζει, που ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη, όπου από μια κοσμοπολίτικη πόλη με ανοιχτούς ορίζοντες, μετατράπη από μια πολιτική αισθητική που είχε εκφραστεί κυρίως από Παπαγεωργόπουλο, Ψωμιάδη και Άνθιμο, σε μια επαρχιακή μεγαλούπολη του Βορρά. Και αν θέλετε, με δεδομένο ότι η πολιτεία ποτέ δεν ενέκυψε πραγματικά στη Βόρεια Ελλάδα, τους άφησε λοιπόν εκεί να επικαλούνται και να διεγείρουμε κάθε φορά το συνέστημα, κυρίως το μακεδονικό ζήτημα. Αυτό, ήταν, αφού εκλογικά έφερε ωφέλη, ωφελούσε την Νέα Δημοκρατία, άρα το συντηρούσε. Σήμερα λοιπόν νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο τελικά θα πληρώσει, γιατί στην πολιτική ό,τι παίρνει στερήσεις.
1: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Η ερώτησή μου, η δεύτερη, αφορά στη Μαρία Καριστιανού. Το λέω γιατί, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, σε λίγες μέρες από σήμερα που συναντιόμαστε, θα γίνει και η επίσημη, έτσι, θα γίνουν και τα αποκαλυπτήρια του νέου αυτού κόμματος. Εκτιμάς ότι αυτή η δυναμική που τώρα πια έχει πέσει μπορεί να επανέλθει και άρα να είναι ένα σημαντικό παίκτη η Μαρία Καριστιανού στις επόμενες κάλπες?
0: Να πούμε ότι η κυρία Καριστιανού είναι κάτι διαφορετικό και από τον κύριο Τσίπρα και από τον κύριο Σαμαρά. Όχι γιατί δεν έχει διατελέσει πρωθυπουργός, ακριβώς γιατί είναι μια γυναίκα που μπαίνει τώρα στην πολιτική. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ικανή. Η κυρία Καριστιανού όμως, επειδή δεν έχει ένα σαφές ιδεολογικό στίγμα και ιδεολογικό προσανατολισμό, εμφανίζεται ως το κόμμα εκείνο το οποίο θα επιδιώξει να φέρει στις τάξεις του τους απανταχού δυσαρεστημένους. Αυτοί που κατά πάσα πιθανότητα θα φτάσουν στην κάλπη να ψηφίσουν την κυρία Καριστιανού είναι αυτοί που λένε δεν πάει άλλο. Δεν μπορώ άλλο αυτό το πολιτικό σύστημα, θέλω διαφορετικές αποφάσεις και αν θέλετε ακυρώνω μεν την πολιτική, αλλά την ακυρώνω με την ψήφο μου στην διάλεξη. Γι' αυτό εκτιμώ ότι η κυρία Καριστιανού, αν καταφέρει να φέρει ψηφοφόρους που τα τελευταία χρόνια δεν έχουν έρθει στις κάλπες, γιατί θυμίζω ότι από το 2009 μέχρι σήμερα έχουμε χάσει, μέχρι τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, έχουμε χάσει περίπου 2.800.000 ψηφοφόρους. Αυτοί ούτε αποδήμησαν εισιτήριο, ούτε μετανάστευσαν όλοι. Κάποιοι επέλεξαν συνειδητά να ιδιωτεύσουν, να κάτσουν στο σπίτι τους και να μην πάνε στην κάλπη. Αν καταφέρει να κινητοποιήσει μερικές χιλιάδες κόσμου

0: από αυτή την κατηγορία ανθρώπων, τότε πραγματικά η πολιτική εικόνα θα αλλάξει, γιατί σε όσα αναφερόμαστε σήμερα αφορούν στους συνήθεις ψηφοφόρους, αυτούς που σταθερά πηγαίνουν στην κάλπη.
1: Σωστά το λες. Ενώ αυτό το κομμάτι των ανθρώπων που έχουμε χάσει, όπως πολύ ωραία το είπες, είναι ένα κομμάτι που δεν ξέρουμε τώρα πώς τοποθετείται, που βρίσκεται ή τι θα μπορούσε,
0: ναι,
1: τι θα σταθεί
0: ξέρουμε...
1: ικανό να τον κινητοποιήσει αυτό το ψηφοφόρο και να ξαναπάει στην κάλπη. Είναι τελείως αδιευκρίνιστο αυτό το τοπίο. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό. Είναι
0: αυτό
1: ένα στοίχημα για τη Μαρία Καριστιανού αυτό. Γιατί το λέω? Γιατί με δηλώσεις που έκανε το προηγούμενο διάστημα, που προκάλεσαν πολλές αντιδράσεις και που έτσι, πώς να το πω, κινητοποίησαν αντανακλαστικά στην κοινωνία και δεν τις περίμενε νομίζω πολύ ο κόσμος, ενδεχομένως λέω εγώ νομίζω, από τη Μαρία Καριστιανού. Είναι αυτές οι δηλώσεις που την έφεραν και λίγο να σταματήσει τις πολλές συνεντεύξεις. Μπορεί να πάρει όντως ψηφοφόρους από παντού η κυρία Καριστιανού, στη λογική του ότι είμαι πολύ δυσαρεστημένος, θέλω κάτι να αλλάξει και ψηφίζω Μαρία Καριστιανού?
0: Τα πολιτικά φάουλ που έκανε η κυρία Καριστιανού ήταν φάουλ απειρίας. Και είναι, ξέρετε, πολλές φορές αυτό που λέμε και σε ανθρώπους που θέλουν να κατέβουν στην πολιτική και έρχονται να τους κάνουμε πολιτική στρατηγή και τέλος πάντων μια πολιτική εκπαίδευση, ακόμα και να βγαίνουν στα μίντια κτλ. Το ερώτημα που κατά βάση θέτουμε είναι γιατί θα κατέβετε στην πολιτική και τι καινούργια έχετε εσείς να εισφέρετε σε σχέση με αυτά που βλέπουμε μέχρι σήμερα. Και βέβαια στους περισσότερους τους λέμε ότι σε εκείνους που τους αγαπάει ο φακός, γιατί και εσύ ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους αγαπάει ο φακός και άλλους όχι. Πολλές φορές λοιπόν η εικόνα είναι διαφορετική από το περιεχόμενο. Η κυρία Καριστιανού έχει μια άψογη εικόνα. Είναι μια εικόνα που βλέπεις έναν άνθρωπο που θες να τον ακούσεις. Αυτό που πρέπει να χτίσει είναι το περιεχόμενο. Νομίζω λοιπόν ότι επειδή και τις δεξιότητες της έχει, είναι, τουλάχιστον όπως λένε, η γυναίκα είναι γιατρός, άρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και σπουδές και έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται πολύ καλά και το λόγο. Νομίζω ότι αν ενισχύσει λίγο το περιεχόμενό της, θα έχει δυνατότητες να πάει πολύ ψηλά.
1: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση πριν σε ευχαριστήσω και αποδεσμεύσω. Πότε εκτιμάς ότι θα στηθούν κάλπες, παρόλο που προφανώς είναι μια απόφαση την οποία εκτιμώ ότι ο κάθε πρωθυπουργός τη λαμβάνει με βάση πολλούς παράγοντες, τους οποίους αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τους ξέρουμε, ποιοι θα είναι οι παράγοντες, δηλαδή αυτοί σε 5-6 μήνες από τώρα. Πότε λες ότι θα πάει, πιστεύεις ότι το σκέφτεται ο Μητσοτάκης, αν βρει παράθυρο να πάει το φθινόπωρο σε εκλογές?
0: Εγώ δεν θα δώσω μια πολιτική απάντηση όπως θα περίμενε κάποιος, θα δώσω μια πιο προσωπική και ανθρώπινη. Πιστεύω ότι θα πάμε σε εκλογές, η μέρα των εκλογών θα συμπέσει με τα όρια του Πρωθυπουργού να αντέχει να κυβερνά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η απάντησή σου προφανώς και έτσι θα κλείσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μου και σήμερα, Μαρία Καρακλιούμη, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και σας που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα μας. Ελπίζω να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θέλω.
4: Central 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νες καφέ κλασίκ 6,75 ευρώ. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1,39 ευρώ. Χυμός Life 1,91 ευρώ. Μακαρόνια μπαρίλα 1,06 ευρώ. Όλα τα διξάν 7,46 ευρώ. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 ευρώ το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
12: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
13: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
12: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
14: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort. Χορηγοί μας η Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Κοντά μας σήμερα ένας καλός φίλος, ένας σεφ από τα γειτονικά Χανιά. Θα καλωσορίσουμε στην σημερινή μας εκπομπή το Μανώλη τον Παπουτσάκη. Μανώλη Παπουτσάκη, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα, αγαπητέ Χρήστο.
0: Έχεις πολλές stories να μας πεις. Μαγειρικές και μη.
1: Εξαρτάται από το τι θα με ρωτήσεις.
0: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα παλιά τα χρόνια.

0: μια που είσαι και σοφός άνθρωπος, μεγάλος σε ηλικία.
1: Κυρίως το δεύτερο.
0: Κυρίως το δεύτερο. Έζησες μέχρι τα 28 στα Χανιά, σωστά?
1: Ναι, στο χωριό. Όχι μόνο, γιατί πήγα και στο Ρέθυμνο για σπουδές. Αλλά τέλος πάντων στην Κρήτη.
0: Στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Στα Χανιά λοιπόν γέννημα θρέμα, στο χωριό.
1: Στο χωριό γέννημα θρέμα, όχι μες στην πόλη.
0: Σε ποιο χωριό?
1: Βουλγάρο λέγεται.
0: Βουλγάρο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Είναι το χωριό των Βουλγάρων. Και γι' αυτό γράφτηκε με ωμέγα στο τέλος. Δεν είναι η θιά μου η Βουλγάρο, η Μαγδάλο,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: λέμε.
0: Ναι.
1: Από εκεί έχει πάρει το όνομά του το χωριό, γιατί η ιστορία λέει ότι την εποχή του Φωκά, του Νικηφόρου Φωκά, κάποιοι Βούλγαροι μοναχοί έχτισαν εκεί πέρα, ξεκίνησαν δηλαδή το χωριό.
0: Okay. Άρα λοιπόν, για να φτάσουμε στο σήμερα, έχουμε μία εικόνα και πάρα πολλές, ας πούμε, προσλαμβάνουσες σε μικρή ηλικία, από παιδί, όπου έχει ένας άνθρωπος που ζει στο χωριό.
1: Ναι.
0: Με τη γιαγιά, με τη μαμά, με τον παππού, με τον παπά, με το αμπέλι, με το χωράφι, με τον μποστάνι, σωστά?
1: Όλα αυτά.
0: Όλα αυτά. Με τσικατσίκες, με τα βουλάκια, με τις κότες.
1: Και αυτά.
0: Λοιπόν, Μανώλη, πότε μπήκε το μικρόβιο μέσα και ξεκίνησε να δουλεύει και να λέει στο Μανώλη ότι εγώ τώρα πρέπει να μπω σε μια κουζίνα να δουλέψω επαγγελματικά, να μάθω πράγματα?
1: Όταν χρειάστηκε, ενώ σπούδαζα, να βρω μια δουλειά για να επιβιώσω. Δηλαδή, για να χαλάσω κάθε είδους ρομαντική διάθεση, δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου να γίνω μάγειρας. Δηλαδή, ούτε οι σπουδές μου ήταν τέτοιες που με κατεύθυναν προς τη μαγειρική, ούτε και είχα γενικά στο μυαλό μου ότι είναι μια δουλειά που θα την έκανα.
0: Okay.
1: Εγώ ήθελα να γίνω φιλόλογος, να διδάσκω. Αυτά μ' αρέσανε. Μετά στο πανεπιστήμιο άρχισα να κοιτάζω ίσως λίγο και την ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά σε καμιά περίπτωση να μαγειρέψω, δηλαδή να το κάνω επαγγελματικά. Μ' άρεσε να μαγειρεύω, εντάξει, όπως μ' αρέσει σε όλο τον κόσμο που μαγειρεύει. Και ίσως είχα την τύχη, επειδή, ξέρεις, άμα στο χωριό οι άνθρωποι που ζεις μαζί τους δίνουν πόνο στο κομμάτι της μαγειρικής, γιατί η μισή ζωή των χωρικών γύρω από αυτό γυρίζει, γύρω από τη διατροφή τους, άμα το καλοσκεφτείς. Εντάξει, είχα αυτή την τύχη να το ζω, να το νιώθω, να είναι μια καθημερινότητα, αλλά δεν ήταν κάτι που ούτε και οι δικοί μου το θέλανε. Δηλαδή δεν περνούσε από το μυαλό κανενός ότι θα γίνω εγώ μάγειρας. Αυτό έγινε τυχαία, επειδή χρειάστηκε να πάω να εργαστώ για να συμπληρώσω εισόδημα ώστε να μπορώ να σπουδάσω.
0: Στο Ρέθυμνο πλέον.
1: Όχι.
0: Α.
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Τότε πια, όταν έκανα το διδακτορικό μου.
0: Okay.
1: Χρειάστηκε να πιάσω μια τέτοια δουλειά σε ένα μαγαζί που είχε κριτική κουζίνα. Πήγα να φτιάχνω 2-3 φαγητά που ήξερα να τα κάνω ωραία, για να βοηθήσω και τον Νίκο τότε, Νίκος Μακρινάκης λέγεται ο ιδιοκτήτης. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Τώρα είναι αγκιοπλάστης. Είδες, αλλάζουν οι καριέρες. Και πήγα, μπήκα στην κουζίνα και πράγματι τότε εκεί κατάλαβα πόσο πολύ μου αρέσει. Είχα ήδη και κουραστεί λίγο από το θεωρητικό αυτό κομμάτι της φιλοσοφίας και του ακαδημαϊσμού, ας πούμε, και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Το επόμενο βήμα λοιπόν αμέσως μετά ποιο ήταν?
1: Εντάξει, μετά μπήκα στην κουζίνα, ξεκίνησα να μαγειρεύω, έγινα πολύ γρήγορα σεφ στο εστιατόριο. Εντάξει, το ξέρεις, ένα μαγαζί πολύ απλό ήταν, επομένως οι τίτλοι δεν είχαν και φοβερή σημασία, mm-hmm. αλλά είχα αναλάβει να κάνω τη δουλειά της κουζίνας μαζί με τους ανθρώπους που δουλεύαν εκεί πέρα. Και από εκεί πια το αποφάσισα ότι μου αρέσει πολύ και θα το ακολουθήσω ως δουλειά.
0: Okay. Και δηλαδή, μετά το επόμενο στάδιο?
1: Το επόμενο ήταν να πάω σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί και σε άλλο μαγαζί στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή να αρχίσω να δουλεύω, να φτιάχνω δικό μου μενού σε εστιατόριο και μετά να φτιάξω το δικό μου μαγαζί που ήταν το Χαρούπι.
0: Όλα λοιπόν ξεκινάνε επαγγελματικά πλέον με δική σου ταυτότητα από το Χαρούπι.
1: Μαγείρευα επαγγελματικά,
0: ναι,
1: χρόνια πριν.
0: Σαν δική σου επιχείρηση.
1: Ως δική μου επιχείρηση το Χαρούπι, ναι.
0: Okay. Όπου εκεί δίνουμε πόνο κουζίνας κριτικής, δίνουμε τέλος πάντων. Βγάζουμε λίγο την τρέλα μας, βγάζουμε λίγο,
1: ναι,
0: τις αναμνήσεις.
1: Ήταν λίγο πρωτοποριακό το Χαρούπι ως μαγαζί τότε, διότι με έναν τρόπο έξω από την Κρήτη ένα μαγαζί βάφτισε τον εαυτό του εστιατόριο, γιατί την κριτική κουζίνα δεν την έχουμε ταυτίσει με τα εστιατόρια, την έχουμε ταυτίσει με τις ταβέρνες, τα καφενεία, έτσι. Επομένως, έδωσα μια αίσθηση τέτοια, πιο εστιατορική, ας πούμε, okay, στην κουζίνα.

0: της Κρήτης και με πιάτα που τα ακούμπησα με μια πιο δημιουργική διάθεση, όπως και συνεχίζω με έναν τρόπο να κάνω.
1: Ο κόσμος το αγάπησε αμέσως ή πήρε λίγο χρόνο?
0: Δεν το αγάπησα αμέσως. Στην αρχή δεν ήταν και γκράντε η επιτυχία, δηλαδή ζοριστήκαμε 2-3 μήνες μέχρι να αρχίσει να έρχεται κόσμος να το καταλαβαίνει. Και ξέρεις, έχει πλάκα γιατί η ιστορία πολλές φορές δημιουργεί συνδέσεις. Ο πρώτος που έγραψε για το μαγαζί ήταν ο Φώτης ο Βαλάτος. Και μετά που έγραψε στο Blue τότε της Aegean, άρχισε να έρχεται πολύς περισσότερος κόσμος να γνωρίσει το μαγαζί, γιατί το παρακολουθούσαν αρκετοί το περιοδικό. Επομένως, στο Φώτη ίσως χρωστάω και την πρώτη μου, ας πούμε, δημόσια προβολή στο κομμάτι της μαγειρικής. Και να που τα έφερε η ζωή, μετά να φτιάξουμε μαζί ένα μαγαζί στην Αθήνα.
1: Θα μιλήσουμε σε λίγο για το ναι. Φαραώ. Μετά λοιπόν συνεχίστηκε με τα 10 τραπέζια.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, όπου είναι ένα διαφορετικό λιγάκι κόνσεπτ, πιο...
0: Αρκετά διαφορετικό.
1: Πιο έτσι απλή μεταφορά της κουζίνας, ας πούμε, έτσι.
0: Δεν θα
1: όχι
0: το έλεγα.
1: Τόσο εστιατορική προσέγγιση.
0: Όχι, όχι. Τα 10 τραπέζια είναι ένα μεζεδοπωλείο, το οποίο εξ αρχής είχαν ένα στόχο. Να αφαιρέσουν από την... από την ταμπέλα του μεζεδοπωλείου τους κλασικούς αυτούς μόνο μεζέδες, δηλαδή να μπορούσε να κάνει κανείς και άλλα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο μεζέ.
1: Okay.
0: Δηλαδή μικρά πιάτα που όμως γαστρονομικά να έχουν ένα πολύ διαφορετικό ενδιαφέρον και διαφορετική ταυτότητα και χωρίς μάλιστα αυστηρούς περιορισμούς. Δηλαδή εγώ στα 10 τραπέζια μαζί με την Πασχαλίνα που είναι η σεφ της κουζίνας και συνιδιοκτήτρια πια του μαγαζιού, φτιάχνουμε πιάτα τα οποία μπορεί να τα συναντήσει κανείς είτε σε ένα μεζεδοπωλείο κλασικό είτε σε ένα fine εστιατόριο. Και αυτά όλα μπλέκονται μέσα στον ίδιο χώρο. Και αυτό εγώ το βρίσκω φοβερά γοητευτικό. Μ' αρέσει δηλαδή πάρα πολύ να σπάω αυτές τις ταμπέλες. Α, το μεζεδοπωλείο είναι μόνο αυτά. Η ταβέρνα είναι μόνο αυτό. Το εστιατόριο είναι μόνο αυτό. Εγώ εκεί μέσα θέλω να μπορώ στο ίδιο τραπέζι να σου βγάζω ένα ψαράκι σαβόρο και ένα ταρτάκι γαστρονομικό που θα το έτρωγες ως καλωσόρισμα σε ένα fine εστιατόριο. Και το κάνω. Τρελαίνομαι με την ιδέα ότι σε ένα μαγαζί μπορείς να τα φας όλα αυτά μαζί. Και το κάνουμε στα 10 τραπέζια.
1: Okay. Άρα λοιπόν έχουμε μείνει στην Θεσσαλονίκη, εδραιώνεσαι σαν σεφ, γίνεσαι γνωστός και σε ένα τέλος πάντων πανελλήνιο επίπεδο, γίνεσαι... πολύ δημοφιλής και όχι άδικα.
0: Εντάξει, έπαιξε ρόλο και η τηλεόραση.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή ναι, έκανα το MasterChef Junior.
1: Ναι.
0: Έκανα μια εκπομπή στην κρατική τηλεόραση, την Pop Μαγειρική, για αρκετό καιρό. Επομένως υπήρχε και η επικοινωνία αυτή μέσω της τηλεόρασης που βοήθησε. Αλλά ναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω, εμένα οι βαριές κουβέντες μου ακούγονται αυτά, τα ευρεώθηκες και αυτά, ξέρεις. Μια χαρά. Εντάξει, μαγείρευα, ναι. Με έμαθε ο κόσμος, όλα
1: ωραία.
0: Καλά.
1: Και μετά λοιπόν. Παίρνεις τη μεγάλη απόφαση.
0: Ναι.
1: Πώς πάρθηκε η μεγάλη απόφαση?
0: Ας σου πω. Εγώ είμαι, όπως είπαμε, από την επαρχία. Μεγάλωσα στο χωριό, έφυγα από το χωριό, πήγα στο Ρέθυμνο. Ένα μικρό διάλειμμα στο εξωτερικό πάλι για τις σπουδές μου είχα κάνει. Πήγα στη Θεσσαλονίκη για να κάνω τη διατριβή μου. Αλλά πάντα μου έλειπε η αίσθηση της ζωής σε μια πραγματικά μεγάλη πόλη, Μητρόπολη. Okay. Γιατί και η Θεσσαλονίκη, παρά το μέγεθός της, παραμένει μια πόλη της επαρχίας, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή δεν έχει την ταυτότητα μιας Μητρόπολης, έτσι όπως την έχει η Αθήνα προφανώς, έτσι. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι κάτι αρνητικό απαραίτητα για την πόλη αυτό. Ίσα-ίσα που της προσδίδει χαρακτηριστικά που την κάνουν ιδιαίτερα γοητευτική. Αλλά ναι. Ήθελα λοιπόν να ζήσω και σε μια τέτοια πόλη και το έβρισκα, ξέρεις, challenging.
1: Ναι, challenge, ναι. Και ήρθε λοιπόν η πρόταση με τους συνεταίρους σου να γίνεται Φαραώ.
0: Ναι, που δεν ξέραμε εξ αρχής. Δηλαδή, όταν με προσέγγισε εμένα ο Φώτης, ο Πέρι και ο Πλατανιάς, ο Δημήτρης, δεν ξέραμε και πολύ αυστηρά τι θα είναι αυτό το μαγαζί, διότι λέγανε ότι θέλουν ένα wine bar που θα έχει ήπιας παρέμβασης κρασιά και ένα καλό φαγητό, αλλά μέσα στα πλαίσια ενός μπαρ. Αλλά ακόμα δεν είχαμε διαμορφώσει απόλυτα την εικόνα. Μετά, σιγά-σιγά, μέσα από πάρα πολλές συζητήσεις και προσπάθειες και ανταλλαγές απόψεων, αρχίσαμε να φέρνουμε σε μια ισορροπία αυτό το κόνσεπτ. Εγώ είπα ότι με ενδιαφέρει στην Αθήνα σε αυτό ήμουν ξεκάθαρος από την αρχή, να κάνω μια πολύ κλασική ελληνική παλιακιά κουζίνα, παραδοσιακή, γιατί από τις επισκέψεις μου στην Αθήνα αυτό που αισθανόμουν είναι ότι ενώ η Αθήνα έχει απ' όλα τα άλλα, αυτό ήταν λίγο περιορισμένο. Δεν το έβλεπα δηλαδή να εκφράζεται έξω από την ταβέρνα πάλι.
1: Okay.
0: Δηλαδή, όπως καταλαβαίνεις, πάντα μου δημιουργείται μια διάθεση να πειράζω λίγο τις περιχαρακτηριστικές.

0: 300, να τις πάω.
1: Να κατέβεις λίγο την τράπεζα.
0: Ναι, και το Φαραώ είναι ένα τέτοιο μαγαζί, γιατί...
1: Το οποίο όμως, Μάνο, δημιούργησε τάση το Φαραώ στην Αθήνα.
0: Δημιούργησε, ναι.
1: Δημιούργησε τάση. Ναι. Και σε αυτό δεν είναι θέμα να το πούμε ότι επειδή είσαι άνθρωπος ταπεινός και τα λοιπά. Είναι όντως, έχει κάνει μια τάση στην ελληνική αστρονομία, όπου έχει ακολουθηθεί από πάρα πολλούς μετά από σένα και έχουν κάνει, όχι βέβαια το ίδιο, ας πούμε, επιτυχημένα, αλλά οκ. Okay. Και μόνο που μπαίνει κανείς σε μια διαδικασία να κάνει προσπάθεια, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εννοείται, μα δεν κρίνουμε τις προσπάθειες των συναδέλφων με μια διάθεση τέτοια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ήταν και κατά βάθος στόχος. Δεν το κρύβω. Να αισθανθώ ότι γίνεται μόδα η κουζίνα μας, η παραδοσιακή, και μαγαζιά τα οποία είναι πιο μοντέρνα, πιο σύγχρονα, με διαφορετικό στήσιμο, υιοθετούν αυτή την κουζίνα όχι μέσα από μια κουλτούρα αποδόμησης ή δημιουργικότητας, αλλά την αποδίδουν με έναν τρόπο ουσιαστικό και απλό, όπως είναι στην πραγματικότητα. Γιατί εκεί μπαίνει ένα μεγάλο στοίχημα, κατά τη γνώμη μου. Βάζουμε τους μάγειρες, μπαίνουμε οι μάγειρες, και εγώ έτσι μπήκα, στη διαδικασία να ανταγωνιστούμε με μια κουλτούρα που κυριαρχεί στο κοινό, η οποία τι λέει? Ότι πάντα οι μανάδες μας μαγειρεύουν καλύτερα αυτά τα φαγητά από οποιονδήποτε άλλο. Είναι πολύ σκληρός ανταγωνισμός να μπαίνει στη διαδικασία να μαγειρέψεις φαγητό σε ένα μαγαζί που ο κόσμος νομίζει ότι πάντα θα το τρώει καλύτερα από τη μαμά του. Και το έχω συναντήσει και το έχω αισθανθεί και το έχω φάει ως κριτική, δεν με ενοχλεί καθόλου. Αλλά η προσπάθεια του να προσεγγίσουμε αυτή την κουζίνα με έναν επαγγελματικό τρόπο, πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό, με υλικά πρώτης ποιότητας, είναι υπέροχη, και νομίζω ότι της αξίζει κιόλας αυτής της κουζίνας. Άρα το Φαραώ, ναι, έφερε αυτήν την αλλαγή που υιοθετήθηκε και νομίζω ότι πάει και πάρα πολύ καλά. Εμένα μου αρέσουν όλα αυτά τα μαγαζιά. Είμαι χαλαρός τύπος, δηλαδή θεωρώ ότι καλά το πάμε.
1: Κάποιος που θα ακούσει λίγο το κόνσεπτ, το τι πουλάει αυτό το μαγαζί, το πού είναι, το πώς είναι στημένο, και ακούσει μετά και το όνομά του, θα πει: OK, μια πάρα πολύ εύλογη ερώτηση. Γιατί Φαραώ?
0: Κοίτα, γενικά το Φαραώ είναι μαγαζί που έχει δομηθεί πάνω σε αντιθέσεις. Δηλαδή, η κουζίνα είναι παλιά παραδοσιακή, μαγειρεύουμε σε ξυλόσομπες.
1: Γιατί το όνομα Φαραώ?
0: Θα σου το πω. Okay. Αλλά να σου πω όλο το σκηνικό. Άρα έχουμε αντίθεση. Παλιά κουζίνα, ξυλόσομπες, ξύλα, κάρβουνα, ξυλόφουρνους, δεν έχουμε καν, μαγειρεύουμε αυτά. Το φαγητό είναι αυτό που είναι. Μέσα DJ στο μπαρ με βινίλια. Πολύ ωραίες μουσικές, έτσι. Δυνατά κάποιες φορές που ο κόσμος δυσκολεύεται, αλλά αυτό είναι. Μοντέρνος χώρος που κρατάει στοιχεία βιομηχανικά και τα λοιπά, ενώ τρώει αυτό το φαΐ. Άρα δημιουργεί ένα περίεργο πράγμα, που όμως κατά ένα θαυμαστό τρόπο δένει και φτιάχνει μια φανταστική, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη άλλων. Το λένε ατμόσφαιρα. Το όνομα δεν έχει να κάνει με τους Αιγύπτιους. Έχει να κάνει με το πρώτο μαγαζί που είχαμε βρει, γιατί δεν είναι αυτό για να το κάνουμε αυτό το μπαρ. Το πρώτο μαγαζί λοιπόν ήταν ένα μαγαζί για δολώματα ψαριού. Και είχε μια ταμπέλα που, και το λέγανε Φαραώ. Και το όνομα είναι το ένα από τα πιο ακριβά δολώματα, το ξέρεις, το Φαραώ, το σκουλίκι.
1: Έτσι.
0: Από εκεί μπήκε η ιδέα. Εκ των υστέρων, βέβαια, εξαιτίας των ταξιδιών του Φώτη και πολλών αντικειμένων που έφερνε, είχε πολλά από την Αίγυπτο ή από την περιοχή εκεί πέρα, έδεσε και αυτό το κομμάτι, μπήκανε μέσα στο μαγαζί. Άρα το όνομα είναι, δεν είναι πάντα κάτι που φαντάζει τόσο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου.
1: Που συνδέει, τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά όμως θέλει. Είναι ένα όνομα που το θυμάσαι. Δεν το ξεχνάς πολύ εύκολα. Κάνει εντύπωση. Άρα δουλεύει. Λειτουργεί.
1: Και βγάζει και λίγο μια σημασία ότι είναι ένα σκουλικάκι το οποίο τρώει και δημιουργεί.
0: Έχει και αυτή την έννοια, αν με ρωτάς. Ναι.
1: Ναι. Το σκουλικάκι λοιπόν αυτό που σε τρώει συνέχεια. Σε έχει βάλει και σε μια διαδικασία τώρα για κάτι καινούριο. Δεν θα κάνουμε πάρα πολύ spoiler, θα κάνουμε λίγο spoiler.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσες να μας μιλήσεις γι' αυτό?
0: Ναι, να σου πω, εντάξει, ότι εγώ, ρε παιδί μου, μέχρι τώρα δεν είχα καταφέρει να μαγειρέψω για πολύ λίγο κόσμο, να το πω έτσι, όσο πιο απλά γίνεται. Δηλαδή, πάντα είχα μπροστά μου ένα πολύ μεγάλο κοινό που έπρεπε να εξυπηρετήσω μες στην κουζίνα. Και αυτό, μοιραία, σε αναγκάζει να κάνεις υποχωρήσεις. Όχι υποχωρήσεις στην ποιότητα της δουλειάς σου, αλλά στο πώς θα μπορέσεις να επεξεργαστείς όλο αυτό τον όγκο της δουλειάς. Έτσι. Άρα,

0: Νομίζω ότι πια έχει έρθει η ώρα να φτιάξω ένα πολύ μικρό εστιατόριο που θα μαγειρεύω για πάρα πολύ λίγο κόσμο με τον τρόπο που θέλω, επιθυμώ, όχι ότι δεν το κάνω και στα άλλα μου μαγαζιά, το κάνω, αλλά χωρίς να χρειάζεται να έχω όλο αυτό τον όγκο δουλειάς από πίσω που αναγκαστικά μου δημιουργεί πίεση. Άρα αυτό το μαγαζί θα είναι, ας πούμε, ένα μαγαζί που θα μου επιτρέψει να εκφράσω αυτό το πράγμα. Τώρα για το είδος της κουζίνας δεν νομίζω για αυτούς που με ξέρουν να αμφιβάλλουν και πολύ ή να αναρωτιούνται τι θα μαγειρέψω. Δεν πρόκειται να κάνω πολύ διαφορετικά πράγματα από αυτά που θέλω να κάνω, όμως σίγουρα θα είναι ένα μαγαζί που θα έχει εκπλήξεις.
1: Διαφορετικά λοιπόν δοσμένη η ελληνική κουζίνα.
0: Εντάξει, πάνω εκεί θα πατήσω εννοείται. Και μάλιστα για να σου πω και πιο έτσι ανοιχτά, θεωρώ ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα μαγαζί που είναι σε ένα επίπεδο fine, που να υπηρετεί ουσιαστικά την ελληνική κουζίνα. Έχουμε φανταστικά εστιατόρια τέτοιου επίπεδου, αλλά που όμως πάντα έχουν μια τόσο δυνατή επιρροή από αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό, που αυτή η έκφραση δεν βγαίνει προς τα έξω με τη δυναμική που εγώ θα ήθελα. Άρα ο στόχος μου είναι να φωτίσω και σε ένα τέτοιο επίπεδο μια κουζίνα που θεωρώ ότι αξίζει να φωτιστεί. Ξέρεις, χωρίς συστολή και ντροπή, γιατί την πιστεύω πολύ. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια από τις πιο νόστιμες κουζίνες και πολύ έξυπνη και πολύ δημιουργική και πολύ νόστιμη και πάρα πολύ to the point όσον αφορά αυτό που συμβαίνει σήμερα στη γαστρονομία. Όποιος παρακολουθεί τι γίνεται στο εξωτερικό καταλαβαίνει ότι έχει έρθει η ώρα για αυτή την κουζίνα.
1: Ξέρω παραπάνω πράγματα, αλλά θα πούμε πιο λίγα, θα πούμε όσα πρέπει, όσα βασικά θέλει ο Μάνος, θα πούμε. Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα, αυτό το οποίο εγώ άκουσα, είναι ότι θα υπάρχει ένα μικρό μαγαζί με ό,τι πράγματα βρούμε σήμερα. Φρέσκα, χωρίς μενού,
0: ναι,
1: και χωρίς και βασικά ακομπλεξάριστο φαγητό.
0: Ναι. Αυτό είναι... Για μένα είναι η αρχή πρώτη ύλη. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε, Χρήστο, ναι, το ξέρεις πολύ καλά και εσύ ότι η μαγειρική ξεκινάει από εκεί. Όταν λοιπόν σου δίνονται πράγματα να μαγειρέψεις που είναι πολύ όμορφα, πολύ καλά, πολύ ποιοτικά, πολύ νόστιμα, αυτά θα πάρεις και δεν χρειάζεται ούτε να τα αποθηκεύεις με τις μέρες, ούτε να τα υπερεπεξεργάζεσαι, αλλά να τα πάρεις, να τα χαδέψεις αυτά τα υλικά, να δώσεις την ταυτότητα της κουζίνας σου και να τα σερβίρεις στον κόσμο ολόφρεσκα, ολοζώντανα, πεντανόστιμα. Το κάνουν αυτό, δεν είναι καμιά δική μου ανακάλυψη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε κι εμείς.
1: Δεν έχει γίνει σε ένα επίπεδο fine dining, όπως είπες και εσύ πριν, να περάσει κανείς την ελληνική κουλτούρα σε ένα τέτοιο επίπεδο. Οπότε, μακάρι να γίνει και αυτό τάση και μόδα, όπως
0: έχουμε φαραώ. Είναι δύσκολο βέβαια, γιατί ξέρεις, έχουμε και ανασφάλειες όλοι μας οι μάγειρες. Και εγώ έχω ανασφάλειες, δηλαδή πάντα οι προετοιμασίες των προηγούμενων ημερών σου δίνουν μια ασφάλεια να πατήσεις σε ένα τέτοιο επίπεδο μαγειρικής. Εάν λοιπόν εσύ αποφασίζεις ότι αυτό θα το κάνεις εκείνη τη μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Είναι λίγο τρελό άμα το καλοσκεφτείς. Δηλαδή, έχει φοβερό άγχος. Αλλά να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι θα πας μέχρι εκεί που αντέχουν τα παπούτσια σου και θα φτιάξεις αυτό που μπορείς να φτιάξεις σεβόμενος την ύλη που σου έχει δοθεί, αναδεικνύοντάς την χωρίς να κάνεις υπερπροσπάθεια να αποδείξεις κάτι. Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε και κάτι φοβερό στη ζωή. Μάγειρες είμαστε. Ένα ωραίο φαΐ πρέπει να βγάλουμε στον κόσμο, να το ευχαριστηθεί και να φύγει με το στομάχι του καλά και με μια εμπειρία που κάτι θα του έχει αφήσει. Μια γλύκα, μια ζεστασιά, μια ευχαρίστηση. Και με τη φροντίδα βέβαια που μπορείς να βάλεις σε ένα πιάτο όταν είναι για πολύ λίγους. Αυτά.
1: Ψάρι κρέας.
0: Α, δεν έχω τέτοια διλήμματα.
1: Αγαπημένο.
0: Δεν με νοιάζει καθόλου. Όχι, και ψάρι και κρέας.
1: Για να τρως, για να μαγειρεύεις.
0: Για να μαγειρεύω και τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ. Κοίταξε, το κρέας εμένα προσωπικά μου αρέσει πιο πολύ όταν είναι σιγομαγειρεμένο. Δηλαδή, αγαπώ τις κατσαρόλες με το κρέας. Είμαι λιγότερο τύπος σχάρα. Εντάξει, τη λατρεύω εννοείται. Δηλαδή, τώρα μου φέρεις ένα κουβά παϊδάκι και θα φάω όλες και είναι γλυφιτζούρια. Αλλά έχω μια αίσθηση ότι μεταμορφώνεται σε κάτι πολύ ιδιαίτερο όταν η κατσαρόλα αγκαλιάσει το κρέας. Στο ψάρι, που το θεωρώ ένα ιερό πράγμα, χρειάζεται να το χαδεύεις. Δηλαδή, θέλει ένα κούμπιμα πολύ τρυφερό. Το λατρεύω, εντάξει. Το ξέρεις καλά ότι ξέρεις, είσαι και του ψαριού ειδήμων.
1: Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε εδώ από το σαλόνι του Ethereal Wild Resort με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Όφι Summer Camp.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
2: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
3: Γνωρίστε τα αθλήματα.
2: Βόλεϊ,
3: μπάσκετ,
2: ποδόσφαιρο,
3: στίβος,
2: κολύμβηση,
3: πόλο,
2: σκάκι,
3: πυγμαχία,
2: άρση βαρών,
3: τροχοσανίδα,
2: χάντμπολ.
3: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 311 525 και στο offipavlak@hotmail.com.
2: Όφι Summer Camp.
3: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
4: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
10: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,39 €. Χυμός Life 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα 1,06 €. Όλα τα Διξάν 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
11: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
13: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
12: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
14: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Εδώ ξανά στο Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη και θέλω, Μανώλη, να σε ρωτήσω το εξής. Εάν έπρεπε σήμερα το βράδυ να μαγειρέψει για ένα πάρα πολύ αγαπημένο σου πρόσωπο, αλλά πολύ αγαπημένο πρόσωπο, και έπρεπε να διαλέξεις ένα πιάτο, μόνο ένα, που σε εκφράζει, ένα πιάτο που είναι, τέλος πάντων, δείχνει το δικό σου, ας πούμε, μαγειρικό αποτύπωμα, τι θα ήταν αυτό?
1: Γιατί μου τις κάνει τώρα
0: μην
1: βαριά
0: να στενάζεις.
1: Μην βαριά
0: να στενάζεις.
1: Λοιπόν, δεν απαντώ στην ερώτηση για να έχει και suspense η εκπομπή.
0: Επικαλείσαι το δικαίωμα σιωπής.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής, διότι θεωρώ ότι ο μάγειρας μαγειρεύει για τους αγαπημένους του, όπως μαγειρεύει και για τους πελάτες του. Είναι επαγγελματίας. Και εγώ, αλήθεια τώρα, είναι πολλές οι φορές που μπορεί να είσαι κουρασμένος, να δυσκολεύεσαι, αλλά άμα δεις πελάτη που το μάτι του διψά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι, ρε παιδί μου, κάθονται απέναντί σου στην κουζίνα, έτσι, και βλέπεις ότι το μάτι τους λαχταρά να φάνε κάτι από τα χέρια σου, εκεί δεν θα το κάνεις όπως το κάνεις για έναν πολύ αγαπημένο σου άνθρωπο, και εσύ και ο κάθε μάγειρας.
0: Ωραία. Στρίβει διά του παραβόνου ο Μάνος Παπουτσάκης. Ωραία.
1: Πολλά πιάτα, ρε,
0: βλέπεις λοιπόν ένα πελάτη ο οποίος κρέμεται από τα χείλη σου και λέει: τώρα θέλω να φάω από το Μανώλη. Και σου λέει: θέλω να μου φέρεις ένα πιάτο.
1: Δεν τα κάνω εγώ αυτά. Δηλαδή αλήθεια, δεν το κάνω αυτό. Φέραμε ένα πιάτο, θέλω ένα πιάτο. Ξέρεις, αυτά μου φαίνεται ότι είναι τερτύπια.
0: Ναι.
1: Δεν θεωρώ ότι είναι ουσιαστικές δραστηριότητες μαγειρικές. Όταν συμβεί αυτό, θα έχω μπροστά μου αυτά που έχω και με αυτά θα φτιάξω κάτι για να του δώσω να φάει, να το ευχαριστεί με πολύ αγάπη, μεράκι και νοστιμιά.
0: Okay.
1: Επίσης, εγώ κάνω και μια μαγειρική που παίρνει και αρκετό χρόνο να γίνει. Δηλαδή, οι κατσαρόλες, όλες αυτά θέλουν χρόνο. Δεν μπορώ λοιπόν κάποιος που έρθει απέναντί μου να μου πει τι θα μου φτιάχνεις τώρα να φάω και να θέλει να το φάει σε 10 λεπτά και να είναι ένα τέτοιο είδους φαΐ.
0: Ωραία.
1: Άρα, εκεί θα πάμε πιο πολύ σε ομά, σε μαρινάδε, μαριναρισμένα ψαράκια, σε χόρτα που μπορείς κάπως να τα φτιάξεις, σε δροσιές, σε μυρωδιές, σε ωραία λαχανικάκια. Ξέρεις, έτσι παίζεις όταν είναι εκείνη την ώρα, αλλά μινούτ να γίνουν τα πράγματα ή γρήγορα σοταρίσματα.
0: Okay.
1: Αυτά είναι.
0: 1-0, περνάμε στην επόμενη ερώτηση, η οποία ελπίζω να δοθεί απάντηση. Η οποία είναι, πες μου λίγο την πιο έτσι αστεία στιγμή που σου έχει φωνάξει ένας πελάτης σε ένα τραπέζι και σου έχει πει κάτι το οποίο σου έχει φέρει σε πολύ περίεργη θέση, όχι δύσκολη, αστεία, να μην ξέρεις τι θα πεις, να μην ξέρεις πώς να απαντήσεις.
1: Έχουν συμβεί διάφορα τώρα ευτράπελα, αλλά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη λεπτομέρεια. Θυμάμαι όμως να με έχουν καλέσει σε ένα τραπέζι και να μου λένε για ένα πιάτο που φάγανε, το οποίο πιάτο ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που τους είχα σερβεί. Δηλαδή μου λέγανε, ας πούμε, το κουνελάκι ήτανε μούρλια και τρώγανε μοσχάρι. Δηλαδή, τα λέω κι εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν ήτανε κουνελάκι, ήταν μοσχάρι. Ξέρω εγώ, έχει συμβεί αυτό. Να μην αναγνωρίσουν, δηλαδή, τώρα μπορεί να φταίω κι εγώ, μάλλον κάτι λάθος μπορεί να είχα κάνει, για να μην καταλαβαίνουν την πρώτη ύλη. Έχουν συμβεί, μωρέ, διάφορα τέτοια αστεία, αλλά ξέρεις τι, πρέπει να είμαστε καλοδιάθετοι όσο ζορισμένοι και να είμαστε στη δουλειά μας. Είναι σημαντικό πράγμα να έχουμε, να διατηρούμε το χιούμορ μας και να χαλαρώνουμε και λίγο. Δηλαδή δεν πάμε να λύσουμε τα προβλήματα του πλανήτη, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι ωραίο και έχει τη σημασία του να δίνουμε χαρά στον κόσμο που επισκέπτεται το εστιατόριό μας. Είναι για αυτούς μια, πώς να σου πω, μια ανάπαυλα, μια όαση, ένα σταμάτημα του χρόνου να περάσουν καλά 2-3 ώρες. Αλλά εντάξει, είναι φαΐ, δεν είναι πυρηνική φυσική.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Πώς αντιμετωπίζεις έτσι μια περίπτωση ενός πελάτη όπου είναι λίγο δίστροπος, όπου δεν του άρεσε αυτό το οποίο έφαγε, είτε επειδή δεν ήταν στη γεύση του, ή γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν μια κακή στιγμή της κουζίνας ή οτιδήποτε?
1: Τον σέβομαι. Θεωρώ ότι ο πελάτης, όταν. Καταρχήν, έχουμε το χρέος να ακούμε τον πελάτη. Ναι. Όταν ένας

0: πελάτης λοιπόν μας λέει κάτι, εμείς έχουμε υποχρέωση να το ακούσουμε. Το ζήτημα είναι πρώτον, ο τρόπος με τον οποίο το λέει. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή η αγένεια, είτε από τη μεριά του μάγειρα, είτε από τη μεριά του πελάτη, είτε από τη μεριά του σερβιτόρου, είτε από τη μεριά της υποδοχής, είτε γενικό. Η αγένεια είναι απαράδεκτη.
1: Άρα, αποδεκτή.
0: Αν και μένα έρθει ένας πελάτης να μου μιλήσει με τρόπο αγενή, δεν θα μπορώ να είμαι κι εγώ πολύ ευγενικός μαζί του, γιατί με ενοχλεί αφάνταστα η αγένεια ή η προσβλητική διάθεση. Όμως από εκεί και πέρα, όταν έχει να σου πει κάτι ο πελάτης, πρέπει να τον ακούς, γιατί παίρνεις πληροφορία για το φαγητό που μπορεί να σε βοηθήσει να το βελτιώσεις αφενός, και αφετέρου πρέπει να βρεις έναν τρόπο να του διορθώσεις τη διάθεση. Εάν δηλαδή του χαλάς τη βραδιά, γιατί ο κόσμος δεν έχει και κάθε μέρα λεφτά να βγαίνει έξω να τρώει. Επομένως, εκείνη τη μέρα που θα τα καταφέρει να βγει έξω να φάει, εμείς οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε να τον βοηθήσουμε έτσι, να περάσει καλά. Αν τώρα είναι δύστροπος πάρα πολύ και όλα του φταίνε και έχει μια πάρα πολύ κακή διάθεση και δεν θέλει, ρε παιδί μου, εξορισμού να περάσει καλά και είναι στραβωμένος, δεν μπορείς να καταπιείς και σπαθιά. Θα κάνεις την προσπάθειά σου και μέσα σε ένα πλαίσιο ευγένειας, σεβασμού, αμοιβαίου. Έτσι είναι αυτές οι σχέσεις.
1: Είναι βέβαια πολλοί οι οποίοι δεν θα σταθούν σε μια συζήτηση με τον μάγειρα να του πούν τη γνώμη του κτλ. Αλλά μπαίνουν και γράφουν, ας πούμε, κριτικές διάφορα.
0: Εντάξει, αυτό δεν μου αρέσει εμένα γενικά. Προτιμώ κάποιος να πει τη γνώμη του στο μάγειρα ή να βρει έναν τρόπο πιο ιδιωτικό να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Όχι γιατί δεν έχει το δικαίωμα να κάνει δημόσια κριτική. Μια χαρά δικαίωμα έχει. Και αυτή πάλι, άμα γίνεται με ωραίο τρόπο, είναι καλοδεχούμενη. Αλλά αυτό το πράγμα που συμβαίνει, που με το παραμικρό, ας πούμε, σου το θέτουν και εκβιαστικά ως επιχείρημα. Να ξέρεις ότι αν δεν κάνεις αυτό, θα μπω και θα σου βάλω ένα αστέρι. Το έχω ακούσει. Mm. Όχι μια και δύο φορές. Δεν είναι αυτή τώρα κουλτούρα ανθρώπων που υποστηρίζουν, αγαπούν την έξοδο και τα εστιατόρια. Δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα στην Ελλάδα βαθιά εστιατορική. Δηλαδή δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα εύκολα σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα συμβαίνουν.
1: Γιατί βάλετε τόσο πολύ εστίαση? Γιατί είναι όλοι, ας το πούμε, έχουν μια... Και κυρίως στο κράτος υπάρχει μια τόσο έτσι... Θεωρώ ότι ίσως είναι και λίγο βαριά η λέξη, αλλά είναι, ας το πούμε, λίγο... Επειδή με εχθρική συμπεριφορά. Δηλαδή κάνουν τα πάντα για να...
0: Ναι, είναι εχθρική συμπεριφορά του κράτους, διότι, ξέρεις, το κράτος αντιμετώπιζε πάντα, και ως ένα βαθμό είχε και δίκιο, το χώρο της εστίασης ως ένα χώρο ληστών. Δηλαδή ήταν αυτοί οι οποίοι έκλεβαν λεφτά από το κράτος που θα έπρεπε να αποδίδουν. Και γι' αυτό το λόγο πάντα υπήρχαν πάρα πολύ υψηλοί συντελεστές φορολογίας, έτσι ώστε να ισοβαθμίζουν την κλεψιά με την τιμιότητα. Εκ των υστέρων όμως, και εφόσον άρχισαν να αυστηροποιούνται αυτά τα μέτρα και το κράτος έχει σημειώσει πολύ μεγάλα έσοδα από την εστίαση εξαιτίας της φορολόγησης, έτσι, των χρημάτων που εισπράττει η εστίαση, δεν ξέρω, νομίζω ότι το κράτος παίρνει κοντά τα μισά μας λεφτά. Άμα βάλεις μαζί την ασφάλεια των εργαζομένων, το ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος, εκεί πάει.
1: Ισχύει.
0: Περίπου εκεί τα παίρνει. Άρα τώρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι απευθύνεται σε κλέφτες, αφού πια αναγκαστικά, ακόμα και αν κάποιοι έχουν παραβατική συμπεριφορά, οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία, αναγκάζεται λόγω των ελεκτικών μηχανισμών να είναι τίμιοι. Γιατί να συνεχίζεται έτσι αυτό? Θα κλείσουν πάρα πολύ και κλείνουν, δεν αντέχουν τα μαγαζιά. Απ' την άλλη υπάρχει η πίεση του κοινού. Το κοινό επίσης ζορίζεται, ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, ναι, ανέβηκε ο βασικός μισθός. Πήγαμε από τα τόσα στα τόσα και στα τόσα. Πάμε όλοι στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τι συμβαίνει, έτσι. Ναι. Μπαίνεις μέσα με ένα καλάθι και θέλεις ένα κατοστάρικο για να πάρεις τα βασικά με το ζόρι. Ψωνίζουμε και καταλαβαίνουν, εννοώ, και ο κόσμος έξω. Άρα και τα εστιατόρια δεν μπορούν να επιβιώσουν, δεν θα βγάλουν λεφτά στο τέλος της ημέρας. Είναι επιχειρήσεις που πρέπει κάτι να βγάλουν. Δεν γίνεται να λέμε ότι δουλεύουν, γιατί είναι ιδιωτικός τομέας. Έχει άγχος, έχει στρες, έχει ζόρι, έχει τρέξιμο φοβερό, έχει ανταγωνισμό φοβερό. Δεν δουλεύουμε με βασικούς μισθούς, εννοώ με στάνταρ μισθούς που μας δίνονται από κάπου. Παλεύουμε να βγάλουμε κέρδος. Άρα πρέπει κάπως αυτή η δραστηριότητα να βοηθηθεί. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι ληστρική ο τρόπος που φορολογείται η εστίαση, και όχι μόνο η εστίαση, και άλλοι τομείς. Πρέπει να χαμηλώσει η φορολογία. Ξεκάθαρα, να πληρώνουν όλοι αυτό που πρέπει, αλλά να πληρώνουμε μέσα σε πλαίσια λογικής.

0: Μεγαλώνοντας μαγειρικά από το ξεκίνημά σου, αν βάλουμε μια οριοθέτηση από όταν άρχισες, περίπου στα μέσα της δικής σου καριέρας και στο τώρα, έχεις δει σημαντικές διαφορές στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο που, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, προσεγγίζεις τα πράγματα μαγειρικά?
1: Ναι, βέβαια. Διότι όταν ξεκινάς, υπάρχει πέρα από το πάθος και την όρεξη, υπάρχει και κάτι πολύ σημαντικό που είναι η ανασφάλεια. Κατά βάθος δηλαδή, όλη αυτή η όρεξη, η ανάγκη να δημιουργήσεις και να φτιάξεις, δεν πηγάζει μόνο από το μεράκι σου, αλλά πηγάζει και από την αίσθηση ότι δεν είσαι κάτι και πρέπει κάτι να γίνεις. Θέλεις δηλαδή να φτιάξεις κάτι, να αποδείξεις κάτι και στον εαυτό σου. Επομένως, όσο περνά ο καιρός και βλέπεις ότι μπορείς και το χτίζεις αυτό, κάπως καταλαγιάζει αυτή η διάθεση. Επίσης, δεν υπάρχει και λόγος, καταλαβαίνεις πως δεν υπάρχει και λόγος, να προσπαθείς να αποδείξεις κάτι σε κάποιον. Δηλαδή, μεγαλώνοντας, ηρεμείς, καταλαγιάζεις. Λες, θα κάνω αυτό. Το κάνω με αυτόν τον τρόπο, το κάνω τίμια, είμαι καλά με τον εαυτό μου, άρα προχωράω. Δεν έχεις πια αυτό την αίσθηση του να αποδείξεις κάτι σε κάποιον, ούτε κάνει τον ίδιο στον εαυτό. Γιατί καταλαβαίνεις ότι στην ουσία η δουλειά σου είναι να σερβίρεις ένα καλό φαγητό στον κόσμο που θα φύγει από το μαγαζί σου και θα πει «Ωραία ήταν». Εκεί τελειώνει για μένα. Αυτό είναι το εστιατόριο, είναι το, και όχι μόνο αυτό, γιατί το εστιατόριο είναι και ένας ολόκληρος κόσμος. Έχει σέρβις από πίσω, έχει δηλαδή το κομμάτι της φιλοξενίας. Το φαΐ είναι το μισό, το άλλο μισό είναι όλο το άλλο κομμάτι. Επομένως, όλα αυτά μαζί συμπορεύονται και σε χαλαρώνουν μετά από καιρό. Που καταλαβαίνεις ότι είσαι ένα κομμάτι μιας μηχανής που προσφέρει στον κόσμο μια χαρά.
0: Όταν βγαίνει ο Μανώλης ο Παπουτσάκης και θέλει να περάσει καλά, να χαλαρώσει, να πάει να φάει κάπου, τι μαγαζιά επιλέγει?
1: Εγώ περνώ παντού καλά. Θέλω να πω ότι δεν στοχοποιώ μαγαζιά λέγοντας ότι αυτά είναι έτσι και δεν πρόκειται να πάω ποτέ. Δεν θα το κάνω. Θέλω όμως εκεί που θα πάω να καταλάβω πρώτον ότι με φροντίζουν όπως θέλει ο κάθε πελάτης να αισθάνεται αυτή τη φροντίδα. Ότι δεν μου δίνουν να φάω, αν μιλάμε για εστιατόρια, σκαρταδούρες, μπαγιάτικα πράγματα και χαλασμένα και υποτιμημένες πρώτες ύλες και κατεψυγμένα και υπερεπεξεργασμένα. Δεν τα θέλω, ρε παιδί μου, δεν μου αρέσουν. Επομένως, εκτιμώ την πολύ καλή πρώτη ύλη που την έχεις ακουμπήσει με αγάπη. Την καθαριότητα την εκτιμώ επίσης στο χώρο, να αισθάνομαι ότι είμαι μέσα σε ένα χώρο που είναι φροντισμένος κάπως. Το σέρβις να είναι ευγενικό. Και είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτά θέλω. Και βέβαια να έχω καλή συντροφιά, δηλαδή στην έξοδο. Δεν πάμε μόνο για να κάνουμε κριτική του φαγητού που τρώμε. Πάμε για να μιλήσουμε με τον κόσμο που είναι γύρω μας, να ανταλλάξουμε απόψεις. Όπως εχθές το βράδυ εμείς κάτσαμε και φάγαμε στο Ρακάδικο και λέγαμε βλακίες και γελάσαμε πάρα πολύ. Και μας άρεσε και πάρα πολύ και το κουκί και η αγκινάρα και το αυγό και το κομματάκι το τυρί και οτιδήποτε. Ούτε κάτσαμε να σχολιόμασταν πολύ. Έτσι, εάν εσύ. Εδώ ήταν λίγο παραβρασμένη η γαρίδα ή αν εκεί. Όχι, γιατί κάναμε παρέα. Το φαΐ έξοδος είναι μια δίωδος επικοινωνίας που μας δίνει τη δυνατότητα να χαλαρώσουμε και να περάσουμε καλά. Άμα δεν έχουμε αυτή τη διάθεση, τίποτα δεν θα πάει καλά. Στο υπογράφω.
0: Ξέρουμε στην Ελλάδα να πίνουμε κρασί?
1: Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε. Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε.
0: Και ξέρουμε και δεν ξέρουμε.
1: Κοίταξε, το κρασί, το οποίο το έρμο βάλεται, είναι η αλήθεια τώρα τελευταία, και το βλέπω ότι βάλετε με διάφορους τρόπους, δηλαδή αφενός αυτές οι μελέτες που είχαμε του παρελθόντος που υποστήριζαν ότι κάνει καλό στην υγεία τα 2 ποτήρια κρασί, στην καρδιά κτλ. Αρχίζω και παρακολουθώ συνέδρια που βλέπω ή μελέτες επιστημονικές που αρχίζουν επιστήμονες και λένε καθόλου αλκοόλ, δηλαδή θεωρούν ότι είναι γενικότερα κακό. Παρένθεση, ακόμα και αν αυτό ισχύει, θα πω πολύ απλά ότι η χαρά που σου δίνει το 1-2 ποτήρια κρασί με την συντροφιά των ανθρώπων σε ένα τραπέζι ισοσταθμίζει και ξεπερνά την αρνητική επίπτωση του αλκοόλ σε μια μέτρια κατανάλωση, βέβαια δεν μιλώ να σε μπεκρείς. Άρα αυτή η χαρά που θα πάρεις, καμιά φορά είσαι και μπεκρείς, όχι εσύ γενικά δηλαδή, γινόμαστε, αλλά εντάξει, είναι και αυτό κάποιες φορές μέσα στα πλαίσια της χαράς μας. Δηλαδή κάποιες φορές θα ξεφύγουμε και με το αλκοόλ. Έτσι. Τότε δεν θα πάρουμε το αμάξι σαυλάκι να οδηγήσουμε, προφανώς. Θα πάρουμε ένα ταξάκι να πάμε στη δουλειά μας, αλλά συμβαίνει. Άρα βάλετε, γιατί θεωρείται ανθυγιεινό Και βάλετε και από την αυστηρότητα του νόμου τώρα που σου απαγορεύει να πιεις πάνω από ένα ποτήρι κρασί άμα θες να οδηγήσεις. Καλά κάνει με έναν τρόπο. Αλλά θεωρώ ότι πάμε σε αυτή τη χώρα, παιδί μου, πάμε πάντα στα άκρα. Δηλαδή, από εκεί που δεν γινόταν κανείς έλεγχος και βγαίνανε μεθυσμένοι στους δρόμους οι οδηγοί και στούκαρο ένας πάνω στον άλλο και σκοντωνόντουσαν, αβέρτα, ξαφνικά αποφασίζουν μία μέρα, θα σας τα κόψω όλα, δεν θα ξαναπιείτε, θα πίνετε ένα ποτήρι με το ζόρι, θα σας γράφω τα πιο αυστηρά πρόστιμα, μπας και βάλετε μυαλό. Έτσι λειτουργούμε σε αυτό το κράτος. Και είναι θλιβερό. Γιατί έτσι δεν εκπαιδεύουμε κανέναν, ούτε το κοινό, ούτε τους νέους, ούτε τους πολίτες. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί αυτό το σύστημα στη χώρα και δεν μου αρέσει καθόλου, πίστεψέ με. Είναι από τα πράγματα που με θυμώνουν πάρα πολύ. Γενικά με θυμώνει πολύ ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τη ζωή μας.
0: Λοιπόν, μπαίνεις σε κουζίνες και δικές σου και συναδέλφων και φίλων κτλ. Και βλέπεις πάρα πολλά νέα παιδιά. Τι vibe παίρνεις, τι έτσι μπορούμε να περιμένουμε από τη νέα γενιά των σεφ?
1: Εγώ βλέπω πολύ ταλαντούχους μάγειρες, αν με ρωτάς. Δηλαδή βλέπω παιδιά νέα με πολύ μεράκι, με πολύ περισσότερη πρόσβαση στη γνώση από ότι όταν ήμασταν εμείς. Δηλαδή πλέον η τεχνολογία σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις πρόσβαση στη γνώση. Ακόμα και αν αυτό είναι ένα απλό βίντεο που δείχνει πώς μαγειρεύεται κάτι. Υπάρχουν πια οργανωμένες εφαρμογές εκπαίδευσης μαγειρικής που μπαίνεις μέσα, παίρνεις συνταγές, παρακολουθείς βίντεο υψηλού επίπεδου. Επιπέδου Μισελέν και πάνω και δυο και τριών αστέρων, έτσι. Άρα, αστεριών. Άρα υπάρχει δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Υπάρχουν βιβλία μεταφρασμένα ακόμα και στα ελληνικά, πάρα πολλά που μπορούν να πάρουν και να ενσκύψουν πάνω στη γνώση, να διαβάσουν. Και αυτό το κάνουν πολλοί μάγειρες τρελαμένοι. Έτσι, με τα τατουάς τους, τους λατρεύω, με τα σκουλαρίκια τους, με τα μαλλιά τους, τα περίεργα, τα κουρεμένα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι, να το πω πολύ απλά, και γαμώ τα τυπάκια. Τους πάω, μ' αρέσει που το κάνουν, μ' αρέσει γιατί ψάχνονται, μ' αρέσει γιατί έρχονται και μου λένε «Ρε σεφ, γιατί να μην το κάνουμε αυτό, το ρε, συσσαγωγικά, εντάξει, γιατί να μην το κάνουμε αυτό έτσι, γιατί να μην σκεφτούμε και αυτό εκεί». Και εμένα ο ρόλος μου είναι πάντα να τους βάζω όρια και περιορισμούς και ερωτήματα που τους γεννούν ένα προβληματισμό. Και να τους μάθω να είναι νόστιμοι. Νόστιμοι, το πιο σημαντικό. Να μην μπλέκουν πάρα πολύ με όλα τα άλλα και να ξεχνάνε την ουσία του φαγητού που είναι η γεύση, η νοστιμιά, η αβίαστη που εκφράζεται χωρίς να ζορίζεσαι. Το τρως και λες κατευθείαν «Τι νόστιμο που είναι ρε παιδάκι μου». Αυτό.
0: Έχεις ένα στόχο μπροστά σου, τέλος πάντων, ένα καινούριο μαγαζί. Πώς σκέφτεται ο Μανώλης Παπουτσάκης τον εαυτό του μετά από 10 χρόνια?
1: Θα έχω φύγει από τη μαγειρική. Σίγουρα. Το υπόσχομαι. Δηλαδή θεωρώ ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί οι πολύ καλοί νέοι μάγειρες με μεράκι, με όρεξη, με ταλέντο, δεν υπάρχει και λόγος να καθόμαστε ως πρωταγωνιστές σε μια μεγάλη ηλικία στην κουζίνα, ακόμα και αν το λατρεύουμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε με άλλο τρόπο, μαγειρεύοντας για τους φίλους μας, για τις παρέες μας. Και βέβαια να έχουμε και λεφτά να βιοποριστούμε. Δεν λέω ότι θα το. Άμα δεν έχω να ζήσω, θα πρέπει να δουλέψω. Προφανώς, έτσι. Αλλά θα ήθελα να βλέπω να κάνουμε λίγο στην άκρη για αυτούς όλους τους νέους. Θα μου άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή, είναι πολύ εγωιστικό να είσαι μεγάλος άνθρωπος, πάντα πρωταγωνιστής, και να μην θες να κάνεις λίγο ένα βήμα στην άκρη για να δώσεις τα φώτα να πέσουν και πάνω σε ένα νεότερο άνθρωπο, ρε παιδί μου. Εγώ πάντως θα σταματήσω, γιατί να σου πω και την αλήθεια, κουράζομαι. Δηλαδή, το σώμα δεν αντέχει, δεν ξέρω. Είμαι πιο αδύναμος, μάλλον, από άλλους που αντέχουν μέχρι τα 800 να μαγειρεύουν. Εγώ, επειδή μαγειρεύω. Μπαίνω και μαγειρεύω κι εγώ. Κουράζομαι πάρα πολύ και μεγαλώνοντας κουράζεσαι περισσότερο, και επειδή δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, κάπου λέω εντάξει, θα ήθελα να ξεκουραστώ, να ταξιδέψω, να γράψω ένα βιβλίο για τη μαγειρική όπως πρέπει να το γράψει κάποιος. Όχι δύο εβδομάδες γράψα βιβλιαράκι, πάρε φωτογραφίες και τέτοια. Να γράψει μια μελέτη για το πώς τρώνε, τι τρώνε οι άνθρωποι. Στην κουζίνα της Κρήτης έχουμε ένα βιβλίο πέρα από το ψηλάκι, ουσιαστικό, μεγάλο, βαθύ, με μελέτη του πολιτισμού και της κουζίνας. Δεν έχουμε. Δεν θέλει, δεν πρέπει κάποιος να το κάνει αυτό, να τα αφήσει που να πάει, να ταξιδέψει όλα χωριό-χωριό, να βρει κάθε γριά, να μπει μέσα στην ψυχή αυτής της κουζίνας και να την καταγράψει. Και σε όλη την Ελλάδα θα έπρεπε να γίνει αυτό. Δεν το έχουμε. Δουλειές λοιπόν να κάνουμε έχουμε. Και μετά που θα έχουμε σταματήσει να μαγειρεύουμε.
0: Τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, στην Ελλάδα υπάρχουν στο προσκήνιο, βραβεία, βραβεύσεις, αξιολογήσεις κτλ. Αρθρογράφοι, αξιολογητές, οι οποίοι καλώς για μένα κάνουν και μας αξιολογούν όλους μας, γιατί γινόμαστε καλύτεροι. Πώς το βιώνεις?
1: Κοίταξε, παθιάζομαι ιδιαίτερα με τα βραβεία. Δεν είμαι από τους ανθρώπους δηλαδή που μαγειρεύουν για να πάρουν βραβείο, γιατί υπάρχουν ή να πάρουν αστέρι, υπάρχουν μάγειρες και δεν τους κρίνω, που ο στόχος τους είναι αυτός. Λένε θέλω να πάρω αστέρι. Μαγειρεύω γι' αυτό. Εγώ δεν έχω αυτή την κουλτούρα, αλλά την καταλαβαίνω. Okay. Είναι μεγάλη χαρά και διάκριση για έναν μάγειρα να αποκτήσει ένα τέτοιο βραβείο ή μια τέτοια διάκριση. Τώρα για τα εγχώρια βραβεία, αυτά έχουμε. Καλά κάνουν και κάνουν αυτή τη δουλειά τους. Καλά κάνουμε και εμείς να κάνουμε τη δική μας δουλειά. Θέλω να πω δηλαδή ότι η δουλειά του μάγειρα δεν πρέπει να εμπλέκεται και πάρα πολύ με αυτούς που τον αξιολογούν. Όταν ένας μάγειρας θεωρεί ότι κάτι δεν είναι σωστό ως προς την αξιολόγησή του, έχει την ελευθερία να εκφράσει την αντίρρησή του. Αυτό που θα μου άρεσε περισσότερο συνολικά στην ελληνική κουλτούρα αξιολόγησης θα ήταν αφενός η δυνατότητα η οικονομική αυτών που αξιολογούν να μπορούν να πηγαίνουν ευνίδια και να πληρώνουν όσο γίνεται το φαγητό τους. Δεν συμβαίνει πάντα. Κάποιες φορές εμείς τους κερνάμε τους ανθρώπους, δηλαδή το κάνουν τα εστιατόρια, αλλά θεωρώ ότι το σωστό θα ήταν να υπάρχει μια τέτοια έτσι αποσαφήνιση.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο. Όχι ότι αλλάζει και κάτι φοβερά, πιστεύω, κατά τη γνώμη μου.
0: Το ευθύνιο,
1: γιατί,
0: νομίζω...
1: εντάξει, αλλά ότι υπάρχει μια εμπλοκή οικονομικού τύπου με έναν τρόπο με τους τους θεσμούς αυτούς στην Ελλάδα, υπάρχει. Και αυτό δεν μου αρέσει πολύ. Γι' αυτό εγώ επιμένω ότι στην Ελλάδα πρέπει να έρθει σε όλη τη χώρα ο οδηγός Μισελέν. Γιατί εκεί πληρώνει το κράτος, το ξέρουμε. Θα δώσει λεφτά στον οδηγό και αυτοί θα πάνε και θα φάνε. Είτε τους υποψιάζεσαι, είτε δεν τους υποψιάζεσαι, είτε λέει ο ένας με ένα αυτό το mail ήρθε, θα μου έρθει, θα σου έρθει, θα του έρθει, ήρθε, δεν ήρθε, είχε κάνει κράτηση, ήταν μόνος, δεν ήταν μόνος, κοίταζε, φωτογράφησε. Είσαι πάντα σε μια αγωνία και σε ένα τρόμο αν θα σου έρθει ο επιθεωρητής να φάει. Αυτούς λοιπόν, εγώ αυτό το θεσμό τον θεωρώ πιο αξιόλογο, αν με ρωτάς. Τώρα για την κριτική πιάτων, δηλαδή να γράψει κάποιος ένα άρθρο κάπου για ένα εστιατόριο, θεωρώ ότι είναι μόνο καλό. Αλλά θα μου άρεσε αυτή η κριτική να είναι πιο τολμηρή πολλές φορές απέναντι σε όλους μας. Δηλαδή και εμείς να μην παθαίνουμε κοκομπλόκο άμα δούμε ότι κάποιος έχει γράψει κάτι κακό για μας. Και επίσης αυτοί να μην αισθάνονται ότι πρέπει να μην γράψουν αιχμηρά πράγματα, γιατί με έναν τρόπο θα είναι σαν να καταστρέφουν ένα εστιατόριο. Έχει δύναμη η κριτική, δεν το συζητώ, αλλά δεν έχει και νόημα άμα χαδεύει μόνο. Δηλαδή έχει νόημα να τοποθετείται και σε κάποια σημεία λίγο πιο αιχμηρά για να κάνει και τη διαφορά, να βοηθήσει.
0: Θεωρείς ότι ένας ας πούμε κριτικός εστιατορίων, ο οποίος θα ήταν από τη Γαλλία, από τον ειδικό ξέρω εγώ της π.χ. της Μισελέν, και ένας Έλληνας αξιολογητής, ο οποίος θα δοκιμάσουν και οι δύο ένα, ξέρω εγώ, φαγητό από την Κρήτη, είτε έχουν, ξέρω εγώ, κάποιες, ας το πούμε, ρε παιδί, πρώτες ύλες, οι οποίες είναι λίγο ιδιαίτερες και όχι ευρέως γνωστές. Ποιος από τους δύο θεωρείς ότι θα μπορέσει να πέσει to the point στην, ας πούμε, αξιολόγηση και να μπει λίγο στην κουλτούρα του πιάτου για να το νιώσει καλύτερα?
1: Κοίταξε. Καταρχήν την κουλτούρα του πιάτου με έναν τρόπο θα πρέπει να την επικοινωνήσει και το ίδιο το εστιατόριο. Mm-hmm. Δηλαδή όταν πας ως πελάτης, άμα σου έχει μαζέψει ένα μάτσο άγρια χόρτα και δεν σου πει τίποτα για αυτό το πράγμα και σου πει φάε χόρτα είναι, δεν είναι απαραίτητο ότι ο άλλος θα αντιληφθεί. Θα φάει κάτι νόστιμο, θα φάει πικρά πράγματα, ιδιαίτερα οξύ, αλλά είναι αλλιώς να του πεις του αλουνού ότι έφαγες μισή μέρα στο βουνό, μαζεύοντας άγρια χόρτα, καθαρίζοντάς τα με λεπτότητα, πλένοντάς τα, βράζοντάς τα, τσιγαριάζοντάς τα, ξέρω εγώ τι δουλειά έχεις κάνει πάνω σε αυτό και του τα σερβίρεις, και αλλιώς να μην του πεις τίποτα. Άρα πρέπει με έναν τρόπο να επικοινωνούμε λίγο το τι είναι το φαγητό. Νομίζω ότι αυτοί είναι αρκετά έμπειροι ώστε να καταλάβουν.
0: Okay.
1: Ξέρουν, δηλαδή και ο Έλληνας ξέρει, κοίτα, και στην Ελλάδα έχουμε δημοσιογράφους γεύσης που κάνουν κριτική φαγητού που είναι αξιόλογοι. Δεν είναι... είναι και κάποιοι που δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αλλά είναι και κάποιοι που είναι αξιόλογοι. Και κυρίως αυτό που κρίνω για να πω εάν είναι αξιόλογοι, είναι η δυνατότητά τους, το μεράκι τους και η πρόσβασή τους.

0: σε κουζίνες έξω από την ελληνική. Δηλαδή, πόσο ταξιδεύουν, σε πόσα εστιατόρια στον κόσμο έχουν φάει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από αυτό. Και γράφουν κριτικές εστιατορίων. Δεν είναι έτσι. Ο δημοσιογράφος γεύσης πρέπει να έχει και γνώση, ακαδημαϊκή γνώση, να έχει μορφωθεί πάνω στο φαΐ, να έχει κουλτούρα πάνω στο φαγητό, να ξέρει την ιστορία της γεύσης, να έχει πάει σε εστιατόρια, να δει ποιες είναι οι τάσεις, να τα ξέρει αυτά. Να ταξιδεύει όσο μπορεί. Πού θα βρει τα λεφτά. Μεγάλο πρόβλημα και για αυτόν τον κλάδο, μην νομίζεις. Δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι υποαμείβονται. Δεν παίρνουν τα λεφτά που θα έπρεπε να παίρνουν για να μπορούν να το δουλέψουν και να το αναπτύξουν όσο θα θέλανε. Είναι πάντως, δεν νομίζω ότι δεν έχουμε στην Ελλάδα δημοσιογράφους. Έχουμε κάποιους που είναι πολύ καλοί, κατά τη γνώμη μου, αλήθεια. Και έχουμε και κάποιους που δεν είναι καθόλου καλοί. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει ένας διαχωρισμός και πάμε σε αυτούς που ονομάζουμε influencers. Που αυτοί δεν είναι δημοσιογράφοι γεύσης, κατά τη γνώμη μου, όμως είναι πάρα πολύ ισχυροί. Δηλαδή έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν ευρύ κοινό στο κομμάτι του φαγητού, πολύ περισσότερο από μια γαστρονομική κριτική. Εκεί τώρα υπάρχει μια άλλη κουλτούρα. Την κουλτούρα της εικόνας, η κουλτούρα του να εκφράζεις με ένταση την ευχαρίστησή σου όταν τρως κάτι. Να μου γκρίζουμε, ας πούμε, πάνω από ένα πιάτο σαν να είμαστε αγελάδες. Συγγνώμη που τα λέω λίγο αιχμηρά, αλλά εντάξει, συμβαίνει. Δηλαδή υπάρχει μια υπερβολή. Τα πιάτα να είναι ινσταγραμικά, το ντύσιμο να είναι τέτοιο, η φάτσα να είναι αυτή, ο τρόπος που εκφράζεσαι να είναι έτσι. Υπάρχει μια τέτοια κουλτούρα σε όλο τον κόσμο, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο.
1: Θα κλείσω με μια ερώτηση η οποία λέει το εξής. Όταν πηγαίνεις στα Χανιά, στο χωριό, ποια είναι τα πρώτα πράγματα που θέλεις να φας από τη μανούλα?
0: Αυτή είναι μια εύκολη ερώτηση. Λοιπόν, πήγα πριν λίγο καιρό. Ήμουνα πάλι στο σπίτι, δεν είναι δύο εβδομάδες, μια εβδομάδα. Και είχε μαζέψει χόρτα, άγρια, και είχε κάνει καλιτσούνια. Χορτοκαλίτσουνα.
1: Χορτόπιτες.
0: Χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα λέμε εμείς τώρα χορτοκαλίτσουνα, ναι. Τα οποία είναι μισοφέγγαρα, μεγάλα, με πολύ λεπτό φύλλο, αυγωμένα, με σουσάμι από πάνω, ψημένα στο φούρνο.
1: Ωραία.
0: Έπος. Μιλάμε τώρα για αριστούργημα.
1: Τρία αστέρια μισελέν.
0: Τρία αστέρια μισελέν. Ναι, το λέω. Έτσι, εφθαρσός. Και όχι επειδή είναι της μάνας μου. Αλήθεια είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, μα είναι, το ξέρω.
0: Είναι φοβερά. Αυτό είναι ένα. Δεύτερο, θα μου κάνει ένα πολύ απλό πάλι πιάτο η θεία μου, η Ελένη, ας πούμε, που είχε, ήμασταν μαζί στο τραπέζι τώρα, η μάνα μου, η θεία μου και τα λοιπά. Η θεία μου, η Ελένη, είχε κάνει τσιγαριαστά χόρτα με τσακιστές πράσινες ελιές μέσα. Μα τι έπος ήταν αυτό, ρε παιδιά. Τι νοστιμιά ήταν αυτή, με αγριομάραθα, με διάφορα λογίσιμα χόρτα της εποχής. Μου φύγε το σαγόνι.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Λέω, συγγνώμη, τι καθόμαστε και κάνουμε. Και κάθε φορά το παθαίνω και το λέω στον εαυτό μου, έτσι. Και προσπαθώ εκεί, για αυτή την κουζίνα, ρε παιδί μου, προσπαθώ, κατάλαβες. Για αυτή την κουζίνα προσπαθώ. Δηλαδή τώρα το ότι καθόμαστε στο μαγαζί και όλη μέρα τους βλέπεις τώρα μάγειρες και κρατούν τα ξυλίκια και ανοίγουν φύλλα. Είναι συγκινητικό, ναι, Χρήστο, είναι. Αλήθεια. Το ότι μια γενιά τώρα, ας πούμε, κοντά μας, κάποιοι μάγειρες έχουν μάθει και ανοίγουν φύλλο και φτιάχνουν πίτες. Είναι συγκινητικό. Εγώ είναι χαίρομαι πολύ πάρα πολύ που συμβαίνει.
1: Μανώλη Παπουτσάκη, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Πέρασα πολύ ωραία.
1: Και εγώ πέρασα ωραία.
0: Καλός τύπος είσαι.
1: Πώς νιώθεις που έχω πιο ωραίο φουλάρι από σένα?
0: Κοίταξε, επειδή ήξερα ότι θα φοράς φουλάρι, αλλά εσύ πάντα τα φοράς κοντά τα φουλάρια, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Τα φοράω κοντά γιατί είμαι εγώ πολύ ψηλός και γι' αυτό.
0: Σωστά, ενώ εγώ που είμαι κοντός, φοράω μακρύ φουλάρι. Το έβαλα και εμπριμέ εγώ, εσένα είναι ρηγωτό. Λοιπόν,
1: με τα ρηγωτά μας λοιπόν τα φουλάρια εδώ στο Ethereal White Resort θα κλείσουμε και το σημερινό Food Project Stories με τον Μανώλη τον Παπουτσάκη. Είπαμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Αγαπάει την Κρήτη, την βγάζει προς τα έξω, αναδεικνύει τα αρώματα, τις γεύσεις και τα δικά μας προϊόντα. Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Όπως πάντα κλείνω τα τελευταία 10 χρόνια, θα κλείσω και τώρα. Να μπαίνετε λοιπόν στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί μας κάνει πιο καλούς ανθρώπους. Να είστε καλά.

0: Rewards.
1: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγης.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι, και θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια. Είστε Camelot και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
9: Το

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε Κλασίκ 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,39 €. Χυμός Λάιφ 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα 1,06 €. Όλα τα Διξάν 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κυριακή 17 Μαΐου σήμερα και ξεκινάει το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μηνύματα ενότητας και πολιτικά διλήμματα κυριάρχησαν στο φινάλε του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στο επίκεντρο οι εσωκομματικές ισορροπίες αλλά και η μάχη για τη νέα πολιτική επιτροπή. Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το πολιτικό στίγμα της επόμενης περίοδου με έμφαση στην ενότητα της παράταξης και στη σταθερότητα της χώρας.
1: «Έχουμε δίκιο να είμαστε υπερήφανοι για αυτά που έχει κάνει η παράταξή μας», δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις διαπιστώσεις, τους προβληματισμούς και τις διορθώσεις που εμένουν να γίνουν, αλλά και στις ανησυχίες για την παγκόσμια βεβαιότητα και την πολιτική τοξικότητα που επικρατεί εντός των συνόρων.
2: «Έχουμε δίκιο να είμαστε υπερήφανοι για αυτά τα οποία έχει κάνει η παράταξή μας αυτά τα 7 χρόνια. Διαπίστωσα όμως την αποφασιστικότητα να κάνουμε πράξη όσα μένουν να γίνουν. Διαπίστωσα και άκουσα με χαρά έναν υγιή προβληματισμό για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και πώς μπορούμε να διορθώσουμε τις αστοχίες μας. Διαπίστωσα μια ανησυχία και για την παγκόσμια αβεβαιότητα και για την εσωτερική τοξικότητα η οποία δυστυχώς δηλητηριάζει το δημόσιο διάλογο. Κυρίως όμως είδα στα μάτια όλων των συνέδρων μας την ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ελλάδα αξίζει να συνεχίσει να κατακτά στόχους που μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει πράξη».
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως ο σκοπός του συνεδρίου ήταν να συνθέσει απόψεις που θα οδηγήσουν τη Νέα Δημοκρατία ενωμένη στο επόμενο κεφάλαιο της παράταξης.
2: «Το συνέδριο αυτό, φίλες και φίλοι, δεν είχε ποτέ σκοπό να αθροίσει μονολόγους. Σκοπός μας είναι να συνθέσουμε απόψεις. Εμείς, βλέπετε, δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε μοιραζόμαστε σε πλατείες και σε εξώστες. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός. Όλοι συμμετέχουν επί ίσης όρης. Την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ. Με το παρελθόν να δείχνει πάντα ότι όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, μπορεί να ενώνει και την Ελλάδα».

0: Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στα επιτεύγματα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, επεσήμανε τις σημαντικές αυξήσεις που σημειώθηκαν σε μισθούς και συντάξεις, που όμως εξουδετερώθηκαν από τον πληθωρισμό.
1: Ήταν 650 ευρώ όταν ήρθαμε στα πράγματα. Σήμερα είναι 920 ευρώ και σας εγγυώμαι ότι θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027. Μέση αμοιβή πλήρους απασχόλησης. Είχαμε θέσει στόχο να είναι στα 1.500 ευρώ το 2027, είναι ήδη στα 1.500 ευρώ σήμερα. Μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς και σε συντάξεις. Ναι, τα είπαμε και τα κάναμε. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των αυξήσεων δυστυχώς εξουδετερώθηκε από τον πληθωρισμό, ο οποίος σήμερα ροκανίζει το εισόδημα των οικοκυριών.
0: Για την μείωση της ανεργίας ως ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Νέας Δημοκρατίας, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας πως πλέον έχουν δημιουργηθεί περίπου 600.000 νέες θέσεις εργασίας.
1: Με την Ελλάδα της χρεοκοπίας να τρέχει πλέον με ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους της Ευρώπης. Με τη μεγαλύτερη ίσως επιτυχία της πολιτικής μας, θέλω να θυμίσω το 2019, ποιος ήταν ο πρώτος στόχος τον οποίο είχαμε θέσει τότε? Να δημιουργήσουμε εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Τότε φαινόταν δύσκολο. Η ανεργία ήταν στο 18%. Τα νέα παιδιά φεύγαν στο εξωτερικό. Και σήμερα έχουμε δημιουργήσει σχεδόν 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Μην κουράζεστε να το επαναλαμβάνετε. Δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν προφανές.
0: Χρέος μας είναι, εκτός από τα μεγάλα ναι να λέμε και μεγάλα όχι, τόνισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις δυνατότητες του προϋπολογισμού, επιβεβαιώνοντας παράλληλα πως οι εθνικές εκλογές θα γίνουν το 2027.
1: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση, και διαχωρίζω εδώ τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης. Χρέος μας είναι, εκτός από τα μεγάλα ναι, να λέμε ενίοτε και μεγάλα όχι. Η παράταξη αυτή δεν πρόκειται να ενδώσει στον πειρασμό της παροχολογίας πέρα από τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, οι οποίες είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι ατελείωτες.
2: Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Φορολογαριασμούς σε 12.000 φορολογούμενους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία θα στείλει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων εντός του 2026, προκειμένου να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων στο τέλος του έτους. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις ως όφυλαν βάσει βεβαιώσεων αποδοχών και έπεσαν στα δίχτυα των διασταυρώσεων θα κληθούν να πληρώσουν τους φόρους και τα πρόστιμα που τους αναλογούν για τα εισοδήματα που απέκρυψαν από την φορολογική αρχή.
0: Φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις, παρότι υπήρχαν βεβαιώσεις αποδοχών και εντοπίστηκαν μέσα από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, θα βρεθούν αντιμέτωποι με φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις για τα εισοδήματα που απέκρυψαν από τη φορολογική αρχή. Οι υποθέσεις δεν περιορίζονται μόνο στη μη υποβολή δηλώσεων. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και περιπτώσεις όπου τα προσυμπληρωμένα ποσά ή τα πραγματικά εισοδήματα αλλοιώθηκαν αδικαιολόγητα, καθώς και φορολογούμενοι στους οποίους εντοπίστηκαν αποκλήσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και στις δαπάνες διαβίωσης που καταγράφονται ψηφιακά. Πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που οδηγούνται προς παραγραφή στο τέλος του 2026.
3: Το Υπουργείο Οικονομικών, έχοντας βάλει σαν αρχή από το 2026 να κάνει 194.000 ελέγχους, όπου από αυτή η μισή θα είναι τελωνιακή, η υπόλοιπη μισή θα είναι επιτόπιοι και βάσει δεδομένων που έχει. Μέσα από αυτή την κατηγορία εντοπίστηκαν 12.000 που δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις και κατά κύριο λόγο είναι αυτοί που κλείνει η χρήση το 2026 και παραγράφεται, που σημαίνει η χρήση του 2020-2021. Σε αυτό το διάστημα έχουν εντοπιστεί περίπου 12.000, με τι όμως, με αδήλωτες δεδομένα στοιχεία και φορολογικές δηλώσεις.
0: Στο πλαίσιο των αυτοματοποιημένων ελέγχων, η φορολογική διοίκηση προχωρά πλέον απευθείας στην έκδοση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού, αξιοποιώντας τα ψηφιακά στοιχεία και τα ευρήματα που διαθέτει ήδη στη βάση δεδομένων της.
3: Θα πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση μέχρι τη χρήση του 2021 και του 2020 να υποβάλει μέχρι τέλος του έτους τη δήλωση, με αποτέλεσμα να μην παραγραφεί, διότι μετά, αν πάμε στο διαδικασία παραγραφής του Υπουργείου Οικονομικών, μόνο του θα καταθέσει φορολογική δήλωση, με αποτέλεσμα οι φόροι που θα προκύψουν ενδεχομένως να είναι διαφορετικοί από αυτά που έχει πραγματική εικόνα του κάθε φορολογούμενου.
0: Στο στόχαστρο των ελέγχων βρίσκονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά ή αποδοχές, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δήλωσαν έσοδα από ενίκεια, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών, καθώς και υποθέσεις που αφορούν φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ.
2: Ανησυχία τώρα προκαλούν τα στοιχεία των εγγραφών στην πρώτη τάξη των δημοτικών σχολείων του Ηρακλείου, καθώς καταγράφεται αισθητή μείωση, η οποία αποδίδεται κυρίως στη δημογραφική κάμψη και τη συνεχιζόμενη εξωτερική μετανάστευση. Συνολικά, την τελευταία πενταετία, το Ηράκλειο έχει 40 λιγότερους μαθητές, που αντιστοιχεί σε απώλεια 20 τάξεων, στοιχεία που αποτυπώνουν την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία.
4: Σημαντικές ανακατατάξεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα προδιαγράφει η συνεχιζόμενη μείωση του μαθητικού πληθυσμού, η οποία αποδίδεται κυρίως στη δημογραφική κάμψη και τη συνεχιζόμενη εξωτερική μετανάστευση. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, Μανώλης Μπελαδάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, παρουσίασε τα ανησυχητικά στοιχεία για τη μείωση των εγγραφών στην πρώτη τάξη των δημοτικών σχολείων.
5: Έχουμε 69.895 μαθητές, όταν το 2010 είχαμε 120.000 μαθητές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσες χιλιάδες παιδιά έχουν χαθεί ή δεν έχουν εγγραφεί, να το πω ακριβέστερα, στην πρώτη δημοτικού. Αυτό θα πρέπει να χτυπήσει ένα καμπανάκι σε όλους μας, γιατί το μαθητικό δυναμικό συρρυκνώνεται, μειώνεται. Θα λέγαμε δηλαδή χαρακτηριστικά ότι κάθε χρόνο οι πρώτες τάξεις είναι λιγότερες. Κάθε χρόνο στην πρώτη τάξη έχουμε μικρότερο αριθμό τμήματων.
4: Σύμφωνα με την έρευνα, μάλιστα, την τελευταία πενταετία το Ηράκλειο έχει 404 λιγότερους μαθητές, που αντιστοιχεί σε απώλεια 20 τάξεων, στοιχεία τα οποία αποτυπώνουν, όπως είπε ο Μανώλης Μπελαδάκης, την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία.
5: Έχουμε στοιχεία πενταετίας. Το 2021-2022 έχουμε 3.200 εγγραφές στην πρώτη τάξη. Το 2022-2023 φαίνεται να έχουμε μια μικρή αύξηση. Έχουμε 3.334, μια αύξηση δηλαδή της τάξης του 4%. Το 2023-2024 μια μείωση 6%, 3.123 μαθητές. Μετά μια σταθεροποίηση περίπου, δηλαδή το 2024-2025 έχουμε 3.130, δηλαδή μια μικρή αύξηση του 0,2. Το 2025-2026 3.144, δηλαδή μια μικρή αύξηση του 0,5, αλλά φέτος το 26-27 μέχρι τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή, έχουμε 2.796, δηλαδή μια μείωση της τάξης του 11%.
4: Όπως τονίζουν τοπικοί φορείς, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές στήριξης της οικογένειας και των γεννήσεων. Με τους ίδιους ταυτόχρονα να επισημαίνουν ότι η απουσία τέτοιων παρεμβάσεων θα οδηγήσει αναπόφευκτα τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σε περαιτέρω συρρήκνωση τα επόμενα χρόνια.
6: Τις επιπτώσεις, βέβαια, εμείς τις βλέπουμε στο Δήμο Ηρακλείου και στις εγγραφές των βρεφονηπιακών σταθμών, οι οποίες παρατηρούμε ότι μειώνονται σημαντικά. Φέτος, ας πούμε, μειώθηκαν οι επίσημοι αριθμοί κατά 400 μαθητές, και όλα αυτά έχουν επέκταση και στο σχεδιασμό μας. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχουμε 21 βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίοι εξυπηρετούν πλήρως τις εγγραφές των μαθητών των νηπίων, δεν εξυπηρετούν τους αριθμούς εγγραφών των βρεφών.
2: Στον τομέα του τουρισμού τώρα, η Κρήτη μένει σχετικά αλόβητη από την παρατεταμένη πολεμική σύραξη και το σκηνικό γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Οι έως τώρα επιπτώσεις στον τοπικό τουρισμό περιορίζονται στην ανάσχεση της δυναμικής των προκρατήσεων, ενώ μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται κύμα κυρώσεων.

0: Μικρή επιβράδυνση καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στις κρατήσεις για την Κρήτη, χωρίς όμως να προκαλείται ανησυχία στον τουριστικό κλάδο του νησιού. Ο πρόεδρος των τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, αποδίδει την ανάσχεση αυτή κυρίως στην ψυχολογία που επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις, τονίζοντας ωστόσο πως η συνολική εικόνα της σεζόν παραμένει θετική.
1: Ο τουρισμός από τότε που έχουμε αρχίσει από το Μάρτιο, όπως έχουμε ήδη πει, προχωράει βάσει προγραμματισμού, έτσι όπως έχουμε ξεκινήσει και όπως έχουμε προγραμματίσει. Από τότε που έχει αρχίσει αυτή η σύραξη έχουμε δει μία ανάσχεση των κρατήσεων για ψυχολογικούς λόγους, την οποία έχουμε παρατηρήσει ότι είναι στις ανάλογες ημερομηνίες σε σχέση με πέρυσι, γύρω στο 15 με 20%.
0: Όπως ανέφερε, οι αεροπορικές πτήσεις συνεχίζουν να είναι γεμάτες και η τουριστική κίνηση εξελίσσεται ομαλά. Χαρακτηριστικά σημείωσε πως η Κρήτη παραμένει ένας ισχυρός και ανθεκτικός προορισμός που δεν επηρεάζεται ουσιαστικά από τη συγκυρία.
1: Όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια καλά νέα, επανέρχονται οι κρατήσεις, η ροή δηλαδή, και όταν έρχονται άσχημα νέα ξαναρχίζει, που έτσι είναι πάντα σε τέτοιες κρίσεις. Νομίζω όμως ότι σε γενικές γραμμές προχωράμε έτσι όπως έχουν προγραμματιστεί. Δεν με φοβίζουν όλα αυτά. Πιστεύω ότι η σεζόν θα προχωρήσει και θα έχουμε προς το τέλος της σεζόν ένα rebound.
0: Οι φορείς του τουρισμού εμφανίζονται καθυστηχαστικοί, διαβεβαιώνοντας ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, με την Κρήτη να διατηρεί ισχυρή θέση ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Μεσογείου.
1: Και στο τέλος, εάν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε κάτι άλλο, θα έχουμε αριθμητικά τουλάχιστον, διότι όσον αφορά την οικονομική δυνατότητα των πελατών που θα έρθουν, δυστυχώς θα είναι χαμηλότερη ακόμα και από πέρυσι, οπότε αριθμητικά θα έχουμε περίπου στα ίδια τα περσινά, και αν ακόμα συνεχιστεί αυτή η σύραξη και έχουμε κάτι λιγότερο από πέρυσι, τι να κάνουμε, ας είμαστε ρεαλιστές και ας είμαστε έτοιμοι για όλα. Σας είπα ότι περιμένουμε προς το τέλος να έχουμε μια αρκετά καλή δυναμική, θα το δείτε. Οπότε η υψηλή περίοδος θα είναι γενικά αυτό το οποίο έχουμε κάθε χρόνο.
2: Το Ηράκλειο τίμησε για ακόμα μια χρονιά την επέτειο επανακομιδής της τιμίας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου. Πλήθος κόσμου, εκπρόσωποι αρχών και φορέων παρακολούθησαν την πρωινή Θεία Λειτουργία.
3: Την 60η επέτειο της επανακομιδής της τίμιας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου επισκόπου Κρήτης, τίμησε και φέτος το Ηράκλειο. Το πρωί της Κυριακής, στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, στο κέντρο της πόλης, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου, τελέστηκε ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, παρουσία πλήθους πιστών αλλά και εκπροσώπων αρχών και φορέων. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται το βράδυ με επίκεντρο τον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στην καρδιά της πόλης.
4: Το μήνυμα του Αγίου Τίτου, ιδιαίτερα στους καιρούς μας, και σε μια Κρήτη που δοκιμάζεται και που πολλές φορές δεν είναι αυτή που φαίνεται ή αυτό που λανθασμένα προβάλλεται, είναι να κρατήσουμε αρχές, αξίες και ορθόδοξο πολιτισμό για να πορευθούμε στο αύριο. Να είστε καλά κι εσείς και όλοι οι άνθρωποι που τιμούν τον Απόστολο, που ξέρουν ότι με την προς εκείνον επιστολή του Αποστόλου Παύλου δόθηκαν κάποιες παρακαταθήκες στους κριτικούς κάθε εποχής, που πρέπει να τις διακρατούμε ως κόρην οφθαλμού. Χρόνια πολλά στην Κρήτη, στους Κρήτες και σε όλους τους απόδημους Κρήτες.
3: Η επανακομιδή της τίμιας Κάρας πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου 1966. Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις και προσπάθειες της Εκκλησίας της Κρήτης, η Βενετία παρέδωσε το Ιερό Λείψανο στην Εκκλησία της Κρήτης. Η τίμια Κάρα μεταφέρθηκε με κάθε επισημότητα στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο, που και φυλάσσεται.
4: 60 χρόνια από την επανακομιδή της τίμιας Κάρας του Αποστόλου Τίτου στο νησί μας, από τη Βενετία, όπου για 297 χρόνια φυλάχτηκε από τότε που έφυγε από εδώ κατά την λήξη του Κρητικού Πολέμου. Ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος

0: Καλλιδάκη το 1966 στις 15 Μαΐου αξιώθηκε αυτού του μεγάλου ιστορικού εκκλησιαστικού γεγονότος για την Εκκλησία της Κρήτης. Φέτος η Εκκλησία μας, η Αρχιεπισκοπή μας και εγώ προσωπικά θελήσαμε να εξάρουμε αυτό το γεγονός με την ευκαιρία αυτής της επετείου για να ξαναμάθουμε όλοι κάποιες λεπτομέρειες που ίσως μας διέφευγαν από αυτό το γεγονός. Γι' αυτό θα γίνουν και πολλές εκδόσεις μέσα στη διάρκεια του έτους, αλλά και διάφορες εκδηλώσεις που ξεκινούν από αύριο από ένα μεγάλο συνέδριο διήμερο που διοργανώνεται στην Πατριαρχία Ανωτάτη Εκκλησιαστική μας Ακαδημία και που η λήξη του, που φυσικά είναι ανοιχτό σε όλους και η λήξη μαζί με μια όμορφη εκδήλωση, θα πραγματοποιηθούν εδώ στο Ναό του Αγίου Τίτου την Τρίτη το βράδυ και καλούμε όλους.
1: Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Χωρικών Παρεμβάσεων της Περιφέρειας Κρήτης. Παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, της προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής Μαρίας Κασοτάκη και εκπροσώπων Δήμων και Φορέων. Οι παρευρισκόμενοι επισήμαναν ότι πρόκειται για μια ουσιαστική συνάντηση που δίνει την ευκαιρία απολογισμού των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων τα οποία αφορούν έργα του νησιού.
2: Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Χωρικών Παρεμβάσεων της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, της προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής Μαρίας Κασοτάκη και εκπροσώπων Δήμων και Φορέων. Οι παρευρισκόμενοι επεσήμαναν ότι πρόκειται για μια ουσιαστική συνάντηση που δίνει την ευκαιρία απολογισμού των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων τα οποία αφορούν έργα του νησιού.
3: Η συνεργασία, η συνέργεια με τους φορείς, με τις τοπικές κοινωνίες, η ανάδειξη όλο αυτό το πλούτο και των πόλεων αλλά και όλων των περιοχών UNESCO, που αυτή η προετοιμασία που είχαμε κάνει ήταν ότι μας έδωσε τη δυνατότητα και ενταχθήκαμε τα 6 μηνοϊκά αναχτωρικά κτίρια στο κατάλογο της UNESCO. Εάν δεν ήταν όλη αυτή η προετοιμασία αλλά και άλλα που έρχονται, που είναι μια πολύ δυναμική, και αυτό που πρέπει να πω είναι και την επόμενη προγραμματική περίοδο προγραμματίζεται από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενισχυθούν αυτά τα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της όχι. Εμείς από την πλευρά τη δική μας αυτό το οποίο ζητούμε είναι αφενός η ολοκλήρωση των έργων και πώς πηγαίνουμε, μια πρώτη αξιολόγηση, αλλά και το άλλο το ζητούμενο που ήταν και μια συζήτηση χθες στην Αθήνα στην Ένωση Περιφερειών, πώς θα πάει η νέα προγραμματική περίοδο που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2: Στη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκε και ο προγραμματισμός, ο οποίος αφορά την ολοκλήρωση έργων όπως ο ΒΟΑΚ, αλλά και το καλεντάρι της UNESCO.
4: Συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή Χωρικών Παρεμβάσεων, η οποία έχει συγκροτηθεί στα πλαίσια του προγράμματος Κρήτη 2021-2027 και η οποία φέρνει κοντά όλους τους φορείς προκειμένου να συζητήσουμε την πρόοδο των ολοκληρωμένων χωρικών που χρηματοδοτεί το πρόγραμμά μας. Ποιες είναι αυτές? Είναι τέσσερις στρατηγικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στις τέσσερις πόλεις πρωτεύουσες της Κρήτης και είναι και η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση των εμβληματικών διαδρομών στις περιοχές UNESCO και τα μινωικά ανακτορικά συγκροτήματα. Είναι σημαντική πόρη του προγράμματος, περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ από τα 564 διατίθενται στα προγράμματα αυτά, σε αυτές τις στρατηγικές τις ολοκληρωμένες, προκειμένου να εξυπηρετηθεί και η ευρύτερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Συνοχής.
2: Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι από την περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους Ηρακλείου, Χανίων Ρεθύμνου και Αγίου Νικολάου, την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Σε πολύ χαμηλό ποσοστό καλύπτονται τα κενά θεολόγων σε όλη την επικράτεια και ενδεικτικό αυτού είναι ότι στη φάση προσλήψεων αναπληρωτών καλύφθηκαν μόλις 17 θέσεις θεολόγων, όταν τα κενά στα σχολεία ανέρχονται σε 229. Σημείο τριβής με το Υπουργείο Παιδείας είναι και το μάθημα ηθικής που θα διδάσκεται σε μαθητές που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, με τους θεολόγους να ζητούν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διδασκαλία του.
2: Έντονος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις των θεολόγων Ελλάδος μετά τη διαπίστωση ότι στην τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών καλύφθηκαν μόλις 17 θέσεις θεολόγων. Ο θεολόγος εκπαιδευτικός Παναγιώτης Ασημακόπουλος αναφέρθηκε στην υπάρχουσα κατάσταση και επεσήμανε αναφορικά με τις θέσεις των θεολόγων στα σχολεία ότι καλύπτονται

0: σε πολύ χαμηλό ποσοστό.
1: Αυτό συνέβη σε όλες τις ειδικότητες, αλλά αυτό που συνέβη στην ειδικότητα των θεολόγων ήταν πρωτάκουστο, ανήκουστο και δεν έχει ξανασυμβεί σε τόσο μεγάλη έκταση. Ενώ αριθμητικά δεν είμαστε και οι περισσότεροι από άλλες ειδικότητες, ενώ στα σχολεία, και αριθμητικά και σε ποσοστό είχαμε τα περισσότερα κενά σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή το Υπουργείο φάνηκε ξεκάθαρα ότι, να το πω απλά, δεν προσλάμβανε θεολόγους. Και μάλιστα κάποια στιγμή κατέληξε ξεκάθαρος εμπαιγμός, όταν δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο μήνα, με 280 περίπου κενά σε όλη την Ελλάδα προσέλευε 17. Δηλαδή αυτό είναι κοροϊδία, έτσι. Ήταν προτιμότερο να προσλάβει κανέναν. Δηλαδή γενικότερα φέτος το μάθημα των σχετικών σε πολλά σχολεία δεν διδάχτηκε καθόλου. Μεγάλα σχολεία στο Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις, δεν μιλάω τώρα για χωριά που δεν είδανε θεολόγο ούτε στα 5 χιλιόμετρα.
0: Ο ίδιος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα μορφωτικά προβλήματα που παρουσιάζονται στη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών, εξαιτίας, όπως είπε, της πλημελούς ή μηδενικής διδασκαλίας του από ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών.
1: Το άλλο που περιμένουμε να δούμε όλοι μας είναι το εξής, ότι υπήρχε μια απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας ότι όσοι παίρνουν πλέον απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, υποχρεωτικά θα παρακολουθούν ένα εναλλακτικό μάθημα ηθικής. Έως τώρα, τα παιδιά τα οποία παίρνουν απαλλαγή και δικαιούνται απαλλαγής, γιατί αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα, ποιοι παίρνουν τελικά απαλλαγή από τα θρησκευτικά, δεν μπαίνανε σε κάποια άλλη τάξη ή μπαίνανε σε κάποιο άλλο μάθημα, παρακαλώντας, ας το πούμε έτσι, τους συναδέλφους που εκείνη την ώρα έκαναν παράλληλα το δικό τους μάθημα, να δεχτούν τα 1-2 παιδιά τα οποία υπήρχαν απαλλαγμένα από τα θρησκευτικά. Από το χρόνο λοιπόν θα υπάρχει ξεχωριστό μάθημα ηθικής. Το Υπουργείο Παιδείας με πολύ αργές διαδικασίες ανακοινώνει κάποια πράγματα. Πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε ποιοι θα διδάσκουν αυτό το μάθημα. Πρώτη ανάθεση, όπως είναι και το λογικό, το έχουν θεολόγοι. Λογικά τώρα μιλάμε. Τηρούμε των αλλογιών και με βάση μια κοινή λογική που φέτος δεν υπήρξε, θα προσλάβει κάποιους θεολόγους και για το μάθημα της ηθικής. Και δεύτερη ανάθεση, το έχουν και άλλες ειδικότητες.
0: Η εισαγωγή του μαθήματος της ηθικής αποτελεί ένα ακόμη σημείο τριβής.
1: Όμως το εξής. Θα δημιουργηθεί ένα μάθημα, δηλαδή, ας πούμε, σε ένα μάθημα δικό μου παίρνει απαλλαγή ένα μαθητή. Θα δημιουργηθεί ένα μάθημα για ένα μαθητή. Ακουγόταν κάτι ότι για να δημιουργηθεί τμήμα χρειάζεται τουλάχιστον 10 μαθητές. 10 μαθητές από ένα τμήμα την ίδια ώρα, όχι 10 μαθητές από μια τάξη γενικότερα. Mm-hmm. Γιατί υποτίθεται ότι είναι εναλλακτικό τέλος πάντων.
0: Και είναι και υποχρεωτικό, έτσι. Είναι υποχρεωτικό μάθημα.
1: Υποχρεωτική παρακολούθηση, όχι υποχρεωτικό με την έννοια ότι. Δηλαδή εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Δεν σημαίνει ότι η πρακτική της χρονιάς όποιος θέλει επιλέγει θρησκευτικά, όποιος θέλει επιλέγει ηθική. Mm-hmm. Είναι υποχρεωτικό να το παρακολουθούν αυτοί που δικαιούνται απαλλαγή και θα πάρουν απαλλαγή.
2: Θα περάσουμε στην διεθνή δημοσιογραφία τώρα, κυρίες και κύριοι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αξιολογεί ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ανησυχίας για τη δημόσια υγεία την νόσο έμπολα. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται πάντως ότι η εικόνα δεν αντιστοιχεί σε πανδημική.
0: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε την επιδημία έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τη Ρουγκάντα ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός υπογραμμίζει πως δεν πληρούνται τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό πανδημίας. Την Παρασκευή, η Ουγκάντα επιβεβαίωσε ξέσπασμα του άκρως μεταδοτικού ιού έμπολα στη χώρα, υποστηρίζοντας ότι η πανδημία είναι εισαγόμενη από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ένας ασθενής πέθανε σε μονάδα εντατικής θεραπείας στις 14 Μαΐου αφού εμφάνισε συμπτώματα αιμορραγικού πυρετού. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν καταγραφεί 336 ύποπτα κρούσματα και 88 θάνατοι. Τα Αφρικανικά Κέντρα για τον Έλεγχο και την Πρόληψη Ασθενειών συγκάλεσαν κατεπίγουσα συνάντηση με τις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, την Ουγκάντα, τον Νότιο Σουδάν και διεθνείς εταίρους για να εντείνουν τη διασυνοριακή επιτήρηση και να ενισχύσουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης του προβλήματος. Ο έμπολα παραμένει συχνά θανατηφόρος παρά τις θεραπείες και τα εμβόλια που αναπτύχθηκαν πρόσφατα. Από το 1976, όταν εντοπίστηκαν τα πρώτα κρούσματα στο τότε Ζαΐρ, τη σημερινή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 15.000 άνθρωποι στην Αφρική. Ο ιός μεταδίδεται με τα σωματικά υγρά και τα κύρια συμπτώματα της νόσου είναι ο πυρετός, η αιμορραγία και η διάρρεια.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η απογευματινή σας ενημέρωση ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αναλυτικά την ειδησιογραφία της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 με τον Μάνο Τριγώνη. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και καλή εβδομάδα.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το e-food και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα κατά

0: καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγειά σας.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε, καταρχά και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε Κλασίκ 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Λάιφ 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου?
15: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
14: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
16: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Μπαίνουμε μπροστά. Για αυτές τις τουαλέτες δεν θα μας εκθέσουν ξανά. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να μπορέσουμε να μην εκτεθούμε ξανά με αυτές τις τουαλέτες στους επισκέπτες μας.
1: Με αυτή τη φράση, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης δεν έκρυψε την έντονη ενότητα.

0: ενόχλησή του για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν χιλιάδες επισκέπτες στο ανάκτορο της Κνωσού. Στον δεύτερο, από πλευράς επισκεψιμότητας, αρχαιολογικό χώρο στην Ελλάδα μετά την Ακρόπολη, οι τουρίστες έρχονται αντιμέτωποι με κλειστές τουαλέτες και ουρές μπροστά από αυτές, γιατί κάποιοι δεν φρόντισαν εγκαίρως να αποκατασταθούν βλάβες που είναι γνωστές εδώ και αρκετές εβδομάδες. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5 και από τις 5 ανδρικές λειτουργούν οι 2, ενώ οι εικόνες μέσα στις τουαλέτες δεν είναι εικόνες για έναν αρχαιολογικό χώρο της σπουδαιότητας της Κνωσού.
1: Ντροπή για αυτές τις εικόνες. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων για να βλέπει, να προλαμβάνει, να ανανεώνονται συμβάσεις για τους υδραυλικούς και τους ηλεκτρολόγους, να προλαμβάνονται και να γίνονται οι επιδιορθώσεις, κάτι που δεν έγινε. Μας εκθέτει και είναι ντροπή.
2: Δεν μπορούμε να περιμένουμε να προκύψει το πρόβλημα για να έρθουμε να το λύσουμε. Θα πρέπει, αυτό που είπα, να υπάρχει πρόβλεψη, ώστε η τεχνική υποστήριξη, η συντήρηση των χώρων να είναι σε καθημερινή βάση.
0: Το θέμα αποκάλυψε το kreta24.gr με ένα εκτενέστατο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τις εικόνες της ντροπής που εκθέτουν τη χώρα μας και το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και το Ηράκλειο, που πριν από λίγο καιρό πανηγύριζαν για την επιτυχία της ένταξης των Μινωικών Ανακτόρων στον κατάλογο μνημείων της UNESCO.
2: Δεν είναι λίγο αντιφατικό να συζητάμε για αυτές τις τουαλέτες με τους επισκέπτες, οι οποίοι ομολογουμένως εντυπωσιάζονται από το επίπεδο αυτού του πολιτισμού, και να αντιμετωπίζουμε έξω στο σήμερα το πρόβλημα με τα φρακαρισμένα φρεάτια? Δεν είναι αστείο?
0: Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η σύμβαση με ιδιώτη υδραυλικό που είχε την ευθύνη της συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων και των τουαλετών έχει λήξει εδώ και μήνες και μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί νέα σύμβαση.
2: Το μνημείο είναι από μόνο του ένα διαμάντι και οι επισκέπτες έρχονται εδώ γιατί αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα αυτού του πολιτισμού. Πολλές φορές αυτά που συναντάνε είναι τραγελαφικά. Αυτές τις μέρες, λόγω του προβλήματος που προέκυψε, οι ίδιες οι καθαρίστριες μου έλεγαν ότι τις αντιμετώπιζαν με ειρωνικό τρόπο και δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει.
3: Αλλά σε κάθε περίπτωση, εφόσον η Κνωσός, η χαμηλή σεζόν που έχουμε τώρα, έχουμε γύρω στους 3.000 επισκέπτες, και στην ψηλή σεζόν Ιούλιο-Αύγουστος έχουμε πάνω από 5.000 την ημέρα, αυτό φυσικά πρέπει να φροντιστεί άμεσα, και ειδικά τώρα το Μάιο έχουμε περισσότερα παρά τον Απρίλιο, οπότε είναι ένα θύμα το οποίο είναι κατεπήγον. Οπότε, εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου, σαν υπεύθυνη για τις υποδομές, και ο ιδιοκτήτης της καφετέριας, αυτός που νοικιάζει την καφετέρια στην Κνωσό, αυτοί οι δύο πρέπει να δουν ποια αρμοδιότητα είναι, αν είναι ζημιά είναι τις εφορίες αρχαιοτήτων, να το φτιάξουν όσο δυνατόν γρηγορότερα, γιατί είναι η τακή εικόνα να λέμε μέσα για τον μηνιακό πολιτισμό, ο οποίος είναι προηγμένος, και να βγαίνουμε έξω και να γίνεται η ανέρεση αυτού που λέμε.
0: Δύο ώρες μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του kreta24.gr, στο μνημείο βρέθηκε ιδιώτης υδραυλικός που φρόντισε να γίνει μια προσωρινή αποκατάσταση των προβλημάτων που υπάρχουν, προκειμένου να λειτουργήσουν πλήρως οι τουαλέτες μέχρι την οριστική επιδιόρθωση των ζημιών.
1: Και στην προκειμένη περίπτωση, ακόμα και αν χρειάζεται υποστήριξη από φορείς, είμαστε εδώ, έχουμε αποδείξει ότι πάντα, όταν πρόκειται για τον τουρισμό μας και για να μην εκτιθέμεθα, είμαστε εδώ για να συνεργαζόμαστε. Αλλά πρέπει να συνεργαζόμαστε. Και όχι μόνο εμείς, και η περιφέρεια είναι πάντα εκεί για να βρίσκουμε λύσεις. Πάντως, αυτό που έγινε νομίζω ότι μας εξέθεσε και μας εκθέτει.
2: Από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5. Πώς, σε μία μέρα που έχουμε κρουαζιερόπλοιο, τρία κρουαζιερόπλοια μαζί και χιλιάδες άτομα, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, δημιουργούνται ουρές. Υπάρχει μία δυσφορία.

0: Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης πήρε θέση για το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι έχουν βρεθεί 2 με 3 χώροι και πως το Υπουργείο θα επιλέξει τον καταλληλότερο.
1: Έχουν βρεθεί 2-3 χώροι. Επιλέγεται από το Υπουργείο ο καταλληλότερος χώρος και θα έχουμε μία συνάντηση με τον Υπουργό και τον Δήμαρχο Ηρακλείου για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση.
0: Η ευθύνη πλέον είναι συγκεκριμένη και αφορά τον Δήμο, την Περιφέρεια και τους εκπροσώπους του νομού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα και ξεκάθαρα. Αυτό τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της Ευρύτερης Περιοχής Φοινικιάς και Μαλάδων μετά την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στον Πολιτιστικό Σύλλογο στη Λοφούπολη Μαλάδων για την δομή μεταναστών που ενδέχεται να δημιουργηθεί σε κτίριο της περιοχής.
2: Είχαμε δηλώσει και στην αρχή που είχε βγει αυτή η είδηση σχέση με τη δομή μεταναστών κάτω στις Μαλάδες. Η τοπική κοινωνία είναι ενάντια στη δομή δημιουργίας μεταναστών εδώ στις Μαλάδες, δεδομένων κυρίως των ζητημάτων υποδομών των οποίων υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δομή, όπως αποφάνθηκε και η Περιφέρεια, αλλά και με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο, που γνωρίζουν σαφώς καλύτερα από κάθε Υπουργείο που βρίσκεται εκτός των συνόρων της Κρήτης τα δεδομένα των περιοχών εδώ πέρα. Δεν είχαμε εμείς κάποια συγκεκριμένη επικοινωνία με το Δήμο. Γενικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε μέχρι σήμερα και θεωρώ ότι είναι ο σωστός. Βρίσκεται η Επιτροπή, συνεδριάζει, συμφωνεί στα επόμενα βήματα και πηγαίνουμε οργανωμένα. Αν πηγαίναμε χωρίς κάποια οργάνωση, χωρίς να έχουμε συζητήσει, χωρίς να έχουμε αποφασίσει από κοινού, τότε δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε και το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να φέρουμε.
0: Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής έκαναν λόγο για διαδικασίες που εξελίσσονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση, με την τοπική κοινωνία να εκφράζει έντονες ανησυχίες για τις εξελίξεις.
3: Σαν Συμβούλιο θέλουμε να αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες που θέλουμε να κάνουμε, οι οποίες θα είναι κλιμακωτές. Αυτό που ζητάμε από την πολιτεία είναι πρώτο να γίνει διαβούλευση. Η εποχή του αποφασίζουμε και διατάσσουμε έχει περάσει πολλά χρόνια τώρα. Όταν ο ίδιος υπουργός έχει δεσμευτεί ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, να το κάνει πράξη. Να μιλήσει με το Δήμο, την Περιφέρεια, αλλά και με τους κατοίκους. Να ακούσει τους προβληματισμούς και το γιατί οι κάτοικοι δεν θέλουν.
0: Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, οι Μαλάδες αποτελούν ήδη μια επιβαρημένη περιοχή με σημαντικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής.
4: Είμαστε μαζί με τους κατοίκους. Δεν θέλουμε τη δομή σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή, όπως είναι το βιοτεχνικό πάρκο, όπως είναι ο βιολογικός. Και το κυριότερο, ένας δρόμος επικοινωνεί με όλη αυτή την περιοχή, με το Ηράκλειο. Όλα τα άλλα είναι κλεισμένα. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, πού θα πήγε ο κόσμος? Κάθε πρωί βλέπουμε τι γίνεται στο Λαγιάννη το χωστό, οπότε θα επιβαρυνθεί κι άλλο η κατάσταση.
0: Οι κάτοικοι ζητούν σαφή θέση από τον Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης και τους βουλευτές του νομού, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αποδεχθούν τετελεσμένα.
5: Και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και συνδημότες, διαφωνούμε για αυτή τη διαδικασία, διότι όπως είπαν, η περιοχή μας θέλει υποδομές. Όσον δεν έχουμε εμείς υποδομές, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια δομή. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και σε αυτό θα κουβεντιάσουμε και ως ομάδα και ως επιτροπή θα αποφασίσουμε και θα συνεχίσουμε ό,τι χρειάζεται και όποιες ενέργειες χρειάζεται να κάνουμε στη συνέχεια.
0: Η Συντονιστική Επιτροπή προειδοποιεί τέλος πως η τοπική κοινωνία θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής στην περιοχή των Μαλάδων.

Η Κρήτη βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε περιστατικά αυτοκτονιών, όπως ανέφερε ο καθηγητής ψυχιατρικής Αλέξανδρος Βγόντζας, μιλώντας στον Sky Κρήτης και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τα δύο ανήλικα κορίτσια στην Αθήνα, ο καθηγητής εξήγησε πως πίσω από μια

0: τέτοια πράξη δεν κρύβεται ρομαντισμός ή μια δύσκολη στιγμή, αλλά μια βαθιά και κλιμακούμενη κατάθλιψη που βιώνει ο έφηβος.
1: Έχω ασχοληθεί με το θέμα των αυτοκτονιών από τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στην Κρήτη το 2009. Όπως ξέρετε, έχουμε δημοσιεύσει, το παρακολουθούμε, γιατί η Κρήτη, δυστυχώς, όπως έχουμε πει, είναι πρωτοπόρα. Διότι πέρα από τα 3 χρόνια κατάθλιψη, αυτή η άτυχη κοπέλα πια δεν υπάρχει, τα βλέπει όλα μαύρα. Αυτό είναι το βασικό σημείο της κατάθλιψης, ξέρετε. Αυτό το παιδί στο σημείο μου αυτό μου αφήνει όλα τα κύρια κριτήρια, αυτό που λέμε οι κλινικοί γιατροί, οι κλινικοί ψυχίατροι, οι κλινικοί ψυχολόγοι, σαν κατάθλιψη. Κακή διάθεση, τίποτα δεν με ευχαριστεί. Μάλιστα άκουσα, είδα μάλλον στο ρεπορτάζ, ότι η τελευταία δεν είχε και φίλες. Αυτή η απομόνωση κοινωνική, αυτή η απογοήτευση για τα πάντα, η αποθυσιοδοξία για τα πάντα.
0: Όπως είπε πολλές φορές, η οικογένεια δεν μπορεί να αναγνωρίσει έγκαιρα ότι το παιδί περνάει κατάθλιψη και δυσκολεύεται να καταλάβει τα σημάδια.
2: Υπάρχει περίπτωση αυτή η κοπέλα να βίωνε τα τελευταία 2-3 χρόνια αυτή την κλιμακούμενη κατάθλιψη και να μην το είχε καταλάβει κανείς τον περιγυρό της?
1: Αυτό, αν θέλετε, είναι το πιο ουσιαστικό πρόβλημα. Καταρχήν είναι η οικογένεια. Έτσι. Η οικογένεια που ζει. Η οικογένεια και να το δει, ανάλογα με τις περιστάσεις, ανάλογα με την ευαισθητία του, ανάλογα, καμιά φορά έχει δυσκολία να το αναγνωρίσει.
3: Την όποια δυσκολία διαλέγουν μία λύση όπως αυτή που είδαμε με τα 2 τα κορίτσια, η οποία είναι οριστική, είναι τόσο τραγική. Θέλουν βοήθεια τα παιδιά μας, η κοινωνία δεν είναι υγιής, είναι μια κοινωνία βία, μια κοινωνία δύσκολη και οφείλουμε όμως να έρθουμε από κοντά τους, να βοηθηθεί και η οικογένεια, να βοηθηθεί και το σχολικό περιβάλλον για τα παιδιά μας. Γιατί όπως λέει και ο καλλιτέχνης, εάν σωθεί το παιδί, τότε υπάρχει ελπίδα.
1: Βοήθεια για τα πάντα, αποθυσιοδοξία για τα πάντα. Που εμείς το λέμε κατάθλιψη και το έγραψε αυτή η κοπέλα, είναι αυτό που λέμε κατάθλιψη. Και αυτό, αν θέλετε, ενισχύει την άποψη που έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι κανένας δεν σηκώνεται ένα ωραίο πρωί, ας πούμε, για να μην ηρωποιούμε τα πράγματα και τα ρομαντικοποιούμε, όπως κάναν στο Μεσοπόλεμο οι γνωστοί μας ποιητές, ο Λαπαθιώτης, ο Γιαννόπουλος κτλ. Το σκέφτεται.
2: Το δουλεύει.
1: Το δουλεύει. Και κρύβει ένα τεράστιο ψυχικό πόνο. Ο ψυχικός πόνος είναι πιο ανυπόφορος. Πιο, αν θέλεις, κάνει το άτομο να υποφέρει πολύ πιο πολύ από το σωματικό πόνο. Υπάρχει και η βιολογία στη μέση, έτσι. Υπάρχουν και τα γονίδια. Υπάρχει και η προδιάθεση, η ευαλωτότητα.
2: Η προδιάθεση κάποιος να αντιμετωπίσει έτσι ψυχολογικά προβλήματα.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι αποδεδειγμένο αυτό.
1: Απολύτως.
0: Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο σχολικό περιβάλλον, τονίζοντας πως το σχολείο πρέπει να κινητοποιείται άμεσα όταν βλέπει αλλαγές στη συμπεριφορά ενός παιδιού, ώστε να υπάρχει έγκαιρη στήριξη και βοήθεια.
2: Την οικογένεια.
1: Ναι. Ο επόμενος, και ναι, ας μείνουμε λιγάκι.
2: Το σχολείο.
1: Το σχολείο, ναι. Δεν ξέρω, το έχουμε ξαναπεί αυτό, αλλά και άλλες φορές και σε άλλους συναδέλφους σας, έχω δώσει μεγάλη έμφαση στο σχολείο. Και γιατί πια η οικογένεια έχει αλλάξει.
2: Και κυρίως σε εκπαιδευτικούς.
1: Έχει εκπαιδευτικούς αυτόν. Πώς οι νέοι μας καθηγητές εκπαιδεύονται σε αυτά, μέσα από σεμινάρια κτλ. Που αυτά πρέπει να είναι υποχρεωτικά, έτσι δεν είναι? Είναι επιλογή μου να είμαι γιατρός και καθηγητής, αλλά να ανανεώνω τις γνώσεις μου.
2: Σωστά.
1: Είναι υποχρεωτικό.
4: Πλατεία 18 Αγγλών. Στο εν λόγω σημείο καθημερινά, όπως λένε επαγγελματίες της περιοχής, λαμβάνουν χώρα τραγελαφικές καταστάσεις, ενώ και την καλοκαιρινή περίοδο που χιλιάδες τουρίστες περνούν από εκεί για να περιηγηθούν στο κέντρο του Ηρακλείου, έρχονται αντιμέτωποι με κακοτεχνίες, με τους επαγγελματίες να ζητούν άμεσα να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις, καθώς ειδικά τις ώρες αιχμής ελοχεύει κίνδυνος ατυχήματος.
5: Εδώ δεν το συζητάμε. Οι άνθρωποι πέφτουν γιατί υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι που έρχονται, πιστεύονται τη χώρα μας, το νησί μας, και δυστυχώς τα πεζοδρόμια είναι ανισόπεδα, δεν φαίνονται, έχουν πολλές κακοτεχνίες, έχουν πολλές βλάβες, δεν επισκευάζονται, δεν φτιάχνονται και σκοντάφτουν και πέφτουν. Και δυστυχώς πολλές φορές πέφτουν την ώρα που περνάνε και τα έχει χτυπήσει και αυτοκίνητο. Βέβαια, και το αυτοκίνητο δεν φταίει, διότι καθώς πηγαίνει, ο άνθρωπος σκοντάφτει και πέφτει απότομα στο οδόστρωμα, κατά συνέπεια να τον χτυπήσει και να τον τραυματίσει.

0: Παίζω διαβάσεις με πολλά επικίνδυνα τμήματα, σπασμένα πεζοδρόμια, αλλά και σκουριασμένα και κλειδώματα συνθέτουν το σκηνικό της ντροπής σε ένα κομβικό σημείο τόσο για οδηγούς όσο και για πεζούς.
1: Αυτή η πεζοδιάβαση έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα.

0: κάτω. Δεν φαίνονται πάρα πολύ. Ακόμα και στο ραν που είχε γίνει τις προάλλες, πήγε να γίνει ατύχημα έτσι όπως περνούσαν οι αθλητές από εδώ πέρα. Ευελπιστούμε ότι το σχέδιο που έχει εκπονηθεί θα υλοποιηθεί κάποια στιγμή, που το ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ελπίζουμε να αλλάξει λίγο αυτή η εικόνα εδώ πέρα. Γιατί όπως βλέπετε, σε 18 άγγλων, γιατί όπως βλέπετε, κάθε καλοκαίρι λόγω του υπερτουρισμού που έχουμε πλέον, γίνεται αυτό το πράγμα εδώ πέρα και βλέπουμε ουρές των αυτοκινήτων και από τη μια μεριά και από την άλλη. Ταλαιπωρία και για τους οδηγούς και για τους πεζούς, για όλους μας. Και μια πάρα πολύ επικίνδυνη διάβαση εδώ πέρα, 18 άγγλων.
1: Η πολύπαθη πλατεία των 18 άγγλων έχουν συσσωρευτεί, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά επαγγέλματα. Σε ένα μικρό χώρο που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όπως θα έπρεπε όλα αυτά τα επαγγέλματα. Και δυστυχώς δημιουργείται κυκλοφοριακό κομφούζιο. Κατά συνέπεια να δημιουργούνται τεράστιες ουρές είτε από τη μια μεριά προς δυτικά είτε προς, προς ανατολάς, να δημιουργούνται τεράστιες ουρές αυτοκινήτων διότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Ένας βασικός λόγος είναι και η διάβαση των πεζών που για μένα θα έπρεπε να γίνει μια υπόγεια διάβαση, να περνάνε οι άνθρωποι ασφαλείς κάτω από το δρόμο και τα αυτοκίνητα από πάνω. Είναι ένα μικρό έργο, αλλά έργο ουσίας.
2: Για μήνες, όπως λένε όσοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ζητούν να γίνουν απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις, όμως η κατάσταση των υποδομών παραμένει δυστυχώς η ίδια, λίγες εβδομάδες μάλιστα, μετά την επίσημη έναρξη της τουριστικής περίοδου.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Η ενέργεια αλλάζει, οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
7: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
7: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι,

Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafé Classic 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
6: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
5: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
7: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

βρισκόμαστε στη Food Expo 2026, τη γιορτή της γαστρονομίας στην Ελλάδα, όπου χιλιάδες εταιρείες έχουν συγκεντρωθεί. Εμείς ως εταιρεία Ελένη Νικολοπούλου Noon είμαστε εδώ στο χώρο μας για να παρουσιάσουμε το νέο brand της εταιρείας, το Noon, μια έκθεση στην οποία ήρθαμε να βάλουμε χρώμα, καθώς μαζί με τη συσκευασία κιτρινίσαμε το περίπτερό μας, κάτι το οποίο μας βοηθάει στο να φαίνεται, και να παρουσιάσουμε όλες τις γεύσεις που έχουμε από spring rolls, φαλάφελ, κολοκυθοκεφτέδες και plant-based προϊόντα. Φυσικά τα βρίσκεται όλα αυτά στις καταψύξεις των σούπερ μάρκετ και όπως λέμε και στο σλόγγαν μας, καθίστε, τρώμε.

0: Βέλτια Lamps for Life. Μαγειρεύουμε. Τρώμε. Καιρός να μάθουμε τι αναλύσεις γίνονται, τι επεξεργασία γίνεται στα τρόφιμα και σε οτιδήποτε, ακόμα και στο λάδι, από την Βέλτια Lamps for Life.
1: Εμείς είμαστε συνοδοιπόροι της βιομηχανίας τροφίμων σε αυτή τη μεγάλη ανάπτυξη που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και όταν λέω ότι είμαστε συνοδοιπόροι, εννοώ ότι μέσα από τις εργαστηριακές αναλύσεις που παρέχουμε, εξασφαλίζουμε την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων μέχρι αυτά να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή. Το μότο μας σαν Βέλτια είναι «Your life's quality, our top priority». Και αυτό το υπηρετούμε. Το υπηρετούμε σε όλα τα στάδια, διότι είμαστε μια εταιρεία που επενδύει πάρα πολύ στην αξιοπιστία των υπηρεσιών που παρέχει, επενδύει στην τεχνογνωσία, επενδύει στο μέλλον. Εξυπηρετούμε τη βιομηχανία τροφίμων σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τις εγκαταστάσεις μας σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ρόδο και Κρήτη.

Θέλεις ένα γρήγορο υγιεινό σνακ που θυμίζει cheat meal αλλά δεν είναι? Φρυγανίστε ψωμάκια ολικής, αλείψατε με μουστάρδα και γιαούρτι. Ανοίξτε ένα φιλέτο καπνιστό κοτόπουλο πίντος. Πάρτε μια ντομάτα και κόψτε την σε φέτες, λεπτές. Κάντε μια ωραία στρώση πάνω από το καπνιστό φιλέτο με τις καλά λεπτά κομμένες ντομάτες. Απλώστε το επόμενο ψωμί. Κόψτε ένα αβοκάντο σε πολύ λεπτές φέτες επίσης. Σως μουστάρδα, γιαούρτι από πάνω. Το αβοκάντο, άλλη μια φέτα καπνιστό φιλέτου, ρόκα. Ή πυρώτικα αυγά, καλά βρασμένα.

πάνω από τη ρόκα. Σκεπάστε με ένα λοσομί, κόψτε και κάντε το δικό σας fitness club sandwich. Και έχετε μέσα σε μερικά λεπτά το πιο εύκολο, υγιεινό και θρεπτικό club sandwich.

0: Το Λεόλαδο παράγει στις κορφές Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι ποικιλία γορονέγη. Είναι μόνο από δικές μας ελιές, παραγωγή μιας χρονιάς. Είναι υψηλή premium ποιότητα. Εξάγουμε αυτή τη στιγμή σε 25 χώρες. Μέσα σε 3 χρόνια έχουμε 52 βραβεία από όλους τους διεθνείς μεγάλους διαγωνισμούς. Και ήρθαμε στη Food Expo για να ανοίξουμε νέες αγορές. Έχουμε ένα μπουκάλι γυάλινο για να προστασιάζει το ελαιολάδου μόνο. Εμφιαλωμένο με άζωτο για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Και τώρα θα κάνω μια γευσιμοσία. Κρατάμε το χέρι έτσι. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο πάρα πολύ καλά μέχρι να φτάσει στη θερμοκρασία περίπου 20 βαθμών. Για να αναδείξουμε τα αρώματά του. Στη συνέχεια πλησιάζουμε λίγο κάτω από το πηγούνι για να μπορούμε να νιώσουμε τη διάρκεια της έντασης στη μύτη μας. Και αφού το μυρίσουμε, δοκιμάζουμε μόνο μια γουλιά κάτω από τη γλώσσα, αυτό ακριβώς έκανα μόλις τώρα, για να νιώσουμε το πικρό ή το πικάντικο και στη συνέχεια νιώθουμε την επίγευση και τις υψηλές πολυφενόλες που μας πίνουν στο λαιμό.
1: Ένα κουταλάκι της σούπας το πρωί
0: είναι το καλύτερο για την ανθρώπινη υγεία, το καλύτερο φάρμακο.
2: Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Σαββιδάκης Family. Βιολογικό παλαιωμένο ξύδι Αγρόκτη Μαντωνόπουλου. Δείτε ξύδι. Σαν να πίνεις ροζέ κρασί. Μπορείτε να βάλετε και λεμόνι για οξύτητα. Μια μουστάρδα απαλή ή και τυζόν. Λευκορίτικο θυμαρίσκιο κριτικό μέλι από τον Αποκόρονα. Salt Odyssey, αλάτι Μεσολογγίου και πιπεράκι Salt Odyssey και αναδεύουμε. Μέσα στις πρασάδες που έχουμε επιλέξει με ρόκα πάντα θα βάλουμε όλα τα λαχανικά. Θα το ξαναπώ για πολλωστή φορά. Αναζητήστε στο βραχνός.gr αυτό εδώ το πιλεράκι και το έχετε για 10 χρόνια. Όσοι δεν το έχετε δει, όταν το γυρίσεις από την άλλη πλευρά, παίρνεις ζουλιέν λωρίδες. Ειδικά το καρότο και το αγγούρι το απογειώνει. Το αγγούρι, γνωσού και αυτό ζουλιέν. Αυτό είναι το μαχαίρι για ντοματίνια με δοντάκια, είναι μικρά στη μέση και μέσα. Φρέσκο κρεμμυδάκι, αμύγδαλα, φιλέ ή λευκά ή και καρύδια, ό,τι θέλετε από ξηρό καρπό, και αν τα καπουρδίσετε πάμε κι αλλού. Σαλατάρα είναι αυτή. Τα αγαπημένα μας ελληνικά μήλα Ζαγορίν, που φυσικά προέρχονται από τη Ζαγορά Πηλίου,

με σπιρτόξυλα για αυτά. Το παραδοσιακό γλύκισμα, θα το πω, της Κρήτης, απάκι καπνιστό, αλλά θέλουμε καλό μαχαίρι για να κόψουμε τόσο λεπτά. Φυσικά μαγειρεύουμε μόνο με φαρμαντονάκι και φτιάχνουμε σαλάτες. Παξιμάδια χαρουπιού, οικογένεια Τσικνάκη, ακούστε, δοκιμάστε και απογειώστε σαλάτες και όχι μόνο. Και θα απογειώσουμε τη σαλάτα με κεφαλοτήρι Κρήτη στριμμένο, τυροκομείο Στιακάκης. Τρεις γενιές αφοσίωση στην παράδοση.

Εταιρεία Ζυμαρικών Μαγκύρη, ξεκινήσαμε το 2013, οικογενειακή επιχείρηση, ιδιαίτερος κωδικούς, προσεγμένη η πρώτη ύλη για να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, πιστοποιημένη επιχείρηση κριτικών προϊόντων, έχουμε τις περιφέρειες Κρήτης στο σήμα, προσπαθούμε να βγάζουμε καινούριους κωδικούς, να εξελισσόμαστε, έχουμε να παρουσιάσουμε αυτούς τους τρεις νέους κωδικούς, με γαϊδουράγκαθο, με ντομάτα πατέ, ντομάτας και ελιάς, με άγριο μάραθο και ελαιόλαδο. Ψάχνουμε νέες γεύσεις και γεύσεις τέτοιες που να κάνουμε τη ζωή της νοικοκεράς ευκολότερη. Χωρίς πολλά-πολλά, με ένα βράσιμο, μια απλή σαλτσούλα, έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα υπέροχο πιάτο στο τραπέζι της οικογένειάς τους.

ξεχωριστή θέση έχει η σειρά Κουλτούρα Μεντιτέρα, που εστιάζει στις αυθεντικές γεύσεις της Μεσογείου, προσαρμοσμένες στις διατροφικές συνήθειες του σήμερα. Περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα προϊόντων, από πρώτες ύλες μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής, ροφήματα, γλυκά του κουταλιού και κρέμες αραβοσίτου, μέχρι έτοιμα γεύματα και αλήματα, όπως ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι, φάβα από λαθούρι ή κουκιά, χούμους, ακόμα και τζατζίκι, όλα σε μορφή σκόνης για άμεση προετοιμασία. Στη φετινή μας συμμετοχή στη Food Expo, παρουσιάζουμε το σύνολο των μαρκών της Μεντιτέρα, με στόχο να αναδείξουμε βασικά στοιχεία της ταυτότητας της εταιρείας, όπως τη φιλοσοφία της μεσογειακής διατροφής, την παράδοση των ελληνικών πρωτομηλών και φυσικά τη μαστίχα Χίου.

Βασίλη μου, εμείς είμαστε η εταιρεία Ορίζοντες. Δραστηριοποιούμαστε από το 1996 στη Θεσσαλονίκη στον τομέα των logistics, στη Βόρειο Ελλάδα και πλέον σε όλη την Ελλάδα. Από το 2014 και μετά εστιάσαμε πολύ στον τομέα των τροφίμων και ιδιαίτερα στο τυροκομικό, με βασικό παραγωγό

τον Κωστή το Στιαγκάκη, φτιάχνοντας τη μάρκα Bliss Point. Βάλαμε μέσα τυροκομικά προϊόντα, χειροποίητα, από μικρούς Έλληνες παραγωγούς, εκ των οποίων ένας είναι και ο Κωστής ο Στιαγκάκης, με θυμάρι, με θρούμπι, τη σπηλιά στην οριμασμένη, τη δωδεκάμινη, η οποία είναι ένα εμβληματικό τυρί για τη δικιά μας την Κάμα, το κιάνο μας με τον κύριο Αρβανίτη, την τρούφα μας με τον κύριο Απαγώνη και με άλλους μικρούς παραγωγούς πανελλαδικά. Τα προϊόντα μας λοιπόν βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, σε μεγάλες σάλες των σούπερ μάρκετ, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλου, My Market, Αλφαβήτα, Γαλαξία και μικρότερους, στο Θανόπουλο και σε πολύ εξειδικευμένα ντελικάτεσεν πανελλαδικά.

0: Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2008 και εξυπηρετεί την ελληνική αγορά ως βιοδύναμη. Το 2015 δυναμώσαμε το εξωγωγικό κομμάτι και δημιουργήσαμε το brand Salt Odyssey, το οποίο σήμερα εξάγεται σε πάνω από 40 χώρες. Ως εταιρεία έχουμε λάβει 90 βραβεία γεύσης και ποιότητας και λειτουργούμε κάτω από πιστοποίηση IFS στον υψηλότερο βαθμό. Τα τελευταία χρόνια με την ανάγκη για πιστοποίηση βιωσιμότητας έχουμε δημιουργήσει ένα ειδικό τμήμα που ασχολείται με τον τομέα παράλληλα με το τμήμα ποιότητας το οποίο ιδρύσαμε από το 2015. Οι εξαγωγές μας είναι πάνω από 60% και υπάρχει ανάπτυξη 20% περίπου κάθε χρόνο. Τα προϊόντα μας είναι φυσικά όλα, αλάτι ψηλό και χοντρό, σε νυφάδες, με διάφορες γεύσεις, αναμειγμένα με φυσικά βότανα και μπαχαρικά. Ο καταναλωτής μπορεί να βρει τα προϊόντα της Salt Odyssey σε μικρά καταστήματα λιανικής, σε ηλεκτρονικά καταστήματα και σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα.
1: Άνθρωπος που έφερε τα κρεατοσκευάσματα σε μορφή γλυκισμάτων στην Ελλάδα. Πόσα χρόνια?
2: Πάνε 25 χρόνια.
1: Και τώρα 27. Έχουμε εδώ και πόσα χρόνια την καινούργια
2: εταιρεία. Την οικογενειακή εταιρεία που τρέχουν τα παιδιά, οι δύο μου γη.
1: Γιατί πρέπει να ξεκουραστείς και εσύ, να είσαι ο ηθήνο νους τώρα.
2: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι στο κομμάτι του σύγχρονου δημιουργικού κρεατοσκευάσματος και του consulting που κάνω σε εστιατόρια, μεγάλες αλυσίδες.
1: Κρεοπολία.
2: Όσον αφορά το κομμάτι του κρέατος. Από εκεί πέρα, σαν άλλο ζάπη, δεν σταματώ. Αλλά είπαμε λίγο να χαλαρώσω στο κομμάτι.
1: Μετά από 30 χρόνια.
2: Μπράβο.
1: 30 λίγο... χρόνια το γνωρίζω.
2: Μπράβο.
1: Και παραμένει είμαστε... το ίδιο ταπεινός. Γι' αυτό και μιλάμε.
2: Γι' αυτό.
1: Flavor, flavor.
2: Flavor me. Flavor me, η εταιρεία που.
1: Έχουμε να μαγειρέψουμε κάπου. Διάλεξε πάνω, βόρεια.
2: Όπου θέλεις,
1: εκπλώνουμε
2: χαρά, όπου θέλεις, δεσμευόμαστε πού. Δες Λάρισα,
1: δεν λέμε. Θεσσαλονίκη. Μαλά, ευχαριστούμε που περάσατε.
2: Τέλεια.
1: Λοιπόν, θα λέμε.

2 με 3 μέρες για την ακρίβεια, γιατί τόσο διαρκεί η Food Expo, η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με πάνω από 1.300 εκθέτες και πάνω από 50.000 υψηλής ποιότητας προϊόντα. Είμαι κουρασμένος.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο My ΔΕΗ. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
3: Όφι Summer Camp.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
3: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
4: Γνωρίστε τα αθλήματα.
3: Βόλεϊ,
4: μπάσκετ,
3: ποδόσφαιρο,
4: στίβος,
3: κολύμβηση,
4: πόλο,
3: σκάκι,
4: πυγμαχία,
3: άρση βαρών,
4: τροχοσανίδα,
3: χάντμπολ.
4: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
3: Όφι Summer Camp.
4: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
5: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
6: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
7: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
6: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο Αστιγνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
5: Μπα.
6: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
6: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
7: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
6: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
5: Μπα.
6: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
10: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
11: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
12: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
11: Αυτό.
13: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
11: Αλλά και αυτό.
14: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
11: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
15: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafé Classic 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
16: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
17: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
18: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
19: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
18: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
20: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

Αθήνα, Ομόνια, Ευρυπίδου. Θα βρείτε σπάνια τώρα εδώ ελληνικό μαγαζί, κυρίως πακιστανικά, λιβανέζικα. Εδώ βλέπω μπροστά μου μάρκετ Τζουμού, αγκοράλες και είμαι στο Πακιστάν. Θα δείξουμε και μερικά πλανάκια. Προχωράμε όμως και σε λίγο θα συναντήσουμε τα Χανιά, θα δείτε. Αγορά του Αλχαλίλη, τα δυο σου χείλη.

0: Και ποιο είναι το μυστικό στο μπακαλιάρο για να ξαλμυρίζει? Ξέρεις,
1: για το μυστικό. Αν θέλετε να ξαλμυρίσει πιο γρήγορα, μπορείτε να βάλετε και ψωμάκι και παλιάτικο.
0: Ψωμάκι και εφημερίδα από πάνω.
1: Και εφημερίδα από πάνω. Ψωμάκι και παλιάτικο. Πολύ καλό.
0: Thank you. Μαέστρος εδώ. Τον καθαρίζει, βγάζει τα περιτά.
2: Από όλα.
0: Από όλα και στον έχει έτοιμο για εξαλμύρισμα. Σκορδαλιά μας έμεινε τώρα. Έτσι.

0: Βαρδάκιος και το Σκόρδο και Σκόρδα πρέπει να πάρουμε, να κάνουμε σκορδαλιά. Μαζί με σκορδαλιά, πέραμε.
1: Παίρνω μικρόφωνο δημοσιογράφου τώρα εδώ, κανονικά. Τώρα μπήκαμε στο κομμάτι με τα ψάρια, για που εκεί είναι τα κρέατα.

Ευχαριστώ.

Το γνωστό και μη εξαιρεταίο είναι ο μαγειρίο Ήπειρος. Πατσάει τα πάντα. Παστίτσιο.

ξύλι ή καπνιστή πάπρικα, λίγο σιτιακό ελαιόλαδο, κουμπούμα, αναδεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Μήλο ζαγορίν. Αγαπάμε να το τρώμε, αγαπάμε να το μαγειρεύουμε. Το κόψω στα 4 σε φέτες και θα το περάσουμε λίγο από το τηγάνι να καραμελώσει.

αυτό θέλω να το μιλώ. Σαν κομπόστα. Να σφάξουμε για τα λουκανικάκια. Αγαπημένος κωδικός αυτός, φάρμα ντονάκι.

Λοιπόν, τώρα είμαστε στη Βραγατσανίο και είμαστε μέσα στη ΣΤΟΑ. Λάμπρος Κωνσταντάρας, κανονικά. Γυρίζω. Εντάξει, τώρα οι Αθηναίοι λίγο πολύ τα γνωρίζετε αυτά. Οι υπόλοιποι αγυρίστε στο παρελθόν. Από τις πινακίδες καταλαβαίνεις.

Ένα, δύο, τρία. Βρισκόμαστε Χανιά, Κουκουβάγια.

φυσικό μεταλλικό νερό, διός η προστασία, είπαμε, είναι στη φύση του. Και δίπλα μαύρο τσάι να ξεκουραστούμε. Πλατεία Αγίας Ειρήνης, Μοναστηράκι, Κουκουβάγια. Δεν θα φάτε απολύτως τίποτα διαφορετικό από τα Χανιά. Ίδια γεύση, ίδια μεγέθη, χειροποίητα όλα, γίνονται μέσα, όπως και στα Χανιά. Με τη μόνη διαφορά ότι εδώ προσθέθηκαν δύο έξτρα γλυκά για τους

Αθηναίου. Το ένα είναι πορτοκαλόπιτο και το άλλο θα έρθετε εδώ για να το δοκιμάσετε. Εγώ τώρα περιμένω Dubai chocolate με παγωτό, φυσικά ζουμερό, πίνω μαύρο τσάι και έρχεται και το Ιγκλού παράλληλα και καλή μας απόλαυση.

Βουτάμε στο παγωτό τώρα. Μαζί με παγωτό, εγώ το τρώω παγωτό. Κυρίως το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα. Σπάστο, τσάκισε το. Όλα. Και σαντιγί και παγωτό. Φεύγω για λαχανιά.

το ιγκλού μας. Πάντε σπάνι σοκολάτας, μια κρέμα βανίλιας, καραμελωμένο αμύγδαλο και σιρόπι σοκολάτας.

0: παγωτό γλυκό. Τελείως διαφορετικό από το Ντουμπάι που ξέρει ο κόσμος. Έτσι δεν είναι?
1: Ισχύει.
0: Μπάλα Ντουμπάι. Α, σοβαρέψαν τα πράγματα.

πρέπει να γίνει viral και στην Κουκουβάγια αυτό εδώ. Ελάτε, δοκιμάστε το, αλήθεια, θα σπάει. Εγώ που δεν είμαι του γλυκού, αλλά είμαι του παγωτού. Για απόλυτη ισορροπία. Έχω φάει και στην Τουρκία παρόμοιο. Και δεν, εδώ.

0: ήρθαμε Κηφισιά. Ήρθαμε να φάμε αυθεντικό ιταλικό. Ραριτά σημαίνει σπανιότατο και αυτό θα γευτούμε. Πάμε. Είμαστε στην Κηφισιά. Πού ακριβώς?
1: Είμαστε στη Χαριλάου Τρικούπη, διασταύρωση Μετατόιου. Είναι σε τώρα που έχει ανοίξει και λέγεται Ραριτά. Είμαστε ανοιχτοί από τις περίπου 29 Μαρτίου του 2024. Ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού ήθελε πάντα να προωθήσει και να πρεσβεύει γενικότερα αυτό. Του άρεσε πάρα πολύ και η Ιταλία, του άρεσε πάρα πολύ το Ιταλικό. Γιατί είναι απλό, γιατί έχει ωραίες γεύσεις, γιατί θυμίζει λίγο περισσότερο Ελλάδα. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο σπάνιοι, αλλά ταυτόχρονα και ιδιαίτεροι γίνονται στη γεύση μας όσον αφορά το Ιταλικό. Όλα μας τα προϊόντα είναι αλφα ποιότητας. Προμηθευόμαστε και φέρνουμε όλα τα πράγματα εισαγωγής από την Ιταλία. Γιατί θέλουμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο γίνεται την Ιταλική φινέτσα, το Ιταλικό το στοιχείο. Προφανώς παντρεύουμε και λίγο ελληνικά, γιατί μας αρέσει. Θεωρούμε ότι η Ελλάδα έχει κάτι πάρα πολύ κοντινό στην Ιταλία, όσον αφορά τη μεσογειακή, την κουζίνα ειδικά. Και επειδή ο κόσμος μπορεί καμιά φορά να το παρερμηνεύει το Ιταλικό με το ελληνικό, προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτό το ίδιο. Να τα φέρουμε μαζί και να κάνουμε κάτι όμορφο.

0: Έχουμε χειροποίητη φακάτσια καθημερινά. Το ζυμάρι μας είναι.
1: Αγαπώ φακάτσια.
0: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Θυμίζει λίγο το λαδόψωμο το ελληνικό. Που πάει να πει ότι πάλι είναι αυτό το που έλεγα πριν, ότι προσπαθούμε να έχουμε το ελληνικό και το ιταλικό, ώστε να μην νιώθουν τελείως ξένοι όσοι έρχονται στο εστιατόριό μας. Θα βάλουμε λάδι, θα βάλουμε τον τρολίβανο, θα τα δούμε δηλαδή και σε λίγο μαζί.

0: Προσούτο, ρόκα και.
1: Παρμέζι. Φλέξ παρμεζάνα και λάδι τρούφα από πάνω.
0: Και λάδι τρούφα.
1: Βεβαίω, το άρωμα. Και λίγο πιπεράκι, το οποίο είναι.
0: Φρέσκο σπασμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς τρώγεται η πίτσα?
1: Τη διπλώνουμε. Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι τρώγεται η πίτσα.
1: Στην Ιταλία δεν τρώει κανένα μαχαιροπύρνο.
0: Ναι, τι μαχαιροπύρνο. Ούτε καν χαρτοπετσέτα. Μετά κλείσει τα δάκτυλά σου. Ειδικά

0: Σαλάτα μας έχει μέσα ρόκα, μια βινεγκρέτ μέλι, μανιτάρι σωτέ, καραμελωμένο κρεμμύδι και ένα τυρί καπρίνο, το οποίο είναι κατσικίσιο τυρί με κρούστα, το οποίο το περνάμε από τηγάνι, από πολύ δυνατή φωτιά.
1: Φαίνεται μας... γιατί έχει πιάσει την κρούστα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό, εγώ στην αρχή το πέρασα για κράμπλ, να σου πω.
0: Αυτό είναι η κρούστα από το τυρί, στο οποίο θα δώσει μια πιο.
1: Τραγανότητα.
0: Και τραγανότητα.
1: Και θα βγάλει και τα αρώματα του τυριού.
0: Θα σου δώσει μια καπνιστή γεύση.
1: Ναι. Πολύ γνώκη. Πάμε okay, με.
0: Με καραμελωμένο.
1: Και τι περιμένουμε τώρα, περιμένουμε. Όχι τη δύναμη, είναι το... ένα από τα αγαπημένα κομμάτια του εστιατορίου. Είναι τα κρέατα, είναι κοπέ.
0: Χρησιμοποιούμε ριμπάι Αργεντινή, το οποίο. Είναι και αυτό ένα πάθος του διοικητή του καταστήματος, το οποίο ήταν κυρίως δική του παρότριση να υπάρχει τόσο έντονο φως, διότι...
1: Μόνο εισαγόμενα κρέατα?
0: Κυρίως ναι.
1: Κυρίως.
0: Δουλεύουμε όσο καλύτερα εισαγόμενα κρέατα γίνεται, είτε αυτό θα είναι Αργεντινής είτε Νέα Ζηλανδίας. Και φέρνουμε και άλλα πράγματα, δεν δουλεύουμε μόνο με ριμπάι.
1: Αναλόγως, το είναι από έχουμε... την περίοδο.
0: Ακριβώς. Ναι. Θα δούμε γιατί μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση.
1: Και από dessert. Είπαμε
0: dessert
1: μεταξύ μας.
0: Μεταξύ μας. Έχουμε πανακότα με κουλή φράουλας, μαρμελάδα για να καταλαβαίνει λίγο περισσότερο και ο κόσμος, τυραμισού σε ποτήρι, το οποίο είναι συνήθως για δύο άτομα, κανονική ιταλική
1: σε
0: συνταγή.
1: Σε ποτήρι του Μαρτίνι.
0: Σε ποτήρι Μαρτίνι, ναι. Κανονική ιταλική συνταγή.
1: Μασκαρπόνε και τα
0: λοιπά. Μασκαρπόνε, κρέμα γάλακτος για να κάνουμε και τη συνταγή μας, το σαβαγιάρ μέσα, 100% δηλαδή ιταλική συνταγή μας. Και αυτό νομίζω που κάνει να μπορεί να αντισταθεί με τίποτα είναι το καλτσόνι.
1: Καλτσόνι.
0: Καλτσόνι. Μασκαρπόνε, πραλίνα φουντουκιού.
1: Και είσαι ιταλικό εστιατόριο, φίλος.
0: Ο κόσμος νομίζω όταν το βλέπει το λαχταρά λίγο περισσότερο.
1: Εγώ λαχταρώ αυτό.
0: Να δοκιμάσουμε.
1: Εσύ. Τα πάντα. Λοιπόν, Μάριο.
0: Μάριο, ακριβώς. Το σωστό.
1: Ξανά στην υγεία μας.
0: Στην υγεία μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε.
1: Και εύχομαι όλα να πάνε καλά που θα πάνε. Γιατί έχετε σωστές, τίμιες, καθαρές γεύσεις.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι πνεύμα και πηξίδα ζωής. Εδώ η παράδοση ψιθυρίζει σοφία. Ζήσε την ιστορία στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όφι Summer Camp.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
2: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
3: Γνωρίστε τα αθλήματα.
2: Βόλεϊ,
3: μπάσκετ,
2: ποδόσφαιρο,
3: στίβος,
2: κολύμβηση,
3: πόλο,
2: σκάκι,
3: πυγμαχία,
2: άρση βαρών,
3: τροχοσανίδα,
2: χάντμπολ.
3: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
2: Όφι Summer Camp.
3: Διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η Κρήτη βρίσκεται σε μια περίοδο μεγάλων προκλήσεων, αλλά και πολύ σημαντικών αλλαγών. Από τις υποδομές και τον τουρισμό, μέχρι και τον πρωτογενή τομέα, την πολιτική προστασία και τον αθλητισμό, η περιφέρεια καλείται να διαχειριστεί μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Σήμερα, εδώ, στην τηλεόραση Κρέτα, στην εκπομπή Απευθείας, φιλοξενούμε τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, κύριο Νίκο Συρηγονάκη, τον οποίο θέλω να καλησπέρισω.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στους τηλεθεατές.
0: Στην ατζέντα των θεματικών που θα αναπτύξουμε, δεν μπορεί να λείπει, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, και το θέμα του μεταναστευτικού, το οποίο μας απασχολεί εντόνως το τελευταίο χρονικό διάστημα και, κακά τα ψέματα, έχει δημιουργήσει και μια σειρά νέων δεδομένων, κυρίως σε περιοχές νότια της Κρήτης. Είναι καθημερινά τα περιστατικά σε Γάβδο, Παλαιόχωρα, Καλούς Λιμένες, στα νότια παράλια του Ηρακλείου, με τις τοπικές κοινωνίες να εκφράζουν, κακά τα ψέματα, έντονη ανησυχία, και τις συγκεκριμένες περιοχές της λεγόμενης υποδοχής να πιέζονται ασφυκτικά. Θεωρείτε πως, και κάπως έτσι θα ήθελα να ξεκινήσουμε, υπάρχει συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο έχει να κάνει με την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών σε επίπεδο περιφέρειας, ή το νησί κινείται, λειτουργεί όπως θέλετε εσείς αποσπασματικά?
1: Να ξεκινήσω λέγοντας ότι το μεταναστευτικό πράγματι είναι ένα πρόβλημα το οποίο μας έχουμε να το αντιμετωπίσουμε από το 2023, από Σεπτέμβριο του 2023. Τότε ξεκίνησαν σιγά σιγά οι ροές προς το νησί μας. Μέχρι τέλος του 2023 είχαμε γύρω στις 800 αφίξεις. Το 2024 είχαμε γύρω στις 5.500. Το 2025 21.000 περίπου. Και φέτος έχουμε χάσει το μέτρημα. Μόνο το τελευταίο διήμερο είχαμε γύρω στους 300 μετανάστες στα νότια παράλια της Κρήτης. Να ξεκαθαρίσω επίσης ότι η διαχείριση του μεταναστευτικού είναι καθαρά αρμοδιότητα του Υπουργείου. Του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, και αναενότητα, δηλαδή στην περίπτωση της Κρήτης, ενότητα Χανίων, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου, τα κατατόπους λιμεναρχεία. Όμως, από την πρώτη μέρα είχαμε κάνει και μία σύσκεψη αρχές του 2024 στην περιφέρεια Κρήτης. Δεν μπορούμε και δεν είναι και σωστό, ανθρώπινο, να αφήσουμε το λιμενικό, τους λιμενικούς μας, να διαχειρίζονται μια τέτοια δύσκολη κατάσταση.
0: Χωρίς συνδρομή.
1: Εξάλλου, δεν διαθέτουν ούτε τα μέσα, αλλά και ούτε τους πόρους. Άρα λοιπόν από την πρώτη μέρα, με τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειάρχη, η Περιφέρεια Κρήτης και τους προηγούμενους μήνες πολύ περισσότερο από ότι τώρα και οι Δήμοι ήμασταν δίπλα στους λιμενικούς, δίπλα στον κόσμο που έφτανε εδώ στα νότια παράλληλα, βοήθητος, ταλαιπωρημένες ψυχές, για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση.
0: Για να καταλάβει τώρα ο απλός τηλεθεατής, ο οποίος μας παρακολουθεί, πού βοηθάει η Περιφέρεια Κρήτης στους λιμενικούς και τις τοπικές κοινωνίες, με ποιον τρόπο, από τη στιγμή που η συνολική αρμοδιότητα βαραίνει το αρμόδιο Υπουργείο?
1: Από τη στιγμή που θα εντοπιστεί ένα σκάφος, μια βαρκούλα μέσα στη θάλασσα, μέχρι και τη στιγμή που οι μετανάστες θα επιβιβαστούν στα πλοία της γραμμής, γιατί αυτό γίνεται, για να φύγουν με το πλοίο της γραμμής, για να μεταφερθούν σε ένα από τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης.

0: υπάρχουν στην υπηρετική χώρα, την ευθύνη την έχει το λιμεναρχείο. Αλλά τι χρειαζόμαστε? Χρειάζονται, με το που θα φτάσουν στις ακτές, έχει μικρά παιδιά, έχει γυναίκες, χρειάζονται ρούχα, χρειάζονται νερό, φαγητό, χρειάζονται μεταφορά εδώ στο Ηράκλειο, σε αυτό τον χώρο που βρίσκονται. Σήμερα στο παλιό ψυγείο μέσα στο λιμάνι του Ηρακλείου, ένας χώρος που...
1: Θα αναφερθούμε είναι... με λεπτομέρεια σε αυτό το χώρο στην πορεία της συζήτησης.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι...
0: Άρα λοιπόν η μεταφορά, τα φαγητά,
1: συγκεκριμένη συνδρομή
0: οι τουαλέτες,
1: σωστά.
0: Ρουχισμός, είναι μικρά παιδιά, χρειάζονται ήδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παπούτσια, όλα αυτά βοηθάμε εμείς. Και πολύ βοηθούν οι εθελοντικές οργανώσεις.
1: Άψογα. Θα επαναλάβω όμως το αρχικό μου ερώτημα που έχει να κάνει με το αν υπάρχει επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο έστω και στο κατελάχιστο έχει στεφθεί με επιτυχία.
0: Εννοείται από την περιφέρεια Κρήτης. Μα όταν
1: ένα
0: η περιφέρεια Κρήτης δεν έχει αρμοδιότητα, πώς
1: δεν
0: να
1: εννοώ
0: έχει...
1: από την περιφέρεια Κρήτης, κύριε την Περιφερειάρχα.
0: Από το Υπουργείο.
1: Εννοώ από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.
0: Αν υπήρχε υπηρεσιακό σχέδιο, δεν θα είχαμε την κατάσταση που έχουμε σήμερα. Πριν 10 περίπου μέρες, ήταν εδώ ο κύριος Κικίλιας, ο οποίος έκανε μια ευρεία σύσκεψη στο Λιμεναρχείο Ηρακλείου, στον Όλη, στον Οργανισμό Λιμένων Ηρακλείου, όπου συμμετείχαμε πολλοί φορείς και ένα από τα θέματα ήταν το μεταναστευτικό και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εκεί πράγματι ανέφερε ο κύριος Κικίλιας, ο Υπουργός, ότι σκοπεύουν το προσεχές διάστημα να ακολουθήσουν μια πολιτική ανάσχεσης των αναχωρήσεων από τα παράλια της Λιβύης, από το Τομπρούκ. Αυτό μάλιστα είναι ένα μέσο, ένα μέτρο το οποίο μπορεί να επιλύσει σε ένα σημαντικό βαθμό το μεταναστευτικό. Όταν λυθεί στην πηγή του.
1: Σωστά.
0: Και πώς θα γίνει αυτό? Είπε ότι υπάρχει μια διακρατική συμφωνία με την κυβέρνηση της Λιβύης, όπου σκάφη του λιμενικού θα βρίσκονται κοντά στις ακτές της Λιβύης. Άρα λοιπόν θα γίνεται ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών. Αυτό είναι ένα μέσο το οποίο έχει αποδώσει στο παρελθόν, από όσα λέγονται και από όσα γνωρίζουμε, όσον αφορά τις αφίξεις στη γειτονική χώρα, την Ιταλία.
1: Σωστά. Είπε όμως ότι θα απασχολήσει την Κρήτη το μεταναστευτικό για αρκετά χρόνια ακόμα.
0: Με αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Είπα και πριν ότι ξεκινήσαμε το 2023 με 800 αφίξεις, το 2021.000 και φέτος έχουμε χάσει τον έλεγχο. Αυτό σημαίνει ότι με βάση την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, με την εμπόλεμη κατάσταση εννοώ, και όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, στο Σουδάν, σε χώρες που πραγματικά από τις ανακρίσεις που γίνονται στους μετανάστες εδώ από τις αρχές, μας λένε ότι κατά χιλιάδες οι μετανάστες έχουν πληρώσει τα ναύλα της ελπίδας και βρίσκονται εν αναμονή στις αποθήκες στον Τομπρούκ της Λιβύης για να έρθουν στα παράλια της Ευρώπης.
1: Μπορεί η Κρήτη να διαχειριστεί τον αριθμό των μεταναστευτικών ροών χωρίς δύο σύγχρονες δομές προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών? Αυτή η πολυσυζητημένη αναφορά του Υπουργείου για δύο δομές, η μία γνωρίζουμε στην Αγία, η άλλη δεν γνωρίζουμε ακόμα πού θα δημιουργηθεί σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου.
0: Αυτό το είχαμε συζητήσει από τις αρχές του 2024. Έχουν αλλάξει 4 υπουργοί, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο κύριος Κερίδης, ο κύριος Βορίδης και ο κύριος Πλεύρης. Βασικό αίτημα όλων μας είναι ακριβώς αυτό, να γίνουν δύο δομές προσωρινής φιλοξενίας. Αυτό
1: σύγχρονες
0: το τονίζουμε,
1: δομές.
0: Προσωρινής φιλοξενίας. Μία στην Δυτική Κρήτη, που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται ο χώρος που έχει παραχωρήσει η περιφέρεια Κρήτης, γιατί ο χώρος αυτός στην Αγιά ιδιοκτησιακά ανήκει στην περιφέρεια Κρήτης. Μετά χαράς δόθηκε για να εξυπηρετήσει αυτή την κατάσταση, και ένα στην Ανατολική Κρήτη που προς το παρόν δεν έχει βρεθεί. Σε αυτό το σημείο οφείλω να αναφέρω ότι το Υπουργείο έχει δίκιο στο γεγονός ότι έχει ζητηθεί από όλους τους Δήμους.
1: Υπάρχει ολιγορία από την πλευρά του πρώτου βαθμού.
0: Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει ολιγορία, αλλά όταν αναφέρεται οποιοδήποτε σημείο χωροθέτησης μιας τέτοιας δομής,

0: η τοπική κοινωνία επαναστατεί, ξεσηκώνεται και όπως καταλαβαίνετε μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί λύση.
1: Είχε ακουστεί έντονα η περιοχή των Μαλάδων. Έχει αποκλειστεί αυτή η περιοχή από όσα γνωρίζετε?
0: Η τελευταία τοποθεσία που είχε δει το φως της δημοσιότητας...
1: Σε εασύ, διορθώστε με.
0: Της δημοσιότητας ήταν ο συγκεκριμένος χώρος, αλλά είχε συζητηθεί βέβαια και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης και προσωπική μου γνώμη είναι ότι ο χώρος αυτός δεν ενδείκνυται. Είναι μια περιοχή ταλαιπωρημένη, μια περιοχή βεβαρημένη για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, πολλά κέντρα διασκέδασης, είναι μέσα στον αστικό ιστό, δεν ενδείκνυται. Όμως αυτό το οποίο κατά διαστήματα και κατά καιρούς έχουμε συζητήσει με τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης είναι να γίνει μια διαβούλευση, μια συζήτηση, να τεθούν οι προδιαγραφές, τι χρειαζόμαστε, πόσα τετραγωνικά, πόση απόσταση από τον αστικό ιστό, τι άλλες προδιαγραφές πρέπει να έχει και επιτέλους πρέπει να γίνει αυτή η δομή, αυτός ο χώρος όπου, επαναλαμβάνω, θα φιλοξενούνται για μία-δύο ημέρες. Να, για παράδειγμα, χθες είχαμε γύρω στις 290 αφίξεις. Οι πρώτες αφίξεις, οι πρωινές, έφυγαν χθες το βράδυ με το πλοίο της γραμμής.
1: Απλά είχαν καθυστερήσει αυτή η διαβούλευση.
0: Όμως οι συνθήκες που αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται στο Ηράκλειο είναι απαράδεκτες. Δεν τιμάει κανένα μας, δεν είναι ανθρώπινες, δεν είναι αξιοπρεπείς, δεν είναι ασφαλείς. Και καταλαβαίνετε και σε ένα χώρο που δένουν τα πλοία της γραμμής, βλέπουν οι τουρίστες, βλέπουν
1: μέσα στην τουριστική περίοδο. Απλά αυτή η συζήτηση έπρεπε να έχει πραγματοποιηθεί αρκετούς μήνες πριν και όχι στο και ένα
0: έχουμε
1: της τουριστικής
0: κάνει
1: περίοδο.
0: Έχουμε κάνει τέτοιες
1: συζητήσεις.
0: Απλά
1: δεν έχετε καταλήξει πουθενά.
0: Δεν έχουμε καταλήξει για το λόγο που είπα και πριν. Όποιο σημείο και αν ανακοινωθεί ή προβλεφτεί, υπάρχει από τον οικείο Δήμο η αντίδραση.
1: Δεν είναι και λίγο φυσιολογικό και έτσι ο Δήμος να αντιδρά θέλοντας να κατευνάσει και τις γενικευμένες αντιδράσεις από την πλευρά της τοπικής κοινωνίας? Λέει, τι περιμένουμε, ελάτε, έχετε δίκιο, αυτός είναι ο χώρος.
0: Εγώ πιστεύω ότι αν ήταν σε ένα σημείο μακριά από τον αστικό ιστό και κοντά στο Ηράκλειο ή σε ένα χώρο που δεν θα είναι βεβαρημένος, δεν θα είναι...
1: Και να δοθούν και κάποια αντισταθμιστικά έτσι, ωφέλη στην τοπική
0: κοινωνία.
1: Είχε πει
0: ο κύριος Βορύδης όταν ήταν υπουργός σε μία επίσκεψή του εδώ στο Ηράκλειο ότι η χωροθέτηση της δομής και ο τρόπος λειτουργίας της θα είναι τέτοιος που δεν θα αντιλαμβάνεται κανένας τι γίνεται και πώς γίνεται και πότε γίνεται. Διότι θα τους λαμβάνει από τα νότια παράλια, θα πηγαίνουν στη δομή, θα τους ξανά παίρνει το λεωφορείο και θα φεύγουν με το πλοίο της γραμμής. Θα είναι ένας κλειστός χώρος, μια κλειστή δομή. Όμως παρόλα αυτά, δυστυχώς επαναλαμβάνω, η κατάσταση σήμερα είναι αυτή που δεν τιμάει κανένα μας.
1: Για να κλείσουμε λίγο αυτή τη θεματική, καθώς έχουμε πολλά θέματα για να συζητήσουμε και να αναδείξουμε, εγώ κρατώ ότι δεν έχει βρεθεί χώρος συγκεκριμένος σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, να μπορούμε σήμερα να πούμε περισσότερα. Και πρώτον πυλών, αν θα καθίσετε πάλι στο ίδιο τραπέζι, προκειμένου να πείτε συγκεκριμένες παραμέτρους για να καταλήξετε κάπου. Εγώ αυτό κρατώ.
0: Αυτό πιστεύω ότι ενδείκνυται και αυτό είναι το σωστό. Να είμαστε όλοι μαζί, να είναι πρώτου βαθμού και δεύτερου αυτοδιοίκηση και το Υπουργείο με τις τεχνικές προδιαγραφές, τι απαιτείται, τι χρειάζεται και πιστεύω ότι
1: απλά βλέπω να χάνουμε και το καλοκαίρι με τους ρυθμούς που κινούμαστε και στην Ελλάδα με τη γραφειοκρατία και τις παρεμβάσεις.
0: Είχε ανακοινωθεί ότι η δομή θα ήταν έτοιμη τον προηγούμενο μήνα, Απρίλιο. Τώρα ανακοινώθηκε από ό,τι διάβασα και εγώ, όπως και εσείς, τον ερχόμενο Ιούλιο. Μακάρι, γιατί επαναλαμβάνω, η κατάσταση δεν είναι εκτός ελέγχου και εκτός από το γεγονός ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες, δεν υπάρχουν και οι πόροι. Οι πόροι για σύντηση, για χημικές τουαλέτες, για μεταφορές, όλα αυτά που επαναλαμβάνω αυτή τη στιγμή καλύπτονται από την περιφέρεια Κρήτης όλα αυτά τα χρόνια που προείπα και ενώ είναι δαπάνες που έπρεπε να χρηματοδοτούνται από το αρμόδιο Υπουργείο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε και να περάσουμε λίγο στις υποδομές, να προχωρήσουμε και να περάσουμε λίγο στα έργα τα οποία πραγματοποιούνται ή θα πραγματοποιηθούν σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης τα επόμενα χρόνια. Η Κρήτη, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Υπάρχει όμως ένας αστερίσκος από αρκετούς πολίτες που αφορά κυρίως το οδικό δίκτυο, ότι δεν ακολουθεί την ίδια ταχύτητα. Υπάρχει ένα πλάνο για ένα σύγχρονο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, αλλά θα τον κυκλοφορήσουμε μέσα στα επόμενα 10 χρόνια.
0: Αυτή τη στιγμή, στο νησί μας, για πρώτη φορά στην ιστορία, κατασκευάζονται τα μεγαλύτερα έργα που κατασκευάζονται σε ολόκληρη τη χώρα. Και μιλάμε για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, αλλά σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε και την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την υπηρετική χώρα, που τέθηκε σε λειτουργία το μικρό καλώδιο το 2021 και το μεγάλο το 2025. Είναι έργα που αναμφισβήτητα προσδίδουν μία άλλη δυναμική στο νησί μας, άλλες προοπτικές ανάπτυξης, και τα επόμενα χρόνια θα καταστεί το νησί μας σαν ένας κόμβος που αναμφισβήτητα θα προσεγγίσει επενδυτές.
1: Ναι. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Να πάμε λίγο στο ΒΟΑΚ.
0: Το μεγαλύτερο
1: αγκάθι, αυτό θέλω να πω, το μεγαλύτερο
0: αγκάθι. Είναι το μεγαλύτερο έργο και το μεγαλύτερο αγκάθι και είναι και ο τελευταίος αυτοκινητόδρομος.
1: Σωστά.
0: Της χώρας.
1: Ποιο αγκάθι πρέπει να προσπεράσουμε
0: ένα μεγάλο έργο που όλοι μας, όλοι οι κριτικοί και όχι μόνο και οι επισκέπτες, οφείλουμε να έχουμε υπομονή και ανεκτικότητα, διότι είναι ένα μεγάλο έργο, θα έχουμε θέματα, θα έχουμε προβλήματα. Το είδαμε και πρόσφατα, όπου γίνονται κάποιες παρεμβάσεις από το Υπουργείο Υποδομών στο Βόρειο Ιωνικό Άξονα, εδώ όσον αφορά την ενότητα Ηρακλείου, από Ηράκλειο μέχρι Χερσόνησο, στο ύψος του Κοκκίνη, όπου έχουμε μεγάλες ουρές αυτοκινήτων.
1: Και προς Χανιά υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις.
0: Προς Χανιά το προηγούμενο.
1: Και από τον συνάδελφό σας χτύπησε καμπανάκι ο κύριος Καλογερής.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα. Πράγματι, είναι μεγάλα έργα που οφείλουμε να έχουμε υπομονή και ανεκτικότητα.
1: Πόσο υπομονή τώρα θα πει ένας πολίτης που μας παρακολουθεί?
0: Υπομονή. Χρειάζεται υπομονή. Είναι ένα μεγάλο έργο που, αν και είχε ανακοινωθεί το 2021 Μάιο, αν δεν κάνω λάθος, στα Νεώρια, στα Χανιά, από τον Πρωθυπουργό, λέγοντας τότε ότι υπάρχει χάραξη, χρονοδιάγραμμα και χρηματοδότηση, έχουμε φτάσει το 2026, 5 χρόνια μετά, και στην ουσία δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα.
1: Η Κρήτη έχει πληρώσει πολύ ακριβά όμως αυτές τις καθυστερήσεις διαχρονικά, και αναφέρομαι στα τροχεία συμβάντα στο.
0: Ναι, είναι μια πραγματικότητα, διότι δεν χάνεται μόνο χρόνος, χάνονται και ανθρώπινες ζωές. Άρα λοιπόν είναι ένα μεγάλο έργο. Πρέπει να πιστέψουμε σε αυτό το έργο, γιατί με την κατασκευή και ολοκλήρωση του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης θα έχουμε ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, όπου θα είναι ασφαλής, δεν θα έχουμε ατυχήματα, δεν θα έχουμε θανατηφόρα, θα έχουμε μείωση του χρόνου των αποστάσεων, θα έχουμε μείωση των κόστων μεταφοράς, θα έχουμε νέες θέσεις εργασίας, έχει πάρα πολλά θετικά, αλλά θα έχουμε και τα προβλήματά του. Και ειδικά όσον αφορά εδώ την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, γνωρίζουμε ότι είμαστε προ τη συζήτηση των προσφυγών που έχουν κάνει οι Δήμοι Ηρακλείου και Μαλεβιζίου όσον αφορά τις παρακάμψεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό για μας θέμα και για όλους μας, πιστεύω. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Ανακοίνωσε πριν περίπου ένα μήνα σε ένα φόρουμ που έγινε στη Χερσόνησο
1: ότι τα αιτήματα θα γίνουν
0: ο υπουργός, ο κύριος Δήμας. Αυτά τα αιτήματα των Δήμων πρέπει οπωσδήποτε να υλοποιηθούν και να γίνουν. Και δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο να αναφέρουμε το τι ζητάμε, γιατί δεν είναι δυνατόν ένα σύγχρονος αυτοκινητόδρομος ευρωπαϊκών προδιαγραφών να διχοτομεί το Μαλεβίζι και το Ηράκλειο να είναι σαν ένας αστικός δρόμος. Ζητάμε λοιπόν τα στέγαστρα, να δίνεται η δυνατότητα εκατέρωθεν κινήσεις από νότο προς βορρά και στο Μαλεβίζι και στο Ηράκλειο. Με αυτόν τον τρόπο βέβαια θα κερδιθεί πολύ κοινόχρηστος χώρος που θα αξιοποιηθεί κατάλληλα, να έχουμε ένα παράπλευρο δίκτυο, να έχουμε ηχοπετάσματα καθόλου το μήκος του οδικού άξονα, να έχουμε υδραυλικά έργα, διότι στο πρόσφατο παρελθόν και πιο συγκεκριμένα το 2020, τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, στα Μάλια και στο Βόρειο Παραλιακό Μέτωπο, αυτά τα οποία συνέβησαν εκεί, ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουν οι απορροές του βόρειο-δυτικού άξονα Κρήτης. Ζητάμε επίσης πλήρης κόμβους σε όλα τα σημεία που απαιτούνται για να υπάρχουν ασφαλείς διασυνδέσεις των οικισμών με το βόρειο-δυτικό άξονα Κρήτης. Και να αναφέρω εδώ, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι έχει συμπεριληφθεί η μελέτη που συνδέει τον ΒΟΑΚ με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, μια μελέτη την οποία η Περιφέρεια Κρήτης την είχε έτοιμη και έχει ενσωματωθεί, όπως επίσης και η μελέτη του κόμβου της Επισκοπής. Όλα αυτά πιστεύουμε ότι θα γίνουν αποδεκτά και θα ενσωματωθούν,
1: μάλιστα,
0: στο νέο ΒΟΑΚ, γιατί αυτός ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος θα είναι τουλάχιστον για τα 50 χρόνια.
1: Είναι...
0: Δεν πρέπει να υπάρχει φιδό χρημάτων σε τέτοια θέματα. Όπως έγινε και στον οδικό άξονα από ΒΟΑΚ προς το αεροδρόμιο Καστελίου, όπου συζητάμε για τα τούνελ, που την τελευταία στιγμή πριτάνευσε η λογική και αυτή τη στιγμή ήδη κατασκευάζονται σε ένα προχωρημένο στάδιο.
1: Έχει ξεκινήσει τώρα μια πολύ μεγάλη συζήτηση και θέλω να μου πείτε αν θα τη χαρακτηρίζατε άστοχη για τη δεδομένη χρονική στιγμή γύρω από το νότιο οδικό άξονα Κρήτης. Πολλές αναφορές και από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών, αναφορές και του ίδιου του Περιφερειάρχη, του κυρίου Αρναουτάκη. Είναι μια συζήτηση που έχει οριμάσει και έχει πέσει στο τραπέζι σε στέρες βάσεις, ή θα πρέπει να περιμένουμε να δείξουμε υπομονή, καθώς τη δεδομένη χρονική στιγμή, θα το επαναλάβω, είμαστε απροετοίμαστε.
0: Να σας πω, είναι ένα θέμα ο νότιος οδικός άξονας Κρήτης που δεν έχει πέσει τώρα στο τραπέζι, έχει πέσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Απλά τώρα έχουμε συγκεκριμένες αναφορές.
0: Πριν 7-8 χρόνια, το 19 αν δεν κάνω λάθος, που τότε στα πλαίσια συζήτησης του νότιου οδικού άξονα Κρήτης, η Περιφέρεια Κρήτης, ο Περιφερειάρχης ο Σταύρος Αρναουτάκης, είχε προχωρήσει τις παρακάψεις των πόλεων Μυρών και Τυμπακιού, που ήδη οι μελέτες βρίσκονται σε ένα προχωρημένο στάδιο και αυτές εντάσσονται στο νότιο οδικό άξονα Κρήτης. Όμως θέλω να είμαστε ρεαλιστές. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης να μιλάμε για νότιο οδικό άξονα Κρήτης χωρίς να έχουμε καν μελέτες. Αυτό το οποίο εμείς επιζητούμε και διεκδικούμε είναι να ολοκληρωθούν οι μελέτες. Και εδώ είμαστε να διεκδικήσουμε τους πόρους, να διεκδικήσουμε τα χρήματα, γιατί πράγματι είναι αναγκαίος ο νότιος οδικός άξονας Κρήτης μετά την λειτουργία του αεροδρομίου για πολλούς και διαφορετικούς λόγους.
1: Αρμοδιότητα εκπόνησης μελετών.
0: Είναι το Υπουργείο που αυτή τη στιγμή υπάρχουν μελέτες μέχρι και τα Πρετόρια και από εκεί ζητάμε την να προχωρήσει σε δεύτερο στάδιο η μελέτη από τα Πρετόρια μέχρι τη Μάρθα και από Μάρθα μέχρι Ιεράπετρα. Διότι αν ένας πολίτης από τον οικισμό Χάρακα, που οι Ηρακλειώτες τουλάχιστον εδώ θα γνωρίζουν, θέλει να πάει στο νέο αεροδρόμιο Καστελιού, πρέπει να κάνει το κύκλο της Κρήτης, να έρθει από Ηράκλειο και από Ηράκλειο να πάει Χερσόνησο και από Χερσόνησο να πάει στο αεροδρόμιο. Ενώ με έναν οδικό, με τον νότιο οδικό άξονα Κρήτης, ένα ασφαλή αυτοκινητόδρομο, θα είναι πολύ σύντομα, όπως επίσης και το νότιο Ρέθυμνο, η Μεσαρά και όλα αυτά τα μέρη της νότιας Κρήτης.
1: Τώρα θα μας πει κάποιος τηλεθεατής που μας παρακολουθεί, καλός ο ΒΟΑΚ, καλός ο ΝΟΑΚ, καλό το αεροδρόμιο Καστελίου. Μέσα στον επόμενο χρόνο θα δούμε κάποιο έργο ολοκληρωμένο που να καλυτερεύσει τις ζωές μας.
0: Από αυτά τα οποία συζητούμε τώρα πιστεύω όχι.
1: Δεν αναφέρομαι σε αυτά. Αναφέρομαι σε κάποιο άλλο έργο.
0: Έχουμε πολλά έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη
1: κάτι πιο
0: όσον αφορά την ενότητα Ηρακλείου, γιατί πράγματι ένα από τα σοβαρότερα θέματα που απασχολεί και όλους εμάς στην αυτοδιοίκηση, στην περιφέρεια, είναι το οδικό δίκτυο. Είναι ένα γερασμένο, θα πω, με πολλές αστοχίες, με πολλά θέματα οδικό δίκτυο. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε προσωρινό ανάδοχο για μια εργολαβία προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων. Είναι ένα έργο ΕΣΠΑ για μεγάλους οδικούς άξονες της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου μόνο συζητάω. Αλλά δυστυχώς εκεί έχουμε προσφυγές μεταξύ των αναδόχων και έχει καθυστερήσει. Όπως επίσης είναι σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία 6 εκατομμυρίων ένας διαγωνισμός για επαρχιακό οδικό δίκτυο. Μέχρι 26 του Μάη είναι στον αέρα ο διαγωνισμός. Επίσης, έχουμε διαγωνισμό όσον αφορά διαγραμμίσεις. Ξεχωριστό διαγωνισμό όσον αφορά σήμανση, πινακίδες, δαμπέλες. Αυτά τα οποία αναφέρω είναι μόνο για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, όπως επίσης και για μπάρες ασφαλείας. Θέλουμε ένα ασφαλές οδικό δίκτυο και για το λόγο αυτό προσπαθούμε.
1: Να αλλάξουμε θεματική, να τρέξουμε λίγο τη συζήτηση, να πάμε στο εγχώριο τοπικό τουριστικό προϊόν. Η Κρήτη παραμένει κορυφαίος τουριστικός προορισμός. Όμως πίσω από τη βιτρίνα, πίσω από τους αριθμούς, υπάρχουν διαχρονικά ζητήματα πίεσης στις υποδομές, στο νερό, στην κατοικία, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με τη γενική εικόνα που έχετε αναφορικά με την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Αν κινείται καλύτερα σε σχέση με πέρυσι ή αν κυριαρχούν κάποια σημάδια κόπωσης.
0: Ο τουρισμός αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της Κρήτης. Το 50% του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος του νησιού μας προέρχεται από τον τουρισμό. Λογικό είναι λοιπόν όλοι μας να δίνουμε μια ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό το οποίο ονομάζουμε τουρισμό. Η Περιφέρεια Κρήτης κάθε χρόνο εντάσσει στον προϋπολογισμό της περίπου 1 εκατομμύριο με 1,200 για την προβολή του νησιού μας. Συμμετέχουμε σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις που γίνονται ανά τον κόσμο και εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι αυτό αποδίδει. Και πώς το λέω αυτό, διότι τα τελευταία χρόνια κάθε χρόνο έχουμε αύξηση αφίξεων των τουριστών. Πέρυσι το 2025 είχαμε περίπου 6,5 εκατομμύρια επισκέπτες σε ολόκληρη την Κρήτη αναφέρομαι, με τα έσοδα περίπου να είναι 4,5-4,600 δις.
1: Ο Νίκος ο Συρηγωνάκης τώρα πώς αντιλαμβάνεται τον όρο υπερτουρισμός και αν κάποιες περιοχές στο νησί επιβαρύνονται περισσότερο σε σχέση με κάποιες άλλες και τι κάνει η περιφέρεια?
0: Δεν υπάρχει υπερτουρισμός με την έννοια αυτή που πολλές φορές ακούμε και διαβάζουμε όσον αφορά το νησί μας. Απλά υπάρχουν κάποιες περιόδοι σε κάποια μέρη, κυρίως στη Βόρεια Κρήτη, να μην αναφέρω, που εκεί υπάρχουν αυξημένα ποσοστά τουριστών. Όμως δεν μπορούμε να μιλάμε για υπερτουρισμό. Αυτό το οποίο εμείς θέλουμε και επιδιώκουμε, για τους λόγους τους οποίους προείπα, γιατί η Κρήτη προσφέρεται σαν ένας ιδανικός τουριστικός προορισμός για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, λόγω του κλίματος, λόγω της γεωγραφικής θέσης, λόγω της γεωμορφολογίας, της των παραλιών, της γαστρονομίας. Το 2026
1: είναι θεματική προσέγγιση.
0: Να αναφέρω ότι η Περιφέρεια Κρήτης είναι γαστρονομική πρωτεύουσα της Ευρώπης, λόγω της πλούσιας ιστορίας του πολιτισμού που διαθέτουμε, αλλά κυρίως λόγω της φιλοξενίας και το φιλότιμο που διακρίνει τους κρητικούς. Είναι ένας ιδανικός τουριστικός προορισμός και αυτό το οποίο θέλουμε και επιδιώκουμε και αυτό θα προσπαθήσουμε και μπορεί να γίνει με τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου, είναι να έχουμε τουρισμό 12 μήνες το χρόνο και ήδη γίνονται προσπάθειες με πρόθεση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως
1: αθλητικός τουρισμός,
0: ιατρικός τουρισμός, εκκλησιαστικός τουρισμός. Για παράδειγμα, φέτο μέχρι και το Νοέμβριο είχαμε ξενοδοχεία ανοιχτά γιατί είχαμε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις εδώ στο νησί μας.
1: Είναι πολύπλευρο το θέμα πάντως της επέκτασης της τουριστικής περίοδου. Δεν είναι απλό. Δεν έχει να κάνει μόνο με την πρόθεση της περιφέρειας να στηρίξει εναλλακτικές μορφές όπως είναι ο αγροτουρισμός. Έχει να κάνει και με την πρόθεση επιχειρηματιών του νησιού να επενδύσουν και το χειμώνα. Το γνωρίζετε.
0: Μα υπάρχει μια συνεργασία και ένα συντονισμός όλων των φορέων και σκοπός είναι αυτός. Υπάρχει μια συνεργασία και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα φαίνονται.
1: Εγώ επενδύσω το χειμώνα, πάντως, εγώ επενδύσω το χειμώνα δεν βλέπω.
0: Μεγάλος παράγοντας στο να ενισχυθεί ο τουρισμός του χειμερινούς μήνες είναι η πτήση τσάρτερ. Το γνωρίζουμε αυτό. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι με τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου ότι θα υπάρξει αυτή η διάθεση από τις μεγάλες εταιρείες και θα επεκταθεί η τουριστική σεζόν για 12 μήνες το χρόνο.
1: Λοιπόν, συμπληρώσαμε μισή ώρα συζήτησης. Προτείνω να βάλουμε μία άνω τελεία, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όφι Summer Camp.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
1: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
2: Γνωρίστε τα αθλήματα.
1: Βόλεϊ,
2: μπάσκετ,
1: ποδόσφαιρο,
2: στίβος,
1: κολύμβηση,
2: πόλο,
1: σκάκι,
2: πυγμαχία,
1: άρση βαρών,
2: τροχοσανίδα,
1: χάντμπολ.
2: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
1: Όφι Summer Camp.
2: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θέλω. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σημερινός καλεσμένος ο κύριος Νίκος Ιρηγονάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου. Κύριε αντιπεριφερειάρχα, να περάσουμε λίγο στον αγροτικό τομέα. Κάνατε μία αναφορά πριν από λίγο στα τοπικά προϊόντα. Σίγουρα είναι ο δοκιμαζόμενος πρωτογενής τομέας ένα κομμάτι της ταυτότητας της περιφέρειας Κρήτης. Και θέλω λίγο να σας ρωτήσω, είμαι σίγουρος ότι έχετε εικόνα, συνυπολογίζοντας και την κρίση στη Μέση Ανατολή, πόσο οι τελευταίες εξελίξεις με φόντο και τις ανατιμήσεις, που είναι μια πραγματικότητα, φαίνεται να έχουν επηρεάσει τους αγρότες του νησιού.
1: Ο πρωτογενής τομέας είναι στο επίκεντρο τα τελευταία χρόνια για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Βλέπε ο ΠΚΠ.
0: Με αρνητικό πρόσημο.
1: Με αρνητικό πρόσημο. Και από τη δεκαετία του 90, τότε που ο πρωτογενής τομέας συμμετείχε σε ένα μεγάλο ποσοστό, 35-40% στο ΑΕΠ του νησιού μας, δυστυχώς σήμερα μεταβίας αγγίζει το 20% και πιστεύω ούτε το 20%. Γιατί? Γιατί όλα αυτά τα χρόνια, δυστυχώς, όλες οι χρηματοδοτήσεις, ένας πακτολός χρημάτων, που ερχόταν όχι μόνο στο νησί μας, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα για τον πρωτογενή τομέα, δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκε κατάλληλα. Σε αυτό βέβαια έχουμε μερίδιο ευθύνης όλοι μας, αλλά πιστεύω το μεγαλύτερο το έχει η κεντρική πολιτεία, το κεντρικό κράτος, διότι δεν υπήρχε το υπόβαθρο, δεν υπήρχαν οι βάσεις, δεν υπήρχε η στόχευση, η καθοδήγηση και κυρίως δεν υπήρχε ο ελεκτικός μηχανισμός, ώστε να καθοδηγούνται οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας, οι ψαράδες μας, οι μελισσοκόμοι μας, να έχουμε προϊόντα, αντάξια, τόσο σε ποσότητα, όσο και ποιότητα με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Για παράδειγμα, στη χώρα μας, το καθαρό εισόδημα αναστρέμα είναι περίπου 200 ευρώ, ενώ ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 1.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό. Έχουμε όμως μία τελευταία ευκαιρία. Τώρα συζητείται η νέα ΚΑΠ. Έγινε ήδη την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Την προηγούμενη Πέμπτη.
1: Την προηγούμενη Πέμπτη από την Αντιπεριφέρεια Αγροτικής Πολιτικής εδώ σε κεντρικό ξενοδοχείο μια ημερίδα κατά κάποιο τρόπο μια συζήτηση, διαβούλευση για τη νέα ΚΑΠ.
0: Για το πόσο μπορεί η Κρήτη να πάψει να είναι ρηγμένη περιφέρεια.
1: Δυστυχώς όμως, σύμφωνα με αυτά τα οποία ακούμε και σύμφωνα με τις πληροφορίες, από 19,5 δις θα έρθουν στη χώρα μας 14,5 δις, θα χάσουμε 5 δις. Αλλά παρόλα αυτά, όταν υπάρχει στόχευση, όταν υπάρχει

0: προγραμματισμός, όταν υπάρχει ενημέρωση, η Κρήτη προσφέρεται για ποιοτική και για ποσοτική παραγωγή. Πρέπει να ποντάρουμε και στα δυο. Υπάρχει νέος κόσμος, υπάρχει νεολαία.
1: Συμφωνούμε.
0: Και εκεί ποντάρουμε όλοι μας να επιστρέψουν οι νέοι στα χωριά μας, να αγκαλιάσουν τον πρωτογενή τομέα, γιατί πραγματικά η Κρήτη είναι ένας παράδεισος.
1: Τι κάνει η περιφέρεια, πώς μπορεί να δράσει η περιφέρεια, ποιο είναι το πλέγμα ασφαλείας το οποίο μπορεί να τοποθετήσει η περιφέρεια στον αθέμητο ανταγωνισμό και στις παράνομες ελληνοποιήσεις?
0: Γίνονται έλεγχοι και από το Κεντρικό Υπουργείο, αλλά και από την περιφέρεια.
1: Στο βαθμό που θα θέλατε.
0: Σκοπός σίγουρα όχι, γιατί δεν υπάρχει υποστελέχωση, δεν υπάρχουν τα εξοπλισμοί, δεν υπάρχουν τα δεδομένα για να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Όμως υπάρχουν και δίνονται κίνητρα. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα των νέων αγροτών, ο οποίο υλοποιείται από την περιφέρεια Κρήτης, το πρόγραμμα σχεδίων βελτίωσης για τους νέους ερχόμενους στον πρωτογενή τομέα, που αν αξιοποιηθούν σωστά, πιστεύω ότι μπορούν να φέρουν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα για το νησί μας. Και όλοι εμείς, οι πολίτες της Κρήτης, οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι η παραγωγή, η προώθηση και η κατανάλωση αγροτικών προϊόντων αποτελεί μονόδρομο, αν θέλουμε να μιλάμε για ανάπτυξη, ενίσχυση και ευημερία στο νησί μας. Γίνονται επίσης σημαντικές προσπάθειες μέσα και από συζητήσεις και από συναντήσεις και από φόρουμ να γίνει το πάντρεμα του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό. Που καταλαβαίνετε, ένας τέτοιος αριθμός επισκεπτών στο νησί μας, αν δεν επαρκούν σίγουρα τα κριτικά προϊόντα για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Αλλά αρκεί να το αντιληφθούμε και να το κάνουμε πράξη όλοι μας.
1: Τώρα θα μας πει κάποιος, έχετε καθυστερήσει και μιλάτε περίπου 45 λεπτά και δεν έχετε βάλει στην ατζέντα το κομμάτι της λειψιδρίας και το πόσο τυχεροί σταθήκαμε εκεί περί τα τέλη του Μάρτη με τις βροχοπτώσεις μάνα εξ ουρανού.
0: Πράγματι, μέχρι τον Φεβρουάριο όλοι συζητούσαμε πώς
1: θα βγει το καλοκαίρι.
0: Πώς θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα το καλοκαίρι. Ευτυχώς, οι τελευταίες βροχοπτώσεις, τα μεγάλα ποσοστά βροχοπτώσεων, έδωσαν μια λύση στο πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά οφείλουμε να μην επαναπαυόμαστε όλοι μας. Έγινε και μια συνάντηση στην περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του Πρωθυπουργού και όλων των δημάρχων και φορέων που άπτονται στο θέμα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και λόγω της κλιματικής κρίσης, αν δεν το διαχειριστούμε σωστά, σίγουρα θα το βρούμε μπροστά μας. Αυτό το οποίο όλοι μας επιζητούμε και θέλουμε είναι να γίνεται μια σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, του νερού. Πώς
1: δεν
0: θα γίνει
1: γίνεται
0: αυτό?
1: Σωστή διαχείριση.
0: Η διαχείριση πρέπει να γίνεται από ένα φορέα. Το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός και συμφώνησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι. Ένας φορέας ο οποίος θα συγκεντρώνει και θα διαχειρίζεται τα αιτήματα των επιμέρους φορέων. Επίσης, χρειάζονται να γίνουν έργα υποδομής, να γίνουν φράγματα, μικροφράγματα, δεξαμενές, λιπτοδεξαμενές, αποθήκες νερού, ώστε όσο περισσότερο νερό μπορεί να κρατείτε κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων του χειμώνα και να χρησιμοποιείτε το καλοκαίρι.
1: Η γνώμη σας για την αφαλάτωση ποια είναι?
0: Θα καταλήξω και σε αυτό, αφού βέβαια πω ότι χρειάζονται σύγχρονα δίχτυα ίδρευσης και άδρευσης. Οι απώλειες, για το λόγο αυτό λέω ότι δεν γίνεται σωστή διαχείριση, οι απώλειες όσον αφορά την άδρευση είναι 25% περίπου. Και σε μια κουβέντα που είχαμε τον κύριο Βουρεξάκη, τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, περί των διαχείρισης των νερών, μου είπε ότι το τιμολογούμενο νερό είναι το 50%, δηλαδή το μισό νερό χάνεται από την πηγή μέχρι να τιμολογηθεί. Είτε χάνεται στα δίχτυα, χανόταν, γιατί τώρα με τα έξυπνα ρολόγια και την αλλαγή
1: δικτύων
0: έχει περιοριστεί.
1: Σωστά.
0: Και σίγουρα είναι οι εναλλακτικές λύσεις, που είναι η επαναχρησιμοποίηση των υδάτων από βιολογικούς, όπως γίνεται τώρα στο βιολογικό του Ηρακλείου, ένα μεγάλο αδρευτικό έργο για την ευρύτερη περιοχή, και η λύση της αφαλάτωσης. Είναι η τελευταία λύση, αλλά παραμένει στο τραπέζι.

0: Ξέρετε
1: σαν λύση της αφαλάτωσης.
0: Τι παρατηρώ εγώ δημοσιογραφικά, ότι τη μετεξέλιξη της κλιματικής αλλαγής σε κλιματική κρίση την παρακολουθούμε τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια.
1: Σωστά.
0: Και φτάνουμε σε ένα σημείο το 2026, ενώ βλέπουμε την εξέλιξη του φαινομένου και αρκετοί ειδικοί χτυπούν καμπανάκι ότι κάποια στιγμή θα στερέψετε και θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα και συζητάμε για το τι πρέπει να γίνει και περιμένουμε τον Πρωθυπουργό το 2026 να έρθει να μας πει το αυτονόητο.
1: Είναι σε εξέλιξη, όσο έχει τελειώσει νομίζω, εδώ και 2 χρόνια, μία μελέτη αυτή των Ολλανδών.
0: Που έμενε που στο σιρτάρι για μεγάλο χρονικό διάστημα,
1: είναι ακόμα
0: απλά βγήκε και συζητείται σιγά σιγά.
1: Είναι στο σιρτάρι, δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί, ούτε παρουσιαστεί, για να δούμε τι προτείνουν. Έχει γίνει από το 23 νομίζω, έχει δοθεί από τότε από τις πλημμύρες στην Λάρισα, στη Θεσσαλία, έχει δοθεί και εδώ η μελέτη στους Ολλανδούς, είναι έτοιμη μελέτη για να μας προτείνει τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να γίνει και πού πρέπει να γίνει. Διότι δεν είναι εύκολη η διαχείριση του νερού. Η αφαλάτωση, γιατί καταλαβαίνω ότι εκεί στοχεύεται, είναι μία λύση και προσφέρεται πολύ δε περισσότερο εδώ στο νησί μας και στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου λόγω και του Αλμυρού, όπου προσφέρεται εκεί όλη η κατάσταση και ήδη ο Δήμος Μαλεβιζίου έχει προχωρήσει σε αφαλάτωση ενός μεγάλου μέρους του νερού. Αλλά από εκεί και μετά, για μας είναι η τελευταία λύση. Μπορεί, αν γίνει σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, να ανταπεξ... όσο και αν πιέζεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του νησιού μας. Πολύ δε περισσότερο η Ανατολική Κρήτη από τη Δυτική Κρήτη.
0: Να περάσουμε λίγο και στο μέτωπο της πολιτικής προστασίας και να σας ρωτήσω αν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η Κρήτη είναι θωρακισμένη εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου και αν υπάρχουν κάποιες περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο στην ατζέντα σας.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την προγραμματισμένη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου της πολιτικής προστασίας που ανά ενότητα ο αντιπεριφερειάς της ενότητας προείσταται του συντονιστικού οργάνου και συγκαλεί αυτό το όργανο. Έγινε λοιπόν όσον αφορά την ενότητα Ηρακλείου εδώ, στα γραφεία της περιφέρειας, όπου συμμετείχαν όλοι οι φορείς που άπτονται της πολιτικής προστασίας. Έγινε μια εκτενή συζήτηση, έγινε μια αποτύπωση των δεδομένων και θέλω να πιστεύω ότι φέτος η χρονιά, παρά το γεγονός ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι οι τελευταίες βροχοπτώσεις έχουν ως συνέπεια να υπάρχει πολύ χορτάρι και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και στα χωράφια αλλά και στις άκρες των οδικών δικτύων γίνονται πυρίτιδα, αλλά παρόλα αυτά θα δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη. Τονίστηκε αυτό και στους εκπροσώπους των Δήμων με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων αλλά και με περίπολα που θα γίνονται από την πυροσβεστική με τη βοήθεια του στρατού και πολλών εθελοντικών οργανώσεων. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Αναφέρθηκε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου θα ενισχυθεί η ενότητα Ηρακλείου, η Κρήτη, με 4 εναέρια μέσα, 2 θα βρίσκονται στα Χανιά και 2 στο Ηράκλειο. Άρα λοιπόν τα 3 έγιναν 4 και αυτό είναι ένα σημαντικό συν στην όλη προσπάθεια και διαδικασία. Αλλά αυτό το οποίο προέχει είναι η ενσυναίσθηση όλων μας ότι για κανένα λόγο και πουθενά δεν πρέπει να υπάρξει ούτε σπίθα, διότι μία σπίθα αρκεί να φέρει την καταστροφή.
0: Γνωρίζω την αγάπη σας για τον αθλητισμό και για τον εραστεχνικό αθλητισμό. Μάλιστα, σε τοπικό επίπεδο ο αθλητισμός έχει μεγάλη παράδοση σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, αλλά συχνά, το γνωρίζετε πολύ καλά, τα τοπικά σωματεία μιλούν για οικονομικές δυσκολίες και την ίδια ώρα για ελλείψεις εγκαταστάσεων. Έχουμε να αναφερθούμε, να τονίσουμε, να σταθούμε, να εστιάσουμε σε κάτι πιο χειροπιαστό αναφορικά με αθλητικά έργα τα οποία προχωρούν.
1: Εμείς εδώ στην Κρήτη, κύριε Παραγιωτόπουλο, έχουμε την τύχη και την ευτυχία να είναι περιφερειάρχης ο Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος του αθλητισμού. Προέρχεται από τον αθλητισμό, είναι κοντά στον αθλητισμό διαχρονικά. Και αυτό έχει ως συνέπεια για μας την περιφέρεια.

0: Περιφέρεια Κρήτης, τουλάχιστον από τότε που εγώ είμαι στο Περιφερειακό Συμβούλιο και είχα ξεκινήσει ως εντεταλμένος αθλητισμού το 2014. Ο αθλητισμός είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα μας. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην είσοδο μικρών παιδιών στον αθλητισμό μέσα από ακαδημίες, από πολλές δράσεις και εκδηλώσεις. Υπάρχει μια μεγάλη ανάπτυξη του παιδικού αθλητισμού για όλα τα αθλήματα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ένας προπονητής από πολύ μικρή ηλικία να αγκαλιάζει το παιδί μας και να το οδηγεί εκ του ασφαλούς, αρπάζοντάς το από άλλες δράσεις και ουσίες και εννοώ παραβατικότητας. Επίσης, όλα αυτά τα χρόνια δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Και έρχομαι να απαντήσω στο ερώτημά σας. Αυτή τη στιγμή, πριν στον τελευταίο χορό της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε την ανακατασκευή, ανακαίνιση 10 γηπέδων. 10 γηπέδων ποδοσφαίρου, 9 γηπέδων ποδοσφαίρου και το στάδιο στο Αρκαλοχώρι να εξοπλιστεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είμαστε δίπλα στον αθλητισμό. Επίσης, προσπαθούμε να φέρνουμε μεγάλα αθλητικά γεγονότα στο νησί μας. Και αυτό είναι γεγονός. Για παράδειγμα, στο μπάσκετ το Final Eight τα τελευταία χρόνια. Το Super Cup πέρυσι. Αναμένουμε τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την Εθνική Ιταλία στον επόμενο μήνα. Σε όλα αυτά βέβαια βλέπουμε ότι έρχονται και επιτυχίες και δικαιούν κατά κάποιο τρόπο όλους εμάς, όπως για παράδειγμα, και εδώ να συγχαρούμε και την ομάδα της καρδιάς μας, τον Όφι, για τη μεγάλη επιτυχία φέρνοντας το κύπελλο στο νησί μας και κάνοντας όλους εμάς να ζήσουμε ονειρικές
1: Και
0: στιγμές.
1: έχει ακουστεί βέβαια και έχει έρθει στο προσκήνιο και το θέμα ενός νέου γηπέδου, σύγχρονου γηπέδου για την ομάδα της Κρήτης, για τον Όφι. Τι απαντάει, τι έχει στο μυαλό τον Νίκος ο Συριγωνάκης?
0: Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις για ένα νέο χώρο, ένα νέο γήπεδο με την συμμετοχή βέβαια και του Δήμου και στις συναντήσεις αυτές, εξάλλου το έχει πει ο Περιφερειάρχης, ότι θα συμβάλλουμε οικονομικά σε ένα μεγάλο ποσοστό, γιατί πραγματικά ο Όφι, η μεγαλύτερη ομάδα του νησιού μας, που έχει γράψει τη δικιά της ιστορία σε ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο και συνεχίζει να γράφει ιστορία, χρειάζεται το δικό της σπίτι, το δικό της χώρο και θέλω να πιστεύω ότι όλες αυτές οι συζητήσεις θα ευωδώσουν και θα βρεθεί η λύση.
1: Υπάρχει κάποιο σημείο, κάποια περιοχή που τη θεωρείτε ιδανική για ένα νέο
0: Ο
1: γήπεδο?
0: Δήμος προτείνει μια έκταση εξάλλου έχει γραφτεί στα ΜΜΕ, στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά.
1: Δεν υπάρχει θέμα εκεί με την οριοθέτηση των ρεμάτων?
0: Υπάρχει θέμα με την οριοθέτηση, υπάρχει θέμα με ιδιοκτησίες, κάποιες ιδιοκτησίες,
1: Δεν είναι
0: αλλά
1: εύκολη προοπτική.
0: αν υπάρχει βούληση και η θέληση, όλα αυτά θέλω να πιστεύω ότι ξεπερνιούνται. Είναι μια μεγάλη έκταση σε στρέμματα, άρα λοιπόν είναι επαρκής ο χώρος για να γίνει ένα τέτοιο μεγάλο στάδιο, γήπεδο για τον Όφι.
1: Το μεγαλύτερο στοίχημα, κλείνοντας, για τον Νίκο το Συριγωνάκη, μέχρι το τέλος της θητείας σας, ποιο είναι? Ένα στοίχημα το οποίο σχετίζεται και με το δικό σας χαρτοφυλάκιο.
0: Αυτό το οποίο εμείς όλοι που είμαστε στην αυτοδιοίκηση και προσωπικά κι εγώ είναι να γίνονται έργα που θα βελτιώνουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Πρώτα και πάνω απ' όλα. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε μέχρι τέλος αυτής της αυτοδιοικητικής περίοδου που είναι το τέλος του 2028 είναι να διεκδικούμε πόρους για να γίνονται τέτοια έργα που θα συμβάλλουν στην βελτίωση της καθημερινότητας και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους συμπολίτες μας. Είναι σε εξέλιξη, όπως είπαμε, αυτά τα μεγάλα έργα που θα αλλάξουν την θέση του νησιού μας στο οικονομικό γίγνεσθε και όχι μόνο. Παρακολουθούμε από κοντά και διεκδικούμε γιατί πραγματικά η Κρήτη το δικαιούται και όλα αυτά τα χρόνια θεωρώ ότι είμαστε και λίγο ρηγμένοι.
1: Τελευταία

0: Ερώτηση. Δηλώνεται αφοσιωμένος αποκλειστικά στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι μ' αρέσει η τοπική αυτοδιοίκηση, μ' αρέσει να προσφέρω στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν με ενδιαφέρει προς το παρόν κάτι άλλο.
0: Απλά υπάρχουν κάποιοι κύκλοι που κλείνουν αναπόφευκτα και ανοίγουν κάποιοι άλλοι. Γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Είναι η αυτοδιοίκηση αυτό το οποίο με εκφράζει. Εκεί το έργο μετράει και μετριέται, χωρίς να σημαίνει ότι κάπου αλλού δεν συμβαίνει αυτό. Είμαι ερωτευμένος με την αυτοδιοίκηση. Θέλω να είμαι κοντά στους πολίτες, κοντά στον κόσμο. Και αυτό πιστεύω ότι με αυτό που κάνω τώρα, αυτό με εκφράζει.
0: Μάλιστα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι πνεύμα και πηξίδα ζωής. Εδώ η παράδοση ψιθυρίζει σοφία. Ζήσε την ιστορία στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
1: Κάθε μέρα πηγαίνει. Να συνεργαστεί, να παίξει, να γυμναστεί, να κατακτήσει, να μάθει. Σε ένα σχολείο που θέλει να πηγαίνει. Σε ένα σχολείο όπως του αξίζει. Γι' αυτό η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιώς συνεχίζουν από κοινού το έργο ανακαίνησης και αναβάθμισης δημόσιων σχολείων σε όλη τη χώρα, τηρώντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους. Είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε εκεί. Εκεί που ξεκινάει το μέλλον.
2: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
3: Καινοτόμος μάθηση. Βροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Επανάληψη ύλης δημοτικού γυμνασίου και πρώτης λυκείου διάρκειας 4 εβδομάδων. Summer Camp Πληροφορικής Algorithmics και Επανάληψης Ύλης. Ολιγομελή ομοιογενή τμήματα. Εξειδικευμένοι καθηγητές. Σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού. Ατομικές συνεντεύξεις επαγγελματικής κλίσης. Προσομοιώσεις διαγωνισμάτων, εκδόσεις βιβλίων σε όλες τις κατευθύνσεις. Τακτική ενημέρωση γονέων και μαθητών. Καινοτόμος μάθηση. Κεντρικό Ριζινίας 69 και Λασέας 21. Πρώτο παράρτημα Στριμώνος 7. Δεύτερο παράρτημα Γούρνες Χερσονήσου. Τρίτο παράρτημα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 Αρκαλοχώρη.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα, το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκριση. Να δείτε τα 4 φίλτρα

Και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές.

μας, τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνονται μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας. Και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Supermarket Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νέσκαφε Classic 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Διαδικασίες που παλιά ήθελαν χρόνο και κόπο, με την ψηφιοποίηση στο κτηματολόγιο, στις πολεοδομικές άδειες και στα υποθυκοφυλακία, τώρα γίνονται γρήγορα και απλά. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον, το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
9: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
7: Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.
10: Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 17 Μαΐου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μηνύματα ενότητας και πολιτικά διλήμματα κυριάρχησαν στο φινάλε του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στο επίκεντρο οι εσωκομματικές ισορροπίες, αλλά και η μάχη για τη νέα πολιτική επιτροπή. Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Παράλληλα, έδωσε το πολιτικό στίγμα της επόμενης περίοδου με έμφαση στην ενότητα της παράταξης και τη σταθερότητα της χώρας.
1: Έχουμε δίκιο να είμαστε υπερήφανοι για αυτά που έχει κάνει η παράταξή μας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις διαπιστώσεις, τους προβληματισμούς και τις διορθώσεις που εμένουν να γίνουν, αλλά και στις ανησυχίες για την παγκόσμια βεβαιότητα και την πολιτική τοξικότητα που επικρατεί εντός των συνόρων.
2: Έχουμε δίκιο να είμαστε υπερήφανοι για αυτά τα οποία έχει κάνει η παράταξή μας αυτά τα 7 χρόνια. Διαπίστωσα όμως την αποφασιστικότητα να κάνουμε πράξη όσα μένουν να γίνουν. Διαπίστωσα και άκουσα με χαρά έναν υγιή προβληματισμό για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και πώς μπορούμε να διορθώσουμε τις αστοχίες μας. Διαπίστωσα μια ανησυχία και για την παγκόσμια αβεβαιότητα και για την εσωτερική τοξικότητα η οποία δυστυχώς δηλητηριάζει το δημόσιο διάλογο. Κυρίως όμως είδα στα μάτια όλων των συνέδρων μας την ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ελλάδα αξίζει να συνεχίσει να κατακτά στόχους που μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει πράξη.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως ο σκοπός του συνεδρίου ήταν να συνθέσει απόψεις που θα οδηγήσουν τη Νέα Δημοκρατία ενωμένη στο επόμενο κεφάλαιο της παράταξης.
2: Το συνέδριο αυτό, φίλες και φίλοι, δεν είχε ποτέ σκοπό να αθροίσει μονολόγους. Σκοπός μας είναι να συνθέσουμε απόψεις. Εμείς, βλέπετε, δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε μοιραζόμαστε σε πλατείες και σε εξώστες. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός. Όλοι συμμετέχουν επί ίσης όρης. Την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ. Με το παρελθόν να δείχνει πάντα ότι όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, μπορεί να ενώνει και την Ελλάδα.
1: Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στα επιτεύγματα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, επεσήμανε τις σημαντικές αυξήσεις που σημειώθηκαν σε μισθούς και συντάξεις, που όμως εξουδετερώθηκαν από τον πληθωρισμό.
2: Αυτός ήταν 650 ευρώ όταν ήρθαμε στα πράγματα. Σήμερα είναι 920 ευρώ και σας εγγυώμαι ότι θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027. Μέση αμοιβή πλήρους απασχόλησης. Είχαμε θέσει στόχο να είναι στα 1.500 ευρώ το 2027, είναι ήδη στα 1.500 ευρώ σήμερα. Μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς και σε συντάξεις. Ναι, τα είπαμε και τα κάναμε. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των αυξήσεων δυστυχώς εξουδετερώθηκε από τον πληθωρισμό, ο οποίος σήμερα ροκανίζει το εισόδημα των οικοκυριών.
1: Για την μείωση της ανεργίας ως ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Νέας Δημοκρατίας, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας πως πλέον έχουν δημιουργηθεί περίπου 600.000 νέες θέσεις εργασίας.
2: Με την Ελλάδα της χρεοκοπίας να τρέχει πλέον με ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους της Ευρώπης. Με τη μεγαλύτερη ίσως επιτυχία της πολιτικής μας, θέλω να θυμίσω το 2019, ποιος ήταν ο πρώτος στόχος τον οποίο είχαμε θέσει τότε? Να δημιουργήσουμε εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Τότε φαινόταν δύσκολο, η ανεργία ήταν στο 18%, τα νέα παιδιά φεύγαν στο εξωτερικό. Και σήμερα έχουμε δημιουργήσει σχεδόν 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Μην κουράζεστε να το επαναλαμβάνετε. Δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν προφανές.
1: Χρέος μας είναι, εκτός από τα μεγάλα ναι να λέμε και μεγάλα όχι, τόνισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις δυνατότητες του προϋπολογισμού, επιβεβαιώνοντας παράλληλα πως οι εθνικές εκλογές θα γίνουν το 2027.
2: Εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση. Και διαχωρίζω εδώ

0: Από τη δουλειά του κόμματος, από τη δουλειά της κυβέρνησης. Χρέος μας είναι, εκτός από τα μεγάλα ναι, να λέμε ενίοτε και μεγάλα όχι. Η παράταξη αυτή δεν πρόκειται να ενδώσει στον πειρασμό της παροχολογίας πέρα από τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, οι οποίες είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι ατελείωτες.
1: Σκληρή κριτική άσκησε το ΠΑΣΟΚ με φόντο την ομιλία του Πρωθυπουργού στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς.
2: Ο Πρωθυπουργός που θυμώνει και λυπάται με την ακρίβεια, που δεν μπορεί να κλείσει μάτι με την υπονόμευση των θεσμών, που δηλώνει σοκαρισμένος με την κατάσταση των σιδηροδρόμων, που τον πιάνει το παράπονο με την έλλειψη στέγης και τα έχει βάψει μαύρα με τα συνεχιζόμενα σκάνδαλα, δεν πείθει πλέον κανέναν. Αυτός είναι ο καθρέφτης της δικής του πολιτικής. Σήμερα επιχειρεί να μιλήσει για το μέλλον. Λες και δεν είναι εκείνος που κυβερνούσε 7 χρόνια και κατήσε την Ελλάδα ουραγό των διεθνών και τεχνολογικών εξελίξεων. Αντί λοιπόν να κάνει copy-paste δηλώσεις της Χίλαρη Κλίντον για να βάλει ψεύτικα διλήμματα, ας προκηρύξει εκλογές για να δει ποια είναι η πραγματική εικόνα που έχουν οι πολίτες για την πολιτική του. 7 χρόνια είναι αρκετά. Αρκετά.
1: Ραγδαίες τώρα είναι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αποφάσισε το απόγευμα του Σαββάτου ο Σωκράτης Φάμελος. Αφορμή στάθηκε η επίθεση που εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός στην ηγεσία του κόμματος μετά από ανάρτηση του Δημήτρη Χατζή Σωκράτη, που ζήτησε τη συνεδριακή απόφαση για ενσωμάτωση στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
3: Νέο μήνυμα στέλνει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αποπευθέντας Παύλος Πολάκης, ο οποίος υπογράφει την ανάρτηση ως μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Στο κείμενο της ανάρτησης, ο κ. Πολάκης καλεί τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να μην αποχωρούν από το κόμμα και τα όργανα, σημειώνοντας ότι ο πολιτικός αυτός χώρος έχει ακόμα πολλά να δώσει, αφού αναταχθούν αυτά που πρέπει στο εσωτερικό.
4: Καλό όλα τα μέλη και φίλους να μην αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανα του. Ο πολιτικός χώρος αυτός έχει ιστορία που δεν είναι ιδιοκτησία μια σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του, που είναι πίσω από τις ανάγκες των καιρών.
3: Αφετέρου, ο κύριος Πολάκης χαρακτήρισε ως φλιναφήματα τα περί μη συμμετοχής του στην πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι η απόφαση Φάμελου για τη διαγραφή του αφορά τον κανονισμό της Βουλής και όχι τον κομματικό κανονισμό λειτουργίας της κοινοβουλευτικής ομάδας.
4: Αυτά που ακούγονται περί μη συμμετοχής μου σε πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή είναι φλιναφήματα χωρίς καμία βάση. Πουθενά το νέο καταστατικό δεν περιγράφει διαφορετικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις των εκλεγμένων μελών της Κεντρικής Επιτροπής από τη μία με τους εξ οφίτσιο βουλευτές μέλη του από την άλλη. Εγώ έφυγα από την κοινοβουλευτική ομάδα με βάση απόφαση του Σωκράτη Φάμελου που στηρίζεται στον κανονισμό της Βουλής, όχι σε κομματικό κανονισμό λειτουργίας της κοινοβουλευτικής ομάδας.
3: Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, ο Κράτη Φάμελου. Η κίνηση αυτή ακολούθησε την έντονη κριτική που άσκησε ο πρώην υπουργός στην κομματική ηγεσία με αφορμή μια ανάρτηση του Δημήτρη Χατζή Σωκράτη, ο οποίος εισηγούνταν την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το εσχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα, υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια. Αν έχετε βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει.
5: Όταν έχεις αφήσει το καταστατικό να γίνει λίγο λάστιχο, ανεχόμενοι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές ή άλλα στελέχη να βγαίνουν είτε ως εκπρόσωποι άλλων κομμάτων. Δεν μπορείς μετά να είσαι τόσο άτεκτος και να ψάχνεις να ερμηνεύσεις φράσεις και να πας σε τέτοια διοικητικά μέτρα. Με διασπάσεις και διαγραφές δεν μπορείς να φτιάξεις τη μεγάλη προοδευτική παράταξη που θέλουμε.
6: Ο κύριος Πολάκης δεν άφησε περιθώρια στον κύριο Φάμελο να κάνει κάτι διαφορετικό. Νομίζω η δεύτερη παρέμβασή του μέσω διαδικτύου ήταν προσβλητική.

0: καταλάβω εάν κάποιος διεκδικεί για τον εαυτό του το δικαίωμα να αφαιρεί, να προσθέτει κάποιους στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ παράσεται και η Νέα Αριστερά δοκιμάζεται την ίδια στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται στα τέλη Μαΐου να ανακοινώσει το νέο κόμμα. Με νέα ανάρτηση μάλιστα προειδεάζει για αυτό.
2: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Θανατηφόρο δυστύχημα με τρακτέρ και θύμα έναν 58χρονο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε αγροτική τοποθεσία της Κισάμου στα Χανιά. Το περιστατικό σημειώθηκε στη θέση Πλακούρες, λίγο έξω από το Καστέλι. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο χειριστής έχασε τον έλεγχο του γεωργικού ελκυστήρα, με αποτέλεσμα το βαρύ όχημα να ανατραπεί και να τον τραυματίσει θανάσιμα. Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Κισάμου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Φορολογαριασμούς τώρα σε 12.000 φορολογούμενους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία, θα στείλει η ΑΔΕ εντός του 2026, προκειμένου να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων στο τέλος του έτους.
1: Φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις, παρότι υπήρχαν βεβαιώσεις αποδοχών και εντοπίστηκαν μέσα από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, θα βρεθούν αντιμέτωποι με φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις για τα εισοδήματα που απέκρυψαν από τη φορολογική αρχή. Οι υποθέσεις δεν περιορίζονται μόνο στη μη υποβολή δηλώσεων. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και περιπτώσεις όπου τα προσυμπληρωμένα ποσά ή τα πραγματικά εισοδήματα αλλοιώθηκαν αδικαιολόγητα, καθώς και φορολογούμενοι στους οποίους εντοπίστηκαν αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και στις δαπάνες διαβίωσης που καταγράφονται ψηφιακά. Πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που οδηγούνται προς παραγραφή στο τέλος του 2026.
3: Το Υπουργείο Οικονομικών, έχοντας βάλει σαν αρχή από το 2026 να κάνει 194.000 ελέγχους, όπου από αυτή η μισή θα είναι τελωνιακή, η υπόλοιπη μισή θα είναι επιτόπι και βάση δεδομένων που έχει. Μέσα από αυτή την κατηγορία εντοπίστηκαν 12.000 που δεν έχουν υποβάλει δήλωση και κατά κύριο λόγο είναι αυτοί που κλείνει η χρήση το 2026 και παραγράφεται, που σημαίνει είναι η χρήση του 2020-2021. Σε αυτό το διάστημα έχουν εντοπιστεί περίπου 12.000, με τι όμως? Με αδήλωτες δεδομένα στοιχεία και φορολογικές δηλώσεις.
1: Στο πλαίσιο των αυτοματοποιημένων ελέγχων, η φορολογική διοίκηση προχωρά πλέον απευθείας στην έκδοση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού, αξιοποιώντας τα ψηφιακά στοιχεία και τα ευρήματα που διαθέτει ήδη στη βάση δεδομένων της.
3: Θα πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση μέχρι τη χρήση του 2021 και του 2020 να υποβάλει μέχρι τέλος του έτους τη δήλωση, με αποτέλεσμα να μην παραγραφεί, διότι μετά, αν πάμε στο διαδικασία παραγραφής του Υπουργείου Οικονομικών, μόνο του θα καταθέσει φορολογική δήλωση, με αποτέλεσμα οι φόροι που θα προκύψουν ενδεχομένως να είναι διαφορετικοί από αυτά που έχει πραγματική εικόνα του κάθε φορολογούμενου.
1: Στο στόχαστρο των ελέγχων βρίσκονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά ή αποδοχές, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δήλωσαν έσοδα από ενίκεια, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών, καθώς και υποθέσεις που αφορούν φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ.
2: Παρά τις δυσκολίες και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, το κριτικό ελαιόλαδο φαίνεται πως αντέχει και να μην επηρεάζεται η ποιότητά του. Αυτό διαπιστώθηκε και στη διάρκεια του Παγκρίτιου Διαγωνισμού Ελαιολάδου, που πραγματοποιήθηκε για 12η χρονιά και έχει καθιερωθεί ως θεσμός.
1: Αισιόδοξα μηνύματα για την ποιότητα του τυποποιημένου ελαιολάδου της Κρήτης καταγράφονται τα τελευταία χρόνια, με την εικόνα να παρουσιάζει διαρκή βελτίωση. Ενδεικτικό της δυναμικής του κλάδου είναι το γεγονός ότι η ελαιοκαλλιέργεια καλύπτει το 25% της συνολικής έκτασης του νησιού, δίνοντας τη δυνατότητα στους παραγωγούς να αναδείξουν τον πράσινο χρυσό της κρητικής γης. την ίδια ώρα καθοριστικής σημασίας παραμένει η στήριξη του πρωτογενούς τομέα με στόχο τη διασφάλιση της τοπικής παραγωγής, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας.
4: Χρόνο με το χρόνο βλέπουμε οι παραγωγοί τυποποιητές μας έχουν και καλύτερα ελαιόλαδα. Βελτιώνεται περισσότερο η ποιότητα του ελαιολάδου. Δημιουργείται ένας υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων με στόχο τη διάκριση και το βραβείο, όπου θα τους βοηθήσει να προωθήσουν το προϊόν τους. Και είμαστε σε ένα σημείο μηδέν και όσον αφορά την ελαιοκομεία του τόπου μας. Όλοι μαζί θα προτάξουμε ένα σχέδιο, μια στρατηγική για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα, για το μέλλον της ελαιοκομείας. Η ελαιοκαλλιέργειά μας καλύπτει 25% της συνολικής έκτασης της Κρήτης. Καταλαβαίνετε τι φιλοπεριβαλλοντική δράση έχει αυτό όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή. Ένα δάσος ελαιώνων που πρέπει να το προστατεύσουμε και πρέπει να δώσουμε κίνητρα στον παραγωγό προκειμένου να μην εγκαταληφθούν αυτές οι καλλιέργειες.
1: Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του 12ου Παγκρίτιου Διαγωνισμού Ελαιολάδου που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, βρέθηκε η ανάγκη για τυποποίηση του προϊόντος προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Άλλωστε, το κρητικό ελαιόλαδο αποτελεί τον απόλυτο πρεσβευτή της Κρήτης σε όλο τον κόσμο.
5: Θα πρέπει όλοι μας, μα όλοι μας σε συνεργασία, να δούμε πώς η Κρήτη και μετά την κατοχύρωση του Πούγου Ελαιόλαδο Κρήτη, πώς θα παράγουμε μόνο τυποποιημένο ελαιόλαδο. Θεωρώ ότι εμείς δεν έχουμε να ανταγωνιστούμε σε ποσότητα, άρα θα πρέπει η ποιότητα, όπως προέχει για την Κρήτη και για την περιφέρεια και για την αγροδιατροφική και για όλους τους εργαζόμενους φορείς ελαιολάδου που είναι σήμερα εδώ, για τα επιστημονικά μας ιδρύματα, πώς θα καταφέρουμε η Κρήτη να εξάγει μόνο τυποποιημένο προϊόν.
4: Αξίζουν συγχαρητήρια οι επιχειρήσεις που τυποποιούν το ελαιόλαδό τους, γιατί είναι, όπως έχουμε πει, ζητούμενο για να αποκτήσει μια υπεραξία το προϊόν, μια διαχρονική υπεραξία. Το ίδιο και σε αυτούς που βάζουν ως πρώτη επιλογή το ελαιόλαδο στη δράση της ελαιοτουρισμού, στην εστίαση, για να δώσουν μια εμπειρία στους επισκέπτες μας, ώστε έτσι να αποκτήσει μια προστιθέμενη αξία των προϊόν.
1: Ο διαγωνισμός ελαιολάδου είναι ένας θεσμός που αναδεικνύει την ταυτότητα της Κρήτης και την βαθιά σχέση του τόπου με την ελιά, επισημένοντας την αυξημένη σημασία της διοργάνωσης εν ώψη της πορείας του νησιού ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026. Τα δείγματα που διαγωνίστηκαν έφτασαν περίπου τα 100 και προέρχονταν κυρίως από την ποικιλία Κορονέικη, καθώς και από την ποικιλία Τσουνάτη και μπλεντς τοπικών ποικιλιών.
2: Ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία των εγγραφών στην πρώτη τάξη των δημοτικών σχολείων του νομού Ηρακλείου, καθώς καταγράφεται αισθητή μείωση, η οποία αποδίδεται κυρίως στη δημογραφική κάμψη και τη συνεχιζόμενη εξωτερική μετανάστευση. Συνολικά, την τελευταία πενταετία, το Ηράκλειο έχει 404 λιγότερους μαθητές, που αντιστοιχεί σε απώλεια 20 τάξεων.
6: Σημαντικές ανακατατάξεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα προδιαγράφει η συνεχιζόμενη μείωση του μαθητικού πληθυσμού, η οποία αποδίδεται κυρίως στη δημογραφική κάμψη και τη συνεχιζόμενη εξωτερική μετανάστευση. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, Μανολής Μπελαδάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, παρουσίασε τα ανησυχητικά στοιχεία για τη μείωση των εγγραφών στην πρώτη τάξη των δημοτικών σχολείων.
7: Έχουμε 69.895 μαθητές, όταν το 2010 είχαμε 120.000 μαθητές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσες χιλιάδες παιδιά έχουν χαθεί ή δεν έχουν εγγραφεί, να το πω ακριβέστερα, στην πρώτη δημοτικού. Αυτό θα πρέπει να χτυπήσει ένα καμπανάκι σε όλους μας, γιατί το μαθητικό δυναμικό συρρυκνώνεται, μειώνεται. Θα λέγαμε δηλαδή χαρακτηριστικά ότι κάθε χρόνο οι πρώτες τάξεις είναι λιγότερες. Κάθε χρόνο στην πρώτη τάξη έχουμε μικρότερο αριθμό τμήματων.
6: Σύμφωνα με την έρευνα, μάλιστα, την τελευταία πενταετία το Ηράκλειο έχει 404 λιγότερους μαθητές, που αντιστοιχεί σε απώλεια 20 τάξεων. Στοιχεία τα οποία αποτυπώνουν, όπως είπε ο Μανώλης Μπελαδάκης, την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία.
7: Έχουμε στοιχεία πενταετίας. Το 2021-2022 έχουμε 3.200 εγγραφές στην πρώτη τάξη. Το 22-23 φαίνεται να έχουμε μια μικρή αύξηση. Έχουμε 3.334, μια αύξηση δηλαδή της τάξης του 4%. Το 23-24 μια μείωση 6%, 3.123 μαθητές. Μετά μια σταθεροποίηση περίπου, δηλαδή το 24-25 έχουμε 3.130, δηλαδή μια μικρή αύξηση του 0,2%. Το 25-26 3.144, δηλαδή μια μικρή αύξηση του 0,5, αλλά φέτος το 26-27 μέχρι τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή, έχουμε 2.796, δηλαδή μια μείωση της τάξης του 11%.
6: Όπως τονίζουν τοπικοί φορείς, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές στήριξης της οικογένειας και των γεννήσεων. Με τους ίδιους ταυτόχρονα να επισημαίνουν ότι η απουσία τέτοιων παρεμβάσεων θα οδηγήσει αναπόφευκτα τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σε περαιτέρω συρρήκνωση τα επόμενα χρόνια.
8: Τις επιπτώσεις βέβαια εμείς τις βλέπουμε στο Δήμο Ηρακλείου και στις εγγραφές των βρεφονηπιακών σταθμών, οι οποίες παρατηρούμε ότι μειώνονται σημαντικά. Φέτος, ας πούμε, μειώθηκαν οι αριθμοί, οι επίσημοι αριθμοί, κατά 400 μαθητές, και όλα αυτά έχουν επέκταση και στο σχεδιασμό μας. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχουμε 21 βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίοι εξυπηρετούν πλήρως τις εγγραφές των μαθητών των νηπίων, δεν εξυπηρετούν τους αριθμούς εγγραφών των βρεφών.
2: Η Κρήτη μένει σχετικά αλόβητη από την παρατεταμένη πολεμική σύραξη και το σκηνικό γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Οι έως τώρα επιπτώσεις στον τοπικό τουρισμό περιορίζονται στην ανάσχεση της δυναμικής των προκρατήσεων, ενώ μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται κύμα ακυρώσεων.
9: Μικρή επιβράδυνση καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στις κρατήσεις για την Κρήτη, χωρίς όμως να προκαλείται ανησυχία στον τουριστικό κλάδο του νησιού. Ο πρόεδρος των τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, αποδίδει την ανάσχεση αυτή κυρίως στην ψυχολογία που επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις, τονίζοντας ωστόσο πως η συνολική εικόνα της σεζόν παραμένει θετική.
10: Ο τουρισμός από τότε που έχουμε αρχίσει από το Μάρτιο, όπως έχουμε ήδη πει, προχωράει βάσει προγραμματισμού έτσι όπως έχουμε ξεκινήσει και όπως έχουμε προγραμματίσει. Από τότε που έχει αρχίσει αυτή η σύραξη έχουμε δει μία ανάσχεση των κρατήσεων για ψυχολογικούς λόγους, την οποία έχουμε παρατηρήσει ότι είναι στις ανάλογες ημερομηνίες σε σχέση με πέρυσι γύρω στο 15% με 20%.
9: Όπως ανέφερε, οι αεροπορικές πτήσεις συνεχίζουν να είναι γεμάτες και η τουριστική κίνηση εξελίσσεται ομαλά. Χαρακτηριστικά σημείωσε πως η Κρήτη παραμένει ένας ισχυρός και ανθεκτικός προορισμός που δεν επηρεάζεται ουσιαστικά από τη συγκυρία.
10: Όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια καλά νέα, επανέρχονται οι κρατήσεις, η ροή δηλαδή, και όταν έρχονται άσχημα νέα ξαναρχίζει, που έτσι είναι πάντα σε τέτοιες κρίσης. Νομίζω όμως ότι σε γενικές γραμμές προχωράμε έτσι όπως έχουν προγραμματιστεί. Δεν με φοβίζουν όλα αυτά. Πιστεύω ότι η σεζόν θα προχωρήσει και θα έχουμε προς το τέλος της σεζόν ένα rebound.
9: Οι φορείς του τουρισμού εμφανίζονται καθυστηχαστικοί, διαβεβαιώνοντας ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, με την Κρήτη να διατηρεί ισχυρή θέση ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Μεσογείου.
10: Και στο τέλος, εάν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε κάτι άλλο, θα έχουμε αριθμητικά τουλάχιστον, διότι όσον αφορά την οικονομική δυνατότητα των πελατών που θα έρθουν, δυστυχώς θα είναι χαμηλότερη ακόμα και από πέρυσι, οπότε αριθμητικά θα έχουμε περίπου στα ίδια τα περσινά, και αν ακόμα συνεχιστεί αυτή η σύραξη και έχουμε κάτι λιγότερο από πέρυσι, τι να κάνουμε, ας είμαστε ρεαλιστές και ας είμαστε έτοιμοι για όλα. Σας είπα ότι περιμένουμε προς το τέλος να έχουμε μια αρκετά καλή δυναμική, θα το δείτε. Οπότε η υψηλή περίοδος θα είναι γενικά αυτό το οποίο έχουμε κάθε χρόνο.
2: 85 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη μάχη της Κρήτης και το Ηράκλειο τίμησε την επέτειο με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων.
6: Με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της μάχης της Κρήτης στο Ηράκλειο, τιμήθηκε από τις αρχές του τόπου η 80η

0: πέμπτη επέτειος από τη μάχη της Κρήτης. Το πρωί πραγματοποιήθηκε δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Τίτου. Αργότερα πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση από τον επίσκοπο Κνωσού Μεθόδιο Βερνιδάκη και τελετή κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της μάχης της Κρήτης από την υποπρόξενο της Μεγάλης Βρετανίας στην Κρήτη Αριστεία Χουρδάκη.
1: 85 χρόνια μετά τιμούμε τους αγωνιστές της μάχης της Κρήτης που θυσιάστηκαν για τη δική μας ελευθερία. Στους δύσκολους καιρούς που είμαστε χρειάζεται η ενότητα, η ψυχραιμία και πάνω απ' όλα αν είμαστε ενωμένοι δεν μπορεί κανείς να μας νικήσει. Χρειάζεται να αποδεικνύουμε κάθε μέρα ποια είναι η Κρήτη των αγώνων, το ήθος, το συνέστημα το οποίο υπάρχει στους κριτικούς για να δίνουν τις μάχες όταν χρειάζεται. Και είμαστε ενωμένοι στην Κρήτη να αποδεικνύουμε καθημερινώς ότι μπορούμε στην επιβολή του καθένα.
2: Το Μάιο του 1941 η Κρήτη έκανε κάτι το οποίο κανένας δεν είχε καταφέρει πριν. Άμαχος πληθυσμός ξεσηκώθηκε απέναντι στην πιο μεγάλη υπερδύναμη της εποχής, έτσι ώστε να αποδείξει ότι η ελευθερία κατακτιέται.
3: Αποφλόγησε η Κρήτη ζωσμένη τα βαριά της στα σίδερα σπά και σαν πρώτα χτυπιάται χτυπά, με ορμή κατεβαίνει. Χτύπα χτύπα της θάλασσα σούλη, χτύπα κόρη γλυκιά του γυαλού. Εδώ άνδρες πεθαίνουν αλλού, ζουν γυναίκες ως δούλοι. Απ' εδώ σε ελληνιώτες σακιώτες, από εκεί στη φωτιά η σφακιανή, να βουίζει παντού μια φωνή στις σπαθιές μας τις πρώτες. Πρέπει να μεταλαμπαδεύουμε και στη νέα γενιά αυτό το ήθος των προγόνων μας που συμβόλησαν πολλά περισσότερα από την αντίσταση αυτή καθ' αυτή.
0: Για το ιστορικό της μάχης της Κρήτης μίλησε η εκπαιδευτικός στο 47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Μαρία Χονδροζουμάκη.
4: Το Ηράκλειο τίμησε για ακόμα μία χρονιά την επέτειο επανακομιδής της Τίμιας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου. Πλήθους κόσμου, εκπρόσωποι αρχών και φορέων παρακολούθησαν την πρωινή θεία λειτουργία.
0: Την 60η επέτειο της επανακομιδής της Τίμιας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου επισκόπου Κρήτης, τίμησε και φέτος το Ηράκλειο. Το πρωί της Κυριακής, στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, στο κέντρο της πόλης, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου, τελέστηκε ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, παρουσία πλήθους πιστών αλλά και εκπροσώπων αρχών και φορέων. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται το βράδυ με επίκεντρο τον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στην καρδιά της πόλης.
5: Το μήνυμα του Αγίου Τίτου, ιδιαίτερα στους καιρούς μα.

0: 14 Μαΐου αφού εμφάνισε συμπτώματα αιμορραγικού πυρετού. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν καταγραφεί 336 ύποπτα κρούσματα και 88 θάνατοι. Τα Αφρικανικά Κέντρα για τον Έλεγχο και την Πρόληψη Ασθενειών συγκάλεσαν κατεπίγουσα συνάντηση με τις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, την Ουγκάντα, τον Νότιο Σουδάν και διεθνείς εταίρους για να εντείνουν τη διασυνοριακή επιτήρηση και να ενισχύσουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης του προβλήματος. Ο έμπολα παραμένει συχνά θανατηφόρος παρά τις θεραπείες και τα εμβόλια που αναπτύχθηκαν πρόσφατα. Από το 1976, όταν εντοπίστηκαν τα πρώτα κρούσματα στο τότε Ζαΐρ, τη σημερινή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 15.000 άνθρωποι στην Αφρική. Ο ιός μεταδίδεται με τα σωματικά υγρά και τα κύρια συμπτώματα της νόσου είναι ο πυρετός, η αιμορραγία και η διάρρεια.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Νικηφόρα έκλεισε η σεζόν για τον Όφη που εξελίχθηκε ως ιστορική με την κατάκτηση του κυπέλου. Η ομάδα της Κρήτης επιβλήθηκε 3-1 εντός έδρας και κεκλεισμένων των θυρών του Βόλου με γκολ του Φούντα, Νέιρα και Σεγγέλια. Πάμε να δούμε τις φάσεις του αγώνα.
3: Κόρνερ εκτελείται προς τα έξω, η κομπίνα με Φούντα. Το κοντρόλ δεν μπορούσε να εκτελέσει απευθείας αλλά σκοράρει στα 52 δευτερόλεπτα. 1-0 ο Όφης με ταξιάρχη Φούντα να συνεχίζει να σκοράρει ασταμάτητα σε μια ονειρεμένη σεζόν για τον Έλληνα Άσο. Πρώτο λεπτό, το λεγόμενο ιταλικό ξεκίνημα. Όφη Βόλος 1-0. Αέλνοβ με 30 βαθμούς, Πανσερραϊκός 29. Δεν μπορούν να φτάσουν πλέον στους 33 στον Αστέρας Άκτορ που παραμένει κατηγορία μαζί με Κηφισιά, Πανετολικό και Ατρόμητο. Μία ακόμα αγωνιστική θα έχουμε την Πέμπτη για τα play-out. Αργότερα το βράδυ βεβαίως με άχε στην κορυφή. Με το πλασέ από τον Ουρτάδο να φέρνει το 1-1 στο 15ο λεπτό μετά από ωραία συνεργασία και ασίστ του Κόμπα. Ο Ουρτάδο βρίσκει δίκτυα. Ο χρυσός σκόρερ του φινάλε της κανονικής διάρκειας κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ο παίκτης ο οποίος έφερε τον Βόλο σε αυτήν την διαδικασία του 5-8. Προλαβαίνει σε αυτήν την περίπτωση τον Κοστούλα. Πάσα ωραία παρεβάλλε, πολύ ωραία πλασία από τον Ουρτάδο εν κινήσει. Χουάν πίσω φάουλ στα μισά του πρώτου μέρους. Γέμισμα, κεφαλιά στα δίκτυα η μπάλα, κατεβασμένη η σημαία 2-1. Ο Βόλος με την ανατροπή, Λάζαρος Λάμπρου σκοράρει. Στο 24 Όφη Βόλος 1-2. Αυτό συμβαίνει όταν δεν υπάρχουν σκοπιμότητες στο παιχνίδι, όταν υπάρχουν βεβαίως και αλλαγές στις αρχικές ενδεκάδες. Διαφορετικά σχήματα. Πολύ ωραία κεφαλιά από τον Λάμπρου. Θα δει τη φάση ο ίδιος ο Τζίλος. Εδώ είναι η φάση. Υπάρχει ένας παίχτης του Βόλου εκεί που μάλλον εμποδίζει κάποιον παίχτη του Όφη σύμφωνα με τον ΒΑΡ, γι' αυτό και φώναξε τον Τζίλο, ο οποίος ακυρώνει τον γκολ. Στην άμυνα Σεγγέλια. Το γέμισμα με το αριστερό, κεφαλιά δίπλα από την εστία από τον Φούντα. Μαρτίνες είναι στην άκρη του γηπέδου και έχει κάποιες ενοχλήσεις νωρίτερα και σε αυτή τη φάση εδώ Αμπάντα με τον Νέιρα σε μια μονομαχία. Το ΒΑΡ καλεί τον Τζίλο στο on-field review και αυτά μάλλον δεν είναι θετικά νέα για τον Βόλο. Υπάρχει πέναλτι για τον Όφη στο 33. Νέιρα στην εκτέλεση, μπάλα στα δίχτυα στο 34, Όφη ξανά μπροστά στο σκορ. Ξεγελά τον Παπαθανασίου γύρω Φωκά. Ηρακλής και Καλαμάτα, για όσους δεν θυμούνται, ανέβηκαν βεβαίως από την δεύτερη κατηγορία προς την στοίχημα του

0: Σέντρα εδώ, κεφαλιά έρχεται από τον Γκοντζάλες το 66.
1: Ο Πιλιορίτης, ο κλέαρχος Βαϊνόπουλος, θα περάσει το παιχνίδι να πάρει ακόμα μερικά λεπτά συμμετοχής στη φετινή στοίχημαν Super League. Θα δούμε ποιος θα περάσει εκτός, ενδεχομένως ο Χουάν Πι ή ο Κόμπα που είχε έτσι μια ιδιαίτερη συνομιλία.
0: Ωραίο γκολ, καταπληκτικό, ωραία, από τον Σενγκέλια στο 71. Γεμάτο σούτ από τον Γεωργιανό, εκτελεί ο Λεβάν Σενγκέλια. Εξαπέλυσε έναν κεραυνό προς την αιστεία του Παπαθανασίου γύρω Φωκά. Βρίσκει δίχτυα στο 71ο λεπτό.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Καλημέρα Γιαννάκη. Έγινε αγόρι μου, τρία μπαλάκια χθες, δεν σε χάλασε.
2: Καλή Super League μου, αλλά εγώ τώρα είμαι πιο πολύ Champions League, Europa League, ξέρεις.
3: Στην Κοσμοτέ TV έχεις τόσα πολλά να δεις και τόσα πολλά να πεις. Δες όλους τους αγώνες για τα play-offs στη Super League, τις αναμετρήσεις των κορυφαίων ομάδων στις τελικές φάσεις Champions League, Europa League και Conference. Απόλαυσε το Final Four της EuroLeague μέσα από τα Nova Sports, το υπερθέαμα του NBA και βέβαια αμέτρητες βραβευμένες ταινίες και σειρές από Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Και όλα αυτά με μία συνδρομή στην Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η ενέργεια αλλάζει, οι ανάγκες αυξάνονται, η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε μπάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
0: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη. Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη πολιτικό βαρόμετρο. Είστε φυσικά πάντα συντονισμένοι στην τηλεόραση Κρέτα. Σε μια περίοδο που η πολιτική με ήττα, αλλά και η πολιτική με όμικρον γιώτα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μιας και τρέχουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Τρέχει το πολιτικό κλίμα με ρυθμούς που πολλές φορές δεν το προλαβαίνουμε. Είμαστε ατύπως, νομίζω, σε μια προεκλογική περίοδο. Προφανώς παραμένει αποκλειστικό προνόμιο του Πρωθυπουργού η προκήρυξη των πρόωρων εκλογών. Ωστόσο, αντιλαμβάνομαι από την αντιπαράθεση που πια μένεται σε πάρα πολλά μέτωπα ότι πηγαίνουμε ολοταχώς προς τις κάλπες, είτε αυτές έρθουν περίπου στην ώρα του, στην άνοιξη του 27, είτε νωρίτερα. Ακριβώς επειδή η πολιτική επικαιρότητα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, σε ένα ευρύ πεδίο θεμάτων, από τα θέματα που αφορούν στο κράτος δικαίου, μέχρι τα εργασιακά, μέχρι προφανώς την ακρίβεια και την καθημερινότητα του πολίτη, που ακόμα θυμίζω να δεικνύεται σε νούμερο ένα πρόβλημα για τον Έλληνα πολίτη, δημοσκοπικά μιλώντας. Πάμε να ανοίξουμε και απόψε τον πολιτικό διάλογο στο πλαίσιο της εκπομπής. Είναι μαζί μου λοιπόν ο κύριος Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών. Καλησπέρα κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, την αγάπη μου σε όλη την όμορφη Κρήτη.
0: Να είστε καλά. Μαζί μου απόψε και τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως και ο τομεάρχης δικαιοσύνης του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, ο κύριος Χρήστος Κακλαμάνης. Κύριε Κακλαμάνη, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, κύριε μου επιτρέπετε πριν μπούμε σε ένα-δύο ειδικότερα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, γιατί όλα δυστυχώς δεν μπορούμε, όλη τη βεντάλια να την ανοίξουμε απόψε, αλλά μου επιτρέπετε να ξεκινήσω λίγο από την μεγάλη εικόνα. Είμαστε, κύριε Κερίδη, ατύπως προφανώς, σε προεκλογική περίοδο. Αντιλαμβάνομαι μια εκλογική ετοιμότητα αυξημένη και στη Νέα Δημοκρατία. Θα μου πει ο κύριος Κακλαμάνης και για το ΠΑΣΟΚ μετά.
1: Κοιτάξτε, είναι φυσικό και επόμενο, γιατί πλησιάζει ο χρόνος των εκλογών και το τέλος της δεύτερης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας. Το βέβαιο είναι ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, στην αντιπολίτευση θέλω να πω, όπου αναμένονται νέα κόμματα και μια αναδιάταξη και βεβαίως μια πολύ μεγάλη ρευστότητα στο διεθνές περιβάλλον, στο διεθνή περίγυρο. Βλέπετε τι γίνεται με τους πολέμους, τι γίνεται πολιτικά στην Ευρώπη, με τον Στάρμερ στη Βρετανία, με τον Μέρτς στην Γερμανία που έχει μεγάλη πτώση. Μόνη σταθερά μέσα σε αυτό το σκηνικό ρευστότητας είναι η Νέα Δημοκρατία και η πρωτοκαθεδρία της.
0: Θα επανέλθω προφανώς. Κύριε Κακλαμάνη, το ΠΑΣΟΚ ζητά εκλογές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητά επιμόνως εκλογές εδώ και λίγο καιρό, ξεκάθαρα και επίμονα. Είναι έτοιμη η αξιωματική αντιπολίτευση για πρόωρες κάλπες?
2: Φυσικά και είναι έτοιμη. Έχει τεθεί σε εκλογική ετοιμότητα το ΠΑΣΟΚ από τον πρόεδρό του. Η Επιτροπή των Ψηφοδελτίων εργάζεται περιττωδώς. Το πρόγραμμά μας είναι έτοιμο και είμαστε και έτοιμοι να το επικοινωνήσουμε στον ελληνικό λαό.
0: Κύριε Κερίδη, κλείνω τώρα τη μεγάλη εικόνα. Θα επανέλθω αν μας το επιτρέψει και ο χρόνος προφανώς. Ορίστηκε, αν δεν κάνω λάθος, για την 21η του Μάη η συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο επί των προτάσεων για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Ο λόγος για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σκάνδαλο λένε αρκετοί, θέλω και το σχόλιο σας επ' αυτού, γιατί τσακωθήκαμε και αρκετά για το εάν είναι υπόθεση απλά ή ενέχει και την χρειά σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκαθαρίσει ότι θα πει όχι σε αυτή την προανακριτική. Μπορώ να ρωτήσω γιατί?
1: Καταρχάς να σας πω προκαταβολικά και εκ των προτέρων ότι πρόκειται για σκάνδαλο, για μεγάλο σκάνδαλο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ

0: τις λειτουργούσε. Και ο οργανισμός ήταν φορά σε διάφορα ιδιωτικά συμφέροντα και ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια αποτυχία. Με μια αποτυχία της πολιτικής, με μια πολιτική αποτυχία για την οποία αναλάβαμε την πολιτική ευθύνη. Mm-hmm. Άλλο όμως αυτό και η ουσία του ζητήματος το οποίο επιλύσαμε εν τέλει με τη μεταφορά στην ΑΔΕ και, άλλο η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η μεταφορά της εστίασης από το πραγματικό σκάνδαλο στη δίωξη πολιτικών αντιπάλων, όπως είχαμε με την Οβάρτης. Εδώ λοιπόν, όποιος διαβάσει το φάκελο για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή θα καταλάβει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, ότι δεν έγινε κάτι παράνομο. Η Βουλή οφείλει να ασκήσει τα καθήκοντά της που είναι και δικαστικά, προανακριτικά, σύμφωνα με το Σύνταγμα και το άρθρο 86, και άρα οδηγούμαστε στην αρχιοθέτηση της υπόθεσης και την απαλλαγή, τουλάχιστον ως προς την πλειοψηφία. Mm-hmm. Και αυτή θα είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ θα είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος την ερχόμενη Πέμπτη. Mm-hmm. Θα γίνει σχετική συζήτηση, θα ακούσουμε και τα επιχειρήματα, αλλά νομίζω των αντιπάλων, αλλά νομίζω ότι και πολλοί της αντιπολίτευσης δεν πρόκειται να υπερψηφίσουν την παραπομπή, διότι κατανοούν το αληθές του πράγματος παρά τις πολιτικές σκοπιμότητες.
1: Κύριε Κακλαμάνη, έρχομαι σε εσάς προφανώς. Αντιλαμβάνομαι ότι είχατε πολύ μεγάλη εμπλοκή στην συγγραφή αυτής της πρότασης εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μιλώ για την προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Τι λέτε? Ακούω τον κύριο Κερίδη με ενδιαφέρον να λέει ότι δεν τίθεται θέμα. Αναλάβαμε την πολιτική ευθύνη, δεν τίθεται θέμα ποινικών ευθυνών. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι το Πασόκ έχει εντελώς εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη.
2: Δεν έχει τόσο σημασία η άποψη του ΠΑΣΟΚ όσο η άποψη των ενταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων που χειρίζονται την υπόθεση, οι οποίοι έχουν συντάξει ένα κείμενο γύρω στις 35 σελίδες που παραθέτει μια σειρά από ενδείξεις και γεγονότα σε ό,τι αφορά παρεμβάσεις που έγιναν από την κυρία Ραμπατζή αυτοπροσώπως και από τον κύριο Λιβανό μέσω τριών συγκεκριμένων συνεργατών, που αναφέρονται οι ημερομηνίες, περιπτώσεις, υποθέσεις και τελικά ότι οι υποθέσεις αυτές κατέληξαν και αναφέρεται σε ποιες ακριβώς χορηγήσεις ποσών, τις οποίες οι εισαγγελείς θεωρούν ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι κακώς χορηγήθηκαν. Με βάση αυτό, το οποίο το έχουν συντάξει και το έχουν αποστείλει στα κεντρικά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Λουξεμβούργο για να λάβουν άδεια να στείλουν την υπόθεση στη Βουλή σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό που διέχει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εμείς πήραμε αυτό, βασιστήκαμε σε αυτό το κείμενο και στο υπόλοιπο ιστορικό που υπάρχει μέσα στην τυπογραφία των βουλευμάτων που εκδόθηκαν για τις άρσεις τηλεφωνικών επικοινωνιών κτλ. Και συντάξαμε μια πρόταση έτσι ώστε η Βουλή να ασκήσει την αρμοδιότητά της, η οποία προκειμένου είναι να διεξάγει προκαταρκτική εξέταση για να δούμε αν υπάρχουν στοιχεία ή όχι σε βάρος των συγκεκριμένων προσώπων, διότι αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει προκαταρκτική εξέταση για τους συγκεκριμένους. Έχει γίνει προκαταρκτική εξέταση από την εισαγγελία για όλους τους συμμετόχους, αλλά όχι για τους υπουργούς, γιατί αυτό δεν επιτρέπεται. Έτσι ώστε να γίνει προκαταρκτική εξέταση και στη συνέχεια, σε δεύτερη φάση, η Βουλή να αποφασίσει αν πρέπει να ασκήσει ποινική δίωξη ή όχι. Άρα είμαστε σε ένα πρώιμο στάδιο, στο οποίο πρέπει να πω ότι για οποιονδήποτε άλλο κοινό θνητό που δεν θα είχε την υπουργική ιδιότητα, συμπεριλαμβανομένη τη βουλευτική ιδιότητα, αν είχε, θα είχε ήδη προχωρήσει η διαδικασία του κάστρου διερεύνηση. Επομένως, δεν συμφωνώ με τον κύριο Κερίδη. Θεωρώ ότι εδώ η Βουλή θα έπρεπε να βγει από τη μέση τη εισαγγελία και να κάνει αυτό το οποίο τη έχει αναθέσει το Σύνταγμα.
1: Πάντως, κύριε Κερίδη, η αλήθεια είναι ότι, και αν δεν απατώμε δηλαδή, η κυρία Ραμπατζή δήλωσε και, πώς να το πω, ότι δεν έχει καμία αντίρρηση η ίδια να εκκινήσει η διαδικασία της προανακριτικής στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και ξέρετε τι πάω να πω. Γνωρίζετε και οι δύο ότι έχω για πολλά χρόνια ασχοληθεί με το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Έχω ζήσει πολλές εξεταστικές και προανακριτικές. Έχω ήδη άποψη δηλαδή για το αποτέλεσμα που έχουν. Ωστόσο, κύριε Κερίδη, αναρωτιέμαι, δεν είναι και μία απάντηση προς την κοινωνία αυτή, δηλαδή η σύσταση μιας προανακριτικής για να έρθει μετά να πει η Βουλή, γιατί αυτό είναι ούτως ή άλλως το συνταγματικό όριο που έχουμε τώρα, ότι η Βουλή οφείλει να κρίνει, αν υπάρχει κάτι μεμπτό από πλευράς των τότε υπουργών. Ξέρετε, το βάζω τώρα συνολικά και αναφορικά και με την κρίση εμπιστοσύνης που βλέπουμε να διακατέχει τους Έλληνες πολίτες συνολικά, γιατί θα ζητήσω και επ' αυτού τη γνώμη σας.
0: Η κρίση εμπιστοσύνης που είναι υπαρκτή δεν πρόκειται να θεραπευθεί μετατρέποντας την Ελλάδα σε ένα απέραντο δικαστήριο, ναι, και στέλνοντας όλες τις υποθέσεις στη δικαιοσύνη, ακόμα και αν είναι απολύτως προσχηματικές. Νομίζω ότι έτσι ρίχνουμε νερό στο μήλο του λαϊκισμού. Mm-hmm. Άλλωστε, εγώ σας κάνω την πρόβλεψη και παίρνω και την ευθύνη, mm-hmm, ότι η αντίστοιχη υπόθεση των βουλευτών, mm-hmm, δηλαδή του κυρίου Καραμαλή για παράδειγμα, mm-hmm, στην οποία εμπλέκεται ο κύριος Λιβανός, γιατί ήταν ο βουλευτής, mm-hmm, με τον υπουργό υποτίθεται, mm-hmm, θα αρχιοθετηθεί από τον εισαγγελέα και την τακτική δικαιοσύνη. Κατά συνέπεια, δεν θα υπάρξει εδώ αντιδικία μεταξύ Βουλής και δικαστηρίων και μπορώ να σας το υπογράψω. Από εκεί και πέρα, εμείς οι βουλευτές πρέπει να πούμε στην ουσία του πράγματος, mm-hmm, ως προς τους υπουργούς και την υπουργική ευθύνη. Και όταν μπαίνουμε στην ουσία, βλέπουμε το έολο. Διότι μιλάμε για 37 βιολογικούς κτηνοτρόφους που παίρναν την επιδότηση το 16, 17, 18, 19, mm-hmm, και συνέχισαν να την παίρνουν το 21, 22, 23 και μέχρι σήμερα, και δεν την πήρανε για μία χρονιά γιατί ο μελετητής τους δεν υπέβαλε εγκαίρως ένα από τα πολλά χαρτιά. Λοιπόν, εν τέλει δεν υπήρξε καμία ζημιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτε στοιχειοθετείται από το φάκελο, και προφανώς την κυρία Ραμπατζή, όπου δεν έγινε καν αποδεκτό το αίτημα και δεν έγινε καμία πληρωμή. Κατά συνέπεια δεν βλέπω το λόγο γιατί θα πρέπει να ασχοληθεί περαιτέρω η Βουλή. Σε κάθε περίπτωση οι υποθέσεις των βουλευτών έχουν πάει στη δικαιοσύνη. Θα δείτε ότι ως επιτοπλίστων θα αρχιοθετηθούν, mm-hmm, και θα περιμένω τη συγγνώμη του ΠΑΣΟΚ.
1: Κύριε Κακλαμάνη, θα ζητήσετε στη συγγνώμη αν αρχιοθετηθούν αυτές οι υποθέσεις. Μιλάμε προφανώς, κύριε Κερίδη, που μιλάτε για τους 13 γαλάζιους, επιτρέψτε μου.
0: Μιλάω προφανώς για τον Κώστα Καραμαλή, ο, mm-hmm, οποίος εξυναγκάστη και δήλωσε ότι δεν θα ξανακατέβει στις εκλογές, ο οποίος είναι μαζί με τον Λιβανό. Ναι. Έτσι, είναι αυτή η υπόθεση των 37 κτηνοτρόφων. Θα δούμε. Ναι, όλα στη δικαιοσύνη.
1: Θα ζητήσετε συγγνώμη, κύριε Κακλαμάνη, αν αρχιοθετηθεί η υπόθεση όπως. Προφανώς, καταλαβαίνω και εγώ πώς το λέτε. Αν πέσει μέσα στην εκτίμησή του ο κύριος Κερίδης.
2: Νομίζω πρέπει να ζητήσει ο κύριος Κερίδης συγγνώμη από τον κύριο Καραμαλή, γιατί ψήφισε την άρση της ασυλίας του. Εγώ δεν είμαι βουλευτής και δεν έχω ψηφίσει.
0: Η άρση της ασυλίας. Δεν μπορούμε να πούμε στην ουσία και το ξέρετε.
2: Μισό λεπτό. Η άρση ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας έγινε με ομόφωνη ψήφο σχεδόν όλο του Κοινοβουλίου και με δικό του αίτημα. Δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ όταν ο εισαγγελέας στέλνει ένα αίτημα άρση ασυλίας και έχει μέσα συντάξει έτοιμο κατηγορητήριο. Τελικά η Βουλή τι κάνει ακριβώς? Πιέζεται από το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ είναι που τα έχει κάνει όλα αυτά, ή εισαγγελία?
0: Βλέπει αν συνάδει με τα βουλευτικά καθήκοντα και αν δεν συνάδει.
2: Αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι, ένα λεπτό να ολοκληρώσει, κύριε Κερίδη.
2: Έχουμε φτάσει στο σημείο να δαιμονοποιούμε και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δηλαδή, στο ποδόσφαιρο είχαμε γλιτώσει από όλα αυτά με τους ξένους διαιτητές, εδώ δεν θέλουμε ούτε τους ξένους εισαγγελίες στην πολιτική. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι είναι προσχηματικά όλα αυτά. Ούτε έχει βάλει σκοπό η κυρία Κοβέση να κάνει κακό στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι οι Έλληνες εντεταλμένοι εισαγγελείς είναι στημένοι σε βάρος κυβέρνησης. Θεωρώ ότι αυτά και οι δημοσκοπήσεις μας λένε δεν τα πιστεύουν ούτε οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Mm. Είναι συγκεκριμένες, δεν είναι προσχηματικές υποθέσεις, είναι πραγματικές υποθέσεις. Okay, εγώ δεν θα κάνω δικαστήριο τώρα στον αέρα, αλλά ο κύριος Λιβανός έχει άλλες 11-12 περιπτώσεις, όχι μόνο του κύριου Καραμαλή, που και η περίπτωση του κύριου Καραμαλή δεν είναι τόσο απλή όπως την λέει ο κ. Κερίδης. Mm-hmm. Έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχει νόημα να μπαίνουμε στην ουσία. Για μένα η ουσία της υπόθεσης, η ουσία της διαδικασίας είναι ότι η εισαγγελία μας ζητά από τον πολιτικό κόσμο να δώσει την άδειά του για να γίνει μια διερεύνηση μιας υπόθεσης και ο πολιτικός κόσμος με ευθύνη της κυβέρνησης την αρνείται αυτή την άδεια. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό πρέπει να κρίνει ο ελληνικός λαός, που είναι ο τελικός κριτής.
1: Ναι. Πάντως, κύριε Κερίδη, έχει ενδιαφέρον τώρα η σπόντα που σας πέταξε ο κ. Κακλαμάνης. Δηλαδή, ενώ σε προσωπικό επίπεδο, μιλώ για εσάς, εκτιμάτε
2: αλλά
1: ότι.
2: Δεν αφορά τον κ. Κερίδη, προφανώς.
1: Ναι, προφανώς. Εντάξει, επειδή έχω τον κ. Κερίδη απέναντί μου όμως.
2: Παίρνει τα αιτήματα της εισαγγελίας στη Βουλή και τελικά τα ψήφισε και η ίδια η πλειοψηφία. Άρα, για ποια συγγνώμη.
1: Αυτό λέω, ότι στην περίπτωση αυτή τη ψηφοφορία για τις άρσεις των ασυλίων. Υπήρξε ένα παράδοξο, δηλαδή πάρα πολλοί βουλευτές, κύριε Κερίδη, και πριν από λίγο κι εσείς, εκτιμούν ότι θα αρχιοθετηθούν αυτές οι υποθέσεις, ωστόσο στηρίξατε την άρση ασυλίας, το είχαν ζητήσει ούτως ή άλλως οι 13 βουλευτές. Εντάξει, δεν ξέρω εάν το θέλαν τόσο πολύ ή απλά έπρεπε να κινηθούν στη γραμμή που έδωσε το Μέγαρο Μαξίμου, γιατί υπήρξε μια τέτοια γραμμή, να μην κρυβόμαστε κιόλας.
0: Ακούστε, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα η άρση ασυλίας και τελείως διαφορετικό η ποινική ευθύνη υπουργών. Mm-hmm. Στην άρση ασυλίας των βουλευτών, οι βουλευτές είναι και πολιτικοί. Mm-hmm. Και για να συνεχίσουν να είναι πολιτικοί, θα πρέπει να αθωωθούν. Αυτή την αθώωση δεν μπορεί να τους τη δώσει η Βουλή, η οποία δεν δικαιούται να μπει στην ουσία της υπόθεσης. Mm-hmm. Το μόνο που κάνει η Βουλή, τόσο στην αρμόδια Επιτροπή Διοντολογίας, της οποίας είμαι μέλος, όσο και στην Ολομέλεια στη συνέχεια, είναι να δει αν συνάδουν με βουλευτικά καθήκοντα. Και αν δεν συνάδουν, οφείλει αυτομάτως να τους στείλει στον εισαγγελέα. Μόνο ο εισαγγελέας και η δικαιοσύνη μπορεί πολιτικά, πέρα από το ποινικά, πραγματικά να τους αθωώσει στα μάτια του ελληνικού λαού, διότι διαφορετικά όλοι θα μιλούσαν για συγκάλυψη από μεριάς πλειοψηφίας. Στο ζήτημα της ποινικής ευθύνης υπουργών τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το Σύνταγμα μας βάζει να πούμε στην ουσία. Mm-hmm. Και αν ψηφίσουμε προανακριτική, μας λέει ότι πρέπει να έχουμε βρει ενδείξεις ενοχής. Αυτές τις ενδείξεις ενοχής εμείς δεν τις βλέπουμε. Και δεν μπορεί για χάρη του κυρίου Κακλαμάνη ή του Πασόκ ή οποιασδήποτε, κατά τη γνώμη μας πάντα, πολιτική σκοπιμότητα, ντε και καλά να τις βρούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή η υπόθεση θα πάει έτσι και αλλιώς στην τακτική δικαιοσύνη μέσω των βουλευτών, mm-hmm. σας λέω τούτο, ότι επειδή θα αθωωθεί ο Κώστας Καραμαλής, ξέρω ότι έχει δεχτεί μια απίστευτη επίθεση. Ξέρω ότι αυτό που λέω δεν είναι δημοφιλές και δεν είναι εύκολο. Αλλά εγώ δεν μπήκα στην πολιτική για να κρύβομαι, αλλά για να λέω αυτό που πιστεύω με θάρρος. Τότε, όταν συμβεί αυτό, εγώ, επειδή εκτιμώ τον κύριο Κακλαμάνη και τον πατέρα του και την αδελφή του και όλη του την οικογένεια, θα περιμένω ένα ελάχιστο συγγνώμη. Διότι, κακά τα ψέματα, εδώ πάμε να στήσουμε μια δεύτερη Νοβάρτης. Αντί να ασχοληθούμε με το πραγματικό σκάνδαλο, που είναι μεγάλο, που μας το είπε ο κύριος Βουρλιώτης. Εγώ καταρχάς δεν αναφέρθηκα ενάντια στην κυρία Κοβέση και απορώ γιατί μου βάζει λόγια ο κύριος Κακλαμάνης. Θα αναφερθώ λοιπόν με επενετικά σχόλια για τον κύριο Βουρλιώτη, ο οποίος έδωσε μια αναλυτικότατη συνέντευξη στους Δελφούς, η οποία δεν προσέχθηκε. Mm. Και μίλησε για κατασχέσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων και για έρευνες και για παραπομπές και για καταδίκες πάραν πολλών ιδιωτών με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, οι ελληνικές αρχές κάναν το καθήκον τους πολύ πριν φανεί στον ορίζοντα η κυρία Κοβέση. Ναι. Και είναι λάθος να δημιουργείται η ψευδής εντύπωση στον ελληνικό λαό ότι περιμέναμε τους Ευρωπαίους για να βάλουμε μια τάξη. Έγινε μεγάλη προσπάθεια και μεγάλος αγώνας από τις ελληνικές αρχές, οι οποίες συνεργάστηκαν άψογα με την κυρία Κοβέση, σύμφωνα με γράμμα που έστειλε η κυρία Κοβέση στον αρμόδιο Έλληνα Υπουργό Δικαιοσύνης, κύριε Φλωρίδη. Άρα μακριά από μένα οποιοδήποτε ψόγος, όμως μακριά από μένα και οποιαδήποτε δουλοπρέπεια. Υπάρχουν οι ελληνικές αρχές, έχουν κάνει σπουδαία δουλειά, περίμενα να προχωρήσει η κυρία Κοβέση σε βάθος και όχι να κάνει μια κοπτοραπτική των επισυνδέσεων, αυτό είναι το εύκολο, να πάμε πιο πέρα και να πάμε την συζήτηση στην πραγματική ουσία. Πώς θα εξηγιάνουμε το κύκλωμα των αγροτικών ενισχύσεων που μας ταλαιπωρεί
1: πάντως
0: εδώ και πάνω από 30-40 χρόνια.
1: Κύριε Κερίδη, κύριε Κερίδη.
0: Και το Πασόκ να κρύβεται και να μας λέει ότι δεν ξέρει τίποτα για το χάλι του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Κύριε
0: όταν
1: Κερίδη,
0: είχαμε 3 δισεκατομμύρια επιστροφές μέχρι το 19, δεν πείθει κανέναν.
1: Μία άνω τελεία. Καταρχάς να πω ότι μπορεί όντως να μην έλαβε το χώρο και το χρόνο που και εγώ κρίνω ότι θα έπρεπε. Μιλώ για την συνέντευξη του κυρίου Βουρλιώτη στο φόρουμ των Δελφών.
0: Ναι,
1: είμαστε ορισμένοι όμως που τον ακούσαμε. Όμως, δεν μπορούμε να μην συμφωνήσουμε, συνομολογήσουμε, ότι οι μεγάλες αλλαγές που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή η μετάβαση στην ΑΔΕ και το νέο σύστημα κτλ., μπήκε στις ράγες περίπου πέρυσι τέτοιο καιρό, όταν πρωτομάθαμε για ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα από τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν μπορεί να τα αρνηθεί κανένας αυτό, έτσι δεν είναι? Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εγώ, ακόμη και αν δεχτώ, θα μας απαντήσει ο κ. Κλαμάνης αυτό, ακόμα και αν δεχτούμε εκτιμώ ότι η κοινωνία το δέχεται. Περί παθογενειών εννοώ που μας έρχονται από πολύ παλιά. Θα κάνω την...

0: πολύ όχι τόσο εφάνταστη βέβαια παρατήρηση, αλλά πρέπει να την κάνω, ότι 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και μόλις πέρυσι, εν έτη 2025, ελήφθη η απόφαση, όπως αυτή ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, για τη μετάβαση στο νέο σύστημα. Μέχρι τότε, τουλάχιστον τόσο πολύ δραστικά, δεν είχαμε ακούσει κάτι να αλλάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δώστε μου ένα λεπτό να πάω στον κύριο Κακλαμάνη και θα έρθω να μου απαντήσετε και στα σχόλια μου. Ευχαριστώ. Κύριε Κακλαμάνη, τι λέτε?
1: Λοιπόν, τρία πράγματα προς απάντηση στον κύριο Κερίδη, το οποίο προφανώς ανταποδίδω την εκτίμηση, διότι και εγώ τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές αρχές και το από πού ξεκίνησε αυτή η έρευνα. Η έρευνα ξεκίνησε πράγματι το 2020-2021 μετά από μηνυτήριες αναφορές που έκανε ο κύριος Βάρας μαζί με την κυρία Τιχεροπούλου και τον κύριο Θοδωρόπουλο, υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτοί οι υπάλληλοι έχουν υποστεί πειθαρχικές διώξεις, γιατί η κυρία Τιχεροπούλου ακόμα και σήμερα δεν μπορεί να δικαιωθεί να επιστρέψει στην παλιά της θέση. Ο κύριος Βάρας εκδιώχθηκε. Στη συνέχεια έρχεται ο κύριος Μελάς, ο οποίος προσπάθησε όλα αυτά με αλλαγές εγκυκλίων κτλ. Να τα σταματήσει. Ο κύριος Σιμανδράκος, που επανήλθε μετά από ένα χρόνο και τοποθετήθηκε, έκανε νέες μηνυτήριες αναφορές. Με αυτές τις μηνυτήριες αναφορές και με τη βοήθεια 2-3 υπαλλήλων, οι οποίοι πράγματι βοήθησαν προς τη σωστή κατεύθυνση, ξεκίνησαν και με ανώνυμες καταγγελίες στην υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων. Στη συνέχεια τα πήρε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τα προχώρησε. Θέλω να πω ότι όλα αυτά δεν ξεκίνησαν από διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες δεν κυνηγήθηκαν από Νέα Δημοκρατία. Είναι διοικητές οι οποίοι κυνηγήθηκαν και εκδιώχθηκαν από τις θέσεις τους και οι υπάλληλοι οι οποίοι πλήρωσαν αυτή τη βοήθεια που δώσαν στον κύριο Βάρα και στον κύριο Σιμανδράκο. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω. Το δεύτερο που θέλω να πω αφορά τις διαφορές των δύο διαδικασιών. Πράγματι, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις άρσεις ασυλίας των βουλευτών και στην διαδικασία του άρθρου 16 του Συντάγματος. Μια διαφορά περαιτέρω σε σχέση με αυτή που είπε ο κύριος Κερίδης είναι ότι στη φάση που είμαστε τώρα, η άρση ασυλίας αφορά ποινικές διώξεις. Να ασκήσουμε ποινικές διώξεις, να έχουμε υπόδεικτους, να έχουμε κατηγορούμενους. Εδώ συζητάμε για προκαταρκτική εξέταση. Εδώ δηλαδή η Βουλή, όπως και πέρσι με τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αβγενάκη, φέτος αρνείται την αρμοδιότητά της να κάνει προκαταρκτική εξέταση. Όταν δηλαδή λέει ο κύριος Κερίδης, και δεν το προσωποποιώ, η Νέα Δημοκρατία, όταν λέει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις, εννοεί ότι περίπου όπως ο κύριος Τζαβέλλας, ότι δεν βλέπω ενδείξεις γιατί δεν κάνω έρευνα για να βρω ενδείξεις. Αν η Βουλή δεν κάνει προκαταρκτική εξέταση, δεν μπορεί να υπάρχουν ενδείξεις. Η εισαγγελία, όχι ο Κακλαμάνης, ούτε το Πασόκ, η εισαγγελία στέλνει μια δικογραφία και λέει προχωρήστε, κάντε προκαταρκτική για να δείτε αν υπάρχουν ενδείξεις. Και απαντάει η πλειοψηφία ότι δεν κάνω προκαταρκτική για να δω αν υπάρχουν ενδείξεις, γιατί δεν υπάρχουν ενδείξεις. Αυτό είναι μια κυκλική λογική, η οποία οδηγεί σε ένα λογικό άτομο. Αυτή είναι η κριτική μου. Και το τρίτο, σε ό,τι αφορά τις διαχρονικές παθογένειες που είπε ο κ. Κερίδης, το Πασόκ σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ιδρυθεί στα τέλη της δεκαετίας του 90, πιστοποιήθηκε το 1999. Πράγματι, την πρώτη τετραετία Σιμίτη μπορεί να μοίρασε κάποια χρήματα. Δεν έχει να φοβηθεί κάτι το ΠΑΣΟΚ. Τα τελευταία 25 χρόνια το ΠΑΣΟΚ έχει κυβερνήσει συνολικά 5. Λοιπόν, αν μιλάμε δηλαδή για την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια ιστορία Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Θυμόμαστε επί Χατζηγάκη όλα τα κοινά, όλα τα λεφτά. Δηλαδή, από τα 3 δις που είναι 2, κάτι δις που έχουν μπει πρόστιμα, τα περισσότερα αφορούν περιόδους που δεν κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ συμφωνώ ότι πρέπει, υπάρχει μια αποτυχία της πολιτικής. Πρέπει, γιατί μιλάμε και σε ένα κανάλι που απευθύνεται σε αγρότες, σε έναν κόσμο της υπαίθρου και της περιφέρειας. Η Νέα Δημοκρατία προφανώς και έχει τεράστια ευθύνη, διότι αυτά τα 7 χρόνια μπαίνουμε στον 8ο με τεράστια εργαλεία πλέον τεχνητής νοημοσύνης, υπολογιστών που δεν υπήρχαν παλιά. Δεν γίνανε βήματα εξυγένσης. Και τώρα, υπό την πίεση, όπως είπατε πολύ σωστά, κυρία Κοντεδίνου, το ότι μας έβαλε η ίδια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υποδητήριση ουσιαστικά και η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Κομισιόν, πάει να γίνει κάτι. Ας ελπίσουμε να γίνει έστω και τώρα. Πάντως, οι αγρότες που θα σας ακούνε στο δελτίο σας και καθημερινώς γνωρίζουν πολύ καλά τι έχει γίνει.
0: Ναι. Τι λέτε, κύριε Κερίδη, για να κλείσουμε σιγά σιγά αυτό το θέμα, να πούμε και κάτι για τις υποκλοπές που θέλω, το άλλο μεγάλο θέμα. Τι λέτε γι' αυτά?
2: Κοιτάξτε, ακόμα και για την οικονομία της συζήτησης να δεχθώ ότι έχουμε την πολιτική ευθύνη. Δείτε τι έγινε αφού ξεκινήσαμε τη μεταρρύθμιση. Πρώτον, η αντιπολίτευση καταψήφισε. Δεύτερον, οι αγρότες βγήκαν στο δρόμο για 4 μήνες και κλείσαν την Ελλάδα, κόψαν την Ελλάδα στη μέση. Θέλω να πω ότι ενώ είχαν γίνει βήματα και το 20 από τον Λιβανό,

0: και το 22 από τον Γιώργαντά, πάντοτε υπήρχε ο φόβος ότι η αποδέσμευση από τον ιδιώτη πάροχο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είχε σιδεροδέσμιο τον οργανισμό, θα οδηγούσε σε καθυστέρηση πληρωμής των ενισχύσεων, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον πολιτικό αντίκτυπο στον αγροτικό κόσμο. Και υπήρχε αυτή η παλινδρόμηση στην κυβέρνηση, θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Ναι. Διότι ακόμα και όταν απειληθήκαμε με Brexit, απειληθήκαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν θα γίνει καμία πληρωμή καμίας αγροτικής ενίσχυσης. Είχαμε μια τρομακτική πίεση από τον αγροτικό κόσμο, ενδεχομένως και από πολλούς μικροαπατεώνες.
1: Ή μεγάλο απαταιώνες, θα πω εγώ, επιτρέψτε.
0: Ή μεγάλο απαταιώνες, που δεν θέλουν την εξυγίανση και ήταν οι μπροστάριδες στα μπλόκα, τα οποία στήριξε το Πασόκ. Δεν ήρθε ο κύριος Κακλαμάνης να πει, «Οπ, εδώ τώρα να έρθουμε να δούμε την εξυγίανση». Στήριξαν,
2: μα οι άνθρωποι δεν
0: όπως και όλοι οι αντιπολίτες.
2: Γι' αυτό πήγαμε στον δρόμο, επειδή τους προσφέραμε εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Εγώ να δεχθώ την πολιτική μας ευθύνη, την οποία έτσι και αλλιώς ανέλαβε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και για την οποία κρινόμαστε και πολύ αυστηρά. Όμως κάναμε την τομή. Όταν την κάναμε, αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλη αντίδραση, παρόλο που η απειλή ήταν να μην πληρωθεί καμία ενίσχυση και να μείνουν όλοι οι αγρότες απλήρωτοι. Παρά την απειλή τη συγκεκριμένη, και επειδή έζησα αυτό το δράμα ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος διαρκώς σε συσκέψεις στο Μαξίμου, προχώρησε εν τέλει, ευτυχώς, γίνονται σήμερα οι καταβολές με διαφάνεια, με βούλα και υπογραφή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και χωρίς τα προηγούμενα παρατράγουδα. Τώρα, ότι πρέπει να μπουν οι δορυφόροι, πρέπει να γίνει χαρτογράφηση, πρέπει, αλλά δυστυχώς, ξέρετε, φτάσαμε στο 2026 και ακόμα δεν ξέρουμε στη χώρα μας πού μπορούμε να χτίσουμε.
1: Εντάξει.
0: Όχι τα βοσκοτόπια, ούτε καν αν μπορούμε ή δεν μπορούμε στο οικόπεδό μας. Έχει γίνει τέτοιο κακό παρά την προσπάθεια με το κτηματολόγιο και γι' αυτό στην συνταγματική μεταρρύθμιση έχουμε και μία πρόβληψη για το συγκεκριμένο. Mm. Πρέπει να υπάρξει εξυγίανση, όπως κάναμε με τον ΕΦΚΑ, όπως κάναμε με τη ΔΕΗ, όπως κάναμε με την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του δημοσίου, όπως κάνουμε στην άμυνα και στα εξωτερικά, σε μια σειρά από τομείς που έχουμε προχωρήσει, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν κοσμεί τις δύο πρώτες τετραετίες μας. Όμως πιστεύω ότι θα είναι ατζέντα της Τρίτης, γι' αυτό κάναμε και την ειδική διακομματική επιτροπή, η οποία έκανε σπουδαίο έργο και θα παρουσιαστεί τέλη Ιουνίου που ολοκληρώνει τις εργασίες της, για να μην έχουμε αυτά τα παρατράγουδα. Και σε αυτά θέλουμε τη συμπαράσταση της αντιπολίτευσης και όχι μόνο, ξέρετε, το εύκολο, το ψόγο.
1: Λοιπόν, δεν σταματάω, κύριο Κερίδης, να σας τσιγκλάει, κύριε Κακλαμάνη. Επιτρέψτε μου, κύριε, να βάλουμε μια ανωτελεία εδώ, αν και πολύ μεγάλο το θέμα και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για την Κρήτη. Έτσι δεν το συζητώ, το είπατε και εσείς, κύριε Κακλαμάνη. Τώρα, ξεκινάω αντίστροφα από εσάς, κύριε Κακλαμάνη, να μπούμε λίγο και στο θέμα των υποκλοπών, που επίσης έχουμε μια πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Ένα θέμα το οποίο ο ίδιος και πως άλλος, παρακολουθούμενος βλέπετε, ο Νίκος Ανδρουλάκης, το κρατά πολύ ψηλά στην επικαιρότητα, αποφασισμένος νομικά να το πάει έως τέλους. Τι λέτε, η Νέα Δημοκρατία, αντιλαμβάνομαι, θα ρωτήσω τον κοινοβουλευτικό της εκπρόσωπο, φαίνεται ότι θα πει όχι και στην εξεταστική για τις υποκλοπές.
2: Ναι, με βάση το Σύνταγμα δεν μπορεί να πει όχι. Εφόσον έχει 120 θετικές ψήφους, έχει η αντιπολίτευση το δικαίωμα δύο φορές σε κάθε εκλογική περίοδο να συγκροτεί Εξεταστική Επιτροπή.
1: Έχετε ακούσει όμως, φαντάζομαι, το σενάριο το ότι μπορεί να επικαλεστεί η Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, κοιτάξτε, αν επικαλεστεί ότι αυτό αφορά ζήτημα εξωτερικής πολιτικής της χώρας, ουσιαστικά επιβεβαιώνει όλα αυτά τα οποία αρνείται μέχρι σήμερα. Ότι δηλαδή δεν πρόκειται για μια υπόθεση ιδιωτών, αλλά πρόκειται για μια υπόθεση που έχει να κάνει με την ελληνική μυστική υπηρεσία ή με ξένες μυστικές υπηρεσίες ή και με τα δύο. Δεν πιστεύω ότι θα κάνει αυτό το λάθος η Νέα Δημοκρατία. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα το κάνει. Αν αποφασίσει να υποστεί, αν θέλετε, όλο αυτό το πολιτικό κόστος, δηλαδή να παραδεχθεί κάτι τέτοιο, προφανώς αυτό θα σημάνει ότι έχει αποφασίσει να δεχθεί ένα πολιτικό κόστος ώστε να αποφύγει κάτι πολύ χειρότερο, που θα είναι δηλαδή να γίνει μια εξεταστική επιτροπή που ενδεχομένως θα καλέσει τους εμπλεκόμενους αλλά και τους ίδιους τους υπουργούς και στρατιωτικούς και

0: ένστολους και δικαστικούς λειτουργούς οι οποίοι δεν μας έχουν σήμερα, μέχρι σήμερα διαφωτίσει ιδιαίτερα ως προς το τι έχει γίνει με την περίπτωσή τους, να τους καλέσει να μας δώσουν εξηγήσεις, να καταθέσουν δηλαδή για το αν πράγματι έχουν πατήσει το link το μολυσμένο ή όχι, όπως και επίσης τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης σε επίπεδο ποινικό, πράγματα που δεν έκανε η Πρώτη Εξεταστική Επιτροπή, διότι η Πρώτη Εξεταστική Επιτροπή έχει χειραγωγηθεί κάτι το οποίο προέκυψε από τη διαδικασία και στο ακροατήριο του ποινικού δικαστηρίου, με την έννοια ότι κατατέθηκαν τα μηνύματα ανάμεσα σε συνεργάτη καταδικαστέντος, αλλά και τον ίδιο τον καταδικαστέντα, έναν από τους τέσσερις, προς μάρτυρα, ο οποίος είχε έρθει και στην Εξεταστική Επιτροπή και το έδινε από πριν τις ερωτήσεις που του έγιναν μετά την επόμενη μέρα από τους βουλευτές.
1: Πάντως είχε πολύ ενδιαφέρον, κύριε Κακλαμάνη, και έρχομαι σε εσάς αμέσως, κύριε Κερίδη, αμέσως μετά. Είχε πολύ ενδιαφέρον και η απάντηση η απάντηση που έχει δώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής σε σχέση με τον έναν από τους καταδικαστέντες σε αυτή την υπόθεση. Ότι δεν μπορεί δηλαδή η κυβέρνηση ή ο ίδιος ή το Μαξίμου να συνομιλεί με έναν άνθρωπο καταδικασμένο. Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται αυτό, ενώ φαντάζομαι ότι το ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά. Όχι φαντάζομαι, ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αποδράσει από όλο αυτό, μη εφαρμόζοντας και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, έτσι δεν είναι. Με τον κύριο Τζαβέλα να αρχιοθετεί την υπόθεση, να μην την ανασύρει από το αρχείο δηλαδή, αυτό θέλω να πω, στα περί κατασκοπίας εννοώ.
0: Κοιτάξτε, στην πολιτική, σε όλα τα πράγματα βασικά, αλλά και στην πολιτική, υπάρχει πάντα ένας λογαριασμός ανάμεσα στο κόστος και στο όφελος. Όταν μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός αποφασίζει να αναλάβει ένα τέτοιο κόστος, δηλαδή να βγει και να πει ότι δεν με αφορά το άλλο, ο κύριος Ντίλιαν με αποκαλεί Νίξον. Άρα με αποκαλεί ότι εγώ έστησα αυτή την ιστορία και πάω να τη συγκαλύψω. Και μάλιστα δεν θυμάμαι καν πώς τον λένε, αν τον λένε Ντίλιαν ή Ντίλιαν. Όταν ένας πρωθυπουργός αποφασίζει να κάνει κάτι τέτοιο, και όταν μια κυβερνητική πλειοψηφία αποφασίζει να σκηνοβατήσει και να πει ότι αυτό το οποίο κάναμε το 2022 δεν θα το κάνουμε το 2026, παρόλο που προέκυψαν μια στοιχεία και θα επικαλεστούμε λόγους εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας ή οτιδήποτε άλλο για να κρυφτούμε πίσω από αυτό, πάει να πει ότι οι αποκαλύψεις τις οποίες φοβάται είναι πολύ χειρότερες από ένα παροδικό πολιτικό κόστος που θεωρεί ότι μπορεί να το διαχειριστεί με το να τα ενταθιάσει όλα και να μην δώσει συνέχεια. Βέβαια, αυτό δεν είναι ακριβώς στο χέρι της κυβέρνησης, με την έννοια ότι υπάρχει μια δικαστική διαδικασία η οποία αναγκαστικά θα προχωρήσει σε δεύτερο βαθμό και εν ώψη των χειρότερων που έρχονται, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποινή φυλάκιση εκτυπέα, οι εμπλεκόμενοι που έχουν προφανώς τα στοιχεία στα χέρια τους μπορεί να αρχίσουν να τα βγάζουν ούτως ή άλλως στον αέρα.
1: Μάλιστα. Κύριε Κερίδη, έρχομαι σε εσάς. Εκτιμώ προσωπικά ότι είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό των υποκλεμών. Εκτιμώ επίσης ότι πολλοί διερωτώνται, όπως εγώ, γιατί οι άνθρωποι που παρακολουθούνταν, όντως δεν έχουν, πώς να το πω, δεν έχουν ενδιαφερθεί λίγο, βρε αδερφέ, να μάθουν γιατί παρακολουθούνταν. Τι λέτε, τι λέει η κυβέρνηση για αυτή την υπόθεση?
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αντιπολίτευση έχει και ιδίως ο Νίκος Ανδρουλάκης επενδύσει τα πάντα στην δυσάρεστη, δεν σας το κρύβω, αυτή η υπόθεση. Γι' αυτό σας κάνω και την πρόβλεψη ότι θα υπάρξει σφοδρότατη σύγκρουση, η οποία θα οδηγήσει σε πρόταση μομφής και σχετική συζήτηση στη Βουλή μέσα στο Μάιο. Μάλιστα. Κάνω μία πρόβλεψη εγώ, ότι ο Μάιος θα είναι πολύ πλούσιος κοινοβουλευτικά. Από εκεί και πέρα, εξεταστική είχαμε για τις υποκλοπές. Υπάρχει μία διαδικασία που τρέχει στη δικαιοσύνη. Εν μέρει έχει επιστρέψει στον εισαγγελέα πλημμυριωδικών από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου η υπόθεση της πρωτόδικης καταδίκης για τη διερεύνηση παραπιπτόντων αδικημάτων όπως αυτό της ψευδορκίας. Και από εκεί και πέρα ήδη η αντιπολίτευση, και μπορεί να το κάνει αυτό με τα 2/5, καλεί ανθρώπους εμπλεκόμενους στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Δηλαδή ποιους? Τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κύριο Δεμήρη, και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα. Όπου εκεί δεν τίθεται θέμα αν χρειάζεται η πλειοψηφία. Δεν χρειάζεται, μπορεί να τους καλέσει, θα γίνει συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

0: νομίζω την ερχόμενη εβδομάδα για το ζήτημα αυτό, με βάση τις 120 υπογραφές που έχει μαζέψει η αντιπολίτευση. Τώρα, για δεύτερη εξεταστική, το καταλαβαίνει ο καθένας ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να πάει σε εκλογές με ανοιχτό, πολιτικά θέλω να πω ανοιχτό, γιατί ποινικά υπάρχει διερεύνηση της δικαιοσύνης, και εκεί θα υπάρξει η συζήτηση περί του παρεπίπτοντος θέματος, αν εμπίπτει στους 120 ή στους 151.
1: Δεν είναι ακριβώς παρεπίμπτον πάντως, αν μου επιτρέπετε, κύριε Κερίδη.
0: Όχι, μιλάω νομικά τώρα.
1: Α, νομικά. Ναι. Εντάξει, ναι, γιατί...
0: Δεν το υποτιμώ.
1: Να, εντάξει, ωραία. Χαίρομαι που το διευκρινίζετε, για να μην υπάρχει έτσι κάποια παρερμηνία. Θα πάτε σε πρόταση μορφής, κύριε Κακλαμάνη. Όλο εκτιμήσεις κάνει σήμερα ο κύριος Κερίδης. Δεν μπορώ τώρα να μην σας ρωτήσω, κύριε Κακλαμάνη.
2: Εγώ δεν θα προσωπική άποψη εκφράζω, γιατί δεν αποφασίζω εγώ όπως καταλαβαίνετε. Δεν θα ήθελα εγώ να εξαντλήσει το όπλο της πρότασης μορφής στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, διότι είναι πιθανόν μελλοντικά, δηλαδή για να κάνω και εγώ μια εκτίμηση, μέσα στους επόμενους 1-2 μήνες να προκύψουν πολύ πιο σημαντικά στοιχεία στην ιστορία αυτή των υποκλοπών που να δικαιολογήσουν τότε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε, επειδή οφείλω σε πολύ λίγο να σας προφανώς καταρχάς ευχαριστήσω και μετέπειτα να σας αποδεσμεύσω, θέλω να κλείσουμε ανοίγοντας πάλι την εικόνα λίγο του πολιτικού σκηνικού. Κύριε Κερίδη, ξεκινώ από εσάς, μιλώντας τώρα και για τις... Ακριβώς επειδή είστε πάντα πολύ ευθύς, ξεκινώντας και από τις διεργασίες που γίνονται μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Γελάτε, χαμογελάτε. Είχαμε την συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, συνέδριο 16ο για τη Νέα Δημοκρατία. Διάβαζα από πολλούς, και αυτό θα πω για να σας τσιγκλίσω λίγο, ότι λίγο κατευνάστηκαν τα πράγματα, έπιασε και λίγο το μασάζ πριν την κοινοβουλευτική ομάδα και το συνέδριο, έτσι, για να πάει ανέφελα το κόμμα προς τις εκλογές. Λίγο υδρώνουμε τη φανέλα, ποιος την υδρώνει πιο πολύ. Κάνουμε μια τέτοια συζήτηση σήμερα, έτσι λίγο παραπολιτική, για τη Νέα Δημοκρατία. Ερώτημα που είναι, αν μου επιτρέπετε, και πιο ουσιαστικό. Ποιο θα είναι το διακύβευμα των εκλογών? Ποιος από τη Νέα Δημοκρατία, υπουργός ή βουλευτής, υδρώνει περισσότερο τη φανέλα, ή τι έχουν γίνει αυτά τα 7 χρόνια και τι είναι να γίνει την επόμενη τετραετία, αν και εφόσον ο ελληνικός λαός επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία?
0: Αυτό το τελευταίο. Πάντοτε ψηφίζουμε για το μέλλον και όχι για το παρελθόν, το οποίο με όλες τις επιτυχίες είναι δεδομένο και το παίρνεις ως δεδομένο και προχωράς. Και δεν σας κρύβω ότι υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας για το αφήγημα το προεκλογικό των εκλογών και πώς θέλουμε την Ελλάδα του 2031. Δεν είναι εύκολη άσκηση, γιατί μας βαραίνουν αυτά τα 7 χρόνια και προφανώς ό,τι και να πούμε, η εποδόση είναι η μόνιμη, γιατί δεν τα κάνετε τα προηγούμενα 7 χρόνια. Εδώ πρέπει να εξηγούμε ότι κάναμε πολλά, προφανώς δεν τα έχουμε κάνει όλα. Κοιτάξτε, έχουμε μια ιδιαιτερότητα, μια πρωτοφανή συνθήκη. Το γεγονός ότι μετά από 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία προπορεύεται και μάλιστα με διψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα, δεν έχει προηγούμενο στη μεταπολίτευση, δεν έχει προηγούμενο και όμοιο στη σημερινή Ευρώπη, όπου βλέπετε έναν Στάρμερ, ο οποίος ανέλαβε μόλις πέρσι να καταραίει, και ένας Μέρτς στη Γερμανία, ο οποίος και αυτός ανέλαβε πέρσι επίσης να δυσκολεύεται πάρα πολύ, για να μην μιλήσω για τον Μακρόν, για να μην μιλήσω για τη Μελόνη, η οποία και αυτή είναι πεσμένη δημοσκοπικά. Άρα εδώ η Νέα Δημοκρατία συσπυρώνεται πέριξ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχει το αίσθημα της αυτοσυντήρησης προφανώς, για το καλό της πατρίδας πάντα. Γίνεται ένας ουσιαστικός διάλογος στα όργανα, αλλά ταυτόχρονα όλοι κατανοούν ότι αυτή είναι μία μάχη όχι τσάμικου, όπου κάποιοι μπροστά χτυπιούνται και οι άλλοι πίσω σέρνονται ή κρύβονται, αλλά όπως είπα και στην κοινοβουλευτική ομάδα, πυρίχιος ή πώς να το πούμε, κριτικός χορός, πολεμικός χορός. Είναι μάχη, έτσι δεν είναι, μάχη. Μάχη για την Ελλάδα, μάχη για τις ζωές μας, μάχη για τα παιδιά μας, μάχη για το μέλλον μας. Και αυτή τη μάχη θα δώσουμε με ευπρέπεια και επιχειρήματα, αλλά μάχη. Όλοι μας.
1: Κύριε Κακλαμάνη, έρχομαι σε εσάς για το καταληκτικό σχόλιο, γιατί αναφέρθηκε λίγο και στα εύρηματα των δημοσκοπήσεων ο κύριος Κερίδης, που ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι έτσι όπως το περιγράφει. Δηλαδή δεν έχει ξανασυμβεί να προπορεύεται δημοσκοπικά πάντα εννοώ, η κυβέρνηση μετά από 7 χρόνια της αξιωματικής αντιπολίτευσης εν προκειμένου του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής. Βέβαια τελευταία ακούω και μια έτσι έντονη κριτική από στελέχη του ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις. Σε κάθε περίπτωση δεν θέλω να μείνουμε τώρα στις δημοσκοπήσεις, ενώ στις αντιρρήσεις που τις αντιλαμβάνομαι να υπάρχουν κιόλας. Θέλω να μείνουμε στο αφήγημα του ΠΑΣΟΚ εν όψη της εθνικής κάλπης, όποτε και αν αυτή στηθεί.
2: Καταρχάς να πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια πολύ μεγάλη φθορά σε σχέση με τα... και είναι φυσιολογικό μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, σε σχέση με τα ποσοστά που είχε καταγράψει τις κάλπες το 2019 αλλά και το 2023. Το γεγονός ότι είναι πρώτη οφείλεται περισσότερο στην αδυναμία της αντιπολίτευσης να συγκροτήσει έναν ενιαίο πόλο ο οποίος να αμφισβητήσει αριθμητικά αυτή τη στιγμή την πρωτιά της, παρά στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία κρατά δημοσκοπικά. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά, ειδικά σε επίπεδο πρόθεσης ψήφου, βρίσκεται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα που έχει καταγράψει εκλογικά συνολικά, έτσι, ακόμα και στα χρόνια των μνημονίων. Προφανώς το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει εκμεταλλευτεί, έτσι δείχνουν τα νούμερα των δημοσκοπήσεων, τα οποία εγώ δεν έχω λόγο να συζητήσω. Απλά αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη ρευστότητα, το βλέπουμε. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων, το οποίο είναι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, παρκαρισμένο στην γκρίζα ζώνη εδώ και αρκετό καιρό. Και είναι ψηφοφόροι οι οποίοι, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα επιστρέψουν στο κυβερνητικό στρατόπεδο και ότι είναι εκεί για να τους κερδίσει αυτός ο οποίος μπορεί να δώσει μια προοπτική για το μέλλον. Γιατί αυτός το οποίο συμφωνώ με τον κύριο Κερίδη είναι ότι η ψήφος είναι κατά βάση ψήφος προσδοκίας και όχι ψήφος που αφορά το παρελθόν. Και θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ό,τι είχαν να δώσουν στη χώρα το έδωσαν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε το 2019 με την επαγγελία να εξυγχρονίσει το κράτος, να κάνει μεταρρυθμίσεις. Μπορεί στα πρώτα χρόνια να υπήρξαν κάποια θετικά βήματα. Θεωρώ ότι εδώ και καιρό η όποια μεταρρυθμιστική ορμή είχε η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει την δυναμική της. Η δεύτερη τετραετία, κατά την άποψή μου, δεν είχε κάποιο συγκεκριμένο αφήγημα και αυτή είναι η κριτική που την κάνουν και τα φιλικά προς την κυβέρνηση μέσα. Δεν είναι αντιπολιτευτική κριτική. Θεωρώ λοιπόν ότι ο ελληνικός λαός, και εγώ αυτό θα έλεγα στον ελληνικό λαό, ήρθε η ώρα να εμπιστευτεί τις τύχες του στο ΠΑΣΟΚ, ήρθε η ώρα να δοκιμάσει την πολιτική αλλαγή, διότι πολύ απλά μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας δεν θα μπορέσει να προσφέρει τίποτα περισσότερο παρά μόνο μια συνέχιση αυτού που ζούμε σήμερα και μάλιστα πολύ χειρότερη. Δηλαδή, δεν μπορώ να αντιληφθώ τι είναι αυτό το οποίο θα μπορούσε να έχει κάνει σε 8 χρόνια ο κ. Μητσοτάκης και δεν το έκανε και θα το κάνει σε άλλα 4.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου. Κύριε Κακλαμάνη, πολλές ευχαριστίες και στους δύο. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι πρόκληση, μονοπάτι, δύναμη και ελευθερία. Εκεί δοκιμάζεις τα όρια σου. Τα ξεπερνάς και φτάνεις πιο ψηλά. Ζήσε τη δράση στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafé Classic 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,39 €. Χυμός Life 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα 1,06 €. Όλα τα Διξάν 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης.
6: Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης.
7: Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης.
8: Μεγάλη γιορτή.
9: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Πολιτικό βαρόμετρο, μέρος δεύτερο, κυρίες και κύριοι. Αφού κλείσαμε λοιπόν τη συζήτηση με τους πολιτικούς εκπροσώπους, με τον εκπρόσωπο της Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ και το ρευστό πολιτικό σκηνικό και για τα όσα ενδιαφέροντα συμβαίνουν, πάμε τώρα σε μια συζήτηση με την πολιτική αναλύτρια, τη Μαρία Καρακλιούμη, που μου κάνει τη χαρά και είναι και απόψε μαζί μου, έτσι για ένα σχόλιο επί αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας πολιτικής συγκυρίας, του πολιτικού διαστήματος που διανύουμε. Καλώς την, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία, για ακόμα μια φορά.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσω ζητώντας, δεν ξέρω, ξέρεις και από πού να το πιάσω καλά-καλά. Η αλήθεια είναι να το πιάσω από το εσωτερικό των κομμάτων και τις διεργασίες που γίνονται αυτό το διάστημα. Να το ξεκινήσω από τη μεγάλη εικόνα, γιατί είμαστε εν αναμονή των υποδημιουργία κομμάτων που θα αλλάξουν, θα προκαλέσουν περαιτέρω αναταράξη στο σκηνικό. Τι λες, πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Εγώ θα έκανα έναν διαχωρισμό και θα έλεγα να δούμε πρώτα τι συμβαίνει από το κέντρο και προς τα δεξιά και μετά τι συμβαίνει από το κέντρο και προς τα αριστερά.
0: Πολύ
1: Και
0: ωραία.
1: Κατόπιν θα έλεγα ότι αυτό μάλλον έχει και γεωγραφική αναφορά. Και τι εννοώ με αυτό? Καταρχάς έχουμε μεγάλη ρευστότητα, δεν το καταγράφουμε μόνο οι δημοσκοπήσεις, καταγράφει και στις προηγούμενες ευρωεκλογές που είναι η τελευταία εθνική κάλπη που έχουμε και είναι η τελευταία κάλπη αναφοράς. Την οποία αν τα εκλογικά αποτελέσματα τα διαβάσουμε με λίγο μεγαλύτερη προσοχή, θα δούμε ότι αποκαλύπτουν τι έρχεται. Και τι εννοώ με αυτό? Καταρχάς, έχουμε την Νέα Δημοκρατία που είναι πρώτο κόμμα. Ναι, όπως και στις δημοσκοπήσεις, έτσι ήταν και στις ευρωεκλογές. Ήταν πρώτο κόμμα με διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο κόμμα και ούτω καθεξής. Αυτό έχει μετατοπίσει την πολιτική συζήτηση στο γήπεδο, αν μου επιτραπεί η έκφραση, που θέλει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, λέω ότι εγώ είμαι το πρώτο κόμμα. Βλέπετε ότι υπάρχει τεράστια απόσταση. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση η οποία να μπορεί να συγκροτήσει έναν ενιαίο πολιτικό πόλο. Άρα λοιπόν, τι θα κάνετε? Επειδή η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση, αναγκαστικά θα ψηφίσετε εμένα στο όνομα της πολιτικής σταθερότητας. Το δικό μου σχόλιο δεν είναι πολιτική σταθερότητα, είναι πολιτική στασιμότητα. Να παραμένει η Νέα Δημοκρατία εκεί, να λέει ότι μας κυβερνά και ο μισθωτός να λέει ότι έχει διαθεσιμότητα σε χρήματα μέχρι τις 18-19 του μήνα.
0: Όμως, να σε διακόψω, όμως αυτό που επικαλείται η Νέα Δημοκρατία, πώς να το πω τώρα για να μην παρεξηγηθώ, ελπίζω ότι δεν θα παρεξηγηθώ, πιάνει στο εκλογικό σώμα, Μαρία. Δηλαδή αυτός υπάρχει αυτή η ανησυχία ότι πρέπει παιδί μου μπορεί να μπούμε σε μία περίοδο ακυβερνησίας, πηγαίνοντας όλο

0: ένα και ολοταχώς και όσο πιο κοντά ερχόμαστε την κάλπη, αυτή η γκρίζα ζώνη εν τέλει παίζει να αποφασίσει να πάει με τη Νέα Δημοκρατία ακριβώς για να μην βρεθούμε μπροστά σε, στο όποιο αδιέξοδο, θα το πω εγώ, σε εισαγωγικά.
1: Σε αυτή τη φάση και από τις καταγραφές δεν φαίνεται να γίνεται αυτό, γιατί μπορεί η Νέα Δημοκρατία να κινείται κοντά στο 25%, άρα ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους εγκρίνει, προκρίνει, επιβραβεύει τις πολιτικές της. Υπάρχουν όμως και οι υπόλοιποι τρεις ψηφοφόροι, οι οποίοι είναι σε άλλο μήκος κύματος.

0: μια συνθήκη στη Νέα Δημοκρατία η οποία να νιώθει ότι όλα πάνε καλά και κάποια στιγμή θα ανατραπεί η κατάσταση. Εγώ θα έλεγα όμως κάτι άλλο. Το κρίσιμο είναι τι γίνεται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και στα μικρότερα δεξιά κόμματα, τα οποία φαίνεται να παίρνουν όλο ένα και περισσότερες ψήφους από τον πάλι ποτέ σταθερό και συσπηρωμένο πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός που παλιά τους λέγαμε παραδοσιακή ψηφοφόρη. Αυτοί που με την κεντρώα στροφή το 2019 και το 2023 έφυγαν, είναι αυτοί που επιλέγουν κυρίως να ψηφίσουν την ελληνική λύση, να ψηφίσουν το κόμμα της νίκης. Κάποιοι εξ αυτών και το κόμμα της κυρίας Βασιλοπούλου και ενδεχομένως αν προκύψουν και άλλα μικρότερα δεξιά κόμματα. Αν παρατηρήσετε τα εκλογικά αποτελέσματα, η ελληνική λύση είναι ένα κόμμα το οποίο ήρθε δεύτερο στις ευρωεκλογές σε 6 εκλογικές περιφέρειες, όλες στη Μακεδονία, μεταξύ των οποίων και στη δεύτερη περιφέρεια
1: Σωστά,
0: Θεσσαλονίκης.
1: σωστά.
0: Αυτό τι δείχνει? Ότι η Νέα Δημοκρατία εμποραγεί κατά βάση στο βορρά. Θα λέγαμε λοιπόν ότι υπάρχουν δύο κόσμοι. Πέρα από τον κόσμο που είναι η δεξιά και η αριστερά από ένας κόσμος, θα λέγαμε ότι υπάρχει και ένας διαχωρισμός βορρά-νότου. Αν πάτε στην Πιερία, για παράδειγμα, και δείτε τα αποτελέσματα των εκλογών, όταν αθροίσετε τη νίκη και την ελληνική λύση, που είναι δύο αμυγός δεξιά κόμματα, και δεν χωράει κουβέντα να πεις ότι αυτό το κόμμα δεν είναι δεξιά, είναι μόλις 1,32% αυτό το άθροισμα κάτω από το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα.
0: Τι θέλω να πω με αυτό? Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κοιτάξει πολύ καλά τι γίνεται στην δεξιά μεσοτυχία. Γιατί από ό,τι φάνηκε, η στροφή προς το κέντρο στάθηκε ικανή για δύο τετραετίες να αναπληρώσει τους διαρρέοντες ψηφοφόρους προς τα μικρότερα δεξιά κόμματα. Σήμερα, μετά από 7 χρόνια Νέας Δημοκρατίας, όπου η δυσαρέσκεια είναι δεδομένη, όπου δεν είναι μόνο τα οικονομικά, είναι και η λειτουργία των θεσμών και της δημοκρατίας που επηρεάζουν πάρα πολύ τους κεντρώους ψηφοφόρους, το πρόβλημα λοιπόν το μεγάλο της Νέας Δημοκρατίας είναι το τι θα γίνει στα δεξιά της. Τώρα ας πάμε στον άλλο κόσμο, το άλλο φάσμα του πολιτικού
1: Έτσι,
0: συστήματος,
1: ναι.
0: που είναι κεντροαριστερά. Εκεί πραγματικά, με δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανελήθη στα εξών συμμετέχει, τώρα δεν χρειάζεται να τα ξανασυζητήσουμε, όλοι εδώ μη ήμασταν, τα ακούσαμε,
1: Έτσι.
0: όπως και να και έχουμε μια κατάσταση όπου δεν έχουμε δει ακόμα ποιος είναι τελικά ο φυσικός ηγέτης της κεντροαριστεράς. Είναι ο κ. Ανδρουλάκης ή είναι ο κ. Τσίπρας? Αυτό θα το κρίνουν οι πολίτες με τον ψήφο τους. Αν λοιπόν το ΠΑΣΟΚ αναδειχθεί δεύτερο, για τον κύριο Τσίπρα είναι λιγότερο μικρότερο το πρόβλημα, ακριβώς γιατί θα πει: εγώ πρώτη φορά ξανακατέβηκα,
1: Έτσι.
0: μάλλον πρώτη φορά κατέβηκα με δικό μου κόμμα, επανήλθα μεν, αλλά έχω ένα καθαρό δικό μου κόμμα, δεν με τραβάει κανείς από το παντζάκι, δεν υπάρχει το πάλι ποτέ ΣΥΡΙΖΑ 3%, πάλι ποτέ ΣΥΡΙΖΑ 3% κτλ. Αν όμως ο κύριος Τσίπρας έρθει δεύτερος και το ΠΑΣΟΚ έρθει τρίτο κόμμα, τότε νομίζω ότι θα δρομολογηθούν εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί πλέον θα είναι η δεύτερη φορά που θα βάλει τον πύχη. Ο πύχη των ευρωεκλογών, θυμίζω, για το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα δεύτερο κόμμα και τελικά ήρθε τρίτο πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ του κύριου Κασελάκη. Και γιατί αναφέρομαι σε αυτό? Γιατί όλοι ασκούσαν κριτική, ο κύριος Κασελάκης είναι ο κοντός πολιτικός, ποιος πρόκειται να τον ψηφίσει κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι περίπου το σκηνικό. Δηλαδή, θεωρώ ότι στις κάλπες θα δούμε, αν θέλετε, πληθωρισμένα εκλογικά τα μικρότερα δεξιά κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, που αυτό θα καθιστά και το μείζον πρόβλημα για την Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν θα μπορεί να πετύχει μεγαλύτερη εξυπηρώση. Και νομίζω ότι θα δούμε και ποιες θα είναι οι εξελίξεις στην κεντροαριστερά, που θα δούμε ποιος θα αναδεχθεί ως ο φυσικός ηγέτης, ο οποίος θα συσπηρώσει, αν θέλετε, ένα μεγάλο μέρος της αισθητικής και θα βάλει και υποψηφιότητα ενδεχομένως για επόμενος πρωθυπουργός.
1: Ακριβώς. Ένα-δύο ερωτήματα θέλω να σου θέσω, αν μου επιτρέπεις. Το πρώτο,
0: Βεβαίως.
1: Ακριβώς επειδή μας περιέγραψες πολύ ωραία το τι συμβαίνει και με βάση και τα στοιχεία, δηλαδή των τελευταίων εκλογών, όπως πολύ σωστά είπες, τι συμβαίνει στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, θέλω την εκτίμησή σου αν εκεί υπάρχει χώρος για ένα κόμμα Σαμαρά, που τελευταία οι πληροφορίες, έτσι, αναζωπυρώνονται μάλλον τα σενάρια ότι ο πρώην Πρωθυπουργός ετοιμάζει τη δημιουργία ενός πολιτικού φορέα. Υπάρχει χώρος εκεί, Μαρία?
0: Η εκτίμηση μου είναι πως υπάρχει. Ακριβώς γιατί η ταύτιση των δεξιών ψηφοφόρων που έφυγαν από τη Νέα Δημοκρατία με την ελληνική λύση και την νίκη, για παράδειγμα, και το κόμμα της Φωνής Λογικής, δεν είναι μια ταύτιση η οποία έχει γίνει μέσα από κάποιους πολιτικούς αγώνες, κάποια πολιτική συγκυρία, αλλά προέκυψε αντανακλαστικά επειδή δεν τους άρεσε η στροφή που πήρε η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Σαμαράς, πρώην Πρωθυπουργός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αρκετή απήχηση στο εκλογικό σώμα, που αυτό που παραδοσιακά λέμε παραδοσιακά.

0: Έτσι.
1: λαϊκή δεξιά. Και έχω την εντύπωση ότι αν αποφασίσει τελικά να κάνει κόμμα, ότι θα έχει και απήχηση. Ξέρετε, εδώ θα αναμετρηθούν στη Νέα Δημοκρατία δύο αισθητικά πολιτικά πρότυπα. Θα αναμετρηθεί το πολιτικό πρότυπο εκείνο που θέλει να θυμίζει που ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη, όπου από μια κοσμοπολίτικη πόλη με ανοιχτούς ορίζοντες μετατράπη από μια πολιτική αισθητική που είχε εκφραστεί κυρίως από Παπαγεωργόπουλο, Ψωμιάδη και Άνθιμο σε μια επαρχιακή μεγαλούπολη του Βορρά. Και αν θέλετε, με δεδομένο ότι η πολιτεία ποτέ δεν ενέκυψε πραγματικά στη Βόρεια Ελλάδα, τους άφησε λοιπόν εκεί να επικαλούνται και να διεγείρουμε κάθε φορά το συνέστημα, κυρίως με το μακεδονικό ζήτημα. Αυτό, ναι, ήταν αφού εκλογικά έφερνε ωφέλη, ωφελούσε την Νέα Δημοκρατία, άρα το συντηρούσε. Σήμερα λοιπόν νομίζω ότι είναι αυτό το οποίο τελικά θα πληρώσει, γιατί στην πολιτική ό,τι παίρνει στερήσεις.
0: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Η ερώτησή μου, η δεύτερη, αφορά στη Μαρία Καριστιανού. Το λέω γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, σε λίγες μέρες από σήμερα που συναντιόμαστε, θα γίνει και η επίσημη, έτσι, θα γίνουν και τα αποκαλυπτήρια του νέου αυτού κόμματος. Εκτιμάς ότι αυτή η δυναμική που τώρα πια έχει πέσει μπορεί να επανέλθει και άρα να είναι ένα σημαντικό παίκτη η Μαρία Καριστιανού στις επόμενες κάλπες?
1: Να πούμε ότι η κυρία Καριστιανού είναι κάτι διαφορετικό και από τον κύριο Τσίπρα και από τον κύριο Σαμαρά. Όχι γιατί δεν έχει διατελέσει πρωθυπουργό, ακριβώς γιατί είναι μια γυναίκα που μπαίνει τώρα στην πολιτική. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ικανή. Η κυρία Καριστιανού όμως, επειδή δεν έχει ένα σαφές ιδεολογικό στίγμα και ιδεολογικό προσανατολισμό, εμφανίζεται ως το κόμμα εκείνο το οποίο θα επιδιώξει να φέρει στις τάξεις του τους απανταχού δυσαρεστημένους. Αυτοί που κατά πάσα πιθανότητα θα φτάσουν στην κάλπη να ψηφίσουν την κυρία Καριστιανού είναι αυτοί που λένε δεν πάει άλλο. Δεν μπορώ άλλο αυτό το πολιτικό σύστημα, θέλω διαφορετικές αποφάσεις και αν θέλετε ακυρώνω μεν την πολιτική, αλλά την ακυρώνω με την ψήφα μου στην κάλπη. Γι' αυτό εκτιμώ ότι η κυρία Καριστιανού, αν καταφέρει να φέρει ψηφοφόρους που τα τελευταία χρόνια δεν έχουν έρθει στις κάλπες, γιατί θυμίζω ότι από το 2009 μέχρι σήμερα έχουμε χάσει, μέχρι τις προηγούμενες τέλος πάντων βουλευτικές εκλογές, έχουμε χάσει περίπου 2.800.000 ψηφοφόρους. Αυτοί ούτε αποδήμησαν εισιτήριον, ούτε μετανάστευσαν όλοι. Κάποιοι επέλεξαν συνειδητά να ιδιωτεύσουν, να κάτσουν στο σπίτι τους και να μην πάνε στην κάλπη. Αν καταφέρει να κινητοποιήσει μερικές χιλιάδες κόσμου από αυτή την κατηγορία ανθρώπων, τότε πραγματικά η πολιτική εικόνα θα αλλάξει. Γιατί σε όσα αναφερόμαστε σήμερα, αφορούν στους συνήθεις ψηφοφόρους, αυτούς που σταθερά πηγαίνουν στην κάλπη.
0: Σωστά το λες. Ενώ αυτό το κομμάτι των ανθρώπων που έχουμε χάσει, όπως πολύ ωραία το είπες, είναι ένα κομμάτι που δεν ξέρουμε τώρα πώς τοποθετείται, που βρίσκεται ή τι θα μπορούσε, τι θα
1: αυτό
0: σταθεί
1: ξέρουμε...
0: ικανό να τον κινητοποιήσει αυτό τον ψηφοφόρο και να ξαναπάει στην κάλπη. Είναι τελείως αδιευκρίνιστο αυτό το τοπίο. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό. Είναι
1: αυτό
0: ένα στοίχημα για τη Μαρία Καριστιανού αυτό. Γιατί το λέω? Γιατί με δηλώσεις που έκανε το προηγούμενο διάστημα, που προκάλεσαν πολλές αντιδράσεις και που έτσι, πώς να το πω, κινητοποίησαν αντανακλαστικά στην κοινωνία και δεν τις περίμενε νομίζω πολύ ο κόσμος. Ενδεχομένως, λέω εγώ, νομίζω από τη Μαρία Καριστιανού. Είναι αυτές οι δηλώσεις που την έφεραν και λίγο να σταματήσει τις πολλές συνεντεύξεις. Μπορεί να πάρει όντως ψηφοφόρους από παντού η κυρία Καριστιανού, στη λογική του ότι είμαι πολύ δυσαρεστημένος, θέλω κάτι να αλλάξει και ψηφίζω Μαρία Καριστιανού?
1: Τα πολιτικά φάουλ που έκανε η κυρία Καριστιανού ήταν φάουλ απειρίας. Και είναι, ξέρετε, πολλές φορές αυτό που λέμε και σε ανθρώπους που θέλουν να κατέβουν στην πολιτική και έρχονται να τους κάνουμε πολιτική στρατηγή και τέλος πάντων μια πολιτική εκπαίδευση, ακόμα και να βγαίνουν στα μίντια κτλ. Το ερώτημα που κατά βάση θέτουμε είναι: γιατί θα κατέβετε στην πολιτική και τι καινούργια έχετε εσείς να εισφέρετε σε σχέση με αυτά που βλέπουμε μέχρι σήμερα? Και βέβαια στους περισσότερους τους λέμε ότι σε εκείνους που τους αγαπάει ο φακός, γιατί και εσύ ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους αγαπάει ο φακός και άλλους όχι. Πολλές φορές λοιπόν η εικόνα είναι διαφορετική από το περιεχόμενο. Κύριε Καριστιανού, έχει μια άψογη εικόνα. Είναι μια εικόνα που βλέπει έναν άνθρωπο που θες να τον ακούσει. Αυτό που πρέπει να χτίσει είναι το περιεχόμενο. Νομίζω λοιπόν ότι επειδή και τις δεξιότητες τις έχει, είναι, τουλάχιστον όπως είναι, η γυναίκα είναι γιατρός, άρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και σπουδές και έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται πολύ καλά και το λόγο. Νομίζω ότι αν ενισχύσει λίγο το περιεχόμενό της, θα έχει δυνατότητες να πάει πολύ ψηλά.
0: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση πριν σε ευχαριστήσω και αποδεσμεύσω. Πότε εκτιμάς ότι θα στηθούν κάλπες, παρόλο που προφανώς είναι μια απόφαση την οποία εκτιμώ ότι ο κάθε πρωθυπουργός τη λαμβάνει με βάση πολλούς παράγοντες, τους οποίους αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να τους ξέρουμε, ποιοι θα είναι οι παράγοντες, δηλαδή αυτοί σε 5-6 μήνες από τώρα. Πότε λες ότι θα πάει, πιστεύεις ότι το σκέφτεται ο Μητσοτάκης, αν βρει παράθυρο να πάει το φθινόπωρο σε εκλογές?
1: Εγώ δεν θα δώσω μια πολιτική απάντηση όπως θα περίμενε κάποιος. Θα δώσω μια πιο προσωπική και ανθρώπινη. Πιστεύω ότι θα πάμε σε εκλογές. Η μέρα των εκλογών θα συμπέσει με τα όρια του Πρωθυπουργού να αντέχει να κυβερνά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η απάντησή σου προφανώς. Και έτσι θα κλείσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μου και σήμερα, Μαρία Καρακλιούμη. Να είσαι καλά.
1: Και εγώ,
0: ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ
0: καλό
1: πολύ.
0: Βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ και σας που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα μας. Ελπίζω να έχετε ένα όμορφο βράδυ, ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
1: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
0: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
0: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafé Classic 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,39 €. Χυμός Life 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα 1,06 €. Όλα τα Διξάν 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
8: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
7: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
9: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου συμπληρώνει προσεχώς σε μερικές εβδομάδες 2,5 χρόνια στη διοίκηση της Λότζια και με αφορμή την παρουσίαση του απολογισμού στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Απόψε θα επιχειρήσουμε να ανοίξουμε όλη τη βεντάλια των θεμάτων που αφορούν στον Δήμο Ηρακλείου. Να καλησπερίσω ευθύς αμέσως τους καλεσμένους μας για απόψε. Είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ο κύριος Τάσος Τσατσάκης. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα,
0: είναι ο κύριος Μαρίνος Πατακός, δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
1: Καλησπέρα,
0: σας ευχαριστώ. Κύριος Κώστας Βαρδαβάς, δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Ηράκλειο για σένα. Κύριε Βαρδαβά, καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
1: Ευχαριστώ.
0: Η κυρία Αντιγόνη Ανδρεάκη. Αντιγόνη, καλησπέρα, ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ.
0: Λοιπόν, κύριε Τσατσάκη, ξεκινώ με εσάς. Θερμή παράκληση, επειδή έχουμε πάρα πολλά ζητήματα να βάλουμε στο τραπέζι. Όσα περισσότερα μας επιτρέψει ο τηλεοπτικός μας χρόνος, να είστε σύντομοι στις τοποθετήσεις σας. Ξεκινώ με εσάς, κύριε Τσατσάκη, και θέλω να σας ρωτήσω τι εικόνα έχει αυτά τα 2,5 χρόνια η Δημοτική Αρχή από την τοπική κοινωνία. Θεωρεί ότι οι δημότες του Ηρακλείου είναι ικανοποιημένοι ή όχι από το έργο που έχει μέχρι στιγμής παραχθεί στο Δήμο Ηρακλείου?
1: Σημαντική η ερώτησή σας, κύριε Μεταξά. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την

0: ουσία του πράγματος, ο απολογισμός θα είναι, αν θέλετε, το μέτρο και το όρισμα της κρίσης των δημοτών για το έργο που έχει παραχθεί αυτά τα 2 χρόνια. Και ίσως, αν αυτός αναγνωστεί όπως θα πρέπει, τότε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα των πραγμάτων. Μια απάντηση στο ερώτημα η οποία θα στηρίζεται σε γνώμες που αφορούν επιμέρους ζητήματα νομίζω ότι δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα, γιατί ο απολογισμός δεν είναι μια τυπική διαδικασία που έρχεται ως θεσμική υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής, αλλά κατά τη γνώμη μας είναι μια ουσιαστική πολιτική διεργασία που αποτυπώνει τα πράγματα που έχουν υλοποιηθεί, τα έργα που έχουν υλοποιηθεί αυτά τα 2 χρόνια. Και βέβαια είναι το σημείο που τέμνεται η θεωρία με την πράξη και δείχνει τη συνάφεια των λόγων και των έργων. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία υπήρξαν υστερήσεις και εμείς ήδη δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία είχαμε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες και νομίζω αυτό είναι κοινά παραδεκτό. Και αν θέλετε μπορούμε στη διάρκεια της συζήτησης να τα σταχυολογήσουμε. Υπάρχουν έργα τα οποία ήταν έργα που είχε σχεδιάσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, τα ολοκλήρωσε η σημερινή. Έργα που ολοκλήρωσε, ξεκίνησε και ολοκλήρωσε η σημερινή Δημοτική Αρχή. Αλλά και έργα που σχεδιάζονται και αλλάζουν την εικόνα της πόλης.
1: Πάντα αυτό συμβαίνει έτσι κι αλλιώς στην αυτοδιοίκηση.
0: Ακριβώς, υπάρχει συνέχεια. Συνεχώς στη δημόσια διοίκηση υπάρχει μια συνέχεια. Βέβαια, καθένας βάζει το λιθαράκι του, έχει τη δική του οπτική για τα πράγματα και μπορεί να συμπληρώνει ή να αποκλείει πράγματα. Όμως από εκεί και μετά, όταν πάμε στο επίπεδο του σχεδιασμού, και γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε αναλυτικά για τα έργα που η τωρινή Δημοτική Αρχή έχει σχεδιάσει και έχει σε φάση υλοποίησης, τότε πραγματικά φαίνεται αν υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό που υπόθηκε κατά την προεκλογική περίοδο, ότι θέλουμε να γίνει η πόλη μια πόλη η οποία θα είναι φιλική, ανθεκτική, βιώσιμη, μια πόλη η οποία θα σέβεται την ιστορία της και τους πολίτες της. Αυτό τώρα έχει παραμέτρους για τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε. Και αν θέλετε μπορώ να αναφέρω 2 παραδείγματα, αλλιώς στη διάρκεια της συζήτησης...
1: Θα τα πούμε στη διάρκεια της συζήτησης. Ποια είναι η δική σας άποψη, κύριε Πατακιά?
2: Κύριε Μεταξά, καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Νομίζω ότι ξεκινώντας τη συζήτηση με επίκεντρο τον απολογισμό, όπως σωστά προλογίσατε, πρέπει να πούμε ότι είναι μια πολιτική πράξη ίσως, μάλλον όχι ίσως, αλλά η σπουδαιότερη πολιτική αυτοδιοικητική πράξη για ένα Δήμο να καταθέσει τον απολογισμό των 2 προηγούμενων ετών. Είναι όμως ταυτόχρονα, όπως στην τοποθέτησή του ο επικεφαλής της παραταξής μας διατύπωσε, μια προσπάθεια για να αποτυπωθεί η πραγματικότητα της πόλης. Ο στόχος της τοποθέτησής μου δεν θα είναι μια στήρα αντιπολιτευτική κριτική, αλλά η ουσιαστική ανάδειξη λύσεων και προτεραιοτήτων προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα καθημερινότητα της πόλης. Θα έλεγα ότι ο προχθεσινός, μάλλον ο απολογισμός που συζητήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, δεν ήταν και τόσο δημοφιλής από ό,τι φάνηκε.
1: Με ποια έννοια?
2: Με την έννοια ότι οριακή απαρτία δημοτικών συμβούλων όλων των παρατάξεων, σχεδόν οριακή, όχι απολύτως, και ανύπαρκτη, αν όχι ελάχιστη, η συμμετοχή φορέων και δημοτών. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή έχουμε δει και άλλους προϋπολογισμούς στη δεύτερη θητεία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, θυμάμαι αίθουσα στο πολιτιστικό κέντρο, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ισογείου, να είναι κατάμεστη. Ακόμα και όταν η αντιπολίτευση τότε δεν προσήλθε στον τελευταίο προϋπολογισμό, η αίθουσα ήταν κατάμεστη. Άρα λοιπόν τον χαρακτηρίζω ότι δεν ήταν δημοφιλής, που σημαίνει ότι οι πολίτες βλέπουν, κρίνουν και αποφασίζουν. Επίσης, ξεκίνησε, όπως πάντα και σε πολλές συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο απολογισμός ξεκίνησε με μια διαρκή αναφορά στα προβλήματα που κληρονόμησε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Εγώ δεν θέλω να είμαι απόλυτος, ούτε να γνωρίσω ορισμένες δικαιολογίες. Όμως, δεν είναι δυνατόν

0: ετών, 2,5 χρόνια μετά, να αναφερόμεθα ακόμα σε προβλήματα και τέλος πάντων συνθήκες που αδυνατούν, που δεν άφησαν τη Δημοτική Αρχή το πλοίο που λέγεται Δήμος Ηρακλείου να το ορθοπλωρήσει και να το οδηγήσει σε ένα λιμάνι υπήνεμο, αναπτυξιακό και αποτελεσματικό για την λειτουργία της πόλης.
1: Τη συνθήκη θα τη βάλουμε στο τραπέζι και στην συνέχεια, γιατί νομίζω πολιτικά είναι σημαντικό, κύριε Βαρδαβά.
2: Ναι, απολογισμός. Μία σημαντική διαδικασία που την προβλέπει και η νομοθεσία, όμως είναι ευκαιρία μετά τις εκλογές, στην πρώτη διετία, να συναντηθούν τουλάχιστον τα μέλη της παράταξης και οι άνθρωποι που στήριξαν την παράταξη, ούτως ώστε να ξεδιπλώσουν όλα αυτά που έχουν κάνει την πρώτη διετία. Ξέρετε, όλα τα χρόνια σε ανάλογες συνεδριάσεις καλούνταν φορείς της πόλης, ερχόταν πολίτες και έτσι δινόταν και η δυνατότητα ενός ζωντανού διαλόγου. Να τοποθετηθούν και οι επαγγελματίες και οι έμποροι και διάφοροι άλλοι φορείς, τα επιμελητήρια, εάν έχουν κάτι να προσθέσουν, κάτι να πούν για αυτόν τον απολογισμό. Δυστυχώς, στο συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως είπε ο κύριος Πατακός, ούτε η Δημοτική Σύμβουλη δεν ήταν εκεί όλοι. Απουσίαζε η πλειοψηφία των τοπικών και δημοτικών διαμερισμάτων. Δεν υπήρχε κανείς φορέας της πόλης και πρέπει να υπήρχαν και 2-3 πολίτες οι οποίοι την παρακολούθησαν. Και αυτό από μόνο του, σε μια δημοτική αρχή που μας έχει συνηθίσει...
1: Πώς μεταφράζεται αυτό, λέτε?
2: Δεν ξέρω, και η ίδια δεν θέλησε, ίσως, κακώς για μένα, γιατί για τους φορείς δεν μπορείς να μην καλείς τους φορείς, να ανοίξει αυτή τη διαδικασία, ίσως συναισθανόμενη κατά βάθος τι ακριβώς έχει γίνει. Άλλωστε το ότι διαφημίστηκε ότι δεν έχει εικόνες αυτός ο απολογισμός, αλλά έχει πολλά λόγια, κάτι δείχνει, μα έχουμε χορτάσει από δελτία τύπου και εικόνες 2,5 χρόνια. Άρα εδώ υπάρχει ουσιαστικά μία υποβάθμιση στο ξεκίνημα αυτού του απολογισμού για μία νέα δημοτική αρχή που έχει εκλεγεί με μεγάλη πλειοψηφία και στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα έπρεπε να έχει, αν μη τι άλλο, έναν ενθουσιασμό. Τώρα βλέπω, ακούτε για αντιδράσεις αντιπολίτευσης. Η δουλειά μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και η αντιπολίτευση που ασκούμε υπεύθυνα δεν έχει σχέση με τις αντιδράσεις του κόσμου έξω από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες είναι πολύ σφοδρότερες. Θέλω να πω λοιπόν, για να μην αδικούμε, ότι αυτά τα 2,5 χρόνια εμείς και οι άλλες παρατάξεις ψηφίζουμε σε μεγάλο βαθμό θέματα που αφορούν την πόλη και θέλουμε και ομονοούμε ότι μπορούν να την πάνε μπροστά ή είναι σωστά. Αντιδρούμε και αντιπολιτευόμαστε σε ζητήματα κορυφαία, έχοντας επιχειρήματα και προτάσεις, και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει σύγκληση ή διόρθωση σε κάποιο από αυτά. Υπάρχουν όμως, κύριε Μεταξά, τα αποτελέσματα. Αυτόν τον απολογισμό τον έχει κρίνει η κοινωνία πριν εμείς το συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τον έχει κρίνει αρνητικά και είμαστε εδώ να δούμε γιατί και πώς θα αλλάξει πορεία η Δημοτική Αρχή, ούτως ώστε προς όφελος της πόλης να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Θα τα δούμε και επιμέρους αναλυτικά στη συνέχεια. Αντιγόνη, μου επιτρέπεις τον ελληνικό.
3: Καλή μου. Κοίτα, εγώ όταν άνοιξα την πόρτα της Βικελέας είδα ότι όντως λιγότερο από δεκάδες όταν θα καθίσματα, δεν σου πρέπει ότι απογοητεύτηκα και μάλιστα την απογοήτευσή μου την εξέφρασα και στην έναρξη της ομιλίας μου, λέγοντας ότι περίμενα να ήταν εκεί κόσμος ο οποίος πραγματικά θα ενδιαφερόταν και να συμμετάσχει σε αυτόν τον απολογισμό του πεπραγμένου. Και δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρει ο κόσμος και δεν ήθελε να συμμετάσχει. Αφενός δεν κλήθηκε, διότι αρκετοί οι πρόεδρες του τοπικού διαμερισμάτων...
1: Αντιγόνη, ναι. Με συγχωρείς. Θα σε διακόψουμε, θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο στη σύνδεσή μας, να κάνουμε μία διόρθωση στον ήχο και σε πολύ λίγο θα επανέλθουμε στην σύνδεσή μας με την Αντιγόνη Ανδρεάκη. Σας λέει κάτι το

0: γεγονός ότι στον απολογισμό η απουσία των φορέων είναι ένα μήνυμα προς την Δημοτική Αρχή. Πώς το εκλαμβάνετε, πώς το εισπράτετε, πώς το αντιμετωπίζετε, κύριε Τσατσάκη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα γενικότερο θέμα στο οποίο μπορούν να υπάρξουν διαφορετικές ερμηνείες, οι οποίες μάλιστα μπορεί να πηγάζουν και από τις ιδεολογικοπολιτικές αναφορές που ο καθένας έχει. Η μία ερμηνεία είναι αυτή που δόθηκε από τους προλαλήσαντες συναδέλφους στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δεν βρίσκουν πεδίο συζήτησης με τη Δημοτική Αρχή ή πιθανόν κάποιοι από τους φορείς δεν κλήθηκαν. Να διορθώσουμε λίγο τα πράγματα. Κλήθηκαν όλοι οι φορείς. Το γεγονός ότι δεν συμμετέχουν δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αφορά τη Δημοτική Αρχή στην πολιτική της διάσταση και στην πολιτική της πράξη.
0: Δεν την αφορά όμως η μη συμμετοχή.
1: Αφήστε με για να καταλάβετε τι εννοώ και να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Σε πολύ έντονες πολιτικές περιόδους που πέρασε η χώρα, και νομίζω είμαστε κοινωνία όλοι αυτών των περιόδων, ο ζωντανός πολιτικός λόγος επέβαλε στην κοινωνία να συμμετέχει, να αντιδρά διαζώσεις με επιχειρήματα, να κάνει ουσιαστική κριτική, να προτείνει λύσεις στα προβλήματα, να αποδοκιμάζει πρακτικές οι οποίες δεν την εκφράζουν και εν τέλει, να όντας παρούσα, να καθορίζει εξελίξεις. Η απουσία δεν καθορίζει εξελίξεις. Αυτή είναι μια ερμηνεία που εγώ έχω προσωπικά. Θεωρώ ότι ο ζωντανός πολιτικός λόγος, ο ορθός λόγος, επιβάλλει την παρουσία, την αντιπαράθεση, γιατί πείτε μου, ποιος δεν θέλει την κριτική? Όταν αυτή στηρίζεται σε επιχειρήματα, όταν αυτή στηρίζεται σε δεδομένα και όταν αυτή είναι σίγουρο ότι θα οδηγεί σε μια διορθωτική πορεία. Την άλλη άποψη όμως, η κριτική η οποία αθροίζει στατιστική σε μια λογική εντυπωσιοθυρίας δεν είναι ουσιαστική. Δεν είναι ουσιαστική γιατί είναι μια κριτική η οποία δεν λαμβάνει υπόψη της τα πράγματα ως έχουν και πιθανόν να στηρίζεται και σε μια ελλειπή πληροφόρηση. Παρουσιάστηκε το έργο της Δημοτικής Αρχής και δεν ήταν μόνο κείμενο, ήταν και εικόνες. Και ήταν και εικόνες επειδή έχει παραχθεί έργο σε μια σειρά τομέων που είναι αδιαφυσβήτητο. Και σε αυτό νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει καλή διάθεση, και να διαφωνήσουμε στα πράγματα στα οποία υπήρξαν ρήξεις και τομές και οι οποίες οδήγησαν σε μια διαφορετική στάση ακόμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν ζητήματα που στην πορεία θα αναδειχθούν. Αλλά ζητήματα όπως η απαλήφη του χρέους του Πολιτιστικού Κέντρου, η Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής Ανάπτυξης, τα έργα τα οποία περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Βιώσιμη Αστικής Ανάπτυξης, τα έργα που υλοποιούνται στο πρόγραμμα Smart Cities. Όλα αυτά είναι δεδομένα και είναι έργα τα οποία το αμέσως επόμενο διάστημα θα φανούν. Κάποια από αυτά ήδη έχουν φανεί. Επίσης, ένα εκτεταμένο σύνολο παρεμβάσεων σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα. Εκεί οι πολίτες μπορεί να έχουν μια διαφορετική άποψη.
0: Είστε ικανοποιημένοι με την καθημερινότητα στην πόλη, κύριε Τσατσάκη?
1: Μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για κάτι. Δεν είναι το επίπεδο που εμείς θα θέλαμε. Και εδώ θα σταθώ σε αυτό που είπε ο συνομιλητής μου, ο αγαπητός Μαρίνος. Εμάς, αντίπαλός μας δεν είναι το παρελθόν. Η πρόκληση είναι το μέλλον. Το παρελθόν οφείλει κάθε αρχή όταν αναλαμβάνει τη διοίκηση ενός πολιτικού φορέα, όπως είναι ο Δήμος, να μπορεί να το εκτιμήσει, να το αναλύσει και να δώσει το δικό της δείγμα γραφής, ανατρέποντας καταστάσεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις. Αυτό είπαμε, ότι μπορεί κάποια πράγματα να οδήγησαν σε καθυστερήσεις υλοποίησης του έργου. Λοιπόν, γι' αυτό σε ορισμένα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Αλλά κοιτάξτε, αν μου επιτρέπετε να πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ας πούμε για τη μάχη της Λακούβας.
0: Μην τα βάλουμε, γιατί θέλω να τα βάλουμε επιμέρους
1: στη συνέχεια. Ναι. Μεταξά, για να επενδύσω, θέλω να επενδύσω πολιτικά σε αυτό. Ένα μεγάλο έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής ήταν το έργο των ασφαλτοστρώσεων τσιμεντοστρώσεων, το οποίο μάλιστα ανήλθε σε ένα προϋπολογισμό δαπάνησης αρκετά υψηλό, σε μια περίοδο που τα οικονομικά του Δήμου δεν ήταν καλά. Και σε αυτή την απόφαση οδηγήθηκε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, επειδή διαπίστωνε την κατάσταση των δρόμων της πόλης του Ηρακλείου, του Δήμου. Δεν ήταν κάτι που προέκυψε χωρίς αιτία. Άρα λοιπόν, μήπως θα πρέπει να δούμε το γεγονός ότι κάποια πράγματα έχουν φτάσει στο όριο της ζωής τους

0: και είναι αναγκαίες αυτές οι παρεμβάσεις. Αυτό ήθελα να πω. Έχουμε λοιπόν αυτά τα προβλήματα, τα οποία δεν δημιουργούν μια ευχάριστη εικόνα και προφανώς δεν μας ικανοποιούν. Το θέμα είναι τι κάνεις.
1: Ανατελεία, γιατί έχουμε στην σύνδεσή μας αποκαταστάθηκε ένα μικρό πρόβλημα. Είχαμε Αντιγόνη, με συγχωρείς. Παρακαλώ, ο λόγος σε εσένα, σε διακόψαμε.
2: Έλεγα ότι παρόλο που συμφωνούμε όλοι ότι ήταν μια κορυφαία πολιτική διαδικασία.
3: Πιστώσαμε τόσο την έλλειψη της παρουσίας φορέων. Δεν ξέρω αν είχαν προσκληθεί και απλά γύρισαν την πλάτη σε αυτή τη διαδικασία, διότι ήδη έχουν απογοητευτεί από τα δύο πρώτα χρόνια της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού, ή αν δεν προσκλήθηκαν καν σε μια προσπάθεια να λειτουργήσει όλη αυτή η διαδικασία υποτονικά. Επίσης, δεν γνωρίζω εάν προσκλήθηκαν και οι ίδιοι οι πρόεδροι των κοινοτήτων. Γιατί εγώ έλαβα μηνύματα από προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, οι οποίοι μου έλεγαν ότι δεν είχαν προσκληθεί στη διαδικασία. Όπως και να έχει, ήταν μια διαδικασία που θα έπρεπε να είχε την πάνδημη συμμετοχή όλων. Το γεγονός ότι δεν την είχε σημαίνει ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ αποτευμένος. Και όταν εννοούμε κόσμος, εννοούμε πολίτες, εννοούμε προσώπους φορέων, συλλόγων, συλλογικοτήτων, κανένας δεν ήταν εκεί. Ακόμα και αν στη φωτογραφία του δελτίου τύπου με τις πλάτες γυρισμένες προσπαθήθηκε και αυτή τη φορά αυτή η εντύπωση να διαψευστεί. Ήταν μια διαδικασία στην οποία είχα την αίσθηση ότι θα έπρεπε να νιώθουν πάρα πολύ άβολα οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Παράταξης του Αλέξη Καλοκαιρινού, που ήρθαν ως πρικοδότημα από τον προηγούμενο δήμαρχο, από τον κύριο Λαμπρινό, και αναφέρομαι στην κυρία Παπαδάκη, στην κυρία Αρχοντάκη Καλογεράκη, στον κύριο Βουρεξάκη, στον κύριο Καραντινό. Και σκεφτόμουν πόσο άσχημα θα ένιωθαν όταν στην έναρξη της ομιλίας του ο δήμαρχος κατηγόρησε με τέτοια σφοδρότητα την προηγούμενη δημοτική αρχή, βάζοντας μια σειρά από ζητήματα που αφορούσαν σε δικές της επιλογές και πολιτικές, όταν μέρος και σημαντικό πρωταγωνιστικό μέρος αυτής της παράταξης αποτελεί την παράταξή του. Βεβαίως, προφανώς πρέπει να ήμουν η μόνη που ένιωσε άβολα και άσχημα, διότι αμέσως μετά και όταν οι ίδιοι πήραν το λόγο, αρκέστηκαν στον ρόλο του χειροκροτητή και όχι του πολιτικού ή του δημοτικού συμβούλου, με μια κριτική ματιά που θέλει να αξιοποιήσει τα επόμενα 3 χρόνια και θέλει να δώσει στον τόπο, στην πόλη, τη δυνατότητα να μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Διότι θα συμφωνήσω με τον κύριο Πατακό, δεν είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει στήρα κριτική. Και όντως, ναι, όπως είπε ο κύριος Βαρδαβάς, σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε ψηφίσει θετικά σε πάρα πολλές προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωστόσο, 200 σελίδες δεν μπορούν να αντιπαλεύσουν 200.000 φωτογραφίες, όπως είπα και στην τοποθέτησή μου, από μια καθημερινότητα σε ένα Ηράκλειο που αντιμετωπίζει χιονοστιβάδα ζητημάτων, ξεκινώντας από την καθημερινότητα και εξελίσσοντας τη συζήτηση που θα μας δοθεί δυνατότητα επιμέρους να τα αντιμετωπίσουμε και να τα συζητήσουμε. Έχει κάνει καλά πράγματα αυτή εδώ η Δημοτική Αρχή. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Το γεγονός δηλαδή ότι επί των ημερών του Αλέξη Καλοκαιρινού τα ενετικά τείχη παραχωρήθηκαν στο Δήμο Ηρακλείου είναι μια στιγμή που θα μείνει στην ιστορία. Το γεγονός όμως ότι τα ενετικά τείχη παρουσιάζουν την εικόνα έτσι όπως αυτή αποκαλύφθηκε στο ρεπορτάζ σας μόλις πριν από ένα 24ωρο στο δελτίο ειδήσεων που το παρακολούθησα, δεν είναι μια ιστορική στιγμή για το Ηράκλειο. Είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή την ιστορία, την ευθύνη και όλα όσα μπορεί να δώσει τον ίδιο τον πολίτη. Είναι μια πολύ καλή στιγμή το γεγονός ότι διαγράφηκε ένα μεγάλο χρέος που αφορούσε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο, αν και εκεί μιλάμε και για την κυβερνητική βούληση και όχι μόνο για την αυτοδιοικητική προσπάθεια. Όμως αυτό δεν αρκεί όταν το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο αυτή την ώρα χρωστά παραγωγές, οφείλει σε πρωταγωνιστές, σε συντελεστές παραγωγών και αυτή την ώρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι στρέφονται ακόμα και μέσω της δικαιοσύνης για να τους καταβληθούν τα χρήματα για τα οποία έχουν εργαστεί. Επομένως, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι μια συζήτηση που πονάει πάρα πολύ το Ηράκλειο. Αυτή φανερώνεται και αποκαλύπτεται καθημερινά και στον τρόπο που οι πολίτες αντιδρούν σφοδρότατα

0: απέναντι σε αυτά τα οποία βιώνουν, τα οποία δεν είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολο να ξυπνάς και κάθε πρωί έξω από το σπίτι σου να υπάρχουν τόνοι απορριμμάτων, ούτε να κυκλοφορείς και να τραυματίζεις σε λακκούβες, ούτε να είσαι σε πάρκα και σε δρόμους οι οποίοι είναι αφώτιστοι, ούτε να έχεις την ανάγκη να σταθμεύσεις το αυτοκίνητό σου κάπου για να πας να εργαστείς και να μην υπάρχει ίχνος διαθέσιμο πάρκινγκ, όταν αυτή η δημοτική αρχή σε ένα από τα προεκλογικά της αφηγήματα είχε δεσμευτεί ακόμα και για υπόγειο πάρκινγκ στην πλατεία Ελευθερίας.
1: Μάλιστα.
0: Όπου μέχρι και σήμερα βεβαίως ούτε λόγος δεν γίνεται.
1: Κύριε Βαρδαβά, ήταν μια καλή ή μια κακή συγκυρία όταν ανέλαβε η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού? Αναφέρομαι και στο πολιτικό και στο οικονομικό αλλά και στο αμιγώς αυτοδιοικητικό πλαίσιο, με εντελώς διαφορετικούς συσχετισμούς που ίσχυαν στις δύο προηγούμενες θητείες στο σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα και τις παθογένειες που δημιούργησε.
2: Κατά τη δική μας άποψη ήταν εξαιρετικά θετικό. Καταρχήν είχαμε αλλαγή εκλογικού νόμου, όπου η νέα Δημοτική Αρχή είχε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να θυμίσουμε ότι ο προηγούμενος Δήμαρχος και η παράταξη που κέρδισε τις εκλογές δεν είχε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό από μια πολύ δύσκολη αντιπολίτευση, να το πω έτσι ευγενικά. Όλες σχεδόν οι παρατάξεις του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου ήταν μέσα στη νέα παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, συμμετείχαν σε μεγάλο βαθμό. Διακομματική στήριξη, είπα και στην τοποθέτησή μου, και από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Αυγενάκη ειδικά, και από το ΠΑΣΟΚ Βουλευτικό Γραφείο και από το ΣΥΡΙΖΑ, στήριξαν αυτή την παράταξη. Η μετάβαση από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή στην καινούρια, όχι απλώς ήταν ομαλή, απλά ήταν παραπάνω ιδανική, θα το έλεγα, σε σχέση με το παρελθόν και άλλες τέτοιου είδους αλλαγές.
1: Άρα λέτε δεν απέδωσε με βάση
2: δεν
1: αυτά
2: υπήρχε
1: τα εφόδια και το πλαίσιο που υπήρχε?
2: Και πολλά άλλα που μπορώ να πω είναι σημαντικά. Η παράταξη αυτή έχει στελέχη τα οποία έχουν διατελέσει αντιδήμαρχοι τα προηγούμενα χρόνια και τα πολύ πιο πριν. Είχε και νέους δημοτικούς συμβούλους, είχε ο επικεφαλής της ένα πολύ γνωστό όνομα στην πόλη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και από το επώνυμό του. Και βέβαια τη στήριξη ουσιαστικά, την πολύ κοντινή σχέση να το πω, με την κυβέρνηση την ίδια. Καμία κρίση, δεν θέλω να υπενθυμίσω, να γίνομαι κουραστικός, της κρίσης του παρελθόντος, οι οποίες ήταν κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και η πανδημία, όλα αυτά που γονάτισαν την κοινωνία, σε συνάρτηση με την αντιπολίτευση την τότε, καμία σχέση λοιπόν το προηγούμενο περιβάλλον με το τώρα. Όλες οι ροές που αφορούν τα έσοδα του Δήμου είχαν αποκατασταθεί. Στο χέρι της Δημοτικής Αρχής ήταν η δυνατότητα να αυξήσει δημοτικά τέλη και δημοτικούς φόρους και να αποκαταστήσει ως ένα βαθμό τα πάγια έσοδα που με ευθύνη παραγόντων της είχαν εξαθλιωθεί στο παρελθόν. Και θέλω να το πω αυτό, ότι οι ίδιοι που ως αντιπολίτευση επέβαλαν τη μείωση των τακτικών εσόδων του Δήμου κατά 3 εκατομμύρια το χρόνο, οι ίδιοι εισηγήθηκαν με διαφορά ημερών μεγάλες αυξήσεις τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, οι συνθήκες λοιπόν, όπως περιέγραψα και στην τοποθέτησή μου, ήταν αν όχι καλές, πολύ καλές για να παράξεις έργο. Δυστυχώς, κύριε Μεταξά, και θέλω να είμαστε ειλικρινείς, ήταν ποτέ το Ηράκλειο μία τέλεια πόλη, μία απολύτως καθαρή, με λυμμένα τα θέματα οδοποιίας, όλα τα θέματα πρασίνου, καθημερινότητας? Όχι βέβαια. Δεν θα υποτιμήσει όμως ποτέ κανείς ότι είχε φτάσει σε ένα καλό, πολύ καλό επίπεδο. Δυστυχώς, εδώ δεν μιλάμε για μία διετία προσαρμογής, ότι ξέρετε τώρα μαθαίνω, θέλω περίοδο χάρη. Το Ηράκλειο δεν είναι στάσιμο. Σε θέματα καθημερινότητας
1: έκανε βήματα πίσω,
2: βαδίζει ολοταχώς προς τα πίσω. Και ξέρετε, η βλάβη αυτή για την πόλη έχει και άλλες προεκτάσεις. Η πόλη δυσφημείται. Πέρα από την ποιότητα ζωής των ανθρώπων εδώ και της καθημερινότητάς τους, έχει και ένα αντίκτυπο σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και την τοπική μας οικονομία. Λοιπόν, αυτά θα κάνουν πολύ καιρό να αποκατασταθούν και γι' αυτό το λόγο αναζητούμε, τα αποτελέσματα είναι δεδομένα, είναι αρνητικά κύριε Μεταξά. Αναζητούμε και πρέπει να μοιραστούμε τον προβληματισμό μας με τη Δημοτική Αρχή και τους πολίτες γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Δεν πιστεύουμε βέβαια ότι δεν αγαπούν την πόλη η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι και όλοι οι παράγοντες της. Όμως υπάρχουν αιτίες τις οποίες μπορούμε, αν θέλετε, να συζητήσουμε που οδηγούν σε αυτή την πλήρη αποτυχία την πρώτη διετία και καλό είναι να μας προβληματίσουν όλους και ιδιαίτερα αυτούς που διοικούν το Δήμο μήπως και αλλάξει αυτή η πορεία και έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.
1: Θέλω απάντηση, θα έρθω μετά σε εσάς κύριε Τσατσάκη, κύριε Πατακέ. Γιατί...
3: Συνεχίζω από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Βαρδαβάς. Πραγματικά είναι να απορεί κανείς. Για εμάς που γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα, η παράταξη του κυρίου Τσατσάκη, η Δημοτική Αρχή που κυβερνάει το Δήμο, επιστρατεύτηκαν, συστρατεύτηκαν θα έλεγα, είναι πιο ευδόκιμη ως όρος, πολλά αξιόλογα έμπειρα στελέχη αυτοδιοικητικά στο σύνολό τους και είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος με την απλή, με τον κοινό νου, την απλή λογική γιατί δεν προχωράει προς τα μπρος η πόλη σε όλους τους τομείς. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα καθημερινότητας. Είναι και άλλοι τομείς που περιλαμβάνονται και δεν έχει γίνει σημαντική πρόοδος. Κανείς δεν αρνείται, κύριε Μεταξά, ότι υπήρχαν προβλήματα στην πόλη όταν παρέλαβε η Δημοτική Αρχή στο Δήμο. Όχι στο μέγεθος βέβαια της, των οικονομικών και της χρεοκοπίας όπως κατά καιρούς έχουν επικαλεστεί κάποιοι. Όμως υπήρχαν προβλήματα και τα προβλήματα δεν λείπουν ποτέ από κανένα Δήμο. Δεν μπορεί όμως η επίκληση του χθες να αποτελεί μόνιμη δικαιολογία για το σήμερα ή ούτε για το αύριο. Ο πολίτης δεν αξιολογεί μια Δημοτική Αρχή για το τι παρέλαβε, αξιολογεί για το τι κατάφερε να αλλάξει, να βελτιώσει, να κάνει δηλαδή προς τα εμπρός όθηση όλων των θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες. Ο απολογισμός του έργου είναι μεγάλος και πλούσιος σε περιεχόμενο και σελίδες. Σε έργα όμως, θα με επιτρέψετε να το πω, είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και μην ξεχνάμε ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή παρέδωσε μια τεράστια γκάμα, όχι μελετών, έργων δρομολογημένων σε εξέλιξη και άλλων συμβασιοποιημένων.
1: Που δεν αξιοποιήθηκαν.
3: Με αργούς ρυθμούς.
1: Όπως.
3: Μάλιστα. Η Πλατεία Ελευθερίας τελείωσε μετά, είχε ξεκινήσει επί των ημερών της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής κάποιους μήνες και ακόμα δεν έχει παραδοθεί. Ακόμα προχθές ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο άλλη μία μικρή, όπως υπόθηκε, παράταση στο έργο αυτό. Ένα, θα έλεγα, εμβληματικό έργο για την προηγούμενη Δημοτική Αρχή μαζί με τα άλλα έργα που έγιναν στο κέντρο της πόλης. Συνεπώς λοιπόν, άλλο απολογισμό στα χαρτιά και άλλο η πραγματικότητα που βρίσκεται η πόλη σήμερα.
1: Κύριε Τσατσάκη.
4: Κοιτάξτε τώρα, θα μπορούσα να πω αυτό που εύκολα ο καθένας κατανοεί. Ένας απέναντι σε όλη την κοινωνία ή σε τρεις συνομιλητές. Θα ήθελα τον ανάλογο χρόνο γιατί
1: βεβαίως, όταν ήθιστε, η κριτική, βεβαίως, όταν ο η κριτική είτε πρόκειται στην κεντρική σε... πολιτική σκηνή, στην περιφέρεια, στους δήμους, ωραία, ο εκπρόσωπος της διοίκησης λοιπόν, να δέχεται κριτική.
4: Δεν την αρνούμαστε την κριτική, την αξιοποιούμε ως εργαλείο όταν στηρίζεται στη στοιχεία. Αλλά ξέρετε, τα ελληνικά είναι μια πολύ, πολύ πλούσια γλώσσα και θα πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Η λέξη αλήθεια, ας πούμε, σημαίνει όχι στη λύθη. Να ξεκινήσω από δύο πράγματα τα οποία είναι αλήθειες. Στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές υπήρξε ένα εκλογικό σύστημα το οποίο δεν ήταν ολοκληρωμένο, ονομάστηκε απλή αναλογική, αλλά σε αυτές τις εκλογές, λυπάμαι που θα το πω, κέρδισε ο Δήμαρχος, όχι η παράταξή του. Η παράταξη τότε του τότε δημάρχου ήταν δεύτερη σε αποτέλεσμα. Όπως ήταν δεύτερη και στις εκλογές του 2014. Ως δήμαρχος και έτσι ο κύριος Λαμπρινός. Ξεκάθαρα πράγματα αυτά. Δόθηκε η ευκαιρία τότε να αποδειχθεί στην πράξη το πλεόνασμα της δημοκρατίας με τις δυνατότητες που ο νόμος έδινε.
1: Μην πάμε στο προηγούμενο εκλογικό μοντέλο.
4: Όχι.
1: Θέλουμε τρεις μέρες μεγάλο το κεφάλι. Στην πράξη δεν πέτυχε.
4: Υπόθηκε,
1: σε πάρα πολλούς, σε δεκάδες δήμους σε όλη τη χώρα.
4: Γι' αυτό άλλαξε. Υπόθηκε λοιπόν,
2: όχι, δεν πέτυχε, με συγχωρείτε. Πήγε πίσω την αυτοδιοίκηση.
4: Υπόθηκε λοιπόν ότι ο απολογισμός που την Παρασκευή συζητήθηκε, έχοντας προσκληθεί όλοι οι φορείς και όλοι οι πρόεδροι, και σε αυτό τουλάχιστον ας υπάρξει μια συναντήληψη, ας δεχτούμε ότι λέμε αλήθειες, άσχετα αν ήρθαν ή δεν ήρθαν, δεν ξεκίνησε κάνοντας μια στήρα κριτική στο παρελθόν. Το είπα και στην πρωτολογία μου αυτό. Αντίπαλός μας δεν είναι το παρελθόν. Η πρόκληση είναι το μέλλον. Υπάρχουν όμως δεδομένα τα οποία δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας. Υπάρχουν δεδομένα στην οικονομία τα οποία οδήγησαν να μην έχουμε στην αρχή αυτής της θητείας προϋπολογισμό, να μην έχουμε δημοτικά τέλη, να μην έχουμε τεχνικό πρόγραμμα έργων. Και επίσης τα οικονομικά δεδομένα, γιατί ξέρετε, οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Είναι αυτά που αποδεικνύουν ότι το περιβάλλον δεν ήταν τόσο ευίωνο όσο περιγράφεται. Ξεκινώντας από την οικονομία, έλλειμμα τα προηγούμενα χρόνια, 6,5 εκατομμύρια ευρώ το 2023, πλεόνασμα το 2024, 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό λέει κάτι? Κάτι λέει. Νομίζω. Από εκεί και μετά, μια σειρά καταστάσεων, ας πάμε, κρίσεις που αντιμετώπισε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αδιαφυσβήτητα. Όμως αυτές οι κρίσεις είχαν και παράθυρα ευκαιρίας. Παράθυρα ευκαιρίας σε ό,τι αφορά και τη στελέχωση των υπηρεσιών με προσωπικό και ευκολίες που ο νομοθέτης έδινε ακριβώς να αντιμετωπιστούν αυτές οι κρίσεις. Αξιολογήθηκαν, αξιοποιήθηκαν? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Τι συνέβη με την έναρξη της θητείας αυτής της Δημοτικής Αρχής, που επέδρασε καταλυτικά στην παραγωγή δημοτικού έργου, η εφαρμογή του νόμου και η απόφαση των συμβουλίων της επικρατείας, που έδιωξε από τις υπηρεσίες του Δήμου πάνω από 400 συμβασιούχους υπαλλήλους, των οποίων συμβάσεις ξεκινούσαν από το 2017, 18, 19 και κρατούσαν μέχρι το 24. Ποιες υπηρεσίες πλήγησαν περισσότερο? Η υπηρεσία της καθαριότητας, η υπηρεσία πρασίνου, οι διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών, οικονομικών και η διοίκηση του Δήμου. Αυτό επηρεάζει την παραγωγή έργου? Τη γνώμη σας? Επίσης, για πείτε μου το εξής. Ως διαμαγείας υπήρξαν οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο από το 2024 και μετά? Ως διαμαγείας υπήρξε, δηλαδή όλα ήταν καλά και ξαφνικά ήρθε ο Αρμαγεδόνας. Ήρθε ο Αρμαγεδόνας, ο οποίος δημιούργησε αυτές τις συνθήκες στην πόλη και μια ανήμπορη δημοτική αρχή δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει σε αυτό που δημιούργησε επί των ημερών της. Εδώ τώρα θα πρέπει να συζητήσουμε, νομίζω, σε ένα άλλο επίπεδο.
1: Κοιτάξτε, αυτό είπα στην αρχή της παρέμβασής μου το εξής.
4: Κρίνεται από τους δημότες. Είπα όμως στην αρχή της παρέμβασής μου. Πείτε μου, η αρχική πρόβλεψη της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, καταρχήν για 60 εκατομμύρια για ασφαλτοστρώσεις, μεντοστρώσεις, από πού προέρχεται ως πρόταγμα?
1: Από
4: την καλή κατάσταση του οδικού δικτύου του Δήμου? Ή από τη διαπίστωση ότι το οδικό δίκτυο είναι στα όρια του και θα πρέπει κάποια στιγμή να πάμε σε ένα εκτεταμένο εύρος παρεμβάσεων, έτσι ώστε να έχουμε...
1: Σύντομα, κύριε Τσατσάκη, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
4: Ναι. Υπήρχε λοιπόν η διαπίστωση σε αυτά τα πράγματα και υπήρχαν και καταστάσεις στις οποίες δεν υπήρχαν λύσεις. Γιατί δεν θωρακίστηκε, ας πούμε, η υπηρεσία καθαριότητας με μόνιμο προσωπικό? Γιατί οι άλλες υπηρεσίες του Δήμου υστέρησαν σε προσωπικό? Επίσης ακούστηκε κάτι, υπήρχαν σχέδια, έργα, μελέτες. Ποια είναι αυτά συγκεκριμένα? Ποια είχαν μείνει και ήταν τόσα πολλά? Κάποια πήγαν πίσω και κάποια ολοκληρώθηκαν.
1: Μάλιστα.
4: Πρέπει κάποια στιγμή, συγγνώμη κύριε Μεταξαμαζό, να μιλάμε με στοιχεία.
1: Μάλιστα.
4: Ένα, δύο, τρία έργα, τρεις μελέτες αυτές που πήγαν. Για να μιλήσουμε κι εμείς με στοιχεία τι ολοκληρώσαμε, τι οδηγήσαμε σε δρομολόγηση λύσης και σε δημοπράτηση, πια είχαν κολλήσει

0: και πώς πάμε από εδώ και μετά.
1: Αντιγόνη, θα έρθω μετά ένα λεπτό, κύριε Βαρδαβάτο, για να το κλείσουμε, για να το καταληκτικό σχόλιο μετά, για να κλείσουμε το πρώτο κύκλο της συζήτησης από την Αντιγόνη. Ναι, ναι, κύριε Βαρδαβά.
2: Α, από μένα.
1: Επειδή ζητήσατε λοιπόν το λόγο, για ένα λεπτό όμως. Αν...
2: Όχι για ένα λεπτό, εάν θέλει Αντιγόνη, γιατί θέλω να απαντήσω όλα αυτά που είπε ο κύριος Σατσάκης αφορούν το παρελθόν που έχουν άμεση σχέση με το μέλλον και νομίζω ότι αφού θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις, είμαστε εδώ για να τις δώσουμε. Οπότε...
1: Αντιγόνη.
3: Μετά.
4: Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που έχει να κάνει με αυτό το πίσω μπρος που συμβαίνει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ταξίδι στο χρόνο, στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στο προηγούμενο τρόπο που λειτουργούσε, στο ΝΙΝ. Και όλη αυτή η κουβέντα, με σεβασμό και στην ιστορία και στην ανάγκη που πρέπει να αιτιολογηθούν πράγματα και να δοθούν εξηγήσεις, στο τέλος της ημέρας πάλι δεν ευνοεί την πόλη. Διότι χάνεται πολύτιμος χρόνος μιας συζήτησης που μοιραία θα πρέπει να γίνεται, γιατί και στο τωρινό Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι υπήρξαν σε κέρυες θέσεις στο παρελθόν, κατήχαν χαρτοφυλάκια τα οποία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο, όπως αυτό της καθαριότητας ή των οικονομικών ή άλλων. Αλλά θα πρέπει να εξελίξουμε την κουβέντα στο σήμερα και στο τώρα. Τόσο όσο κοιτώντας τι έγινε λάθος αυτή την ώρα από την ίδια Δημοτική Αρχή, ώστε να μπορέσουμε και να το κριτικάρουμε, να το αξιολογήσουμε, να το δούμε με παρησία, να το δούμε με θάρρος, και νομίζω ότι και ο κύριος Σατσάκης έχει αυτή τη διάθεση, όπως και κάποιοι από τους Δημοτικούς Συμβούλους. Δεν ξέρω αν αυτή η διάθεση αρκεί σε ένα συγκεντρωτικό τρόπο εκτέλεσης εξουσίας όπως αυτός παρουσιάζεται τα δύο τελευταία χρόνια από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Δηλαδή εδώ μιλάμε συνεχώς και το λέμε και εν τη ερήμη του λόγου ο Αλέξης Καλοκαιρινός και η Δημοτική του ομάδα ή η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού. Αλλά στην ουσία πόσο δημοτική ομάδα υπάρχει εν της πράγμαση. Γι' αυτό δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά και να πάρω όρκο. Βλέποντας, και το είπα και στην ομιλία μου, ένα δημοτικό σχήμα το οποίο είναι πλήρως απονευρωμένο. Δηλαδή έχουν το χαρτοφυλάκιο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο οι ίδιοι μπορούν να το προωθήσουν και να το προχωρήσουν. Όταν παρατηρώ, και αυτό είναι και ορατό από τις πρώτες κιόλας μέρες ανάληψης αυτής της Δημοτικής Αρχής, αποφάσεις όπως του να μην έχουν το δικαίωμα να υπογράφουν για έργα άνω των 15.000 ευρώ οι ίδιοι αντιδήμαρχοι. Νομίζω ότι υπήρξε τα τελευταία χρόνια και σε άλλες δημοτικές αρχές πιο απαξιωτική απόφαση για ένα αντιδήμαρχο ή για ένα δημοτικό σύμβουλο, που στην ουσία του λέει ο δήμαρχος ότι δεν σε εμπιστεύομαι για τα μεγάλα έργα, θα είμαι πάνω από όλα εγώ και θα τα ελέγχω όλα εγώ. Και ως δεν βλέπω τα πράγματα να διαμορφώνονται, δεν μιλάμε και για μια δημοτική ομάδα η οποία μπορεί να συναποφασίζει και να προχωρά σε διάφορα ζητήματα έτσι όπως αυτή είχε δημιουργηθεί αρχικά. Δηλαδή με την δυνατότητα που οι πολίτες έδωσαν. Εξέλεξαν αιρετούς. Το δημοτικό σχήμα υφίσταται, αλλά η εκτελεστική εξουσία και τις μεγάλες αποφάσεις δεν τις παίρνουν οι ίδιοι. Τις παίρνει η Γενική Γραμματέας ενδεχομένως του Δήμου Ηρακλείου. Τις παίρνουν άτομα που αποτελούν το σκληροπυρηνικό πυρήνα του περιβάλλοντος του Δημάρχου. Αυτά αποκαλύπτονται και στον τρόπο που λειτουργεί αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο και αποκαλύπτονται και οι αριθμίες μέσα από τις οποίες πλέον φτάνουν στους ίδιους τους πολίτες. Υπάρχει δηλαδή μια λογική σειρά και μια αντίληψη στα πράγματα για το αν, ας πούμε, ψάξουμε για παράδειγμα, θα το πω πάρα πολύ γρήγορα, που είναι ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα, τι έχει συμβεί με τις βούτες. Αν αρχίσεις να ρωτάς τους αντιδημάρχους τεχνικών έργων ή τους αντιδημάρχους που ενεπλάγησαν σε αυτή τη διαδικασία, θα σου πούν ότι η υπόθεση πήγε απευθείας λόγω εντοπιότητας στη Γενική Γραμματέα και η Γενική Γραμματέας ακόμα ψάχνει να ξετυλίξει το κουβάρι των αποζημιώσεων ανθρώπων οι οποίοι εγκατέλειψαν τις αιστείες τους από τις ρηγματώσεις, όπου ο Δήμος δεν θέλει να παραδεχτεί ποια είναι η πραγματική αιτία, όπου οι μελετητές και η πραγματογνωμοσύνη δείχνει ποια είναι η πραγματική αιτία. Ανάλογου τύπου περιπτώσεις έχουμε συναντήσει κι άλλες μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε, αν αφήσουμε για λίγο, και προφανώς τώρα ο κύριος Βαρδαβάς έχει την ανάγκη να το κάνει και θα το κάνει, τη συζήτηση από το ταξίδι πίσω στο χρόνο και στο σήμερα, θα πρέπει μετά να έρθουμε στο σήμερα και να δούμε τα επόμενα 3 χρόνια

τι προκλήσεις βάζουν, τι απαιτήσεις θα έχουμε από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και αν θέλετε να την προχωρήσω και λίγο παραπάνω τη συζήτηση και πώς θα πάμε και στην επόμενη μέρα αυτής της πόλης και τι θα βρούμε την επόμενη μέρα αυτής της πόλης αν το τέμπο και οι δυνατότητες της νυν Δημοτικής Αρχής είναι αυτές που έχουν.

0: τα πρώτα 2 χρόνια.
1: Αντιγόνη, σε ευχαριστώ θερμά για την συμμετοχή σε αυτή τη συζήτηση. Καλό σου βράδυ. Σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο. Κύριε Βαρδαβά, έχετε ζητήσει το λόγο.
2: Λοιπόν, πριν πάμε στο σήμερα, πολύ γρήγορα θα πω το εξής, γιατί εγώ ως μέλος της προηγούμενης διοίκησης, σε αντίθεση με τους συναδέλφους μου στην παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, που είχαν θέσεις ευθύνης πολύ σημαντικές μέχρι και αναπληρωτή δημάρχου, δεν αισθάνονται καθόλου, δεν ενοχλούνται καθόλου με αυτά που ακούν. Αντιθέτως, δείχνουν να τα επικροτούν κιόλας. Το 2021, αν θυμάμαι καλά, η Δημοτική Αρχή Λαμπρινού πήρε την απόφαση, αφού έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα οδοποιίας στην πόλη, λακκούβες, κακά, άσχημα ασφαλτικά, τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων, και έχοντας το ταμείο της κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχουμε σε εξέλιξη καμία κρίση, να ξεκινήσει ένα κολοσιαίο έργο οδοποιίας για την πόλη και τα χωριά του Δήμου. Ο προϋπολογισμός του έργου αυτού είναι 64 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσα χρειάζεται η πόλη? Πάνω από 500 εκατομμύρια. 64 εκατομμύρια λοιπόν πριν την κρίση, πριν τον κορονοϊό. Όλα αυτά συμβαίνουν
3: μετά τον κορονοϊό. Μετά τον κορονοϊό.
2: Ναι, πριν της κρίσης. Μετά υπήρξε μία...
3: Το 20 ήταν ο
2: κορονοϊός. Ναι, μία, με συγχωρείτε.
3: Και εκεί υπήρξαν αποφάσεις ομόφωνες του Δημοτικού.
2: Με τον κορονοϊό δεν τελείωσαν οι κρίσεις, άρχισαν. Όχι. Λοιπόν.
3: Παράλληλα δόθηκαν και ευκαιρίες όμως, Κώστα.
2: Ναι, τις οποίες δεν άφησε η Δημοτική Αρχή εκείνη καμία ευκαιρία, κύριε Μεταξά.
1: Και να κλείσουμε με το παρελθόν για να πάμε στο
2: δεν
1: σήμερα.
2: Δεν λείψαμε από καμία πρόσκληση χρηματοδοτικού εργαλείου, είτε εθνικού είτε ευρωπαϊκού. Αντιθέτως, εντάξαμε έργα τα οποία σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει σε εξέλιξη. Τι θέλω να πω. Όταν λείωσε η προηγούμενη θητεία, δεν άφησε χρέη ο Δήμος εκτελεσμένα έργα. Άφησε συμβάσεις τις οποίες επέλεξε να κρατήσει και να παρατείνει την υλοποίησή τους για να έχει η επόμενη Δημοτική Αρχή κερδίσει 2,5 χρόνια δουλειάς, ούτως ώστε η προσπάθεια αυτή να γίνει έργο. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει θέμα χρέους. Ο Δήμος είναι πανίσχυρος και ήταν πανίσχυρος. Η Δημοτική Αρχή επέλεξε να πάρει δάνειο για να υλοποιήσει αυτό το έργο που θα μπορούσε να είναι πενταετίας σε ένα χρόνο. Και δεν επέλεξε να συνεννοηθεί με την αντιπολίτευση να πάρει ένα δάνειο αναπτυξιακό με 1-1,5%, επειδή ήθελε μόνη της να το κάνει αυτό και να δείξει τους προηγούμενους, ανακάλυψε ότι θέλει δάνειο ισοσκελισμού, ότι ο Δήμος Ηρακλείου δεν μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις και τις πάγιες ανάγκες του. Και χρέωσε το Δήμο για τα επόμενα 10-20 χρόνια. Σε ό,τι αφορά τους συμβασιούχους, ξέρετε, δεν τους έδιωξε κανείς. Η Δημοτική Αρχή τους οδήγησε στην έξοδο όταν στα δικαστήρια έλεγε ότι δεν τους χρειάζεται άλλο, ότι δεν έχει χρήματα να τους πληρώνει, ψευδός, και ότι έχει ξεκινήσει όλες τις διαδικασίες επίσης ψευδός να τους αντικαταστήσει.
1: Μην ανοίξουμε το κεφάλαιο, γιατί θα το πούμε ξεχωριστά για το θέμα της καθαριότητας και γενικότερα για ζητήματα καθημερινότητας της πόλης.
2: Δεν θέλω να πω για τις ευκαιρίες, δεν θα κάνουμε εδώ απολογισμό της Δημοτικής Αρχής Λαμπρινού, όμως κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα αφήνουμε αναπάντητα. Πάμε στο σήμερα. Σημασία, κύριε Μεταξά, έχει γιατί έχει αποτύχει η Δημοτική Αρχή τα πρώτα 2 χρόνια. Και εμείς έχουμε άποψη. Την καταθέσαμε. Θεωρούμε ότι έχει επιλέξει ένα δημαρχοκεντρικό μοντέλο, ανάλογο αυτού του κυρίου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κύριος Καλοκαιρινός στη Λότζια, με ένα στενό επιτελείο ανθρώπων, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς δεν είναι και αιρετοί, περιορισμένες δυνατότητες αντιδημάρχων που δεν φαίνεται να τους ενοχλεί, και δεν είναι μόνο η υπογραφή μέχρι 15.000 ευρώ, είναι και σε κορυφαία ζητήματα απλά ανακοινώνονται, χωρίς διαβούλευση και διαφορετικές απόψεις, αλλά επαναλαμβάνω, φάνηκε και απευθύνομαι στους Ηρακλειώτες, δεν είναι μόνο ο κύριος Καλοκαιρινός υπεύθυνος για αυτήν την ιστορία, είναι το σύνολο της δημοτικής ομάδας, το οποίο δεν αντιδρά σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, ένα είναι αυτό, το μοντέλο όπως το περιγράφουμε εμείς, το οποίο, ξέρετε, δημιουργεί καθυστερήσεις στο έργο. Άλλο να δουλεύουν και να μπορούν να αποφασίζουν και να υπογράφουν όλοι οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι νομικών προσώπων, και άλλο να πρέπει όλα να περάσουν από τη Γενική Γραμματέα και τον Δήμαρχο και τα πολύ μικρά. Δεν πρέπει ο Δήμαρχος Ηρακλείου να ασχολείται με τα πολύ μικρά. Άρα ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι πολιτικό, κύριε Μεταξά.

0: Η δημοτική αρχή αυτή έχει, και είναι η ιδεολογική τοποθέτηση αυτή, έχει στο μυαλό της ένα πολύ μικρό δήμο, χωρίς οι υπηρεσίες αυτεπιστασίας που θα μπορούν άμεσα να παρεμβαίνουν. Έχει επιλέξει την πολιτική της ανάθεσης έργων σε εργολάβους, όχι σε εργαζόμενους που έχουν σχέση με το Δήμο μόνιμοι ή συμβασιούχων μέσω ΑΣΕΠ, αλλά με μπλοκάκια. Και έτσι ο Δήμος μικραίνει. Μικραίνει ο Δήμος, ξέρετε, αυτή η ζημιά είναι για την αυτοδιοίκηση και για το Δήμο Ηρακλείου μεγάλη. Άρα όλα αυτά, η υποβάθμιση, αυτή είναι παράλληλη υποβάθμιση των υπηρεσιών σήμερα. Είναι υποβάθμιση των στελεχών του Δήμου. Όλα αυτά λοιπόν είναι, αντικατοπτρίζονται σε αυτό που λέμε καθημερινότητα. Και νομίζω ότι η καθημερινότητα στην πόλη μαρτυρά ότι αυτός ο τρόπος διοίκησης δεν είναι επιτυχημένος.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε για τα ζητήματα της καθημερινότητας. Έχει ενστάσεις ο κύριος Τσατσάκης, θα του δώσω βεβαίως το λόγο. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,39 €. Χυμός Life 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα 1,06 €. Όλα τα Διξάν 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
7: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Που λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
1: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
0: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ιλαρίων, Ιλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
2: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο, να βάλουμε στην συζήτησή μας και τον καλό συνάδελφο, έμπειρο σε ρεπορτάζ αυτοδιοίκησης, ειδικότερα για τον Δήμο Ηρακλείου, τον Κώστα τον Κεφαλογιάννη. Κώστα, καλησπέρα και σε εσένα. Ξεκινάμε και με το δικό σου σχόλιο για την συζήτησή μας, που θα μας δώσει και τροφή για να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους στο στούντιο, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Πολύ ενδιαφέρον το πρώτο μέρος. Ωστόσο, συνέβη κάτι το οποίο κάποιες φορές συμβαίνει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης ήταν για το παρελθόν, όχι για το παρόν και για το μέλλον. Ευχαρίστως να συζητήσω για το παρελθόν. Τυχαίνει να είναι ένα θέμα που και το γνωρίζω και δεν έχω κανένα πρόβλημα να πούμε ό,τι θέλετε. Νομίζω όμως
0: να αφήσουμε όμως το παρελθόν και να πάμε στο παρόν.
1: Ναι. Αυτό. Νομίζω ότι τους δημότες τους ενδιαφέρει πολύ περισσότερο το παρόν και κυρίως το μέλλον της πόλης. Η διαδικασία του απολογισμού είχε και πολιτικό ενδιαφέρον και πολιτικές ειδήσεις, τόσο σχετικά με αυτά που υπόθηκαν, όσο και για αυτά που δεν υπόθηκαν ή αυτά που συνέβησαν, αυτά που δεν συνέβησαν στην αίθουσα κτλ. Έχει σημασία ότι κλήθηκαν οι φορείς και δεν έδωσαν παρόν. Δεν έδωσαν το παρόν. Έχει σημασία. Καταλαβαίνω τον κύριο Τσατσάκη τον τρόπο που το θέτει, αλλά δείχνει κάτι αυτό για τη σχέση της σημερινής Δημοτικής Αρχής με τους φορείς της πόλης. Έχει σημασία ότι ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κ. Καλογερινός, ένιωσε την ανάγκη τώρα, 2,5 χρόνια πριν τις επόμενες εκλογές, να πει ότι θα είναι ξανά υποψήφιος. Ήταν κάτι το οποίο νομίζω ευνηδίασε αρκετούς, όχι το ότι θα είναι ξανά υποψήφιος.
0: Ως προς τον χρόνο.
1: Ναι, ότι έβαλε αυτό το θέμα τώρα, νομίζω είχε κάποια πολιτική σκοπιμότητα, επειδή ακριβώς υπάρχει ένα κύμα δυσαρέσκειας έξω στην κοινωνία. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και στα social media, και όσο και αν τα social media είναι ένας παραμορφωτικός καθρέφτης πολλές φορές της πραγματικότητας, όταν τα ποσοστά είναι τόσο συντριπτικά σε μια οπτική, δηλαδή όταν 9 στα 10 σχόλια είναι από αρνητικά έως πολύ αρνητικά, κάτι δείχνουν. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος μέσα σε αυτό το κλίμα και στις συζητήσεις που δημιουργούσε αυτό το κλίμα για την επόμενη μέρα του Δήμου Ηρακλείου, ήθελε να στείλει ένα μήνυμα και ενδεχομένως να στείλει και ένα μήνυμα στην παράταξή του, γιατί παρά το γεγονός ότι πολλοί βγήκαν, σχεδόν όλοι οι αντιδήμαρχοι βγήκαν και μίλησαν θετικά και για το δικό τους έργο και για τη Δημοτική Αρχή και για τον Δήμαρχο, η αλήθεια είναι ότι όσοι ασχολούμαστε με τον ρεπορτάζ ξέρουμε ότι υπήρχε και υπάρχει και εδώ παραταξιακή μουρμούρα. Αυτά όσον αφορά στον απολογισμό. Το τι έχει γίνει στην πόλη αυτά τα 2,5 χρόνια, νομίζω το ξέρουν και το βλέπουν οι δημότες. Δεν θέλω να ακυρώσω τα πάντα. Συμφωνώ ότι υπήρξαν προβλήματα και στο παρελθόν, ότι αντιμετώπισε και αυτή η Δημοτική Αρχή πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία της έσκασαν. Το πώς τα αντιμετώπισε βεβαίως σηκώνει πολύ κριτική. Η ουσία όμως είναι ότι στον τομέα που πονάει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον τους δημότες, στον τομέα της καθημερινότητας, είναι νομίζω αναντήρητο ότι η πόλη έχει πάει προς τα πίσω. Δεν είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν το 2024, είναι χειρότερα. Και στην καθαριότητα, νομίζω και στον οδοφωτισμό, σίγουρα στο πράσινο, παρότι το τελευταίο διάστημα έχουν ξεκινήσει παρεμβάσεις στο πλαίσιο μιας μεγάλης εργολαβίας, ιδιώτη βέβαια, μιας συνεργασίας με ιδιώτη, και στο πράσινο και στις λακκούβες, προφανώς το οδόστρωμα δεν ήταν καλύτερο.

0: και γι' αυτό εκπονήθηκε το πολύ συζητημένο πρόγραμμα των άσφαλτο στρώσεων και γι' αυτό επιλέχθηκε να υποστηριχθεί ακόμα και όταν προέκυψαν τα οικονομικά ζητήματα που το κατέστησαν κάπως δύσκολο. Όμως από εκείνο το σημείο μέχρι σήμερα έχουν ακολουθήσει σκαψίματα, οπτικές ίνες, ΙΔΕΙΑΙ, όλα αυτά που έχουν επιβαρύνει ένα ήδη επιβαρημένο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα σήμερα η κατάσταση να είναι και σε αυτό το τομέα, κατά τη γνώμη μου, χειρότερη. Η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχει βάλει τις βάσεις ώστε να υπάρξει βελτίωση σε όλα αυτά τα ζητήματα από εδώ και μπρος. Το πρόβλημα όμως είναι σε πολιτικό επίπεδο συζητώντας, ότι έχει χαθεί τόσο χρόνο και έχει προκληθεί τόσο έντονη δυσαρέσκεια, ακόμα και τώρα που συζητάμε, χθες, ας πούμε, κάναμε ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση Κρέτα με τις υψηλές θερμοκρασίες. Υπήρχαν κάτοικοι που έλεγαν, δημότες που έλεγαν, ότι δεν μπορούν να ανοίξουν τα μπαλκόνια τους και τα παράθυρά τους, γιατί η μυρωδιά από τους γεμάτους κάδους είναι αφόρητη. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν τέτοιο κλίμα δυσαρέσκειας, που δεν ξέρω αν υπάρχει πολιτικός χρόνος για να γυρίσει. Ακόμα και αν ο ιδιώτης στην καθαριότητα μπει τον Ιούνιο και ξεκινήσει και έχει πολύ καλά αποτελέσματα, έτσι κι αλλιώς τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα από αυτό που παρακολουθούμε τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχει ο πολιτικός χρόνος για να γυρίσει.
1: Λες αν γυρίσει, αν γυρίζει πολιτικά.
0: Ναι, αυτό. Αν το κλίμα της αρέσκειας, το οποίο καταγράφουμε και έξω μιλώντας με τον κόσμο και φαίνεται και στα social media, είναι ένα κλίμα το οποίο μπορεί με τις παρεμβάσεις που η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχει δρομολογήσει, μπορεί να ανατραπεί. Ο χρόνος είναι πολύς, έτσι, μέχρι το 2028 δεν είναι λίγος. Πολιτικά, βεβαίως, ο χρόνος κυλάει συνήθως διαφορετικά από ό,τι κυλάει στην κανονική ζωή και νομίζω ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έχει χάσει αρκετό χρόνο, είτε για αντικειμενικούς λόγους, είτε για λόγους κακής διαχείρισης ορισμένων πραγμάτων. Ουδής πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, μπορεί να αρνηθεί. Το είπε νομίζω και στον απολογισμό, στην ομιλία του στον απολογισμό, ο κ. Βαρδαβάς. Ουδής μπορεί να αρνηθεί ότι ο Δήμαρχος δουλεύει πολύ από το πρωί ως το βράδυ και έχει στο μυαλό του το καλό της πόλης. Δεν προσάπτει κάποιος οτιδήποτε διαφορετικό από αυτό. Όμως και το δημαρχοκεντρικό μοντέλο που έθιξαν οι συνομιλητές και ορισμένες πολιτικές επιλογές στη διαχείριση έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές. Στη Λότζια νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα είναι ότι αυτό δεν το έχουν καταλάβει πλήρως. Νιώθω κάποιες φορές ότι υπάρχει μια απόσταση στην αντίληψη που έχει ο ίδιος ο Δήμαρχος ή που του μεταφέρουν για την κατάσταση στην κοινωνία. Μου φάνηκε ότι και στον απολογισμό αυτό, για να είμαι ειλικρινής, γιατί τον άκουσα να μιλάει για bots και για trolls που δίνουν στο ίντερνετ τον τόνο στη δημόσια συζήτηση και το έχω σχολιάσει γιατί το έχω γράψει κιόλας. Δεν είναι bots και trolls, είναι άνθρωποι με ονοματεπώνυμο. Αυτοί που διαμαρτύρονται στο ίντερνετ, ακόμα και αν το κάνουν κάποιες φορές ακόμησα σε συντριπτική τους πλειονότητα, είναι άνθρωποι, δημότες με ονοματεπώνυμο. Αν ο Δήμαρχος θεωρεί ότι είναι bots και trolls, είναι ανησυχητικό γιατί νομίζω ότι δεν έχει απόλυτη εικόνα του τι συμβαίνει έξω. Μάλιστα. Και αυτό είναι πάντα πρόβλημα για μια δημοτική αρχή. Καταληκτικά, έτσι, να πω απλώς, θεωρώ ότι ήταν 2,5 χρόνια πολύ δύσκολα. Νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι, το καταλαβαίνουν πρώτα απ' όλα οι δημότες. Ακούω ότι η Δημοτική Αρχή θεωρεί πως έχει βάλει τις βάσεις ώστε να υπάρξει βελτίωση στην καθημερινότητα. Όμως η βελτίωση πρέπει να είναι θεαματική για να το καταλάβει ο κόσμος και για να ανατραπεί αυτή η πεποίθηση που έχει δημιουργηθεί ότι μιλάμε για μια Δημοτική Αρχή αρκετά προβληματική όσον αφορά στην αποτελεσματικότητά της. Θα πρέπει η βελτίωση να είναι θεαματική και δεν ξέρω αν υπάρχουν προϋποθέσεις για να είναι τόσο θεματική και αν υπάρχει ο χρόνος για να γυρίσει αυτό το κλίμα της αρέσκειας που έχει δημιουργηθεί.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ. Κύριε Τσατσάκη, θα χρησιμοποιήσω έναν όρο που είπε ο Κώστας ο Κεφαλογιάννης. Γυρίζει ή δεν θεωρείτε ότι υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα δυσαρέσκειας σε επίπεδο κοινωνίας?
2: Να σας πω κάτι. Δεν νομίζω ότι τίθενται έτσι τα ζητήματα στο γυρίζει ή δεν γυρίζει, γιατί ο σκοπός μιας δημοτικής αρχής δεν είναι η εγκατάστασή της στην καρέκλα της εξουσίας. Ο ρόλος είναι να παράξει έργο το οποίο θα είναι ωφέλιμο προς την πόλη και τους πολίτες. Το άλλο, μάλλον έχει ψυχολογική ερμηνεία και χαρακτηριστικά, και επιτρέψτε μου λίγο να ξετυλίξω ένα κουβάρι κατά τη γνώμη μου πολιτική σκέψη, η οποία θα στηριχτεί και σε αυτά που υπόθηκαν πριν, γιατί μιλήσαμε για δημαρχοκεντρικό μοντέλο.

0: για ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν σε ένα εξωθεσμικό πλαίσιο και πάει λέγοντας. Κοιτάξτε, θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα τελικά. Γιατί θα πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε ένα κοινό τόπο, μια συμφωνία σε κάποια πράγματα. Δεχόμαστε τον όρο υποστελέχωση υποχρηματοδότηση. Δεχόμαστε το ρόλο αρμοδιότητες χωρίς πόρους. Δεχόμαστε το γεγονός ότι πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση και γενικά το δημόσιο δίνει ένας ελκυστικός επαγγελματικός προσανατολισμός για κάποιον νέο άνθρωπο. Πού οφείλεται αυτό? Μα οφείλεται σε κεντρικές πολιτικές αποφάσεις. Έχει η τοπική αυτοδιοίκηση τους πόρους και την αυτονομία να τους διαχειριστεί με μηχανισμούς ελέγχου, έτσι ώστε να παράξει το έργο που μπορεί να σχεδιάσει ή να στοχεύσει να υλοποιήσει. Δεν νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Άρα εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Αν θεωρούμε ότι η
1: άρα
0: επίδραση...
1: με αυτά τα δεδομένα που δεν προέκυψαν τώρα, κύριε Τσατσάκη,
0: προφανώς,
1: αυτό είναι το ταβάνι του έργου που μπορεί να παράξει η Δημοτική Αρχή. Γιατί δεν προέκυψαν τώρα αυτά τα ζητήματα. Είναι διαχρονικά.
0: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσπάθεια ερμηνείας του γεγονότος. Γιατί υπήρξε, ας πούμε, αυτή η καθίζηση στον τομέα της καθαριότητας ή της αντιμετώπισης της καθημερινότητας? Μα όταν εγώ δεν έχω μόνιμους υπαλλήλους οι οποίοι να βλέπουν το επαγγελματικό και το προσωπικό τους μέλλον μέσα από τη λειτουργία ενός οργανισμού που δίνει προοπτική, αυτό αυτόματα δημιουργεί ασυνέχειες στην παραγωγή του έργου και δεν νομίζω ότι αυτό μπορείτε να το αρνηθείτε. 173 συμβασιούχοι της καθαριότητας απολύθηκαν μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και των δικαστηρίων, οι οποίες δεν μπορούσαν να είναι διαφορετικές. Έγινε προσπάθεια να προσληφθούν άλλοι. Αλλά ταυτόχρονα, προσέξτε ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Είχαμε την πρόσληψη ανθρώπων που μέσω ΕΣΕΠ είχαν κριθεί και είχαν έρθει, ήρθαν στον τομέα της καθαριότητας από κρίσεις του ΕΣΕΠ του 22-23, 30 άνθρωποι. Το 1/3 από αυτών τις πρώτες 10 μέρες παρετήθηκε. Δεν έμεινε στη δουλειά. Ο ίδιος ο κύριος Βαρδαβάς σε πολλαπλές συναντήσεις στο παρελθόν και μπορεί να το ομολογήσει, στην υπηρεσία της καθαριότητας που ήταν, ομολογούσε με πόνο ότι οι άνθρωποι που ως συμβασιούχοι πήγαιναν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως συνοδοί απορριμματοφόρου, μετά από πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με διάφορες προφάσεις ζητούσαν και επέστρεφαν σε δουλειές γραφείου.
2: Και δεν γινόταν επιτόπου.
0: Έτσι. Και γινότανε, το είχε μάλιστα πει σε προσωπικές επισκέψεις.
2: Όχι, ζητούσαν, δεν γινόταν.
0: Αυτή τη στιγμή.
2: Γι' αυτό
0: 10,
2: είχαμε αποτέλεσμα.
0: 10, έγινε προκήρυξη για 10 θέσεις οδηγών. Πόσες αιτήσεις είχαμε? Δύο αιτήσεις. Ξέρετε ποιο είναι το περιβάλλον στο οποίο προσπαθεί να λειτουργήσει ένας Δήμος, πέρα από το ασφιχτικό πλαίσιο το οποίο θέτει το κεντρικό κράτος? Ένα περιβάλλον στο οποίο οι μισθοδοσίες δεν είναι ικανοποιητικές. Στο οποίο δεν υπάρχει προοπτική προσωπικής εξέλιξης. Στο οποίο δεν δίνεται η δυνατότητα να παραχθεί έργο το οποίο θα ικανοποιήσει αυτόν τον ίδιο που το παράγει.
1: Άρα πού καταλήγουμε, κύριε Τσατσάκη? Η συνθήκη υπήρχε πριν, υπάρχει τώρα, θα υπάρχει και μετά.
0: Είναι αυτό που σας είπα. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή οι συνθήκες είναι χειρότερες. Οι συνθήκες σε πολιτικό επίπεδο είναι χειρότερες. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό που βάλετε, κύριε Μεταξά, είναι ο δημόσιος χαρακτήρας του βίου μας. Βάλετε σε επίπεδο ιδεολογικό και πολιτικό. Και το δημόσιο δεν είναι μόνο υπηρεσίες, δεν είναι μόνο έργα, δεν είναι συνείδηση, ρόλος και συνέστηση του χρέους απέναντι στην κοινωνία.
2: Συμφωνούμε
0: αυτό
2: πλήρως.
0: Βάλετε σήμερα σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Επειδή είπατε να δούμε τι κάνουμε. Εμείς ακριβώς επειδή θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση της καθημερινότητας επιτρέψει μια προσωπική ανάλυση.
1: Πιο πολλές σύντομα, φορές, τελειώνω, ένα λεπτό,
0: ναι,
1: κύριε
0: ναι,
1: Τσατσάκη.
0: Τελειώνω. Οδηγεί σε διαχειριστικές λογικές, όχι σε ανατρεπτικές λογικές οι οποίες θα δημιουργήσουν συνείδηση. Διότι πώς λειτουργεί? Πρόβλημα, αντίδραση, αποτέλεσμα. Αντιμετώπιση, όχι λύση. Αντιμετώπιση, όχι λύση. Η λύση θέλει βάθος χρόνου, θέλει εργαλεία. Γι' αυτό αναγκάζεσαι πολλές φορές να χρησιμοποιήσεις μεθόδους οι οποίες ακριβώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα όταν αυτό οξύνεται, αλλά δεν είναι μόνιμες λύσεις, γιατί δεν δημιουργούν συνείδηση. Εμείς επενδύσαμε στο να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που η πόλη από την ιστορία της και τα χαρακτηριστικά της μας δίνει και σε ένα συνδυασμό έργων να καλλιεργήσουμε αυτή τη συνείδηση του πολίτη και όχι του κατοίκου για την πόλη.
1: Κύριε Βαρδαβά.
2: Κύριε Μεταξά, είναι πολύ σημαντικό, λέμε γιατί μιλάμε για το παρελθόν. Οι πολίτες που μας κρίνουν κάθε φορά στις εκλογές πρέπει να κρίνουν και να παρακολουθούν και την αξιοπιστία μας. τι έλεγε ο Βαρδαβάς ως Δημοτική Αρχή, τι λέει ως Αντιπολίτευση, τι κάνει για το τάδε θέμα, τι κάνει για το άλλο. Επίσης θα πρέπει να θυμάται μετά τις εκλογές κάθε συνδυασμός και επικεφαλής τι έλεγε προεκλογικά στο πρόγραμμά του. Περίμενα από τον κύριο Καλοκαιρινό, μαζί με τον απολογισμό αυτόν, να έρθει και να κρατάει και το πρόγραμμα του συνδυασμού του, δικαίωμα στην πόλη, και να συνδέσει αυτό το πρόγραμμα και τα πολλά λόγια που δεν άφησε τίποτα να μην πει με τα πεπραγμένα του. Καμία σχέση. Εδώ λοιπόν μιλάμε και μπορούμε να μιλάμε για την καθαριότητα ατελείωτες ώρες, για τους συμβασιούχους, για το μοντέλο. Ο κύριος Τσατσάκης, σε αυτό που είπε, συμφωνούμε.
1: Γι' αυτό και κάνουμε περισσότερο μια πολιτική συζήτηση. Αν τα βάζαμε όλα στο τραπέζι, ένα προς ένα, θέλουμε 8 εκπομπές.
2: Υπηρετεί αυτή τη λάθος πολιτική που λέει ότι επικρατεί σήμερα ο κύριος Τσατσάκης και συμφωνούμε. Λοιπόν, σήμερα ο Δήμος Ηρακλείου, αφήστε τα μεγάλα έργα, αφήστε αδυνατή, κύριε Μεταξά. Έχουν τόσο απαξιωθεί υπηρεσίες, αδυνατή να καταγράψει τα προβλήματα. Φαίνεται να μην γνωρίζει σε κεντρικές αρτηρίες του τι προβλήματα υπάρχουν. Πολλά από αυτά τα πληροφορείται μέσα από τα social media ή από δημότες. Έχει, εννοείται, αδυναμία, εκτός την καταγραφή, εννοείται να τα λύσει. Και όπου έχει εργολαβίες για να λύνουν κάποια ζητήματα τη δική τους πρακτική, αδυνατεί να τα επιβλέψει. Εδώ λοιπόν, όταν μιλάμε για ανεπάρκεια, μιλάμε ότι εάν δεν είναι τα υπηρεσιακά σου στελέχη συμμέτοχα σε αυτό που θέλεις να κάνεις και η κοινωνία, δεν μπορεί να έχεις αποτελέσματα. Και είναι, ξέρετε, δεν είναι ευχάριστο να γκρινιάζουμε, δεν είναι ευχάριστο να λέμε για αυτά, και στο τηλεοπτικό χρόνο δεν μπορούμε να πούμε και όλα αυτά που είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου αναγνωρίσαμε και 2-3 θετικά, ένα εκ των οποίων είναι οι πολλές ώρες που εργάζεται ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Ένα από αυτά είπαμε ότι είναι τα ενετικά τείχη, χωρίς να μηδενίσουμε τις προσπάθειες δημοτικών αρχών του παρελθόντος για ό,τι έχουν κάνει σε αυτά.
3: Το χρέος.
2: Ένα άλλο ήταν το χρέος του πολιτιστικού, χωρίς να διαγράψουμε την τακτική και τη συνεννόηση λαμπρινού κουράκι για να φτάσουμε σήμερα, μετά τα μνημόνια και τις κρίσεις, να μπορεί πολιτικά να διαπραγματευτεί ο Δήμος και να το διαγράψει. Άρα, εννοείται ότι μίλησε ο κύριος Τσατσάκης για το σχέδιο βιώσιμης αρχής ανάπτυξης. Ξέρετε, αυτό έχει πολλά έργα μέσα. Είναι το μεγάλο πακέτο έργων, το οποίο τροποποίησε κατά δύο έργα ο κύριος Καλοκαιρινός.
3: Όχι δύο, τρία. Τουλάχιστον
2: κατά
3: τρία.
2: Δύο. Εμείς θυμόμαστε το η πλατεία Κόρακα και το δεύτερο, τα Νεόρια, και την Καλοκαιρινού, το Β' τμήμα της, τα οποία εμείς τα ψηφίσαμε.
3: Και τον Άρα, Δερματά.
2: Τον κόλπο του Δερματά είναι μέσα σε αυτά και πολλά άλλα έργα. Όλα αυτά τα έργα
3: και
2: έγιναν μελέτες, ορίμασαν, διεκδικήθηκαν κονδύλια μέσα από προγράμματα, και σήμερα μαζί με τις ασφαλτοστρώσεις είναι αυτά που κάνει η Δημοτική Αρχή και μπορεί σήμερα να πει ότι κάνει κάποιο έργο. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται. Δεν μπορεί να σβήνουμε τα πάντα και να λέμε εντάξει, περιμένουμε τι. Έναν εργολάβο στην καθαριότητα που εκτόξευσαν τα δημοτικά τέλη, και θα σας πω αυτό που αφορά τον κόσμο. Στη Θέρηση, ο κύριο Μεταξά, γιατί μιλάμε για τα οικιακά, έχουμε και τα εμπορικά δημοτικά τέλη. Ένας επαγγελματικός χώρος 300 τετραγωνικών πλήρωνε πέρυσι 1.200 ευρώ το χρόνο τέλη, και τώρα ξέρετε πώς θα πληρώνει, 1.900 ευρώ. 700 ευρώ πάνω, και αναρωτιέται ο άνθρωπος τι παραπάνω θα του παρέχει στη Θενών, στη Θερήσου, εκεί γύρω, ο Δήμος Ηρακλείου, ούτως ώστε να του ζητήσει 700 ευρώ παραπάνω να πληρώνει μέσα σε ένα χρόνο. Τίποτα, λέω εγώ. Λοιπόν, τα θέματα έχουν να κάνουν, είναι πολλά και μεγάλα. Θέλει ατελείωτους ώρες να συζητάμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα, κύριε Πατακέ, ο λόγος σε εσάς, για να στο κλείσιμο μια καταληκτική τοποθέτηση θέλω μετά από όλους. Ναι, κύριε Πατακέ.
3: Είναι, νομίζω, άξιο να αναφερθεί ότι η σχετική βραδυπορία έργων που παρατηρείται με τη σημερινή Δημοτική Αρχή φταίει και η έλλειψη οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας που δεν είχε ο Δήμος. Και αυτό, θα έλεγα, ήταν παράληψη και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής που συμμετέχαμε εγώ με τον κύριο Βαρδαβά, που δεν κατάφερε να τον φέρει εν γέρος.

0: και να περάσει. Γιατί.
1: Γιατί.
0: Το γιατί, ας μην το πούμε, γιατί είπαμε να μην πηγαίνουμε στο παρελθόν. Όμως, ο οργανισμός είναι ένα εργαλείο, το βασικότερο για να ξεκινήσει, να συγκροτηθεί, να οργανωθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένας Δήμος. Τώρα, μετά από 2 χρόνια, δηλαδή καθυστέρησε και η Δημοτική Αρχή σημερινή να το φέρει, νομίζω ότι έχει ψηφιστεί και δεν ξέρω αν έχει την έγκριση για να λειτουργήσει κανονικά, καθώς έχει πάει στην αποκεντρωμένη. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω κάποια θέματα που με αφορούν λόγω προηγούμενης αρμοδιότητας που είχα, που είναι η πολιτική προστασία. Εύχομαι να μην τύχει στη σημερινή Δημοτική Αρχή, κύριε Μεταξά, αυτές οι ακραίες καταστάσεις των φαινομένων και όχι μόνο, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί κλπ. Κλπ. Να μην τύχει ούτε στο υπόλοιπο της περίοδου. Που...
1: Και ποτέ ξανά να μην
0: τύχει. Και ποτέ ξανά.
1: Έχει τύχει βέβαια, με συγχωρείτε που σας διακόπτω κύριε ναι. Πατακέ. Ξέρετε, πριν 1,5 χρόνο προκαλέσαμε μια συζήτηση στο Συμβούλιο για το θέμα της λειψιδρίας. Σήμερα είμαστε εδώ και μιλάμε για όλα τα άλλα, επειδή κάποιος μας βοήθησε και έβρεξε. Όταν το θέσαμε το θέμα της λειψιδρίας, μας καθησύχασαν σε βαθμό, τι να σας πω, απαξιωτικό. Και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ και ο δήμαρχος. Κύριε Μεταξά, φτάσαμε στο και 5 να ξεκινάει η καλοκαιρινή περίοδος και να μην έχουμε νερό να πιούμε, όχι για τον τουρισμό και τα ξενοδοχεία, να μην έχουμε νερό. Ευτυχώς που έβρεξε. Και αυτό είναι ένα δείγμα πώς μεγάλα ζητήματα, όπως το νερό, τα αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή.
2: Ναι, κύριε Πατακέ.
1: Και είναι και
2: ναι.
1: θέμα πολιτικής προστασίας αυτό.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, κλείνουμε την πολιτική προστασία.
2: Θα κλείσω τη συζήτηση με εσάς, κύριε Τσατσάκη.
0: Κλείνουμε την πολιτική προστασία. Αναφέρομαι στην απόφαση, μια σωστή απόφαση που έφερε η σημερινή Δημοτική Αρχή πριν κάποιους μήνες, να οργανωθεί καλύτερα η πολιτική προστασία, να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, τούτος ώστε ο Δήμος να είναι σε θέση να έχει σε ετοιμότητα ανθρώπους σε όλες τις ειδικότητες και αυτοί να αποζημιώνονται, όχι όπως γίνεται σήμερα, που αν χρησιμοποιηθούν και αν βρεθούν για να χρησιμοποιηθούν και να συνδράμουν, μόνο με ρεπό. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτή η απόφαση από ό,τι πληροφορούμε παραμένει στο σιρτάρι, δεν ξέρω για ποιους λόγους δεν έχει φύγει για την αποκεντρωμένη. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει τώρα και δεν υπήρχε ποτέ, δεν έχει ακουστεί, αλλά συμβάλλει στη δυσαρέσκεια που υπάρχει στον κόσμο έξω, οι λαϊκές αγορές. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επόψη λαϊκών αγορών, δεν υπάρχει γραφείο λαϊκών αγορών, είναι όλα στον αέρα. Οι προϊσταμένοι και το υπόλοιπο προσωπικό, που, το τμήμα δηλαδή που ανήκουν οι λαϊκές αγορές, είναι σε πολύ δύσκολη θέση.
2: Μάλιστα.
0: Και πρέπει η Δημοτική Αρχή να λειτουργήσει με αντανακλαστικά γρήγορα να καλύψει αυτό το μεγάλο κεφάλαιο για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.
2: Στο επιμύθιο, στο κλείσιμο, επειδή ο χρόνος μας έχει εξαντληθεί για 2 λεπτά. Κύριε Βαρδαβά, ξεκινώ με εσάς.
1: Κύριε Μεταξά, αναφέραμε τους λόγους που κατά τη γνώμη μας δημιουργούν αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο και το κακό αποτέλεσμα της Δημοτικής Αρχής. Προσθέτω την αδράνεια πλέον, την έλλειψη ενθουσιασμού, την απογοήτευση των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων, των αιρετών εκπροσώπων της κάθε γειτονιάς, του κάθε χωριού αυτής της πόλης, όπου πλέον έχουν υποβαθμιστεί πλήρως, δεν τους έχουν ανατεθεί τα στοιχειώδη, οι στοιχειώδεις αρμοδιότητες, που θα μπορούσε και αυτή να είναι συμμέτοχη σε μια προσπάθεια. Και αυτό δείχνει την απόσταση της Λότζια με την κοινωνία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο με μεγάλη υπευθυνότητα προσπαθούμε να επιτελέσουμε το έργο μας, το ρόλο που μας ανέθεσαν οι δημότες. Με ανεξαρτησία, χωρίς να κρυβόμαστε, χωρίς να έχουμε εξαρτήσεις από κανέναν και λέγοντας τα πράγματα έτσι όπως εμείς τα αντιλαμβανόμαστε. Αυτό που εισπράττουμε από την κοινωνία είναι μια τεράστια απογοήτευση, όπως είπα πριν, η οποία έχει μετατραπεί σε θυμό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να διατηρήσουμε ένα επίπεδο στη διαδικασία αυτή της αντιπαράθεσης με δημιουργικό τρόπο και να ζητήσω και από τους ανθρώπους που βλέπω και εκφράζονται ακραία στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη Δημοτική

0: αρχή ότι θα πρέπει να παραμείνουμε ευπρεπείς και μετριοπαθείς. Να ασκούμε την κριτική μας χωρίς να ξεφεύγουμε. Το Ηράκλειο, ξέρετε, δεν θέλει να οδηγηθεί στα άκρα. Θέλει λύση για την επόμενη μέρα και με ευπρέπεια να πολιτευόμαστε για να διορθώσουμε τα κακό κείμενα που σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει οδηγήσει στην πόλη.
1: Κύριε Πατακέ.
2: Ναι. Αυτός ο απολογισμός για τον οποίο συζητήσαμε, αλλά και γενικότερα, παρουσιάζεται από το Δήμο να βελτιώνεται στα χαρτιά. Εμείς, σαν παράταξη, μιλάμε για ένα Δήμο που πρέπει να βελτιώνεται στην πράξη. Η πόλη δεν χρειάζεται διαχείριση της εικόνας μόνο. Χρειάζεται διοίκηση και αποτέλεσμα. Η πόλη δεν βελτιώνεται με ωραίες εκθέσεις όπως αυτές που συμπεριλαμβάνονται στον απολογισμό έργου της Δημοτικής Αρχής. Χρειάζεται αποτέλεσμα. Χρειάζεται αλλαγή πορείας και την αλλαγή αυτή μέχρι σήμερα δεν την βλέπουμε.
1: Κύριε Τσατσάκη.
3: Μάλιστα. Πολλά τα ζητήματα στα οποία καλούμε να απαντήσω. Θα ξεκινήσω λοιπόν λέγοντας ότι σε σχέση με αυτό που είπε και στην αρχή μου τοποθέτηση, ο απολογισμός πεπραγμένων είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Δεν είναι θεωρία. Δεν είναι λόγια. Και πάνω σε αυτό θα έπρεπε να υπάρξει μια ουσιαστική κριτική. Γίνανε αυτά που περιγράφει ο απολογισμός. Δεν γίνανε. Πάμε λοιπόν να δούμε. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας. Ψηφίστηκε. Έπειτα από 15 χρόνια. Από το 2011, που ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του 2011 ήταν στα πρότυπα του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο σημερινός Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας που ψηφίστηκε έχει λάβει υπόψη του τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος, τις ανάγκες του, σχεδιάστηκε και οριοθετήθηκε με βάση τη στόχευση που έχει ο Δήμος για τις επόμενες μέρες. Καθημερινότητα. Καθημερινότητα.
0: Έχει ψηφιστεί το 18.
3: Στην καθημερινότητα λοιπόν, ας πάμε. Τομές στους δρόμους. Αυτό το Δημοτικό Συμβουλίο, σε αυτή τη θητεία, αυτή η Δημοτική Αρχή, κανονιστική για τις τομές. Γιατί πρέπει επιτέλους να σταματήσει
1: κύριε
3: αυτό
1: Τσατσάκη,
3: που γίνεται
1: η Δημοτική Αρχή είναι ικανοποιημένη από την καθημερινότητα, από την ποιότητα της καθημερινότητας στο Δήμο Ηρακλείου.
3: Και
1: εγώ ρωτώ κάτι πολύ συγκεκριμένο.
3: Ναι, αλλά κύριε Μεταξά, αφήστε με να τελειώσω και θα φτάσω.
1: Παρακαλώ.
3: Σας είπα λοιπόν, επειδή θίχτηκε το θέμα. Τι γίνεται με τις τομές. Είμαστε η μόνη δημοτική αρχή στην Ελλάδα και η πρώτη που ψήφισε την κανονιστική, την οποία έστερξε να υιοθετήσει η ΚΕΔΕ και μάλιστα θα φανεί και παραστάτη στη δίκη που προκαλεί μεγάλη εταιρεία.
0: Είχε κανονιστική. Ετών, κανονιστική
3: μεγάλη
0: είχε
3: εταιρεία οπτικών ετών. Κώστα, συγγνώμη, δεν σε διέκοψα.
0: Αλλά είχε κανονιστική.
3: Δεν σε διέκοψα, Κώστα.
0: Να λέμε αλήθεια, λέμε.
3: Αλήθεια, λέω πάντα.
0: Δεν είχε κανονιστική η πόλη.
3: Είχε. Κανονιστική για τις τομές.
0: Για τις τομές δεν είχε.
3: Για τις τομές
0: δεν είχε κανονιστική για τις τομές.
3: Δεν είχε απλά την πιο
0: αυστηρή. Πώς δεν είχε ο κύριος Αναστασάκης την εισηγήθηκε και την ψηφίσατε όλοι.
3: Η κανονιστική λοιπόν που εισηγήθηκε η Δημοτική Αρχή έγινε αποδεκτή από την ΚΕΔΕ, η οποία ΚΕΔΕ θα έρθει παραστάτης.
2: Ναι,
3: θα έρθει παραστάτης σε δικαστική διαμάχη που έχει εταιρεία τοποθέτησης οπτικών ινών με το Δήμο Ηρακλείου και σε επόμενες μέρες.
0: Γίνεται παχαμός,
3: επίσης, ναι. Αλλά εμείς την εφαρμόζουμε την κανονιστική, παίρνουμε άδειες, πέφτουν πρόστιμα. Έτσι, μη μηδενίζουμε, είπαμε. Κριτική, ναι, αλλά μη μηδενίζουμε όμως. Άλλο θέμα. Είπαμε για τη λειψιδρία. 60.000 μέτρα δικτύου, 24-25. Για τη μείωση των διαρροών του δικτύου. 10.000 νέα ψηφιακά υδρόμετρα.
0: Τα ξέρουμε τα έργα μας.
3: Τα έργα σας το 24-25 δεν είναι. Αν θέλετε να δείτε
0: ναι, κάνατε
3: από
0: νέα...
3: πού χρηματοδοτήθηκε. Ναι. Ναι, και υπάρχει και μελέτη.
0: Νέα δίκτυα ίδρυψης.
3: Και αυτό
0: το έργο είναι...
3: Λιμάτων.
0: Το ξέρουμε.
3: Δεν διέκοψα όμως κανένα.
1: Παρακαλώ, ολοκληρώστε κύριε Τ. Παρακαλώ.
3: Ναι, αλλά έτσι δεν μπορεί.
0: Μην κάνετε απολογισμό του κύριου Λαμπρινού. Για τον κύριο Καλοκαιρινό περιμέναμε
3: λοιπόν,
0: να πείτε.
3: Για τον κύριο Καλοκαιρινό λέω και λέω ακριβώς αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν υλοποιηθεί ακόμα και για το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Ναι. Μελέτες οι οποίες είχαν μπλοκάρει και προς τιμήν τον κύριο Σπατακός το παραδέχτηκε, όπως η μελέτη του κόλπου Δερματά προχώρησε από αυτή τη Δημοτική Αρχή, επειδή υπήρχαν προβλήματα στην ακτομηχανική, στη λιμενική μελέτη και στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν ήταν μία μελέτη, ήταν τρεις οι μελέτες, είχε μπλοκάρει το έργο, το ξεμπλοκάραμε. Μπράβο. Και τώρα υποβάλλεται για να δημοπρατηθεί. Δεν είναι όμως μόνο αυτό.

0: έτσι, το ισόπεδο των τυχών, το πλέγμα των δράσεων σε ό,τι αφορά τη στερέωση του παραλιακού μετόπου. Ποιοι τα προχωρήσαν. Αυτό δημιουργεί ένα σύνολο έργων, το οποίο τι κάνει, συνδέει την ιστορία με το σήμερα και καλλιεργεί συνείδηση πολίτη, το είπα και πριν. Γιατί υπάρχει συνάφεια λόγων και έργων. Γιατί εμείς είπαμε ότι θέλουμε ένα Δήμο πιο ευέλικτο, πιο κοντά στον πολίτη, τις υπηρεσίες πιο λειτουργικές. Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου. Ψηφίστηκε από όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν το αναφέραμε αυτό το πράγμα. Ξεμπλοκάρει τις διαδικασίες. Δίνει τη δυνατότητα στο Δημότη να χρησιμοποιήσει ψηφιακά εργαλεία και χωρίς να επισκεφθεί το Δήμο, τουλάχιστον σε 135 υπηρεσίες να έχει ηλεκτρονικό αίτημα, ηλεκτρονική απάντηση.
1: Υπήρχε και
0: έχει τη δυνατότητα σε 77 υπηρεσίες το 2023. Τώρα πήγαμε σε 135.
1: Επεκτείνεται.
0: Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Κλείστε, κύριε Τσαζάκη. Ναι. Επιτρέψτε μου να μην κάνουμε απολογισμό, να το κλείσουμε, γιατί κάνουμε, γι' αυτό είπα ότι κάνουμε μια πολιτική συζήτηση. Μην κάνουμε απολογισμό.
0: Λοιπόν, όμως, επειδή υπάρχει πρόκληση, αν υπάρχει συνάφεια λόγων και έργων, αποδεικνύουμε και αποδείξαμε με αυτόν τον απολογισμό, ο οποίος είναι καταγεγραμμένος, άρα μπορεί να αμφισβητηθεί, ότι μπορεί σε ορισμένα πράγματα να καθυστερήσαμε, ερμηνεύουμε τις αιτίες αυτής της καθυστέρησης, σχεδιάζουμε όμως το μέλλον της πόλης, στην οποία ελπίζουμε ότι θα είμαστε και η επόμενη Δημοτική Αρχή για να ολοκληρώσει αυτό που έχει σχεδιάσει να υλοποιήσει. Σας ευχαριστώ.
2: Κύριε Τσατσάκη, κύριε Πατακέ, κύριε Βαρδαβά, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι και αυτήν την ώρα. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρει.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159, το 03 μόνο

0: 19. Το 04 μόνο 89 ευρώ. Γιατί αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 01 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,39 €. Χυμός Life 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα 1,06 €. Όλα τα Διξάν 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
7: Supermarket Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
10: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
9: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
11: Τώρα, θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 17 Μαΐου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μηνύματα ενότητας και πολιτικά διλήμματα κυριάρχησαν στο φινάλε του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στο επίκεντρο οι εσωκομματικές ισορροπίες, αλλά και η μάχη για τη νέα πολιτική επιτροπή. Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Παράλληλα έδωσε το πολιτικό στίγμα της επόμενης περίοδου με έμφαση στην ενότητα της παράταξης και τη σταθερότητα της χώρας.
1: «Έχουμε δίκιο να είμαστε υπερήφανοι για αυτά που έχει κάνει η παράταξή μας», δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του

0: 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις διαπιστώσεις, τους προβληματισμούς και τις διορθώσεις που εμένουν να γίνουν, αλλά και στις ανησυχίες για την παγκόσμια βεβαιότητα και την πολιτική τοξικότητα που επικρατεί εντός των συνόρων.
1: Έχουμε δίκιο να είμαστε υπερήφανοι για αυτά τα οποία έχει κάνει η παράταξή μας αυτά τα 7 χρόνια. Διαπίστωσα όμως την αποφασιστικότητα να κάνουμε πράξη όσα μένουν να γίνουν. Διαπίστωσα και άκουσα με χαρά έναν υγιή προβληματισμό για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και πώς μπορούμε να διορθώσουμε τις αστοχίες μας. Διαπίστωσα μια ανησυχία και για την παγκόσμια αβεβαιότητα και για την εσωτερική τοξικότητα η οποία δυστυχώς δηλητηριάζει το δημόσιο διάλογο. Κυρίως όμως είδα στα μάτια όλων των συνέδρων μας την ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ελλάδα αξίζει να συνεχίσει να κατακτά στόχους που μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει πράξη.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως ο σκοπός του συνεδρίου ήταν να συνθέσει απόψεις που θα οδηγήσουν τη Νέα Δημοκρατία ενωμένη στο επόμενο κεφάλαιο της παράταξης.
1: Το συνέδριο αυτό, φίλες και φίλοι, δεν είχε ποτέ σκοπό να αθροίσει μονολόγους. Σκοπός μας είναι να συνθέσουμε απόψεις. Εμείς, βλέπετε, δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε μοιραζόμαστε σε πλατείες και σε εξώστες. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός. Όλοι συμμετέχουν επί ίσης όρης. Την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ. Με το παρελθόν να δείχνει πάντα ότι όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, μπορεί να ενώνει και την Ελλάδα.
0: Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στα επιτεύγματα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, επεσήμανε τις σημαντικές αυξήσεις που σημειώθηκαν σε μισθούς και συντάξεις, που όμως εξουδετερώθηκαν από τον πληθωρισμό.
1: Τόσο ήταν 650 ευρώ όταν ήρθαμε στα πράγματα. Σήμερα είναι 920 ευρώ και σας εγγυώμαι ότι θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027. Μέση αμοιβή πλήρους απασχόλησης. Είχαμε θέσει στόχο να είναι στα 1.500 ευρώ το 2027. Είναι ήδη στα 1.500 ευρώ σήμερα. Μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς και σε συντάξεις. Ναι, τα είπαμε και τα κάναμε. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των αυξήσεων δυστυχώς εξουδετερώθηκε από τον πληθωρισμό, ο οποίος σήμερα ροκανίζει το εισόδημα των οικοκυριών.
0: Για την μείωση της ανεργίας ως ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Νέας Δημοκρατίας, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας πως πλέον έχουν δημιουργηθεί περίπου 600.000 νέες θέσεις εργασίας.
1: Με την Ελλάδα της χρεοκοπίας να τρέχει πλέον με ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους της Ευρώπης. Με τη μεγαλύτερη ίσως επιτυχία της πολιτικής μας, θέλω να θυμίσω το 2019 ποιος ήταν ο πρώτος στόχος τον οποίο είχαμε θέσει τότε. Να δημιουργήσουμε εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Τότε φαινόταν δύσκολο. Η ανεργία ήταν στο 18%. Τα νέα παιδιά φεύγαν στο εξωτερικό. Και σήμερα έχουμε δημιουργήσει σχεδόν 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Μην κουράζεστε να το επαναλαμβάνετε. Δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν προφανές.
0: Χρέος μας είναι, εκτός από τα μεγάλα ναι να λέμε και μεγάλα όχι, τόνισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις δυνατότητες του προϋπολογισμού, επιβεβαιώνοντας παράλληλα πως οι εθνικές εκλογές θα γίνουν το 2027.
1: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση και διαχωρίζω εδώ τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης. Χρέος μας είναι, εκτός από τα μεγάλα ναι, να λέμε ενίοτε και μεγάλα όχι. Η παράταξη αυτή δεν πρόκειται να ενδώσει στον πειρασμό της παροχολογίας πέρα από τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, οι οποίες είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι ατελείωτες.
2: Σκληρή κριτική άσκησε το ΠΑΣΟΚ με φόντο την ομιλία του Πρωθυπουργού στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να παρακολουθήσουμε τι

0: δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς.
1: Ο Πρωθυπουργός που θυμώνει και λυπάται με την ακρίβεια, που δεν μπορεί να κλείσει μάτι με την υπονόμευση των θεσμών, που δηλώνει σοκαρισμένος με την κατάσταση των σιδηροδρόμων, που τον πιάνει το παράπονο με την έλλειψη στέγης και τα έχει βάψει μαύρα με τα συνεχιζόμενα σκάνδαλα, δεν πείθει πλέον κανέναν. Αυτός είναι ο καθρέφτης της δικής του πολιτικής. Σήμερα επιχειρεί να μιλήσει για το μέλλον, λες και δεν είναι εκείνος που κυβερνούσε 7 χρόνια και κατήσε την Ελλάδα ουραγό των διεθνών και τεχνολογικών εξελίξεων. Αντί λοιπόν να κάνει copy-paste δηλώσεις της Χίλαρη Κλίντον για να βάλει ψεύτικα διλήμματα, ας προκηρύξει εκλογές για να δει ποια είναι η πραγματική εικόνα που έχουν οι πολίτες για την πολιτική του. 7 χρόνια είναι αρκετά. Αρκετά.
0: Ραγδαίες τώρα είναι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αποφάσισε το απόγευμα του Σαββάτου ο Σωκράτης Φάμελος. Αφορμή στάθηκε η επίθεση που εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός στην ηγεσία του κόμματος μετά από ανάρτηση του Δημήτρη Χατζη Σωκράτη, που ζήτησε τη συνεδριακή απόφαση για ενσωμάτωση στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Νέο μήνυμα στέλνει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αποπευθέντας Παύλος Πολάκης, ο οποίος υπογράφει την ανάρτηση ως μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Στο κείμενο της ανάρτησης, ο κύριος Πολάκης καλεί τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να μην αποχωρούν από το κόμμα και τα όργανα, σημειώνοντας ότι ο πολιτικός αυτός χώρος έχει ακόμα πολλά να δώσει, αφού αναταχθούν αυτά που πρέπει στο εσωτερικό.
3: Καλό όλα τα μέλη και φίλους να μην αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανα του. Ο πολιτικός χώρος αυτός έχει ιστορία που δεν είναι ιδιοκτησία μια σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του, που είναι πίσω από τις ανάγκες των καιρών.
2: Αφετέρου, ο κύριος Πολάκης χαρακτήρισε ως φλιναφήματα τα περί μη συμμετοχής του στην πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι η απόφαση Φάμελου για τη διαγραφή του αφορά τον κανονισμό της Βουλής και όχι τον κομματικό κανονισμό λειτουργίας της κοινοβουλευτικής ομάδας.
3: Αυτά που ακούγονται περί μη συμμετοχής μου σε πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή είναι φλιναφήματα χωρίς καμία βάση. Πουθενά το νέο καταστατικό δεν περιγράφει διαφορετικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις των εκλεγμένων μελών της κεντρικής επιτροπής από τη μία με τους εξ οφίτσιο βουλευτές μέλη του από την άλλη. Εγώ έφυγα από την κοινοβουλευτική ομάδα με βάση απόφαση του Σωκράτη Φάμελου που στηρίζεται στον κανονισμό της Βουλής, όχι σε κομματικό κανονισμό λειτουργίας της κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελου. Η κίνηση αυτή ακολούθησε την έντονη κριτική που άσκησε ο πρώην υπουργός στην κομματική ηγεσία με αφορμή μια ανάρτηση του Δημήτρη Χατζη Σωκράτη, ο οποίος εισηγούνταν την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το εσχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα, υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια. Αν έχετε βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει.
4: Όταν έχεις αφήσει το καταστατικό να γίνει λίγο λάστιχο, ανεχόμενοι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές ή άλλα στελέχη να βγαίνουν είτε ως εκπρόσωποι άλλων κομμάτων. Δεν μπορείς μετά να είσαι τόσο άτεκτος και να ψάχνεις να ερμηνεύσεις φράσεις και να πας σε τέτοια διοικητικά μέτρα. Με διασπάσεις και διαγραφές δεν μπορείς να φτιάξεις τη μεγάλη προοδευτική παράταξη που θέλουμε.
5: Ο κύριος Πολάκης δεν άφησε περιθώρια στον κύριο Φάμελο να κάνει κάτι διαφορετικό. Νομίζω η δεύτερη παρέμβασή του μέσω διαδικτύου ήταν προσβλητική.
4: Δεν μπορώ να καταλάβω εάν κάποιος διεκδικεί για τον εαυτό του το δικαίωμα να αφαιρεί, να προσθέτει κάποιος στην Κεντρική Επιτροπή.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑς παράσεται και η Νέα Αριστερά δοκιμάζεται την ίδια στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται στα τέλη Μαΐου να ανακοινώσει το νέο κόμμα. Με νέα ανάρτηση μάλιστα προειδεάζει γι' αυτό.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Θανατηφόρο δυστύχημα με τρακτέρ και θύμα έναν 58χρονο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε αγροτική τοποθεσία της Κισάμου στα Χανιά. Το περιστατικό σημειώθηκε στη θέση Πλακούρες, λίγο έξω από το Καστέλι, κάτω από συνθήκες που διεξήγησε.

Ερευνώνται ως χειριστής έχασε τον έλεγχο του γεωργικού ελκυστήρα με αποτέλεσμα το βαρύ όχημα να ανατραπεί και να τον τραυματίσει θανάσιμα. Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Κισάμου όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Φορολογαριασμούς τώρα σε 12.000 φορολογούμενους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία, θα στείλει η ΑΔΕ εντός του 2026.

0: τέλος του έτους.
1: Φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις, παρότι υπήρχαν βεβαιώσεις αποδοχών και εντοπίστηκαν μέσα από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, θα βρεθούν αντιμέτωποι με φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις για τα εισοδήματα που απέκρυψαν από τη φορολογική αρχή. Οι υποθέσεις δεν περιορίζονται μόνο στη μη υποβολή δηλώσεων. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και περιπτώσεις όπου τα προσυμπληρωμένα ποσά ή τα πραγματικά εισοδήματα αλλοιώθηκαν αδικαιολόγητα, καθώς και φορολογούμενοι στους οποίους εντοπίστηκαν αποκλήσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και στις δαπάνες διαβίωσης που καταγράφονται ψηφιακά. Πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που οδηγούνται προς παραγραφή στο τέλος του 2026.
0: Το Υπουργείο Οικονομικών, έχοντας βάλει σαν αρχή από το 2026 να κάνει 194.000 ελέγχους, όπου από αυτή η μισή θα είναι τελωνιακή, η υπόλοιπη μισή θα είναι επιτόπιοι και βάσει δεδομένων που έχει. Μέσα από αυτή την κατηγορία εντοπίστηκαν 12.000 που δεν έχουν υποβάλει δήλωση και κατά κύριο λόγο είναι αυτοί που κλείνει η χρήση το 2026 και παραγράφεται, που σημαίνει είναι η χρήση του 2020-2021. Σε αυτό το διάστημα έχουν εντοπιστεί περίπου 12.000, με τι όμως? Με αδήλωτες δεδομένα στοιχεία και φορολογικές δηλώσεις.
1: Στο πλαίσιο των αυτοματοποιημένων ελέγχων, η φορολογική διοίκηση προχωρά πλέον απευθείας στην έκδοση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού, αξιοποιώντας τα ψηφιακά στοιχεία και τα ευρήματα που διαθέτει ήδη στη βάση δεδομένων της.
0: Θα πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση μέχρι τη χρήση του 2021 και του 2020 να υποβάλει μέχρι τέλος του έτους τη δήλωση, με αποτέλεσμα να μην παραγραφεί, διότι μετά, αν πάμε στο διαδικασία παραγραφής, το Υπουργείο Οικονομικών μόνο του θα καταθέσει φορολογική δήλωση, με αποτέλεσμα οι φόροι που θα προκύψουν ενδεχομένως να είναι διαφορετικοί από αυτά που έχει πραγματική εικόνα του κάθε φορολογούμενου.
1: Στο στόχαστρο των ελέγχων βρίσκονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά ή αποδοχές, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δήλωσαν έσοδα από ενίκεια, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών, καθώς και υποθέσεις που αφορούν φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ.
2: Παρά τις δυσκολίες και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, το κριτικό ελαιόλαδο φαίνεται πως αντέχει και να μην επηρεάζεται η ποιότητά του. Αυτό διαπιστώθηκε και στη διάρκεια του Παγκρίτιου Διαγωνισμού Ελαιολάδου, που πραγματοποιήθηκε για 12η χρονιά και έχει καθιερωθεί ως θεσμός.
1: Αισιόδοξα μηνύματα για την ποιότητα του τυποποιημένου ελαιολάδου της Κρήτης καταγράφονται τα τελευταία χρόνια, με την εικόνα να παρουσιάζει διαρκή βελτίωση. Ενδεικτικό της δυναμικής του κλάδου είναι το γεγονός ότι η ελαιοκαλλιέργεια καλύπτει το 25% της συνολικής έκτασης του νησιού, δίνοντας τη δυνατότητα στους παραγωγούς να αναδείξουν τον πράσινο χρυσό της κριτικής γης. Την ίδια ώρα καθοριστικής σημασίας παραμένει η στήριξη του πρωτογενούς τομέα, με στόχο τη διασφάλιση της τοπικής παραγωγής, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας.
3: Χρόνο με το χρόνο βλέπουμε οι παραγωγοί, οι τυποποιητές μας έχουν και καλύτερα ελαιόλαδα. Βελτιώνεται περισσότερο η ποιότητα του ελαιολάδου, δημιουργείται ένας υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων, με στόχο τη διάκριση και το βραβείο όπου θα τους βοηθήσει να προωθήσουν το προϊόν τους. Και είμαστε σε ένα σημείο μηδέν και όσον αφορά την ελαιοκομεία του τόπου μας. Όλοι μαζί θα προτάξουμε ένα σχέδιο, μια στρατηγική για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα, για το μέλλον της ελαιοκομείας. Η ελαιοκαλλιέργειά μας καλύπτει 25% της συνολικής έκτασης της Κρήτης. Καταλαβαίνετε τι φιλοπεριβαλλοντική δράση έχει αυτό όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή. Ένα δάσος ελαιώνων που πρέπει να το προστατεύσουμε και πρέπει να δώσουμε κίνητρα στον παραγωγό, προκειμένου να μην εγκαταληφθούν αυτές οι καλλιέργειες.
1: Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του 12ου Παγκρίτιου Διαγωνισμού Ελαιολάδου, που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, βρέθηκε η ανάγκη ανάγκη για τυποποίηση του προϊόντος προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Άλλωστε, το κριτικό ελαιόλαδο αποτελεί τον απόλυτο πρεσβευτή της Κρήτης σε όλο τον κόσμο.
4: Θα πρέπει όλοι μας, μα όλοι μας σε συνεργασία, να δούμε πώς η Κρήτη και μετά την κατοχύρωση του Πούγου Ελαιόλαδο Κρήτη, πώς θα παράγουμε μόνο τυποποιημένο ελαιόλαδο. Θεωρώ ότι εμείς δεν έχουμε να ανταγωνιστούμε σε ποσότητα, άρα θα πρέπει η ποιότητα όπως προέχει.

0: για την Κρήτη και για την περιφέρεια και για την αγροδιατροφική και για όλους τους εργαζόμενους φορείς ελαιολάδου που είναι σήμερα εδώ, για τα επιστημονικά μας ιδρύματα, πώς θα καταφέρουμε η Κρήτη να εξάγει μόνο τυποποιημένο προϊόν.
1: Αξίζουν συγχαρητήρια οι επιχειρήσεις που τυποποιούν το ελαιόλαδό τους, γιατί είναι, όπως έχουμε πει, ζητούμενο για να αποκτήσει μια υπεραξία το προϊόν, μια διαχρονική υπεραξία. Το ίδιο και σε αυτούς που βάζουν ως πρώτη επιλογή το ελαιόλαδο στη δράση της ελαιοτουρισμού, στην εστίαση, για να δώσουν μια εμπειρία στους επισκέπτες μας, ώστε έτσι να αποκτήσει μια προστιθέμενη αξία των προϊόν.
2: Ο διαγωνισμός ελαιολάδου είναι ένας θεσμός που αναδεικνύει την ταυτότητα της Κρήτης και την βαθιά σχέση του τόπου με την ελιά, επισημένοντας την αυξημένη σημασία της διοργάνωσης εν ώψη της πορείας του νησιού ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026. Τα δείγματα που διαγωνίστηκαν έφτασαν περίπου τα 100 και προέρχονταν κυρίως από την ποικιλία Κοροναϊκή, καθώς και από την ποικιλία Τσουνάτη και μπλεντς τοπικών ποικιλιών.
3: Ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία των εγγραφών στην πρώτη τάξη των δημοτικών σχολείων του νομού Ηρακλείου, καθώς καταγράφεται αισθητή μείωση, η οποία αποδίδεται κυρίως στη δημογραφική κάμψη και τη συνεχιζόμενη εξωτερική μετανάστευση. Συνολικά, την τελευταία πενταετία, το Ηράκλειο έχει 404 λιγότερους μαθητές, που αντιστοιχεί σε απώλεια 20 τάξεων.
4: Σημαντικές ανακατατάξεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα προδιαγράφει η συνεχιζόμενη μείωση του μαθητικού πληθυσμού, η οποία αποδίδεται κυρίως στη δημογραφική κάμψη και τη συνεχιζόμενη εξωτερική μετανάστευση. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, Μανολής Μπελαδάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, παρουσίασε τα ανησυχητικά στοιχεία για τη μείωση των εγγραφών στην πρώτη τάξη των δημοτικών σχολείων.
5: Έχουμε 69.895 μαθητές, όταν το 2010 είχαμε 120.000 μαθητές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσες χιλιάδες παιδιά έχουν χαθεί ή δεν έχουν εγγραφεί, να το πω ακριβέστερα, στην πρώτη δημοτικού. Αυτό θα πρέπει να χτυπήσει ένα καμπανάκι σε όλους μας, γιατί το μαθητικό δυναμικό συρρυκνώνεται, μειώνεται. Θα λέγαμε δηλαδή χαρακτηριστικά ότι κάθε χρόνο οι πρώτες τάξεις είναι λιγότερες. Κάθε χρόνο στην πρώτη τάξη έχουμε μικρότερο αριθμό τμήματων.
4: Σύμφωνα με την έρευνα, μάλιστα, την τελευταία πενταετία το Ηράκλειο έχει 404 λιγότερους μαθητές, που αντιστοιχεί σε απώλεια 20 τάξεων. Στοιχεία τα οποία αποτυπώνουν, όπως είπε ο Μανώλης Μπελαδάκης, την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία.
5: Έχουμε στοιχεία πενταετίας. Το 2021-2022 έχουμε 3.200 εγγραφές στην πρώτη τάξη. Το 2022-2023 φαίνεται να έχουμε μια μικρή αύξηση. Έχουμε 3.334, μια αύξηση δηλαδή της τάξης του 4%. Το 2023-2024 μια μείωση 6%, 3.123 μαθητές. Μετά μια σταθεροποίηση περίπου, δηλαδή το 2024-2025 έχουμε 3.130, δηλαδή μια μικρή αύξηση του 0,2. Το 2025-2026 3.144, δηλαδή μια μικρή αύξηση του 0,5, αλλά φέτος, το 26-27, μέχρι τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή, έχουμε 2.796, δηλαδή μια μείωση της τάξης του 11%.
4: Όπως τονίζουν τοπικοί φορείς, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές στήριξης της οικογένειας και των γεννήσεων, με τους ίδιους ταυτόχρονα να επισημαίνουν ότι η απουσία τέτοιων παρεμβάσεων θα οδηγήσει αναπόφευκτα τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σε περαιτέρω συρρήκνωση τα επόμενα χρόνια.
6: Τις επιπτώσεις, βέβαια, εμείς τις βλέπουμε στο Δήμο Ηρακλείου και στις εγγραφές των βρεφονηπιακών σταθμών, οι οποίες παρατηρούμε ότι μειώνονται σημαντικά. Φέτος, ας πούμε, μειώθηκαν οι επίσημοι αριθμοί κατά 400 μαθητές, και όλα αυτά έχουν επέκταση και στο σχεδιασμό μας. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχουμε 21 βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίοι εξυπηρετούν πλήρως τις εγγραφές των μαθητών των νηπίων, δεν εξυπηρετούν τους αριθμούς εγγραφών των βρεφών.
3: Η Κρήτη μένει σχετικά αλόβητη από την παρατεταμένη πολεμική σύραξη και το σκηνικό γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Οι έως τώρα επιπτώσεις στον τοπικό τουρισμό περιορίζονται στην ανάσχεση της δυναμικής των προκρατήσεων, ενώ μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται κύμα ακυρώσεων.

0: Μικρή επιβράδυνση καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στις κρατήσεις για την Κρήτη, χωρίς όμως να προκαλείται ανησυχία στον τουριστικό κλάδο του νησιού. Ο πρόεδρος των τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, αποδίδει την ανάσχεση αυτή κυρίως στην ψυχολογία που επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις, τονίζοντας ωστόσο πως η συνολική εικόνα της σεζόν παραμένει θετική.
1: Ο τουρισμός από τότε που έχουμε αρχίσει από το Μάρτιο, όπως έχουμε ήδη πει, προχωράει βάση προγραμματισμού, έτσι όπως έχουμε ξεκινήσει και όπως έχουμε προγραμματίσει. Από τότε που έχει αρχίσει αυτή η σύραξη έχουμε δει μία ανάσχεση των κρατήσεων για ψυχολογικούς λόγους, την οποία έχουμε παρατηρήσει ότι είναι στις ανάλογες ημερομηνίες σε σχέση με πέρυσι, γύρω στο 15 με 20%.
0: Όπως ανέφερε, οι αεροπορικές πτήσεις συνεχίζουν να είναι γεμάτες και η τουριστική κίνηση εξελίσσεται ομαλά. Χαρακτηριστικά σημείωσε πως η Κρήτη παραμένει ένας ισχυρός και ανθεκτικός προορισμός που δεν επηρεάζεται ουσιαστικά από τη συγκυρία.
1: Όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια καλά νέα, επανέρχονται οι κρατήσεις, η ροή δηλαδή, και όταν έρχονται άσχημα νέα ξαναρχίζει, που έτσι είναι πάντα σε τέτοιες κρίσεις. Νομίζω όμως ότι σε γενικές γραμμές προχωράμε έτσι όπως έχουν προγραμματιστεί. Δεν με φοβίζουν όλα αυτά. Πιστεύω ότι η σεζόν θα προχωρήσει και θα έχουμε προς το τέλος της σεζόν ένα rebound.
0: Οι φορείς του τουρισμού εμφανίζονται καθυστυχαστικοί, διαβεβαιώνοντας ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, με την Κρήτη να διατηρεί ισχυρή θέση ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Μεσογείου.
1: Και στο τέλος, εάν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε κάτι άλλο, θα έχουμε αριθμητικά τουλάχιστον, διότι όσον αφορά την οικονομική δυνατότητα των πελατών που θα έρθουν, δυστυχώς θα είναι χαμηλότερη ακόμα και από πέρυσι, οπότε αριθμητικά θα έχουμε περίπου στα ίδια τα περσινά, και αν ακόμα συνεχιστεί αυτή η σύραξη και έχουμε κάτι λιγότερο από πέρυσι, τι να κάνουμε, ας είμαστε ρεαλιστές και ας είμαστε έτοιμοι για όλα. Σας είπα ότι περιμένουμε προς το τέλος να έχουμε μια αρκετά καλή δυναμική, θα το δείτε. Οπότε η υψηλή περίοδος θα είναι γενικά αυτό το οποίο έχουμε κάθε χρόνο.
2: 85 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη μάχη της Κρήτης και το Ηράκλειο τίμησε την επέτειο με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων. Με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της μάχης της Κρήτης στο Ηράκλειο τιμήθηκε από τις αρχές του τόπου η 85η επέτειος από τη μάχη της Κρήτης. Το πρωί πραγματοποιήθηκε δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Τιτού. Αργότερα πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση από τον επίσκοπο Κνωσού Μεθόδιο Βερνιδάκη και τελετή κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της μάχης της Κρήτης από την υποπρόξενο της Μεγάλης Βρετανίας στην Κρήτη Αριστεία Χουρδάκη.
3: 85 χρόνια μετά τιμούμε τους αγωνιστές της μάχης της Κρήτης που θυσιάστηκαν για τη δική μας ελευθερία. Στους δύσκολους καιρούς που είμαστε χρειάζεται η ενότητα, η ψυχραιμία και πάνω απ' όλα αν είμαστε ενωμένοι δεν μπορεί κανείς να μας νικήσει. Χρειάζεται να αποδεικνύουμε κάθε μέρα ποια είναι η Κρήτη, των αγώνων, το ήθος, το συνέστημα το οποίο υπάρχει στους κρητικούς για να δίνουν τις μάχες όταν χρειάζεται. Και είμαστε ενωμένοι στην Κρήτη να αποδεικνύουμε καθημερινώς ότι μπορούμε στην επιβολή του καθένα.
4: Το Μάιο του 1941 η Κρήτη έκανε κάτι το οποίο κανένας δεν είχε καταφέρει πριν. Άμαχος πληθυσμός ξεσηκώθηκε απέναντι στην πιο μεγάλη υπερδύναμη της εποχής, έτσι ώστε να αποδείξει ότι η ελευθερία κατακτιέται.
5: Αποφλόγησε η Κρήτη ζωσμένη τα βαριά της στα σίδερα σπά και σαν πρώτα χτυπιάται χτυπά, με ορμή κατεβαίνει. Χτύπα χτύπα τη θάλασσα σούλη, χτύπα κόρη γλυκιά του γυαλού. Εδώ άνδρες πεθαίνουν αλλού, ζουν γυναίκες ως δούλοι. Απ' εδώ σε ελληνιώτες σακιώτες, από εκεί στη φωτιά η σφακιά.

0: Να βουίζει παντού μια φωνή στις σπαθιές μας τις πρώτες. Πρέπει να μεταλαμπαδεύουμε και στη νέα γενιά αυτό το ήθος των προγόνων μας που συμβόλησαν πολλά περισσότερα από την αντίσταση αυτή καθ' αυτή.
1: Για το ιστορικό της μάχης της Κρήτης μίλησε η εκπαιδευτικός στο 47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Μαρία Χονδροζουμακή.
2: Το Ηράκλειο τίμησε για ακόμα μία χρονιά την επέτειο επανακομιδής της Τίμιας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου. Πλήθους κόσμου, εκπρόσωποι αρχών και φορέων παρακολούθησαν την πρωινή Θεία Λειτουργία.
1: Την 60η επέτειο της επανακομιδής της Τίμιας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου επισκόπου Κρήτης, τίμησε και φέτος το Ηράκλειο. Το πρωί της Κυριακής, στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, στο κέντρο της πόλης, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου, τελέστηκε ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, παρουσία πλήθους πιστών αλλά και εκπροσώπων αρχών και φορέων. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται το βράδυ με επίκεντρο τον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στην καρδιά της πόλης.
3: Το μήνυμα του Αγίου Τίτου, ιδιαίτερα στους καιρούς μας, και σε μια Κρήτη που δοκιμάζεται και που πολλές φορές δεν είναι αυτή που φαίνεται ή αυτό που λανθασμένα προβάλλεται, είναι να κρατήσουμε αρχές, αξίες και ορθόδοξο πολιτισμό για να πορευθούμε στο αύριο. Να είστε καλά κι εσείς και όλοι οι άνθρωποι που τιμούν τον Απόστολο, που ξέρουν ότι με την προς εκείνον επιστολή του Αποστόλου Παύλου δόθηκαν κάποιες παρακαταθήκες στους κριτικούς κάθε εποχής, που πρέπει να τις διακρατούμε ως κόρην οφθαλμού. Χρόνια πολλά στην Κρήτη, στους Κρήτες και σε όλους τους απόδημους Κρήτες.
1: Η επανακομιδή της Τίμιας Κάρας πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου 1966. Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις και προσπάθειες της Εκκλησίας της Κρήτης, η Βενετία παρέδωσε το Ιερό Λείψανο στην Εκκλησία της Κρήτης. Η Τίμια Κάρα μεταφέρθηκε με κάθε επισημότητα στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο, που και φυλάσσεται.
3: 60 χρόνια από την επανακομιδή της Τίμιας Κάρας του Αποστόλου Τίτου στο νησί μας, από τη Βενετία, όπου για 297 χρόνια φυλάχτηκε από τότε που έφυγε από εδώ κατά την λήξη του Κρητικού Πολέμου. Ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος ο Ψαλιδάκης το 1966 στις 15 Μαΐου αξιώθηκε αυτού του μεγάλου ιστορικού εκκλησιαστικού γεγονότος για την Εκκλησία της Κρήτης. Φέτος η Εκκλησία μας, η Αρχιεπισκοπή μας και εγώ προσωπικά θελήσαμε να εξάρουμε αυτό το γεγονός με την ευκαιρία αυτής της επετείου για να ξαναμάθουμε όλοι κάποιες λεπτομέρειες που ίσως μας διέφευγαν από αυτό το γεγονός. Γι' αυτό θα γίνουν και πολλές εκδόσεις μέσα στη διάρκεια του έτους, αλλά και διάφορες εκδηλώσεις που ξεκινούν από αύριο από ένα μεγάλο συνέδριο διήμερο που διοργανώνεται στην Πατριαρχή Ανωτάτη Εκκλησιαστική μας Ακαδημία και που η λήξη του, που φυσικά είναι ανοιχτό σε όλους και η λήξη μαζί με μια όμορφη εκδήλωση, θα πραγματοποιηθούν εδώ στο Ναό του Αγίου Τίτου την Τρίτη το βράδυ και καλούμε όλους.
2: Σε πληγή για το Ηράκλειο εξελίσσονται οι συνεχιζόμενοι βανδαλισμοί με τα ανεξέλεγκτα γκράφιτι και την παράνομη αφισοκόλληση. Κάτοικοι, μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, εκφράζουν την αγανάκτησή τους, καθώς το φαινόμενο αμαυρώνει την εικόνα ακόμα και ιστορικών μνημείων της πόλης. Σε αυτή τη συνθήκη πολιτισμικής υποβάθμισης, οι πολίτες ζητούν από τη Δημοτική Αρχή τη λήψη δραστικών μέτρων, την επιβολή αυστηρών προστήμων, αλλά και την άμεση συστηματική αποκατάσταση αυτών των χώρων.

0: ζήτημα των βανδαλισμών στο Ηράκλειο με τα γκράφιτι και την παράνομη αφισοκόλληση καλά κρατεί, αποτελώντας συχνό φαινόμενο που απασχολεί τόσο τις τοπικές αρχές όσο και την κοινωνία, με επιπτώσεις στην αισθητική της πόλης αλλά και την δημόσια περιουσία.
1: Τα γκράφιτι δεν είναι κάτι κακό. Αναλόγως τι γράφει, τι προθέσεις έχει αυτός που τα γράφει και σε τι τείχους τα γράφει. Αν είναι, ας πούμε, μνημεία ή τείχη του Ηρακλείου, δεν είναι και ότι καλύτερο να πας να γράψεις με γκράφιτι.
2: Στα μνημεία είναι εντελώς απαγορευτικό να μπαίνουν σπρέι, αλλά στο ορισμένα σημεία γίνονται κάποια πράγματα που είναι ωραία.
3: Θα έλεγα, ας πούμε, ότι μία λίστα ήταν ο ίδιος ο Δήμος να συνεργαστεί με αυτούς τους γραφίστες και να επιλέξουν τα θέματα σε περιοχές που θα μπορούν να γίνουν.
4: Μερικές φορές τα γκράφιτι είναι ωραία, δεν με ενοχλούν. Εξαρτάται, αν υπάρχει, δεν είναι υπερβολικά όλα. Δεν με ενοχλούν εμένα προσωπικά.
5: Και για την αφισορύπανση.
4: Εντάξει, πρέπει να υπάρχει κάποιο όριο.

0: Η αφισοκόλληση σε στήλους, τείχους και δημόσια κτίρια παραμένει ένα άλυτο πρόβλημα. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, πολίτες του Ηρακλείου υπογραμμίζουν ότι τους ενοχλεί ιδιαίτερα το γεγονός πως τα γκράφιτι και αφίσες εμφανίζονται ακόμη και πάνω σε μνημεία και ειδικότερα στα ενετικά τείχη της πόλης.
1: Να απομακρυνθούν αυτές οι αφίσες, τα γκράφιτι από άρχιτα σημεία της πόλης.
2: Από τα τείχη ή τα μνημεία που υπάρχουν, τα αξιοθέατα, ναι. Αλλά από κολόνες και τείχους από κτίρια εγκατελειμμένα, ας πούμε, τείχους γενικότερα από κτίρια, δεν χρειάζεται, νομίζω.
1: Και οι αφίσες θα πρέπει να απομακρυνθούν από πολλά σημεία, τι λέτε?
3: Να κάνουν κάποιους χώρους, να είναι συγκεκριμένους, να βάζουν αφίσες.
4: Σε φυσοκολλήσεις, ειδικά για τα χιλιόχαρτα τώρα που υπάρχει το πρόβλημα, εννοείται. Τώρα εκεί, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ακόμα κατασταλάξει, διότι από μια μεριά πρέπει ο γείτονας να μάθει για το θλιβερό γεγονός του γείτονα και από την άλλη μεριά πράγματι υπάρχει μια... δεν έχω καταλήξει. Νομίζω όμως ότι αν πυκνώνανε οι πινακίδες στα πλαίσια αυτά και εξυπηρετούσε τη γειτονιά κυρίως, ας πούμε, νομίζω θα ήταν και αυτό καλό, αρκεί να είναι περισσότερες και σε κάθε γειτονιά για να μαθαίνει ο γείτονας το γεγονός.
0: Οι πολίτες ζητούν πιο συχνούς καθαρισμούς και αυστηρότερα μέτρα προστασίας των δημόσιων χώρων, τονίζοντας πως η εικόνα της πόλης επηρεάζεται αρνητικά τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.
5: Σε πολύ χαμηλό ποσοστό καλύπτονται τα κενά θεολόγων σε όλη την επικράτεια και ενδεικτικό είναι μάλιστα ότι στην τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών καλύφθηκαν μόλις 17 θέσεις θεολόγων, όταν τα κενά στα σχολεία ανέρχονται σε 229. Σημείο τριβής με το Υπουργείο Παιδείας είναι το μάθημα ηθικής που θα διδάσκεται σε μαθητές που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, με τους θεολόγους να ζητούν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διδασκαλία του.
6: Έντονος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις των θεολόγων Ελλάδος μετά τη διαπίστωση ότι στην τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών καλύφθηκαν μόλις 17 θέσεις θεολόγων. Ο θεολόγος εκπαιδευτικός Παναγιώτης Ασημακόπουλος αναφέρθηκε στην υπάρχουσα κατάσταση και επεσήμανε αναφορικά με τις θέσεις των θεολόγων στα σχολεία ότι καλύπτονται σε πολύ χαμηλό ποσοστό.
7: Αυτό συνέβη σε όλες τις ειδικότητες, αλλά αυτό που συνέβη στην ειδικότητα των θεολόγων ήταν πρωτάκουστο, ανίκουστο και δεν έχει ξανασυμβεί σε τόσο μεγάλη έκταση. Ενώ αριθμητικά δεν είμαστε και οι περισσότεροι από άλλες ειδικότητες στα σχολεία. Και αριθμητικά και σε ποσοστό είχαμε τα περισσότερα κενά σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή το Υπουργείο φάνηκε ξεκάθαρα ότι, να το πω απλά, δεν προσλάμβανε θεολόγους. Και μάλιστα κάποια στιγμή κατέληξε ξεκάθαρο σε δεγμός, όταν δεν θυμάμαι ακριβώς το μήνα, με 280 περίπου κενά σε όλη την Ελλάδα προσέλευε 17. Δηλαδή αυτό είναι κοροϊδία. Έτσι. Ήταν προτιμότερο να προσλάβει κανέναν. Δηλαδή γενικότερα φέτος το μάθημα των σχετικών σε πολλά σχολεία δεν διδάχτηκε καθόλου. Μεγάλα σχολεία στο Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις, δεν μιλάω τώρα για χωριά που δεν είδανε θεολόγο ούτε στα 5 χιλιόμετρα.
6: Ο ίδιος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα μορφωτικά προβλήματα που παρουσιάζονται στη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών, εξαιτίας, όπως είπε, της πλημελούς ή μηδενικής διδασκαλίας του από ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών.
7: Το άλλο που περιμένουμε να δούμε όλοι μας είναι το εξής, ότι υπήρχε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι όσοι παίρνουν πλέον απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, υποχρεωτικά θα παρακολουθούν ένα εναλλακτικό μάθημα ηθικής. Έως τώρα, τα παιδιά τα οποία παίρνουν απαλλαγή και δικαιούνται απαλλαγής, γιατί αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα, ποιοι παίρνουν τελικά απαλλαγή από τα θρησκευτικά, δεν μπαίνανε σε κάποια άλλη τάξη ή μπαίνανε σε κάποιο άλλο μάθημα, παρακαλώντας, ας το πούμε έτσι, τους συναδέλφους που εκείνη την ώρα έκαναν παράλληλα το δικό τους μάθημα, να δεχτούν τα 1-2 παιδιά τα οποία υπήρχαν απαλλαγμένα από τα θρησκευτικά. Από το χρόνο λοιπόν θα υπάρχει ξεχωριστό μάθημα ηθικής. Το Υπουργείο Παιδείας με πολύ αργές διαδικασίες ανακοινώνει κάποια πράγματα. Πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε ποιοι θα διδάσκουν αυτό το μάθημα. Πρώτη ανάθεση, όπως είναι και το λογικό, το έχουν θεολόγοι. Λογικά τώρα μιλάμε. Τηρούμε προαλογιών και με βάση.

0: κοινή λογική που φέτος δεν υπήρξε, θα προσλάβει κάποιους ιδεολόγους και για το μάθημα της ηθικής. Και δεύτερη ανάθεση, το έχουν και άλλες ειδικότητες.
1: Η εισαγωγή του μαθήματος της ηθικής αποτελεί ένα ακόμη σημείο τριβής.
0: Αυτό όμως το εξής. Θα δημιουργηθεί ένα μάθημα, δηλαδή, ας πούμε, σε ένα μάθημα δικό μου παίρνει απαλλαγή ένας μαθητής. Θα δημιουργηθεί ένα μάθημα για ένα μαθητή. Ακουγόταν κάτι ότι για να δημιουργηθεί τμήμα χρειάζεται τουλάχιστον 10 μαθητές. 10 μαθητές από ένα τμήμα την ίδια ώρα, όχι 10 μαθητές από μια τάξη γενικότερα. Mm-hmm. Γιατί υποτίθεται ότι είναι εναλλακτικό τέλος πάντων.
1: Και είναι υποχρεωτικό, έτσι. Είναι υποχρεωτικό μάθημα.
0: Υποχρεωτική παρακολούθηση, όχι υποχρεωτικό με την έννοια ότι. Δηλαδή εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Δεν σημαίνει ότι δηλαδή, η πλαστή τη χρονιά, όποιο θέλει επιλέγει θρησκευτικά, όποιο θέλει επιλέγει ηθική. Mm-hmm. Είναι υποχρεωτικό να το παρακολουθούν αυτοί που δικαιούνται απαλλαγή και θα πάρουν απαλλαγή.
1: Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Χωρικών Παρεμβάσεων της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και της προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής Μαρίας Κασοτάκης, αλλά και εκπροσώπων δήμων και φορέων. Οι παρευρισκόμενοι επεσήμαναν ότι πρόκειται για μια ουσιαστική συνάντηση που δίνει την ευκαιρία απολογισμού των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων τα οποία αφορούν έργα του νησιού. Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Χωρικών Παρεμβάσεων της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, της προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής Μαρίας Κασοτάκη και εκπροσώπων δήμων και φορέων. Οι παρευρισκόμενοι επεσήμαναν ότι πρόκειται για μια ουσιαστική συνάντηση που δίνει την ευκαιρία απολογισμού των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων τα οποία αφορούν έργα του νησιού.
2: Η συνεργασία, η συνέργεια με τους φορείς, με τις τοπικές κοινωνίες, η ανάδειξη όλου αυτού του πλούτου και των πόλεων αλλά και όλων των περιοχών UNESCO. Που αυτή η προετοιμασία που είχαμε κάνει ήταν ότι μας έδωσε τη δυνατότητα και ενταχθήκαμε τα 6 μηνοϊκά αναχτωρικά κτίρια στο κατάλογο της UNESCO. Εάν δεν ήταν όλη αυτή η προετοιμασία, αλλά και άλλα που έρχονται, που είναι μια πολύ δυναμική, και αυτό που πρέπει να πω είναι και την επόμενη προγραμματική περίοδο προγραμματίζεται από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενισχυθούν αυτά τα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της όχι. Εμείς από την πλευρά τη δική μας αυτό το οποίο ζητούμε είναι αφενός η ολοκλήρωση των έργων και πώς πηγαίνουμε μια πρώτη αξιολόγηση, άρα και το άλλο το ζητούμενο που ήταν και μια συζήτηση χθες στην Αθήνα στην Ένωση Περιφερειών, πώς θα πάει η νέα προγραμματική περίοδο που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Στη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκε και ο προγραμματισμός, ο οποίος αφορά την ολοκλήρωση έργων όπως ο ΒΟΑΚ, αλλά και το καλεντάρι της UNESCO.
3: Συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή Χωρικών Παρεμβάσεων, η οποία έχει συγκροτηθεί στα πλαίσια του προγράμματος Κρήτη 2021-2027 και η οποία φέρνει κοντά όλους τους φορείς προκειμένου να συζητήσουμε την πρόοδο των ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων που χρηματοδοτεί το πρόγραμμά μας. Ποιες είναι αυτές? Είναι τέσσερις στρατηγικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στις τέσσερις πόλεις πρωτεύουσες της Κρήτης και είναι και η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση των εμβληματικών διαδρομών στις περιοχές UNESCO και τα μινωικά ανακτορικά συγκροτήματα. Είναι σημαντική πόρη του προγράμματος, περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ από τα 564 διατίθενται στα προγράμματα αυτά, σε αυτές τις στρατηγικές τις ολοκληρωμένες, προκειμένου να εξυπηρετηθεί και η ευρύτερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Συνοχής.
1: Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι από την περιφέρεια Κρήτης, τους δήμους Ηρακλείου, Χανίων Ρεθύμνου και Αγίου Νικολάου, την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και το Υπουργείο Πολιτισμού. Το νέο λογιστικό πλαίσιο για την αυτοδιοίκηση που προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα 54-2018 περιγράφει και αναλύει το βιβλίο του Θάνου Πολύδωρου που παρουσιάστηκε στο Ηράκλειο. Το νέο αυτό πλαίσιο συνιστά μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα και εντάσσει την Ελλάδα στο κλαμπ των χωρών που διαθέτουν σύγχρονα λογιστικά συστήματα που βασίζονται στα διεθνή λογιστικά πρότυπα του δημοσίου τομέα.
4: Έναν πρακτικό και σύγχρονο οδηγό για την εφαρμογή του νέου λογιστικού πλαισίου τον ΟΤΑ αποτελεί το νέο βιβλίο του Θάνου Πολυδόρου με τίτλο «Προϋπολογισμός Δήμων βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 54 του 2018», το οποίο παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στην Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου.
5: Η συμμετοχή μου στην ομάδα έργου του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους τα τελευταία χρόνια με οδήγησε να συγκεντρώσω μια

0: σημαντική γνώση και εμπειρία, την οποία ήθελα να τη μοιραστώ με όλους όσους σχετίζονται με την τοπική αυτοδιοίκηση και αφορά το πρώτο και μεγάλο κομμάτι της λογιστικής μεταρρύθμισης, αυτό που λέγεται επίδελτα 54 του 2018, που είναι η κατάρτιση των προϋπολογισμών βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου. Το βιβλίο δώσαμε βάρος στο πρώτο της κεφάλαιο της μεταρρύθμισης, που είναι οι προϋπολογισμοί. Αν θέλετε, το δεύτερο και μεγαλύτερο, το οποίο ξεπερνάει το περιεχόμενο του βιβλίου, είναι η καθεαυτό λογιστική, τα διεθνή δηλαδή λογιστικά πρότυπα του δημοσίου τομέα, που είναι και πρώτων πυλών.
1: Το βιβλίο επικεντρώνεται στις διαδικασίες κατάρτισης και εκτέλεσης των δημοτικών προϋπολογισμών σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων για τους Δήμους.
2: Το Προεδρικό Διάταγμα 54 του 2018 έφερε μια νέα σειρά δεδομένων για τους Δήμους με την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του δημοσιονομικού προγράμματος που πρέπει να ακολουθήσουμε, πράγματα πρωτόγνωρα που για πρώτη φορά η τοπική αυτοδιοίκηση κλήθηκε να εφαρμόσει. Θα έλεγα ότι αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες. Ειδικά οι μικροί δήμοι δεν ήταν εύκολα να έχουν στην ώρα τους τους φετινούς προϋπολογισμούς, το ίδιο και εμείς. Έτσι λοιπόν πλέον ήταν μια διαδικασία που έπρεπε να απευθυνθούμε σε ειδικά στελέχη για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τον προϋπολογισμό.
3: Ο Θανάσης Πολύδωρος είναι ένας άνθρωπος του πεδίου, ένας άνθρωπος που δεν είναι στήρος θεωρητικός αλλά επί του πεδίου, για να μας δώσει όλη αυτή την τεχνογνωσία που χρειάζονται οι Δήμοι, που χρειάζονται οι δημόσιοι οργανισμοί, προκειμένου να εναρμονιστούμε σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, σύμφωνα με τα λογιστικά, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τα οποία δίνουν περισσότερη γνώση, περισσότερη λογοδοσία στους πολίτες και φυσικά εναρμονίζονται με την διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της καθημερινότητας.
1: Απευθύνεται σε αιρετούς στελέχη της αυτοδιοίκησης, υπηρεσιακούς παράγοντες, ερευνητές και δημοτικούς συμβούλους. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, έχει χαρακτήρα πρακτικού εργαλείου και οδηγού, ώστε να μην απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις από τον αναγνώστη προκειμένου να κατανοήσει ή ακόμη και να καταρτήσει τον προϋπολογισμό ενός Δήμου.
0: Το βιβλίο δεν έχει ένα ακαδημαϊκό χαρακτήρα, έχει έναν χαρακτήρα εργαλείου, οδηγού, πρακτικού οδηγού, έτσι ώστε να μην απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις από αυτόν που θα το διαβάσει και θα το χρησιμοποιήσει, έτσι ώστε να κατανοήσει αφενός και αφετέρου αν θέλει να καταρτήσει τον προϋπολογισμό ενός Δήμου. Άρα αφορά είτε αιρετούς, ανθρώπους στελέχη της αυτοδιοίκησης, είτε υπηρεσιακά στελέχη τα οποία καταρτίζουν προϋπολογισμό, είτε ερευνητές, δημοτικούς συμβούλους, έτσι ώστε να μπορούν να μπουν πολύ γρήγορα και εύκολα στο νέο πνεύμα, στη νέα φιλοσοφία.
2: Αυτό όμως είναι και ένα μήνυμα προς την πολιτεία, ότι θα πρέπει πέρα των άλλων να φροντίζει να εκπαιδεύει τα στελέχη της, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν αυτά τα οποία η ίδια ψηφίζει.
3: Από τους πρώτους Δήμους που κατάρτισε προϋπολογισμό με το νέο λογιστικό πρότυπο, ήταν μια δύσκολη άσκηση που την φέραμε εις πέρας με τη βοήθεια και της εταιρείας αναβάθμισης, εκπρόσωπος της οποίας είναι ο συγγραφέας, που φυσικά τόσο με το βιβλίο του όσο και με την δική του τεχνική επάρκεια και γνώση μας βοήθησε να είμαστε από τους Δήμους, από τους μεγαλύτερους Δήμους μαζί με τους Δήμους Αθηναίων που καταρτήσαμε αυτό τον προϋπολογισμό σύντομα, στον χρόνο που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει.
1: Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος του Ομίλου Κρέτας Σωτήρης Μεταξάς, ενώ στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και οικονομολόγοι παρακολουθήσαν την παρουσίαση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
4: Η Βουλγαρία είναι η μεγάλη νικήτρια του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision 2026 που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο κατέκτησαν τη 10η θέση.
5: Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Με αυτά τα λόγια ο Ακύλας μίλησε στους δημοσιογράφους λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του μεγάλου τελικού της Eurovision, όπου η Ελλάδα παρά την αξιοπρεπέστατη προσπάθειά της κατέλαβε τελικά τη 10η θέση. Ο ίδιος δεν έκρυψε τη στεναχώρια του για το αποτέλεσμα, καθώς τόσο η ελληνική αποστολή όσο και πολλοί ξένοι δημοσιογράφοι πίστευαν πως το Φέρτο θα μπορούσε να βρεθεί ακόμα και στην πρώτη πεντάδα. Μάλιστα, λίγες ώρες πριν τον τελικό, η ελληνική συμμετοχή είχε φτάσει μέχρι και τη δεύτερη θέση στα στοιχήματα, κάτι που είχε ανεβάσει σημαντικά τις προσδοκίες γύρω από την εμφάνιση της χώρας.
6: Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στεναχωρημένος. Γιατί δεν ήθελα να σας απογοητεύσω, δεν ήθελα να στεναχωρήσω. Πραγματικά Με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα.
7: Χάος, τόση πολύ αγάπη. Ήταν μαγικό όλο αυτό πραγματικά. Βέβαια δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί είχα ένα βάρος στο στήθος μου, γιατί...

0: μεγάλη νικήτρια της βραδιάς ήταν η Βουλγαρία, η οποία συγκέντρωσε συνολικά 516 βαθμούς, κατακτώντας την πρώτη θέση τόσο στις επιτροπές όσο και στο televoting, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από το 2017. Παράλληλα, αυτή είναι και η πρώτη νίκη της Βουλγαρίας στην ιστορία του διαγωνισμού.
1: The winner of the Eurovision Song Contest 2026 is...
2: It feels like a dream. It's, I don't know if I'm sleeping or is that the reality? I'm the bangara, bangaranga.
0: Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Ισραήλ με 343 βαθμούς για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ενώ την τριάδα συμπλήρωσε η Ρουμανία με 296 βαθμούς.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Supermarket Χαλκεδάκης, για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Nescafe Classic 6,75 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,39 €. Χυμός Life 1,91 €. Μακαρόνια Μπαρίλα 1,06 €. Όλα τα Διξάν 7,46 €. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,55 € το κιλό.
4: Supermarket Χαλκεδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αξιολογεί ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ανησυχίας για τη δημόσια υγεία την νόσο έμπολα. Στη νέα ανακοίνωση επισημαίνεται πάντως ότι η εικόνα δεν αντιστοιχεί σε πανδημική. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε την επιδημία έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τη Ρουγκάντα ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός υπογραμμίζει πως δεν πληρούνται τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό πανδημίας. Την Παρασκευή, η Ουγκάντα επιβεβαίωσε ξέσπασμα του άκρως μεταδοτικού ιού έμπολα στη χώρα, υποστηρίζοντας ότι η πανδημία είναι εισαγόμενη από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ένας ασθενής πέθανε σε μονάδα εντατικής θεραπείας στις 14 Μαΐου αφού εμφάνισε συμπτώματα αιμορραγικού πυρετού. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν καταγραφεί 336 ύποπτα κρούσματα και 88 θάνατοι. Τα Αφρικανικά Κέντρα για τον Έλεγχο και την Πρόληψη Ασθενειών συγκάλεσαν κατεπίγουσα συνάντηση με τις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, την Ουγκάντα, τον Νότιο Σουδάν και διεθνείς εταίρους για να εντείνουν τη διασυνοριακή επιτήρηση και να ενισχύσουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης του προβλήματος. Ο έμπολα παραμένει συχνά θανατηφόρος παρά τις θεραπείες και τα εμβόλια που αναπτύχθηκαν πρόσφατα. Από το 1976, όταν εντοπίστηκαν τα πρώτα κρούσματα στο τότε Ζαΐρ, τη σημερινή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 15.000 άνθρωποι στην Αφρική. Ο ιός μεταδίδεται με τα σωματικά υγρά και τα κύρια συμπτώματα της νόσου είναι ο πυρετός, η αιμορραγία και η διάρρεια.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Νικηφόρα έκλεισε η σεζόν για τον Όφη που εξελίχθηκε ως ιστορική με την κατάκτηση του κυπέλου. Η ομάδα της Κρήτης επιβλήθηκε 3-1 εντός έδρας και κεκλεισμένων των θυρών του Βόλου με γκολ του Φούντα, Νέιρα και Σεγγέλια. Πάμε να δούμε τις φάσεις του αγώνα.
2: Κόρνερ εκτελείται προς τα έξω, η κομπίνα με Φούντα. Το κοντρόλ δεν μπορούσε να εκτελέσει απευθείας, αλλά σκοράρει στα 52 δευτερόλεπτα. 1-0 ο Όφης με ταξιάρχη Φούντα να συνεχίζει να σκοράρει ασταμάτητα σε μια ονειρεμένη σεζόν για τον Έλληνα Άσο. Πρώτο λεπτό, το λεγόμενο ιταλικό ξεκίνημα. Όφη Βόλος 1-0. Αέλνοβ με 30 βαθμούς, Πανσερραϊκός 29. Δεν μπορούν να φτάσουν πλέον στους 33 τον Αστέρα Σάκτορ που παραμένει κατηγορία μαζί με Κηφισιά Πανετολικό και Ατρόμητο. Μία ακόμα αγωνιστική θα έχουμε την Πέμπτη για τα play-out. Αργότερα το βράδυ βεβαίως με άχε στην κορυφή. Με το πλασέ από τον Ουρτάδο να φέρνει το 1-1 στο 15ο λεπτό μετά από ωραία συνεργασία και ασίστ του Κόμπα. Ο Ουρτάδο βρίσκει δίχτυα. Ο χρυσός σκόρερ του φινάλε της κανονικής διάρκειας κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ο παίκτης ο οποίος έφερε τον Βόλο σε αυτήν την διαδικασία του 5-8. Προλαβαίνει σε αυτήν την περίπτωση τον Κοστούλα. Πάσα ωραία παρεβάλλε, πολύ ωραία πλασία από τον Ουρτάδο εν κινήσει. Χουάν πίσω φάουλ στα μισά του πρώτου μέρους. Γέμισμα, κεφαλιά στα δίκτυα η μπάλα, κατεβασμένη η σημαία 2-1. Ο Βόλος με την ανατροπή, Λάζαρος Λάμπρου σκοράρει. Στο 24 Όφη Βόλος 1-2. Αυτό συμβαίνει όταν δεν υπάρχουν σκοπιμότητες στο παιχνίδι, όταν υπάρχουν βεβαίως και αλλαγές στις αρχικές ενδεκάδες. Διαφορετικά σχήματα. Πολύ ωραία κεφαλιά από τον Λάμπρου. Θα δει τη φάση ο ίδιος ο Τζίλος. Εδώ είναι η φάση. Υπάρχει ένας παίχτης του Βόλου εκεί που μάλλον εμποδίζει κάποιον παίχτη του Όφη σύμφωνα με τον ΒΑΡ. Γι' αυτό και φώναξε τον Τζίλο, ο οποίος ακυρώνει τον γκολ. Στην άμυνα Σεγγέλια. Το γέμισμα με το αριστερό, κεφαλιά δίπλα από την εστία από τον Φούντα. Μαρτίνες είναι στην άκρη του γηπέδου και έχει κάποιες ενοχλήσεις. Νωρίτερα και σε αυτή τη φάση εδώ, Αμπάντα με τον Νέιρα σε μια μονομαχία. Το ΒΑΡ καλεί τον Τζίλο στον field review και αυτά μάλλον δεν είναι θετικά νέα για τον Βόλο. Υπάρχει πέναλτι για τον Όφη στο 33. Νέιρα στην εκτέλεση, μπαραστά δίχτυα στο 34, Όφη ξανά μπροστά στο σκορ. Ξεγελά τον Παπαθανασίου γύρω Φωκά. Ηρακλής και Καλαμάτα, για όσους δεν θυμούνται, ανέβηκαν βεβαίως από την δεύτερη κατηγορία προς την στοίχημα Super League. Ωραία κίνηση από τον Λάμπρου, κατά μέτωπο επίθεση, ο Λάμπρου εξαπολύει ένα σουτ. Στις καθυστερήσεις, out την μπάλα. Σέντρα εδώ, κεφαλιά έρχεται από τον Γκοντζάλες το 66.
3: Ο Πιλιορίτης, ο κλέαρχος Βαϊνόπουλος, θα περάσει το παιχνίδι να πάρει ακόμα μερικά λεπτά συμμετοχής στη φετινή στοίχημαν Super League. Θα δούμε ποιος θα περάσει εκτός, ενδεχομένως ο Χουάν Πι, ο Κόμπα που είχε έτσι μια ιδιαίτερη συνομιλία.
2: Ωραίο γκολ, καταπληκτικό από τον Σεγγέλια στο 71. Γεμάτο σούτ από τον Γεωργιανό, εκτελεί ο Λεβάντ Σεγγέλια. Δεξαπέλυσε έναν κεραυνό προς την αιστεία του Παπαθανασίου γύρω Φωκά. Βρίσκει δίκτυα στο 71ο λεπτό.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Νες καφέ κλασίκ 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια μπαρίλα 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα διξάν 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Μου λέτε αύριο έχω και τη γιορτή μου.
5: Γιατί ρε Άκη, πώς σε λένε?
4: Νίκο. Νίκος, Νικολάκης, Άκη, Αντώνη. Αντώνης, Αντωνάκης, Άκης. Θοδωρής, Θοδωράκης, Άκης. Ηλαρίων, Ηλαριονάκης, Άκης. Μεγάλη γιορτή.
6: Τώρα θες να έχεις άπειρες γιορτές, γιατί το δώρο είναι ένα. Aegean Gift Card. Δώρο για να πετάς από χαρά.

0: μπαίνουμε μπροστά για αυτές τις τουαλέτες, δεν θα μας εκθέσουν ξανά. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να μπορέσουμε να μην εκτεθούμε ξανά με αυτές τις τουαλέτες στους επισκέπτες μας.
1: Με αυτή τη φράση, μιλώντας στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης δεν έκρυψε την έντονη ενόχλησή του για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν χιλιάδες επισκέπτες στο ανάκτορο της Κνωσού. Στον δεύτερο από πλευράς επισκεψιμότητας αρχαιολογικό χώρο στην Ελλάδα μετά την Ακρόπολη, οι τουρίστες έρχονται αντιμέτωποι με κλειστές τουαλέτες και ουρές μπροστά από αυτές, γιατί κάποιοι δεν φρόντισαν εγκαίρως να αποκατασταθούν βλάβες που είναι γνωστές εδώ και αρκετές εβδομάδες. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5 και από τις 5 ανδρικές λειτουργούν οι 2, ενώ οι εικόνες μέσα στις τουαλέτες δεν είναι εικόνες για έναν αρχαιολογικό χώρο της σπουδαιότητας της Κνωσού.
0: Ντροπή για αυτές τις εικόνες. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της τοπικής εφορίας αρχαιοτήτων για να βλέπει, να προλαμβάνει, να ανανεώνονται συμβάσεις για τους υδραυλικούς και τους ηλεκτρολόγους, να προλαμβάνονται και να γίνονται οι επιδιορθώσεις, κάτι που δεν έγινε. Μας εκθέτει και είναι ντροπή.
2: Δεν μπορούμε να περιμένουμε να προκύψει το πρόβλημα για να έρθουμε να το λύσουμε. Θα πρέπει αυτό που είπα, να υπάρχει πρόβλεψη ώστε η τεχνική υποστήριξη, η συντήρηση των χώρων να είναι σε καθημερινή βάση.
1: Το θέμα αποκάλυψε το kreta24.gr με ένα εκτενέστατο φωτογραφικό ρεπορτάζ από τις εικόνες της ντροπής που εκθέτουν τη χώρα μας και το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και το Ηράκλειο, που πριν από λίγο καιρό πανηγύριζαν για την επιτυχία της ένταξης των Μινωικών Ανακτόρων στον κατάλογο μνημείων της UNESCO.
2: Δεν είναι λίγο αντιφατικό να συζητάμε για αυτές τις τουαλέτες

0: με τους επισκέπτες οι οποίοι ομολογουμένως εντυπωσιάζονται από το επίπεδο αυτού του πολιτισμού και να αντιμετωπίζουμε έξω στο σήμερα το πρόβλημα με τα φρακαρισμένα φρεάτια, δεν είναι αστείο.
1: Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η σύμβαση με ιδιώτη υδραυλικό που είχε την ευθύνη της συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων και των τουαλετών έχει λήξει εδώ και μήνες και μέχρι σήμερα δεν έχει υπογραφεί νέα σύμβαση.
0: Το μνημείο είναι από μόνο του ένα διαμάντι και οι επισκέπτες έρχονται εδώ γιατί αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα αυτού του πολιτισμού. Πολλές φορές αυτά που συναντάνε είναι τραγελαφικά, αυτές τις μέρες λόγω του προβλήματος που προέκυψε, οι ίδιες οι καθαρίστριες μου έλεγαν ότι τις αντιμετώπιζαν με ειρωνικό τρόπο και δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Αλλά σε κάθε περίπτωση, εφόσον η Κνωσός, η χαμηλή σεζόν που έχουμε τώρα, έχουμε γύρω στους 3.000 επισκέπτες και στην ψηλή σεζόν Ιούλιο-Αύγουστος έχουμε πάνω από 5.000 την ημέρα, αυτό φυσικά πρέπει να φροντιστεί άμεσα και ειδικά τώρα το Μάιο έχουμε περισσότερα παρά τον Απρίλιο, οπότε είναι ένα θύμα το οποίο είναι κατεπήγον. Οπότε, εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου, σαν υπεύθυνη για τις υποδομές, και ο ιδιοκτήτης της καφετέριας, αυτός που νοικιάζει την καφετέρια στην Κνωσό, αυτοί οι δύο πρέπει να δουν ποια αρμοδιότητα είναι, αν είναι ζημιά είναι τις εφορίες αρχαιοτήτων, να το φτιάξουν όσο δυνατόν γρηγορότερα, γιατί είναι η κακή εικόνα να λέμε μέσα για τον μηνιακό πολιτισμό, ο οποίος είναι προηγμένος, και να βγαίνουμε έξω και να γίνεται η ανέρεση αυτού που λέμε.
1: Δύο ώρες μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του κρέτα24.gr, στο μνημείο βρέθηκε ιδιώτης υδραυλικός που φρόντισε να γίνει μια προσωρινή αποκατάσταση των προβλημάτων που υπάρχουν προκειμένου να λειτουργήσουν πλήρως οι τουαλέτες μέχρι την οριστική επιδιόρθωση των ζημιών.
3: Και στην προκειμένη περίπτωση, ακόμα και αν χρειάζεται υποστήριξη από φορείς, είμαστε εδώ, έχουμε αποδείξει ότι πάντα όταν πρόκειται για τον τουρισμό μας και για να μην εκτιθέμεθα, είμαστε εδώ για να συνεργαζόμαστε. Αλλά πρέπει να συνεργαζόμαστε. Και όχι μόνο εμείς, και η περιφέρεια είναι πάντα εκεί για να βρίσκουμε λύσεις. Πάντως αυτό που έγινε νομίζω ότι μας εξέθεσε και μας εκθέτει.
0: Από τις 10 γυναικείες τουαλέτες λειτουργούν οι 5. Πώς, σε μία μέρα που έχουμε κρουαζιερόπλοιο, τρία κρουαζιερόπλοια μαζί και χιλιάδες άτομα, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, δημιουργούνται ουρές. Υπάρχει μία δυσφορία.

0: Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης πήρε θέση για το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι έχουν βρεθεί 2 με 3 χώροι και πως το Υπουργείο θα επιλέξει τον καταλληλότερο.
1: Έχουν βρεθεί 2-3 χώροι. Επιλέγεται από το Υπουργείο ο καταλληλότερος χώρος και θα έχουμε μία συνάντηση με τον Υπουργό και τον Δήμαρχο Ηρακλείου για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση.
0: Η ευθύνη πλέον είναι συγκεκριμένη και αφορά τον Δήμο, την Περιφέρεια και τους εκπροσώπους του νομού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα και ξεκάθαρα. Αυτό τονίζει η Συντονιστική Επιτροπή Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Φοινικιάς και Μαλάδων μετά την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στον Πολιτιστικό Σύλλογο στη Λοφούπολη Μαλάδων για την δομή μεταναστών που ενδέχεται να δημιουργηθεί σε κτίριο της περιοχής.
2: Είχαμε δηλώσει και στην αρχή που είχε βγει αυτή η είδηση σχέση με τη δομή μεταναστών κάτω στις Μαλάδες. Η τοπική κοινωνία είναι ενάντια στη δομή δημιουργίας μεταναστών εδώ στις Μαλάδες, δεδομένων κυρίως των ζητημάτων υποδομών των οποίων υπάρχουν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υποστηρίξει τη συγκεκριμένη δομή, όπως αποφάνθηκε και η Περιφέρεια, αλλά και με ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο, που γνωρίζουν σαφώς καλύτερα από κάθε Υπουργείο που βρίσκεται εκτός των συνόρων της Κρήτης τα δεδομένα των περιοχών εδώ πέρα. Δεν είχαμε εμείς κάποια συγκεκριμένη επικοινωνία με το Δήμο. Γενικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε μέχρι σήμερα και θεωρώ ότι είναι σωστός, βρίσκεται η Επιτροπή, συνεδριάζει, συμφωνεί στα επόμενα

0: βήματα και πηγαίνουμε οργανωμένα. Αν πηγαίναμε χωρίς κάποια οργάνωση, χωρίς να έχουμε συζητήσει, χωρίς να έχουμε αποφασίσει από κοινού, τότε δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε και το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να φέρουμε.
1: Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής έκαναν λόγο για διαδικασίες που εξελίσσονται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση, με την τοπική κοινωνία να εκφράζει έντονες ανησυχίες για τις εξελίξεις.
2: Σαν Συμβούλιο θέλουμε να αποφασίσουμε για τις περαιτέρω ενέργειες.

0: τους κατοίκους να ακούσει τους προβληματισμούς και το γιατί οι κάτοικοι δεν θέλουν.
1: Όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, οι Μαλάδες αποτελούν ήδη μια επιβαρημένη περιοχή με σημαντικές ελλείψεις σε βασικές υποδομές και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση μιας τέτοιας δομής.
2: Είμαστε μαζί με τους κατοίκους. Δεν θέλουμε τη δομή σε μια ήδη υποβαθμισμένη περιοχή, όπως είναι το βιοτεχνικό πάρκο, όπως είναι ο βιολογικός. Και το κυριότερο, ένας δρόμος επικοινωνεί με όλη αυτή την περιοχή, με το Ηράκλειο. Όλα τα άλλα είναι κλεισμένα. Δηλαδή, αν γίνει κάτι, πού θα πήγε ο κόσμος. Κάθε πρωί βλέπουμε τι γίνεται στον Αγιάννη το χωστό, οπότε θα επιβαρυνθεί κι άλλο η κατάσταση.
1: Οι κάτοικοι ζητούν σαφή θέση από τον Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης και τους βουλευτές του νομού, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να αποδεχθούν τετελεσμένα.
3: Και εγώ, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι και συνδημότες, διαφωνούμε για αυτή τη διαδικασία, διότι, όπως είπαν, η περιοχή μας θέλει υποδομές. Όσο δεν έχουμε εμείς υποδομές, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια δομή. Αυτό είναι το σκεπτικό μας και σε αυτό θα κουβεντιάσουμε και ως ομάδα και ως επιτροπή θα αποφασίσουμε και θα συνεχίσουμε ό,τι χρειάζεται, κάποιες ενέργειες χρειάζεται να κάνουμε στη συνέχεια.
1: Η Συντονιστική Επιτροπή προειδοποιεί τέλος πως η τοπική κοινωνία θα αντιδράσει με κάθε νόμιμο και δυναμικό τρόπο προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία δομής στην περιοχή των Μαλάδων.

0: Η Κρήτη βρίσκεται στις πρώτες θέσεις σε περιστατικά αυτοκτονιών, όπως ανέφερε ο καθηγητής ψυχιατρικής Αλέξανδρος Βγόντζας, μιλώντας στον Sky Κρήτης και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τα δύο ανήλικα κορίτσια στην Αθήνα, ο καθηγητής εξήγησε πως πίσω από μια τέτοια πράξη δεν κρύβεται ρομαντισμός ή μια δύσκολη στιγμή, αλλά μια βαθιά και κλιμακούμενη κατάθλιψη που βιώνει ο έφηβος.
1: Έχω ασχοληθεί με το θέμα των αυτοκτονιών από τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στην Κρήτη. Το 2009. Όπως ξέρετε, έχουμε δημοσιεύσει, το παρακολουθούμε, γιατί η Κρήτη, δυστυχώς, όπως έχουν πει, είναι πρωτοπόρα. Διότι πέρα από τα 3 χρόνια κατάθλιψη, αυτή η άτυχη κοπέλα πια δεν υπάρχει, τα βλέπει όλα μαύρα. Αυτό είναι το βασικό σημείο της κατάθλιψης, ξέρετε. Αυτό το παιδί στο σημείο μου αυτό μου αφήνει όλα τα κύρια κριτήρια. Αυτό που λέμε οι κλινικοί γιατροί, οι κλινικοί ψυχίατροι, οι κλινικοί ψυχολόγοι, σαν κατάθλιψη. Κακή διάθεση, τίποτα δεν με ευχαριστεί. Μάλιστα άκουσα, είδα μάλλον στο ρεπορτάζ, ότι η τελευταία δεν είχε και φίλες. Αυτή η απομόνωση κοινωνική, αυτή η απογοήτευση για τα πάντα, η αποθυσιοδοξία για τα πάντα.
0: Όπως είπε πολλές φορές, η οικογένεια δεν μπορεί να αναγνωρίσει έγκαιρα ότι το παιδί περνάει κατάθλιψη και δυσκολεύεται να καταλάβει τα σημάδια.
2: Υπάρχει περίπτωση αυτή η κοπέλα να βίωνε τα τελευταία 2-3 χρόνια αυτή την κλιμακούμενη κατάθλιψη και να μην το είχε καταλάβει κανείς τον περιγυρό της?
1: Αυτό, αν θέλετε, είναι το πιο ουσιαστικό πρόβλημα. Καταρχήν είναι η οικογένεια. Έτσι. Η οικογένεια που ζει. Η οικογένεια και να το δει, ανάλογα με τις περιστάσεις, ανάλογα με την ευαισθητία τους, ανάλογα, καμιά φορά έχει δυσκολία να το αναγνωρίσει.
3: Την όποια δυσκολία διαλέγουν μία λύση όπως αυτή που είδαμε με τα δύο τα κορίτσια, η οποία είναι οριστική, είναι τόσο τραγική. Θέλουν βοήθεια τα παιδιά μας, η κοινωνία δεν είναι υγιής, είναι μια κοινωνία βία, μια κοινωνία δύσκολη και οφείλουμε όμως να έρθουμε από κοντά τους, να βοηθηθεί και η οικογένεια, να βοηθηθεί και το σχολικό περιβάλλον για τα παιδιά μας. Γιατί, όπως λέει και ο καλλιτέχνης, εάν σωθεί το παιδί, τότε υπάρχει ελπίδα.
1: Βοήθεια για τα πάντα, αποθυσιοδοξία για τα πάντα. Που εμείς το λέμε κατάθλιψη και το έγραψε αυτή η κοπέλα, είναι αυτό που λέμε κατάθλιψη. Και αυτό, αν θέλετε, ενισχύει την άποψη που έχω πει πάρα πολλές φορές. Ότι κανένας δεν σηκώνεται ένα ωραίο πρωί, ας πούμε, για να μην ηρωποιούμε τα πράγματα και τα ρομαντικοποιούμε. Όπως κάνω στο Μεσοπόλεμο οι γνωστοί μας ποιητές, ο Λαπαθιώτης, ο Γιαννόπουλος κτλ. Το σκέφτεται.
2: Το δουλεύει.
1: Και κρύβει ένα τεράστιο ψυχικό πόνο. Ο ψυχικός πόνος είναι πιο ανυπόφορος. Πιο, αν θέλεις, κάνει το άτομο να υποφέρει πολύ πιο πολύ από το σωματικό πόνο. Υπάρχει και βιολογία στη μέση, έτσι. Υπάρχουν και τα γονίδια, υπάρχουν και οι προδιάθεση.

0: έτσι, η ευαλωτότητα.
1: Η προδιάθεση κάποιος να αντιμετωπίσει έτσι ψυχολογικά προβλήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι αποδεδειγμένο αυτό.
0: Απολύτως.
2: Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο σχολικό περιβάλλον, τονίζοντας πως το σχολείο πρέπει να κινητοποιείται άμεσα όταν βλέπει αλλαγές στη συμπεριφορά ενός παιδιού, ώστε να υπάρχει έγκαιρη στήριξη και βοήθεια.
1: Την οικογένεια.
0: Ναι. Ο επόμενος, και ναι, ας μείνουμε λιγάκι.
1: Το σχολείο.
0: Το σχολείο, ναι. Δεν ξέρω, το έχουν ξαναπεί αυτό, αλλά και άλλες φορές και σε άλλους συναδέλφους σας, έχω δώσει μεγάλη έμφαση στο σχολείο. Και γιατί πια η οικογένεια έχει αλλάξει.
1: Και κυρίως εκπαιδευτικούς.
0: Ναι, εκπαιδευτικούς αυτών. Πώς οι νέοι μας καθηγητές εκπαιδεύονται σε αυτά, μέσα από σεμινάρια κτλ. Που αυτά πρέπει να είναι υποχρεωτικά, έτσι δεν είναι. Είναι επιλογή μου να είμαι γιατρός και καθηγητής, αλλά να ανανεώνω τις γνώσεις μου.
1: Σωστά.
0: Είναι υποχρεωτικό.
3: Πλατεία 18 Αγγλών. Στο εν λόγω σημείο καθημερινά, όπως λένε επαγγελματίες της περιοχής, λαμβάνουν χώρα τραγελαφικές καταστάσεις. Ενώ και την καλοκαιρινή περίοδο, όπου χιλιάδες τουρίστες περνούν από εκεί για να περιηγηθούν στο κέντρο του Ηρακλείου, έρχονται αντιμέτωποι με κακοτεχνίες, με τους επαγγελματίες να ζητούν άμεσα να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις, καθώς ειδικά τις ώρες αιχμής ελοχεύει κίνδυνος ατυχήματος.
4: Εδώ δεν το συζητάμε. Οι άνθρωποι πέφτουν γιατί υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι που έρχονται, πιστεύονται τη χώρα μας, το νησί μας, και δυστυχώς τα πεζοδρόμια είναι ανισόπεδα, δεν φαίνονται, έχουν πολλές κακοτεχνίες, έχουν πολλές βλάβες, δεν επισκευάζονται, δεν φτιάχνονται και σκοντάφτουν και πέφτουν. Και δυστυχώς πολλές φορές πέφτουν την ώρα που περνάνε και τα έχει χτυπήσει και αυτοκίνητο. Βέβαια και το αυτοκίνητο δεν φταίει, διότι καθώς πηγαίνει, ο άνθρωπος σκοντάφτει και πέφτει απότομα στο οδόστρωμα, κατά συνέπεια να τον χτυπήσει και να τον τραυματίσει.
3: Παίζω διαβάσεις με πολλά επικίνδυνα τμήματα, σπασμένα πεζοδρόμια, αλλά και σκουριασμένα κυκλειδώματα συνθέτουν το σκηνικό της ντροπής σε ένα κομβικό σημείο, τόσο για οδηγούς όσο και για πεζούς.
5: Αυτή η πεζοδιάβαση έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα, όπως και ατυχήματα και σε περαστικούς με τα πόδια και αυτοκίνητα που χτυπάνε καθημερινά πάρα πολλά, και αυτοκίνητα και χτυπάνε από κάτω. Δεν φαίνονται πάρα πολύ. Ακόμα και στο ραν που είχε γίνει τις προάλλες, πήγε να γίνει ατύχημα έτσι όπως περνούσαν οι αθλητές από εδώ πέρα. Ευελπιστούμε ότι το σχέδιο που έχει εκπονηθεί θα υλοποιηθεί κάποια στιγμή, που το ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ελπίζουμε να αλλάξει λίγο αυτή η εικόνα εδώ πέρα. Γιατί όπως βλέπετε. Σε 18 άγγλων, γιατί όπως βλέπετε, κάθε καλοκαίρι, λόγω του υπερτουρισμού που έχουμε πλέον, γίνεται αυτό το πράγμα εδώ πέρα και βλέπουμε ουρές των αυτοκινήτων και από τη μια μεριά και από την άλλη, ταλαιπωρία και για τους οδηγούς
6: και
5: για τους πεζούς, για όλους μας. Και μια πάρα πολύ επικίνδυνη διάβαση εδώ πέρα, 18 άγγλων.
4: Η πολύπαθη πλατεία των 18 άγγλων έχουν συσσωρευτεί, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά επαγγέλματα σε ένα μικρό χώρο που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όπως θα έπρεπε όλα αυτά τα επαγγέλματα. Και δυστυχώς δημιουργείται κυκλοφοριακό κομφούζιο, κατά συνέπεια να δημιουργούνται τεράστιες ουρές είτε από τη μια μεριά προς δυτικά είτε προς ανατολάς, να δημιουργούνται τεράστιες ουρές αυτοκινήτων, διότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Ένας βασικός λόγος είναι και η διάβαση των πεζών, που για μένα θα έπρεπε να γίνει μια υπόγεια διάβαση, να περνάνε οι άνθρωποι ασφαλείς κάτω από το δρόμο και τα αυτοκίνητα από πάνω. Είναι ένα μικρό έργο, αλλά έργο ουσίας.
3: Για μήνες, όπως λένε όσοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ζητούν να γίνουν απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις, όμως η κατάσταση των υποδομών παραμένει δυστυχώς η ίδια, λίγες εβδομάδες μάλιστα, μετά την επίσημη έναρξη της τουριστικής περίοδου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 17 Μαΐου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μηνύματα ενότητας και πολιτικά διλήμματα κυριάρχησαν στο φινάλε του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στο επίκεντρο οι εσωκομματικές ισορροπίες, αλλά και η μάχη για τη νέα πολιτική επιτροπή. Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Παράλληλα, έδωσε το πολιτικό στίγμα της επόμενης περίοδου με έμφαση στην ενότητα της παράταξης και τη σταθερότητα της χώρας.
1: Έχουμε δίκιο να είμαστε υπερήφανοι για αυτά που έχει κάνει η παράταξή μας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις διαπιστώσεις, τους προβληματισμούς και τις διορθώσεις που εμένουν να γίνουν, αλλά και στις ανησυχίες για την παγκόσμια βεβαιότητα και την πολιτική τοξικότητα που επικρατεί εντός των συνόρων.
2: Έχουμε δίκιο να είμαστε υπερήφανοι για αυτά τα οποία έχει κάνει η παράταξή μας αυτά τα 7 χρόνια. Διαπίστωσα όμως την αποφασιστικότητα να κάνουμε πράξη όσα μένουν να γίνουν. Διαπίστωσα και άκουσα με χαρά έναν υγιή προβληματισμό για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και πώς μπορούμε να διορθώσουμε τις αστοχίες μας. Διαπίστωσα μια ανησυχία και για την παγκόσμια αβεβαιότητα και για την εσωτερική τοξικότητα η οποία δυστυχώς δηλητηριάζει το δημόσιο διάλογο. Κυρίως όμως είδα στα μάτια όλων των συνέδρων μας την ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ελλάδα αξίζει να συνεχίσει να κατακτά στόχους που μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει πράξη.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως ο σκοπός του συνεδρίου ήταν να συνθέσει απόψεις που θα οδηγήσουν τη Νέα Δημοκρατία ενωμένη στο επόμενο κεφάλαιο της παράταξης.
2: Το συνέδριο αυτό, φίλες και φίλοι, δεν είχε ποτέ σκοπό να αθροίσει μονολόγους. Σκοπός μας είναι να συνθέσουμε απόψεις. Εμείς, βλέπετε, δεν έχουμε face control στην είσοδο, ούτε μοιραζόμαστε σε πλατείες και σε εξώστες. Είμαστε ένας οργανισμός ανοιχτός. Όλοι συμμετέχουν επί ίσης όρης. Την ιστορία τη γράφουν πάντα οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες τους. Εμείς μαζί θα γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ. Με το παρελθόν να δείχνει πάντα ότι όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, μπορεί να ενώνει και την Ελλάδα.
1: Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στα επιτεύγματα της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, επεσήμανε τις σημαντικές αυξήσεις που σημειώθηκαν σε μισθούς και συντάξεις, που όμως εξουδετερώθηκαν από τον πληθωρισμό.
2: Ήταν 650 ευρώ όταν ήρθαμε στα πράγματα. Σήμερα είναι 920 ευρώ και σας εγγυώμαι ότι θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027. Μέση αμοιβή πλήρους απασχόλησης. Είχαμε θέσει στόχο να είναι στα 1.500 ευρώ το 2027, είναι ήδη στα 1.500 ευρώ σήμερα. Μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς και σε συντάξεις. Ναι, τα είπαμε και τα κάναμε.

0: Κάναμε. Και ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των αυξήσεων δυστυχώς εξουδετερώθηκε από τον πληθωρισμό, ο οποίος σήμερα ροκανίζει το εισόδημα των οικοκυριών.
1: Για την μείωση της ανεργίας ως ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Νέας Δημοκρατίας, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας πως πλέον έχουν δημιουργηθεί περίπου 600.000 νέες θέσεις εργασίας.
0: Με την Ελλάδα της χρεοκοπίας να τρέχει πλέον με ρυθμούς ανάπτυξης διπλάσιους της Ευρώπης. Με τη μεγαλύτερη ίσως επιτυχία της πολιτικής μας, θέλω να θυμίσω το 2019 ποιος ήταν ο πρώτος στόχος τον οποίο είχαμε θέσει τότε. Να δημιουργήσουμε εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Τότε φαινόταν δύσκολο, η ανεργία ήταν στο 18%, τα νέα παιδιά φεύγαν στο εξωτερικό. Και σήμερα έχουμε δημιουργήσει σχεδόν 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Μην κουράζεστε να το επαναλαμβάνετε. Δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν προφανές.
1: Χρέος μας είναι, εκτός από τα μεγάλα ναι να λέμε και μεγάλα όχι, τόνισε ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις δυνατότητες του προϋπολογισμού, επιβεβαιώνοντας παράλληλα πως οι εθνικές εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας ως κυβέρνηση και διαχωρίζω εδώ τη δουλειά του κόμματος από τη δουλειά της κυβέρνησης. Χρέος μας είναι, εκτός από τα μεγάλα ναι, να λέμε ενίοτε και μεγάλα όχι. Η παράταξη αυτή δεν πρόκειται να ενδώσει στον πειρασμό της παροχολογίας πέρα από τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, οι οποίες είναι σημαντικές, αλλά δεν είναι ατελείωτες.
2: Σκληρή κριτική άσκησε το ΠΑΣΟΚ με φόντο την ομιλία του Πρωθυπουργού στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς.
3: Ο Πρωθυπουργός που θυμώνει και λυπάται με την ακρίβεια, που δεν μπορεί να κλείσει μάτι με την υπονόμευση των θεσμών, που δηλώνει σοκαρισμένος με την κατάσταση των σιδηροδρόμων, που τον πιάνει το παράπονο με την έλλειψη στέγης και τα έχει βάψει μαύρα με τα συνεχιζόμενα σκάνδαλα, δεν πείθει πλέον κανέναν. Αυτός είναι ο καθρέφτης της δικής του πολιτικής. Σήμερα επιχειρεί να μιλήσει για το μέλλον, λες και δεν είναι εκείνος που κυβερνούσε 7 χρόνια και κατήσε την Ελλάδα ουραγό των διεθνών και τεχνολογικών εξελίξεων. Αντί λοιπόν να κάνει copy-paste δηλώσεις της Χίλαρη Κλίντον για να βάλει ψεύτικα διλήμματα, ας προκηρύξει εκλογές για να δει ποια είναι η πραγματική εικόνα που έχουν οι πολίτες για την πολιτική του. 7 χρόνια είναι αρκετά. Αρκετά.
2: Ραγδαίες τώρα είναι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος αποφάσισε το απόγευμα του Σαββάτου ο Σωκράτης Φάμελος. Αφορμή στάθηκε η επίθεση που εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός στην ηγεσία του κόμματος μετά από ανάρτηση του Δημήτρη Χατζη Σωκράτη, που ζήτησε τη συνεδριακή απόφαση για ενσωμάτωση στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Νέο μήνυμα στέλνει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αποπευθέντας Παύλος Πολάκης, ο οποίος υπογράφει την ανάρτηση ως μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Στο κείμενο της ανάρτησης, ο κ. Πολάκης καλεί τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να μην αποχωρούν από το κόμμα και τα όργανα, σημειώνοντας ότι ο πολιτικός αυτός χώρος έχει ακόμα πολλά να δώσει, αφού αναταχθούν αυτά που πρέπει στο εσωτερικό.
4: Καλό όλα τα μέλη και φίλους να μην αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανα του. Ο πολιτικός χώρος αυτός έχει ιστορία που δεν είναι ιδιοκτησία μια σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του, που είναι πίσω από τις ανάγκες των καιρών.
1: Αφετέρου, ο κύριος Πολάκης χαρακτήρισε ως φλιναφήματα τα περί μη συμμετοχής του στην πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι η απόφαση Φάμελου για τη διαγραφή του αφορά τον κανονισμό της Βουλής και όχι τον κομματικό κανονισμό λειτουργίας της κοινοβουλευτικής ομάδας.
4: Αυτά που ακούγονται περί μη συμμετοχής μου σε πολιτική γραμματεία και κεντρική επιτροπή είναι φλιναφήματα χωρίς καμία βάση. Πουθενά το νέο καταστατικό δεν περιγράφει διαφορετικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις των εκλεγμένων μελών της κεντρικής επιτροπής από τη μία με τους εξ οφίτσιο βουλευτές μέλη του από την άλλη. Εγώ έφυγα από την κοινοβουλευτική ομάδα με βάση απόφαση του Σωκράτη Φάμελου που στηρίζεται στον κανονισμό της Βουλής, όχι σε κομματικό κανονισμό λειτουργίας της κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος.

0: κράτη Φάμελου. Η κίνηση αυτή ακολούθησε την έντονη κριτική που άσκησε ο πρώην υπουργός στην κομματική ηγεσία με αφορμή μια ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη, ο οποίος εισηγούνταν την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το εσχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα, υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο. Δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια. Αν έχετε βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει.
2: Όταν έχεις αφήσει το καταστατικό να γίνει λίγο λάστιχο, ανεχόμενοι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές ή άλλα στελέχη να βγαίνουν είτε ως εκπρόσωποι άλλων κομμάτων. Δεν μπορείς μετά να είσαι τόσο άτεκτος και να ψάχνεις να ερμηνεύσεις φράσεις και να πας σε τέτοια διοικητικά μέτρα. Με διασπάσεις και διαγραφές δεν μπορείς να φτιάξεις τη μεγάλη προοδευτική παράταξη που θέλουμε.
3: Ο κύριος Πολάκης δεν άφησε περιθώρια στον κύριο Φάμελο να κάνει κάτι διαφορετικό. Νομίζω η δεύτερη παρέμβασή του μέσω διαδικτύου ήταν προσβλητική.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω εάν κάποιος διεκδικεί για τον εαυτό του το δικαίωμα να αφαιρεί ή να προσθέτει κάποιος στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑΣ παράσεται και η Νέα Αριστερά δοκιμάζεται την ίδια στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται στα τέλη Μαΐου να ανακοινώσει το νέο κόμμα. Με νέα ανάρτηση μάλιστα προειδεάζει για αυτό.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Θανατηφόρο δυστύχημα με τρακτέρ και θύμα έναν 58χρονο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε αγροτική τοποθεσία της Κισάμου στα Χανιά. Το περιστατικό σημειώθηκε στη θέση Πλακούρες, λίγο έξω από το Καστέλι. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο χειριστής έχασε τον έλεγχο του γεωργικού ελκυστήρα, με αποτέλεσμα το βαρύ όχημα να ανατραπεί και να τον τραυματίσει θανάσιμα. Ο άτυχος άνδρας διακομίστηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Κισάμου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Φορολογαριασμούς τώρα σε 12.000 φορολογούμενους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία, θα στείλει η ΑΔΕ εντός του 2026, προκειμένου να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων στο τέλος του έτους.
0: Φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις, παρότι υπήρχαν βεβαιώσεις αποδοχών και εντοπίστηκαν μέσα από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, θα βρεθούν αντιμέτωποι με φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις για τα εισοδήματα που απέκρυψαν από τη φορολογική αρχή. Οι υποθέσεις δεν περιορίζονται μόνο στη μη υποβολή δηλώσεων. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και περιπτώσεις όπου τα προσυμπληρωμένα ποσά ή τα πραγματικά εισοδήματα αλλοιώθηκαν αδικαιολόγητα, καθώς και φορολογούμενοι στους οποίους εντοπίστηκαν αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και στις δαπάνες διαβίωσης που καταγράφονται ψηφιακά. Πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που οδηγούνται προς παραγραφή στο τέλος του 2026.
4: Το Υπουργείο Οικονομικών, έχοντας βάλει σαν αρχή από το 2026 να κάνει 194.000 ελέγχους, όπου από αυτή η μισή θα είναι τελωνιακή, η υπόλοιπη μισή θα είναι επιτόπι και βάσει δεδομένων που έχει. Μέσα από αυτή την κατηγορία εντοπίστηκαν 12.000 που δεν έχουν υποβάλει δήλωση και κατά κύριο λόγο είναι αυτοί που κλείνει η χρήση το 2026 και παραγράφεται, που σημαίνει είναι η χρήση του 2020-2021. Σε αυτό το διάστημα έχουν εντοπιστεί περίπου 12.000, με τι όμως? Με αδήλωτες δεδομένα στοιχεία και φορολογικές δηλώσεις.
0: Στο πλαίσιο των αυτοματοποιημένων ελέγχων, η φορολογική διοίκηση προχωρά πλέον απευθείας στην έκδοση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού, αξιοποιώντας τα ψηφιακά στοιχεία και τα ευρήματα που διαθέτει ήδη στη βάση δεδομένων της.
4: Θα πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που δεν δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση μέχρι τη χρήση του 2021 και του 2020, να υποβάλει μέχρι τέλος του έτους τη δήλωση, με αποτέλεσμα να μην παραγραφεί, διότι μετά, αν πάμε στο διαδικασία παραγραφή στο Υπουργείο Οικονομικών, μόνο του θα καταθέσει φορολογική δήλωση, με αποτέλεσμα οι φόροι που θα προκύψουν ενδεχομένως να είναι διαφορετικοί.

0: από αυτά που έχει πραγματική εικόνα του κάθε φορολογούμενου.
1: Στο στόχαστρο των ελέγχων βρίσκονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά ή αποδοχές, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δήλωσαν έσοδα από ενοίκια, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών, καθώς και υποθέσεις που αφορούν φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ.
2: Παρά τις δυσκολίες και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, το κριτικό ελαιόλαδο φαίνεται πως αντέχει και να μην επηρεάζεται η ποιότητά του. Αυτό διαπιστώθηκε και στη διάρκεια του Παγκρίτιου Διαγωνισμού Ελαιολάδου, που πραγματοποιήθηκε για 12η χρονιά και έχει καθιερωθεί ως θεσμός.
1: Αισιόδοξα μηνύματα για την ποιότητα του τυποποιημένου ελαιολάδου της Κρήτης καταγράφονται τα τελευταία χρόνια, με την εικόνα να παρουσιάζει διαρκή βελτίωση. Ενδεικτικό της δυναμικής του κλάδου είναι το γεγονός ότι η ελαιοκαλλιέργεια καλύπτει το 25% της συνολικής έκτασης του νησιού, δίνοντας τη δυνατότητα στους παραγωγούς να αναδείξουν τον πράσινο χρυσό της κριτικής γης. Την ίδια ώρα καθοριστικής σημασίας παραμένει η στήριξη του πρωτογενούς τομέα, με στόχο τη διασφάλιση της τοπικής παραγωγής, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας.
3: Χρόνο με το χρόνο βλέπουμε οι παραγωγοί, οι τυποποιητές μας έχουν και καλύτερα ελαιόλαδα. Βελτιώνεται περισσότερο η ποιότητα του ελαιολάδου, δημιουργείται ένας υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων, με στόχο τη διάκριση και το βραβείο όπου θα τους βοηθήσει να προωθήσουν το προϊόν τους. Και είμαστε σε ένα σημείο μηδέν και όσον αφορά την ελαιοκομεία του τόπου μας. Όλοι μαζί θα προτάξουμε ένα σχέδιο, μια στρατηγική για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα, για το μέλλον της ελαιοκομείας. Η ελαιοκαλλιέργειά μας καλύπτει το 25% της συνολικής έκτασης της Κρήτης. Καταλαβαίνετε τι φιλοπεριβαλλοντική δράση έχει αυτό όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή. Ένα δάσος ελαιώνων που πρέπει να το προστατεύσουμε και πρέπει να δώσουμε κίνητρα στον παραγωγό προκειμένου να μην εγκαταληφθούν αυτές οι καλλιέργειες.
1: Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του 12ου Παγκρίτιου Διαγωνισμού Ελαιολάδου που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, βρέθηκε η ανάγκη για τυποποίηση του προϊόντος προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Άλλωστε, το κριτικό ελαιόλαδο αποτελεί τον απόλυτο πρεσβευτή της Κρήτης σε όλο τον κόσμο.
4: Θα πρέπει όλοι μας, μα όλοι μας σε συνεργασία, να δούμε πώς η Κρήτη και μετά την κατοχύρωση του Πούγου Ελαιόλαδο Κρήτη, πώς θα παράγουμε μόνο τυποποιημένο ελαιόλαδο. Θεωρώ ότι εμείς δεν έχουμε να ανταγωνιστούμε σε ποσότητα, άρα θα πρέπει η ποιότητα, όπως προέχει για την Κρήτη και για την περιφέρεια και για την αγροδιατροφική και για όλους τους εργαζόμενους φορείς ελαιολάδου που είναι σήμερα εδώ, για τα επιστημονικά μας ιδρύματα, πώς θα καταφέρουμε η Κρήτη να εξάγει μόνο τυποποιημένο προϊόν.
3: Αξίζουν συγχαρητήρια οι επιχειρήσεις που τυποποιούν το ελαιόλαδό τους, γιατί είναι, όπως έχουμε πει, ζητούμενο για να αποκτήσει μια υπεραξία το προϊόν, μια διαχρονική υπεραξία. Το ίδιο και σε αυτούς που βάζουν ως πρώτη επιλογή το ελαιόλαδο στη δράση της ελαιοτουρισμού, στην εστίαση, για να δώσουν μια εμπειρία στους επισκέπτες μας, ώστε έτσι να αποκτήσει μια προστιθέμενη αξία των προϊόν.
1: Ο διαγωνισμός ελαιολάδου είναι ένας θεσμός που αναδεικνύει την ταυτότητα της Κρήτης και την βαθιά σχέση του τόπου με την ελιά, επισημένοντας την αυξημένη σημασία της διοργάνωσης εν ώψη της πορείας του νησιού ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026. Τα δείγματα που διαγωνίστηκαν έφτασαν περίπου τα 100 και προέρχονταν κυρίως από την ποικιλία Κοροναϊκή, καθώς και από την ποικιλία Τσουνάτη και μπλεντς τοπικών ποικιλιών.
2: Ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία των εγγραφών στην πρώτη τάξη των δημοτικών σχολείων του νομού Ηρακλείου, καθώς καταγράφεται αισθητή μείωση, η οποία αποδίδεται κυρίως στη δημογραφική κάμψη και τη συνεχιζόμενη εξωτερική μετανάστευση. Συνολικά, την τελευταία πενταετία, το Ηράκλειο έχει 404 λιγότερους μαθητές, που αντιστοιχεί σε απώλεια 20 τάξεων.
5: Σημαντικές ανακατατάξεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα προδιαγράφει η συνεχιζόμενη μείωση του μαθητικού πληθυσμού, η οποία αποδίδεται κυρίως στη δημογραφική κάμψη και τη συνεχιζόμενη εξωτερική μετανάστευση. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, Μανολής Μπελαδάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, παρουσίασε τα ανησυχητικά στοιχεία για τη μείωση των εγγραφών στην πρώτη τάξη των δημοτικών σχολείων.
6: Έχουμε 69.895 μαθητές, όταν το 2010

0: είχαμε 120.000 μαθητές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσες χιλιάδες παιδιά έχουν χαθεί ή δεν έχουν εγγραφεί, να το πω ακριβέστερα, στην πρώτη δημοτικού. Αυτό θα πρέπει να χτυπήσει ένα καμπανάκι σε όλους μας, γιατί το μαθητικό δυναμικό συρρυκνώνεται, μειώνεται. Θα λέγαμε δηλαδή χαρακτηριστικά ότι κάθε χρόνο οι πρώτες τάξεις είναι λιγότερες. Κάθε χρόνο στην πρώτη τάξη έχουμε μικρότερο αριθμό τμήματων.
1: Σύμφωνα με την έρευνα, μάλιστα, την τελευταία πενταετία το Ηράκλειο έχει 404 λιγότερους μαθητές, που αντιστοιχεί σε απώλεια 20 τάξεων. Στοιχεία τα οποία αποτυπώνουν, όπως είπε ο Μανώλης Μπελαδάκης, την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία.
0: Έχουμε στοιχεία πενταετίας. Το 2021-22 έχουμε 3.200 εγγραφές στην πρώτη τάξη. Το 2022-23 φαίνεται να έχουμε μια μικρή αύξηση. Έχουμε 3.334, μια αύξηση δηλαδή της τάξης του 4%. Το 23-24 μια μείωση 6%, 3.123 μαθητές. Μετά μια σταθεροποίηση περίπου, δηλαδή το 24-25 έχουμε 3.130, δηλαδή μια μικρή αύξηση του 0,2. Το 25-26 3.144, δηλαδή μια μικρή αύξηση του 0,5, αλλά φέτος, το 26-27, μέχρι τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή, έχουμε 2.796, δηλαδή μία μείωση της τάξης του 11%.
1: Όπως τονίζουν τοπικοί φορείς, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές στήριξης της οικογένειας και των γεννήσεων. Με τους ίδιους ταυτόχρονα να επισημαίνουν ότι η απουσία τέτοιων παρεμβάσεων θα οδηγήσει αναπόφευκτα τις πρώτες τάξεις του δημοτικού σε περαιτέρω συρρήκνωση τα επόμενα χρόνια.
2: Τις επιπτώσεις, βέβαια, εμείς τις βλέπουμε στο Δήμο Ηρακλείου και στις εγγραφές των βρεφονηπιακών σταθμών, οι οποίες παρατηρούμε ότι μειώνονται σημαντικά. Φέτος, ας πούμε, μειώθηκαν οι επίσημοι αριθμοί κατά 400 μαθητές, και όλα αυτά έχουν επέκταση και στο σχεδιασμό μας. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή έχουμε 21 βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίοι εξυπηρετούν πλήρως τις εγγραφές των μαθητών των νηπίων, δεν εξυπηρετούν τους αριθμούς εγγραφών των βρεφών.
3: Η Κρήτη μένει σχετικά αλόβητη από την παρατεταμένη πολεμική σύραξη και το σκηνικό γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή. Οι έως τώρα επιπτώσεις στον τοπικό τουρισμό περιορίζονται στην ανάσχεση της δυναμικής των προκρατήσεων, ενώ μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται κύμα ακυρώσεων.
4: Μικρή επιβράδυνση καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στις κρατήσεις για την Κρήτη, χωρίς όμως να προκαλείται ανησυχία στον τουριστικό κλάδο του νησιού. Ο πρόεδρος των τουριστικών και ταξιδιωτικών πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, αποδίδει την ανάσχεση αυτή κυρίως στην ψυχολογία που επηρεάζεται από τις διεθνείς εξελίξεις, τονίζοντας ωστόσο πως η συνολική εικόνα της σεζόν παραμένει θετική.
5: Ο τουρισμός από τότε που έχουμε αρχίσει από τον Μάρτιο, όπως έχουμε ήδη πει, προχωράει βάσει προγραμματισμού έτσι όπως έχουμε ξεκινήσει και όπως έχουμε προγραμματίσει. Από τότε που έχει αρχίσει αυτή η σύραξη έχουμε δει μία ανάσχεση των κρατήσεων για ψυχολογικούς λόγους, την οποία έχουμε παρατηρήσει ότι είναι στις ανάλογες ημερομηνίες σε σχέση με πέρυσι, γύρω στο 15% με 20%.
4: Όπως ανέφερε, οι αεροπορικές πτήσεις συνεχίζουν να είναι γεμάτες και η τουριστική κίνηση εξελίσσεται ομαλά. Χαρακτηριστικά σημείωσε πως η Κρήτη παραμένει ένας ισχυρός και ανθεκτικός προορισμός που δεν επηρεάζεται ουσιαστικά από τη συγκυρία.
5: Όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια καλά νέα, επανέρχονται οι κρατήσεις, η ροή δηλαδή, και όταν έρχονται άσχημα νέα ξαναρχίζει, που έτσι είναι πάντα σε τέτοιες κρίσης. Νομίζω όμως ότι σε γενικές γραμμές προχωράμε έτσι όπως έχουν προγραμματιστεί. Δεν με φοβίζουν όλα αυτά. Πιστεύω ότι η σεζόν θα προχωρήσει και θα έχουμε προς το τέλος της σεζόν ένα rebound
4: Οι φορείς του τουρισμού εμφανίζονται καθυστυχαστικοί διαβεβαιώνοντας ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, με την Κρήτη να διατηρεί ισχυρή θέση ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Μεσογείου.
5: Και στο τέλος, εάν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε κάτι άλλο, θα έχουμε αριθμητικά τουλάχιστον, διότι όσον αφορά την οικονομική δυνατότητα των πελατών που θα έρθουν, δυστυχώς θα είναι χαμηλότερη ακόμα και από πέρυσι. Οπότε αριθμητικά θα έχουμε περίπου στα ίδια τα περσινά, και αν ακόμα συνεχιστεί αυτή η σύραξη και έχουμε κάτι λιγότερο από πέρυσι, τι να κάνουμε, ας είμαστε ρεαλιστές και ας είμαστε έτοιμοι για όλα. Σας είπα ότι περιμένουμε προς το τέλος να έχουμε μια αρκετά καλή δυναμική, θα το δείτε. Οπότε η υψηλή περίοδος θα είναι γενικά αυτό το οποίο έχουμε κάθε χρόνο.
3: 85 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη μάχη της Κρήτης και το Ηράκλειο τίμησε την επέτειο με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων.
1: Με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της μάχης της Κρήτης στο Ηράκλειο τιμήθηκε από τις αρχές του τόπου η 85η επέτειος από τη μάχη της Κρήτης. Το πρωί πραγματοποιήθηκε δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Τιτού. Αργότερα πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση από τον επίσκοπο Κνωσού Μεθόδιο Βερνιδάκη και τελετή κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της μάχης της Κρήτης από την υποπρόξενο της Μεγάλης Βρετανίας στην Κρήτη Αριστεία Χουρδάκη.
6: 85 χρόνια μετά τιμούμε τους αγωνιστές της μάχης της Κρήτης που θυσιάστηκαν για τη δική μας ελευθερία. Στους δύσκολους καιρούς που είμαστε χρειάζεται η ενότητα, η ψυχραιμία και πάνω απ' όλα αν είμαστε ενωμένοι δεν μπορεί κανείς να μας νικήσει. Χρειάζεται να αποδεικνύουμε κάθε μέρα ποια είναι η Κρήτη. Των αγώνων, το ήθος, το συνέστημα το οποίο υπάρχει στους κριτικούς για να δίνουν τις μάχες όταν χρειάζεται. Και είμαστε ενωμένοι στην Κρήτη να αποδεικνύουμε καθημερινώς ότι μπορούμε στην επιβολή του καθένα.
7: Το Μάιο του 1941 η Κρήτη έκανε κάτι το οποίο κανένας δεν είχε καταφέρει πριν. Άμαχος πληθυσμός ξεσηκώθηκε απέναντι στην πιο μεγάλη υπερδύναμη της εποχής, έτσι ώστε να αποδείξει ότι η ελευθερία κατακτιέται.
8: Αποφλόγες η Κρήτη ζωσμένη, τα βαριά της στα σίδερα σπά. Και σαν πρώτα χτυπιέται χτυπά, με ορμή κατεβαίνει. Χτύπα χτύπα της θάλασσα σούλη, χτύπα κόρη γλυκιά του γυαλού. Εδώ άνδρες πεθαίνουν αλλού, ζουν γυναίκες ως δούλοι. Απ' εδώ σε Ελληνιώτες σακιώτες, από εκεί στη φωτιά η σφακιανή, να βουίζει παντού μια φωνή, στις παθιές μας τις πρώτες. Πρέπει να μεταλαμπαδεύουμε και στη νέα γενιά αυτό το ήθος των προγόνων μας, που συμβόλησαν πολλά περισσότερα από την αντίσταση αυτή καθ' αυτή.
1: Για το ιστορικό της μάχης της Κρήτης μίλησε η εκπαιδευτικός στο 47ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Μαρία Χονδροζουμάκη.
3: Το Ηράκλειο τίμησε για ακόμα μία χρονιά την επέτειο επανακομιδής της Τίμιας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου. Πλήθους κόσμου, εκπρόσωποι αρχών και φορέων παρακολούθησαν την πρωινή Θεία Λειτουργία.
1: Την 60η επέτειο της επανακομιδής της Τίμιας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου επισκόπου Κρήτης, τίμησε και φέτος το Ηράκλειο. Το πρωί της Κυριακής, στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, στο κέντρο της πόλης, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου, τελέστηκε ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία, παρουσία πλήθους πιστών αλλά και εκπροσώπων αρχών και φορέων. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται το βράδυ με επίκεντρο τον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στην καρδιά της πόλης.
9: Το μήνυμα του Αγίου Τίτου, ιδιαίτερα στους καιρούς μας, και σε μια Κρήτη που δοκιμάζεται και που πολλές φορές δεν είναι αυτή που φαίνεται ή αυτό που λανθασμένα προβάλλεται, είναι να κρατήσουμε αρχές, αξίες και ορθόδοξο πολιτισμό για να πορευθούμε στο αύριο. Να είστε καλά κι εσείς και όλοι οι άνθρωποι που τιμούν τον Απόστολο, που ξέρουν ότι με την προς εκείνον επιστολή του Αποστόλου Παύλου δόθηκαν κάποιες παρακαταθήκες στους κριτικούς κάθε εποχής, που πρέπει να τις διακρατούμε ως κόρην οφθαλμού. Χρόνια πολλά στην Κρήτη, στους Κρήτες και σε όλους τους απόδημους Κρήτες.
1: Η επανακομιδή της Τίμιας Κάρας πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου 1966. Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις και προσπάθειες της Εκκλησίας της Κρήτης, η Βενετία παρέδωσε το Ιερό Λείψανο στην Εκκλησία της Κρήτης. Η Τιμιακάρα μεταφέρθηκε με κάθε επισημότητα στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο, όπου και φυλάσσεται.
9: 60 χρόνια από την επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Αποστόλου Τίτου στο νησί μας, από τη Βενετία, όπου για 297 χρόνια φυλάχτηκε από τότε που έφυγε από εδώ κατά την λήξη του Κρητικού Πολέμου. Ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος ο Ψαλιδάκης το 1966 στις 15 Μαΐου αξιώθηκε αυτού του μεγάλου ιστορικού εκκλησιαστικού γεγονότος για την Εκκλησία της Κρήτης. Φέτος η Εκκλησία μας, η Αρχιεπισκοπή μας και εγώ προσωπικά θελήσαμε να εξάρουμε αυτό το γεγονός με την ευκαιρία αυτής της επετείου για να ξαναμάθουμε όλοι κάποιες λεπτομέρειες που ίσως μας διέφευγαν από αυτό το γεγονός. Γι' αυτό θα γίνουν και πολλές εκδόσεις μέσα στη διάρκεια του έτους, αλλά και διάφορες εκδηλώσεις που ξεκινούν από αύριο από ένα μεγάλο συνέδριο διήμερο που διοργανώνεται στην Πατριαρχία Νοτάτη Εκκλησιαστική μας Ακαδημία και που η λήξη του, που φυσικά είναι ανοιχτό σε όλους και η λήξη μαζί με μια όμορφη εκδήλωση, θα πραγματοποιηθούν εδώ στο Ναό του Αγίου Τίτου την Τρίτη το βράδυ και καλούμε όλους.
3: Σε πληγή για το Ηράκλειο εξελίσσονται οι συνεχιζόμενοι βανδαλισμοί με τα ανεξέλεγκτα γκράφιτι και την παράνομη αφισοκόλληση. Κάτοικοι, μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, εκφράζουν την αγανάκτησή τους, καθώς το φαινόμενο αμαυρώνει την εικόνα ακόμα και ιστορικών μνημείων της πόλης. Σε αυτή τη συνθήκη πολιτισμικής υποβάθμισης, οι πολίτες ζητούν από τη Δημοτική Αρχή τη λήψη δραστικών μέτρων, την επιβολή αυστηρών προστήμων, αλλά και την άμεση συστηματική αποκατάσταση αυτών των χώρων.

0: ζήτημα των βανδαλισμών στο Ηράκλειο με τα γκράφιτι και την παράνομη αφισοκόλληση καλά κρατεί, αποτελώντας συχνό φαινόμενο που απασχολεί τόσο τις τοπικές αρχές όσο και την κοινωνία, με επιπτώσεις στην αισθητική της πόλης αλλά και την δημόσια περιουσία.
1: Τα γκράφιτι δεν είναι κάτι κακό. Αναλόγως τι γράφει, τι προθέσεις έχει αυτός που τα γράφει και σε τι τείχους τα γράφει. Αν είναι, ας πούμε, μνημεία ή τείχη του Ηρακλείου, δεν είναι και ότι καλύτερο να πας να γράψεις με γκράφιτι.
2: Στα μνημεία είναι εντελώς απαγορευτικό να μπαίνουν σπρέι, αλλά στο ορισμένα σημεία γίνονται κάποια πράγματα που είναι ωραία.
3: Θα έλεγα, ας πούμε, ότι μία λίστα ήταν ο ίδιος ο Δήμος να συνεργαστεί με αυτούς τους γραφίστες και να επιλέξουν τα θέματα σε περιοχές που θα μπορούν να γίνουν.
4: Μερικές φορές τα γκράφιτι είναι ωραία, δεν με ενοχλούν. Εξαρτάται, αν υπάρχει, δεν είναι υπερβολικά όλα. Δεν με ενοχλούν εμένα προσωπικά.
5: Και για την αφισορύπανση.
4: Εντάξει, πρέπει να υπάρχει κάποιο όριο.

0: Η αφισοκόλληση σε στήλους, τείχους και δημόσια κτίρια παραμένει ένα άλυτο πρόβλημα. Μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, πολίτες του Ηρακλείου υπογραμμίζουν ότι τους ενοχλεί ιδιαίτερα το γεγονός πως τα γκράφιτι και αφίσες εμφανίζονται ακόμη και πάνω σε μνημεία και ειδικότερα στα ενετικά τείχη της πόλης.
1: Να απομακρυνθούν αυτές οι αφίσες, τα γκράφιτι από άρχιτα σημεία της πόλης.
2: Από τα τείχη ή τα μνημεία που υπάρχουν, τα αξιοθέατα, ναι. Αλλά από κολόνες και τείχους από κτίρια εγκατελειμμένα, ας πούμε, τείχους γενικότερα από κτίρια, δεν χρειάζεται, νομίζω.
1: Και οι αφίσεις θα πρέπει να απομακρυνθούν από πολλά σημεία, τι λέτε?
3: Να κάνουν κάποιους χώρους, να είναι συγκεκριμένους, να βάζουν αφίσεις. Σε φυσοκολλήσεις, ειδικά για τα χιλιόχαρτα τώρα που υπάρχει το πρόβλημα, εννοείται. Τώρα εκεί, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ακόμα κατασταλάξει, διότι από μια μεριά πρέπει ο γείτονας να μάθει για το θλιβερό γεγονός του γείτονα και από την άλλη μεριά πράγματι υπάρχει μια... δεν έχω καταλήξει. Νομίζω όμως ότι αν πυκνώνανε οι πινακίδες στα πλαίσια αυτά και εξυπηρετούσε τη γειτονιά κυρίως, ας πούμε, νομίζω θα ήταν και αυτό καλό, αρκεί να είναι περισσότερες και σε κάθε γειτονιά για να μαθαίνει ο γείτονας το γεγονός.
0: Οι πολίτες ζητούν πιο συχνούς καθαρισμούς και αυστηρότερα μέτρα προστασίας των δημόσιων χώρων, τονίζοντας πως η εικόνα της πόλης επηρεάζεται αρνητικά τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.
4: Σε πολύ χαμηλό ποσοστό καλύπτονται τα κενά θεολόγων σε όλη την επικράτεια και ενδεικτικό είναι μάλιστα ότι στην τρίτη

0: βάση προσλήψεων αναπληρωτών, καλύφθηκαν μόλις 17 θέσεις θεολόγων, όταν τα κοινά στα σχολεία ανέρχονται σε 229. Σημείο τριβής με το Υπουργείο Παιδείας είναι το μάθημα ηθικής που θα διδάσκεται σε μαθητές που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, με τους θεολόγους να ζητούν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διδασκαλία του.
1: Έντονος προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις των θεολόγων Ελλάδος μετά τη διαπίστωση ότι στην τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών καλύφθηκαν μόλις 17 θέσεις θεολόγων. Ο θεολόγος εκπαιδευτικός Παναγιώτης Ασημακόπουλος αναφέρθηκε στην υπάρχουσα κατάσταση και επεσήμανε αναφορικά με τις θέσεις των θεολόγων στα σχολεία ότι καλύπτονται σε πολύ χαμηλό ποσοστό.
2: Αυτό συνέβη σε όλες τις ειδικότητες, αλλά αυτό που συνέβη στην ειδικότητα των θεολόγων ήταν πρωτάκουστο, ανίκουστο και δεν έχει ξανασυμβεί σε τόσο μεγάλη έκταση. Ενώ αριθμητικά δεν είμαστε και οι περισσότεροι από άλλες ειδικότητες στα σχολεία, και αριθμητικά και σε ποσοστό είχαμε τα περισσότερα κενά σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Δηλαδή το Υπουργείο φάνηκε ξεκάθαρα ότι, να το πω απλά, δεν προσλάμβανε θεολόγους. Και μάλιστα κάποια στιγμή κατέληξε ξεκάθαρος εμπεγμός, όταν δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο μήνα, με 280 περίπου κενά σε όλη την Ελλάδα προσέλευε 17. Δηλαδή αυτό είναι κοροϊδία. Έτσι. Ήταν προτιμότερο να προσλάβει κανέναν. Δηλαδή γενικότερα φέτος το μάθημα των σχετικών σε πολλά σχολεία δεν διδάχτηκε καθόλου. Μεγάλα σχολεία στο Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις, δεν μιλάω τώρα για χωριά που δεν είδανε θεολόγο ούτε στα 5 χιλιόμετρα.
1: Ο ίδιος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα μορφωτικά προβλήματα που παρουσιάζονται στη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών, εξαιτίας, όπως είπε, της πλημελούς ή μηδενικής διδασκαλίας του από ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών.
2: Το άλλο που περιμένουμε να δούμε όλοι μας είναι το εξής, ότι υπήρχε μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι όσοι παίρνουν πλέον απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, υποχρεωτικά θα παρακολουθούν ένα εναλλακτικό μάθημα ηθικής. Έως τώρα, τα παιδιά τα οποία παίρνουν απαλλαγή και δικαιούνται απαλλαγής, γιατί αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα, ποιοι παίρνουν τελικά απαλλαγή από τα σχετικά, δεν μπαίνανε σε κάποια άλλη τάξη ή μπαίνανε σε κάποιο άλλο μάθημα, παρακαλώντας, ας το πούμε έτσι, τους συναδέλφους που εκείνη την ώρα έκαναν παράλληλα το δικό τους μάθημα, να δεχτούν τα 1-2 παιδιά τα οποία υπήρχαν απαλλαγμένα από τα σχετικά. Από το χρόνο λοιπόν θα υπάρχει ξεχωριστό μάθημα ηθικής. Το Υπουργείο Παιδείας με πολύ αργές διαδικασίες ανακοινώνει κάποια πράγματα. Πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε ποιοι θα διδάσκουν αυτό το μάθημα. Πρώτη ανάθεση, όπως είναι και το λογικό, το έχουν θεολόγοι. Λογικά τώρα μιλάμε. Τηρούμε προαλογιών και με βάση μια κοινή λογική που φέτος δεν υπήρξε, θα προσλάβει κάποιους θεολόγους και για το μάθημα της ηθικής. Και δεύτερη ανάθεση, το έχουν και άλλες ειδικότητες.
1: Η εισαγωγή του μαθήματος της ηθικής αποτελεί ένα ακόμη σημείο τριβής.
2: Το εξής. Θα δημιουργηθεί ένα μάθημα, δηλαδή ας πούμε σε ένα μάθημα δικό μου παίρνει απαλλαγή ένας μαθητής. Θα δημιουργηθεί ένα μάθημα για ένα μαθητή. Ακουγόταν κάτι ότι για να δημιουργηθεί τμήμα χρειάζεται τουλάχιστον 10 μαθητές. 10 μαθητές από ένα τμήμα την ίδια ώρα, όχι 10 μαθητές από μια τάξη γενικότερα. Mm-hmm. Γιατί υποτίθεται ότι είναι εναλλακτικό τέλος πάντων.
1: Και είναι υποχρεωτικό, έτσι. Είναι υποχρεωτικό μάθημα.
2: Υποχρεωτική παρακολούθηση, όχι υποχρεωτικό με την έννοια ότι. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση. Δεν σημαίνει ότι δηλαδή, η κρατή τη χρονιά, όποιο θέλει επιλέγει θρησκευτικά, όποιο θέλει επιλέγει ηθική. Mm-hmm. Είναι υποχρεωτικό να το παρακολουθούν αυτοί που δικαιούνται απαλλαγή και θα πάρουν απαλλαγή.
0: Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Χωρικών Παρεμβάσεων της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και της προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής Μαρίας Κασοτάκης, αλλά και εκπροσώπων δήμων και φορέων. Οι παρευρισκόμενοι επεσήμαναν ότι πρόκειται για μια ουσιαστική συνάντηση που δίνει την ευκαιρία απολογισμού των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων τα οποία αφορούν έργα του νησιού.
1: Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Χωρικών Παρεμβάσεων της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, της προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής Μαρίας Κασοτάκη και εκπροσώπων δήμων και φορέων. Οι παρευρισκόμενοι επεσήμαναν ότι πρόκειται για μια ουσιαστική συνάντηση που δίνει την ευκαιρία απολογισμού των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων τα οποία αφορούν έργα του νησιού.
3: Η συνεργασία, η συνέργεια με τους φορείς, με τις τοπικές κοινωνίες, η ανάδειξη όλου αυτού του πλούτου και των πόλεων αλλά και όλων των περιοχών UNESCO, που αυτή η προετοιμασία που είχαμε κάνει ήταν ότι μας έδωσε τη δυνατότητα και ενταχτήκαμε τα 6 μηνοϊκά ανάκτορικά κτίρια στο κατάστημα.

0: άλλο από τη UNESCO. Εάν ήταν όλη αυτή η προετοιμασία, αλλά και άλλα που έρχονται, που είναι μια πολύ δυναμική, και αυτό που πρέπει να πω είναι και την επόμενη προγραμματική περίοδο προγραμματίζεται από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενισχυθούν αυτά τα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και τις όχι. Εμείς από την πλευρά τη δική μας αυτό το οποίο ζητούμε είναι αφενός η ολοκλήρωση των έργων και πώς πηγαίνουμε μια πρώτη αξιολόγηση, αλλά και το άλλο το ζητούμενο που ήταν και μια συζήτηση χθες στην Αθήνα στην Ένωση Περιφερειών, πώς θα πάει η νέα προγραμματική περίοδο που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Στη διάρκεια της συνεδρίασης παρουσιάστηκε και ο προγραμματισμός, ο οποίος αφορά την ολοκλήρωση έργων όπως ο ΒΟΑΚ, αλλά και το καλεντάρι της UNESCO.
2: Συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή Χωρικών Παρεμβάσεων, η οποία έχει συγκροτηθεί στα πλαίσια του προγράμματος Κρήτη 2021-2027 και η οποία φέρνει κοντά όλους τους φορείς προκειμένου να συζητήσουμε την πρόοδο των ολοκληρωμένων χωρικών παρεμβάσεων που χρηματοδοτεί το πρόγραμμά μας. Ποιες είναι αυτές? Είναι τέσσερις στρατηγικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στις τέσσερις πόλεις πρωτεύουσες της Κρήτης και είναι και η ολοκληρωμένη χωρική επένδυση των εμβληματικών διαδρομών στις περιοχές UNESCO και τα μινωικά ανακτορικά συγκροτήματα. Είναι σημαντική πόρη του προγράμματος, περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ από τα 564 διατίθενται στα προγράμματα αυτά, σε αυτές τις στρατηγικές τις ολοκληρωμένες, προκειμένου να εξυπηρετηθεί και η ευρύτερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Συνοχής.
1: Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι από την περιφέρεια Κρήτης, τους δήμους Ηρακλείου, Χανίων Ρεθύμνου και Αγίου Νικολάου, την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και το Υπουργείο Πολιτισμού.
3: Το νέο λογιστικό πλαίσιο για την αυτοδιοίκηση που προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα 54-2018 περιγράφει και αναλύει το βιβλίο του Θάνου Πολύδωρου που παρουσιάστηκε στο Ηράκλειο. Το νέο αυτό πλαίσιο συνιστά μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα και εντάσσει την Ελλάδα στο κλαμπ των χωρών που διαθέτουν σύγχρονα λογιστικά συστήματα που βασίζονται στα διεθνή λογιστικά πρότυπα του δημοσίου τομέα.
4: Έναν πρακτικό και σύγχρονο οδηγό για την εφαρμογή του νέου λογιστικού πλαισίου, τον ΟΤΑ αποτελεί το νέο βιβλίο του Θάνου Πολυδόρου με τίτλο «Προϋπολογισμός Δήμων βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 54 του 2018», το οποίο παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στην Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου.
5: Η συμμετοχή μου στην ομάδα έργου του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους τα τελευταία χρόνια με οδήγησε να συγκεντρώσω μια σημαντική γνώση και εμπειρία, την οποία ήθελα να τη μοιραστώ με όλους όσους σχετίζονται με την τοπική αυτοδιοίκηση και αφορά το πρώτο και μεγάλο κομμάτι της λογιστικής μεταρρύθμισης, αυτό που λέγεται Επιδέλτα 54 του 2018, που είναι η κατάρτιση των προϋπολογισμών βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου. Το βιβλίο δώσαμε βάρος στο πρώτο της κεφάλαιο της μεταρρύθμισης, που είναι οι προϋπολογισμοί. Αν θέλετε, το δεύτερο και μεγαλύτερο, το οποίο ξεπερνάει το περιεχόμενο του βιβλίου, είναι η καθεαυτό λογιστική, τα διεθνή δηλαδή λογιστικά πρότυπα του δημοσίου τομέα, που είναι και πρώτων πυλών.
4: Το βιβλίο επικεντρώνεται στις διαδικασίες κατάρτισης και εκτέλεσης των δημοτικών προϋπολογισμών σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων για τους Δήμους.
6: Το Προεδρικό Διάταγμα 54 του 2018 έφερε μια νέα σειρά δεδομένων για τους Δήμους με την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του δημοσιονομικού προγράμματος που πρέπει να ακολουθήσουμε, πράγματα πρωτόγνωρα που για πρώτη φορά η τοπική αυτοδιοίκηση κλήθηκε να εφαρμόσει. Θα έλεγα ότι αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες. Ειδικά οι μικροί δήμοι δεν ήταν εύκολα να έχουν στην ώρα τους τους φετινούς προϋπολογισμούς, το ίδιο και εμείς. Έτσι λοιπόν πλέον ήταν μια διαδικασία που έπρεπε να απευθυνθούμε σε ειδικά στελέχη για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τον προϋπολογισμό.
7: Ο Θανάσης Πολύδωρος είναι ένας άνθρωπος του πεδίου, ένας άνθρωπος που δεν είναι στήρος θεωρητικός αλλά επί του πεδίου, για να μας δώσει όλη αυτή την τεχνογνωσία που χρειάζονται οι Δήμοι, που χρειάζονται οι δημόσιοι οργανισμοί, προκειμένου να εναρμονιστούμε σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, σύμφωνα με τα λογιστικά, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τα οποία δίνουν περισσότερη γνώση, περισσότερη λογοδοσία στους πολίτες και φυσικά εναρμονίζονται με την διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της καθημερινότητας.
4: Απευθύνεται σε αιρετούς στελέχη της αυτοδιοίκησης, υπηρεσιακούς παράγοντες, ερευνητές και δημοτικούς συμβούλους. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, έχει

0: χαρακτήρα πρακτικού εργαλείου και οδηγού, ώστε να μην απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις από τον αναγνώστη προκειμένου να κατανοήσει ή ακόμη και να καταρτήσει τον προϋπολογισμό ενός Δήμου.
1: Το βιβλίο δεν έχει ένα ακαδημαϊκό χαρακτήρα, έχει έναν χαρακτήρα εργαλείου οδηγού, πρακτικού οδηγού, έτσι ώστε να μην απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις από αυτόν που θα το διαβάσει και θα το χρησιμοποιήσει, έτσι ώστε να κατανοήσει αφενός και αφετέρου αν θέλει να καταρτήσει τον προϋπολογισμό ενός Δήμου. Άρα αφορά είτε αιρετούς, ανθρώπους στελέχη της αυτοδιοίκησης, είτε υπηρεσιακά στελέχη τα οποία καταρτίζουν προϋπολογισμό, είτε ερευνητές, δημοτικούς συμβούλους, έτσι ώστε να μπορούν να μπουν πολύ γρήγορα και εύκολα στο νέο πνεύμα, στη νέα φιλοσοφία.
2: Αυτό όμως είναι και ένα μήνυμα προς την πολιτεία, ότι θα πρέπει πέρα τον άλλο να φροντίζει να εκπαιδεύει τα στελέχη της, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν αυτά τα οποία η ίδια ψηφίζει.
3: Από τους πρώτους δήμους που κατάρτισε προϋπολογισμό με το νέο λογιστικό πρότυπο, ήταν μια δύσκολη άσκηση που την φέραμε εις πέρας με τη βοήθεια και της εταιρείας αναβάθμισης, εκπρόσωπος της οποίας είναι ο συγγραφέας, που φυσικά τόσο με το βιβλίο του όσο και με την δική του τεχνική επάρκεια και γνώση μας βοήθησε να είμαστε από τους δήμους, από τους μεγαλύτερους δήμους μαζί με τους δήμους Αθηναίων που καταρτήσαμε αυτό τον προϋπολογισμό σύντομα, στον χρόνο που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει.
0: Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος του Ομίλου Κρέτας Σωτήρης Μεταξάς, ενώ στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και οικονομολόγοι παρακολουθήσαν την παρουσίαση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
4: Η Βουλγαρία είναι η μεγάλη νικήτρια του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision 2026 που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο κατέκτησαν τη 10η θέση.
5: Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Με αυτά τα λόγια ο Ακύλας μίλησε στους δημοσιογράφους λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του μεγάλου τελικού της Eurovision, όπου η Ελλάδα παρά την αξιοπρεπέστατη προσπάθειά της κατέλαβε τελικά τη 10η θέση. Ο ίδιος δεν έκρυψε τη στεναχώρια του για το αποτέλεσμα, καθώς τόσο η ελληνική αποστολή όσο και πολλοί ξένοι δημοσιογράφοι πίστευαν πως το Φέρτο θα μπορούσε να βρεθεί ακόμα και στην πρώτη πεντάδα. Μάλιστα, λίγες ώρες πριν τον τελικό, η ελληνική συμμετοχή είχε φτάσει μέχρι και τη 2η θέση στα στοιχήματα, κάτι που είχε βάσει σημαντικά τις προσδοκίες γύρω από την εμφάνιση της χώρας.
6: Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στεναχωρημένος. Γιατί δεν ήθελα να σας απογοητεύσω, δεν ήθελα να στεναχωρήσω. Πραγματικά με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα.
7: Χάος, τόση πολύ αγάπη. Ήταν μαγικό όλο αυτό πραγματικά. Βέβαια δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί είχα ένα βάρος στο στήθος μου, γιατί

0: μεγάλη νικήτρια της βραδιάς ήταν η Βουλγαρία, η οποία συγκέντρωσε συνολικά 516 βαθμούς, κατακτώντας την πρώτη θέση τόσο στις επιτροπές όσο και στο televoting, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από το 2017. Παράλληλα, αυτή είναι και η πρώτη νίκη της Βουλγαρίας στην ιστορία του διαγωνισμού.
1: The winner of the Eurovision Song Contest 2026 is...
2: It feels like a dream. It's, I don't know if I'm sleeping or is that the reality? I'm the bangara, bangaranga.
0: Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Ισραήλ με 343 βαθμούς για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ενώ την τριάδα συμπλήρωσε η Ρουμανία με 296 βαθμούς.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αξιολογεί ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς ανησυχίας για τη δημόσια υγεία την νόσο έμπολα. Στη νέα ανακοίνωση επισημαίνεται πάντως ότι η εικόνα δεν αντιστοιχεί σε πανδημική. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε την επιδημία έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τη Ουγκάντα ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός υπογραμμίζει πως δεν πληρούνται τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό πανδημίας. Την Παρασκευή, η Ουγκάντα επιβεβαίωσε ξέσπασμα του άκρως μεταδοτικού ιού έμπολα στη χώρα, υποστηρίζοντας ότι η πανδημία είναι εισαγόμενη από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ένας ασθενής πέθανε σε μονάδα εντατικής θεραπείας στις 14 Μαΐου αφού εμφάνισε συμπτώματα αιμορραγικού πυρετού. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν καταγραφεί 336 ύποπτα κρούσματα και 88 θάνατοι. Τα Αφρικανικά Κέντρα για τον Έλεγχο και την Πρόληψη Ασθενειών συγκάλεσαν κατεπίγουσα συνάντηση με τις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, την Ουγκάντα, τον Νότιο Σουδάν και διεθνείς εταίρους για να εντείνουν τη διασυνοριακή επιτήρηση και να ενισχύσουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης του προβλήματος. Ο έμπολα παραμένει συχνά θανατηφόρος παρά τις θεραπείες και τα εμβόλια που αναπτύχθηκαν πρόσφατα. Από το 1976, όταν εντοπίστηκαν τα πρώτα κρούσματα στο τότε Ζαΐρ, τη σημερινή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 15.000 άνθρωποι στην Αφρική. Ο ιός μεταδίδεται με τα σωματικά υγρά και τα κύρια συμπτώματα της νόσου είναι ο πυρετός, η αιμορραγία και η διάρρεια.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Νικηφόρα έκλεισε η σεζόν για τον Όφη που εξελίχθηκε ως ιστορική με την κατάκτηση του κυπέλου. Η ομάδα της Κρήτης επιβλήθηκε 3-1 εντός έδρας και κεκλεισμένων των θυρών του Βόλου με γκολ του Φούντα, Νέιρα και Σεγγέλια. Πάμε να δούμε τις φάσεις του αγώνα.
2: Κόρνερ εκτελείται προς τα έξω, η κομπίνα με Φούντα. Το κοντρόλ δεν μπορεί να εκτελέσει απευθείας, αλλά σκοράρει στα 52 δευτερόλεπτα. 1-0 ο Όφης με ταξιάρχη Φούντα να συνεχίζει να σκοράρει ασταμάτητα σε μια ονειρεμένη σεζόν για τον Έλληνα Άσο. Πρώτο λεπτό, το λεγόμενο ιταλικό ξεκίνημα. Όφη Βόλος 1-0. ΑΕΛΝΟΒ με 30 βαθμούς, Πανσερραϊκός 29. Δεν μπορούν να φτάσουν πλέον στους 33 στον Αστέρας Άκτορ που παραμένει κατηγορία μαζί με Κηφισιά, Πανετολικό και Ατρόμητο. Μία ακόμα αγωνιστική θα έχουμε την Πέμπτη για τα play-out. Αργότερα το βράδυ βεβαίως με άρχες στην κορυφή. Με το πλασέ από τον Ουρτάδο να φέρνει το 1-1 στο 15ο λεπτό μετά από ωραία συνεργασία και ασίστ του Κόμπα. Ο Ουρτάδο βρίσκει δίχτυα. Ο χρυσός σκόρερ του φινάλε της κανονικής διάρκειας κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ο παίκτης ο οποίος έφερε τον Βόλο σε αυτήν την διαδικασία του 5-8. Προλαβαίνει σε αυτήν την περίπτωση τον Κοστούλα. Πάσα ωραία παρεβάλλε, πολύ ωραία πλασία από τον Ουρτάδο εν κινήσει. Χουάν πίστο φάουλ στα μισά του πρώτου μέρους. Γέμισμα, κεφαλιά στα δίκτυα η μπάλα, κατεβασμένη η σημαία 2-1. Ο Βόλος με την ανατροπή, Λάζαρος Λάμπρου σκοράρει. Στο 24 Όφη Βόλος 1-2. Αυτό συμβαίνει όταν δεν υπάρχουν σκοπιμότητες στο παιχνίδι, όταν υπάρχουν βεβαίως και αλλαγές στις αρχικές ενδεκάδες. Διαφορετικά σχήματα. Πολύ ωραία κεφαλιά από τον Λάμπρου. Θα δει τη φάση ο ίδιος ο Τζίλος. Εδώ είναι η φάση. Υπάρχει ένας παίχτης του Βόλου εκεί που μάλλον εμποδίζει κάποιον παίχτη του Όφη σύμφωνα με τον Βάρ. Γι' αυτό και φώναξε τον Τζίλο, ο οποίος ακυρώνει τον γκολ. Στην άμυνα Σεγγέλια. Το γέμισμα με το αριστερό, κεφαλιά δίπλα από την εστία.

0: Από τον Φούντα. Μαρτίνες είναι στην άκρη του γηπέδου και έχει κάποιες ενοχλήσεις νωρίτερα και σε αυτή τη φάση εδώ. Αμπάντα με τον Νέιρα σε μια μονομαχία. Το ΒΑΡ καλεί τον Τζίλο στο on-field review και αυτά μάλλον δεν είναι θετικά νέα για τον Βόλο. Υπάρχει πέναλτι για τον Οφίσο, 33. Νέιρα στην εκτέλεση, μπαραστά δίχτυα στο 34. Όφι ξανά μπροστά στο σκορ. Ξεγελά τον Παπαθανασίου γύρω φωκά. Ηρακλής και Καλαμάτα, για όσους δεν θυμούνται, ανέβηκαν βεβαίως από την δεύτερη κατηγορία προς την Στοίχημαν Super League. Ωραία κίνηση από τον Λάμπρου. Κατά μέτωπο επίθεση, ο Λάμπρου εξαπολύει ένα σουτ στις καθυστερήσεις. Άω την μπάλα. Σέντρα εδώ, κεφαλιά έρχεται από τον Γκοντζάλες το 66.
1: Ο Πιλιορίτης, ο κλέαρχος Βαϊνόπουλος, θα περάσει το παιχνίδι να πάρει ακόμα μερικά λεπτά συμμετοχής στη φετινή Στοίχημαν Super League. Θα δούμε ποιος θα περάσει εκτός, ενδεχομένως ο Χουάν Πι, ο Κόμπα που είχε έτσι μια ιδιαίτερη συνομιλία.
0: Ωραίο γκολ, καταπληκτικό. Ωραία. Από τον Σενγκέλια στο 71. Γεμάτο σούτ από τον Γεωργιανό, εκτελεί ο Λεβάν Σενγκέλια. Εξαπέλυσε έναν κεραυνό προς την αιστεία του Παπαθανασίου γύρω φωκά. Βρίσκει δίχτυα στο 71ο λεπτό.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: άκρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort. Κρυβέκ και καλημέρα φρούτα, πάντα η χορηγή μας, με έναν καλεσμένο πολύ ιδιαίτερο σήμερα, όπου θα μας μιλήσει πώς η τεχνολογία τροφίμων μπερδεύεται με τη ζωή ενός σεφ, αλλά και το αντίθετο. Κοντά μας ο Δημήτρης ο Κοντεράτος. Δημήτρη μου, καλώς ήρθες λοιπόν στο Food Project. Αν θα έπρεπε να βάλω σε μία σειρά τους τίτλους που έχεις δίπλα από το όνομά σου, θα έπρεπε να βάλουμε ακόμα μία εκπομπή δίπλα για να μπορέσουμε να το χωρέσουμε. Σεφ, τεχνολόγος τροφίμων, πλέον και ιδιοκτήτης επιχείρησης, έτσι, εστίασης, πολλά χιλιόμετρα στα σεμινάρια, πολλά χιλιόμετρα στην έρευνα. Ποιος είναι τελικά ο Δημήτρης ο Κονταράτος?
1: Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ που με υποδέχθηκες εδώ πέρα, στην εκπομπή σου. Ο Δημήτρης νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνεχώς δουλεύει. Συνεχώς δουλεύει, ψάχνει, μελετάει. Ένας τεχνολόγος τροφίμων, όπου μετά θέλησε να ασχοληθεί με τη μαγειρική επαγγελματικά. Οπότε έγινε ένας μάγειρας, δούλεψε σαν μάγειρας. Δούλεψε παράλληλα σαν μάγειρας και τεχνολόγος τροφίμων. Εκεί ανθίζει και το κομμάτι της έρευνας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όπως είπες και εσύ, πλέον και ένα μικρό κομμάτι, μικρό-μεγάλο για μας, για μένα προσωπικά, επιχειρηματικά. Όπως σου είπα, δεν σταματάμε να δουλεύουμε, να ψάχνουμε, να προβληματιζόμαστε. Και ίσως αυτός ο προβληματισμός ίσως φέρνει και ένα καινούριο τίτλο του καλλιτέχνη, όπου ασχολούμαι με έργα τέχνης, με ζωγραφική και κάνω κάποιες εκθέσεις.
0: Να τα βάλουμε λιγάκι σε μία σειρά. Ξεκίνησε λοιπόν σαν τεχνολόγος τροφίμων. Αυτή ήταν, ας πούμε, η αρχική ιδιότητα.
1: Ακριβώς. Η κύρια ιδιότητα ήταν το τεχνολόγο τροφίμων. Βέβαια, δηλώνοντας στη σχολή, είχα μία αγάπη με τη μαγειρική, βοηθώντας τη μητέρα, είτε τον πατέρα της, ειδικά της περίοδου των εορτών του Πάσχα, με τα κατσίκια, με τα ρύφια και τα σχετικά. Παρ' όλα αυτά, όμως, η σχολή αποδείχθηκε ότι είναι κάτι άλλο, πέρα από τη μαγειρική. Στην αρχή φάνηκε απογοητευτική η είσοδος μου στη σχολή. Περνώντας όμως τα χρόνια, τελικά, όχι απλά την ερωτεύτηκα τη σχολή, ερωτεύτηκα την τεχνολογία τροφίμων και άρχισα να τη συνδυάζω με τη μαγειρική. Έρασε τεχνικά, σιγά σιγά ξεκίνησα να δουλεύω και επαγγελματικά σε κουζίνες, όπου έφτασε η στιγμή όταν ξεκίνησε αυτή η εποχή της μοριακής γαστρονομίας, να μου ζητάνε βοήθεια οι σεφ επαγγελματίες σχετικά με κάποια υλικά. Οπότε εκεί έγινε, ας το πούμε έτσι, η μεγάλη έκρηξη και η μεγάλη αναζήτηση πάνω στην έρευνα.
0: Στην καθημερινή μαγειρική, σε ένα σπίτι ή σε κάποιο εστιατόριο, το οποίο μαγειρεύει τέλος πάντων σε ένα πλαίσιο lunch για το φαγητό μεσημεριανό, σαν αυτό που έχεις τώρα εσύ, το να είσαι παράλληλα μάγειρας και να έχεις και την γνώση της πιο βαθύτερης, τέλος πάντων, ας πούμε, μαγειρικής και σαν τεχνολόγος τροφίμων, βοηθάει ή δημιουργεί πιο πολύ πρόβλημα στην καθημερινότητα?
1: Βοηθάει. Βοηθάει και αυτό προσπαθώ να κάνω τόσα χρόνια μέσα από την εκπαίδευση στους μάγειρες.

0: αυτό που, να ξεκινήσω ανάποδα βασικά, αυτό που λείπει από ένα μάγειρα, πέρα από την εμπειρία η οποία θέλει χρόνο για να χτιστεί μέσα σε μια κουζίνα και με ανθρώπους έμπειρους, αυτό που λείπει είναι η τεχνογνωσία ή η τροφογνωσία αν θέλεις. Η τροφογνωσία είναι η γνώση που πρέπει να έχει ο μάγειρας για το προϊόν και για τον εξοπλισμό και τις τεχνικές τις οποίες επιλέγει να χρησιμοποιήσει. Αυτό ήταν και το μεγάλο μου εφόδιο εμένα, γιατί μπορεί να έχουμε την ίδια ηλικία, εσύ να έχεις περισσότερα χρόνια στη μαγειρική, εγώ να έχω λιγότερα, αλλά είχα περισσότερα, αν θέλεις, χρόνια στο κομμάτι της γνώσης πάνω στο τρόφιμο. Αυτό με βοήθησε περισσότερο και πιο πολύ στο να μπορέσω να έρθω κοντά σε εσάς, τους φτασμένους μάγειρες, τους φτασμένους του σεφ, για να μπορέσω, αν θέλεις, έτσι να ολοκληρώσω την επαφή μου με τη μαγειρική. Μόνο καλό κάνει η γνώση της επιστήμης πάνω στη μαγειρική, γιατί πλέον ένα από τα βασικά πράγματα που λέμε, η μαγειρική πλέον στο 2026 είναι τεχνολογία. Έχουμε σύγχρονα μηχανήματα, έχουμε σύγχρονους φούρνους, παγωγικές εστίες, καινούργια υλικά στα σκεύη που μαγειρεύουμε, που κόβουμε, στο ρουχισμό μας. Οπότε θα πρέπει συνεχώς ο μάγειρας να είναι ενημερωμένος πάνω σε αυτά τα πράγματα. Οπότε καλείται, αν θέλεις, να ψάχνετε και να μελετάει πάνω στην επιστήμη και πάνω στη γνώση που έχουν να κάνουν με το τρόφιμο. Αυτό θεωρώ ότι μέσα από τη σχολή κατάφερα να το αποκτήσω, την επιστήμη και την τεχνολογία τροφίμων, και είναι αυτό που έτσι θα σου πω ότι με κρατάει πιο ασφαλή πάνω στη μαγειρική.
1: Τα νέα παιδιά τώρα θεωρείς ότι έχουν μια, ας πούμε, επαρκή γνώση φεύγοντας από μια σχολή στο κομμάτι αυτό, το ότι εσύ δηλαδή είχες μια πολύ βαθιά γνώση στο κομμάτι τρόφιμο, το οποίο σε βοηθάει στην πορεία και στη δικιά σου εξέλιξη να δεις πράγματα ή να προλάβεις πράγματα τα οποία θα σου δημιουργήσουν πρόβλημα στην πορεία. Τα νέα παιδιά τώρα δεν έχουν άλλο στόχο και άλλη στόχευση.
0: Τα νέα παιδιά θεωρώ, και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, ότι φεύγουν μέσα από τις σχολές ίσως με παραπάνω πληροφορίες, με παραπάνω γνώσεις. Βέβαια αυτές είναι απλά γνώσεις. Είναι πληροφορίες όπου θα τις χρησιμοποιήσουν και θα πρέπει να έρθουν την κατάλληλη στιγμή με τον κατάλληλο άνθρωπο να μπορέσουν να τις να εφαρμόσουν σωστά. Παρ' όλα αυτά όμως έχει μπει στη ζωή μας και η γρήγορη, αν θέλεις, άντληση πληροφοριών όπως είναι το διαδίκτυο, όπου εκεί αρχίζει και διαστρεβλώνεται η γνώση που παίρνουμε από μια σχολή με αυτό που βλέπουμε στο διαδίκτυο που μπορεί να το κάνει κάποιος και μπορεί να μην είναι και αληθινό, να μην είναι πραγματικό. Οπότε νομίζω το πρόβλημα δεν είναι με τι γνώση βγαίνει ο νέος από τη σχολή, αλλά πώς όλη αυτή τη γνώση διαστρεβλώνεται μέσα από τα social media, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το διαδίκτυο γενικότερα και την αρθρογραφία που βλέπουμε και τα βιβλία που είναι πάρα πολλά, τα οποία πολλές φορές ίσως δημιουργούν σύγχυση στα νέα παιδιά. Είναι δύσκολο κομμάτι και το αντιμετωπίζω και εγώ πάρα πολλές φορές όταν κάνουμε σεμινάρια εξειδικευμένα, όπου τρομάζω για το τι πληροφορία θα δώσω στον κόσμο.
1: Θα έφτανα σε αυτό. Τελικά μήπως θα έπρεπε να υπάρχει ένα ξεσκαρτάρισμα λιγάκι για το τι σεμινάρια θα γίνονται και ποιοι μπορούν να τα παρακολουθήσουν αυτά. Δηλαδή, ποιες ομάδες μαγείρων θα έπρεπε να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Σίγουρα. Νομίζω οι σοβαρές εταιρείες που διοργανώνουν σεμινάρια ξεκαθαρίζουν και φιλτράρουν το ποιος μπορεί να παρακολουθήσει. Δηλαδή, αν θα είσαι ένας αλφα μάγειρας ή αν θα είσαι ένας σεφ ή ένας διοικητικός σεφ, ναι, μπορείς να παρακολουθήσεις το σεμινάριο. Αν είσαι ένας β' γάμα ή ένας β' μάγειρας, ένας γάμα μάγειρας ή ένας μαθητής, νομίζω ότι μόνο κακό θα προκαλούσε ένα τέτοιο σεμινάριο. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί θα ξοδέψεις χρήματα και δεν θα καταλάβεις.
1: Δεν είσαι έτοιμος για τη γνώση αυτή.
0: Ακριβώς. Δεν θα καταλάβεις πολλά πράγματα από αυτά που θα ακούσεις. Ο σκοπός δεν είναι το να φτάσουμε να φωτογραφίσουμε το πιάτο. Ο σκοπός δεν είναι να πάρουμε μια

0: συνταγή. Ο σκοπός είναι να δούμε και να μελετήσουμε τη διαδρομή για να φτάσουμε σε μια συνταγή. Και τι σημαίνει αυτό, είναι αυτό που τους λέω πολλές φορές, ότι στα σεμινάρια όταν παρουσιάζω ένα πιάτο, λένε «Α, πολύ ωραίο το πιάτο, συνδεσμολογία, υφές και τα σχετικά». Λέω «Δεν παρουσίασα το πιάτο». Δηλαδή ο σκοπός του, παρουσιάζουμε ένα πιάτο για να καλύψουμε τη συνθήκη ότι ξέρεις τι, βγάλαμε και ένα πιάτο. Όχι, προσπαθούμε μέσα από το πιάτο να προβληματίσουμε τον καλεσμένο και να του πούμε ότι γι' αυτό το λόγο μαγειρεύουμε έτσι το κρέας, το ψάρι, το λαχανικό. Βάζουμε αυτή τη σάλτσα η οποία έχει αυτές τις τεχνικές, οι οποίες μπορεί να είναι από κλασικές τεχνικές μέχρι και έτσι σύνθετες ή σύγχρονες, ας το πούμε. Ανέφερες προηγουμένως το αυγολέμονο σιφόν. Είναι δύο διαφορετικά σχολεία, δύο διαφορετικές τεχνικές. Άλλη σύσταση θέλει το ένα αυγολέμονο, άλλη εμπειρία και άλλη γνώση έχει, άλλη εμπειρία έχει και ένα σύγχρονο αυγολέμονο. Δεν αφορίζω το σύγχρονο αυγολέμονο. Δεν αφορίζω το δέσιμο μιας σάλτσας με παραδοσιακούς τρόπους, είτε με κατέβασμα, είτε με κάποιο λιεζόν από αυτά που έχουμε μάθει, δηλαδή έναν τρόπο δεσίματος, είτε με άμυλο, είτε με ρού, είτε με ζάχαρα, είτε με πρωτεΐνη, αλλά ούτε και με ένα σύγχρονο υλικό, όπως είναι τα...
1: Δεν είναι όλες τις τεχνικές για όλους και για όλα τα μαγαζιά και για όλες τις στιγμές.
0: Ακριβώς. Δεν είναι αυτό. Όλα για όλους.
1: Θα πρέπει να θέλει το διαχωρίσουμε λίγο.
0: Τώρα, αν θέλαμε να το δούμε από την πλευρά του μάγειρα, κάποτε μου λέγανε όταν ξεκίνησα να κάνω τα σεμινάρια, τα σεμινάρια γινόντουσαν σεμινάρια μοριακής γαστρονομίας, κάτι που ήταν πολύ πιασάρικο πριν 15 χρόνια. Για μένα ήταν αστείο το να εξηγήσω πώς δουλεύει ένα άμυλο ή πώς δουλεύει, ξέρω εγώ, ένα άγαρι, πώς δουλεύει με ένα πηκτικό μέσο ή ένα μέσο ζελαρίσματος. Βέβαια, υπήρχε και ξέρεις, η αντίδραση κάποιων, αν θέλεις, έμπειρων μαγείρων και σεφ που μου λέγανε «Δημήτρη, τι λες τα παιδιά». Βέβαια, τους απαντούσα λέγοντάς τους ότι είναι γνώση. Ο μάγειρας είναι σαν ένα σπίτι όπου τα θεμέλια του είναι οι γνώσεις που παίρνει. Όσο περισσότερες και στιβαρές γνώσεις παίρνει, τόσο πιο ψηλά μπορεί να ανέβει και τόσο πιο πολλούς ορόφους μπορεί να χτίσει και ούτω καθεξής. Δεν είναι όλα για όλους, δεν είναι όλα για παντού. Πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός. Σε κάποια πράγματα υπάρχει αφορισμός, ακόμα και στα βασικά. Δηλαδή, okay, έχουμε τον έτοιμο ζωμό. Μη σε πάρω στα σύγχρονα. Έχουμε έναν έτοιμο ζωμό. Η ορθολογική χρήση του ζωμού, δηλαδή πόση ποσότητα θα βάλεις στο νερό να τον διαλύσεις για να μπορείς να φτάσεις σε ένα σωστό ζωμό, έχει να κάνει με την ποσότητα του αλατιού που θα έχει μετά στη συνέχεια. Και αυτό επιβαρύνει τη συνταγή μας και αυτό επιβαρύνει τον οργανισμό. Το ίδιο και τα σύγχρονα υλικά που χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, το να χρησιμοποιείς 0,1 γραμμάριο στο κιλό, 1 γραμμάριο στο κιλό, υπάρχει κάποιος λόγος που το χρησιμοποιούμε, όχι μόνο η σύσταση, αλλά και το να προστατεύσουμε την υγεία μας. Άντε αυτό το μετράς. Δεν ξέρω πώς θα μετρήσεις ένα μικροοργανισμό σε ένα dry age, ένα μικροοργανισμό σε ένα fermentation, που είναι από τα πράγματα που στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν παρουσιάζω στο κοινό. Γιατί έρχομαι κόντρα σε αυτό που έλεγα. Ναι, να δώσω γνώση, να δώσω πληροφορία, αλλά την πληροφορία αυτή δεν ξέρω αν μπορούν να την χειριστούν όλοι. Ή τουλάχιστον, αν τη χειριστούν, θα πρέπει να έχουν αντίστοιχο συνεργάτη κοντά τους, όπου θα τους παρακολουθεί, γιατί μπορεί να είναι μοιραίο και για τους ίδιους και για το κοινό.
1: Να μιλήσουμε λίγο για το dry, γιατί στην Ελλάδα το dry είναι λίγο παρεξηγημένο και λάθος μεταφρασμένο στον κόσμο. Δηλαδή, έχω τύχει, ας πούμε, να είμαι σε ένα εστιατόριο όπου να μην έχει dry ψάρι, αλλά να έχει κρέας. Και όση ώρα είμαι εκεί, έχουν ανοίξει το ψυγείο τον dry ager πάνω από 10 φορές και έχουν πιάσει με τα γυμνά τους χέρια ένα κρέας να το δείξουν στον πελάτη και να το βάλουν ξανά πάλι μέσα. Λες και είναι μια ας πούμε βιτρίνα ενός Α πούμε, εξοχοείου, ελάτε να δείτε εδώ ετοιμαστείτε. Δεν είναι αυτό το dry age. Ας το εκεί και μην το ανοίξει. Δηλαδή, αυτό είναι ο λόγο που μπαίνει εκεί.
0: Ακριβώς.

0: Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γιατί το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και σε μια ψαριέρα που ανοίγεις τη ψαριέρα, παίρνεις ένα ψάρι και τον κάνεις βόλτες μέσα στο μαγαζί και ναι, το δείχνεις και το ξαναπάς πίσω. Γενικά η διατάραξη, αν θέλεις, της ασφάλειας ενός προϊόντος είναι πολύ σημαντικό στη δουλειά μας. Ένα, αυτό. Και δεύτερον, είναι ότι έχει μπερδευτεί λίγο ο κόσμος της μαγειρικής, αλλά και ο καταναλωτής με αυτό που λέμε ξηρείο ρήμανση, dry age, είτε είναι κρέας, είτε είναι ψάρι. Δεν αρκεί μόνο να έχουμε ένα ειδικό ψυγείο που να μπορεί να διατηρεί, αν θέλεις, το πρωτεϊνικό υλικό, είτε είναι κρέας, είτε είναι ψάρι, στις συνθήκες που πρέπει. Πρέπει να ξεκινήσουν πρωτίστως αυτοί που πουλάνε τον εξοπλισμό να εξηγούν σωστά και να περιγράφουν σωστά το τι είναι αυτό που δίνουν. Και σε δεύτερη φάση θα πρέπει και μέσα από τις σχολές να ξεκινάει η πληροφορία αυτή, η ενημέρωση, αλλά και από τον ίδιο το μάγειρα θα πρέπει να γίνεται ειδική εκπαίδευση από ειδικούς ανθρώπους, όχι μόνο μάγειρες. Εγώ πιστεύω ότι όχι μόνο και από μένα, δηλαδή. Το λέω από μένα, εγώ έχω μια επιστημονική και τεχνική κατάρτιση πλάς στο μαγειρικό. Μπορώ να κατανοήσω, μπορώ να εξηγήσω, μπορώ να μεταφέρω. Θα πρέπει να υπάρχει ειδικό επιστημονικό, αν θέλει, επιστημονικό προσωπικό στα μαγαζιά, τα οποία θα προσέχουν όλα αυτά τις νεοφανείς, αν θέλεις, τεχνικές και τρόπους μαγειρέματος.
1: Το πρόβλημα ξεκινά από τον λόγο που πήρε κάποιος έναν dry ager
0: okay.
1: στα μαγαζιά. Mm-hmm. Γιατί κυρίως ο λόγος αγοράς είναι «Ρε εσύ, να πάρουμε και έναν dry ager. Είναι τώρα μόδα. Και να βάλουμε το κρέας εκεί, να το δείχνουμε στον κόσμο το ότι αυτός ο άνθρωπος έχει στο μυαλό του έναν διαφορετικό στόχο για τον λόγο που πήρε τον dry ager. Δεν τον νοιάζει αν πρέπει ή αν δεν πρέπει».
0: Εντάξει, θίγεις το θέμα του ανταγωνισμού, αν θέλεις. Τώρα, γιατί λες, είναι κάτι καινούριο, ναι, όλοι θέλουν. Το θέμα, νομίζω, εδώ δεν έχει να κάνει με ανταγωνισμό. Το θέμα έχει να κάνει με την ορθολογική χρήση, που, εντάξει, το κοινό δεν θα το καταλάβει ποτέ.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Το κοινό θέλει να φάει κάτι διαφορετικό. Ω, πάμε στο Λάπα, γιατί έχει dry age μάγουλα σφυρίδας. Okay. Ναι. Και είναι διαφορετικά από τα άλλα. Σίγουρα, ας πούμε ως κάτι που πιστεύω να συμφωνίζει. Συμφωνείς ότι είναι κάτι διαφορετικό, όχι αν σε αρέσει ή όχι, αν είναι κάτι διαφορετικό.
1: Είναι κάτι διαφορετικό, απλά ο τρόπος που γίνεται στα εστιατόρια δεν είναι αυτός ο τρόπος που πρέπει να τον δει και να τον, ας πούμε, αξιολογήσει
0: ο καλεσμένος.
1: Δηλαδή, φάτο σωστά για να δεις αν είναι αυτό που πρέπει να φας.
0: Μαζί σου.
1: Ένα κρέας το οποίο το έχουν πιάσει 10 διαφορετικά χέρια σε μία μέρα μέσα και έχει ανοιγοκλείσει ένα ψυγείο 15 φορές.
0: Ναι. Εντάξει, εδώ τώρα μιλάμε για.
1: Φτάνει και σε ένα σημείο να γίνεται και λίγο επικίνδυνο.
0: Ακριβώς. Όχι λίγο. Αυτό είναι επικίνδυνο. Ναι, δηλαδή, εκεί διαδεράσουμε και την αλυσίδα ψήξης, δηλαδή δεν μπορούμε να κρατήσουμε το προϊόν στη θερμοκρασία που πρέπει. Επιμολύνουμε συνεχώς το προϊόν, είτε με τον εξωτερικό περιβάλλον, είτε με τα γυμνά χέρια, όπως λες. Αυτό έχει να κάνει με τη συνείδηση του επαγγελματία και του καταστηματάρχη. Αν δεν το καταλαβαίνουν αυτοί, προφανώς δεν θα το καταλάβουν και οι πελάτες τους. Όσοι το καταλάβουν, φαντάζομαι ότι δεν θα το επιλέξουν ξανά. Γιατί αν δουν ότι, ξέρεις τι, ο τάδε πιάνει το προϊόν με γυμνά χέρια, χωρίς εργαλεία, χωρίς γάντι, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, νομίζω ότι ξυπνάει ο κόσμος σιγά σιγά και το αντιλαμβάνεται. Αν ήθελες να αναφερθούμε μόνο στον επαγγελματία, εκεί πρέπει να στοχεύσει ο κάθε επαγγελματίας. Δεν είναι μόνο το να αγοράσω ένα dry ager, να κάνω κάτι, έστω και με σωστά βήματα, η διαδρομή. Γιατί όλα στη ζωή είναι η διαδρομή και ειδικά στη δουλειά μας είναι η διαδρομή. Δηλαδή πώς θα φτάσω εγώ να δώσω ένα διαφορετικό προϊόν. Χωρίς να λέω αν είναι καλύτερο ή όχι. Γιατί κακά τα ψήματα σε κάποιους δεν είναι. Εμένα μου αρέσει η βιολογική ορίμανση. Εγώ κάνω βιολογική ορίμανση. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ χρησιμοποιώ μικροοργανισμούς για να μπορέσω, όχι να ζητέψω, να αλλάξω τη σύσταση. Έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν θα κάνω ένα ψάρι πελαγίσιο, θα το κάνω εγώ καλύτερο. Δεν θα το κάνω καλύτερο. Είναι από μόνο του καλό. Είναι από μόνο του ένα ευγενές προϊόν. Δηλαδή, μια καλή πρώτη ύλη δεν μπορεί να την κάνει καλύτερη.

0: αυτό που έχουμε μάθει από τις κουζίνες, και πάλι διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, τι είναι, να το πάρεις το ψάρι, να το καθαρίσεις σωστά, να το πεντερώσεις, να βγάλεις το αίμα, να το στραγγίξεις και να το στεγνώσεις όπως πρέπει σε ένα καθαρό ψυγείο. Είτε κρεμάζοντάς το, είτε βάζοντας πάνω σε σχάρι, είτε πάνω σε χαρτάκια. Αυτό και μόνο αρκεί για να μπορεί ένα καλό ψάρι, ένα ευγενές λοιπόν υλικό, να πάει σωστά στον πελάτη. Και όχι μόνο το ψάρι, και, και σε ένα κρέας θα γίνει το ίδιο.
1: Οποιοδήποτε υλικό και να ακριβώς σου δώσει το μέγιστο που έχει να δώσει.
0: Ακριβώς, το μέγιστο που έχει να δώσει. Τώρα, από εκεί πέρα καλείται ο μάγειρας, πώς
1: θα πάρει το μέγιστο.
0: Ακριβώς, και πώς θα ορίσει αν θέλεις, γιατί παρόλο που μπορεί να έχει θανατωθεί ένα ζώο, ακόμα το θεωρούμε ότι είναι ζωντανό για μας. Έτσι. Τους μάγειρες. Είναι κάτι
1: θέλει
0: που
1: σεβασμό,
0: υπάρχει,
1: ναι.
0: Θέλει σεβασμό. Άρα λοιπόν από εκεί κρίνεται και ο χαρακτήρας, αν θέλεις, ή και η δουλειά του μάγειρα. Δηλαδή πρέπει να το σεβαστεί μέχρι την τελευταία στιγμή για έτσι. Το πώς θα παρουσιαστεί.
1: Γι' αυτό και όταν ξεκίνησε το IKEA για μένα ήταν ένα από τα πιο σωστά πράγματα που έχουν γίνει ποτέ, διότι και ας πούμε ηθικά λες ευχαριστώ.
0: Δεν ταλαιπωρείς το ναι. Ζώο. Ότι και, ναι. Και μην πας στο IKEA. Εγώ θυμάμαι ως τεχνολόγος τροφίμων όταν κάναμε ελέγχους σε σφαγεία ή όταν κάναμε επιστοποίησεις.
1: Να πούμε λίγο και αυτό που λέμε. Είναι η ακαριά θανάτωση στο ψάρι κυρίως, τέλος πάντων, ώστε να μην το αφήσουμε να ταλαιπωρείται πάνω σε ένα καΐκι, σε μια βάρκα και να υπάρξει αυτό που λέμε να αρχίσει, ξέρω εγώ, να σπαρταράει. Και αυτό βοηθάει στο να τρυφεροποιηθεί και το κρέας, γιατί δεν δημιουργεί στην σύστασή του τη μυϊκή μια, ας πούμε, σκληρότητα. Οπότε και κυρίως είναι το κομμάτι του ηθικό βασικά. Από εκεί
0: είναι το κομμάτι του ηθικό και είναι το κομμάτι του τεχνικό. Ε? Ναι. Δηλαδή, δηλαδή στην τομή που θα κάνεις το IKEA, είτε μπροστά στο κεφάλι, είτε στο τέλος της ουράς, ναι. Για να βάλεις την τίζα, εκεί θα δεις ότι είναι, μπαίνει στο νευρικό σύστημα, απενεργοποιείς το ζώο, οπότε δεν πηγαίνει άλλο αίμα στους μυς, οπότε δεν παράγεται τρυφοσφορική, οπότε δεν σκληραίνει τεχνικά, μαγειρικά το κρέας. Και επίσης, πέρα ότι είναι πιο τρυφερό, όπως λες, είναι και πιο ασφαλές, γιατί γίνεται ολική αφέμαξη στο ψάρι από την κεντρική αρτηρία, από τη ραχοκοκαλιά του, που είναι από τα πράγματα που θες να κάνεις πρώτα, είτε ψαρεύοντας. Και ας μην μιλήσουμε για το ψάρι, ας πάμε και στο χερσαίο ζώο. Δηλαδή, όταν λοιπόν μπαίνοντας σε σφαγεία και διαβάζοντας την νομοθεσία, αν θέλεις, περί σφαγής, δεν υπήρχε αυτός ο όρος. Υπήρχε ζωική απενεργοποίηση. Mm-hmm. Οπότε δεν λες φάζω, δεν λες θανατώνω, λες απενεργοποιώ, γιατί είναι κάτι για εκείνη τη στιγμή. Έχει και συνέχεια μετά. Έχει την εκδορά, έχει την απετέρωση, έχει διάφορα στάδια, ρε παιδί. Έχει το πλύσιμο, έχει το πλύσιμο με ατμό ή με ζεστό νερό. Οπότε γενικότερα αυτός έτσι, αν θέλεις, η ευρωπαϊκή απέτηση που μας έχει έρθει σε πολλά πράγματα, ίσως μας έχει κάνει λίγο έτσι πιο ευαίσθητους και ίσως έχει ταρακουνήσει και έχει οδηγήσει σε αυτό που παλεύουμε πρέπει να κάνουμε, το να τηρήσουμε σεβασμό απέναντι στο προϊόν. Ό,τι και να είναι αυτό, ψάρι, ζώο, λαχανικό, πρώτη ύλη στην κουζίνα, το οτιδήποτε. Ακόμα και ο τρόπος που μαγειρεύεις θέλει ένα σεβασμό. Δηλαδή, μαγειρεύεις συμβατικά. Ανοίγεις μια φωτιά, βάζεις ένα τηγάνι πάνω, βάζεις το λάδι. Δεν πρέπει, γι' αυτό που βλέπεις καμιά φορά, που τα τηγάνια παίρνουν φωτιές. Εγώ θυμάμαι στο εξωτερικό, έτυχε να είμαι με ένα σεφ, ο οποίος μου έλεγε, πήρε φωτιά το τηγάνι, πέτα το. Λέω, σεφ, και εμείς είχαμε μάθει να φλαμπάνε, μου λέει, πέτα το. Και εκεί ο τεχνολόγος και ο τροφίμος σκεφτόταν αλλιώς. Λάδι ζεστάθηκε, μετά έχει το σημείο καπνού που βλέπουμε να καπνίζει και μετά έχει το σημείο ανάφλεξης που παίρνει φωτιά το λάδι. Άρα για να πάρει φωτιά το λάδι πρέπει να φτάσει 300 και βαθμούς. Άρα τι έκανα εγώ, υποβάθμισα ένα λάδι. Έχεις καταστρέψει, ας ξεκινήσει από εκεί, ότι κατέστρεψες ένα λάδι.
1: Και ό,τι μπει μέσα στο λάδι.
0: Προφανώς από τη στιγμή που έχει θερμοκρασίες πάρα πολύ υψηλέ,

0: Έχει υποβαθμιστεί.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχει αρχίσει και γίνεται, να γίνεται και λίγο επιβλαβές όλο αυτό.
0: Όχι,
1: έτσι.
0: Λίγο. Είναι επιβλαβές. Και είναι αυτό, θα σε γυρίσω στην πρώτη ερώτηση. Σαν τεχνολόγος τροφίμων, είναι καμιά φορά ναι, με βοηθάει η μαγειρική, αλλά με βοηθάει η τεχνολογία τροφίμων. Αλλά είναι φορές όμως που εκείνη τη στιγμή το εγκέφαλός μου καίγεται. Δηλαδή βλέπω κάτι άλλο διαφορετικό ή ξέρω εγώ. Και μετά στα παιδιά
1: δίνεις πιο πολύ σημασία από ό,τι θα έπρεπε αν δεν ήσουν.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Δηλαδή είναι πολλές φορές ναι, οκ, okay, ακούμε το φαγητό. Πώς το ακούμε το φαγητό. Αν δεν σοτάρεις με το χαρακτηριστικό ήχο, ίσως δεν σοτάρεις σωστά. Θα ποσάρεις ή θα βράσεις το προϊόν μέσα στο λάδι. Άρα θέλεις εσύ να το σοτάρεις. Ποιος είναι ο βαθμός όμως που πρέπει η ακοή...
1: να κάνουμε ίδρωμα ή σοτάρεις.
0: Ακριβώς, να ιδρώσεις ή να σοτάρεις ή να θωρακίσεις.
1: Έτσι. Με αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που μιλάμε και λέμε εδώ με τον Δημήτρη, θα πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι εδώ από το Ethereal Wild Resort και θα επιστρέψουμε σε λιγάκι με πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Επανήλθαμε εδώ στο Ethereal White Resort με τον Δημήτρη τον Κονταράτο. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Η απέτηση του κοινού είναι να πεις πού τρως έξω, τι επιλέγεις να φας όταν βγαίνεις έξω και αν τρως βρωμιές. Έκανα όλες μαζί τις, και τις ερωτήσεις.
1: Okay. Τρώω παντού.
0: Okay.
1: Αυτό είναι το σίγουρο. Δεν έχω έτσι ιδιαίτερες απαιτήσεις. Η μόνη απαίτηση που έχω όταν τρώω είναι να μην με ενοχλούν. Δηλαδή, το φαγητό, πέρα από βιολογική ανάγκη, πλέον νομίζω, ειδικά για μας, είναι κομμάτι διασκέδασης. Οπότε δεν έχω περιορισμούς, είτε με φίλους είτε με οικογένεια. Πηγαίνω παντού. Βέβαια το μυαλό του μάγειρα, αν θέλεις, και του επιστήμονα, ξέρεις, πολλές φορές αρχίζει και
0: δουλεύει περίεργα.
1: Δεν αξιολογώ ποτέ μαγειρικά αυτό που τρώω. Θα μπω στη διαδικασία, ναι, θα δω την εμφάνιση, θα δω τι κάνει ένα συνάδελφος, θα δω τι κάνει ένα μαγαζί, ένα ταχυφαγείο, το οτιδήποτε, αλλά δεν θα μπω σε παραπάνω λεπτομέρειες. Γιατί σου είπα ότι δεν με απασχολεί εκείνη τη στιγμή, προσπαθώ να το αφήσω απ' έξω. Αυτό που δεν αφήνω όμως ποτέ απ' έξω και ποτέ ασχολίαστο και ποτέ σαν παρατήρηση, σαν πρόταση, βελτίωση αν θέλεις για εκεί που πάμε, για τους ανθρώπους που πηγαίνουν μαζί, είναι το κομμάτι της ασφάλειας. Μεγάλο κεφάλαιο. Που το συζητήσαμε και λίγο απ' έξω πριν. Άρα λοιπόν μας αρέσει το ποιοτικό φαγητό. Τι σημαίνει ποιοτικό φαγητό λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Αν σκεφτούμε ότι η ποιότητα είναι μία αλυσίδα, οπότε έχει πολλούς κρίκους, ο πρώτος και κύριος κρίκος λοιπόν στο κομμάτι...
0: Ασφάλεια.
1: Ακριβώς. Ο πρώτος λοιπόν και

0: ο κύριος και ο βασικός κρίκος,
1: να είμαστε
0: το κομμάτι
1: των
0: τροφίμων,
1: σπίτι μας,
0: είναι η ασφάλεια. Άρα λοιπόν, καλύπτουμε την απέτηση της ασφάλειας. Είναι ασφαλές το προϊόν.
1: Έτσι.
0: Αρχίζουμε και βλέπουμε όλα τα υπόλοιπα. Τι θέλουμε λοιπόν από τα υπόλοιπα? Ναι, θα πάμε σε ένα καλό εστιατόριο. Έχουμε άλλες απαιτήσεις. Δηλαδή θέλουμε να δούμε κάτι διαφορετικό, να δούμε κάτι τεχνικά πιο σωστό, όχι μόνο εγώ, αλλά και η υπόλοιπη παρέα. Βέβαια δεν έχω την ίδια απέτηση όταν θα πάω σε μια λαϊκή ταβέρνα ή...
1: Σε ένα καφενείο.
0: Ακριβώς, ή σε ένα καφενείο ή σε μια καντίνα, την οποία θα την σχολιάσω και μετά, να φάω αυτό που πρέπει να φάω. Θα πρέπει το φαγητό, λοιπόν, από τη στιγμή που καλύπτει την απέτηση ασφάλειας, όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά στοιχεία είναι ανάλογα εμείς τι προσδοκία έχουμε από το φαγητό που θέλουμε να φάμε. Ναι, αν θα πάμε στο χωριό την Κυριακή και έχει παϊδάκια φρέσκα ντόπια, ναι, θέλουμε να είναι στα κάρβουνα ψημένα, με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει να έχει ένα αρνί κατσίκι στα κάρβουνα. Θα πάμε στην ταβέρνα να φάμε ψάρι, έχουμε τις αντίστοιχες απαιτήσεις. Αυτό όμως που προσέχω, ειδικά σε μαγαζιά τα οποία και σε εστιατόρια που, έτσι αν θέλεις, μέσα μου σαν τεχνολόγος τροφίμων χτυπάει ένα καμπανάκι, είναι ότι ξεχωρίζω τα φαγητά που θα επιλέξω. Τι σημαίνει αυτό? Με ρώτησε πριν αν τρώω βρώμικο. Βεβαίως και θα φάω βρώμικο. Άρα λοιπόν εσύ από μια καντίνα δεν έχεις απέτηση να φας ένα wagyu, ένα α5, ένα κρέας, ευγενές, όπως είπαμε και προηγουμένως. Έχεις απέτηση να φας ένα κρέας ροής. Okay, ό,τι και να είναι αυτό.
1: Ναι,
0: ένα σουβλάκι, okay. Μια πανσέτα, ένα λουκάνικο. Άρα θέλεις να είναι ασφαλές. Okay. Αυτό εσύ δεν μπορείς να το ξέρεις.
1: Όχι.
0: Υποθέτεις ότι είναι ασφαλές.
1: Υπάρχουν κάποια έτσι χαρακτηριστικά που μπορείς γρήγορα λίγο να καταλάβεις, μια και που όλες οι καντίνες είναι open. Βλέπεις λιγάκι πώς έχουν τα πράγματα.
0: Ακριβώς. Βλέπεις λίγο. Ναι, βλέπεις. Έστω λοιπόν ότι πάμε μαζί. Και την καντίνα πουλάει μόνο σουβλάκι. Άρα έχει πίτα, έχει το κρέας και έχει τις γαρνιτούρες, που μπορεί να είναι κρεμμύδι μαϊντανός, να είναι ντομάτα, να είναι γιαούρτι, να είναι τζατζίκι. Okay. Αν θα μου έλεγες τι θα επέλεγα, θα σου έλεγα πίτα καλά ψημένη και ένα κρέας, γύρο, σουβλάκι, κοτόπουλο, οτιδήποτε, και μόνο αυτό. Θα απέφευγα λοιπόν να βάλω σαλάτα, θα απέφευγα να βάλω ντομάτα, θα απέφευγα να βάλω κρεμμύδι,
1: γιαούρτι.
0: Και γιαούρτι. Γιατί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι τα προϊόντα, όπως καλά γνωρίζεις, τα χωρίζουμε σε δύο βασικές κατηγορίες, σε τρεις. Τα χαμηλής και τα υψηλής επικινδυνότητας. Και τις μέσεις. Τα χαμηλής επικινδυνότητας ποια είναι? Είναι το ξηροφορτίο, τα μπισκότα, τα ρύζια, τα μακαρόνια, αυτά που δεν μπορούν τέλος πάντων εύκολα να αλλοιωθούν. Τα μέσαιας επικινδυνότητας είναι αυτά τα οποία τα επεξεργαζόμαστε. Πώς τα επεξεργαζόμαστε? Μαγειρεύοντάς τα.
1: Με την θερμική επεξεργασία.
0: Θερμική επεξεργασία, λοιπόν, ξέρουμε ότι θα καταστήλει ένα, αν όχι όλους, θα καταστήλει ένα πολύ μεγάλο αριθμό από πιθανά βακτήρια που πιθανόν να υπάρχουν μέσα.
1: Εκτός και αν έχει πεθάνει τελείως το κρέας.
0: αυτό είναι άλλη. Αν θα πεθάνει μαγειρικά, πάλι δεν έχουμε αυτή την προσδοκία. Πηγαίνουμε να φάμε κάτι σε μια καντίνα, οπότε ξέρουμε τι θα πάμε να φάμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε θα πάμε σε μια κουζίνα να φάμε γκουρμεδιά.
1: Όχι, όχι. Πεθάνει, εννοούσα ότι έχει ας πούμε αρχίσει και γίνεται σχεδόν
0: η σύψη. Ναι, okay.
1: Όπου εκεί δεν σώζεται.
0: Εκεί δεν σώζεται. Εντάξει, θα το μυρίσουμε όμως. Ναι, φαντάζομαι θα το μυρίσουμε. Άρα λοιπόν, και πηγαίνοντας λοιπόν σε ένα μαγαζί που είναι άγνωστη η κατάσταση υγιεινής, λοιπόν, θα αποφύγω να φάω και εγώ και η υπόλοιπη παρέα προϊόντα υψηλής επικινδυνότητας, δηλαδή σαλάτες, προϊόντα κρύα, προϊόντα τα οποία δεν έχουν δεχτεί καμία θερμική επεξεργασία, παρά μόνο ένα πλύσιμο και ένα χειρισμό. Μπορεί να είναι ένα κόψιμο, μπορεί να είναι απλά ένα τρίψιμο, είτε οτιδήποτε, που δεν έχει να κάνει με θέρμανση. Οπότε δεν ρισκάει.

0: Κάρω την υγεία του εαυτού μου και των φίλων μου πηγαίνοντας σε τέτοια μαγαζιά, γιατί δυστυχώς συνεχίζουμε και τα βλέπουμε και τα ακούμε. Πόσες φορές ακούς για κρούσματα τροφικών δηλητηριάσεων? Είναι πάρα πολλές φορές. Το σημαντικότερο όμως, πάλι για υγιεινική ασφάλεια, βλέπεις τώρα δεν μιλάει ο μάγειρας, μιλάει ο τεχνολόγος ή μιλάει, ξέρω εγώ, η επιστήμη, λες, η υγιεινική ασφάλεια. Έστω ότι παθαίνουμε κάτι από το σουβλάκι που πήγαμε και φάγαμε μαζί στην καντίνα. Μετά από 2-3 ώρες λέμε, έχω ανακατοσούρα, δεν είμαι καλά, έχω τα σχέμετο, έχω δύσπνια. Συνήθως όμως τα συμπτώματα δεν εμφανίζονται μετά από 2 ώρες. Εμφανίζονται από 12 με 24 ώρες. Οπότε θα πρέπει να τρέξεις 12 με 24 ώρες πριν στο τι έφαγες.
1: Έφαγες.
0: Και εκεί είναι συνήθως που προβληματίζεται ο κόσμος. Α, ήρθα στο εστιατόριό σου και με πείραξε μετά το κρυθαράκι ή το γιουβέτσι. Που λες, μα πώς, τι να τον πειράξει εδώ πέρα. Δεν έβαλα κάτι. Και όταν ξέρεις, κάνεις το traceability, δηλαδή κάνεις την ηχλασιμότητα προς τα πίσω να δεις τι έχει καταναλώσει ο φίλος ή ο καλεσμένος, τελικά είναι κάτι άλλο πέρα από αυτό που εσύ του πρόσφερες.
1: Για πες μου για το νέο μαγαζί. Νέο, όλα είναι πολύ σχετικά, δεν είναι νέο, είναι τώρα και 2 χρόνια.
0: Λακάνη. Λακάνη είναι το μαγειρικό μας τεχνουργείο. Εντάξει, είναι ένας χώρος, είναι μια συνάντηση, αν θέλεις, του σεβασμού και της γαστρονομίας. Είναι ένας χώρος που άνοιξε με πολύ μεράκι, με υψηλές προσδοκίες. Έχω μαζί τον Αντρέα το Δερμάτη, που είναι ο άνθρωπος που, ξέρεις, με ανέχεται και με αντέχει σε όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε τον τελευταίο καιρό μαζί. Το έχει αποδεχτεί ο κόσμος.
1: Γιατί λακάνη?
0: Λακάνη είναι ένα παραδοσιακό πιάτο που φτιάχνουμε στη Ρόδο. Ανάλογα το χωριό έχει και διάφορες, ξέρεις, ονομασίες, στη Λίνδο, στο Ασκληπιό, Λακάνη ή Λεκάνη. Ονομάζουμε το πύλινο το σκεύος, μέσα στο οποίο ψήνουν παραδοσιακά κάποιες γιορτινές μέρες το κατσίκι με το πλιγούρι και το ρεβίθι. Αυτό ήταν το πιάτο που κατέβαινε τότε ο Αντρέας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, που είχε πάρει και το ασημένιο κιόλας μετάλλιο. Από τότε Λακάνη, ξέρεις, από το 21 που ξεκινήσαμε να τη δουλεύουμε, μας έκανε κάτι. Μας άρεσε πάρα πολύ η ονομασία, μας άρεσε πάρα πολύ το πιάτο στην παραδοσιακή του εμφάνιση, δηλαδή το να ψηθεί μέσα στο αγιάλιστο πύλινο σκεύος, σε ξυλόφουρνο, σε σημαντικό φούρνο, σε ταμπανωτό. Είχαμε δοκιμάσει διάφορους τρόπους και ήταν κάτι που μας έβγαινε από μέσα. Δηλαδή μας άγγιζε πάρα πολύ, γιατί αν θα με ρωτήσει τι μαγειρική κάνω, που οι περισσότεροι μας λένε τι μαγειρική κάνετε, θα σου πω ότι κάνω αναμνησιακή μαγειρική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προσπαθούμε μέσα από τις δικές μας αναμνήσεις να δώσουμε στον καλεσμένο το βίωμα το δικό μας το γαστρονομικό. Με απότερο σκοπό να τον είτε να του θυμίσουμε για εκείνου μια ανάμνηση, και αν δεν τη γνωρίζει, δηλαδή, αν θα είναι κάποιος ντόπιος, αν θα είναι κάποιος Έλληνας, είναι πιο εύκολο να...
1: Αν δεν είναι ανάμνηση, θα γίνει γνώση.
0: Ακριβώς. Ή αν θέλεις, θα γίνει το σημείο αναφοράς για την ανάμνηση. Ότι ξέρεις τι, έφαγες για πρώτη φορά λακάνη. Ο εγκέφαλος θα κλειδώσει, που είναι πολύ σημαντικό, ειδικά μετά από κάποια ηλικία. Όταν δοκιμάζεις κάτι για πρώτη φορά, για κάτι διαφορετικό, τότε δημιουργείται μνήμη, τότε δημιουργείται ανάμνηση, παιδί μου, στην οποία μπορεί κάθε φορά να επιστρέφει και να λέει έφαγα τότε εκεί αυτό το
1: Όλη
0: πράγμα.
1: αυτή έτσι, η αγάπη που βάζετε εκεί και το μεράκι και όλη η γνώση σου την έχει γυρίσει πίσω οι φίλοι μας από τη Ρόδο. Την έχουν Την έχουν αποδεχτεί.
0: Την έχουν αποδεχτεί. Εντάξει, ξέρεις πολύ καλά ότι όλα τα χρόνια που μαγειρεύω στη Ρόδο, εκτός του δικού μου μαγαζιού και στα εστιατόρια που πήγαινα και στις εκδηλώσεις που έκανα, όπως με τους Dirty Dishes τα παλαιότερα χρόνια, υπήρχε μια αποδοχή του κόσμου. Αποδοχή σε κάτι που ξέραν ότι ξέρεις τι, ο Δημήτρης θα πάει να κάνει κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Υπάρχει αποδοχή και όχι μόνο από τους ντόπιους. Το πιο έτσι σημαντικό είναι η αποδοχή που έχεις από τους επισκέπτες. Είτε είναι εκτός νησιού, είτε είναι εκτός χώρας. Που ξέρεις, είναι πιο σημαντικό. Είναι ίσως πιο δύσκολο να την κερδίσεις, αλλά είναι πιο ευχάριστο, αν θέλεις, πιο ευχάριστη η ανταμοιβή που παίρνεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι η κουζίνα της Ρόδου έχει και μία παράδοση, έχει μία έτσι πολύ ψηλή, ας το πούμε, κουλτούρα και έχει χαρτογραφηθεί τα χρόνια, τέλος πάντων, που μας έχουν περάσει. Έχει πολύ σπουδαία πιάτα, έχει πολύ ωραία κουζίνα και το θέμα είναι αυτό, να δώσεις στον επισκέπτη σου όταν θα έρθει να δει και ένα μέρος του νησιού, να δει και ένα μέρος της ας πούμε, κουλτούρας.
0: Ακριβώς. Παρόλο που, ξέρεις, δεν είμαστε και, ξέρεις, αν μας ρωτήσεις τι είστε, είμαστε ένα εστιατόριο. Είμαστε ένα μαγειρικό τεχνουργείο. Θα μας αποκαλούν μαγειρίο, μας αποκαλούν γκουρμέ μαγαζί.
1: Όπως το νιώθει ο καθένας.
0: Όπως το νιώθει ο καθένας, ακριβώς. Εμείς αυτό που αποσκοπούμε όταν έρχεται κάποιος, είναι να του προσφέρουμε ειλικρινά με σεβασμό αυτό που έχουμε φτιάξει, είτε για να καλύψουμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, την ανάγκη του στο να δοκιμάσει, να φάει ένα φαγητάκι, είτε ώστε να περάσει όμορφα εκεί μέσα. Ο χώρος είναι πολύ ζεστός, είναι πολύ μικρός, είναι ένα πάρα πολύ μικρό μαγαζί, είναι 60 τετραγωνικά. Και έχει τέτοια αποδοχή, δηλαδή το καλοκαίρι που κάνουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή το βράδυ, οι κρατήσεις είναι κλεισμένες για 1 με 1,5 μήνα. Δηλαδή για να βρεις τραπέζι θέλει 1 με 1,5 μήνα.
1: Αλλάξτε και εσύ αυτό.
0: Το αλλάξουμε.
1: Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο.
0: Θα το κάνουμε. Καλά να είμαστε. Αυτά προσπαθούμε να δούμε λίγο με τον Αντρέα, στο πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε τον κόσμο. Τον κόσμο από την άποψη ότι ξέρεις τι, δεν θέλουμε να το στερούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλουμε να ακολουθούν την κόκκινη γραμμή, όπως λέμε, που είναι ένα χαρακτηριστικό φως που ξεκινάει από το εξωτερικό χώρο και τερματίζει μέσα στην κουζίνα. Είναι η κεντρική αρτηρία του μαγαζιού. Αυτό προσπαθούμε να δώσουμε προς τα έξω. Το φαγητό κάποιος έλεγε ότι είναι διάφανο, οπότε μέσα από αυτό και μέσα από τις παρασκευές που κάνεις προσπαθείς να δείξεις τον άλλον τα βιώματά σου, τον τρόπο σκέψης σου, τη μαγειρική σου, την ευαισθησία σου και πάνω απ' όλα το σεβασμό. Για μας είναι όλοι καλεσμένοι, ποτέ δεν λέμε κανένα πελάτη. Όπως υποδεχόμαστε στο σπίτι, έτσι προσπαθούμε να τους υποδεχόμαστε και μέσα στο εστιατόριο. Και προσπαθούμε την πρώτη στιγμή μέχρι το τελευταίο, μέχρι την έξοδό του, να νιώθει όμορφα ή να του το αλλάξουμε αυτό ευχάριστα. Δηλαδή να έρθει δυστυχισμένος, αν θέλεις, να έρθει δύσκολος,
1: προβληματισμένος
0: και να φύγει χαρούμενος. Αν και κάποιες φορές, ξέρεις, ο προβληματισμός τον θέλουμε. Από καλλιτεχνικής άποψης τον θέλουμε, γιατί ίσως προβληματίζεις γιατί ο άλλος έφαγε κάτι διαφορετικό. Και δεν είναι ανάγκη πάντα το διαφορετικό να του αρέσει. Άρα μας αρέσει να προβληματίζεις τον κόσμο.
1: Το διαφορετικό μπορεί να, ξέρεις, είναι πολλές φορές όταν λέμε και στο κομμάτι της τέχνης, όπου η τέχνη είναι κατανοητή με διαφορετικό τρόπο από όλο τον κόσμο. Ναι. Έναν πίνακα που μπορεί να θεωρώ εγώ ότι είναι μια, ας πούμε, χαζομάρα, παράδειγμα, το white on white, για κάποιον μπορεί να είναι ένας πίνακας ο οποίος έχει είναι πάρα πολύ μεγάλης αξίας κτλ. Η μαγειρική, βέβαια, δεν είναι τέχνη. Είναι τεχνική. Γιατί εγώ αυτό νομίζω, πολλοί θεωρούμε ότι είναι η μαγειρική τέχνη. Είναι η

0: Δεν είμαστε ας πούμε καλλιτέχνες. Είμαστε τεχνίτες.
1: Είναι στρατευμένη τέχνη η μαγειρική. Έχει κανόνες.
0: Νομίζω.
1: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ και θα κουμπώσω και αυτό που σου είπα στην αρχή, ότι η μαγειρική είναι επιστήμη και είναι τεχνική. Γι' αυτό προσπαθείς να κάνεις. Δηλαδή, τέχνη μπορεί να φαίνεται οπτικά. Όταν θα βγάλεις σε ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο με ωραίους χρωματισμούς και με ωραίες υφές. Δηλαδή θα φανεί κάτι όμορφο στο μάτι. Από αυτή την άποψη είναι να το δεχτώ ότι είναι τέχνη. Από εκεί και πέρα όμως, σαφώς και είναι τεχνική. Είναι καθαρά τεχνική. Γι' αυτό σου λέω, όταν κάποτε, θυμάμαι, ήμουνα στη σχολή μαγειρικής και μας έλεγε ο σεφ, καλή ώρα, λέει, μαγειρική είναι τέχνη, μαγειρική είναι τέχνη. Και λέω, σεφ, λέω, σε διακόψω. Λέω, μήπως είναι, λέω, στρατευμένη τέχνη. Και είχαμε παγώσει όλοι, γιατί δεν μπορούσε να μιλήσει στο σεφ. Βέβαια, δεν το έκανα γιατί δεν το σεβάστηκα, γιατί ήθελα να εκφράσω το...
0: Λέμε στην γνώμη σου, ναι.
1: Ακριβώς, ήθελα να πω τη γνώμη μου. Και να ξέρει, σταμάτησε η κουβέντα, ήρθε την άλλη μέρα και με έπιασε. Και μου λέει, κονταράτε. Έχεις δίκιο τελικά.
0: Για Ελλάδο.
1: Για Ελλάδο, ναι, ακριβώς. Λέω, αμά, τι έγινε. Ξεκινήσαμε καλά. Αλλά νομίζω ότι είναι τεχνικό το κομμάτι. Έτσι. Έχει απαιτήσεις, έχει πολλούς κανόνες. Και όχι μόνο στο χειρισμό, στο μαγειρικό, αν θέλεις, χειρισμό, στον ευρύτερο θέμα. Έχει κανόνες συμπεριφοράς.
0: Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Γιατί πλέον ένας μαγείρας δεν πρέπει να ξέρει μόνο.
1: Ακριβώς.
0: Το μαγειρίο, όταν έχω 120 ανθρώπους εγώ, ας πούμε, δίπλα μου, πρέπει να μπορώ να τους διαχειριστώ.
1: Ακριβώς. Και ειδικά το after COVID period που εκεί μας, νομίζω,
0: πολλά ψυχολογικά.
1: Μας ισοπαίδωσε όλους και όχι μόνο στις κουζίνες αλλά παντού. Εκεί πρέπει να διαχειριστείς εντελώς και βάζεις ένα άλλο κομμάτι στον προϊστάμενο μάγειρα, στο σεφ αν θέλεις, το ψυχολογικό κομμάτι για το πώς θα χειριστεί αυτές τις περιπτώσεις. Ακριβώς, το coaching, που νομίζω εκεί ο καιρός μας έπιασε λίγο αδιάβαστος. Καλές οι τεχνικές, καλές οι επιστήμες, αλλά αφήσαμε λίγο τον άνθρωπο λίγο πίσω και το πώς όλη αυτή η συμπεριφορά, ακόμα και εμάς τους ίδιους βασικά, αλλά...
0: Εντάξει, για να μπορείς να κάνεις coaching στους άλλους, πρέπει να μπορείς να κάνεις πρώτα...
1: Στον εαυτό σου, εντάξει, ναι, σίγουρο.
0: Και ξέρεις, όλο αυτό νομίζω ότι και εμάς μας επηρέασε πάρα πολύ και μετά ήταν διπλάσιο το βάρος, γιατί έπρεπε πρώτα να διαχειριστούμε εμάς για να μπορούμε να διαχειριστούμε τους υπόλοιπους. Οπότε ήταν διπλό το βάρος, θεωρώ.
1: Εσύ έχεις περισσότερα χρόνια στην κουζίνα, εντάξει, από μένα. Επέτρεψέ μου να γυρίσω τους ρόλους ανάποδα, όμως κάποτε αν γινόταν κάτι λάθος, εύκολα έλεγε σε κάποιον, φεύγεις. Τώρα δεν υπάρχει αυτό και δεν υπάρχει από την άποψη που ακούμε πολλές φορές, τον έχουμε ανάγκη και τα σχετικά. Είναι το ψυχολογικό, το πώς θα νιώσεις εσύ και ίσως το πού θα οδηγήσεις τον άλλον πολλές φορές. Δηλαδή σκεφτόμαστε διπλά πολλές φορές και από την πλευρά τη δικιά μας αλλά και από την πλευρά του συνεργάτη, όποια βαθμίδας και να είναι αυτός.
0: Έχουμε στην Ελλάδα θεωρείς ότι η κουζίνα μας, η ελληνική κουζίνα, έχει τη θέση που πρέπει. Στις κουζίνες μας πάντα.
1: Όχι, δεν την έχει. Και πάλι καλά και έχει έρθει λίγο αυτή η τάση στο να γυρίσουμε στην παράδοση που έχουν κάνει αρκετοί σεφ και λίγο έχει ξεκινήσει σιγά σιγά και παίρνει χαρακτήρα. Νομίζω ότι το κοκκινιστό είναι κοκκινιστό και δεν μπορείς να το μοντελοποιήσεις και να του κάνεις twist. Το λεμονάτο επίσης είναι λεμονάτο και αυτό δεν μπορείς πολύ να το αλλάξεις. Λείπει ο σεβασμός στη μαγειρική και πάλι όλα αυτά έρχονται σε συνέχεια αυτών που λέγαμε στην αρχή, ότι όλες αυτές οι νέες τεχνικές ίσως έχουν απομακρύνει από την ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Ίσως θέκει και η προβολή.
0: Πρέπει όλα να έχουν twist όμως.
1: Όχι.
0: Όχι, έτσι.

0: Ναι, πρέπει να έχουμε.
1: Δηλαδή, μια κατσίκα κοκκινιστή εδώ στην Κρήτη, ας πούμε.
0: Μια κατσίκα κοκκινιστή πρέπει να είναι μια κατσίκα. Λάδι, ντομάτα, πελτές, μπαχαρικό και τελείωσε η υπόθεση.
1: Ναι.
0: Νομίζω σε κάποια πράγματα πρέπει να είμαστε, ταγμένοι να το υπηρετούμε αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει πολύ το twist, αλλά έχει φορές, ξέρεις, τύπου. Και το βλέπω μέσα από το μαγαζί. Ο κόσμος θέλει.

0: ψάρι θέλει να είναι κλασικό με την πατάτα, λαχανικά και την ντομάτα. Τέλος, αυτό θέλει. Θέλει ένα μπριάμ κλασικό. Δεν σηκώνουν πολύ οι τουίστιας, νομίζω. Και εξαρτάται σε τι, που απευθύνες. Αλλά αν θέλεις πάλι να μιλήσουμε μαγειρικά, νομίζω κάποια πράγματα δεν. Και αν θέλεις και όχι απλά τη θέση της δεν έχει μαγειρική, την ελληνική γαστρονομία την έχει χάσει, αλλά αυτό τελικά γυρνάμε ή κάνουμε κάποιοι. Προσπαθούμε να γυρίσουμε σε αυτό το κλασικό παραδοσιακό έδεσμα.
1: Έχω νομίζω όλα αυτά τα χρόνια έχω καταλήξει γιατί τα νέα παιδιά θέλουν να μπερδεύουν πράγματα και να κάνουν πάρα πολλά twist. Διότι το κομμάτι το αμυγός φαγητό παραδοσιακό είναι πιο αυστηρά ας πούμε κρινόμενο από τον πολύ κόσμο. Δηλαδή μια φάβα μπορεί η θεία να έχει πιο πολύ αυστηρή γνώμη για μια φάβα παρά από ένα σεβίτσε.
0: Μαζί σου. Εντάξει, αυτό το βλέπεις και μέσα από τα εστιατόρια όταν έχεις επαφή με τον κόσμο. Δηλαδή όταν έρχεται κάποιος μεγαλύτερος σε ηλικία, ότι θα δεις ότι θα εστιάσει στα πολύ κλασικά πράγματα.
1: Και ο νέος όμως. Όταν φάει κάτι που δεν ξέρει, δεν έχει εικόνα. Δεν μπορεί να... Δηλαδή, πόσοι έχουν φάει, δηλαδή ένα νέο παιδί, όταν είναι ξέρω εγώ στα 22, mm-hmm. μπορεί να έχει ας πούμε ξέρω, μεγαλώσει με ένα φαγητό από τη μαμά, όπου το τρώει για πάρα πολλά χρόνια και έχει μια εικόνα από τη μαμά, από τη φίλη, από τη γιαγιά. Όταν φάει σεβίτσε, που μπορεί να έχει φάει δύο ξέρω εγώ, σε όλη τη ζωή, θα έχει εικόνα και πολύ ας πούμε αυστηρή κριτική, πιο πολύ στη φάβα από το σεβίτσε. Οπότε σου πει. Είναι και λίγο η ποιητική αδεία. Δηλαδή, το σεβίτσε του Δημήτρη, ξέρω εγώ, το έφαγα. Εντάξει, μου άρεσε, αλλά δεν μπορώ και να κρίνω αν είναι καλό. Ενώ η φάβα ξέρω.
0: Ενώ η φάβα ξέρω. Βέβαια, όμως, πάμε στη φάβα, γιατί εδώ την είχα. Οκ, σερβίρουμε φάβα. Φάβα, φάβα όμως. Φάβα με κρεμμύδι καρότο. Τέλος. Φάβα. Έτσι,
1: αυτή που είναι η φάβα. Ναι.
0: Αυτή που είναι η φάβα. Κάποιοι τη λένε παντρεμένη, κάποιοι τη λένε κιόλας την κάνουν μόνο με κρεμμύδι. Οκ, άντε, εμείς βάζουμε. Γιατί έτσι τη μάθαμε, τη μάνα μας, να βάζουμε το καρότο και το κρεμμύδι. Εντάξει. Υπάρχουν οι δύο κατηγορίες καλεσμένων. Αυτοί που θα δουν και θα αξιολογήσουν τη φάβα σαν φάβα, που είναι η μεγαλύτερη ηλικία, ενώ η μικρότερη. Τι είναι αυτό που έβαλες από πάνω, τι είναι αυτή η σκονίτσα, τι είναι αυτό το λουλουδάκι, τι είναι αυτό το...
1: Φάει τη φάβα και μην μιλάς.
0: Φάει τη φάβα και μην μιλάς.
1: Κάσε τα microgreens για μετά.
0: Εντάξει, microgreens και αυτά είναι μια τάση καινούρια. Βλέπεις ότι οι microgreens μπαίνουν πλέον σε όλα τα πιάτα και παντού. Και δεν έχουμε γνώση, αν τα βάζουμε τελικά, ναι, οκ, είναι αισθητικό το κομμάτι, ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
1: Εντάξει, δόξα τω Θεώ που φύγαμε από την τουλίπα, ας πούμε, το τέτοιο, δηλαδή φύγαμε από το κομμάτι αυτό.
0: Φύγαμε από το κομμάτι.
1: Υπάρχει και ένα λουλούδι απάνω σε κάτι
0: πιάτο. Ναι, εντάξει, και πώς υπάρχει, δηλαδή εγώ τους φωνάζω, λέω, βγάλετε τα πεταλάκια ένα-ένα να φανεί πιο όμορφο, μην βάζετε το λουλουδάκι έτσι όπως είναι ολόκληρο. Εντάξει, ξαναλέω ότι θα πρέπει να υπάρχουν, αλλά δεν θα πρέπει να υπερβάλλουμε, νομίζω.
1: Να έχει και λόγο ύπαρξη.
0: Ακριβώς.
1: Να έχει και λόγο ύπαρξη. Δηλαδή. Δεν είναι. Είναι κάτι που είναι.
0: Ο αρακάς μπαίνει παντού. Το έχουμε μάθει.
1: Εντάξει,
0: ναι. Αλλά το...
1: Έχει φύτρα σκόρδου όμως.
0: Φύτρα σκόρδου όμως να τη βάλει σε ένα γλυκό. Είναι άκυρο. Το έχουμε δει όμως.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται το έχουμε δει. Γιατί δεν είχαμε κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή.
0: Ακριβώς.
1: Και το πήραμε...
0: Πρέπει να το βάλουμε να το. Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Γιατί απλά του πάει το χρώμα.
0: Ή ένα λάδι, ναι. Ένα λάδι πράσινο ή ένα λάδι. Ναι. Ναι, εγώ τα βάζω. Είμαι νούμερο ένα πίτσι λαδόρος. Αλλά έχουμε ένα λάδι μαϊντάνου, ένα λάδι άνηθο, ένα λάδι σέλινο. Το κάθε ένα έχει τον προορισμό του. Δεν είναι όλα για όλα. Εντάξει, Χρήστο, είναι μια συζήτηση που νομίζω αν θα κάτσουμε και δύο-τρεις παραπάνω δεν θα σταματήσει ποτέ.
1: Μέρες εννοείς.
0: Ναι. Εξαρτάται τι θα πίνουμε παράλληλα. Αν θα πίνουμε νερό, αν θα πίνουμε κάτι σε αλκοόλ.
1: Ωραία. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Σπίτι μαγειρεύεις?
0: Δυστυχώς.
1: Γιατί δυστυχώς, Ζεφύρι?
0: Γιατί μπορεί να μας αρέσει η μαγειρική, αλλά καλό να το ακούσει μια ψυχή τώρα αυτό.
1: Να το ακούσει μια ψυχή αυτό τώρα.
0: Να μπορεί και άλλη μία-δύο, αλλά